Επιστρέψαμε 6 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ της από εκεί. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ της GPR παραγωγής. Καιρό είχα να σε δω, Κυριάκο, τώρα που το λέω. Καιρό είχαμε να βρεθούμε. Αλλά εδώ και έρχεται για σπάνιες εμφανίσεις. Έτσι είναι. Αύριο λέει δεν θα είναι. Θα πάει αλλού. Τι? Α, είσαι 10 αύριο. Ωραία. Δεν πειράζει, Κυριάκο, δεν πειράζει. Εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτη στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας θα είναι μαζί μας την Τετάρτη.

Έχουμε ανοίξει διάφορα θέματα προς συζήτηση και την γκέλα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Έχουμε πει για το Γιάννη Πάριο, αν πρέπει να τραγουδάει ή δεν πρέπει να τραγουδάει. Πάντως, αν κάποιος είδε χθες, για να μιλήσουμε και λίγο για τένις, αν κάποιος είδε χθες τον αγώνα του Τζόκοβιτς κόντρα στον Μαριάνο Ναβόνε, ίσως συνειδητοποίησε, μπορεί να είναι και η τελευταία φορά που τον είδε να παίζει, τουλάχιστον στο US Open. Υπέστη ήττα με 3-2 σετ από τον 25χρονο Αργεντινό, νούμερο 49 παρακαλώ. Έμεινε εκτός του δεύτερου γύρου στο τελευταίο major της σεζόν. Είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που χάνει σε πρώτο γύρο Grand Slam. Υπάρχει ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στο τελευταίο σετ, όπου κόβει ένα break του αντιπάλου του, σηκώνεται όλο το γήπεδο και τον αποθεώνει. Μιλάμε για standing ovation, έτσι. Πρέπει να έδωσε και την τελευταία εκμάδα των δυναμεών του ο Τζόκοβιτς. Σηκώνεται όλο το γήπεδο και τον αποθεώνει, και εκείνη την ώρα βάζει τα κλάματα ο Τζόκοβιτς. Φαινόταν δηλαδή ότι οι δυνάμεις του τον είχαν εγκαταλείψει τελείως. Μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για τα σωματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες. Υποκλήθηκε στο κοινό της Νέας Υόρκης. Νομίζω ότι ήταν προφανές πως ένιωθα απέσια μέσα στο γήπεδο. Είναι κάτι που δυστυχώς κουβαλάω σχεδόν σε κάθε αγώνα μου φέτος. Ξέρετε, έχω κάνει εμετό αρκετές φορές και είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό. Μετά ολόκληρο το σώμα μου αρχίζει ουσιαστικά να καταραίει με κράμπες και πόνους. Ναι, στο τέλος η μέση μου δεν άντεξε άλλο. Το ίδιο και ο ώμος μου, και δεν μπορούσα να κλείσω το μάτσι. Ήμουν μπροστά με break στο τέταρτο σετ, αλλά δυσκολευόμουν σε όλη τη διάρκεια ουσιαστικά από το τέταρτο game του αγώνα. Και πάλι δεν θέλω να μειώσω την νίκη του. Συγχαρητήρια σε εκείνον, είναι καλός άνθρωπος και μαχητής. Αλλά ξέρετε, εγώ δεν το απόλαυσα. Όταν ρωτήθηκε αν είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί, είπε «Δεν ξέρω, προσπαθώ, θα δούμε». Στη συνέχεια του ζητήθηκε να πει τι κρατάει τους τελευταίους μήνες, τι μαθήματα κρατάει από τους τελευταίους μήνες. «Δεν ξέρω», λέει, «δεν θέλω να αναλύσω τόσο βαθιά αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ απλώς να καταλάβω πραγματικά τι συμβαίνει και πόσο μακριά μπορώ να φτάσω αν συνεχίσω έτσι».

Συγκλονιστικό. Το ρώτησαν αν του πέρασε από το μυαλό να εγκαταλείψει τον αγώνα. Ναι, λέει, το σκέφτηκα. Αλλά μετά κέρδισε ένα σετ και στη συνέχεια και το τρίτο. Και τότε είπα, εντάξει, λέει, υπάρχει μια ευκαιρία. Δεν θα ήθελα να τα παρατήσω στο τέταρτο ή στο πέμπτο σετ. Οπότε ήθελα κατά κάποιο τρόπο να ολοκληρώσω τον αγώνα. Είναι συγκλονιστικό το στιγμιότυπο. Σας λέω, αναζητήστε το. Σηκώνεται όλο το κήπεδο και τον αποθεώνει. Και ο Τζόκοβιτς βάζει τα κλάματα. Φαίνεται ότι δεν τραβάει το κορμί του. Σχολίασε και το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που χάνει στον πρώτο γύρο του Σλαμ. Είναι, λέει, ένα καλό ρεκόρ, άλλο ένα, αλλά ναι, δεν το σκέφτομαι πραγματικά. Φυσικά είμαι πολύ περήφανος για όλα όσα έχω πετύχει στο παρελθόν, αλλά το τώρα είναι τώρα. Ξέρετε, μόλις βγήκα από το γήπεδο και εγώ προσπαθώ να διαχειριστώ το σώμα μου.

Είδα πρόσφατα και το ντοκιμαντέρ ενός άλλου πολύ μεγάλου τενίστα, του Ναδάλ, όπου μέσα από αυτά τα επεισόδια βλέπεις πόσο μόνος τελικά είναι ένας τέτοιος αθλητής, ακόμα και αν περιστοιχίζεται από ένα team με 20 ατόμων, πόσο καλά πρέπει να είναι με τον εαυτό του, πόσο ισορροπημένο πρέπει να είναι το μυαλό του, πόσο πρέπει να μην ακούει τους δαίμονες που υπάρχουν μέσα του και του λένε μπορείς, δεν μπορείς, κάντο, συνέχισε, σε βλέπουν, πώς είσαι έτσι τώρα και όλα αυτά.

αποφασίσει να πει ο Τζόκοβιτς, ξέρετε κάτι, αυτό ήτανε, δεν έχει άλλο, θα κλείσει ένας τεράστιος κύκλος από πολύ σπουδαίους ταινίστες που είχαμε τη χαρά να δούμε. Ήταν ο Φέντερερ, ήταν ο Ναδάλ και ήταν και ο Τζόκοβιτς, αυτή η μεγάλη τριάδα μας χάρισε υπέρ.

Στα ενδιαφέροντα νέα της ημέρας, λέει κάποιος, βρισκόμαστε στην τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Δηλαδή, έχουμε αφήσει πίσω μας το 66,6% του 2026. Μάλιστα. Καλημέρα, Μαρία. Βγήκα σε άδεια τώρα, μετά από όλο το καλοκαίρι. Πρώτη φορά διακοπές στο Μαρμάρι, λέει, πήγα να δω τα νύψια μου. Και το συμπέρασμα είναι ότι είστε ένας οικογενειακός παράδεισος εκεί. Σταμάτα, κρυβε λόγια. Θα αρχίσω να κάνω αντιδιαφήμιση στο Μαρμάρι, παιδιά, γιατί μαζευτήκαμε πάρα πολύ. Και ναι, έχεις δίκιο, τα νύψια είναι τα καλύτερα παιδιά, γιατί παίζεις μαζί τους και το βράδυ είναι πρόβλημα αλουνού. Γενικά, παιδιά, τα παιδιά των άλλων είναι τα καλύτερα παιδιά.

Από τη στιγμή λέει, που αποφάσισε να ζήσει στην Ελλάδα, Τζόλε, και άρχισε τα σουαρέ, άρχισε και η αντίστροφη μέτρηση. Μπράβο, το βρήκες. Μπράβο. Top. Το κατάλαβες. Μπράβο. Αυτό ήταν.

Ναι, για το φίλο που μπερδεύτηκε. Νομίζω ότι ο Πάρας λέει πρέπει να σταματήσει το τένις και η ΑΕΚ πονάει στη μέση και τον νόμο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τον είπα Τζόλε, τον Όλε. Εντάξει, παιδιά, sorry. Ναι, Τζόκοβιτς είναι ο Νόλε, Τζόλε είναι ο Τζόρτζεβιτς. Αλλά καλό, σωστός.

Σήμερα έχουμε και το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών κόντρα στην Ισπανία στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens, λίγες μέρες πριν δώσει την παράστασή του εκεί ο Τσούβι, να τα λέμε και αυτά. Είναι και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Ο Βασίλης Πανούλης θα έχει ξανά στη διάθεσή του το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και θα πάρει τη θέση του Κώστα Παπα-Νικολάου.

Επιστροφή στη Βραζιλία φαίνεται ότι είναι το επόμενο σενάριο για τον Ροντινέη. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Βραζιλία, ο Ροντινέη ετοιμάζει βαλίτσες να επιστρέψει στην πατρίδα του, μένοντας ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Και είναι πάρα πάρα πολύ κοντά με τη Σάντος, η οποία ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την απόκτησή του. Ο Βραζιλιάνικος Σύλλογος έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2027 και περιμένει απλά την αποδέσμευση του παίκτη από τον Ολυμπιακό.

Καλημέρα στον Κώστα από Κατερίνη. Καλημέρα και στην Miss Mary. Τελευταία ημέρα διακοπών σήμερα. Και αυτό που θα ήθελα είναι να ήταν η μέρα που ακούγαμε το Club Tropicana και το Κόκομο και αποχαιρετιόμασταν. Φιλιά πολλά από κυρία Miss Mary. Miss Mary, καλά να είμαστε. Και του χρόνου πάλι Κόκομο και Club Tropicana θα παίξει. Καλά να είμαστε. Αυτό είναι το βασικότερο.

Καλημέρα και στον Νικόλα από Βερολίνο. Μαρία κάθε μέρα παρέα στη διαδρομή για τη δουλειά. Τι θα γίνει με Ελκαμπή, μας βγάζει, λέει, την πίστη σε κάθε μάτς. Εντάξει, παιδιά, κάποια στιγμή περνάνε και όλοι οι ποδοσφαιριστές μια περίοδο κάμψης. Να είμαστε και λίγο πιο. Έτσι, να είμαστε και λιγότερο. Τόσο ελαστικοί. Να είμαστε, μην είμαστε τόσο αυστηροί. Μην είμαστε. Εντάξει, και εμείς από τον καναπέ μας όλα τα βάζουμε. Και αποκρούσεις κάνουμε και πλασέ κάνουμε και ό,τι θέλετε.

Λέγαμε πριν για τον Δουδίκα, ο οποίος σκοράρε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στη Σέρια. Έχει φτάσει συνολικά τα 16 γκολ στη Σέρια και έχει μπει σε ένα αρκετά κλειστό κλαμπ με αυτό του το γκολ. 16 γκολ, μόλις 3 ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το όριο των 15 τερμάτων στο πρωτάθλημα της Ιταλίας. Ο Δουδίκας με 16, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Μαρτίνες και ο Μάλεν αφότεροι με 17 γκολ.

Λοιπόν, δεν έχουμε μόνο βόλεϊ, δεν έχουμε μόνο μπάσκετ, έχουμε και την εθνική ομάδα handball, η οποία σήμερα αντιμετωπίζει στις 9.30 το βράδυ τηλεοπτικά από Earth Sports 1 την Αίγυπτο, με στόχο να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Αντιμετωπίζει την Αίγυπτο στον τελικό. Θυμίζουμε ότι η εθνική ομάδα κέρδισε 32-30 την Πορτογαλία στον ημιτελικό και εξασφάλισε το πρώτο μετάλλιο του ελληνικού handball στην 11η παρουσία του στους Μεσογειακούς Αγώνες. Το πρώτο ήταν στην Καζαμπλάνκα το 1983. Θυμάμαι, 35 χρόνια ήμουν τότε.

εντάξει, για Δευτερούλα δεν είναι άσχημο. Και μπασκετάκι θα δούμε. Και το Παναθηναϊκό με το Λιβαδιακό θα δούμε. 7.30 ώρα. Μετά 9.30 ώρα handball. Καλά είναι. Για Δευτερούλα μια χαρά είναι.

Καλημέρα σας γλυκούλητες, λέει. Πρώτη παραγγελία για σήμερα, διανομέας εδώ. Διανομή, λέει, καφέδες. Τρίτος όροφος, δεν έχω ασανσέρ, λέει. Εγώ λέω, έχω θέμα με τα γόνατα. Και απαντά, και εγώ τώρα ξύπνησα. Ελληναράδες πελάτες, πες του, πιέσε ένα καφέ και κατέβα να πάρεις τους υπόλοιπους.

Είναι εκπληκτικό που κάποιοι μπερδεύουν έτσι τα επαγγέλματα του διανομέα, ας πούμε, με του σκλάβου. Ξέρω εγώ. Τις υπηρεσίες μάλλον, όχι τα επαγγέλματα, του υπηρέτη με του διανομέα. Τι να πω, παιδιά, και στα δικά μας ελεύθερες.

Ναι, πολύ σωστή η παρατήρηση. Παίζει και η Ρώμα σήμερα, 7:30, την ίδια ώρα που παίζει και ο Παναθηναϊκός με το Λεβαδιακό. Η Ρώμα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λέτσε. Εκεί μπορείτε να δείτε κουλιεράκι. Παίζει όμως και η Μπενφίκα με την Εστορίλ στις 9 παρατέταρτο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα Κοσμοτέ Sport 1 ζωντανά. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, γιατί παίζει και η Arsenal με την Aston Villa εκτός έδρας, Nova Sports Prime στις 10 η ώρα το βράδυ.

I think I like her.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Win Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να, εδώ παιδιά, τώρα καθόμαστε με τον Κυριάκο. Εντάξει, τα αναλύσαμε, τα καλύψαμε, τα αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά, τα τενιστικά, τα όλα. Και πιάνουμε τη σοβαρή την κουβέντα που είναι για τις σειρές. Εντάξει. Ολοκλήρωσα και εγώ το ακροτήρι του φόβου, το έχει δει και ο Κυριάκος. Παιδιά, πιστεύω ειλικρινά ότι όταν βγαίνει μία σειρά, μία ταινία, οτιδήποτε, το πάνε πρώτα στον Κυριάκο να περάσει από έγκριση. Όλες οι πλατφόρμες. Κάτι Prime, HBO, δεν ξέρω και εγώ, DBDO, Plus, Disney Plus, δηλαδή, όλα περνάνε από τον Κυριάκο, κάνει, εγκρίνεται ή απορρίπτεται και μετά βγαίνουν κανονικά στις πλατφόρμες. Τι έχεις να μας προτείνεις αυτόν τον καιρό, Κυριάκο?
1: Sugar.
0: Sugar.
1: Με τον Colin Farrell.
0: Α,
1: HBO.
0: Με το... HBO είναι.
1: Είναι noir.
0: Είναι noir, Sugar με τον Colin Farrell. Ακόμα μία πλατφόρμα. Ακόμα μία πλατφόρμα. Λοιπόν, κάποιος ρωτάει πού είναι ο Μπάμπης Χριστόγλου, δεν θα κάνει εκπομπή φέτος. Θα κάνει εκπομπή φέτος ο Μπάμπης Χριστόγλου, απλά δεν θα κάνει στο Big Win Sport FM. Γιατί ο Μπάμπης μας πήρε μεταγραφή και θα βρίσκεται αλλού. Αλλά ξέρετε, τώρα μετά από 30 χρόνια.
1: Συγγνώμη,
0: στο Apple TV είναι το Sugar. Ναι, όχι ο Μπάμπης Χριστόγλου, δεν είναι στο Apple TV ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης μας καταλαβαίνετε μετά από 30 χρόνια εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πάντα Big Win Sport FM. Απλά δεν θα τον ακούτε από εδώ. Δεν είναι offside το Τσούβι. Όχι, παιδιά, όλοι καλύπταμε το Τσούβι. Καλημέρα στην Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Και εγώ. Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις του Μισελ Πλατινί για τον Ινφαντίνο, ο οποίος δήλωσε ότι πρέπει να φύγει από την FIFA. Δεν σεβάστηκε τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Τα οικονομικά ζητήματα είναι ένα πράγμα, λέει, αλλά νομίζω ότι ο Ινφαντίνο απέτυχε επειδή είναι ο εγγυητής των κανόνων του παιχνιδιού και δεν του σεβάστηκε. Τώρα και το λέει αυτό ο Πλατινί. Έτσι, θυμάστε γιατί πράγματα είχε κατηγορηθεί ο Πλατινί. Τώρα γελάνε και τα πλακάκια. Τα διαλύματα για διαφημίσεις, τα cooling breaks, λέει, δεν συμπεριλαμβάνονται στους κανονισμούς. Το 30 λεπτό ημίχρονο στο τελικό δεν συμπεριλαμβάνει στους κανονισμούς. Και η κόκκινη κάρτα είναι η χειρότερη. Είναι ο εγγυητής των κανόνων που δεν του σέβεται και πρέπει να φύγει.

Telegraph από την μεριά της δημοσιοποίησε μία έρευνα της Επιτροπής Διοντολογίας της FIFA το 2016 για τον Infantino. Όλα αυτά δεν είχαν αποκαλυφθεί ποτέ στο σύνολό τους. Τώρα αποκαλύπτονται και παρουσιάζουν την εικόνα ενός ανθρώπου που αγνόησε επιδεικτικά τα πρωτόκολλα από την πρώτη στιγμή. Ο Infantino κατά τη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής του εκστρατείας φέρεται πως αποδέχτηκε θέσεις σε ιδιωτικά τζετ από τη ρωσική κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν, από τον Εμμύρη του Κατάρ, καθώς επίσης σημειώνεται πως μετέτρεψε μία πρόσκληση για συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο Θεός Χωρέστον σε ένα ιδιωτικό ταξίδι για χατήρι της μαμάς του, γιατί ήθελε η μαμά του να γνωρίσει τον Πάπα Φραγκίσκο. Λέει, να, μαμά, έχουμε εδώ πέρα τα μέσα, θα σε πάω εγώ. Η έκθεση μεταξύ άλλων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Infantino αρνήθηκε να υπογράψει συμβόλαιο με αιτήσεις αποδοχές ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί θεωρούσε αυτό το ποσό ελλειπτικά επαρκές, θα έλεγε, για να θυμηθούμε και αυτά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, για τις υπηρεσίες και την ποιότητά του. Παρέκαμψε πρωτόκολλα της FIFA, διόρισε δικούς του στενούς συνεργάτες, μεταξύ αυτών ήταν και ο Γκράφστρομ, ο Γενικός Γραμματέας, με μισθούς που δεν ήταν εναρμονισμένοι με τη μισθολογική δομή που υπήρχε τότε στην Μοσχ.

Έχει και λίγο πλάκα, διαβάζοντας εδώ ότι οι άνθρωποι που γνωρίζουν τις διαδικασίες της FIFA δήλωσαν στην Telegraph ότι λιγότερο από ένα χρόνο μετά την αναστολή καθηκόντων του Ζεπ Πλάτερ, που θυμόμαστε όλοι πώς έφυγε κλωτσιδών από τη FIFA ο Πλάτερ για διάφορα σκάνδαλα που είχαν προκύψει, η Ομοσπονδία λοιπόν θεωρούσε ότι δεν μπορούσε να αντέξει άλλη αναταραχή εντός διοίκησης και σου λέει θα φέρουμε τον Ιφαντίνο, τώρα θα πάνε όλα καλά. Όχι. Η έρευνα λοιπόν ξεκίνησε μετά από επίσημες καταγγελίες κορυφαίων αξιωματούχων της FIFA, οι οποίες επέκριναν μεταξύ άλλων και τις δαπάνες του Ιφαντίνο από τα ταμεία της FIFA για προσωπικά του έξοδα. Τι είχε πάρει ο άνθρωπος? Είχε πάρει 6 ζευγάρια ποδοσφαιρικά παπούτσια για έναν αγώνα της FIFA συνολικής αξίας 1.200 ευρώ. 6 ζευγάρια παπούτσια 1.200 ευρώ. Δεν τα λες και πολλά. Ένα σμόκινγκ για εκδήλωση της ΙΦΑΜ, του οργανισμού που ελέγχει τους κανονισμούς του παιχνιδιού, που κόστησε 1.500 ευρώ. Εντάξει ρε παιδιά, δεν μπήκε στο Ζάρα. 1.500 ευρώ ένα κοστούμι, άμα να το ράψουν και πάνω του. Καλά ήταν και φτηνά σας βγήκε, να ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, λέει, δεν συμπεριλήφθηκαν όλες αυτές οι καταγγελίες στο τελικό κατηγορητήριο, κάτι που δημιουργεί και άλλα σκοτεινά σημεία στην ιστορία. Έδιναν και έπαιρναν τα σκάνδαλα. Είπαμε ότι είχε συναντήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μαζί με τον Γκράφστρομ, έναν ακόμη συνεργάτη του, το Σβόνιμιρ Μπόμπαν, το γνωστό πρώην ποδοσφαιριστή της Κροατίας. Στη συνέχεια ταξίδεψε με εμπορική πτήση από τη Μόσχα προς Δόχα του Κατάρ προκειμένου να έρθει σε επαφή με διοργανωτές του Παγκοσμίου του Κυπέλλου 2022. Ωστόσο, η καθυστέρηση συνάντησή τους με τον Πούτιν εμπόδισε αυτή τη συνάντηση και είπε ο Πούτιν: θα σου δώσω εγώ το δικό μου το τζετ και θα πας. Απαγορεύεται. Εντάξει τώρα, λεπτομέρειες και τι θέλετε. Θα πάρεις το κοκτέιλ, θα πάρεις. Όχι, θα πας. Γιατί μεταξύ άλλων, παιδιά, υπάρχει και ένας κώδικας δεοντολογίας, κλαίμε όλοι, που απαιτεί από τον πρόεδρο της FIFA να μην αποδέχεται δώρα άνω μίας ασήμαντης αξίας. Και ορίζει ότι σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να τα αρνείτε. Και σου λέει τώρα, να ταξιδέψω με το τζετ του Πούτιν είναι ασήμαντης αξίας? Είναι. Μπροστά στη ζωή που άλλα πράγματα είναι σημαντικά. Η φιλία είναι σημαντικό πράγμα, α πούμε, σου λέει. Εντάξει, το να ταξιδέψω με το τζετ δεν είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Ένα ακόμα σκανδαλάκι που έχει να κάνει με τον Πάπα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ήταν μετά τον τελικό του Champions League του 2016 που έγινε στο Μιλάνο. Ο Ιφαντίνο πραγματοποίησε ακόμα μία πτήση με ιδιωτικό τζετ, αυτή τη φορά με αεροσκάφος ιδιοκτησίας του Ρώσου επιχειρηματία Σεμενέγκο και με προορισμό το Βατικανό. Και όχι μόνο αυτό, αργότερα δήλωσε ότι το ταξίδι ήταν δώρο προς τη μητέρα του, μια Ιταλίδα που μετανάστευσε στον Μπρικ της Ελβετίας, εκεί όπου τον μεγάλωσε και δούλευε σε ένα περίπτερο εφημερίδων. Ήταν το όνειρό της, λέει, να γνωρίσει τον Παπα Φραγκίσκο. Είπε και ο Ιφαντίνο, εντάξει, άμα δεν μπορώ να το κάνω εγώ ως πρόεδρος της FIFA, ποιος μπορεί να το κάνει?

Κάποιος λέει ο Ινφαντίνο είναι κατάλληλος για ελληνικές εκλογές, άλλος μήπως είναι Έλληνας ο Ινφαντίνο. Γιατί λέει μου ακούγονται όλα αυτά που λες. Κόπηκε το μήνυμα. Παιδιά, ο Φάκελος ο οποίος τώρα βγήκε στη δημοσιότητα είναι τεράστιος. Μιλάει ακόμα για προσλήψεις φίλων και γνωστών του, οι οποίοι δεν είχαν συγκεκριμένο ρόλο στο γραφείο του. Είχαν όμως συγκεκριμένο μισθό. Υψηλό. Εμείς γιατί δεν ξέρουμε τον Ινφαντίνο, γιατί δεν έχουμε τέτοιες γνωριμίες, δεν μπορώ να καταλάβω. Έρευνες κατέληξαν λέει πως η ευθύνη ανήκε στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, α, το HR την πλήρωσε πάλι, επειδή δεν είχε ενημερώσει λέει, τον Ινφαντίνο σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης και τους μισθούς. Το HR φταίει. Εκεί καταλήξαμε.

Ενώ η UEFA λέει κάποιος είναι αγιαστούρα. Κοίταξε, προς το παρόν δεν έχουν βγει αντίστοιχα πράγματα με αυτά που έκανε και συνεχίζει να κάνει ο Ινφαντίνο. Εντάξει, μετά το κρεσέντο του ήταν το παγκόσμιο κύπελο και τα παρεδώσει με το Τραμπ και τις κόκκινες κάρτες που τελικά δεν ήταν κόκκινες κάρτες και όλα αυτά. Εκεί που καρφώθηκε, λέει, ήταν που έδωσε το βραβείο Ειρήνη στον Τραμπ. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή, παιδιά.

Γιατί ανησυχείτε και για διάφορες εκπομπές, είναι παιδιά, το Fight Club συνεχίζει κανονικά. Εντάξει. Εδώ, ναι, συνεχίζει κανονικά. Καλημέρα, αν δεν έχει ελληνικές ρίζες, ο Ινφαντίνο λέει σίγουρα θα είχε ο δασκαλός του.

να δείτε το Ride or Die Woman Power και όχι Girl Power. Είναι, βγήκε το καλοκαίρι, είναι η πρωταγωνιστή τύψα που είναι στο Ted Lasso, που είναι η πρόεδρος της ομάδας, που τη λένε. Μπράβο. Ναι. Αυτή. Είναι κατάσκοπος. Υπερκατάσκοπος, όχι απλά κατάσκοπος.

Για να το κλείσουμε το θέμα με τον Infantino, είπαμε ότι τελικά από τις έρευνες κατέληξαν ότι την ευθύνη την έχει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, γιατί δεν ενημέρωσε τον Infantino σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης και τους μισθούς. Ο άνθρωπος δεν ήξερε, έτσι έπαιρνε κόσμο, τους έδινε λεφτά, δεν τον είχαν ενημερώσει ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο budget, ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα όρια, δεν μπορεί να δίνει αβέρτα λεφτά, λες και σε προεκλογική περίοδο. Η Επιτροπή Διοντολογίας αμέσως χαρακτήρισε το θέμα συμμόρφωσης και όχι θέμα δεοντολογίας, άμα βρίσκουμε τις κατάλληλες λέξεις. Και έτσι, ένας ακόμα φάκελος που απ' έξω έγραφε πιθανά σκάνδαλα Infantino έκλεισε οριστικά.

Εντάξει, μπορεί να έκλεισαν οι φάκελοι, μπορεί να μην υπάρχουν έτσι πράγματα για τα οποία θα πρέπει να πληρώσει. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι βγήκανε στην δημοσιότητα αυτή την εποχή, στην εποχή που διεκδικεί και πάλι την προεδρία της FIFA.

Και φυσικά θα έχει την UEFA απέναντί του. Η UEFA προετοιμάζει καταγγελία βάσει τη ελβετική νομοθεσία κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο για άπιστη διοίκηση. Και φυσικά αναζητά και έναν υποψήφιο για να αντιταχθεί στον Ιταλο-Ελβετό ηγέτη το 2027.

0: Κάποιος λέει να μην δείτε το From. Το είδες? Έχεις δει ένα επεισόδιο, αρκετό είναι. 4 σεζόν, λέει, καμία απάντηση στα ερωτήματα που βάζει η ίδια η σειρά. Α, πάρα πολύ ωραία. Ήμουνα σίγουρη ότι θα υπήρχε κάποια σύνδεση. Είναι οι ίδιοι, λέει, που έχουν κάνει το Lost. Εντάξει, το Lost ήταν ωραίο, αν εξαιρέσεις το φινάλε. Όλη η διαδρομή είναι, ρε παιδί μου, σαν ταξίδι. Είναι η διαδρομή, δεν είναι ο προορισμός. Επίσης, θέλω να μου πεις από ψηλά για την Οδύσσια, γιατί επιτέλους την είδα.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπράβο, συμφωνώ απόλυτα.
1: Μ' άρεσε η φυσική, αλλά το έργο είναι καταπληκτικό.
0: Το έργο είναι καταπληκτικό, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, όλο, μπράβο. Και το πώς σκαλίζει τον Οδυσσέα και εσωτερικά και οι αναζητήσεις του, οι προβληματισμοί του, όλο, πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε όλος αυτός ο κακός χαμός για την ωραία Ελένη, η οποία να έχει συνολικά 3 λεπτά σε 3 ώρες. Έχει γίνει όλος αυτός ο χαμός για την ωραία Ελένη, τίποτα, και δεν υπάρχει πουθενά.

Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε να πούμε ξανά τις μεταδόσεις που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον για σήμερα. Ξεκινάμε με Ελλάδα-Ισπανία στις 7 η ώρα το απόγευμα, προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ από ΕΡΤ 2. 7.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός Στοίχημαν Super League, 7.30 Nova Sports 2. Λέτσε Ρώμα, ιταλικό πρωτάθλημα, 7.30 Κοσμοτέ Sport 2. Μπενφίκα Εστορίλο, 9 παρατέταρτο, πορτογαλικό πρωτάθλημα, Κοσμοτέ Sport 1. Αίγυπτος Ελλάδα, τελικός στους μεσογειακούς αγώνες, ΕΡΤ Sports 9.30 το βράδυ. Άστον Βίλα Άρσεναλ, αγγλικό πρωτάθλημα, Nova Sports Prime στις 10 η ώρα. Τι άλλο έχουμε. Αυτά. Περίμενε, έχουμε και Κολομβία, Ελλάδα, Soccer World Cup, Κοσμοτέ Sport 4 στις 10 η ώρα το βράδυ. Yeah, yeah. Thought you'd never leave me.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η νύχτα στο Big Wins for FM
3: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
2: Νίκος Ράλης
3: και Μανώλης Μουσουράκης
2: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
3: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
2: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
3: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
2: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
3: After Review στο Big Wins for FM 94,6.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θα μπείτε.
1: Βλέπω το Σταύρο σηκώνει χέρια. Ο αντίπας κοιτάζει τα ταβάνια.
2: Γκρινιάζει ο Ερακλής.
1: Ναι, πρέπει να μπούμε.
0: Λοιπόν.
2: Για χαρά.
0: Καλημέρα, είπα να πω καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα είναι για μας.
1: Χαίρετε.
0: Γι' αυτό έχω βάλει και το Velvet Morning.
1: Ή καλό μεσημέρι.
2: Δεν πειράζει μόνο σου. Τι θα πει είναι για μας.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM στους 94,6.
0: Ναι.
2: Από εδώ και πέρα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4.
0: Δεν μπορώ να το συνηθίσω. Έχει πολύ φως.
2: Ακόμα δεν ήρθε, ρε.
0: Κοίτα, φως από εδώ, φως από εκεί. Βλέπω το Διονύση άσπρο.
2: Να βάζει μαύρα γυαλιά.
1: Τι θες να κάνουμε, να κλείσουμε το στούντιο.
0: Γιατί δεν έχει κουρτίνες.
1: Το στούντιο κουρτίνες.
0: Ναι.
1: Δεν ακούγομαι. Ακούγομαι.
0: Να βάλουμε εκεί μια κουρτινούλα.
2: Αγόρι μου, το φως είναι από τα φώτα και από τη μέρα.
0: Όχι, από εκεί, για να μην βλέπω έξω.
1: Και τι να βλέπεις έξω,
2: πώς θα βλέπω εδώ μέρα με την παραγωγή.
0: Όχι, εδώ το ηχοσύστημα.
2: Αυτά που ξέρατε λίγο. Τώρα εδώ θα είναι λίγο πιο διαδραστική φάση. Θα έχουμε ρεπορτάζ, θα μας κόβουν, θα περνάμε από εδώ, θα κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία.
0: Να γίνουμε επαγγελματίες, δηλαδή σε γεράματα.
2: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Λοιπόν, θα αναλάβω εγώ τα του έξω, αλλά μείνει με τα μούτρα κάτω.
0: Μα δεν είμαι με τα μούτρα κάτω.
2: Δεν με βολεύει, ο υπολογιστής είναι χαμηλά. Δεν έχει φως εδώ, το μικρόφωνο μακριά. Δηλαδή είμαι αυτό.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Όλα καλά.
2: Εδώ δεν καθόταν και τα βράδια.
1: Εκεί, καθόταν,
2: ναι. Τι δεν σε βολεύει στη θέση.
0: Μα δεν είπα δεν βολεύομαι.
2: Τέλος πάντων. Πάμε.
0: Και αυτά που μου είχατε ανοιχτά είπα.
1: Λοιπόν, κύριοι, πάμε να συντονιστούμε. Θα πάμε όπως είπε ο Σταύρος Παρεούλα.
0: Έλα, ο πρόεδρος της ΕΣΥΑΤΕΣ. Διονύσης Δεσύλλας.
1: Μπάλα μεσημέρι. Η εκπομπή Σταύρος Κοντοθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας. Χάρης Χριστόγλου στον ήχο. Παραγωγή είναι η κυρία Πανούτση με τον κύριο Πετρίδη.
2: Ναι, Dream Team.
1: Τριπλή παραγωγή. Μπράβο, Dream Team. Θα ανοίγουμε τις γραμμές και θα συζητάμε με εσάς. 2, 10, 95, 12, 9, 3, 4 και 5, ναι.
0: Πρώτη φορά στα 19 χρόνια που έχω παραγωγή.
1: Γιατί έκανες βράδυ, ρε.
2: Γι' αυτό σου λέω, εδώ
0: δεν είχα ποτέ δηλαδή.
2: Εγώ γι' αυτό σου λέω είμαι.
1: Λοιπόν, θα πάμε κανονικά. Βασικά να πούμε το εξής. Δεν αλλάζει ούτε το ύφος της μεσημεριανής εκπομπής όπως ήταν, με γραμμές, και δεν αλλάζει και το δικό μας ύφος το βράδυ.
0: Πώς θα αλλάξει τώρα,
1: δηλαδή. Μπράβο που θα έχουμε γραμμές. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι επειδή εμείς το βράδυ δεν είχε τόσο επικαιρότητα, αντενάσκα για μια μεταγραφή, τώρα οτιδήποτε υπάρχει, ανά πάσα και στιγμή ζωντανό ραδιόφωνο είναι. Οπότε θα το μεταδίδουμε, ας πούμε, ό,τι έχει. Λοιπόν, τι γίνεται,
0: να πούμε,
1: όλα καλά.
0: Να πούμε την καλησπέρα στον Κώστα από την Νίκη και στον αδερφό του Σταμάτη από το Λονδίνο, το Γίγαντα.
2: Θα σου στείλει σίγουρα ο Βίνος από τα Χανιά τώρα.
0: Έχει στείλει ήδη.
2: Και από την Ουαλία θα σου έρθει. Λοιπόν, θα σου έρθει και από την Ουαλία. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα στην πορεία.
0: Τι έχουμε.
1: Τίποτα, γραμμές. Έχουμε την Κωνσταντίνα και λέγουμε στις γραμμές πάμε. Κωνσταντίνα μου,
2: ναι, εντάξει.
1: Θα γίνουν όλα. Θα πάμε και στις γραμμές. Λοιπόν, τι έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο.
2: Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι συνήθως εδώ έχουμε διαφημίσεις και στα τέταρτα.
1: Τώρα έχει.
2: Όχι τώρα.
0: Επειδή ήρθαμε εμείς κατευθείαν. Ωραία, πάει. Πάρα μπαίνετε μέσα.
2: Ε?
0: Ναι.
2: Έχει πάρα τέταρτα.
1: Και έχει και μισή.
2: Εννοείται, αυτά είναι δεδομένα.
1: Δελτίο.
2: 2,5 δεν έχουμε, 3,5 έχουμε.
1: Ωραία, το λύσαμε.
2: Έχουμε και στις 3 δελτίο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα τα βρούμε όλα.
1: Θα τα βρούμε.
2: Πόσα είδατε τα χθεσινά?
0: Πολύ επαγγελματικά. Δεν είναι ωραία πράγματα.
1: Τα χθεσινά πώς τα είδαμε?
0: Καλά, ένα μάτσο είδαμε και τα άλλα στην εκδότηπα γιατί ήταν την ίδια ώρα. Εγώ πήγα στην Τρίπολη.
1: Εγώ είδα λίγο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μου άρεσε.
2: Καλύτερος από ό,τι περιμέναμε.
1: Καλύτερος ήταν ο ΠΑΟΚ, ναι. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω σκορ με ωραίο γκολ του Νούνιες. Πολύ ωραίο. Την ΑΕΚ δεν την είδα, μου έκανε εντύπωση. Βγήκα έξω και μου στέλνανε μηνύματα ότι δεν φαντάζει τι είχαν η Κηφισιά.
2: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η Κηφισιά. Στο πρώτο δεκάλεπτο έκανε 2-3 φάσεις.
0: Η κεφαλιά ήταν καλή.
2: Ναι. Και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς δικαιούταν γκολ.
1: Ναι.
2: Κακή η εικόνα Τσάκ. Δηλαδή νομίζω
1: στο
2: ότι.
1: Στο τέλος, ναι.
2: Ίσως κακός για αυτήν το έφαγε στο τέλος, διότι ήταν η εικόνα της για να δεχθεί γκολ. Αλλά αν το είχε δεχθεί στο 70. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω μπορεί να είχε τρόπο και χρόνο να αντιδράσει.
0: Είχε ένα δοκάρι η Κηφισιά, δοκάρο.
2: Ναι, όχι, ήταν. Πάρα πολύ δυνατή η Κηφισιά αυτή.
1: Πολύ καλό ο Πόμπο μου πάνε. Καλό παίκτη αυτό.
2: Αυτό παιδιά ήταν γρήγορο. Δεν θα ήταν.
0: Εντάξει, είναι 32.
1: Παιδιά ο Πόμπο, παραπάνω νομίζω είναι.
0: 32.
2: Δεν θα ήταν για εδώ.
1: Ο Πόμπο, να ξέρετε, ξεκίνησε, ήταν επιθετικό. Και έγινε χαφ.
0: Γι' αυτό είχε αυτά τα σούτ.
1: Ναι, ήταν επιθετικό και έγινε χαφ. Καλό παίκτη.
0: Δεν διαφορά καθόλου.
1: Λοιπόν, τέλο πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα σήμερα. Υπάρχει και μάλιστα.
2: Είναι 32.
1: 32. Έχει στι 7.30 παιχνίδι. Α, επίση μου άρεσε στιγμιότυπα βλέποντα. Μου άρεσαν οι κομπίνες της Κηφισιάς στις στατικές φάσεις. Τη θυμάμαι την Κηφισιά από όταν την έκανα Β' Εθνική, που ήταν πάρα πολύ καλή στις στατικές φάσεις. Με ίδιο προπονητή με το Λέτο. Το έχει δουλέψει πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, επίσης συνηθίζουμε να λέμε εδώ τέτοια ώρα με το που ξεκινάμε, τι έχει σήμερα να δούμε.
1: 7.30 έχει καταρχάς Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
2: 7 η ώρα έχει Ελλάδα Ισπανία, μπάσκετ,
1: κρίσιμο.
2: Αν χαθούμε, φιλιά, θα δούμε από την τηλεόραση το μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Έχει Λέτσε Ρώμα στις 7.30, έχει μετά ο Σασούνα και τα 8.30, εντάξει, οκ. Έχει Αταλάντα Μπολόνια 10 παρατέταρτο και Βίλα Άρσεναλ στις 10.
0: Μέση. Ήταν Ολλανδίας έχει.
2: Έχει.
0: Έχει.
2: Όχι, βλέπω Πορτογαλία όμως.
0: Δεν πρέπει να μην έχει.
2: Έχει Μπαρσελόνα, Ράγιο Βαγιεκάνο. Όχι, εγώ λέω τα τηλεοπτικά, ρε φίλε.
0: Γιατί και αυτό μα, το βλέπει.
2: Εντάξει, τώρα.
1: Άμα έχει ένα σκάσμο μάτι.
2: Θα λέμε τα πιο.
0: Δανία. Αυτά είναι πρωτάθληματα.
2: Ευγενήσουμε να ανοίξουμε γραμμές γιατί.
1: Πάμε να ανοίξουμε, ναι.
0: Μόνο το μάτι τη θα συζητήσουμε. Να πούμε, Ολυμπιακός δεν έπαιξε. Αμέσως.
2: Εσύ τα πες.
0: Δεν είπα τίποτα.
2: Έλα, πες
0: μας. Είπα τίποτα. Είπα μια κουβέντα, κάναμε το 2-2.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα τα πω με τους φίλους μου.
2: Όχι,
0: θα
2: σας πειράσω.
0: Όχι, ρε, δεν θέλω. Δεν θα το κάνω στο Χάρι Κλίν τώρα. Πες το και τέτοιο.
2: Θέλω τους φίλους να μην ρωτήσουν τίποτα για το χθες. Να μας ρωτήσουν εμάς.
0: Έτσι. Ο Λουκ Παγκράτη.
1: Εντάξει, ξέρετε, επειδή είναι και μεσημερή εκπομπή και έχουν υποθεί τα πάντα.
2: Ναι, τα πάντα. Από χθες τώρα τα έπεσε.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Εμείς τότε και τα έλεγαμε το βράδυ, ρε Διονύση.
1: Άλλο το βράδυ, τώρα ήμασταν πιο χαλαρά.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Τι πιο χαλαρά.
1: Συζητάμε, δεν είναι πιο σφιχτά τα πράγματα. Έχει διαφημίσει γι' αυτά. Θα το βρούμε.
2: Εντάξει, χαλαρώστε, δε.
1: Θα το βρούμε.
2: Λοιπόν, άντε, πάμε να κάνουμε σε αυτέ.
1: Πάμε, γεια σου, Ανδρέα, από τη Στούπα. Να σε καλά, χαίρετε.
3: Στο Γιάννη εκεί από την Αστόρια.
1: Ναι.
3: Ο Αλέξανδρος.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Παπαθεμελής ο Τσουτσικάς.
4: Ναι. Καλησπέρα, Μάρκος, Άνω Πατήσια, σας κάνω ποταρικό.
3: Έλα, ρε, Μάρκο.
2: Κανόνισε.
1: Ο Μάρκος ήταν και ελπίζω να παραμείνει και το μεσημέρι.
0: Τώρα είναι
1: αμυντικό χάφ της εκπομπής το βράδυ. Δηλαδή, οπότε γινόταν
0: χάφ. Κόβει,
1: όχι, Μάρκο, μπαίνει και πες, το γιατί, πες το γιατί δεν με πιστεύουν. Το λέω και μου λένε είσαι υπερβολικός, θα λες για να καλύψεις τον Παναθηναϊκό. Ποια εκπομπή ήταν πέρυσι με την ΑΕΚ που γινόταν χαμός το βράδυ? Με Νίκο λοιπόν, στις αρχές και βγήκε εσύ και το ηρέμησες.
4: Πέρυσι το καλοκαίρι υπήρχε μια ομοβροντία οπαδών της ΑΕΚ κατά του ποδοσφαιρικού γίγνεσθε της ΑΕΚ πέρσι τον Αύγουστο.
1: Νίκολης και τα λοιπά, το καλύτερο.
4: Νίκολης και τα λοιπά και τα λοιπά, ξέρεις, μια αστάθεια. Είχε προηγηθεί, ξέρεις, και το υπερασμένη χρονιά με το κακό τελείωμα. Υπήρχε μια γενική γκρίνια. Και ο Διονύσης ήταν μόνος του ένα βράδυ και ο καημένος ανέλαβε ουσιαστικά τα καθήκοντα ενός ρεπόρτερ.
2: Είναι ενίσχυση, όμως είναι και ειρηνοποιός ο Διονύσης.
1: Όχι ρε, απλά βγαίνανε και κράζαν όλοι.
4: Έγινε και ο Διονύσης ουσιαστικά έπεσε το ρόλο του κυματοθράστη.
2: Έλεγα ότι είναι
4: το πώς να καλμάρει, ας πούμε, τους οπαδούς ΣΑΕ.
2: Εσύ δεν έχει να κάνει με το τι ρεπορτάζ κάνεις. Άμα έχεις την κοινή λογική στο κεφάλι σου, καταλαβαίνεις αν είναι νωρίς να κρίνεις ή όχι.
4: Εγώ λοιπόν του είχα υποσχεθεί και ένα βράδυ που αντιμετώπιζε αυτός δυσκολίες με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, βγήκα εγώ στο τηλέφωνο, λειτουργήσα κατά κάποιο τρόπο.
2: Έβγαλες πλάτη δηλαδή.
4: Σαν οπαδός του Παναθηναϊκού μεταφορικά και ήθελα να κατευνάσω εγώ την οργή των οπαδών του Παναθηναϊκού.
2: Να κάνω μία ερώτηση γιατί δεν γνωριζόμαστε. Είσαι αμυντικό χαφ που τρώει σιδέρα και τα λοιπά ή αυτός που παίρνει την μπάλα και ηρεμή μοιράζει το παιχνίδι.
4: Και από τότε ονομάστηκα το αμυντικό χαφ που δίνει ηρεμία σε στιγμές έντασης. Δηλαδή οχταροεξάρι κάπως, ας πούμε, όχι σκληρό αμυντικό χαφ που καλύπτει και κόκκινες. Ναι, οχταροεξάρι κάπως έτσι. Και παιδιά, καλή επιτυχία και στους τρεις. Εύχομαι και αυτός ο κύκλος εκπομπών να είναι το ίδιο πετυχημένος με την προηγούμενη οκταετία και να σχολιάσουμε λίγο τα χθεσινά. Σαφώς η ομάδα μου δεν μου άρεσε. Τώρα να κάνω και λίγο χιούμορ. Μάθημα με τον Όφη, μάθημα εχθές, σαν πολλά μαθήματα μαζευτικά ρε παιδιά, και ακόμα τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει.
2: Δηλαδή αρχίζει αυτό, μαθήμα, είναι το Σεπτέμβριο, από το Σεπτέμβριο αρχίζουν.
4: Ναι, σκέψτε τι θα γίνει, δηλαδή από 10 Σεπτεμβρίου και μετά συνεχίσει έτσι. Σαν πολλά μαθήματα, δεν είναι για αρχή.
1: Εντάξει, Μαρκο, να σου πω κάτι. Πολλές φορές, ειδικά μετά από ευρωπαϊκά μάτς, οκρίνονται προκρίσεις. Τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν.
4: Ναι, αλλά πρόσεξε. Αν εννοείς το τομέα κούρασης, δεν το λαμβανόμουν διότι μεσολάβησαν 4-24 ώρα. Δεν έπεισε ότι έπαιξε η ΑΕΚ Πέμπτη βράδυ, ξέρω εγώ, ή Παρασκευή, να μεσολαβούσουν 48 ώρες ή άντε 72. Ναι. Εδώ μεσολάβησα 96 ώρες ακριβώς. Που δεν δικαιολογείται το κομμάτι κούραση. Mm-hmm. Δεν μπαίνει στη μέση. Mm-hmm. Για μένα δεν υπάρχει κούραση, έτσι. Υπήρχε κακό διάβασμα, κακή νοοτροπία, καλή ένταση, ας πούμε, της χυψιάς ήταν μεγαλύτερα από ό,τι περιμένουμε. Πάντως και πέρσι θυμάμαι δεν οπαθήσαμε, αλλά πέρσι ήταν ειδικό το παιχνίδι, υπήρχαν κόκκινες, υπάρχει ένα πέναλτι, το ένα το άλλο. Φέτος ήταν διαφορετικά. Δεν ξέρω, κάτι.
3: Έγινε, Μάρκο μου, γιατί φάγαμε τα 4 λεπτάκια, γιατί είμαι ο χρονομέτρης.
1: Ναι.
3: Γεια σου,
4: Μάρκο. Βεβαίως. Να σας πω, ισχύει το 2 φορές την εβδομάδα, όπως και.
1: Να δούμε τώρα, θα γίνει μια σύσκεψη.
4: Ναι. Και να τελειώσω, από το βράδυ δεν σας έχω διαγράψει τελείως και θα σου πω γιατί. Ναι. Εσύ, Διονύς, πολλές φορές κάνει δελτία ειδήσεων μέχρι τις 12.
2: Όχι, παλιά, παλιά θα.
1: Πάνε αυτά, μη μου τα.
2: Νομίζω ότι πρέπει να ξαναρχίσουμε. Είναι εδώ που είναι σε
1: νορμάλ.
2: Εντάξει, παίρνει και ένα δελτιακί.
1: Παλιά, παλιά.
4: Τέλος πάντων.
2: Γιατί ακούστε τα παιδιά, δεν θα τα
4: ακούσω. Θα ζητήσω στις 12 να έχεις μια εμβόλυμη, ας πούμε.
2: Έτσι, μια δουλειά.
4: Παρουσία.
2: Μια επαιδιακή παρουσία.
4: Επειδή είμαι σίγουρος θα πηγαίνεις στους αγώνες μπάσκετ του Ολυμπιακού.
2: Όταν θα
4: είσαι Ηρακλή, μπορεί να κάνεις πέρασμα.
2: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
4: Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Χαίρετε. Καλώς
4: ήρθατε.
0: Έλα ρε Μάκη.
5: Διέκοψα το φαγητό,
0: ναι.
5: Για να βγω πρώτος να σας κάνω ποδαρικό.
0: Και βγες δεύτερος.
5: Δεν πρέπει. Αυτή είναι τυχερός ο Μάρκος.
2: Ναι. Τι φαγητό αφήσαμε στη μέση?
5: Μα περίμενα την ερώτηση.
2: Με εμένα μιλάς.
5: Μόνο Διονύσης θα το ξέρει.
0: Χοντρομπίγουλη.
5: Όχι, Φαραώνη.
0: Φαραώνη.
2: Φαραώνη.
0: Ναι.
2: Αν σα λέξει και η μία και η άλλη.
0: Είναι από τα μέρη μα.
2: Τι είναι το
0: φαραώνι.
2: Είναι το φαραώνι.
0: Έλα.
5: Φραγκόκοτα.
2: Φραγκόκοτα.
0: Ναι.
2: Αμερακλής. Με χιλοπιτάκι, με χοντρό μακαρονάκι, με τι.
5: Με μακαρόνι.
2: Είδε το πέτυχα τουλάχιστον. Και το πρώτο τι είναι.
0: Πε του Μάκη μου, κάτω σε φροντιστήριο.
3: Η μπίγουλη, τι τραχανά, κάτι τέτοιο μου το είχε πει.
0: Όχι ακριβώ.
3: Στα τραχανά είναι.
0: Φιδέ χοντρό.
5: Με το χοντροφίδι.
3: Μα φιδέ θα το
2: τρώμε. Τα μάτα να μην τρώμε.
3: 75 χρόνια στο νοσοκομείο, φιδέ θα τρώμε.
0: Όχι, ρε.
2: Να φτάσουμε και ναι, με μένα. Πε
3: το γι' αυτό.
5: Λοιπόν, θε να μάθει τι είναι φραγκόκοτα.
2: Όχι, τη φραγκόκοτα δεν ξέρω. Το πρώτο φαγητό που ποδιονίζει δεν ξέρω.
5: Το χοντροπίγουλη.
2: Ναι.
5: Είναι το μακαρόνι ψηλό, το οποίο το κάνει με ντομάτα. Τρεμιδάκι και είναι το καλοκαιρινό φαγητό του πύργου.
2: Είναι ωραίο, είναι δροσερό. Άλλη ερώτηση έχω τώρα, μου έχει προκύψει. Πώς γίνεται να ξεκινάμε και να το χαρακτηρίζουμε χοντρό κάτι και να είναι ψηλό?
0: Είναι.
2: Τι χοντρό μπίγουρι ψηλό.
0: Χοντρός φιδές. Χοντρός φιδές.
2: Α, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Πάμε, Μάκη, πάμε.
5: Λοιπόν, σας εύχομαι πάντα επιτυχίες, όπως είχατε στην νυχτερινή ζώνη.
0: Να είσαι καλά,
5: ρε. Και στη μεσημεριανή.
0: Να είσαι καλά.
5: Τώρα που είστε και τρεις πρέπει να την κάνετε πολύ πιο δυνατή.
0: Ναι.
5: Αφού με δύο την είχατε φτάσει στο 20.
2: Εγώ ήρθα εδώ για να ρίξω τα στάνταρ.
5: Να την κάτω το 30.
3: Εντάξει, είναι αλλιώς το μεσημέρι, αδερφέ, δεν είναι το ίδιο.
5: Ναι, αλλά υπάρχει μεγάλο ακροατήριο.
0: Ναι.
5: Μεγαλύτερο από τη νύχτα.
0: Καλά να είμαστε, Μάκη μου, καλά είμαστε.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα στα φοιτητικά.
0: Πάμε.
5: Λοιπόν. Πρωτού φτάσω στα δικά μας, Ηρακλή, δεν έχω παρά να μην ευχηθώ τα καλύτερα στον Κωνσταντέα.
0: Ναι, δεν συζητείτε. Και περάστε κάτω.
5: Στενοχωρήθηκα, λες, ήταν δικός μας παίκτης ή δικός μου άνθρωπος. Ίσως επειδή τον συμπαθούσα από την ώρα που εμφανίστηκε στην τηλεόραση και έκανε αυτά που έκανε και το χαμόγελο που βγάζει, ρε παιδί μου, βλέπεις τον χτυπάει αντίπαλος. Ο άλλος αντιδρά, μπορεί να βρίσει, μπορεί να στραβομουτσουνιάσει, να, και αυτόν γελάει στον αντίπαλο. Δεν υπάρχει η φιγούρα αυτού του παίχτη. Έχουμε και το Τζολάκι από εκεί, πρέπει να βλέπουμε Τζολάκι, να βλέπουμε Κωνσταντέλια, τώρα βλέπουμε Καρέτσα. Τι να πρωτοδούμε. Έχουμε και τον Ολυμπιακό μας. Πάμε στα δικά μας τώρα.
0: Για πάμε στα δικά μας.
5: Ηρακλή.
0: Έλα.
5: Σου είχα στείλει και μήνυμα. Δεν το πρόσεξες, δεν πειράζει.
0: Μα σου είπα και μου ξέρεις την πρωινή εκπομπή και σου είπα ξαναστείλει το. Δεν το δα.
5: Λοιπόν, δεν ήμασταν καλοί. Το αποτέλεσμα ήταν καλό.
0: Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καθόλου, γιατί να τα πω και εντάχει μαζί σου.
5: Α, θα μου πει περάσει να πέρασε.
0: Δεν θα πέρασε. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καθόλου καλά στο μάτς, στα πρώτα 20 λεπτά. Και αντιμετώπισε προβλήματα κυρίως από την αριστερή
5: και
0: πλευρά. Περίμενε, ρε Μάκη. Ένα-ένα, δεν πάμε από το 20 στο 80, έχει και άλλα λεπτά. Ο Ολυμπιακός είναι ένα πολύ καλό τέταρτο από τη στιγμή που βάλει τον γκόλο Ζώτα από τη φοβερή σέντρα του Σάλιακα. Και έχει και άλλη μια ευκαιρία, δυνατή ευκαιρία αυτή με το Ρόκα να το κάνει 0-2. Είχε τις δύο ευκαιρίες στο καπάκι του, είχε πολύ καλό τέταρτο 45-60 με τις δύο μεγάλες ευκαιρίες του LKB, ειδικά η δεύτερη. Εντάξει, η άλλη πήγε στο δοκάρι, δεν μπορείς να πεις κάτι. Αλλά η άλλη ήταν, ξέρεις, ένα τετατέ, ήταν επανάληπτο για LKB. Και μετά έγινε λίγο ροντέο το μάτς. Δηλαδή το πήγε ο Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του, γιατί είναι και κάτι το οποίο δεν του αρέσει του Μεντιλίμπαρ, το επίθεση, επίθεση ο ένας, επίθεση ο άλλος. Το ότι δεν μπήκε δεύτερο γκολ σε αυτό το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός κινδύνεψε, πιο πολύ κινδύνευσε ο Αστέρας. Θέλει δουλειά.
5: Δεν διαφωνώ.
0: Θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός. Είδαμε πράγματα από νέους παίχτες. Δεν μπορώ να σου κρίνω τώρα τον Μεξικανό, τον Γκονζάλες, που μπήκε το παιδί πρώτη φορά 20 λεπτά. που βρέθηκε εκεί με στη φάση, ζήταγε μπάλα, δεν κρυβόταν. Είναι βασικό αυτό το δραμικό.
5: Ναι, και το βάζει όμω εκεί.
0: Το βάζει εδώ, εδώ κάρι πήγε.
5: Το βάζει, τι δοκάρι, το δοκάρι, ναι, αλλά έχει ένα στρέμμα τέρμα.
0: Πήγε στο δοκάρι. Ο Φρόιλερ πολύ
1: ωραίο. Ξέρει τι έκανε εκεί. Το πήγε ψηλά γιατί φοβήθηκε τον οδοφύλακα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει και πολύ εκεί να γίνει ζημιά.
0: Και πήγε δοκάρι.
1: Πήγε δοκάρι.
0: Έχει πράγματα, δηλαδή ο Τικνησιά είναι πάρα πολύ καλό. Από τη μέση και μπροστά. Θέλω να το δω πίσω.
5: Πίσω ήταν χάλια αυτές.
0: Πίσω στο. Και ειδικά όταν μπήκε και ο Παπακανέλος ήταν πολύ καλός.
5: Από τον πλευρό του. Ο Παπακανέλος, το δικό μας δεν βλέπει κανείς εκεί. Δηλαδή, πώς γίνεται το παιδί αυτό όταν το βλέπουμε στην τηλεόραση να βγάζει μάτια και στις προπονήσεις που κάνει κάτω στο. Που έκανε μάλλον, δεν το. Κοιμόταν.
0: Ντάιλερ, δεν έπαιξε και στη Ρίο Άβε όμως, φίλε. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
5: Και τον Αθανασίου. Mm. Από τον Ολυμπιακό ξεκίνησε και τον στείλαμε στον Όφη. Δεν ξέρω τι στο καλό οι Έλληνες πληρώνουν τίποτε. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εντάξει, ο Θανασίου ουσιαστικά δεν ήρθε. Στον Ολυμπιακό δεν ήρθε. Δηλαδή στην παρουσίαση φόρεσε τη φανέλα.
5: Δεν το γράψε καν. Τι ήρθε.
0: Μα είχε δύο αριστερό αμπάκ. Έγινε μάκι, φάγαμε τα τέσσερα.
5: Και τον Μπρούνο και τον Ορτέγκ. Ναι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, τον Ικαντή. Ηρακλή πρέπει να σταματήσει να χάνει αυτέ τι ευκαιρίε που χάνει. Γιατί και το offside που είχε με τη σέντρα του Σάλιακα πάλι. Νομίζω Σάλιακα ήταν που έκανε πάλι φοβερή σέντρα. Και τον βγάζει μόνο του με το τέρμα Ηρακλή. Και χτυπάει την κεφαλιά πάνω στον τερματοφύλακα. Σουτάρει πάνω στον τερματοφύλακα. Δεν μπορεί καν να πλασάρει τώρα. Και αυτό είναι μειονέκτημα για τον επιθετικό. Γιατί ο επιθετικός θα πάρει μια, δύο, τρεις φάσεις. Άμα δεν κάνει μία, ένα γκολ στις δύο, τρεις φάσεις, ζει το κουκαίκα.
0: Ξέρουμε τον Ελκαβή θα πάρει μπρος. Έγινε Μάκη.
5: Γεια
1: σας Μάκη, γεια σου.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε.
6: Ναι, καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ο καλός τον Αντώνη Λία.
1: Έλα, Ελιακό.
0: Τι κάναμε την ήρθα μέρα, όλοι ήρθαν εδώ τώρα.
6: Είναι παράξενο συνέστημα. Είναι σαν να τραγουδάει εγώ τσαμπά σε πεδότοπο. Δηλαδή.
1: Σε πεδότοπο.
0: Αυτό λέω. Πριν ολοκληρώσει.
1: Εγώ νόμιζα θα έλεγε. Ξέρω εγώ κάτι. Σε πεδότοπο. Να μου έλεγε σαν να τραγουδάει εγώ τσαμπά στο.
2: Σε βαφτίσια μεσημέρι, μέρα μεσημέρι.
1: Όχι, σε βαφτίσια μπορεί να γίνει.
2: Μέρα μεσημέρι, ρε παιδί μου.
1: Μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου. Αλλά
6: ναι,
1: τώρα.
6: Σε πεδότοπο μέχρι τι ώρα, το άντε, κάνα απογευματάκι, ναι. Ξέρω εγώ, στην πιο extreme, α πούμε.
1: Ναι, ναι.
6: Στο μεταξύ, με Σταύρο, χαίρετε, δεν έχουμε γνωριστεί. Γνωριζόμαστε πρώτη φορά, αλλά ήθελα να πω ότι την περασμένη εβδομάδα.
0: Γείτονα και με το Σταύρο, είσαι να ξέρει.
6: Α, μάλιστα. Ζήτησα τη βοήθεια του AI με ερώτηση τι ομάδα είναι ο Σταύρος Χονδροθύμιος. Και δεν μου απάντησε ούτε το ίδιο.
2: Επτασφράγει το μυστικό.
0: Να ξέρεις, ε. Με ρωτάγανε το βράδυ.
2: Ξέρω, σας άκουγα και τώρα. Σας άκουγα. Παιδιά, εντάξει, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που δεν ασχολούμαι με το ρεπορτάζ μια συγκεκριμένη ομάδα, δεν έχει καμία σημασία. Είμαστε
1: εντάξει, λέει ο Σταύρος, λέει ο Ηράκλης. Έχει πει, δεν
2: έχει πει. Όχι, το έχει κάνει και με τον Αθανασίου.
7: Του καταγώ τέτοια.
0: Έτοιμος ήμουν, άρθρο.
2: Κατευθείαν.
0: Δεν γλιτώνες. Δεν είναι κακό.
6: Ηρακλή, να σε ρωτήσω.
0: Ό,τι θες αγόρι μου.
6: Ο Σάλιακας εχθές είχε πρόβλημα.
0: Ναι, εκεί που χτύπησε, ναι, και προφανώς γι' αυτό βγήκε. Δεν περιμένει να είναι κάτι το σοβαρό. Και γενικά το παιδί μετά τη σέντρα και την ασίστ που έβγαλε ανέβηκε πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μεντελίμπαρ χαρακτήρισε τη σέντρα. Ότι ήταν ο ορισμός της έντρας.
2: Τις έχει αυτές τις έντρες, να ξέρετε.
0: Πώς δεν τις έχει, ο Σάλιακας.
2: Όχι, για τον κόλμο, το λέω για σένα.
0: Ο Σάλιακας, πέρυσι στην Μπουντεσλίκα, είχε τις περισσότερες επιτυχημένες έντρες από το 85% των δεξιών μπακ στην Μπουντεσλίκα. Δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Θα σου πω, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα. Την έχει τη σέντρα. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα πρέπει να βλέπεις πόσες βγάζει. Είναι άλλο βγάζω 10 έντρες.
2: Και από τις 8 επιτυχημένες.
1: Και άλλο βγάζω 2. Καταλαβαίνεις, πρέπει ναι. Να δεις και το πόσο πόσες έχει βγάλει, ναι. Αλλά έχει βγάλει σέντρα.
0: Σου είπα το ποσοστό.
1: Άλλο λέω, ρε.
0: Στο ποσοστό,
1: άλλο ποσοστό, θα σου πω. Είμαι εγώ back.
0: Α, ναι, μπορεί να κάνεις
1: άλλο
0: δύο.
1: Άλλο βγάζω 5 σέντρες, άλλο 5.
2: Μπορεί να έχει ποσοστό 80% ναι. Επιτυχημένο. Okay,
0: το κατάλαβα.
2: 10 σέντρες και 100.
1: Αλλά όντως, και στα Γιάννα το θυμόμαστε, έχει καλή σέντρα.
2: Την έχει
1: καλή σέντρα.
0: Την έχει. Και ο Τικνησιά την έχει, γιατί το δοκάρι του Ελκαβή από τον Τικνησιά. Ο Τικνησιά σου λέω πρέπει λίγο να δουλέψει και η αριστερή πλευρά αμυντικά.
6: Ναι. Στο αμυντικό υστερείο τη Κινησιάννα από ό,τι προσέξαμε όλοι. Αλλά η Ηρακλή, θα ρωτήσω τώρα στο δεξί μπακ, θα πάμε με Πέντερσεν και Σάλιακα. Η περίπτωση του Ντοντό έχει τελειώσει, έτσι, τώρα για να το.
0: Αδερφέ, κοίτα, για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχουν έρθει και μηνύματα για τις μεταγραφές. Και το
6: πρωτόκολλο. Ο Νικολακό έχει γράψει λίγη ώρα πριν στο site ότι υπάρχει ενδεχόμενο μεγάλη μεταγραφή.
0: Ναι.
6: Το έχει γράψει στο site, δεν ξέρω τι.
0: Καλά, μπορεί να πηγαίνει
2: στο. Το έχει πει εδώ στον αέρα.
1: Για ποια θέση.
0: Μα υπάρχει. Ότι είναι,
3: Για το 8. 6-8.
6: Δεν εννοεί τον Μπουέρτα, από ό,τι κατάλαβα.
3: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Στο λέω και εγώ, γιατί γι' αυτό τα αφήνω όλα ανοιχτά. Δηλαδή, μπορεί εχθές ο Ολυμπιακός να διέψευσε τον Μπουέρτα και τον Βάργκας για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλουν ούτε να σηκώσουν πολύ ψηλά, ξέρεις, τον πύχη της απαιτήσεις ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, να ξαναλλάξει κάτι. Γιατί τα δεδομένα έχουμε τρελαθεί το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, Δευτέρα ο Σταύρος είναι κοντά, το απόγευμα χαλάει, το βράδυ ξανά πηγαίνει, είναι πιο κοντά, γιατί έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις. Ναι, μπορεί να ακούγεται να είναι ενοχλητικό πέρα για πέρα. Το καταλαβαίνω εγώ για τον κόσμο. Δηλαδή, σου λέει τώρα τι γίνεται, γιατί δεν έρχεται ο Πουέρτα ή έρχεται, δεν δίνουμε τη ρήτρα. Μετά δεν έρχεται ο παίχτης, μετά το ξανασκέφτεται, μετά το ένα και το άλλο. Αλλά, παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι οι μεταγραφές τα έχουν αυτά. Και πλέον, ειδικά τώρα στο τελευταίο διήμερο, θα σου το πω. Δηλαδή, δεν είναι. Δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη.
2: Καλά, τώρα πρέπει, θα αλλάζουν τα πάντα.
3: Θα γίνει. Θα χαθεί η
2: μπάλα. Και να σου πω και κάτι. Ναι. Εμένα τώρα δεν με νοιάζει. Τι θέλω να πω. Με νοιάζει η ομάδα μου να πάρει κάποιον νωρίς, αρχές Ιουλίου και τα λοιπά, να είναι στην προετοιμασία. Τώρα που έχει φτάσει μέχρι εδώ, το να καθυστερήσει και μία μέρα, δύο, δεν αλλάζει κάτι.
3: Τώρα δεν μπορείς να πας παραπάνω από δύο.
2: Αυτό λέω. Αλλά άλλο θα να πιω, δεν έχει κανένα νόημα. Θα με έκαιγε να τον έχω νωρίς και να μπορέσει να ενσωματωθεί με την ομάδα, να κάνει προετοιμασία. Να.
3: Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο, αλλά πλέον δεν είναι και τόσο εφικτό. Να είσαι καλά, Ηλία μου, γιατί βλέπω έχουμε και μισή διάλειμμα.
2: Ακριβώς.
3: Τα έχω μάθει, τα άμαθα. Και να πω την καλησπέρα μου στο Στέλιο από την Ιρλανδία που τρώγαμε μαζί στον Κεφτέ Σιμωνεβασία.
2: Καλό.
3: Δυνατό. Και πατάτα γεμιστή.
2: Πάμε.

0: Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Win Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε γιατί έχει φουλ γραμμές.
1: Δεύτερο μισάωράκι.
0: Πάμε, ναι.
1: Πότε πέρασε.
2: Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
3: Άμα είσαι καλή παρέα.
2: Είπα να πάρω πρώτος να κάνω σε φταί και κεφτέ που λέει και ο Ηρακλής.
0: Έλα γεια. Αλλά... Ηρακλή, τι γίνεται.
2: Χαίρετε. Χαίρετε. Καλό τάξη διοικητρής. Αλλά με πρόλαβε μια ερώτηση που έκανα στο τηλεφωνικό κέντρο. Με πρόλαβε και ο Μάκης, με πρόλαβε και ο ένας. Άντε να μαζευόμαστε παλιοί να γίνει και μια εκπομπή έτσι ποιοτική. Εγώ διέκοψα γιατί πάνω που είχα αρχίσει να σταματήσω τη δουλειά μου να τυπώσω κάτι για τα ζώδια. Mm. Κάτι ωραία πράγματα έλεγε επιτέλους για το ζώδιό μου.
1: Για τον υδροχό να... τίποτα έχουμε.
3: Τι ζώδιο είστε.
2: Υδροχός ποιος είναι, μισό λεπτό.
1: Εγώ.
2: Ο Ηρακλής εσύ.
1: Ναι, όπως λέει και η Ασυμπίλιο, ας τον
2: ναι, υδροχός. Καλά, εσύ είσαι λίγο κουκουρούκου, αλλά εντάξει.
3: Λόγω ζωοδίου να ξέρετε. Γενικά, αν ήταν δηλαδή κάτι άλλο, μπορεί και να την κλείτωνε.
2: Λοιπόν, και πάλι καλησπέρα και πάλι καλή επιτυχία. Και επειδή είστε εσείς οι τρεις, είμαι σίγουρος ότι η εκπομπή θα κρατήσει επίπεδο και δεν θα γίνει μήλος μακριά από τα jukebox και τα troll. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω κάτι. Θα μου επιτρέψετε οι άλλοι δύο να μονοπολίσω λίγο το Διονύση, έτσι. Θέλω να πω κάποια πράγματα.
1: Ναι.
2: Διαβάζω τώρα αφορμή, πήρα, διαβάζω ένα δημοσίευμα. Λέει, υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, για τον Κάσερες της Τουλούς. Διαβάζω τη θέση που παίζει είναι η ίδια με αυτή του Κοντούρη. Γιατί ρε παιδί μου, δηλαδή, αυτό το Κοντούρη, τι, έχει κάτι προσωπικό μαζί του, πώς τον λένε, ο Νίστρουπ. Δηλαδή, αυτό το παιδί με το που μπαίνει δίνει τα πάντα. Αλλάζει όλη την ομάδα.
0: Αλκή, άλλο τι γράφεται και άλλο τι ισχύει. Θα σου πω.
2: Το εύχομαι.
0: Θα σου πω τουλάχιστον τις δικές μας.
2: Ναι, αν προλάβουμε να πούμε και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα χαφ. Όχι
2: σε δύο. Άκουσα σήμερα.
0: Ή θα είναι ο Ναΐ, περιμένουμε, ή θα είναι κάποιος άλλος. Τώρα
2: ναι,
0: το βάρος έχει πέσει στον Ναΐ.
2: Απόψε δεν λύγει.
0: Όχι, δεν λύγει απόψε.
1: Όχι. Έχει δύο μέρες.
0: Όχι, δεν έχει
1: λίστα στην Ευρωπαϊκή και μετά έχει.
0: Μα έχει 15, είναι για τη λίστα, έχει δύο μέρες.
1: Μετά την απίστευτα θα πάρει παίχτη. Εντάξει, άμα βρει τώρα το φαρίχι, το παίρνει.
0: Εντάξει, Τεφαρή να το βρει και 10 Σεπτέμβρη δεν νομίζω. Καλά, δεν ξέρει ποτέ. Τον Ουναή δεν έχει πάρει Παναθηναϊκός.
2: Ναι, και για τον αφόντη τη Μπάλτικα ισχύει, πρέπει να ισχύει. Έτσι,
0: δεν έχει κάνει πρόταση ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει κάνει πρόταση.
2: Μάλιστα, πάμε παρακάτω τώρα. Εγώ, ο σκοπός επετεύχθη. Ποιος ήταν ο σκοπός, ήταν να προκριθούμε. Έτσι, και για το ονόρε και για τη δόξα, τα λεφτά, όλα αυτά κτλ. Τώρα όμως πρέπει να στρωθούν οι υποποί κάτω για να φτιαχτεί ομάδα. Τι εννοώ να φτιαχτεί ομάδα. Εγώ, επειδή ξέρεις πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον εσύ με γνωρίζεις από το 1900, δεν ξέρω πόσο βλέπουμε τον Παναθηναϊκό, έτσι. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι η άμυνα που λένε κάποιοι. Είναι η αμυντική λειτουργία της ομάδος. Εγώ, ας πούμε, είδα την ΑΕΚ. Εντάξει, η ΑΕΚ τώρα, επειδή έχει φτιαχτεί πάρα πολύ για να περάσει στο Champions League, εγώ πιστεύω ότι τέτοια φρεσκάδα και τέτοιο τρέξιμο δεν θα μπορεί να κάνει τις γιορτές. Θα κάνει κοιλιά. Ο Παναθηναϊκός κάποιο πουλάκι μου είπε ότι έχει κάνει το αντίθετο. Δηλαδή να είναι τώρα στο περίπου και μετά να φορτσάρει. Εγώ όμως θέλω να δω την αμυντική λειτουργία της ομάδος τελείως διαφορετική, διότι έχουμε μάθει μια ομάδα, ένα Παναθηναϊκό και ειδικά στα διεθνή παιχνίδια να τρώει σίδερα.
0: Ναι.
2: Και είδα, ειδικά στο γκολ που φάγαμε στην ισοφάριση του 92, επειδή το είδα τρεις φορές στο βίντεο, έτσι, τέσσερις παίκτες κοιτάγανε.
0: Μα σε
2: αυτό
0: κάθε,
2: δεν γίνεται.
0: Σε κάθε μάτς ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί γκολ.
2: Το ξέρω.
0: Να το φτιάξει αυτό.
2: Το ξέρω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εμένα θα με συγχωρήσετε που ξεκίνησα λίγο ανάποδα, αλλά με πρόλαβε όπως είπα ο Μάκης. Σήμερα δεν θα έπρεπε να είναι στα ενδιαφέροντα ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε κανένας άλλος. Είναι το Ελληνόπουλο αυτό το οποίο είχε κάνει την Γερμανία για δύο αγωνιστικές να είναι στο πόδι και να λένε ο μάγος. Εμένα με πήρανε, γιατί τα παιδιά μου μένουν στη Γερμανία, μου λέγανε εδώ υπάρχει, μου λέει, μια τρέλα, μια φρενίτιδα. Ναι. Εντάξει, κακό μάτι. Εύχομαι και πραγματικά το μαρκάρισμα, γιατί τον αγώνα τον έβλεπα. Δεν ήταν, ρε παιδιά, για τέτοιο πράγμα. Πώς έγινε αυτό.
1: Γενικά,
2: εγώ δεν μπορώ να το
1: πω. Ξέρεις, αυτοί οι τραυματισμοί γίνονται σε κάποιες φάσεις ανύποπτες.
0: Τις περισσότερες φορές.
1: Ναι, δηλαδή θυμάμαι το Φορτούνι στο
2: Φίλιππ. Ηρακλή, πλέχτηκε το πόδι του, ρε Ηρακλή.
1: Σπανίως γίνεται από μαρκάρισμα.
0: Αποκτίζει, σπανίως. Άλκη, συνήθως ο χιαστός είναι από εκεί που δεν το περιμένεις. Ένα πάτημα στραβό. Κάπως, δηλαδή, συνήθως έτσι γίνεται. Δεν το καταλαβαίνεις.
2: Από πίσω πήγε, δεν πάτησε.
1: Εγώ
2: δεν
1: όμως.
2: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά και με έκανε, εγώ είμαι Gladbach στη Γερμανία που πάει κατά δια όλη τα τελευταία χρόνια και με έκανε να γίνω, να βλέπω Dortmund σαν τρελός, ας πούμε.
3: Ο άνθρωπος μιλάει ότι υποστηρίζει μια ξένη ομάδα που πάει κατά δια όλου σε άνθρωπο που υποστηρίζει τότε να.
0: Εντάξει.
2: Και εγώ τότε να είμαι στην Αγγλία. Και στην Αγγλία είμαι οπαδός, δεν είμαι στην Gladbach, είμαι φίλαθλος.
3: Μπορεί να επιβεβαιώσουν τα παιδιά τώρα τι έχω στο κινητό μου.
2: Εγώ άκουσα με, γιατί τώρα μου πάτησε στο κουμπί το περίεργο. Λοιπόν, για όλα αυτά, και για, αν δεν έχω χρόνο σας το εξηγώ άλλη φορά, φταίει μια κυρία, η κυρία Έριξεν. Και ότι αν παρακολουθείς την Τότεναμ όπως εγώ, θα καταλάβεις τι εννοώ. Από εκεί ξεκίνησε το ξύλωμα της ομάδας. Ποκετίνο, Αλντεβάιβερ, Βερτόκεν.
3: Ναι, αλλά είχε τόσες ευκαιρίες να το ξαναστρώσεις. Τέλος
2: πάντων. Κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορεί και ο η Φραν πως προφερότανε, ο οποίος έχει κάνει φοβερό
3: αυτό
2: έργο.
3: Αυτό είναι κακή επιλογή όπως και ο Τούντορ. Αλλά εδώ με το Δετσέρμπι κάτι είπαμε να...
2: Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
3: Συγγνώμη, με ρωτάει εδώ να σου μηνύματα, πώς γίνεται λέει και την τελευταία τότε να μου. Σε εμάς το λες. Λοιπόν,
2: καταρχάς δεν έχει επιθετικούς. Για μένα έπρεπε να πάει να πάρει τον Παυλίδη, λεφτά έχει. Έτσι. Και να κοιτάξει άλλη μία από την εποχή που μεγάλωσε σε ηλικία ο Σον. Τώρα που πήγαμε στην τότε να μου πάει περιπτώσει και έφυγε ο Κέιν. Δεν έχει σταυρώσει τίποτα αυτή η ομάδα. Τα λέω σωστά αφού είσαι...
3: Εντάξει, έφυγε ο Κέιν, πήρε στο ευρωπαϊκό όμως.
4: Πρέπει όμως να σας διακόψω σε αυτή την κουβέντα του Λονδίνου και στο White Hart Lane.
3: Παλιά, τώρα είναι το δάκρυο.
0: Γεια σου, Άλκη.
2: Γεια σας, παιδιά, και πάλι καλή επιτυχία. Ειλικρινά από την καρδιά μου.
4: Φτάσαν τα 4 λεπτά. Έχουμε White Hart Lane, τα ξέρω.
3: Κι εγώ.
4: Τα γράμματα.
0: Ναι, πάμε, ναι.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά, Γιώργο, θα το περισσέρι.
4: Πού σε ρε, Γιώργη.
5: Σας εύχομαι καλορίζικους όλους, αν και να ρίξω λίγο λάδι στη φωτιά, στους 2/3 δεν χωρεί.
4: Ναι.
3: Να φύγω λάδι.
5: Αυτό το είπα, χαριτολογώντας.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, θέλω το Διονύση, γιατί λόγω ότι είναι Παναθηναϊκός, για το Σταυράκο ξέρω τι δεν είναι, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Δεν είναι Παναθηναϊκός σίγουρα, πιστεύω. Έτσι λέει η δική μου διέστηση.
4: Ναι.
5: Θέλω το Διονύση λοιπόν να του κάνω μια απορία που έχω και θέλω να μου πει τη γνώμη του σαν ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
4: Πείτε μου.
5: Από την εποχή που ο Μπερνάτ έφυγε τον Παναθηναϊκό, της τελευταίας χρονιάς ο Μπερνάτ.
4: Ναι.
5: Πιστεύεις έχουμε ηγέτη που δεν ψάχνουμε καθόλου? Γιατί αν μου πεις ότι ο Γιάμπουσης και ο Ταμπόρδα είναι ηγέτης, δεν το πιστεύω, γιατί όχι, δεν έχουν θέση.
4: Ο Ταμπόρδα είναι η πρώτη του στην Ευρώπη. Ο Γιάνγκουσιτς είναι νεαρό παιδί, πότε προλάβει να γίνει ηγέτης και σε μια μεγάλη ομάδα όπως το Παναθηναϊκό. Αυτό αν θα γίνει θα το δούμε.
5: Ναι, δεν έχουμε ηγέτη σαν τον Μπερνάρ.
4: Ο Μπερνάρ, όντως.
5: Ψάξαμε να βρούμε, δεν χρειάζεται.
4: Κοίταξε, ο Ουναΐ για παράδειγμα. Ήταν.
5: Είναι καλό οκτάρι.
4: Τρομερή ποιότητα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει ηγέτης, αλλά τρομερή ποιότητα.
5: Έχει. Συμφωνώ. Έτσι. Αλλά σαν δεκάρι το βλέπει να είναι ο Ουναΐ.
4: Εντάξει, ο Ουναΐ παίζει και 10. Ο Ουναΐ από το 8 και πάνω παίζει όλες τις θέσεις για μένα. Όχι, εκτός από σέντερφορ. Δηλαδή μπορεί να παίξει ο Ουναΐ, μπορεί να παίξει και 8 και 10 και εξτρέμ. Ναι, και στο. Όχι, δεν θα είναι κλασικό εξτρέμ, θα κλείνει.
3: Στο πλάι, γι' αυτό
4: έπρεπε. Αλλά ο Μπερνάρ δεν έπαιζε στο πλάι.
3: Ναι, δεν έπαιζε γραμμή, έπαιζε.
4: Ακριβώς.
5: Αλλά ξέρει τι, μου φαίνεται ότι όταν ο Παναθηναϊκός δηλαδή έρχεται στα δύσκολα, δεν έχει έναν παίχτη να τον τραβήξει, ρε παιδί, να τον πάρει στις πλάτες του.
4: Ναι.
5: Από τότε που έφυγε ο Μπερνάρ, έτσι λέω.
4: Ναι.
5: Δεν έχει τέτοιο παίχτη. Και θέλω να σε ρωτήσω, έψαξε ο Παναθηναϊκός για δεκάρι ή δεν τον ένιωξε ποτέ?
4: Όχι. Δεν έψαξε για δεκάρι, γιατί δεκάρι. Τώρα, αν πάρει τον Ουναΐ, ο Ουναΐ θα είναι 8 που θα παίζει και 10. Αλλά δεν
3: είναι και τα δεκάρια όπως θα ξέραμε.
4: Ναι, δεν είναι τα δεκάρια όπως θα ξέραμε.
3: Και έχει τον Γιάνγκουσιτς.
4: Και έχει Γιάνγκουσιτς τα μπουρδα.
5: Ναι, εντάξει, αυτοί είναι καλοί παίχτες, αλλά δεν τους θεωρώ ηγέτες εγώ.
4: Άλλο λέω εγώ. Ηγέτης μπορεί να. Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι δεκάρι είναι ηγέτης. Ηγέτης μπορεί να το εφράει.
5: Ναι.
4: Ηγέτης μπορεί να είναι ο Καλάμπρια. Λέω τώρα δύο έμπειρους παίχτες.
5: Με τα παλιά λέω. Συνήθως τα δεκάρια τα έπαιρναν ηγέτες.
4: Παλιά, εντάξει. Οκ, τώρα αυτά αλλάζουν. Ηγέτης μπορεί να είναι ένας επιθετικός. Ηγέτης μπορεί να είναι ένα εξτρέμ.
5: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η εποχή μας δεν βγάζει εύκολα δεκάρια. Αυτό είναι αλήθεια.
4: Έχουν αλλάξει τα δεκάρια. Να σας πω κάτι. Τα δεκάρι παλαιάς σκοπής, να το πω έτσι, ξέρετε ποιος είναι? Ο Ταμπόρδα. Θυμίζει λίγο τα παλιά δεκάρια. Τώρα,
5: αυτό πίστευα και εγώ, ότι θα είναι ηγέτης.
4: Όχι, δεν λέω για ηγέτη. Εγώ λέω χαρακτηριστικά
5: ποδοσφαιρικά.
4: Στα δεκάρι, ναι. Τώρα πλέον τα περισσότερα δεκάρια δεν είναι όπως παλιά.
5: Ναι.
4: Είναι οχτάρο, δέκαρα, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο γι' αυτό. Είναι κάποιοι λίγοι που έχουν αυτό το πράγμα. Ο Ταμπόρδα, ας πούμε, θυμίζει δεκάρι παλιό.
5: Ναι, αυτό ναι.
4: Ναι.
5: Εγώ είμαι αισιόδοξο για το σημερινό παιχνίδι. Πιστεύω εύκολα ή δύσκολα θα το κερδίσουμε.
4: Για δούμε.
5: Αν και ο Παναθηναϊκός μου έβγαλε ανησυχητικά πράγματα στο τελευταίο παιχνίδι. Το περίμενα βέβαια ότι θα είναι δύσκολο.
4: Γιατί από το 80 και μετά ήταν τρομερές
5: δυσκολίες. Γιατί όχι μόνο γιατί ήταν τυχαίο. Εντάξει, και αυτοί είχαν τύχη εδώ μέσα. Δεν είχαμε κι εμείς ένα παιχνίδι. Αλλά δεν μπορούσαμε να διώξουμε την μπάλα.
4: Στην παράταση, ο Παναθηναϊκός υπέφερε.
5: Επέφερε. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν να μην μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα για ένα λεπτό σαν Παναθηναϊκός? Δηλαδή αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση. Γιατί ξέρετε, όταν η Ευρώπη είναι να γίνει πιο γρήγορα και ξέρεις ότι θα παίξεις παιχνίδια στην Ευρώπη νωρίς, εννοείται ότι την ομάδα την έχεις προετοιμάσει και νωρίς για αυτά τα παιχνίδια.
4: Ναι.
5: Δεν λέω ότι δεν ρίχνω ευθύνες τώρα σε προπονητή, είναι νωρίς ακόμα να πούμε. Αλλά λέω, δεν θα έπρεπε η ομάδα να βγει λίγο με καλύτερη
4: εικόνα. Η αλήθεια είναι, από αυτό που είδα εγώ δηλαδή στην προετοιμασία, ότι η προετοιμασία ήταν με πολύ ένταση. Δεν ήταν μια προετοιμασία πιο χαλαρή να τους έχεις φρέσκους στα προκριματικά. Εγώ αυτό είδα. Εγώ ούτε γυμναστής είμαι, το έχω ξαναπεί, δεν μπορώ να ξέρω.
5: Αλλά εννοείται, ναι.
4: Έτσι, ούτε προπονητής, λέω τι είδα.
5: Ναι.
4: Έγινε.
5: Θα πάμε καλύτερα, σας ευχαριστώ.
4: Για να δούμε, να είστε καλά.
5: Καλωρίζει.
1: Πάμε, μικρό διαφημιστικό.

0: πριν συνεχίσουμε με γραμμές, να πούμε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα από την Ισπανία και πιο συγκεκριμένα ο Γκονσάλο Τορτόσα είναι αυτός που αναφέρει ότι πάει προς ναυάγιο η περίπτωση του Βάργας για τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα λέει, η διαπραγμάτευση μεταξύ Σεβίλης και Ολυμπιακού για τον Βάργας αυτή την ώρα έχει πρακτικά ναυαγήσει. Κρατήστε το αυτή την ώρα, λέω εγώ. Οι διαφορές έχουν οδηγήσει στο να παγώσει η διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η αγορά. Όλα εκτός εάν γίνει μια μεγάλη ανατροπή, κάτι που φαίνεται ότι δεν θα γίνει όμως.
1: Κοίτα, θα σας πω τώρα, γιατί τώρα.
0: Και υπάρχουν πολλή συλλογή για τον
1: Ρίχτο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Ένα δύο. Πρώτα απ' όλα, Ολυμπιακός διατρέχει. Βγήκε για Βάργας και για Χιλ, ότι απασχολεί ότι είναι και δύο στη λίστα.
0: Τελικά Χιλ δεν.
1: Δεν. Τώρα
0: δύο καλοκαίρια.
1: Τρία.
0: Τρία, ναι. Θεωρητικά διακάει πόδο.
1: Όχι, και ο Βάργας. Ο Βάργας θα το παλεύει ο Ολυμπιακός όσο καιρό, έχει δώσει 12 εκατομμύρια και ακόμα δεν είχε γίνει. Και εντάξει, υπάρχει και μια. Που το είπα και την συμπρονή εκπομπή, δεν το λέει ο Ολυμπιακός, μην παρεξηγηθώ δηλαδή.
2: Όχι, okay, okay. Το δικό σου.
1: Ότι ναι. Ότι ρε παιδί μου, παιχτάρα, δεν συζητιέται. Δηλαδή και
2: ο Βάργας.
1: Ναι, και στο Μουντιάλ και σε αυτά. Ναι. Το ξέρεις ότι ο Βάργας στις δύο τελευταίες χρονιές έχει παίξει λιγότερα παιχνίδια από αυτά και από τα περισσότερα έλειψε.
2: Δεν ξέρω τώρα γιατί.
1: Λόγω
2: τώρα. Είχε μπροστά του. Α, τραυματισμό. Ναι. Αλλά πολύ καλό παίκτη. Ε.
1: Παιχτάρα.
2: Έχει πάνω, 22 χρόνια μα. Τρία.
0: Ναι, ρε παιδιά, το ξέρω να τον παίξει, δεν είναι. Ναι. Εντάξει, όχι, θέλω να πω ότι το ξέραμε και πριν ασχοληθούν οι ελληνικές ομάδες που ναι, μετά ναι. Το μάτι της πηγαίνει.
2: Τέλος πάντων.
1: Κοίτα, εμένα από κάπου πάει το μυαλό μου. Δηλαδή στο ότι μπορεί να. Στα εξτρεμ. Ναι. Δηλαδή βλέπω να επιστρέφει για τον Τατατασβίλη Ολυμπιακό.
2: Τη Σεντεθιέν. Οκ.
1: Έχει απασχολήσει.
2: Τατατασβίλη, ρε.
1: Νταβιντασβίλη, το ίδιο.
2: Νταβιντασβίλη.
1: Ναι, εντάξει, Νταβιντασβίλη. Ναι.
2: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
2: Καλό παίκτη.
1: Εσύ για τώρα ένα σαρδάμι.
2: Ναι, καλό παίκτη.
1: Α έρθει πρώτα και στο λένε και, και το λε.
2: Έλα, ναι.
1: Το λε, Βασίλη.
0: Μπίλι, να το κάνουμε και πιο μικρό. πάμε σε γραμμούλε, παρακαλώ.
2: Το κρατάμε αυτό που λέει ο Ηράκλειο.
0: Ναι.
2: Χαίρετε.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Χαίρετε.
1: Τα λιχενά.
3: Σάκης από
0: Ζάκη.
1: Εντάξει, είναι ίδια.
0: Δεν τον έχετε, δικό μας.
1: Όχι, έχει βγει και βράδυ.
3: Πήρα να ευχηθώ ρε παιδιά για την εκπομπή. Καλή εκπομπή, καλό χειμώνα να έχουμε.
2: Να είμαστε καλά, όχι καλό χειμώνα από τώρα.
0: Ναι, καλή σεζόν.
3: Από Αύγουστο χειμώνα λένε.
2: Σόπμα, κάτι έχουμε ακόμα.
1: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Τα λένε στα επιτάνησα αυτά.
0: Εδώ είμαστε Αθήνα.
1: Δεν κατάλαβε τι πονέζει για τους επιτάνησους.
0: Δεν τα λέμε εδώ.
2: Έλα Σάκη.
3: Περαστικά στον Κωνσταντέλια ρε παιδιά, αυτό είναι πολύ άτυχε για το παιδί.
1: Κρίμα, κρίμα μεγάλη.
3: Τον πάγανε οι παουτζίδες μου και οι φουτσικατάρες μου.
1: Όχι βρε, όχι ρε, δεν ξέρω.
0: Να σου πω κάτι,
1: κανείς δεν τον έκανε τον Κωνσταντέλια ρε
0: φίλε. Όχι, αν θέλουμε να το ρίξουμε κάποιος στην Ακαδημιά, υπάρχει μια δήλωση απλά, αλλά όχι η κατάρα.
1: Ρε φίλε, και όχι τώρα ο κόσμος, τον ήθελε, τον αγαπάει τον πάγο.
0: Υπάρχει μια δήλωση ενός συγκεκριμένου.
2: Έλα
3: μεταφυσική κατάσταση. Τέλος πάντων, ελπίζω το παιδί να ανταπεξέλθει και η επιστήμη ανέβει. Μακάρι να μπορέσει να ξαναβρει τους ορισμούς του. Πιστεύω θα έχουμε ένα παιδάκι, παιδιά. Οπότε βλέπετε
0: εκεί,
3: οι μεγάλες ομάδες δεν είναι σταθερότατες. Οπότε θα γίνει του κουτρούγιο γάμος εφέτος. Υπό καλές εκπομπές.
0: Να είσαι καλά.
3: Χαιρετίσματα στον Νικόλα του, συγχωριανό μου.
0: Ακούει μέσα είναι.
3: Εντάξει, παιδιά.
0: Χαιρετίσματα και στο Σπύρο το Σεφ από το Λονδίνο.
2: Θα είναι καλά.
0: Α, δεν
1: όχι, έχει,
0: το βράδυ,
1: Όχι, έχει στείλει. Νομίζω
0: όχι, κάποιο. Μας είναι σταθερός ο Σπύρος. Μας λέει πολλές φορές και το μενού, τι ετοιμάς και τα λοιπά.
1: Ωραίο. Ναι, αλλά τώρα σεφ θα είναι λίγο επικίνδυνα αυτά. Είναι λίγο αυτά τα πιάτα του Δεσίλα. Τα...
0: Όχι, εντάξει, είναι στο Λονδίνο, δεν είναι.
1: Ποια πράγματα του Δεσίλα. Τα πιάτα αυτά που είναι τρία μακαρόνια, δύο μανιτάρια και τέτοια.
2: Εγώ. Εγώ στο ξαναπεί, φίλε. Τρώω περισσότερο από σένα.
1: Ναι, και τι τρώω είναι το θέμα. Και εγώ, άμα φάω 8 πακέτα ριζογκοφρέτ, θα φάω περισσότερο.
2: Όχι, κύριε, τι ριζογκοφρέτ.
0: Συγγνώμη, λίγο πρέπει να προσαρμοστείτε. Σε αυτή την εκπομπή τώρα, μην κάνετε μαζί να το πιέσετε περισσότερο.
2: Ναι, καλά, τέλο.
1: Τώρα εγώ έχω φλωρέψει. Εγώ έχω φλωρέψει πια.
2: Εσύ σε άλλο επίπεδο.
0: Λοιπόν. Σπύρο, στείλε λίγο τι ετοιμάζει σήμερα να πάρουμε μια ιδέα. Πάμε. Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι,
4: εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
4: Ναι,
1: εσύ είσαι φίλε.
4: Ο Άρης είμαι, τι κάνετε παιδιά.
1: Έλα ρε Άρη, από τον δρόμο παίρνεις.
4: Λοιπόν, σας χαιρετώ και τους τρεις. Εύχομαι τα καλύτερα, να συνυπάρχετε, να πάτε την εκπομπή όπου εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, και σιδεροκέφαλοι που λένε. Λοιπόν, Ηρακλή, καταρχήν να ξεκινήσω με τον Κωνσταντέλια, το έχουν πει πολλοί. Επειδή ξέρεις, εγώ δεν είχα πάθει παλιαχίαστος, είχα θέματα με μηνίσκους και μάλιστα το 19 έκανα χοντρή εγχείρηση ο μηνίσκο. Να ξέρετε ποιο είναι το θέμα.
0: Έχω κάνει,
4: το παιδί θα γίνει καλά, το παιδί θα γίνει καλά, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Εστιάζεται καθαρά στο ψυχολογικό.
1: Ακριβώς, να το λέει περτικούλα του μετά.
4: Λοιπόν, μην ανησυχείτε, δηλαδή είναι πλέον τέτοια τα μέσα που μπορείς να αναρρώσεις πλήρως και να γίνεις και πιο δυνατός. Υπάρχουν δηλαδή αθλητές οι οποίοι έχουν πάθει και δύο μηνύσκους και επανήλθαν. Είναι καθαρά το ψυχολογικό. Εγώ κλείνοντας, για να μην σας κουράσω, σας πω κάτι. Όταν το 19 εγώ το Σεπτέμβριο έκανα σοβαρή επέμβαση μηνίσκου, δηλαδή μου έβγαλε ένα μεγάλο κομμάτι. Μπορώ να σας πω, παιδιά, το ψυχολογικό κομμάτι, αν σας πω ότι περίπου 10 μήνες έπαταγα καλό το πόδι, θα με πιστέψετε?
1: Τι έκανες?
4: Νόμιζα ότι συριζόμουν σε ένα πόδι.
1: Το ψεύω.
0: Τα έχουμε περάσει, τα έχουν κάνει πέντε χειρουργία στα γόνατα.
4: Είναι καθαρά ψυχολογικό για να επανέλθει, να ξέρετε.
0: Πέντε χειρουργία το τελευταίο οστεοτομία για να σώσω το μηνίσκο. Άστο τώρα.
4: Ναι, εντάξει, οπότε καταλαβαίνετε.
1: Απόλυτα.
4: Εύχομαι πραγματικά καλή ανάρρωση και το ψυχολογικό το κομμάτι να επανέλθει στην παιδιά.
1: Δεν είναι εκπληκτικό
4: παίκτη. Και δεν πιστεύω στην ηλικία που είναι να τον πάρει από κάτω. Λοιπόν, πάνω αυτά. Να πούμε λίγο για Ολυμπιακό Ηρακλή, αν μου επιτρέπει. Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, άκου να δεις, επειδή άκουσα και τους προηγούμενους και δεν κριτικάρω ποτέ, αλλά θέλω να σου πω τη δικιά μου οπτική. Δεν έχω καμία απέτηση από καμία ομάδα και πόσο μάλλον από τον Ολυμπιακό να μου παίζει μπαλάρα αυτή την εποχή. Δηλαδή είναι αφύσικο και όταν δεις και η ομάδα πατάει αυτή την εποχή, να ξέρεις ότι στην πορεία θα έχεις πρόβλημα. Οι ομάδες τώρα παίρνουν παιχνίδια στα πόδια τους, τώρα αν θέλεις βγαίνουν και τα συστήματα.
1: Ούτε βγαίνουν, τα συστήματα, και ειδικά. Άμα πάμε στη δική μας την ομάδα Άρη μου, όταν έρχονται ας πούμε παίκτες και συνέχεια, δεν είναι πολύ εύκολο να προσαρμοστούν και να δέσουν με το σύνολο. Δηλαδή μπήκαν εχθές και είχαμε δύο παίκτες που έκαναν ταμπούτο. Και το Φρόιλερ, και τον Κονζάλη.
2: Ερώτηση.
4: Μα γίνανε οι αλλαγές.
2: Περίμενε λίγο, Άρη. Ένα παίκτη.
4: Ναι, συγγνώμη.
2: Θυμάσαι πόσους παίκτες καινούργιους είχε ο Ολυμπιακός στην 11η του?
1: Πόσοι έπαιξαν, θα σου πω.
2: Πόσοι μπήκαν βασικοί, ρε?
1: Καλά, γιατί μπήκε και ο Σβάλεβιτς από τον πάγκο. Από τη βασική ήταν ο Ρόκα, ήταν ο Ζώτα 2.
2: Ο Ορτέγκα.
1: Να το πάμε από πίσω. Ορτέγκα.
4: Καλά, Ορτέγκα είχε παίξει ο προηγούμενο.
1: Ναι, αλλά καινούργια.
0: Εννοώ με φετινούς.
2: Άλλο λέω.
1: Ορτέγκα, Σάλιακας.
2: Τέσσερις.
1: Ορτέγκα, Σάλιακας 2. Περίμενε, πάμε στην άμυνα. Το Ρέτσο Σπυρόλα. Ρέτσο Σπυρόλα ήταν κανονικά.
4: Αριστερά ήταν ο Γιουγκοσλάβος.
1: Αριστερά ήταν. Όχι, ο
4: Γιουγκοσλάβος. Γιατί είχε αλλαγή.
1: Από την Αρμενία είναι.
4: Ναι, από την Αρμενία, συγγνώμη.
1: Τρεις στην άμυνα. Τα χάφ, όχι, ο Έσαι και ο Σιπιόν ήταν και πέρσι. Το ξέρεις ότι ο Σιπιόν.
2: Πάμε να μου πεις, παιδί μου.
1: Ναι, τρεις. Τώρα μου ήρθε ο Σαντικέφαλο. Καλά, τρεις. Ο Ζώτα 4, ο Ρόκα 5. Αυτή.
2: Και πέντε στου 11.
0: Η Ρόλα, Ρέτσο,
2: ο Σιπιόν. Το λέω γιατί γινόταν αυτή η συζήτηση για τον Παναθηναϊκό στα προκριματικά. 5 ή 6 καινούργοι στην 11. Η μισή 11 νέοι. Δεν είναι και εύκολο να πει τώρα.
1: Μετά έπαιξε. Δύο παίκτε μπήκαν αλλαγή τεμπούτο.
2: Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
1: 7, ο Σμαϊλόβιτς 8.
2: Άσε τις αλλαγές.
1: Ναι, πήγαν.
2: Άσε τις αλλαγές. Εγώ σου λέω τώρα βασική δεκάδα. Τέλος πάντων.
4: Παιδιά μου, επιτρέπετε να σου πω κάτι.
2: Έλα, Άρη.
4: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Εμένα, Ηρακλή, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσει χρόνο ο Ολυμπιακός με τις μεταγραφές που θα έρθουν. Mm. Να τη βγάλει, να βγει αλόβητος μέχρι τη διακοπή, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια. Αν δει ο κόσμος, είναι ανά τρεις μέρες έχουμε παιχνίδια πλέον, κύπελο, Ευρώπα και πρωτάθλημα. Mm. Να μην έχει απώλειες, ώστε με τη διακοπή να δέσει η ομάδα με αυτούς που θα έρθουν.
1: Ναι, απλά να ξέρεις ότι στη διακοπή δεν θα είναι όλοι οι παίκτες, γιατί θα λείπουν οι διεθνείς.
4: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Mm. Και από εκεί και πέρα, δύο πράγματα των 30 δευτερολέπτων και κλείνω και καλή συνέχεια. Ναι. Πρώτο, μη λιθοβολείτε τον LKP, γιατί ακούω και διαβάζω τα απίστευτα. Εγώ όσο θα ζω για τον LKP και για τον Μεντιλίμπαρ δεν θα πω το οτιδήποτε. Και ξέρεις για ποιο λόγο, Ηρακλή, λόγω του Ευρωπαϊκού.
1: Και από πάει το μυαλό μου.
4: Λοιπόν, και κλείνοντας, και κάτι άλλο που σχετικά με την ΑΕΚ, να ξέρουν κάτι, ότι μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, παιδιά, επειδή εμείς το ελληνικό πρωτάθλημα είναι slow motion και τα ευρωπαϊκά είναι σε ταχύτητες τρομερές, εάν δεν κάνεις μία ψηλοανανέωση ακριβώς μετά το πρώτο παιχνίδι καπάκι που σου έρχεται από ευρωπαϊκό, θα βλέπετε τέτοιες απώλειες. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε πολύ σοβαρά πέρσι, έτσι, Ηρακλή.
1: Μα όλους
4: που δεν είχε και τον πάγκο.
1: Όλους τους βαθμούς.
4: Αυτό έπαθε η ΑΕΚ χθες.
1: Τους περισσότερους βαθμούς στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός έχασε πριν ή μετά από το παιχνίδι της Champions League.
2: Έγινε, Άρη, να βγάλουμε ένα ακόμα.
4: Λοιπόν, έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια και εύχομαι τα καλύτερα. Γεια σας.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για το Σιπιόνι είναι μοναδική μεταγραφή από πέρυσι. Που έχει μείνει στον Ολυμπιακό.
0: Σοβαρά.
2: Άντε εσύ να και λέμε εμείς να αποκτήσει χημεία μια ομάδα Αύγουστο μήνα. Πάμε, χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έλα, Παναγιώτη.
5: Έγινε, αδέρφια μου.
2: Και μεσημέρι παίζει, ρε Παναγιώτη.
0: Ναι, ναι, το τελευταίο καιρό μα
2: όχι, αν παίρνει, αν παίζει και μεσημέρι.
5: Όχι.
2: Παίζει μάνατζερ ο Παναγιώτης, σε φουλ.
5: Όχι,
2: FIFA. FIFA, συγγνώμη.
0: Όχι, το FIFA.
5: Ρεάλ έχω πάρει, ρεάλ έχω πάρει.
0: Το μάνατζερ ήταν πιο χαλαρό για να κάνει και άλλα πράγματα ταυτόχρονα.
5: Το μάνατζερ έπαιζα με ένα φίλο μου. Τώρα έχουμε καιρό να παίξουμε, είχαμε πάρει την Plymouth.
2: Ναι.
5: Όχι, την Oldham. Την Oldham. Εντάξει, να ανεβάσαμε κατηγορία, αλλά είναι πολύ δύσκολο να σταθείς στην Premier League.
2: Ναι.
5: Δηλαδή σώσαμε την ομάδα τελευταία αγωνιστική, δεν έπεσε κατηγορία, γιατί άμα πέφταμε θα φεύγανε όλα τα γόντε εκεί, γιατί είχαν βάλει λίτρα ότι...
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω.
0: Εγώ ευτυχώς
1: έχω κόψει.
0: Κι εγώ,
1: έχω κόψει. Βέβαια, με τα νέα δεδομένα στη ζωή μου.
0: Άστε καλά. Εγώ έχω...
1: 5 ώρα, γιατί να μην πάρω το καινούριο μάνατζερ να αρχίσω να ασχολούμαι.
5: Πριν είναι φοβερό.
0: Παιδιά, όχι, μην πούμε σε διάρκεια.
5: Φοβερό.
0: Εγώ δεν θα πω.
5: Έχει λεπτομέρειες. Έχει λεπτομέρειες. Δηλαδή φαντάζεσαι ότι βγήκε ένα.
1: Ναι, το μάνατζερ περίμενα για να κάνω.
2: Θα καείς μετά χειρότερα.
5: Ας πούμε, βγήκε ένα παίκτη μα από την ομάδα.
1: Ναι.
5: Είπε ευχαριστώ, λέει, το κλαμπ λέει που με δέχτηκε, λέει.
1: Ναι.
5: Παρόλο λέει που με λέει ομοφυλόφιλο. Άκου τι είπε, φίλε. Θα γίνει ένα παγωτό. Και λέω, τι λέει ρε φίλε τώρα.
1: Έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει πολύ ρε μέσα το...
5: Εν τω μεταξύ υπήρχαν παίκτες, ξέρεις ρε παιδί μου...
0: Παναγιώτη, θα τσεκλείσουμε σαν λεπτό, γιατί το βλέπω να ψήνεται τον Ερακλή και να το χάνουμε.
1: Εντάξει, τι.
0: Καλά, δώσαμε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά...
5: Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Είναι για να περνάει η ώρα του. Είναι
0: πάλι τα χρόνια μας.
2: Παναγιώτη, απλά επειδή σ' ακούω.
0: Αριστερό!
2: Περιμένετε λίγο, αριστερό και δεξί. Παναγιώτη, απλά επειδή σ' άκουγα το βράδυ ότι έπαιζε FIFA και τώρα βλέπω ότι παίζει και το μεσημέρι, άρα παίζει όλη τη μέρα. Λίγο.
5: Όχι, κοιμήθηκα.
2: Αυτό λέει να μην κοιμώσουν. Άμα δεν κοιμώσουν, αγγέλο, θα είχαμε. Με ρέγουλα, ρε παιδί μου.
5: Τα πρωινά κοιμάμαι, κοιμήθηκα. Άκουσα τη.
2: Τα πρωινά κοιμάσαι, αυτό είναι το πρόβλημα. Άμα παίζει όλη νύχτα, παίξε ρε παιδί μου. Αλλά κάτσε εσύ. Πόσο είσαι, Παναγιώτη. Πόσο είσαι, Παναγιώτη μου?
5: 45.
2: Πόσο?
1: 45.
2: Εντάξει. Βγες και μια βόλτα.
5: Είμαι γκέιμερ από μικρό παιδί.
2: Ναι, μαζί σου, αλλά.
0: Και εμείς, αλλά μεγαλώσαμε.
2: Εντάξει. Ας τον άνθρωπο. Οκ. Απλά λίγο.
1: Μα μου σάρει, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε παιδί, μα λίγο να.
5: Ο Παναθηναϊκός μας, αδείς από τον Οκτώβριο και μετά η ομάδα θα βγάλει μάτια. Γιατί εγώ που το δίνα στα φιλικά που δεν ήταν τόσο κουρασμένη η ομάδα. Ο Καμαρά ήταν λες και ήταν
2: βήμα,
5: ο Ζήτος.
2: Βήμα, Παναγιώτη, να δούμε σήμερα θα γίνει και θα τα δούμε όλα.
0: Να είσαι
5: εγώ
0: καλά,
5: γεια σου. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα, μακριά από την ανθρωποφοβία.
2: Γεια σου, Παναγιώτη, γεια σου.
0: Να είσαι καλά,
5: καλά,
0: πάμε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νικόλα.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
7: μόνο εδώ,
6: μόνο τώρα,
7: μόνο τώρα.
6: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM 1024.gr.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins Sport FM στους 94,6, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Μπάλα Μεσημέρι, με Ηρακλή Αντίπα και Διονύση Τεσσιλάση.
1: Θέλω να πω φτεράδιο και, και μετά φρένω.
0: Ναι, τα λέμε γι' αυτό τα λόγω. Και εγώ είδες, έκανα μια πάση, η δύναμη της συνήθειας. Για μένα ακόμα πιο δύσκολο.
2: Μπάλα Μεσημέρι, κύριε, Μπάλα Μεσημέρι. Θα το μάθουμε.
0: Για μένα ακόμα πιο δύσκολο, διότι ξέρεις, δεν έχω βγει από την καθημερινότητά μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 οι γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Υπάρχει μια διχογνωμία. Σου λέω στο μάνατζερ, εγώ τα ρίπω εγώ στα αριστερά. Έπαιζε τα πάντα όλες τις άμυνες, αλλά κυρίως για αριστερά τον είχα εγώ.
1: Πρέπει να τον έβγαζε πρώτα δεξί και τον μπορούσε να παίξει
0: αριστερά. Νομίζω ανάποδο.
2: Το Σουηδό που ήταν τότε και καλά, το Wonder Kid, το.
0: Σε λίγο πιο μικρό.
2: Ναι, εγώ σου λέω για 2002 εκεί.
0: Εντάξει, μέσα χωμένη τότε, μέσα τα μούτρα.
2: Καλ Στρομ, ποιο ήταν.
0: Α, ναι, ρε.
2: Ήταν τότε.
0: Περίφτυγη να πάει στο Σουηδό και τα λοιπά.
2: Ναι, τον πέρα.
0: Ναι, ναι, μιλάμε για. Για παιχτούρα. Και το, πήγε και ο άνθρωπος που ουσιαστικά δεν υπάρχει, ο Τομαντέιρα. Επιθετικός.
2: Ναι, ναι.
0: Που δεν έπαιζε με 10 χιλιάρια και έβαζε 5 γκολ τη χρονιά.
1: Υπήρχαν, υπήρχαν.
2: Πάμε, χαίρετε.
1: Το Πέντερσεν, τον έχουμε ανακοινώσει, φίλε, που με ρωτάς το Πέντερσεν. Πάμε.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα. Νίκος Βιωτία, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Θα πας, φαντάζομαι, σήμερα.
3: Όχι, δεν θα πάω.
0: Είσαι βιωτής, επαναδέχος και θα πας.
3: Έχω δουλειά.
0: Δεν κράζω, εκπλήσωμα απλά.
3: Θα πήγαινα, αλλά δεν μπορώ να πάω.
0: Δεν πειράζει.
3: Δεν μπορώ, έχω δουλειά, ναι. Δεν πειράζει, άλλο παιδί. Να σου πω, με το Διονύση αλλά μιλάγα λίγο.
0: Εδώ, σ' ακούει.
2: Έλα, φίλε μου, γεια σου, Μίτσο από 140. Συγγνώμη λίγο γιατί λέει, συγγνώμη, φίλε μου. Απορώ, παιδιά, πώς δέχτηκε ο Δεσσέλας να κάνει που μεσημέρι. Στην Κομωτινή τα μεσημέρια μόνο κοιμόταν. Ή στο θάλαμο ή σε κανένα παγκάκι. Καλή αρχή, Μίτσο. Παναθηναϊκός 140 ΑΚ, φαντάρι ήμασταν. Μαζί. Σε παγκάκι, όχι, αλλά στο θάλαμο κοιμόμουν. Έλα, φίλε.
3: Ρε, Διονύση, να σου πω. Ακούω την εκπομπή τώρα 2,5 μήνες περίπου. Σα ακούω. Γενικά σαν εκπομπή. Βλέπω τον Παναθηναϊκό από την δεκαετία του 70. Θυμάμαι καλά μετά το 75-76.
2: Ναι.
3: Με παλιό δηλαδή, του παλιού Παναθηναϊκού.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, εγώ δει παιχταράδες που έχουν περάσει, έχουμε πάει και έχουμε κάνει κτλ. Κτλ. Μιλάμε τα ίδια.
2: Ναι.
3: Και τα λέω τώρα εδώ και χρόνια αυτά. Τα έχω πει και στου δικού σα και στου παγκάκι τα από χτε και σε κάτι άλλο συναδέλφου που μιλήσα, που είχα μιλήσει δικού
2: ναι,
3: σα.
2: Ναι.
3: Στο Μιαούλη. Και στο χοντρό. Πώ λέγεται, χοντρό.
0: Θύμιο.
3: Το Θύμιο, χοντρό Θύμιο, ναι. Αλλά ήθελα να μιλάγαμε και μαζί, επειδή είσαι και ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Εσύ μια ερώτηση σου κάνω. Πιστεύει ότι με αυτού του παίκτε που έχει σήμερα ο Παναθηναϊκό μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα? Ας τον Ιστρούμ.
2: Με τους παίκτες που έχει.
3: Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή. Εκτός
2: θα σου πω όταν θα ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Περίμενε δύο μέρες.
3: Όχι, με τους συγκεκριμένους λέω. Με τώρα, με τους παίκτες που έχουμε τώρα. Το Λουίζα τον έχεις δει ήδη.
2: Λούζα.
3: Λούζα, πώς λέγεται.
2: Λούζα.
3: Τον έχεις δει.
2: Τον έχω δει από όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Τον έψαξα να δω τι παίκτης είναι. Είναι οχτάρι.
3: Μπράβο,
2: παίζει και στο 6, αλλά στο 6 περισσότερος playmaker.
3: Ναι, είναι ένα επίπεδο πάνω από αυτούς που έχουμε, στα χαφ. Αυτό θέλω να μου πεις.
2: Ναι, είναι.
3: Είναι.
2: Αλλά ξέρεις, αυτό δεν λέει κάτι για μένα. Το σημαντικό είναι πώς θα σου πω τι εννοώ. Το σημαντικό είναι πώς θα ταιριάξει ένας παίκτης σε μια ομάδα.
3: Εντάξει, διαφθεντά,
2: όχι, φίλε,
3: αυτά.
2: Εντάξει, έχουμε δει παίκτες να έρχονται.
3: Τα ξέρουμε. Ποιος ποιοτικός παίκτης έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στο Παναθηναϊκό, ρε φίλε, να βγει, πες μου, Διονύση.
2: Έχουν έρθει.
3: Ποιοτικός παίκτης. Πες μου έναν, ποιοτικός. Εκτός από τον Μπερνάρ, τελευταία που θυμάμαι.
2: Ο Μπερνάρ, ο Ουναΐ.
3: Μιλάμε
2: για ξένους. Δεν ήταν.
3: Έχουν έρθει. Έχουν έρθει ένα. Δεν φτιάχνει με ένα ομάδα. Άμα δεν πάρει 4-5, δηλαδή όλα αφού ζωή, η δικιά μου άποψη ποια είναι. Δίνει λεπτά, έτσι κουτουρού το λέμε στο χωριό μας.
2: Ο Τετέ δεν ήταν ποιοτικό.
3: Ο Τετέ είναι τώρα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια από την εποχή το 18 που ήταν το σέντερφορ ο Σουηδός, πες ο Μπέρκ. Από τότε δεν είχαμε σέντερφορ. Η ομάδα δεν ξέρω τώρα τι
2: έστω. Το σέντερφορ ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είχε τον Ιωαννίδη που έκανε.
3: Ναι, ο Ιωαννίδης δεν ήταν κολλητζέζε, φίλε. Εγώ θέλω στυλ Ελκαμπή. Ελαραμπή στα παλιά χρόνια.
2: Πρόσεχε όμως ο
3: Ιωαννίδης.
2: Περίμενε λίγο. Ο Ιωαννίδης βέβαια. Δεν ήταν γκολτζή, στην καλή του χρονιά στον Παναθηναϊκό έβαλε 25 γκολ, πόσα έβαλε. Δεν τα έρθει λίγα.
3: Έβαλε με κάποια πέναλτι κτλ. Δεν είχε το εύκολο γκολ. Δεν το είχε το εύκολο.
2: Είναι, ναι, μαζί σου. Ο Μπέρ για μένα ήταν ο καλύτερος επιθετικός πέρα στα τελευταία χρόνια του Μπάνου.
3: Τελείωσα, μην το συζητάμε. Τέτοιο θέλω εγώ.
2: Αλλά είναι και, ξέρεις, πολλές φορές είναι και πώς παίζει και η ομάδα, φίλε.
3: Για να χτυπήσει και ομάδα προβληματική... να παίξει και Ευρώπη, να πούμε. Τώρα με αυτήν την Σιριβέγια, με το... αφού δεν ξέρουμε, πάει
2: πάμε γρήγορα για να προχωρήσουμε μόνο.
3: Πώς κράτησε το Ζαρουρί, αφού τον είδαμε πέρσι, να πούμε. Πώς το κράτησε αυτό το παίχτη, να πούμε.
2: Κάτσε να
3: πούμε. Δεν το έχει ο Πελίστρι. Δεν το έχει ο Πελίστρι.
2: Σου είπα και πάλι, ότι δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές.
3: Εκεί είναι
2: κολάγο, να πούμε. Ρε, λίγο. Σου είπα και πάλι ότι οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Περίμενε να δούμε.
3: Μακάρι να κάνει μια κίνηση ακόμα δύο καλές, να ανέβουμε επίπεδο. Για να χτυπήσει. Αλλιώς δεν τα βλέπω.
2: Να είσαι καλά, να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν, χάρηκα που μιλήσαμε. Για.
1: Εγώ, και να πούμε την καλησπέρα στο Γιάννη από το Χολαργό, στο Βασίλη το φίλο τη ΣΑΕΚ από την Κυψέλη, που αλλάζει μηνύματα για Τσικάλκο, το Λευκορώσο.
0: Ναι, εντάξει, γνωστή περίπτωση. Ναι. Αλλά Τσικάλκο υπήρξε από το σφαίρι τη και ήταν υπερεκτιμημένο στο μάνατζερ.
1: Ναι.
0: Ο Τόμα Ντέλα δεν υπήρχε, ήταν μαϊμουδιά του συστήματο. Χατρίκ που λέει εδώ ο φίλο, το έχει στο Χατρίκ. Διαδικτυακό.
1: Είχα παίξει.
0: Και εγώ είχα
1: παίξει. Σε σπορντέι.
0: Και αυτό με και εγώ εκείνες τις εποχές. Και μάλιστα πρέπει ο φίλος εδώ που το στέλνει να δουν τις κοινές παράσεις εκεί. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, από την καλησπέρα μου. Βέβαια, από καλημέρα. Για μένα, καλημέρα.
0: Τι καλημέρα, μέσα από 3.30 ώρα.
1: Κάποιοι μπορεί να ξυπνάνε τέτοια ώρα. Στον Παναγιώτη, τον αδερφό, που είναι τάξη τώρα Ολυμπιακός και Τσέλσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Πάμε.
0: Χαίρετε.
1: Και ο Βακουτσής,
0: βεβαίως, σαν να μάνα του. Ναι. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου. Ή βγάλε το hands-free.
4: Ναι. Θανάση από Αθήνα, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου,
2: γεια σου, Θανάση, γεια σου.
4: Πρώτη φορά παίρνω. Καλή σεζόν να έχετε, παιδιά, υγεία.
1: Γεια σου, καλά, ρε φίλε.
4: Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά, το Διονύς κυρίως.
1: Έλα.
4: Στο 6 αυτή τη στιγμή ποιοι υπολογίζονται για το 6?
2: Καμαρά. Τσιριβέγια, Κοντούρης.
4: Και ο Κοντούρης.
2: Και ο Λούζα 8 και 6.
4: Playmaker,
2: μπορεί να παίξει 6, αλλά ναι, playmaker, όχι κόφτης. Δηλαδή σαν τον Κοντούρη.
0: Okay. Όχι σημαό.
2: Όχι, όχι, άλλο πράγμα.
0: Για καταλάβω
4: και ο Κοντούρης οχταροφέρνει λίγο. Δηλαδή.
2: Εντάξει, 6.
4: Κουβαλάει και λίγο.
2: Κουβαλάει, αλλά έχει δρόμο ακόμα για να το κάνει αυτό. Για μένα πιο πολύ 6.
4: Ωστόσο δεν έχει παίξει ανέξα ακόμα κοντούρι, σε ένα παιχνίδι έπαιξε.
2: Λες φέτος.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έχει παίξει
4: πολύ, κάτσε να δούμε.
2: Ναι.
4: Ωραία, και στο 8 και είπε θα πάρουμε άλλο ένα χαφ.
2: Ένα χαφ, ναι.
4: Ο οποίος θα είναι ή ο Ουνάη.
2: Ή κάποιος άλλος.
4: Ή, γιατί είναι οχτάρι ο Ουνάη.
2: Ναι, ή κάποιος άλλος.
4: Οχτάρο δεκάρι, ξέρω. Για 6 υπολογίζεται κάποιος.
2: Φίλε, δεν βλέπω
4: να πάρουμε άλλο εξάρι.
2: Δεν νομίζω.
4: Δηλαδή θα πορευτούμε με Τσιριβέγια, Καμαρά και Κοντούρη.
2: Ναι, και Λούζα. Θεωρεί ο προπονητής ότι μπορεί και ο Λούζα να κατέβει και να παίξει εκεί. Γιατί okay. Το ξαναλέω, ανεξάρτητα με το τι άποψη έχει ο καθένας. Δηλαδή για παράδειγμα για μένα, ένας παίκτης τύπου Μαξίμοβιτς, με τα χαρακτηριστικά του λέω, λείπει από τον
4: Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει.
2: Ο προπονητής όμως έχει άλλη άποψη. Ο προπονητής θέλει, πώς είναι ο Νίκολης, ο Νίκολης παίζει με εξάρια. Όχι,
0: πολύ
2: το κάνουν. Πολύ. Θυμηθείτε πέρυσι η κουβέντα που γινόταν το καλοκαίρι γιατί κόπηκε ο Γιόνσον στην ΑΕΚ. Βέβαια θα μου πει κάποιος άλλος και τον Πινέδα. Αλλά είναι κάποιοι προπονητές που θέλουν κλασικό εξάρι. Βλέπε με τη Λίμπαρ θέλει τον Έσε.
1: Εντάξει, δεν το λέω όμως και εξάρι.
2: Μπορεί να μου μαζεύει ψαρώνει όμως. Δεν λέω δεν κατεβάζει μπαλά.
4: Ο Πινέδα τώρα συγκρίνεται με τον
2: Πέρες. Μισό, μην μπερδευόμαστε. Δεν υπάρχουν πλέον εξάρια. Μάλλον δεν μπορεί να είσαι πλέον εξάρι που να μην κουβαλάει λίγο μπάλα. Αυτά πριν 20 χρόνια. Αλλά κατάλαβες το να πω. Ο Κόφτης. Ο Νίκολης, ναι. Ο Νίστρου φαίνεται, τουλάχιστον για την ώρα, ότι θέλει άλλου τύπου χαφ. Θέλει να έχεις την μπάλα εσύ και να μπορείς να την κυκλοφορήσεις. Θα του βγει, θα το δούμε.
4: Ναι, για να έχεις την μπάλα εσύ πρέπει να την πάρεις όμως.
2: Σωστά.
4: Οπότε χρειάζεται και ένα εξάρι να κόβει.
2: Ναι, δεν σου πέρε παιδί μου τώρα να μην κόβουν καθόλου. Δεν είπα
4: εγώ.
2: Το κύριο χαρακτηριστικό που θέλει ο Νίστρουπ, από ό,τι φαίνεται, αυτό καταλαβαίνω εγώ, από τους χαφ του, δεν σου είπα να μην κόβουνε, είναι να μπορούν να είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια για να δημιουργείς εσύ.
4: Okay. Δεν θέλω να προσωποποιήσω την αμυντική λειτουργία τώρα, αλλά πες μου, φίλε, λίγο. Πόσα άτομα είναι στο πάγκο που έχουν. Που κοιτάνε το γήπεδο τέλος πάντων.
2: Τι εννοείς?
4: Πέρα από τον Ίστρου, το επιτελείο που είναι
2: αδίπιο. Το
4: Έχουνε τάμπλετ.
0: Έχουνε, βέβαια.
4: Έχουνε GPS.
0: Βεβαίως.
4: Βλέπουνε βίντεο μετά το παιχνίδι.
0: Βεβαίως.
4: Από όλα αυτά λοιπόν τα ραντάρ, τα μάτια, τα τεχνολογία.
0: Ναι.
4: Θέλω να μου πούνε ότι ο Καμαρά.
0: Ναι.
4: Στα προκριματικά.
0: Ναι.
4: Ήταν βασικό και αναντικατάστατο.
2: Ο Καμαρά στα προκριματικά, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο παιχνίδι, δεν ήταν καλό. Το τελευταίο ήταν καλό.
4: Διονύση, έχω χρόνια να δω παίχτη.
2: Μπορεί
4: σε αυτό το επίπεδο. Έχω χρόνια να δω παίχτη σε αυτό το επίπεδο. Να κοιτάει μπάλα και να μην και από πίσω στην πλάτη του να γίνεται παρέλαση.
0: Ναι.
4: Με τέτοιο εξάρι λοιπόν, εάν μου λες ότι δεν υπολογίζεται, δεν προβλέπεται τέλος πάντων να πάρει κόφτη, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι.
4: Δεν το προσωποποιώ.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
4: Είναι μια λειτουργία ολόκληρη τη ομάδο.
0: Εγώ η άποψή μου είναι ότι θέλει ένα παίκτη στο 6-8. Αλλά αυτή είναι δική μου άποψη. Εγώ το έχω πει καιρό.
4: Δεν γίνεται όλοι οι προπονητές να βλέπουν τον Ταμπόρδα, ας πούμε, π.χ. ότι χωλαίνει, ξέρω εγώ, στο ταχυδυναμικό κομμάτι του. Και να τον αφήνουν πάγκο. Και όποτε μπαίνει μέσα, είναι ο μοναδικός, θεωρώ, που έχει αντίληψη του γηπέδου ασχέτως των ικανοτήτων που μπορεί να φτάσει. Τρέχει. Το βλέπουν όλοι και δεν βλέπουν τον Καμαρά, δηλαδή τόσα ζευγάρια μάτια και τεχνολογία και όλα αυτά και τα βίντεο που θα δουν μετά. Και δεν βλέπουν πώς κινείται ο Καμαρά. Αυτά, να μην σας κουράζω άλλο.
0: Έγινε, έγινε.
1: Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
1: Πάμε παρακάτω. Α, όχι, θέλεις διάλειμμα, χάρη. Μικρό διαφημιστικό.

0: λίγο να ηρεμήσουμε. Μην μου στέλνετε flight radar και μου στέλνετε πτήσεις ότι είναι μέσα ο ΝΑΗ και έρχεται. Δηλαδή κάπου λίγο να... Μένετε να δούμε τι θα γίνει. Υπομονή. Τι έγινε.
1: Μαζί κάτι είμαστε. Τι θα γίνει αυτό.
0: Και μαζί και μόνοι. Πάμε, ναι. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Βασίλης από Πειραιά.
1: Γεια σας Βασίλη, γεια σας Βασίλη.
3: Θα ήθελα να πω καλή αρχή στην εκπομπή. Πήρα πιο πολύ γι' αυτό παρά για να πω τα δικά μας, τα γαβρικά Ηρακλή. Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Να ξέρετε ότι σας ακούμε και στους μπεταράδες.
1: Να είστε καλά.
3: Και νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θα είναι προς όφελος δικό σας, γιατί αυτό το πράγμα βράδυ πρωί δεν θα γινόταν δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, έτσι.
1: Τέταρτη, δεν θα αφήσεις.
3: Στους μπεταράδες ήσασταν μία σεζόν, δεν ήσασταν.
1: Ήτανε
3: δύο.
1: Όχι,
3: ήτανε δεύτερη.
1: Τώρα είναι τέταρτη χρονιά.
3: Απίστευτο, πώς περνάει ο καιρός.
2: Είδες, άμα είσαι καλή παρέα.
3: Απίστευτο, αυτή η αλήθεια απίστευτο. Εγώ θα ήθελα να βγάλω από την αγωνιστική δράση λίγο και να σας πάω λίγο σε ένα ερώτημα που μου ήρθε έτσι βλέποντας κάποια παλιά βιντεάκια χθες πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού. Επειδή τυχαίνει και είμαι από τους τυχερούς που πηγαίνουν στο γήπεδο συνέχεια και έχουμε διαρκείας κτλ. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο αντίπαλος παίχτης ελληνικής ομάδας που σας έκανε να πείτε όπα.
0: Μήπως σε ευρωπαϊκά μάτς.
3: Όχι, ελληνικής ομάδας αντιπάλου. Γι' αυτό το τονίζω, όχι ευρωπαϊκό μάτς.
1: Ωραία, να σου πω εγώ που είμαι λίγο πιο παλιός και τον έχω προλάβει.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Από αντίπαλο, δηλαδή από Ολυμπιακό, πώς θα έπαιζε εκεί πέρα.
2: Δεν ήθελες ποτέ το
0: χρησιμοποιήσει. Στην Ελλάδα.
2: Ναι, δεν ήθελες ποτέ το
0: χρησιμοποιήσει.
2: Εγώ δεν τον έχω δει. Ζωντανά.
0: Σοβαρά.
2: Μάλιστα, με έπαιρνε ο πατέρας μου όπου έπαιζε Αθήνα ο Ηρακλής. Πηγαίναμε κάθε Κυριακή εκεί.
1: Είχε γίνει και ένα φιλικό στο Καρασκάκι και ο Ολυμπιακός Ηρακλής όταν είχε σταματήσει ο Χατζηπανεγής και ξαναπέστρεψε στη δράση.
2: Εγώ το θυμάμαι κανονικά σου λέω.
1: Καλοκαιριάτικο.
2: Όπου έπαιζε ο Ηρακλής.
1: Είχαμε πάρει ένα Κύπριο center back του Χριστοδούλου.
0: Ωραία, ναι. Χατζηπανεγή λες εσύ. Εσύ τι λες.
1: Εγώ θα σε πω πιο πρόσφατα. Όχι, να πάμε από πολλές ομάδες, παιδί μου.
3: Έναν ποδοσφαιριστή.
1: Και καλά που τον
0: λες, άντε να τελειώνουμε με αυτόν, ρε παιδί μου.
3: Ναι,
1: αυτό
3: λέμε,
1: αυτό το είχα πει στα οπαδικά μου, στα σκληρά οπαδικά μου χρόνια πιτσιρικάς. Με Βαζέχα που έλεγε ότι θα ανανεώσει, θα ανανεώσει, θα ανανεώσει, θα ανανεώσει. Και να λέω, δεν τελειώνει ποτέ.
0: Εγώ θα
1: σου
0: πω. Τζόρζεβιτς.
2: Και εγώ είμαι σίγουρος και για τον Βαζέχα και για τον Τζόρζεβιτς.
1: Ναι, απλά εγώ νόμιζα ότι έλεγε για παίχτες που μου κάνανε τύπος από τις άλλες ομάδες, σίγουρα ήταν ο Σκόκο. Σκόκο τα παιχτάρα.
0: Α, όχι ρε.
2: Άλλο.
0: Να φοβόσουν.
1: Που να έλεγα να τελειώσει.
0: Όπω λέγε στον Μπέκ.
1: Ναι, εγώ έλεγα τότε ναι, ότι. Γιατί όταν είχε φτάσει 34, λέω πόσο θα παίξει ακόμα.
0: Και έπαιξε μέχρι 40.
3: Εγώ, παιδιά, θυμάμαι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι είναι πιο πρόσφατο ο δικό μου, εννοείται από του δικού σα. Θυμάμαι ένα παιχνίδι που έρχεται ο Παναθηναϊκός επί πολυιδιοκτησία κτλ. Και έρχεται ένα λέτο.
0: Να μα βάλει φωτιά. Πολυιδιοκτησία.
1: Όχι, μην τη λε τέτοια και αρχίσουμε το.
3: Συγγνώμη.
0: Έλα.
3: Λοιπόν. Που έχει έρθει ένα αθλέτο δαιμονισμένος και στην έκανε εκεί πέρα από εκείνη την πλευρά, έκανε ό,τι ήθελε.
1: Και ο Λέτο και στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό που είχε μπει αλλαγή.
0: Πεκτάρα, ρε.
1: Είχε μπει αλλαγή.
3: Ήταν ο καημένος ο Λεωνάρντο από εκεί. Ήταν ο καημένος ο Λεωνάρντο από εκεί.
1: Εντάξει, ήταν
3: τον έκανε τον Λεωνάρντο, μιλάμε, όπου τον έβρισκε, λέω Παναγία μου σήμερα.
0: Παναγία. Δεν ήταν και εύκολο να το αντιμετωπίσει.
1: Και τη χρονιά που ήρθε στον Ολυμπιακό.
0: Ο Λέτο πέρα από τεχνική, που είχε τεχνική κατάρτιση, ήταν και κορμί. Και όλα, ήταν ψηλό, ήταν γρήγορο.
3: Και πώ θα έφερε έτσι μοίρα. Το πρώτο μου παιχνίδι στο Καραϊσκάκι ήταν το ντεμπούτο του Λέτο στο φιλικό με τη Σαντατέρα, μα θυμάσαι.
1: Μπράβο. Όταν μπήκε αλλαγή, αλλαγή είχε μπει.
3: Ναι, που μπήκε αλλαγή και πάθαμε όλοι σοκ.
1: Πάθη σοκ, γιατί κάνει. Ήταν και ο Τζόρντεβιτ, δηλαδή δεν υπήρχε τότε ο Τζόλ, α πούμε. Δεν ξέρω πώ εξελισσόταν την ιστορία με τον Λέτο.
0: Αν ο Ολυμπιακό δεν έπαιρνε τον Μέλμπερκ. Όταν τον πάρει ο Παναθηναϊκός και τον άρπαξε εντός αγωγικών Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός έπαιρνε το Λέτο. Ήθελα να κάνει μια ρελάνση στον Παναθηναϊκό.
3: Γιατί δεν έβγαινε οικονομικά ή καθαρά και μοναδικά.
0: Ήθελα να κάνει ρελάνση. Ότι μου πήρατε τον παίκτη, να κάνετε εδώ μια ρελάνση.
3: Ήταν επικοινωνιακή μεταγραφή.
0: Και αγωνιστική, αλλά και επικοινωνιακή. Δηλαδή να πάρω ένα παίκτη να ζεστάω τον κόσμο.
3: Εγώ νομίζω πως ήρθε και έδεσε το γλυκό τότε με τον Λέτο, γιατί έφυγε όπως έφυγε από εμάς και σου λέει τώρα εδώ πέρα που σας βρήκα, και βρήκε τον καημένο τον Λεωνάρντο και τον έκανε Παναγία βοήθεια. Λοιπόν, ναι, φοβερές στιγμές.
1: Και πρέπει να είχε μπει αλλαγή, αδερφέ, στο 73 ο Λέτο, σε εκείνο το μάτς.
3: Ναι. Ήταν απίστευτο.
1: Ήταν τότε που κάναμε τα φιλικά, τα υπέρβα τζενεράλε.
2: Να είσαι καλά.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
3: Καλή αρχή στην εκπομπή σας και πάλι και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
1: Γεια σου φίλε.
2: Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Εύχομαι καλή εκπομπή, καλή συνέχεια στην εκπομπή, τη Δαβενή. Να την κάνετε πάρα πολύ ωραία. Και έχω να κάνω μία επισήμανση ότι εύκολα γραμμή τώρα δεν πιάνουμε, διότι όλη η Ανατολική Μακεδονία, τα παράλια της, τα χωριά του Βίου Παγκαίου, παίρνουν τηλέφωνο για τον
2: Χοροφύμιο. Μα, όχι τόσο.
1: Κύριε Γιώργο, εσείς είστε.
4: Ακριβώς.
1: Έλα σας κατάλαβα.
4: Έχει γίνει χαμός, δεν ξέρω. Δεν, λοιπόν, εκεί τώρα είναι τόσο υποκρίση και απάνη. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο που να πιέζω. Λοιπόν, κάτι άλλο και κλείνω. Είναι αφήστε τον Ίστρουπ να κάνει τη δουλειά του. Οι μετάχρησα προφήτες δεν χρειάζονται. Αν σου κάνει δουλειά κάτι κλπ. Και να μην ξεχνάμε ότι όλοι οι παίχτες όταν φεύγουν από ένα εργασιακό περιβάλλον και έρχονται στο Παναθηναϊκό, δεν σημαίνει ότι μπορούν να είναι στο ίδιο, δηλαδή καλή όπως ήταν. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό σήμερα.
1: Ναι.
4: Να πάρω όλα καλά και να πάρουμε για τον Ουναΐ. Που τόσο πολύ πλέον επιδείχνω. Και από εκεί και πέρα να πηγαίνουν όλα καλά και να βλέπουμε καλό θέμα από την ομάδα μας. Καλό
0: ήταν. Να είστε καλά, να είστε καλά. Διάλειμμα έχουμε σε λιγάκι.
2: Έχουμε ένα ακόμα. Εκτός αν έχεις κάτι να πεις.
0: Όχι, λέω.
1: Δημοσιογράφος από την Κολομβία έγραψε τώρα ότι υπάρχει συμφωνία της Νότιχα με τον Πουέρτα. Το κρατάμε.
2: Το κρατάμε κι αυτό.
0: Και να δοθεί στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Να ακολουθήσει την ανάποδη διαδρομή από αυτή που ήταν να κάνει τη. Την Παρασκευή ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή τότε. Την προηγούμενη Πέμπτη.
2: Λοιπόν, να πω κάτι χρηστικό, ότι η Καλαμάτα εξασφάλισε εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο στο κύπελο. Οπότε όσοι το ψήνατε, τρέξτε να προλάβετε, γιατί φαντάζομαι δεν έχει πάρει και πολλά.
1: Με επηρεάζεται ένα φίλο που μου λέει: εσύ ερχόσασταν καμιά φορά στο Άγκα, γιατί μένω με ένα δισαραβάκο. Όχι, μια φορά με είχε πάρει ο πατέρα ενό φίλου μου.
2: Ναι.
1: Παραμακοποιό ήταν ο και. Για να παίζει, έπαιζε ο Ολυμπιακός στο Καρεσκάκι, μου είχε πάρει όλα τα άλλα τα παιδιά που μου στέκει στην γειτονιά και έχω πάει και έχω δει ένα Παναθηναϊκός Απόλλων στο ΆΚΑ 2-2.
0: Α, ήσουν αγιαγουρλής.
1: 2-2 και πρέπει να ήταν την ίδια. Την ίδια ώρα. Όχι. Τικουμέ ήμουν. Ήμουν φαντάρος με Βασιλεράρ. Και. Με τον Τικουμέ είστε μεγάλη ιστορία.
0: Μετά 0-2.
2: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ήταν Παναθηναϊκός Απόλλων 2-2. Και πρέπει να ήταν. Αυτό. Ήταν η πρεμιέρα του Τέταρη στο Καραϊσκάκι. Πρεμιέρα ήταν. Γιατί ήταν Ολυμπιακός Καστοριά, ένα 0 με κεφαλιά Καραταΐδη.
0: Μάλιστα.
1: Και υπήρχαν, ξέρεις, συνθήματα κατά της διοίκησης. Μου είχε κάνει εντύπωση πιτσιρικάς τότε.
0: Ναι.
2: Από τότε έτρεξε πολύ νερό.
1: Ναι.
2: πάμε για να προλάβω, φίλε, γιατί δεν έχουμε και δελτία για 2 λεπτάκια. Παρακαλώ.
1: Εντάξει, τον φάγαμε.
2: Ναι. Χαίρετε.
1: Ναι. Χαίρετε.
0: Ναι.
3: Κώστας.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Ναι.
0: Έλα, Κώστα, εσύ είσαι.
2: Μαζί μιλάμε.
3: Τόσο ώρα περιμένω, ναι, ο Κώστας που μιμητώ είμαι, τέλος πάντων μου το χάλασε. Τόσο ώρα περίμενα να κάνω τη φάρσα, τέλος πάντων ήθελα να κάνω το γνωστό, που να λέει, τέλος πάντων το κάνω στα γρήγορα, λέω, γεια σας. Είπατε ότι θέλετε να φέρετε τον μπαμ. Που έκανε τη δέσμο, που πήγε και είπε ότι για τον τέλειο θα να κάνω την εκπομπή. Αλλά τέλος πάντων μου το χαλάσατε τώρα.
1: Δεν πειράζει.
3: Τέλος πάντων βγήκα στο τελείωμα, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
3: Καλή παιδιά, καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
3: Χρειάζεστε σε αυτή την ώρα. Ωραία ήταν και τα μπαμ και τα μπούμ, αλλά πιστεύω ότι μια αλλαγή τη χρειαζόταν. Είναι πολύ καλό. Ελπίζω να έρθει όποιος θέλει να έρθει, αλλά να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, είτε λέγεται Ουναΐ, είτε λέγεται οτιδήποτε οχτάρι. Συμφωνώ με τον Καμαρά, γιατί βλέπω, έχω διαρκές και βλέπω μέσα, θέλει κάποιον ή στήριγμα δίπλα του ή κάτι άλλο συμβαίνει με αυτό το παιδί. Είναι πολύ δαντελένιος για αυτό που ζητάμε να κάνει εκεί πέρα σε αυτό το σημείο. Συμφωνείς, Διονύση?
0: Για ποιον, για τον Καμαρά λες?
2: Ναι, τι είναι δαντελένιος.
0: Είπαμε, ο Καμαρά μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι είναι βαρύς. Εγώ θέλω λίγο να τον περιμένω.
3: Δαντελένιο, εγώ θα τον έλεγα.
0: Όχι,
3: δηλαδή,
0: Δαντελένιο,
3: δίνει πολύ γρήγορα την μπάλα.
0: Ναι.
3: Καμιά φορά τη δίνει και λανθασμένα. Εγώ αυτά έχω παρατηρήσει μέσα στο γήπεδο, ας πούμε. Mm. Και ποτέ, μα ποτέ για κάποιο λόγο δεν μου δένει το γλυκό με το Τζιριβέ για μαζί αυτοί οι δύο.
0: Εγώ
3: δεν
0: πιστεύω ότι θέλει δίπλα του κάποιον πιο αγκρέσιβ.
2: Να σε καλά. Ότι...
3: Αυτό, μπράβο, σωστό, μπράβο.
2: Δεν θα το ξαναδούμε νομίζω αυτό το δίδυμο.
0: Θα δούμε, τι να σου.
3: Πιστεύεις ο Κάγκουα θα παίζει καλύτερα μαζί του.
0: Το Κάγκουα.
3: Πώς θα κοιτάξω το καινούργιο σου πήραμε.
0: Μπορεί.
3: Πιστεύω ότι θα παίζει καλύτερα λίγο.
2: Σήμερα δεν μπορεί να τον βάλει.
3: Σήμερα θα παίξει, θα ακούσει τίποτα.
0: Ο Κτογκάγκουα μπορεί να τον βάλει. Να είσαι καλά, να πάμε διάλειμμα.
2: Καμάρα Τσιβίρη, Τσιριβέγγια.
0: Να πάμε.
2: Πάλι Καμάρα Τσιριβέγγια. Γεια, και δεν πάλι Καμάρα Τσιριβέγγια ήθελε. Πάμε.
1: Όχι, για σένα που είπες ότι θα το ξαναδούμε. Και λέω και να το δεις σε δύο ώρες.

0: Παναθηναϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλη. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
4: Μιχάλος Τσόχος.
3: Αλλά αυτό.
5: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
6: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
7: Τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
8: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
7: Έτσι, ναι.
8: 1900, ποιο θα
9: δει. Ήκασον την κεφαλιά! Ο Βατλικ Κόζιτ!
8: Είπε.
9: Κόζιτ!
8: Ε?
9: Σώζει τον Ολυμπιακό!
8: Oh.
10: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
8: Τι λέει, ρε φίλε!
10: Και πλασταριστά.
8: Oh. Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λες η Άτζελα.
11: Αχώ, Νικόλα.
8: Τι γίνεις? Τι γίνεις, τι κάνεις?
12: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
13: Στην Ισπανία ο Σασούνα κάτι 0-0 το βράζει. Βράζει.
14: Βράζει, Χριστίνα.
13: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει το γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Όπω χαμός, μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Λοιπόν, τελική ευθεία 2195-79-283-4-5. Τηλέφωνα επικοινωνίας, ένα 20 λεπτάκι περίπου ακόμη μαζί. Έχουμε γραμμούλες.
1: Πάμε. Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Εσύ.
3: Ο Μέριλαντ.
2: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλώς τον.
2: Πώς πάμε.
1: Εσύ τι γίνεσαι.
2: Ρωτήσω και το... Μια χαρά και το Παύλο. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον Παύλο το
0: Φωτσίδιο. Σταύρος. Όχι Παύλος.
2: Όχι το Σταύρο, ναι, συγγνώμη.
1: Ωραία το Παύλο, το
2: έκανα
1: με τον πατέρα μου.
2: Λαμπά. Αν ξέρετε, παιδιά, για τον άλλον Έλληνα που παίζει στην Brighton.
1: Το Τζίμα.
2: Είναι ακόμα τραυματίας.
1: Ναι, ναι.
2: Που παίζει στο ΠΑΟ.
1: Ναι, ναι.
2: Ακόμα δεν έχει από... Γιατί είδα λίγο χτες που παίζει με τη... Που παίξε η Brighton, τον Κοστούλα τον είδα, τον ξεκίνησα, αλλά το άλλο το παιδί δεν το είδα μες στον πάγκο.
1: Είναι ακόμα τραυματίας από ό,τι ξέρω, κάτσε να το τσεκάρω κιόλας. Αλλά,
2: ναι, γιατί και αυτός είναι πολύ καλός παίκτης το παιδί, είχε πάρει και ένα σοβαρό, σαν τον Κωνσταντέι, υπάρχει μεγάλη ζημιά και αυτό το παιδί.
1: Ναι, ρίξει γεια σου και αυτός, παίζει το Δεκέμβριο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τώρα πότε θα επιστρέψει.
2: Το άλλο θέλω να πω είναι παιδιά για
1: έχει επιστρέψει στις προπονήσεις να ξέρεις, απλά ακόμα δεν είναι απόλυτα έτοιμος.
2: Ακόμα

0: Δεν είναι έτοιμος, εντάξει, γιατί αυτός είναι μεγάλο ταλέντο του παιδιά αυτό. Το μπάσκετ, παιδιά, πάει από τον κακό στο καιρό, ούτε παίχτες βγάζουμε πια, ούτε, δηλαδή, είδες και απογοήτευση η εθνική μας το μπάσκετ. Δεν βγαίνουν πλέον Έλληνες παίχτες.
1: Σκούρα τα πράγματα.
0: Σταματήσει προπολού. Δεν βγαίνουν, δηλαδή, ακούμε και στις μεγάλες ομάδες, δεν είναι, ούτε προωθούν Έλληνες, δεν είναι, δηλαδή, σαν... ήταν πολύ εύκολος όμιλος. Με την Ισπανία, εδώ, τις καλές εποχές δεν την κερδίσαμε, τώρα την κερδίσουμε. Μακάρι δηλαδή, αλλά δεν το βλέπω. Άμα χάνεις από Πορτογαλία, ξέρω εγώ, και από Ουκρανία που είναι, δεν υπάρχουν ας πούμε στο μπασκετικό χάρτη, είναι, τα πράγματα είναι συγκινητικά. Δεν ξέρω να συμφωνείτε.
2: Εντάξει, απλά υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια φρουνιά στις ηλικίες των 16 ετών που είναι πολύ καλή. Τι να σου πω, δεν το ξέρω.
3: Βέβαια πρέπει και αυτοί μετά να πάρουν και ευθύνες, να πάρουν και παιχνίδια πάνω τους. Διότι αν πηγαίνουν απλά σε μεγάλες ομάδες για να συμπληρώνουν το ρόστερ, δεν θα έχουν παραστάσεις. Να και τώρα που είναι δύσκολα τα πράγματα, προσωπικότητες δεν υπάρχουν να βγουν μπροστά.
0: Δυστυχώς δεν βγαίνουν. Και θα ήθελα να μιλήσω και λίγο για τον Παναθηναϊκό με τον Διονύση.
1: Έλα φίλε μου.
0: Διονύση με τον Βοτανικό πώς πάει.
1: Με το?
0: Του χρόνου θα λέει ομάδα μέσα.
1: Ο Βοτανικό. Το πλάνο είναι για 27. Εγώ πιστεύω εκεί φθινόπωρο.
0: Φθινόπωρο.
1: Εκεί το βλέπω, ναι.
0: Θα μπει. Όταν άλλος δηλώ, δηλαδή μπορεί να έχει αρχίσει, ας πούμε, δηλαδή θα έχει αρχίσει σε ζώρια ευρωπαϊκά.
1: Είναι πιθανό, είναι πιθανό. Κάτσε να περιμένουμε, γιατί ο στόχος είναι για άνοιξη. Το βλέπω για φθινόπωρο, αλλά να περιμένουμε. Τώρα να σου πω κάτι, φίλε. Από τη στιγμή που έχει μπει το νερό στα βλάκι, τι ένα μήνα πίσω, τι ένα μήνα μετά, μικρό το κακό για μένα, κατάλαβες.
0: Ναι, καλά, σωστά, αλλά θα μπει όμως η ομάδα αμέσως ή θα περιμένει, ξέρω. Θα μπει η ομάδα αμέσως.
1: Άμα είναι, όταν είναι έτοιμο θα μπει. Όταν είναι έτοιμο θα μπει. Αν είναι το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο θα μπει τότε.
0: Γιατί
1: θυμίζω ότι για τον ερασιτέχνη, γιατί είναι και ο ερασιτέχνης, θα θυμίσω έτσι. Για τον ερασιτέχνη η σύμβαση είναι μέχρι 39 ότι πρέπει να παραδοθεί το 27.
0: Ναι. Θα δούμε. Μακάρι να μπει η ομάδα, θα είναι μεγάλο όπλο. Και το ένα τελευταίο, νομίζω ότι το Ολυμπιακός θα το θέλει στο ΆΚΑ το πρόγραμμα. Δηλαδή, γιατί και αυτοί θα κάνουν το Καρεσέγγι, θα κάνουν.
1: Ναι, όταν πάει.
2: Όταν θα πάει, θα πάει στο ΆΚΑ.
1: Θα πάει στο ΆΚΑ, ναι.
2: Αλλά ο Παναθηναϊκός θα το έχει.
0: Δεν έχει μπει ο Ολυμπιακός.
2: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Ο στόχος, μάλιστα. Anyway, χάρηκα πολύ που τα πάμε, παιδιά.
1: Να καλά, να καλά.
2: Καλά.
1: Καλά. Επόμενος φίλος.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Καλή σεζόν σε όλους.
1: Να είμαστε καλά, καλή σεζόν.
4: Καλή δύναμη. Με υγεία, με όλα αυτά που βλέπετε και ακούτε, ειδικά εσείς όλοι εκεί. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο. Τι έχετε να πείτε για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό?
3: Δηλαδή, κλείστε το ραδιόφωνο σας αρχικά.
1: Ναι.
3: Γιατί...
4: Πώς τον βλέπετε?
3: Γεμάτο.
4: Μόλις τις μεταγραφές με τον προπονητή αυτόν, πού θα πάει?
1: Πού θα πάει θα το δούμε. Αλλά φίλε, τώρα εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, το έχω πει για τον Ομπράντοβιτς, γιατί για μένα είναι ο νούμερο ένα. Το τι θα κάνει μια ομάδα θα το δούμε, γιατί δεν παίζει μόνος του. Εγώ να σου είμαι ειλικρινής, περιμένω με πολύ μεγάλη ανυπομονησία τη νέα σεζόν για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
4: Πιστεύεις ότι θα είναι καλύτερος από πέρσι?
1: Ναι, πιστεύω θα είναι καλύτερος.
4: Δηλαδή θα δέσει όλο αυτό το κομμάτι με όλους αυτούς τους αστέρες?
1: Γιατί να μην δέσει? Τον Ομπράδο έχει προπονητή, λες να μην ξέρει να το δένει. Τώρα τι θα κάνει, αν θα πάρει ευρωπαϊκό, αν θα πάει Final Four, αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
4: Και κάτι ακόμη.
1: Ναι.
4: Για τις μεταγραφές που γίνονται τώρα.
1: Mm-hmm.
4: Ποια είναι η άποψή σου?
1: Για πού λες τώρα?
4: Για το ποδόσφαιρο.
1: Για το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού.
4: Ναι.
1: Είπα και προηγουμένως θέλω να τελειώσουν οι μεταγραφές και να κάνουμε έναν απολογισμό. Εγώ θεωρώ ότι
4: μέσα
1: πρέπει δηλαδή να πάρει χάφο Παναθηναϊκός και εγώ θα έπαιρνα και εξτρέμ. Όχι τόσο στόπερ. Αλλά η δική μου άποψη αυτή.
4: Πιστεύεις ότι θα έρθει ο Ναή?
1: Αν πιστεύω, τι πάει να πει αν πιστεύω? Εδώ περιμένουμε σήμερα αύριο τις εξελίξεις. Δεν μπορώ να σου το πω τώρα τέτοια ώρα αν πιστεύω. Ξέρω ότι γίνεται προσπάθεια, σοβαρή.
4: Okay.
1: Κάτσε να δούμε.
4: Εντάξει, παιδιά, αυτό ήθελα. Να είσαι
2: καλά.
4: Και πάλι, να
2: είσαι
4: καλά.
2: Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, να απαντήσω σε ένα φίλο που μου λέει ότι είδες μάλλον με καλαμαριά. Όχι, το βρήκα το μάτς. Είναι 1988-89 σεζόν. Παναθηναϊκός Απόλλων 2-2.
1: Μάλιστα.
2: Και ήταν Πανιώνιος Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, και όχι Καστοριά Ολυμπιακός. Πανιώνιος Ολυμπιακός με γηπεδούχο τον Πανιώνιο. 0-1 με γκολ του Καραταϊδη.
1: Okay.
2: Την ίδια μέρα. 5 Αυγούστου.
3: Τελικά ποιος έβαλε τα γκολ?
2: Τώρα δεν φαίνεται το.
3: Για αρχή έβρεγε το μάτς.
2: Ο Χριστοδούλου και Βλάχος.
3: Ναι.
1: Ο Λούις.
2: Ναι. Παντελίδης και Γιούρισιτς.
3: Το Γιούρισιτς το θυμάμαι από τα χαρτάκια.
1: Μάλιστα.
2: 13.000 εισιτήρια.
1: Μάλιστα.
3: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
5: Ε, παιδιά, εγώ είμαι.
3: Ναι, ναι.
5: Έλα ρε μαγκές.
2: Καλώς τον Γιώργη.
5: Καλά είστε, καλό μεσημέρι. Καλή αρχή.
1: Ας καλά.
5: Τι κάνετε, καλά είστε. Γεια σου Διονύση, καλησπέρα.
1: Καλά Γιώργος.
5: Αρχικά για τον Παναθηναϊκό θέλω να πω.
1: Ναι.
5: Ρε Διονύση, είσαι από τους λίγους που εγώ συμφωνώ πολύ μαζί σου. Και γιατί έχω δει όλα τα παιχνίδια να ξέρεις. Και από το γήπεδο και από τηλεόραση. Συμφωνώ πολύ μαζί σου. Σε πολλά πράγματα ήσουν από τους λίγους δημοσιογράφους που δεν κατακρίναν τον κόσμο Παναθηναϊκού για την κρίνια που υπάρχει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού κατακρίνουν τόσο πολύ τον κόσμο για την κρίνια.
1: Ποιος μόλις κατακρίνει τον κόσμο.
5: Καλά, εντάξει, κατακρίνουνε. Και θέλω να πω κάτι, και μετά σου πω για το ρόστερ. Εγώ καταλαβαίνω, δεν είναι το 1% γιατί εμείς στηρίζουμε. Και είδα και φάνηκε αυτό από το γήπεδο ότι στηρίζει. Έτσι, γιατί το γήπεδο μιλάει. Για μένα δεν είναι ούτε τα τηλέφωνα που παίρνουμε εμείς, ούτε τα Instagram και το τέτοιο.
1: Mm.
5: Το γήπεδο είναι, αλλά είτε και στο γήπεδο και στα δύο παιχνίδια και στα δύο μέσα.
1: Ναι.
5: Υπήρχε γιούχα.
1: Βεβαίως.
5: Γιούχα δεν υπήρχε γιατί δεν γουστάρουμε. Υπήρχε γιατί...
1: Για μένα η σωστή αντιμετώπιση ήτανε... είναι.
5: Πες.
1: Την ώρα
5: αυτό
1: του μάτς.
5: Λες, ότι
1: την
5: στο
1: ώρα
5: τέλος,
1: του μάτς.
5: Ναι.
1: Είσαι εκεί και στηρίζεις και μετά αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
5: Άμπρα, αναλόγως... συμφωνώ απόλυτα, Νιόνιο μου. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά δεν μπορώ εγώ ότι. Επειδή σε ακούω και στο Παναγιώ 24, δεν θέλω να πω κάτι άλλο για τα άλλα τα παιδιά. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή η κριτική ότι είναι το 1% του Παναγιώ που γκρινιάζει δεν είναι το 1%. Είναι πολύ.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν
5: λάθος
1: είναι.
5: Η γκρινιά.
1: Το 1% εγώ... μπορεί να είναι υπερβολές, ρε.
5: Υπερβολές δεν είναι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ δεν συμφωνώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές υπερβολές. Ότι θα του βγάλουμε όλου άλλου. Ναι, εντάξει.
1: Όχι, οι υπερβολές είναι στο ένα και στο άλλο.
5: Ναι. Αλλά, δόξα τω Θεώ, κάτι με τα ματάκια μας βλέπουν πέντε πράγματα και τώρα αυτό θέλω να αναλύσουμε.
1: Ναι.
5: Εσύ τι είδα, εγώ για να πεις αν έχω άδικο μπορεί να μην το βλέπω σωστά. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια αδερφέ, ξέρεις τι είδα. Ότι ο καλύτερος παίκτης με διαφορά ήταν ο Ντεφράι. Για μένα,
1: ναι.
5: Πώς το βλέπω εγώ το ποδοσφαιρό, ότι ναι. Χωρίς Ντεφράι πίσω δεν ξέρω αν θα περνάγαμε. Ήταν σε όλα ηγετικός, κατέβαζε την μπάλα, έκοβε φάσεις, έκανε τα πάντα. Πολύ καλός ο Βαντρόγκελεν. Στο θέμα ότι είχε αυτό που είχε χρόνια ο Παναθηναϊκός, ένα στόπερ.
1: Εντάσεις.
5: Όχι μόνο εντάξει, ένα στόπερ να πηγαίνει
1: σκληράδα,
5: με εκεί, αλλά
1: ρε, παιδί,
5: μπάλα δεν ξέρει. Μπάλα δεν ξέρει, αλλά δεν με νοιάζει εμένα προσωπικά.
1: Είναι ο στόπερος σκληρός.
5: Α, μπράβο. Θα πάει με εκεί, δηλαδή δεν ξέρει την μπάλα που ήξερε ο Μολέδο, ο οποίος για μένα είναι από τους καλύτερους στόπερ που έπρεπε. Απλά δεν δώσανε ευκαιρία.
1: Ο Μολέδο είχε όλο το πακέτο. Ρε.
5: Απλά ρε φιλέ, είναι θα πάει με χίλια ή μπάλα ή αυτός. Εγώ τον γουστάρω πάρα πολύ. Για μένα μεγάλο πρόβλημα, ρε φιλο Καμάρα. Μεγάλο πρόβλημα και θα πω. Γιατί είπατε ότι, η άποψή μου είναι αυτή, είπατε ότι ήταν καλός το παιχνίδι με τέτοια. Για μένα δεν είναι καθόλου καλός.
1: Μαρκάρι,
5: συγγνώμη που θα το πω. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο.
1: Όπως το είδα εγώ.
5: Ναι, να σου εξηγήσω γιατί, για μένα τι το λέω εγώ. Είναι εξάρι. Ρε φίλε, να πάρει την μπάλα και να δώσει δύο πάσεις δίπλα του, το κάνω και εγώ, συγγνώμη κιόλας. Ρε φίλε, μαρκάρι με τα μάτια, το λέω ειλικρινά, μαρκάρι με τα μάτια. Δεν έχει κόψει.
1: Τα προηγούμενα μάτια ήταν προβληματικός.
5: Συγγνώμη, είναι εξάρι, παιδιά, δεν το πειράμε να φτιάχνει παιχνίδι.
1: Ναι.
5: Εγώ εκτός και αν το βλέπω εγώ λάθος έτσι.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν είναι το εξάρι το πολύ αγρέσιμο.
5: Αυτό που καταλαβαίνω και εγώ αυτό που ακούω από τον Τσάρλι.
1: Προλαϊσμένος.
5: Δηλαδή σου έχω πει ακούω όλες τις εκπομπές έτσι.
1: Mm.
5: Και αυτό που ακούω από τον Τσάρλι λέει ότι και στον Παναθηναϊκό είναι προβληματισμένοι γιατί άλλο περιμέναν άλλο τους έχει βγει.
1: Δεν νομίζω,
5: εγώ το πιστεύω αυτό. Εντάξει. Εγώ σου λέω ότι ακούω έτσι.
1: Άλλο ότι περιμένουμε εμείς σε άλλο μια ομάδα.
3: Εάν ήθελαν κάτι διαφορετικό και βλέπουν ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις γιατί πρέπει να παίρνει. Με άλλες δυνατότητες.
5: Εκεί θέλω να στο πάω τώρα. Εκεί
3: άρα,
5: θέλω να στο πάω τώρα.
3: Πόσο λες ότι να περιμέναν κάτι άλλο.
5: Εκεί θέλω να στο πάω τώρα. Ότι εφόσον πήραν το Λούλα, πώς το λέμε.
2: Λούζα.
5: Όλοι οι δημοσιογράφοι λένε ότι θα πάρουμε
2: Λούζα,
5: και 6-8.
2: Μια Λούλα.
1: Λούζα.
2: Δεν βγαίνει έτσι.
5: Πώς γίνεται, εφόσον θα παίρναμε ένα παίχτη, πώς γίνεται να παίρνουμε και 6-8 όταν έχουμε για 8 και τον Κάγκουα και τον Λούζα που για μένα ο Ναΐ. Εγώ είναι παιχταρά, θα μας ανεβάσει επίπεδο, αλλά ας πω κάτι ρε Διονύση, άμα έρθει πού θα παίξει ρε φίλε. Ή θα φάνε τον Ταμπούρδα, ή τον Λούζα, ή τον ο Κάγκου, εγώ πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ να ξέρεις. Τη θεωρώ πολύ καλή μεταγραφή. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Τέτοιους παίκτες θεωρώ θα βοηθήσουν πολύ την ομάδα. Και να μην σας το κουράζω παιδιά, και ο δεύτερος που έχει κάνει πράγματα είναι ο Λιβάη Γκαρσία.
1: Υπάρχει ένα νέο δημοσίευμα από δημοσιογράφο.
5: Και θα σου πω που θέλω να σου πω, πες αυτό που θες, ναι.
1: Δημοσιογράφο Ισπανό. Κάνει ρεπορτάζ της Τζιρόνα. Τώρα πριν από λίγο, περίμενε λίγο, μισό λεπτάκι δώσε μου. Που λέει ότι δεν έχει κλείσει τίποτα με κανένα σύλλογο για τον Ναέ. Τις τελευταίες ώρες ο Παναθηναϊκός το προσφέρει να γίνει ο πιο καλοπληρωμένος παίκτης στην Ελλάδα. Η Αϊτχόφεν επίσης ασκεί πίεση. Ο Άγιαξ λέει που είχε φτάσει σε συμβατική συμφωνία με τον Μαροκινό αποσύρεται. Και η Τζιρόνα περιμένει να λάβει ακόμη κάποια ισχυρή προσφορά από άλλο σύλλογο. Γράφει αυτός. Θα δούμε τώρα τι γίνεται.
5: Εγώ πιστεύω θα τον πάρουμε πάντως, να ξέρεις. Εγώ πιστεύω, επειδή βλέπω δεν έχει κλείσει και μου κάνει και εντύπωση να ξέρει που δεν έχει προτάσεις, γιατί είχαν τρομερό μουντιάλ. Εγώ πιστεύω ότι θα τον πάρουμε. Και στο κλείνω τώρα ένα τελευταίο για να μην κλείσει.
1: Για να βγάλουμε για ένα ακόμα.
5: Ναι, εκεί που δεν θα στο πάω, ρε φίλε, είναι ότι τέτοιου παίκτε θέλουμε, αδερφέ. Βλέπει ότι τη διαφορά την έκανε ο Λιβάη. Δεν έχει τέτοιο εξτρεμ. Δηλαδή, πάλι λέγατε για τον Αντίνο. Αν θέλω εξτρεμ μόνο να τρέχει.
1: Για μένα θέλει και έναν εξτρεμ που άνθρωπο, το είπα.
5: Εγώ είσαι ο μόνος που το λέει, ρε φίλε.
1: Τι πάει να πει ο μόνος, τώρα σου λέω την άποψή μου.
5: Όχι, είναι το θέμα, ναι. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς πέφτατε από τα σύννεφα το Ζαρουρί. Λες και μας έχει βγάλει τα μάτια ο Ζαρουρί πέρσι και πέσαμε από τα σύννεφα ότι φέτος δεν τον θέλει ο προπονητής. Το μόνο δίκιο που δίνω στον Ίστρουπ είναι ότι χαίρομαι ότι ό,τι πέρσι λέγανε όλοι οι φίλοι, ρε φίλε, το λέω για μένα. Ότι δεν μπορεί να σε ανεβάσει επίπεδο τέτοιοι παίχτες, ο Νίσου του πήρε κεφάλι όλου. Εγώ στεναχωρήθηκα τον Τζέρι μόνο, ήθελα να μείνει. Όταν ήθελα τον Τζέρι. Ναι. Αυτό, παιδιά, καλή.
1: Έγινε. Συνέχεια. Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σας.
1: Πάμε σε ένα ακόμα. Χαίρετε.
6: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γεια.
6: Εγώ μιλάω, έτσι.
2: Ναι, βεβαίως.
6: Θέλω να πω δύο πραγματάκια. Με κάλυψαν, βέβαια, πάρα πολύ οι προηγούμενοι. Αλλά να πω κι εγώ, έτσι, ίσως να το κάνω λίγο πιο περισσοδομένα. Ο κύριος Καμαρά, ο οποίος είναι μικρό παιδί ακόμα, Πασούλα, δεξιά, αριστερά, πίσω. Αν θυμάμαι καλά, σε 6 παιχνίδια έχει κάνει μόνο μία κάθετη, η οποία δεν βγήκε βέβαια. Και το άλλο είναι ότι, παιδιά, πραγματικά στα τελευταία παιχνίδια είχα τα επίδυση και τον παρατηρούσα, αποφεύγει να πάει κοντά στον αντίπαλο. Σαν να φοβάται. Αυτό φυσικά δεν είναι ξάρι. Εκτός και αν είναι τριχασμένη προσωπικότητα, και μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, δεν ξέρω πότε θα του καπνίζει, δούμε έναν άλλον παίκτη. Αυτό που είδαμε για 6 παιχνίδια δεν είναι εξάρι. Είναι ένας παίκτης που δείχνει ότι έχει πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, ειδικά με το αριστερό.
1: Αυτό λέω εγώ, ότι δεν φαίνεται να είναι το εξάρι ο κόφτης. Ναι. Είναι κάτι άλλο.
6: Έχει πολύ ωραίο γλυκό χειρισμό της μπάλας, αλλά ανούσιο. Όπως είπε και ο προηγούμενος, και εγώ τη δίνω δεξιά και αριστερά και πίσω. Είναι πολύ εύκολο. Έχω απογοητευτεί από αυτό. Να μην πολυλογώ, ο Αντίνο, 20 χρονών παιδί.
1: Εγώ να περιμένουμε λίγο πάντως, για όλους τους παίκτες.
6: Ναι,
1: σας πω κάτι, δεν κάνω συγκρίσεις. Μην αρχίσουμε τώρα και μου λέτε ότι κάνει συγκρίσεις. Καμία συγκρίση δεν κάνω. Θυμάμαι τις κουβέντες που γινόταν για τον Ζιλμπέρτο Σίλβα όταν είχε πρωτοέρθει. Τα θυμάσαι?
6: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν κάνω συγκρίσεις, το ξαναλέω. Μην μου πείτε συγκρίσεις στο κομμάτι του Ζιλμπέρτο. Καμία συγκρίση. Ο Ζιλμπέρτο τεράστιος παίκτης. Αλλά θυμάμαι το πρώτο διάστημα τι λέγανε και είναι αργός και δεν κόβει και δεν κάνει, δεν ράνει.
6: Ναι.
1: Α, κάτσε λίγο.
6: Λοιπόν, μ' ακούτε?
2: Ναι.
6: Λοιπόν, εκείνο που έχω να πω για τον Αντίνο, που το κάνει σε όλα τα παιχνίδια, σε όλα. Τρέχει, μαρκάρει, πάνω κάτω, έχει ντρίμπλα, έχει το ένα εναντίον ενός, όχι πάρα πολύ, αλλά το κάνει και αυτό. Και μόλις φτάνει είτε να δώσει assist, την τελική πάσα, ή την τελική εκτέλεση να κάνει ο ίδιος, είναι μέσα στα όλα. Είναι δηλαδή χωρίς σιγουριά. Πες μου, ούτε assist να βγαίνουν, ούτε αυτός να εκτελεί. Αυτό το βλέπουμε ή το βλέπω μόνο εγώ? Ακούτε?
2: Ναι.
1: Ακούμε, ναι.
6: Συγγνώμη, δεν σας άκουγα. Το βλέπετε ή το βλέπω μόνο εγώ?
2: Δυο απ' όλα, γιατί σπίτι τρία μαζεμένα.
6: Ούτε assist δίνει σωστές για να εκτελέσουν οι συμπαίκτες του, ούτε ο ίδιος.
1: Για ποιον είπες τώρα, για τον Αντίνο?
6: Για τον Αντίνο. Όλα τα άλλα τα κάνει καλά.
1: Ναι.
6: Και το μαρκάρισμα και πίσω βοηθάει και τρεξίματα και κόβει. Και στο τέλος τίποτα.
1: Μάλιστα. Okay.
6: Θέλω να θυμίσω για κάποιον που είπε ποιος παίκτης έχει κάνει εντύπωση. Συνήθως οι τεχνίτες παίκτες δεν κάνουν εντύπωση.
1: Όχι πάντα. Κάνουν εντύπωση.
6: Λέω συνήθως.
1: Για πες ένα ψηφίδι.
6: Εγώ θα θυμίσω το Χούλιο το Λοσάντα, το Βαζέχα, το Σαραβάκο και τον κύριο Δελικάρη.
1: Ωραία. Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Για ένα ακόμα.
2: Όχι μωρέ, κλείσουμε σιγά να πούμε κάποια κουβέντες. Πρώτα απ' όλα έχει ματσάκια απόψε. Θα πεις κάτι, Ηρακλή μου?
7: Γιατί με κοιτάτε εμένα?
2: Εμείς λέγαμε συνήθως.
7: Να πάμε. Τι θες, άνοιξε.
2: Δυσκολεύτηκε. Λοιπόν, έχει παράδειγμα Βίλα Άρσεναλ.
1: Διπλό.
7: μισό λεπτό.
3: Εντάξει, διπλό, ναι, αλλά είναι χαμηλά.
1: Αξιο, πόσο δίνει.
3: 1,53.
1: Μια χαρά, 1,53.
7: Δεν το λες και τραγικό.
1: Δεν είναι 1,30.
3: Έχει Λέτσε Ρώμα.
1: Γκολ γκολ.
7: Μαζί σου, Βασίλα, ωραίο, μου άρεσε αυτό που όπως το πεις.
3: Αταλάντα Μπολόνια.
1: Γκολ γκολ.
3: Εγώ βλέπω το ασάκι εδώ. Mm-hmm. Στο 90 είναι καλό. Εγώ θα, ναι, θα δίνω λίγο πιο πάνω, γιατί έτσι έχω συνηθίσει.
1: Ναι. Εντάξει, έχει... Γι' αυτό πας κουβά.
3: Εντάξει, ρε φίλε,
1: πήγαινε στα πιο safe.
3: Εσύ πας ταμείο.
1: Άμα πήγαινε, δεν θα ήμουν εδώ τώρα.
3: Εσύ που πας τα safe, γιατί.
1: Για πες.
3: Λοιπόν, Μπαρσελόνα, Ράγιο Βαγεκάνο, απλά για να το δει ο κόσμος, δεν αξίζει.
1: Ο Βεράκι, ο Βεράκι.
3: Ενδιαφέρον, ο Σασούνα Χετάφε στι 8.30, 2.15 ο Άσο, 4.10 το διπλό, το βλέπω προς τον Άσο.
7: Ναι.
3: Και εντάξει, έχει το Λεβαδιακό Παναθυνακό, δεν ξέρω.
1: Άστο αυτό δεν είναι.
7: Γκολ γκολ.
1: Δεν το αγγίζουμε.
3: Λοιπόν.
7: Εντάξει, όλα τα μάτια γκολ γκολ είναι Παναθυνακό.
1: Μέχρι στιγμή, ναι.
7: Όλα.
3: Θα σπάσει σήμερα.
1: Θα δούμε, αφήστε το τώρα αυτό το μάτι.
3: Ωραία. Το μπασκετάκι πώς το βλέπετε αυτό, να πούμε και να κλείσουμε.
7: Περίμενε, ρε Ζωφέ,
1: δεν μιλήσαμε. Καθόλου εθνική.
7: Να κλείσουμε αμέσως.
3: Όχι, εννοώ με τα στοίχημα να κλείσουμε.
7: Έχει, περίμενε, μισό λεπτάκι. Δώσε μου. Έχουμε.
1: Δεν έχουμε γιατί.
7: Και 56 είναι.
3: Έχει και δελτίο, έχει
7: δελτίο. Δελτίο έχει και μισή, ακριβώς.
1: Έχει δελτίο.
3: Ωραία, αλλά. Έχουμε
7: μισό λεπτό, ρε παιδί. Μισό λεπτό, ρε παιδί. Τι είσαστε εσείς, ρε παιδί.
3: Μην το πιέζει, μην το πιέζει.
1: 50 δευτερόλεπτα.
7: Έχετε τρελαθεί. Δεν έχω 50 δευτερόλεπτα. Μισό λεπτό, έχω βρει τα δύο.
1: Για ρίχτα.
7: Μισό λεπτό να βρω και το τρίτο. Γιατί είμαι παλιό τότε που είχε 30.
1: Ναι,
3: ναι.
7: Λοιπόν.
3: Να πω εγώ μέχρι να το βρει να καλέσω το τηλεφωνικό κενό. Ότι οριακά είναι φαβόροι η Ισπανία με την Ελλάδα. Και την εκείνη είναι 95.
1: Δεν έχω δει η Ελλάδα καθόλου. Οπότε...
3: Δεν είναι. Δεν είμαστε σε
1: είναι
3: σε
1: καλό φεγγάρι. Τελικός.
3: Με την πλάτη στον τοίχο. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Φίλε, έχω κάνει και γέφυρα τόσο.
7: Λοιπόν,
3: παραπάνω.
7: Κοπεχάγη Σοντέρισκε. Αυτά είναι μάτς.
3: Ναι, αυτά παίζω κι εγώ. Αλλά...
7: Over 3,5. 2,15.
1: Ναι.
3: Έστω κάνουμε και άσο και over.
1: Άσο, over 3,5.
7: Over 3,5. Αλκμαρ Β, Ουτρέχτη Β.
1: Over 3,5.
7: 1,85.
1: Είδες το πέτυχα.
7: Ναι.
1: Ναι.
7: Και Μπένφικα.
3: Μπένφικα.
1: Μπένφικα.
7: Ναι, όπως ναι. Λέγανε.
3: Και είναι η ομάδα αυτή.
1: Μπένφικα, ναι.
7: Ναι. Ναι. Over 3,5, 1,75.
1: Είμαστε. Κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εδώ θα είμαστε κι άλλοι, δύο ώρα.
1: Να είμαστε καλά. Έρχονται οι ρεπορταρέοι.
3: Μπράβο, λοιπόν. Χάρης στο Ιντερνετική και Μουσική Επιμέλεια. Ο Τύρης Ταμπάκος δεν ήταν εδώ. Ήταν όμως η Κωνσταντίνα Πανούτσου, ήταν και ο Γιώργος Πετρίδης.
1: Γεια σας.
3: Από Ηρακλή Αντίπα, κάτσε εσύ.
1: Διονύση Δεσίλα και Σταύρο Χοδροθύμιο, γεια σας.
3: Μένετε εδώ, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ, μετά στον
7: Καραγιάννη. Κώστα
3: αυτά. Και Τσετζόγλου και Γιώργο Τσανάκη.
7: Εμείς δεν είχαμε μετά.
3: Γι' αυτό,
7: εμείς δεν είχαμε μετά.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό μήνα να έχουμε, παιδιά. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα είναι η καλημέρα από την μπάλα, φαίνεται, όπως κάθε πρωί από τις 6 ως 8 εδώ στο Big Wings Sport FM και στο 94,6. Ο TJ Πάνος Μπουρνάς είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την μεγάλη μας παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με αστική χρέωση, για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε και που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε τρετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα, φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Πρωτομηνιά. Χθες είχαμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά, όπου ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα με 2-0 και μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε παίξει την πρώτη αγωνιστική, λόγω του ότι είχε κάνει χρήση του δικαιώματος του βάσει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να πάρει ένα ρεπό αν επιθυμούσε, όπως όλες οι ομάδες μας στην Ευρώπη. Έκανε χρήση ο Παναθηναϊκός την πρώτη αγωνιστική και χθες μπήκε στο πρωτάθλημα νικηφόρα, έχοντας ως πρόσωπα το αγώνα σε αυτό το 2-0 που με εξαίρεση ένα 15 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά καλός. Είχε ως πρόσωπα το αγώνα τον νεοφερμένο Κάγκουα, για τον οποίο θυμάστε ότι λέγαμε ότι ακούγονται πάρα πολύ καλά σχόλια για αυτόν από τις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Το έδειξε ο Κάγκουα, ένας χαφ πολύ ποιοτικός, πολύ γεμάτος, ο οποίος κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, κινείται συνεχώς στο χώρο μεταξύ των γραμμών, χαμηλώνει, παίρνει μπάλες, μοιράζει, βγάζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, έρχεται στην επίθεση από την πίσω ζώνη, βγάζει μια ένταση που δεν είχε το κέντρο του Παναθηναϊκού, μια πολύ ωραία εμφάνιση και το ενθαρρυντικό είναι ότι είναι η πρώτη του εμφάνιση και ο Κάγκουα, όπως είπα και χθες στην περιγραφή από τη Λιβαδιά, έμοιαζε σαν να παίζει από καιρό στον Παναθηναϊκό. Έδωσε μια άλλη οντότητα στο κέντρο του τριφυλιού. Έκανε τεμπούτο και ο Λούζα, αλλά ο άλλος πρωταγωνιστής δεν ήταν φυσικά ο Λούζα. Ο Λούζα, το παιδί είναι λίγα 24 ώρα εδώ. Θέλει το χρόνο του. Είναι πολύ ποιοτικός παίκτης και αυτός. Ο άλλος που έκλειψε τις εντυπώσεις είναι αυτός που κερδίζει εντυπώσεις φέτος το καλοκαίρι και μιλάω για τον Σίριλ Ντέσσερς, που αποδεικνύει φέτος το καλοκαίρι. Τώρα μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, βέβαια, αλλά αυτά τα παιχνίδια που έγιναν μέχρι τώρα ήταν τον Αύγουστο. Για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός δαπάνησε πέρσι 6 εκατομμύρια να τον αποκτήσει. Μπορεί πέρσι χρονιά να πήγε στράφη, αλλά φέτος ο Ντέσσερς δείχνει με το καλημέρα ότι είναι ένα φορ που κάνει γκολ στη μισή φάση. Αυτά για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Λιβαδιά, που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική. Και πλέον στρεφόμαστε στα παιχνίδια του κυπέλου που έχει τις επόμενες μέρες, το επόμενο τριήμερο. Αρχίζει γενομένης από σήμερα το απόγευμα που έχει ένα μάτς ανάμεσα στο Βόλο και την Καλαμάτα, καθώς ξεκινάει η League Phase του Κυπέλου. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Σας στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία, ο οποίος χθες ήρθε στη Λιβαδιά και τα είπαμε κιόλας. Γεια σου, καλά, να είσαι καλά Λεωνιδάρα μου. Καλημέρα και καλό μήνα και σε σένα. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, Λόμα έχεις Περιστέρι 7. Καλημέρα, Άλτιν 7. Καλημέρα, ο ξάδερφος λέει, του Μπέου λέει, κατασπάραξε τα γιδοπρόβατα. Ήταν ο Μπέου Γουλφ, επόπτησης ασφάλτου. Καλημέρα. Καλημέρα από Πάφολο, Λέξο Αγγτζής. Καλημέρα, τρελόπεδα. Πολύ ωραία μετάδοση έκανες χθες, αλλά δεν μπορούσα να σε ακούσω γιατί στο μπάσκετ έγινε ματσάρα. Καλό μήνα σε όλους, Μάικ Απολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Ναι, έγινε ματσάρα, ήμασταν σχεδόν ταυτόχρονα με τον Ρόμπο. Λοιπόν, καλημέρα ομορφόπεδα των FM. Καλό μήνα, καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρελά. Ο Ντέστερ στο Δωδεκανήσων. Καλημέρα σε όλους. Επιτέλους πήραμε τρίποντο μετά από πολλά χρόνια στην έναρξη του πρωταθλήματος. Πανάθα από το δρόμο, στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα, παιδιά, και καλό μήνα με υγεία, λέει ο Κώστας Νέα Σμύρνη ΑΕΚ. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚ G. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή εκπομπή. Στέλνει ο Αντώνης από τα Πατήσια. Καλημέρα στην παρέα από το Lipstar. Μπράβο στην εθνική μας για χτες. Πολύ δυνατό τσαμπουκαλεμένο μπάσκετ. Χτες η εθνική χρειάστηκε την παράταση σε ένα μάτς που είχε τη διαφορά. Εγώ δεν το έβλεπα, αλλά το άκουγα. και με πρωταγωνιστές τον Μίτογλου και τον Ντόρση, πήρε ένα φιλί ζωής για την συνέχεια, για τη διαδικασία των προκριματικών του παγκοσμίου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και αγαπητέ ηχολήπτη από την ίσια Αγία Παρασκευή. Ευχαριστούμε για την παρέα, στέλνει ο Δημητρός, ο μπασκετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον Ντόρτμουντ. Καλή μπάλα παίξαμε χθες. Μιας και έκανες εσύ μετά, λίγο γουρλίσεις, λίγο πλάκα μπορούμε να κάνουμε, λέει τα φιλιά μου. Ο Τάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Βλέπουμε ωραία πράγματα από τον Παναθηναϊκό και ελπίζω, μακάρι με την έλευση του ΝΑΗ, να δούμε το κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι μια υπόθεση η οποία μέσα στην ημέρα θα έχει τελειώσει θετικά ή αρνητικά. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους το καλοκαιρινό. Από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, αν και σήμερα θα βάλω μπουφανάκι σε λίγο που θα ανέβω, λέει, στο σκούτερ να πάω στη δουλειά ο Κιμώνας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Έχουμε κανένα νέο με το Μαροκινό. Με το Μαροκινό, παιδιά, επειδή χτες και μου στέλνουν διάφορα πολύ και ακούγονται διάφορα δεξιά-αριστερά. Ο Παναθηναϊκός, είπα κάτι στη χθεσινή εκπομπή, έχει καταθέσει μια πρόταση και περιμένει την απάντηση του παίχτη. Η απάντηση του παίχτη θα έρθει, από όσο γνωρίζω, μέσα στη σημερινή ημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι έχουμε από μεταγραφές Ολυμπιακού? Μπορείτε και εξτρέμ και γόμαστε, λέει εδώ ο φίλος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον τώρα μπαίνει στην τελική ευθεία το πράγμα. Εντάξει, τώρα για τον, η τελευταία είδηση που προήγηψε το βράδυ είναι για την αποχώρηση του Ροντινέη. Ενώ υπάρχει και διαφαινόμενο deal με τον Πουέρτα, με τον Κουστάβο Πουέρτα. Αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλη την παρέα. Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, φιλαράκια μου, Νικόλας από Χανιά. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα για τα μεγραφικά του Ολυμπιακού. Έχουμε κανένα νέο, Πουέρτα και Βάργκας. Για τον Πουέρτα λέγεται ότι είναι το πράγμα δρομολογημένο. Για τον Βάργκας, δώστε μου λίγο χρόνο να διαβάσω τα ρεπορτάζ. Για τον Πουέρτα έχει πάρει τον ναι και του παίχτη και του ατζέντη σε συμβόλο κοντά στα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τώρα για τον. Για ποιον όνομα με ρώτησες? Για τον Βάργκας δεν βλέπω να υπάρχει καμία τελευταία εξέλιξη, αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγέλαρε, καλημέρα και στον Πάνο. Καλό μήνα να έχουμε Μίλτος Παράφρον Περιπτεράς. Καλημέρα, Μάγκες, καλό μήνα, στέλνει ο Μόντι. Καλημέρα στην παρέα, καλό μήνα να έχουμε, στέλνει και ο φίλος μου ο Στελάρας, ο Εθέλ. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά γενικά. Καλημέρα, λέει, από Μελβούρνη. Τάσος πρέπει να είναι. Καλή εκπομπή και καλό μήνα να έχεις, φίλε. Τάσο, πρέπει να έχεις γράψει λάθος το όνομά σου, για δες το. Καλημέρα, Βαγγέλη, Μάικα από Κορυδαλό. Καλημέρα και στο Σπύρο το Κομωτινέο. Καλημέρα, αδέρφια, καλή σεζόν σε όλους. Γιώργος Πενιρλή. Ορίστε, γύρισε ο Γιώργος, παιδιά, άνοιξε το κατάστημα. Που λέγατε που είναι αυτός, χάθηκε κτλ. Δεν χάθηκε. Ο χειροποίητος Πενιρλή έχει επιστρέψει. Είναι εδώ. Δουλειά. Λοιπόν, πάνω έχουμε γραμμούλες. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον κόσμο, λοιπόν. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Ρε, καλώς το παιδί, ρε.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ρε φίλε.
1: Ο Λονίδας από τη Λαμία πρώτη, καλημέρα. Ο Γιάννης από τη Λαμία πρώτη τηλέφωνο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καλά θα σου πάει.
0: Ο Λονίδας από τη Λαμία, ο Λονίδας από τη Λαμία ήρθε χτες στη Λιβαδιά και βρεθήκαμε.
1: Ναι, ναι, το άκουσα που το είπες. Να πούμε καλημέρα και στο φίλο Μαρίνο με το φούρνο, στη Λιγαριά.
0: Τον ξέρεις?
1: Ναι, τον ξέρω, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι φίλος με τον πατέρα μου.
0: Ναι. Εγώ ακόμη δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά. Να σου πω την αλήθεια, χτες με τον Λεωνίδα τον πήραμε και τηλέφωνο, γιατί είναι φιλαράκι και αυτοί μεταξύ τους. Και τον πήραμε ένα τηλέφωνο. Με περιμένουν στη Λαμία, να ξέρεις, με πιέζουν, με πρεσάρουν να έρθω Λαμία να γίνει χαμός.
1: Δεν έτσι, Ευαγγέλη.
0: Αφού γνωρίζεσαι και εσύ με τον Λιγαριά, όταν θα έρθω θα γίνει η γενική μάζοξη, άμα είναι.
1: Ο Βαγγέλης είναι ο Λαζιάς και ο Μαρίνος ο Λιγαριάς.
0: Καλώς.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω, βασικά αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Πουέρτα στον Ολυμπιακό, θα είναι τεράστια προσθήκη, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Είναι πολύ καλός παίχτης ποιοτικά και τον είδαμε και στο Μουντιάλ και τα λοιπά. Πέρα, δεν θα αναλύσω τα δύο μάτς τα τελευταία του Ολυμπιακού. Απλά θέλω να πω, να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο συζητούσα πρόσφατα.
0: Για
1: την προσαρμογή των παιχτών σε κάθε ομάδα που παίρνουν μεταγραφή. Και για να σε βάλω στο νόημα, έλεγα ότι πολλές φορές αναφέρουμε το ότι δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα, δώσε του λίγο χρόνο. Ναι, συμφωνώ ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει το δικό του χαρακτήρα, μπορεί όντως να χρειάζεται προσαρμογή κτλ. Αλλά από την άλλη, εγώ με τις άποψεις, φέρνοντας παράδειγμα τον Τζόλι, και τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια και περαστικά στον Κωνσταντέλια, στον Έλληνα μάγο που όταν θα γυρίσει με τον καλό θα δείξει για αυτά που μπορεί να κάνει και ακόμα περισσότερα. Ότι αυτά τα παιδιά, ας πούμε, πήγανε, ο Τζόλης παράδειγμα, πήγε από το Βέλγιο στην Arsenal, στην πρωταθλήτρια Αγγλία, στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και μπήκε με τη μία βασικός και έδειξε την μπάλα που ξέρει, έπαιξε την μπάλα που ξέρει.
0: Τώρα μιλάς όμως και για τον Τζόλη που για μένα τα δύο τελευταία χρόνια είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης, έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα πετύχει και αν θυμάσαι, έλεγα ποιος Τροσάρ είναι πολύ καλύτερος από τον Τροσάρ που πάει να αντικαταστήσει. Είναι πολύ καλύτερος
1: από τον Τροσάρ. Συμφωνώ. Είναι και ο Τζόλης και ο Καρέτσος και ο Κωνσταντέλης και όλοι. Απλά με αφορμή αυτούς τους τρεις.
0: Η ποιότητα πολύ βγαίνει με το καλημέρα, λες, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Ότι αν ο άλλος επειδή μου ξέρει μπάλα, τέλος θα μπει μέσα και θα παίξει από το πρώτο λεπτό. Αυτό δηλαδή συζητούσαμε αυτό το πράγμα και λέω εδώ, εμείς εδώ και πολλοί σκόρου φαντάζομαι θα λέει. Καθίστε λίγο ακόμα να τον δούμε, μαμού, και το δέχομαι. Αλλά αυτοί ρε παιδιά τι είναι, ας πούμε, Βραζιλιάνοι είναι και παίζουν με τη μία, τόσο μπάλα ξέρουν. Κι όμως τόσο μπάλα ξέρουν.
0: Κοίταξε όμως, να αναφέρουμε όμως Γιάννη ότι αυτά είναι και παιδιά τα οποία κοστίζουν όλοι 30-40 εκατομμύρια πλέον, έτσι δεν είναι...
1: Μα προφανώς,
0: είναι από το πάνω ράφι. Είναι από το πάνω ράφι.
1: Εγώ καταλαβαίνεις πως το λέω, ότι άμα άλλος ξέρει ρε παιδί μου, από το πρώτο λεπτό μέσα, από το πρώτο άγγιγμα που θα το δεις ότι ξέρει μπάλα, τέλος.
0: Ο Πόρτα η βασική του θέση είναι το 8, έτσι.
1: Ναι, 8-6 εκεί μέσα. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα πιο πολύ, επειδή το συζητούσα πρόσφατα. Τώρα, εντάξει, πότε δηλώνουμε λίστα, Τετάρτη βράδυ ή Τρίτη βράδυ.
0: Τετάρτη βράδυ.
1: Εντάξει, αναμένεται...
0: Τώρα το διήμερο να είναι καυτό σήμερα αύριο, ναι.
1: Με προσταφερές, έτσι, γιατί εκτός από το Ροντινέ που το ξέραμε εδώ και 2-3 μέρες θα φύγει,
0: ναι.
1: Πιστεύω ότι θα φύγουν κι άλλοι που κάποιοι δεν το περιμένουν.
0: Ναι. Ποιον έχεις στο μυαλό σου? Κάποιον έχεις στο μυαλό σου?
1: Εντάξει, έχω... Δεν θέλω να πω δίκτυφο, το έχω, δεν... Πιστεύω, ας πούμε, ότι μπορεί να φύγει ο Τσιχίνη άμα έρθει μια πρόταση.
0: Αυτό δεν θα είναι καλό, ναι, γιατί τον βλέπω ότι έχει μπει καλά στη σεζόν, προχτές ήταν καλό στην Τρίπολη.
1: Παράδειγμα λέω, εντάξει, τώρα και από τα κέντρα κάποιοι.
0: Για τον Βάργκα τώρα επειδή ρίξαμε ματιά πρώτος ο πρινοφύλλος, δεν βλέπω να...
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει.
0: Θα ήθελα να προχωράει αυτό, ναι.
1: Όχι. Ναι. Αλλά όντως ότι... Καλά, ο Ζέλσον, αν πάρουμε εξτρέμ, έχει φύγει την επόμενη ώρα.
0: Ο Ζέλσον.
1: Θεωρώ.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε, αλλά εντάξει, τώρα τελευταία στιγμή θα γίνει χαμός σίγουρα.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ζέλσον, παιδί μου, είναι ένα παιδί από το οποίο ξέρεις τι να περιμένεις, αλλά αυτό που έχει δώσει μέχρι τώρα δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, θες καλύτερα νούμερα από το extreme σου και σε γκολ και σε assist. Δεν λέω ότι το παιδί δεν έχει κάνει πράγματα, έχει πετύχει και σπουδαία γκολ με τον Ολυμπιακό, έχει κάνει και μεγάλες εμφανίσεις. Ναι. Αλλά, παιδί μου,
1: θες κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, αυτά που λες, φίλε Βαγγέλη, καλή συνέχεια. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να σε καλά,
1: φίλε. Και καλό μήνα.
0: Επίσης, φιλαράκι. Συνεχίζουμε εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Βαγγέλη, είσαι, και εγώ είμαι ο Βασίλης από τη Νέα Υόρκη. Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Μπίλη, από τη Νέα Υόρκη.
2: Καλό μήνα. Όλα καλά.
0: Καλά, φιλαράκο, εσύ τι γίνεται εκεί στην ξενιτιά?
2: Είδα το Στέφανο σήμερα, πολύ λαός. Έκανε τεράστια ενίκη ο Στέφανος.
0: Ο Τσιτσί.
2: Ναι, κέρδισε έναν. Σε καλή κατάταξη, ένα γαλάκι που είναι μικρός.
0: Τον Αρτούρ Φις.
2: Αυτό είναι, χωρίς το S δεν το προφέρουν οι Γάλλοι. Είναι λίγο παράξενο.
0: Δεν ξέρω πώς το προφέρουν.
2: Χωρίς το σέλι.
0: Άμα μπαίναμε στο πώς προφέρουν οι ξένοι και τους Ισπανούς, όμως θα τους λέγαμε όλους Λόπεθ. Θα λέγαμε Λόπεθ.
2: Ναι, καλέ. Ναι, παιδί μου, δεν αντιλέω.
0: Ναι.
2: Τα άκουγα σήμερα γιατί είχα βάλει και σένα και το Ρομπόλι, γιατί δουλεύω.
0: Ήταν ταυτόχρονα.
2: Ναι. Και άκουγα και Εθνική Ελλάδος και άκουγα και σένα. Mm. Καλά, το έχεις το θέμα ότι τα λες ωραία. Δεν το συζητάμε, μια χαρά είσαι.
0: Γεια σου, Ρεμπίλη, να σε καλά.
2: Ναι, τι λες τώρα για τον Παναθηναϊκό? Αυτές οι προσθήκες κάπως θα βοηθήσουν, έτσι.
0: Βέβαια. Πολύ. Νομίζω
2: έτσι ότι λέω και εγώ.
0: Ο Κάγκουα είναι ένα παίκτη στα χαφ που έλειπε από τον Παναθηναϊκό με τέτοια χαρακτηριστικά.
2: Μα έλειπε.
0: Έλειπε από τον Παναθηναϊκό. Έλειπε αστερό παίκτη.
2: Ο Νιγηριανό μπροστά είναι σεντροφορίσιο. Μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίκτυα.
0: Όχι απλά μπορεί, δεν χρειάζεται και πολλές τέτοιες και πολλές φάσεις.
2: Όχι, είναι
0: όπως λέτε και εσείς εκεί.
2: Έχουμε πάρει τον Μαρτίνο.
0: Ο Λούζα. Για τον Τέσσερς, όπως λέτε και εσείς εκεί στην Αμερική, είναι πολύ καλός φίνισερ ο Τέσσερς. Πολύ καλός. Δηλαδή, μέσα στο κουτί θέλει μισή φάση. Θέλει μισή φάση. Μισή φάση για γκολ, ναι.
2: Έτσι. Εντάξει. Ο Ταμπόρδα έχω την αίσθηση ότι θέλει περισσότερο συμμετοχή γιατί τα δίνει όλα.
0: Και βρίσκει ο Παναθηναϊκός γκολ από στημένες μπάλες που την τελευταία διετία δεν έπαιρνε καθόλου. Έτρωγε μόνο από στημένες μπάλες και τώρα βλέπουμε ότι βάζει συνεχόμενα γκολ από φάουλ και από τέτοιες καταστάσεις. Που παίζει ρόλο και αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παίζει ρόλο και αυτό.
2: Ναι, δεν θα μιλήσω τώρα για τον Κάτρι και για τον Κοντουρίδη, η οποία είναι. Το σταυμάζω δηλαδή μόνο και μόνο που είναι Έλληνας.
0: Ναι.
2: Αλλά και το καινούριο το παιδί που έχει έρθει το Λεβαδιακό.
0: Ο Τσάβρας που είναι τραυματίας.
2: Ναι, και αυτό το παιδί συνεβάλλει. Και μου αρέσει η αμυντική παράταξη που έχει και ένα ξυλοκόπο εκεί, έτσι, που δεν μασάει.
0: Κοίταξε, κουμπώνει καλά το δίδυμο. Και αυτό είναι πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Κουμπώνει καλά το δίδυμο διότι ο Ντεφράι. Παίζει, είναι εγκεφαλικός παίχτης, διαβάζει το παιχνίδι και ο Φαντρόγγελιν τον πλαισιώνει που είναι πιο δυναμικός. Και δημιουργούν ένα δίδυμο καλό, είναι και συμπατριώτες Ολλανδοί και οι δύο τα βρίσκουν. Και έχει ξεκινήσει καλά και εκεί.
2: Ναι,
0: με την ευκαιρία να πούμε ότι ήταν και το πρώτο μάτς φέτος σεζόν που κράτησε και το 0 ο Παναθηναϊκός στην άμυνα.
2: Α, ναι, το είπες, το ανέφερες και πραγματικά καλά να τα λες. Κράτησε την ευθεία του ανεπαφή ο τροποδοδελακάς μας. Εντάξει. Έχουμε Ελλάδα, μου έχει τελειώσει εδώ το US Open και θα καθίσω αρκετές μέρες για να τελειώσει τα λεφτά μου.
0: Α, θα έρθεις να φας ότι έχεις καβάζα και θα φύγεις, ωραίος.
2: Ναι, αστείωσε εγώ ένα.
0: Μπίλη, από πού είσαι στην Ελλάδα, από ποιο μέρος είσαι στην Ελλάδα, δεν έχεις πει.
2: Είναι από τη Θήβα, γιατί ξέρω ένα παιδί που παίρνει από τη Θήβα.
0: Από τη Θήβα.
2: Αλλά εγώ έχω φύγει μικρός.
0: Ναι.
2: Έχω φύγει μικρός από τη Θήβα, αλλά πολλοί με ξέρουν στη Θήβα.
0: Εντάξει.
2: Γιατί έρχομαι συχνά.
0: Αν έρχεσαι συχνά, αν κρατάς και επαφές. Έτσι.
2: Αν έρχομαι συχνά. Έχω κάτι συγγενείς, τους λέω ένα γεια και μετά κάνω εξορμήσεις σαν αμέρι που δεν έχω πάει.
0: Να σου πω κάτι φίλε, έχω είμαι της άποψης σαν άνθρωπος ότι ποτέ δεν πρέπει να ρίχνεις μαύρη πέτρα ούτε να ξεχνάς όπου ξεκίνησες. Έτσι.
2: Όχι, τι λες αυτό που γεννήθηκες.
0: Εντάξει, μην το λες, υπάρχουν άλλοι
2: εγώ
0: που...
2: Εγώ τη λατρεύω τη Θήβα.
0: Υπάρχουν άλλοι που δεν είναι σαν εμένα και σένα.
2: Εκτός από τη Χαρίλα Αλεξίου, μετά είμαι εγώ που λένε.
0: Α, ναι. Οκ. Έγινε ρε
2: παιδί. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή χρονιά. Να είμαστε καλά. Όπως είπε και ο προηγούμενος Κροατής, αυτά τα λινάκια βγάζουν μάτια. Και ο Καρέτσας και ο Τσόλης. Ναι, και καλή επάνωδο να έχει το παιδί ο Κωνσταντέλιας, γιατί πραγματικά είναι πολύ αξιόλογοι Έλληνες παίκτες.
0: Παιχταράδες είναι, Μπίλη, παιχταράδες είναι αυτοί.
2: Ναι, ναι. Τώρα κάποιος λέει για αυτό το παιδάκι που είναι στην Ίντερ Μαϊάμι το κυνηγάει. Λέει Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός δεν έρχεται, παιδιά. Σας το λέω, έχω πηγή, ο Νόε Άλεν εδώ θα μείνει για λιγάκι και μετά θα κοιτάξει.
0: Και βλέπουμε.
2: Μιλάει ελληνικά το παλικάρι, το έχω μιλήσει εγώ. Ξέρει ελληνικά, δεν είναι σταγχαμένα.
0: Ξέρεις έχει... πόσο χρονών είναι αυτός.
2: Μιλάει τα ελληνικά. 21.
0: Να, μάλιστα.
2: Είπε ξέντε 19.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Από εκεί πρέπει να είναι.
0: Έχει παίξει στην Εθνική.
2: Είναι από το Μαϊάμι αυτό. Στην Εθνική. Θα έρθει στη Λεωφόρο και τους είδαμε το 3-0. Και είναι από τα καλύτερα αριστερά μπακ. Έχει και επιστροφές. Έχει και Αλατζόρντι Άλμπα. Κάνει κάτι τέτοιο. Πολύ καλός παίκτης. Είναι πολύ καλός παίκτης. Να κάνει τον βάρη Παναθηναϊκός.
0: Έγινε αρχή.
2: Αλλά πρέπει ο κύριος Γιάννης να τα βάλει να πούμε. Γιατί θα κάνει επένδυση σε αυτό το παιδί.
0: Έγινε φίλε.
2: Λοιπόν, σ' αφήνω. Καλή χρονιά, να μιλήσει κανένας άλλος. Θα πω και τα γένεια. Θα βρω και από τον κύριο που τα λέει back to back και έτσι και έτσι. Πετάει κάτι αγγλέζικες ατάκες.
0: Ποιο τον Πάνο, το Φουρναρί.
2: Για τον Πάνο μιλάω.
0: Ο Πάνος μιλάει,
2: μιλάει
0: τις γλώσσες όλου του πλανήτη. Να πας.
2: Ναι, παιδί, είναι καλός.
0: Αρχηγός
2: είναι.
0: Αρχηγός είναι.
2: Έλα.
0: Τα λέμε. Έλα, γεια, γεια.
2: Την καλημέρα μου. Σήμερα παίζει και η Μαρία Σάκαρη.
0: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, γεια σου, φίλε.
2: Ευχαριστώ, γεια σου.
0: Χαιρετισμούς και στη Νέα Υόρκη, στο φίλο μας του Βασίλη, και συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλώς τον Νικόλα.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά, ρε φιλαράκο.
3: Sorry για χτες, δεν ήξερα ότι θα πήγαινες εσύ, δεν το είχα προσέξει. Είχε για το...
0: Ήμουνα στη μετάδοση και μετά ήμουνα στη
3: συνέντευξη. Ναι, το κατάλαβα, ήταν μόνος μου. Βασικά είδα μια κλίση και δεν ξέρω τώρα κατά λάθος, πατήθηκε ότι έγινε τέσσερα. Okay. Οκ, κανένα θέμα, δεν νοιάζει τους Σωκράτες έτσι έτσι αυτό. Λοιπόν, μου άρεσε αυτή η ομάδα, να πω την αλήθεια.
0: Ναι.
3: Μου άρεσε έτσι όπως μπήκανε, εντάξει, μας ευνόησε και λίγο, όπως το λένε, το αυτογκόλ, αλλά νομίζω ότι μπήκε αρκετά καλά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και έχει και πριν το αυτογκόλ, έχει και την πολύ μεγάλη ευκαιρία που το βγάζει ο Ρουμάνος,
3: ναι,
0: πάντα,
3: ναι.
0: Το σου του Τετέι, ακριβώς πριν τον γκόλ είναι αυτό.
3: Αλλά μου άρεσε ότι, πώς το λένε, δεν μπαίνουμε παθητικά όπως πέρυσι, περιμένουμε, χάνουμε ένα ημίχρονο, χάνουμε 30 λεπτά, χάνουμε 40 λεπτά. Όταν θέλει να πάρει αποτέλεσμα, μπαίνει από την αρχή. Και επίσης το κράτησε. Εντάξει, και αυτό ευνόησε βέβαια με το ότι έπαιζε με 10 ο Λεβαδιακός. Δεν πιέστηκα. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν πιέστηκε σε κανένα σημείο το αγώνα ο Παναθηναϊκός.
0: Κοίταξε από το.
3: Σοβαρά τώρα, εντάξει.
0: Ναι, από το 50 έως το 65-70, εκεί ένα διάστημα στο οποίο του πήρε την κατοχή ο Λεβαδιακός. Αλλά πέρα από αυτό το διάστημα δεν.
3: Αλλά δεν είχε φάσει, α πούμε. Είχε την κατοχή, αλλά δεν είχε κάτι ιδιαίτερο.
0: Είχε δύο καταστάσεις και τις δύο τις καθάρισε ο Πένια, ο οποίος είναι σταθερός πολύ ο Πένια. Έτσι να το πούμε.
3: Πάρα πολύ. Αυτό που λέγαμε χτες. Δεν ξέρω αν είδες κάτι που σου έλεγε τον Τραγκόφσκι.
0: Είδα ότι έκανε γκέλα, δεν το είδα. Φλέον το άνοιξα, γιατί γύρισα από Λιβαδιά, ξέρεις.
3: Άμα το ανοίξεις, θα γελάς, έτσι.
0: Έκανε πάλι γκέλα.
3: Μιλάμε για. Όχι γκέλα. Βγαίνει έξω από την περιοχή μαζί με τον αμυντικό και περνάει αριστερά τον αμυντικό και ο αμυντικός περνάει δεξιά και η μπάλα περνάει. Δηλαδή, συνεννόηση, εντάξει.
0: Δεν ήξερα που βρισκόταν πάλι.
3: Εντάξει. Τέλος πάντων. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι μπορεί να σου παίξει 3 μέχρι 9, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
3: Και συνήθως το 3 δεν το θέλει σε αγώνες που είναι 30-35, γιατί θα πέσουν πολλά τριάρια. Τέλος πάντων. Εντάξει. Να συνεχίζουμε έτσι. Τώρα δεν είχαν πει κάποτε, Ευαγγέλη, τώρα συγγνώμη, ίσως δεν το ήξερα και εγώ, ότι στις πρώτες 4-5 αγωνιστικές δεν υπάρχει ντέρμπι. Γκρίνε ότι ήταν γυναικοί παίζουν με τον ΠΑΟΚ. Όταν βάζουν ένα. Τέλος πάντων.
0: Προφανώς για τις πρώτες δύο αναφερόντουσαν.
3: Τις πρώτες δύο ήταν. Ναι, μπορεί να κάνω λάθος. Okay. Γιατί είδα ότι παίζει με τον ΠΑΟΚ την άλλη, εντάξει, δύσκολο να είναι. Τώρα όπως και να το κάνεις.
0: Εντάξει, δεν πάει να είναι ντέρμπι φυσικά.
3: Ο ΠΑΟΚ είναι, όσο και να μην έχει τη συνοχή, τέλος πάντων αυτό που είχε πέρυσι με τον Λουτσέσκου, είναι μια ομάδα που είναι δουλεμένη, έτσι. Βάζει άλλα πράγματα ο καινούριος προπονητής, οκ. Okay. Φύγανε παίχτες, οκ. Okay, αλλά όσο να είναι πιο δουλεμένη ομάδα του Παναθηναϊκού, όπως και να το κάνεις. Θα δούμε όμως, εντάξει. Νομίζω ότι εμείς έχουμε τον ενθουσιασμό αυτή τη στιγμή.
0: Μην ξεχνάω ότι έχει και αυτός όμως μια συνθήκη με ένα καινούργιο προπονητή, έτσι, μετά από πολλά χρόνια με τον Λουτσέσκου.
3: Ναι, ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω ότι παρόλο ότι ο προπονητής είναι καινούργιος και θέλει να βάλει άλλα πράγματα και όλα αυτά, όσο να είναι η ομάδα, είναι όμως του Λουτσέσκου, όπως και να το κάνουμε τώρα, εντάξει. Φύγανε παίχτες, ήρθανε παίχτες. Θα το
0: και ο ΠΑΟΚ έχει και το άλλο, έτσι, να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι ο ΠΑΟΚ πλέον από τότε που, από τη στιγμή που αποκλείστηκε τελείως από την Ευρώπη, δίνει πολύ βάρος πλέον στα εγχώρια.
3: Και είναι και πολύ ξεκούραστος. Πολύ πιο ξεκούραστος από τις άλλες ομάδες. Θα είναι και αυτό θα φανεί στη διάρκεια πιο πολύ, όχι τώρα. Και ίσως και γι' αυτό δεν θέλει τόσο πολύ βαθιρόζαν. Κάτι άλλο που θέλω να πω, ναι, ήθελα να το πω και τώρα με την ευκαιρία να το πω. Δεν αρκεί μόνο η ποιότητα στους παίκτες, είναι και η ποσότητα. Δεν, δηλαδή μπορεί να έχεις ένα ποιοτικό παίκτη, αλλά χθες φάνηκε ξεκάθαρα, έτσι. Βγαίνει τετέι, μπαίνει ένας εξίσου καλός παίκτης. Μην πω και καλύτερο. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι μέσα στην περιοχή ο Τέσσερις είναι καλύτερος από το τετέι.
0: Είναι άλλο είναι φορ πιο καθαρό.
3: Είναι φορ που θα σου βάλει τον γκολ. Είναι Βαζέχα, είναι Γκέρτ Μίλλερ, ας πούμε. Τέτοιο πράγμα. Τέτοιο γεροσιλία που το λέω, αλλά τέτοιο στυλ αυτό θέλω να πω. Ότι κάνει τη μισή ευκαιρία γκολ.
0: Ναι.
3: Από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο που έχει βάλει 4 γκολ τώρα σε 5 αγώνες.
0: Ναι, ναι.
3: Και τις περισσότερες δεν έχει παίξει και βασικό
0: ρόλο. Δείχνει ότι η υγιής είναι ό,τι πρέπει.
3: Παρόλο που νομίζω και στον πρώτο αγώνα δεν είχε παίξει. Με την Πάξη, νομίζω. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Οι 4-5 αγώνες είναι που έχει παίξει. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα.
0: Έγινε, Νίκ.
3: Γεια, γεια.
0: Η διακοπή για εθνικές ομάδες πότε είναι, λέει. Επίσης, Κρίστιανσεν δεν μπαίνει. Ευχαριστώ για τον Κρίστιανσεν. Δεν ξέρω να σου πω κάτι παραπάνω, αδερφέ, εγώ. Για για τη διακοπή του πρωταθλήματος. Τώρα μετά την πέμπτη αγωνιστική που είναι 19 και 20 του Σεπτέμβρη, έχουμε διακοπή τριών εβδομάδων μέχρι τις 10-11. Τότε έχουμε διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Τι ώρα είναι, και 29 είναι. Διαβάζω κανένα δύο μηνύματα για να οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων. Μην βγάλουμε κάποιον άνθρωπο και τον κόψουμε σε ένα λεπτό. Πάμε λοιπόν στη σελίδα της εκπομπής εδώ να στείλουμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα, στέλνει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά. Καλό μήνα από το Βίρονα. Καλημέρα και καλό μήνα, Παντελής Χανιά. Τι μεταγραφές πιστεύεις θα κάνει ο Παναθηναϊκός ακόμη? Θα δούμε. Θα δούμε, γιατί σήμερα περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το Ουναΐ. Και από εκεί πέρα αφήνουν ένα παράθυρο, μήπως έχουμε κάποια αλλαγή στα στόπερ ή στα έξτρεμ. Καλημέρα, Βαγγέλη, γιατί στα έξτρεμ ακούγεται ότι μπορεί να φύγει ο Ζαρορή. Αν φύγει ο Ζαρορή, πιστεύω ότι θα έρθει έξτρεμ. Καλημέρα, Βαγγέλη, τον αποσαρμοστή ένα παίχτη έχει να κάνει με τον παίχτη και την ομάδα γενικότερα. Δεν είναι απλό. Και ο Κοστούλας ξέρει μπάλα, αλλά ακόμα να παίξει, λέει, με την Brighton, λέει ο Αγαμέμνονας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, στέλνει ο Δημητρός, πρώην τα για τον Ιχαβούζα. Καλό μήνα, φίλε Βαγγέλη. Απολαυστική όπως πάντα η χθεσινή σου μετάδοση, λέει, γέλασα με την ατάκα σου, τι σου έκανες δρεσότ. Ο Νάσος Προ, να σε πάντα καλά, φίλε. Αφού με μπριζώσανε οι λέρες, να πούμε εδώ πέρα στο στούντιο, τι να κάνω κι εγώ. Καλημέρα και καλό μήνα, λέω, Μιχάλη Σάικ από Χανιά, ωραίο παρεάκι. Καλημέρα, καλό μήνα, Βαγγελάρα μου, ο Τελιβεράς να μην φύγει και τρέχουμε, λέει, μετά. Έσε, ο Γκαρθία λέει να πάει το παιδί να ξεκουραστεί και όχι το Σιπιόνι. Καλημέρα, φίλε, καλή εκπομπή. Καλημέρα στον παππούλι μου, λέει ο Μανώλης. Break, δελτίο και ερχόμαστε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο.

0: διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλλητα στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκο Ινδίας. Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Νέο περιστατικό με δεξαμενό όπλο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημερούδια κόσμο, καλό μήνα σε όλους. Τα 36 μετά τις 6 στον Big Wins Sport FM 94,6. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Με υγεία λέει ο Παύλος. Καλημέρα σας, ο Δημήτρης Αγγτζής από το χειμερινό Ινδικό ωκεανό. Να είσαι καλά ρε Δημήτρη. Καλές θάλασσες που λέτε και εσείς ναυτικοί. Εγώ πάντως βαγγούλα αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι είσαι γουλής. Τώρα τι μου λες εσύ? Καλά τα πήγα φέτος το καλοκαίρι, δεν έχετε παράπονο. Έτσι, καλά τα πήγα.

0: Τρέξαμε λίγο, αλλά κάνουμε δουλίτσα. Ρε Βαγγέλη, λέει αυτή η Βαλεντίνα που λέει στην εκπομπή στο YouTube, λέει είναι η δικιά μας εδώ στο Sport FM. Ναι, η δικιά μας είναι. Ναι, ναι. Το πρωί την έχω παραγωγή εκεί, το απόγευμα την έχω εδώ. Δεν το είπαμε, φίλε, σήμερα. Ναι, δεν το είπαμε. Το χαρακτηριστικό σου μήνυμα δεν το είπαμε. Καλημέρα, καλημέρα να έχεις, φίλε. Υγεία. 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Ακούγομαι.
0: Βεβαίως και ακούγεσαι και καλά κιόλας.
1: Μπράβο, με hands free, έτσι.
0: Σώπα, ρε.
1: Ναι, αμέ.
0: Είδες πόσο έχει προχωρήσει τεχνολογία.
1: Βαγγέλη, καλωσόρισες. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Γιατί καλωσόρισα? Έχω δύο εβδομάδες που έχω γυρίσει.
1: Εντάξει,
0: τώρα έρθεις εσύ. Τώρα έρθεις εσύ, μάλλον.
1: Εγώ δεν έχω φύγει καθόλου. Μία μέρα πήγα στην Καλαμάτα.
0: Όπα.
1: Για μία μέρα κατέβηκα εκεί Παρισία. Ο Κυπαρισία της είμαι που σου είχα πει να πας στην εκκλησία.
0: Δεν πήγα. Δεν πήγα, Θοδωρή.
1: Δεν πήγες.
0: Δεν πήγα. Το ξέχασα τελείως.
1: Δεν πειράζει. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, φίλε, μια χαρά.
1: Ωραία. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Ακούγα χθες μια εκπομπή στο Open. Νομίζω Καραλής την έχει.
0: Α, το βράδυ είναι.
1: Μπράβο. Παιδιά, ναι. Ήταν ο Αθανασίου, είπε μια φοβερή ατάκα.
0: Ναι.
1: Αν έχεις άσο και νιάρι, δεν φοβάσαι τίποτα.
0: Εγώ θα σου το πω λίγο διαφορετικά, όπως μου το είχαν πει όταν ήμουν πιτσιρικάς και έπαιζα ποδόσφαιρο. Ότι οι ομάδες στηρίζονται στη ραχοκοκαλιά τους. Τέρμα, στόπερ, δεκάρι, εννιάρι. Αν μια ομάδα έχει καλή ραχοκοκαλιά, προχωράς. Ο Νίκος το είπε κάπως αντίστοιχα, το είπε και ο Νίκος, αλλά συμφωνώ.
1: Ναι, δεν ήταν δικιά του ατάκα, κάποιου προπονητή παλιού ήταν.
0: Ναι. Αυτά, έτσι κάπως έτσι τα λέγανε οι παλιοί αυτά.
1: Ναι. Εγώ θα σου μιλήσω για δύο παίχτες.
0: Ναι.
1: Ο ένας δεν μου αρέσει, ο άλλος τρελάθηκα χθες.
0: Με τον Κουάγκουα τρελάθηκες, ο Τιέν Καμαρά σ' αρέσει.
1: Μπράβο. Και δεν μ' αρέσει όχι γιατί το παιδί δεν έχει τρεξίματα ή οτιδήποτε. Αυτά μπορεί να τα βρει στην πορεία. Έχω την εντύπωση ότι το μυαλό του είναι η πάσα πίσω. Δεν κάνει προωθητικό παιχνίδι. Ενώ έβλεπα τον Κάγκουα με το που έπαιρνε την μπάλα με πλάτη, γίναγε κατευθείαν και την έδινε μπροστά.
0: Είναι πολύ πληθωρικός ο Κάγκουα.
1: Και ταχύτητα,
0: ναι.
1: Και δύναμη και την μπάλα μπροστά. Την μπάλα μπροστά, ό,τι τριγωνάκια
0: βγήκανε
1: με τον Κάγκουα.
0: Επειδή ήμουν και στο γήπεδο, περιέγραψα το μάτς, ήταν σε μόνιμη κίνηση ο άνθρωπος, σε μόνιμη κίνηση στο χώρο. Δηλαδή όπου πεζόταν η μπάλα, κινούνταν παράλληλα. Δηλαδή μονίμως έδινε βοήθειες δεξιά-αριστερά, χαμήλων έπαιρνε μπάλες, δημιουργούσε, κατέβαινε δεύτερη ζώνη επίθεσης. Δηλαδή πολλά, πολλά καλά πράγματα.
1: Πολλά τρεξίματα, πάρα πολλά τρεξίματα, ναι. Ο τύπος. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ξαναέστρωσε όταν, καλά στην ανάπαυλα μπήκε ο Κουντούρης,
0: ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι έπαιξε καλύτερα Κουντούρης Κάγκουα.
0: Ο Κουντούρης, κοίταξε, ο Κουντούρης έχει κάποιες αδυναμίες, είναι λίγο επιπόλος με την μπάλα στα πόδια μερικές φορές, αλλά σίγουρα είναι, αλλά σίγουρα δεν ξέρω αν είναι
1: επιμενές,
0: αλλά είναι όμως πολύ καλός παίχτης και έχει τρομερή προοπτική. Ο Κουντούρης έχει τρομερή προοπτική σαν παίκτης.
1: Ναι. Εγώ προτιμώ να βλέπω τον Κουντούρη παρά το
0: Αν θες την ερωτήμη και τη δική μου άποψη κι εγώ.
1: Μπορεί να εξελιχθεί και να λέμε τώρα αρλούμπες, έτσι.
0: Εμείς μιλάμε γιατί βλέπουμε τώρα 1 Σεπτεμβρίου. Αυτό λέμε.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά έπαθα σοκ με το Κάγκουα. Δεν είχαμε τέτοιο παίκτη.
0: Όχι, μας τα χαρίζεις.
1: Δεν είχαμε. Δεν ξέρω, Λούζα, τι... Τι παίχτης είναι, δεν τον έχω παρακολουθήσει.
0: Είναι τελικάτος ο Λούζα, είναι αριστεροπόδαρος, είναι τελικάτος, έχει πολύ καλά στημένα, έχει πολύ καλή σέντρα, έχει κάθετη μεταβίβαση, δημιουργεί πολύ. Δεν είναι τόσο ταχυδυναμικός σαν τον Κάγκουα, αλλά είναι πιο τελικάτος, είναι άλλη πάστα.
1: Πιο ιδιοποιία.
0: Είναι άλλη πάστα εκείνος. Ναι. Αλλά το καλό είναι να υπάρχουν πολλές επιλογές, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Αλλά θα βοηθήσει και στις κλειστές άμυνες ο Κάγκουα, πάρα πολύ.
0: Ο Κάγκουα με τον τρόπο που παίζει.
1: Έχει τη τρίπλα, έχει τη δύναμη, έχει τη... τον σπρώχνανε το... και δεν έπεφτε με τίποτα κάτω.
0: Ναι.
1: Τώρα και ο διαιτητής δεν ήταν καλός εχθές, για να είμαι ειλικρινής. Έδινε κάτι φάουλ, τον είχε αγκαλιάσει ο άλλος, έπεσε κάτω, έδωσε ανάποδα φάουλ στον Κάγκουα.
0: Εχθές το μαρκάρισμα που είναι για κόκκινη δεν δίνει ούτε κίτρινη. Και είναι στα δύο μέτρα. Και μετά μου θέλουν να παίξουν και ελληνικά ντέρμπι αυτοί. Πώς να μας βάζουν να τσακωνόμαστε μεταξύ μας.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Τι να παίξουν οι
1: λιγάτεροι. Πάντως θα δούμε καλά πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι από το Παναθηναϊκό δεν ξέρω αν θα πάρει πρωτάθλημα ή όχι, αλλά θα δούμε καλή μπάλα. Ευελπιστώ ότι
0: θα δούμε καλή μπάλα. Αυτό το αποτέλεσμα.
1: Θέλει το χρόνο του και όχι γκρίνια. Θέλει το χρόνο του, όπως γίνεται σε όλους τους καινούργιους.
0: Ναι.
1: Θέλει το χρόνο του να περάσει τη φιλοσοφία του και πιστεύω θα δούμε καλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου, γιατί φτάνω αεροδρόμιο. Θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, καλή δουλειά.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω, εμείς, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Τι έγινε, ρε. Πάμε παρακάτω, ρε, πάνω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πώς είσαι, καλά.
0: Καλά, εσύ.
2: Βαγγέλη, θα ακούω, αλλά αν το δυναμώσει λίγο θα είναι πιο ανεπίδευτο.
0: Δεν μας ακούω καλά, ο φίλος, τόσο λίγο πάνω. Έλα.
2: Λοιπόν, από μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο και μετά κάτι για διεθνική στον μπάσκετ. Βαγγέλη, για τους ξένους, όλα αυτά. Οι αλλαγές που επιτρέπονται στο ποδόσφαιρο είναι πέντε.
0: Σωστά. Ναι.
2: Οι προπονητές μπορούν να διακόψουν το παιχνίδι τρεις φορές κατά τη διάρκεια. Οι αλλαγές στο ημίχρονο, ας πούμε, δεν πιάνονται σαν διακοπή.
0: Όχι.
2: Ωραία. Κάνει μια αλλαγή από τραυματισμό στο 20 και μια στο 35. Αν θέλει να εξαντλήσεις τις αλλαγές σου, πρέπει να κάνεις και τις τρεις ώρες στο ημίχρονο. Αυτό ισχύει, νομίζω.
0: Μπορείς να κάνεις τη διακοπή του ημίχρονου κάποια και μετά ότι οι υπόλοιποι στο.
2: Αν δεν την κάνεις, αναγκαστικά τρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ας είναι χαζός κανονισμός. Λοιπόν, τη μηχρόνια αλλαγές δεν έπρεπε να πιάνονται σαν διακοπές για καθυστέρηση. Αφού η ουσία είναι για να μην κάνουν οι προπονητές καθυστέρηση, σωστά.
0: Ναι.
2: Δεν έπρεπε να πιάνονται και δεν το έχω διαβάσει πουθενά αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, πάντως είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια για τους προπονητές που κάποτε οι προπονητές είχαν δύο αλλαγές και έλεγαν στη συνέντευξη τύπου ότι αν μπορούσα θα αλλάζα τη μισή εντεκάδα. Τώρα κυριολεκτικά ένας προπονητής μπορεί να αλλάξει τη μισή εντεκάδα. Γιατί μπορεί να αλλάξει τους 5 από τους 19 ο τερματοφύλακας.
2: Έχει συνάδελφος που επιμένει ότι είναι λάθος.
0: Ποιο?
2: Έχει συνάδελφος σου.
0: Ωραία, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ λέω ότι έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο με 70.
2: Ότι δεν είναι αντρικό και διάφορα μπουρδε.
0: Εντάξει, άμα είναι αντρικό, δηλαδή να παίζει ο άλλος 80 παιχνίδια στα μάτια, εγώ τέτοιο αντρικό δεν το θέλω. Εγώ προτιμώ.
2: Ακριβώς. Αυτόν έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Να τους ξεζουμίσουμε.
2: Να χρησιμοποιούνται όλοι οι παίχτες.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, τώρα ένας άλλος συνάδελφος σου, ο Χουφέλα να σου πω, λέγεται Δημήτρης Κοτσιώνης, κάπως λέγεται.
0: Δεν το ξέρω.
2: Για να πω κατευθείαν στο.
0: Γιατί όμως. Γιατί αναφερόμαστε, τι συμβαίνει.
2: Να σου πω. Έχει πει κατευθείαν ότι αυτό το με τους 6 συν 6 ξένους είναι για έναν παρεάκι 20 ατόμων. Πως χαρακτηριστικά το είπε. Άνθρωπος σπουδάζει στην Αμερική, δουλεύει στην Αμερική, είναι νομίζω όχι μανατζέρ, είναι ασχολείται με σκάουτινγκ, συνεργάζεται με ομάδες. Ήταν ξεκάθαρα ο άνθρωπος. Αυτό το πράγμα το λέω και εγώ, έχει 1,5 χρόνο.
0: Ναι.
2: Αυτό το 6-6 με την επικάλυψη της εθνικής ομάδας είχε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από την βελτίωση της εθνικής ομάδας. Εγώ έχει 1,5 χρόνο που το λέω αυτό το πράγμα. Ο κύριος λόγος που η Ελλάδα δεν παράγει ταλέντα είναι ότι δεν δουλεύουν. Το κύριο. Είναι και άλλοι λόγοι. 80% είναι γιατί δεν δουλεύουν. Δεν ξέρουν ότι ο προαθλητισμός είναι 2 ώρες προπόνηση και 2 ώρες να κάνουμε σουτ και 1 ώρα να βελτιωθούμε σε άλλους τομείς, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Όπως ταχυδύναμη, όπως αστικότητα, όπως φύγει άλλα πράγματα.
0: Ναι.
2: Και με το 6-6, τι αποτέλεσμα υπάρχει. Να παίρνουν διπλάσια συμβολέα. Είτε λέγεται Ρογκαβόπουλος, είτε λέγεται Σλούκας, είτε λέγεται Παπα-Νικολάου, Λαρεντζάκης, οπουδήποτε. Παίρνουν διπλάσια συμβόλαια από αυτά που αξίζουν 20 άτομα. Και λίγο περισσότερα οι υπόλοιποι. Τα 60 χιλιάρια γίνονται 80. Μάλιστα. Τι σχέση είναι αυτό με τα δικαιώματα. Όπως αποδείχτηκε. Γιατί για να χάσει η Ελλάδα από Ουκρανία, Πορτογαλία, και ήταν η προηγούμενη ήττα, γιατί ήταν τρεις συνεχομένες. Και ήταν η προηγούμενη, θυμάσαι, κέρδιζε η Ελλάδα με 18.
0: Πορτογαλία.
2: Το πριν που κέρδιζε με 18, και έχασε.
0: Αυτό είναι το θυμάμαι.
2: Και ας πάνω, ήταν τρεις συνεχόμενες.
0: Ναι.
2: Τώρα, εγώ τόσα χρόνια δεν καταλαβαίνω. Πέρσι, πρόπερσι, να έχει σούπερ υλικό Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, οι παίχτες να κάθονται στον πάγκο ή στην εξέδρα, Αγγίση και διάφοροι άλλοι, να μην τους βλέπουμε, να μην βλέπουμε συναρπαστικότερα παιχνίδια. Ναι, για να έχει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στον πάγκο τον Μπουρνελέ ή τον Χριστίδη φέτος ή οποιοδήποτε άλλο, οι προπονητές να μην τους βάζουν, γιατί για να τους βάλουν, όταν βάλει το Λαρεντζάκι 10 δευτερόλεπτα για να κάνει μια αναμεινά στο 19 και 55 δευτερόλεπτα, ας πούμε. Γιατί αυτό είναι συμμετοχή. Εμπιστευόταν ο Μπαλτζόκα τα τελευταία χρόνια το... Εδώ χάσαμε προβάσιμο με τον Παναθηναϊκό πριν 2 χρόνια. Είχαν αφήσει τα γόκαλα τους ο Γουόκα μαζί με τον Γκος. Επιβαλλόταν να μπει λίγο ο Μήτρου Λόγκ ή ο Λούντζης. Δεν τους έβαζε, παρόν που είχαν πεθάνει άλλοι, δηλαδή ούτε μάχκαραν, ούτε έκαναν, ούτε έραναν. Δεν τους έβαλε 5 λεπτά να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Γι' αυτό τα χάσαμε βασικά τα παιχνίδια. Αφού δεν τους βάζουν. Ο κανονισμός αυτός για ποιο λόγο υπάρχει. Πας το 10, θα διαλέγει 6, 7 ή 8 για μένα. Όταν αποφασίσουν οι Έλληνες να προπονηθούν, όταν αφήσουν τα manager ηλίκια και διάφορα άλλα, και όταν γίνουν καλοί, τότε πιέσεις όρις να παλέψουν για τη θέση τους. Έτσι είναι. Δηλαδή αυτό γύρισε πούμερα. Αντί να φτιάξει ελληνική η εθνική, καταστράφηκε. Και μόνο για να παίζει τώρα, μπορεί δεν είναι φαβορή σε κανέναν παιχνίδι. Θα μου πεις παίζουν και άλλοι μπάσκετ. Σίγουρα και άλλοι ευαισθητοθήκαν. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι δεν προσπαθούν όσο πρέπει στο επίπεδο που βρίσκονται. Δηλαδή κερδίζει ένα εκατομμύριο το χρόνο και προπονεί σε 300 ώρες το χρόνο αντί 1500. Ξέρω αν διαφωνείς. Δεν αυτά που λέω.
0: Τι να σου πω εσύ τώρα. Εντάξει.
2: Έχετε εσύ καταλάβει να βελτιωθεί η εθνική ομάδα?
0: Όχι, εντάξει, αλλά εντάξει, τώρα τι να σου πω τώρα. Η εθνική του μπάσκετ είναι μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή στην συγκεκριμένη προκριματική σειρά δεν τα πάει καλά. Δεν ξεχνάω βέβαια όμως ότι πήραμε πρόσφατα και ένα μετάλλιο. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Μετά από 16 χρόνια. Έτσι, δεν γίνεται πάντα να νικάς. Αλλά ότι γενικά σε ένα ελληνικό μπάσκετ δεν είμαστε καλό δρόμο σε αυτό το κομμάτι, δεν είμαστε. Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Τα συμβόλαια που παίρνουν οι παίχτες οι Έλληνες τα αξίζουν.
0: Εντάξει. Δεν είναι
2: δηλαδή, να παίρνει ναι. 7.50 ο Λαρεντζάκης στο Ολυμπιακό. Το προηγούμενο πριν την αναθεώρηση, πριν του κάνουν διαιτές, πριν τελείωνε φίλο στο συμβολέο, του κάνανε επέκταση ένα χρόνο και του ρίξαν 5.50.
0: Τώρα με το Λαρεντζάκη θα γίνει.
2: Για μένα.
0: Όχι για σένα, τι θα γίνει, θα πάει στην ΑΕΚ.
2: Δεν ξέρω, είμαι μαντής.
0: Ακόμα δεν έχει βγει τίποτα,
2: αλλά το συνδέουν με το γήπεδο, το συνδέουν που θα μα δώσει η ΑΕΚ το γήπεδο. Εσύ τη συμπεριφορά των οπαδών τη ΑΕΚ. Για το που θα μας δώσει η ΑΕΚ το γήπεδο, την καταλαβαίνεις?
0: Ναι, ότι βγάζουν γκρινιά.
2: Ναι, υπάρχει κάποια λογική, 1% λογική.
0: Δεν το περίμενες. Θα στο θέσω αλλιώς. Αν ο Ολυμπιακός έδινε το γήπεδο στην μπασκετική άκρη, θα υπήρχε γκρινιά, λες.
2: Περίμενε, δεν τους δώσαμε στην ποδοσφαιρική. Όταν οι Πανιόνιοι έσκαβαν το γήπεδο, πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι, σε ρωτώ κάτι άλλο, γιατί τώρα αυτό πριν μερικά χρόνια πριν, είναι 20 χρόνια πριν, 25. Στο 2026, εσύ πιστεύεις ότι δεν γκρινιάζανε? Η δική σου αν δίνει στην ΑΕΚ γήπεδο.
2: Χαζή.
0: Εντάξει, εγώ εμένα δεν μου αρέσει να κάνω χαρακτηρισμούς χαζός και τέτοια.
2: Εντάξει, ανόητη, πώς να το πω, αφού δεν έχει λογική να αυτό το πράγμα. Okay. Η ΑΕΚ θα πάρει χτήματα. Επίσης η ΑΕΚ όταν χρειαστεί να κάνει ανακαίνιση, που θα χρειαστεί να κάνει ανακαίνιση, θα τους δώσουμε εμείς το ΣΕΦ.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης διάστη συμφωνία για να τους δώσω 49 το παραχωρητήριο για τα 49 χρόνια. Και επίσης που θα βολέψουν το θέμα του Λαρεντζάκη. Για μένα ο Λαρεντζάκης πρέπει να πάει μπασκετικά γιατί έχει μέσα του ακόμα μπάσκετ ο Λαρεντζάκης. Στο Ολυμπιακό δεν θα παίξει τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Όπως δεν παίζει εδώ και 2 χρόνια. Λοιπόν, έγινε.
2: Λοιπόν, γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Λεωνίδα.
3: Καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα. Καλό μήνα.
3: Υγεία, παιδιά. Υγεία. Να πω τώρα να συμπληρώσω αυτό που λέγαμε για τον Αγγελόπουλο της ΑΕΚ. Άλλο Αγγελόπουλος και άλλο Αγγελόπουλος. Άλλο οικογένεια Αγγελόπουλη και άλλο Αγγελόπουλος αυτός που έχει την ΑΕΚ. Και εξηγώ.
0: Να εξηγήσουμε γιατί με μπέρδεψες τώρα. Ναι, γιατί...
3: θα σου εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ.
0: Ναι, για πάμε.
3: 2 χρόνια έχω ακομίσει ο Αγγελόπουλος της ΑΕΚ. Προσπαθήσε να πάρει να κλείσει αυτό το deal, ας πούμε, για να φτιάξει το γήπεδο και να πάρει τις υπογραφές που χρειαζόταν. 2,5 χρόνια πόσο είναι περίπου τώρα. Για να έφτιαχνα αυτό το deal. Τον πηγαίναν από εκεί, αυτό το λέω για τα πηγές original που φωνάζουν και εγώ φωνάζω, με ενοχλεί. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτόν έχουμε, δεν έχουμε τους άλλους Αγγελόπουλους. Τον πήγαιναν από εδώ, τον πήγαιναν από εκεί, τον τραβολογάγαν από εδώ, προσπαθούσε να βρει τον πρωθυπουργό, προσπαθούσε τίποτα. Διότι είχε προγραμματιστεί το ΣΕΦ. Έτσι. Οπότε η μοναδική λύση για τον Ολυμπιακό, για τους Αγγελόπουλους, τους καλούς Αγγελόπουλους, την οικογένεια Αγγελόπουλη, έτσι, γιατί αυτό λέμε, έτσι, που έχει τέλος πάντων στην Τράπεζα της Ελλάδος μετοχές, που τέλος πάντων είναι η οικογένεια Αγγελόπουλη, είναι γνωστή οικογένεια Αγγελόπουλη. Έτσι. Δεν τα πήρε, κάπου έμεινα πάνε, αφού έμεινα φτιάξουμε το ΣΕΦ, για να κλείσουμε τον τίτλο το ΣΕΦ. Μόλις λοιπόν δρομολογήθηκαν οι καταστάσεις και πέσανε οι αντίστοιχες υπογραφές και παραχώρησε ο Αγγελόπουλος της ΑΕΚ στους Αγγελόπουλους στην γνωστή οικογένεια το γήπεδο, ως εκθαύματος πήρε τις υπογραφές που χρειαζόταν. Τυχαίο.
0: Δεν νομίζω θα πεις εσύ. Θα πεις δεν νομίζω τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, δεν νομίζω. Τι λες.
3: Όχι, δεν είναι τυχαίο. Όπως δεν είναι τυχαίο το ότι είχε όλες τις υπογραφές στο παλιό μας γήπεδο στη Φιλαδέλφεια για να είναι αυτό το Ολυμπιακό ακίνητο και ως εκθαύματος πάλι έτσι, βρέθηκε να είναι το Καραϊσκάκι. Και αυτό τυχαίο ήταν. Εντάξει. Πολλά τυχαία σε αυτή τη ζωή. Και πάντα εναντίον της ΣΑΕΚ και όχι επειδή δεν είναι Ολυμπιακός και τέλος πάντων με αυτόν τον εκάστοτε που έχει τη δύναμη. Το προσωπικό στον Ολυμπιακό να το πάμε. Στην προκειμένη περίπτωση έτυχε να είναι Ολυμπιακός, θα μπορούσε να ήταν Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Τέλος πάντων. Αυτά για το τέτοιο. Να πω ότι.
0: Πάντως είναι υπό ίσια δύναμη κιόλας. Γιατί ας πούμε παράδειγμα, δεν νομίζω ότι. Στην περίπτωση δηλαδή του Τίγρη και της Νέας Φιλαδέλφειας του γηπέδου, νομίζω ότι εκεί η ΑΕΚ είχε το.
3: Πάλι όμως στην προκειμένη περίπτωση και θα σου αποδείξω, θα αποδειχτεί μάλλον στο προσεχές μέλλον, έτσι, το πόσο παιδεύτηκε η ΑΕΚ για 100 τύπους οι οποίοι λέγανε για 5 δεντράκια. Τώρα εδώ αλλάζει ολόκληρο συντελεστή σε μια τεράστια περιοχή, έτσι, σχεδόν σε όλο το νέο Φάληρο, Καμία κτλ. Πρέπει να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης για να γίνει το καινούργιο γήπεδο του Ολυμπιακού. Κοίτα να δεις αν θα ταλαιπωρηθεί. Γιατί προσφυγές θα υπάρξουν. Κάποιοι, δηλαδή, εγώ ας πούμε αν εμφανιστούν άλλοι 30 εξήδες και το λέω επώνυμα εγώ, έτσι. Και δεν θα κάνω προσφυγή για το ύψος. Θα είμαι ένας από αυτούς που θα υπογράψει. Το λέω, δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις πως το λέω, έτσι.
0: Ναι.
3: Εξήδες, πάθηνα εκεί, οτιδήποτε. Θα κάνω προσφυγή. Θα είμαι ένας από αυτούς που θα υπογράψει. Γιατί έτσι, για το γυνάτι. Όχι ότι έχω πρόβλημα με το γήπεδο, αλλά για το γυνάτι μου, καθαρά. Για αυτό που τραβήξαμε θα το είχαμε έτοιμο το 18 και το οποίο αν το
0: 22. Για ποιο γήπεδο θα κάνεις πρόσφυγη, δεν κατάλαβα.
3: Γίνεται η υπέρβαση του ύψους.
0: Για ποιο, σε ποιο γήπεδο.
3: Στο Καραϊσκάκι.
0: Α, για το Καραϊσκάκι, ναι. Γιατί
3: για το Καραϊσκάκι, ναι. Α, δεν το είπα, συγγνώμη, στη ρήμη του λόγου νόμιζα το...
0: Ναι, κύριο, το για ποιο γήπεδο θα κάνεις. Αν είσαι όπως κάνεις για βοτανικό γι' αυτό.
3: Ναι, η ΑΕΚ λόγια 100 τύπους και 3 δεντράκια, ταλαιπωρήθηκε 5,5 χρόνια.
0: Ναι.
3: Και θα δεις τώρα, προς υποκειμένη περίπτωση, δεν το είπα για το Καραϊσκάκι, θα δεις που θα γίνουν προσφυγές, γιατί κάποιοι θα υπάρχουν τρελοί σαν και εμένα, που θα κάνουν προσφυγές, θα δεις άμα θα ταλαιπωρηθεί ο Ολυμπιακός. Εδώ θα είμαστε.
0: Μάλιστα.
3: Εσύ τι λες, θα ταλαιπωρηθεί.
0: Τι να σου πω ρε φίλε. Μάντης είμαι. Μάντης είμαι.
3: Εσύ για 5 πελεκάνους πώς λέγανε, όχι πελεκάνους.
0: Κορμοράνους. Χάθηκαν 15 χρόνια.
3: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω. Και εδώ μιλάμε για λίγο στέλνω.
0: Εντάξει, έγινε διάσημος ο Κορμοράνος τότε από το 2008 και μετά. Δεν ήξερε κανείς. Κορμοράνι. Τι είναι η Κορμοράνι.
3: Ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πέρα το Καραϊσκάκι σηκώνεται μια πολυκατοικία. Και σηκώνεται εξαόροφη.
0: Ναι.
3: Αν την καθυστερούσανε, θα μπορούσε να γίνει 9 ώρο.
0: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνετε τα μία, δεν είναι. Είναι πολλά τα συμφέροντα. Δεν είναι μόνο τα συμφέροντα τέτοια. Γιατί ο συντελεστής δομής δεν μπορεί να αλλάξει μόνο για το συγκεκριμένο ακίνητο. Θα πρέπει να αλλάξει για όλη την περιοχή.
0: Ναι.
3: Αλλά εδώ θα είμαστε. Τέλος πάντων. Αυτά τώρα για την ομάδα μου να πω ότι ο 30 εκατομμύρια τσεπάτα από το Τσουλού, ένα δεξί μπακ δεν πήραμε. Που να μπορεί να παίξει στην Ευρώπη, γιατί νομίζω ότι η τελευταία μέρα είναι τώρα. Έτσι, αυτό είναι.
0: Μέχρι αύριο. Ναι, είναι και αύριο.
3: Μακάρι να γίνει κάτι και να παίρνει μετά ο Νίκος και να λέει πέστα Λεωνίδα, πέστα και να γίνεται το τέτοιο. Κατάλαβε για να. Πώς θα δουν το παλικάρι από το. Νίκο, δεν το λένε.
0: Ναι, Νίκο.
3: Ναι, εντάξει. Μακάρι να γίνει ένα θόμο. Λοιπόν, αυτά.
0: Τα λέμε,
3: να είμαστε καλά. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
0: Υγεία, φίλε, καλή δουλειά.
3: Υγεία.
0: Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα για 56, να έχουμε χρόνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Τι κάνεις, Βαγγελή?
0: Είμαι καλά. Εσύ?
4: Καλά είσαι, ο Κώστας.
0: Ποιος Κώστας, αδερφέ, φίλε? Ο αδερφός μου.
4: Ο αδερφός σου, ο Δημήτρης, είμαι από τη Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου Δημήτρη.
4: Ο καλά... παλιός φίλος του Κώστα.
0: Καλά είμαι, καλά είναι, καλά είναι και ο μεγάλος. Μια χαρά είναι.
4: Θα του δώσεις πολλά χαιρετίσματα, αδερφούλη.
0: Φυσικά, ρε φιλαρακό.
4: Έτσι, αυτό πήρα να σου πω.
0: Ναι.
4: Σας θυμάμαι ακόμα από... Θυμάμαι και εγώ την παιδική ηλικία από μικρά.
0: Δεν ήρθες σε Ελλάδα φέρος το καλοκαίρι?
4: Ήρθαμε λίγο, ήρθα 10 μέρες γιατί έχω δική μου επιχείρηση εγώ εδώ πάνω στη Φραγκφούρτη.
0: Α, και είσαι παντρεμένος. Και είσαι παντρεμένος δηλαδή εκεί.
4: Ναι, η γυναίκα μου είναι γεννηθεί εδώ. Και ήρθα γιατί έχω μια μπουτίκ με ρούχα και...
0: Η γυναίκα σου είναι Γερμανίδα.
4: Ορίστε.
0: Η γυναίκα σου είναι Γερμανίδα.
4: Ελληνίδα
0: είναι. Α, Ελληνίδα που γεννηθεί εκεί.
4: Όχι, Ελληνίδα είναι, αλλά έχει γεννηθεί εδώ.
0: Εντάξει, κοίταξε, αν έχεις επιχείρηση είναι πολύ πιο δύσκολο να φεύγεις πολύ καιρό, είναι αυτό δεδομένο.
4: Ήταν και... Είναι και περίεργες οι συνθήκες τώρα αυτές τις φέτος στη Γερμανία, δεν είναι εύκολα.
0: Ναι, έχω ακούσει ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα στη Γερμανία.
4: Ναι, έχουν δυσκολέψει, οπότε πρέπει... Απ' όλα, δεν μου... και η γυναίκα μου είχε δουλεύει, τώρα φαντάζω ότι την πήγα στη δουλειά της και γυρίζω σπίτι.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι. Εσείς καλά είσαστε σε όλα?
0: Δεν ξέρω αυτό, φιλάρακο, που λέμε και εμείς χριστιανοί. Όλα καλά.
4: Εύχομαι τα καλύτερα και τη μάνα σου. Μάνα σου, είχα φάει ένα σωρό γλυκό από τη μάνα σου.
0: Την κυρία Ελισάβετ, Το έχει ακόμα και τώρα στα βαθιά γεράματα, το έχει με τα γλυκά.
4: Το ξέρω, είναι χρυσή γυναίκα, αδερφούλη, χρυσή γυναίκα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε, σε ευχαριστώ για όλα τα καλά που λες.
4: Άντε, γεια σου, ρε Σιβάγγελη,
0: γεια σου. Γεια λοιπόν, αυτά. Πες του Λεωνίδα, λέω ότι η ανακατασκευή του Γιώργου Καρασκάκη δεν απαιτεί την αλλαγή του τελεστή δόμηση, οπότε ας κρατήσει την προσφυγή του να μην ξοδεύεται κιόλα. Καλημέρα, Απόστολο, λέει, πες το φίλο, όταν μα έδωσε το γήπεδο. Τα λέω εγώ στου φιλουσίδε, μου λέτε, πες, τα λέω εγώ κανονικά. Πάνω βλέπει, τα μεταφέρω. Πες το φίλο, λέει, ότι μα έδωσε το γήπεδο Μαρινέκη, το έδωσε χωρί κόσμο. 100% δίκιο που ο κόσμο ΣΑΚ δεν θέλουν να πάει Ολυμπιακό στα Λιώσια. Και ένα άλλο λέει ότι ενημέρωσε το φιλοπτική πρώτη, έπαιξε χωρί κόσμο η ΑΕΚ στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Να στείλω την καλημέρα μου και την αγάπη μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Πασκάκη κάτω στο Ηράκλειο που είναι συντονισμένος. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Μαρίνο και τη Λένα στη Λιγαριά εκεί στο φούρνο. Μαρίνο, δεν ξέρω, σε μελετήσαμε το πρωί με τον Γιάννη από τη Λαμία εκεί. Καλό μήνα, φίλε. Είσαι ο συνδετικός μας κρίκος, λέει. Καλημέρα στους Λεωνιδάρες και τα Πατριωτάκια. Σε σένα φίλο όλα αυτά. Σταμάτα μωρέ που φίλονται σε μένα τώρα. Μια παρέα είμαστε όλοι. Σχέση είναι αμφίδρομη. Τι θα κάνω εγώ χωρίς εσάς όλους εκεί έξω? Το έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Λοιπόν, έχει πάει 7 η ώρα, κύριε Πανομπουρνά. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα ρίξει ένα διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Να πάρουμε όλη μια ανάσα για να έρθουμε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.

0: φάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TOPFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TOPFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. TopFM1024.gr. TopFM 102,4.
3: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους εισαγωγικά που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. Καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα. Μέρος δεύτερο με Πάνο Μπουρνά στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο. Αλλά πρωταγωνιστές εσάς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες και καθορίζετε σε μεγάλο βαθμό και την θεματολογία αυτή εδώ τη εκπομπή. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα, Νέστορος από Χανιά. Πρωινό δρομολόγιο Χανιά, Ηράκλειο Μελιώνη. Γνωστό ω Πλατινή. Τότε πρέπει να έπαιζε πολύ καλή μπάλα για να το λέγατε Πλατινή. Και εμείς όλα τα χωριά είχαν ένα Πλατινή. Και εμείς είχαμε το Μισελ. Φλόγουμε τον Γιώργο. Καλημέρα, καλό μήνα, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πες στους φίλους ότι το γήπεδο είναι του Εθνικού. Τι θες να βάλουμε φωτιά τώρα, θες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή που μόλις ξεκινήσουν τα ευρωπαϊκά θα δούμε μπάλτσα από όλες τις ομάδες Λοπαγωτατζής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα, Γιάννης Φυλάκας Τριτσόνα, Παναθηναϊκός. Τα σπάσε χθες με τα Σαρδάμ. Το Σαρδάμ, πώς το είπες, λέει. Σουρτ δίνει πάσα και σουρτ. Όχι, ρε, δεν έκανα Σαρδάμ, ρε. Σαρδάμ έκανα. Με τον Μαραθιανό και τον Ακτίβη κάναμε πλάκα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Κάνει ο Χιγί, λέει ο Χιγί τα 13. Εγώ είπα το σουτ από τον σουτ. Αφού σουτ το λένε τον παίχτη. Τι να κάνω. Να του πω αλλιώς, να του πω σουτάρα από το σουτ δηλαδή. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Από Ζυρίχη. Το ταμπόρ θα το βλέπω να γίνεται πολύ βασικό γρανάζι της ομάδας, λέει ο Ανδρέας. Νομίζω ότι είναι ήδη, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα. Καλό μήνα. Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους εκπαιδευτικούς και στα παιδάκια μας. Λίζα το κάνεις, φίλε. Λέει ρε, Βαγγελάρα, δεν κάνεις και τα μάτια Ευρωλίγκας μπάσκετ και πάρουμε φέτος αυτό το πολυπόθητο 8ο. Όχι πολυπόθητο το 8ο, ρε, φίλε. Τι σιγά, δεν πέρασαν και 10 χρόνια. Λοιπόν, φύγαμε στον κόσμο, πάμε πάνω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, κύριε Μιχάλη, καλημέρα.
1: Γεια σου, παιδιά, καλημέρα. 2 στα 2, ε. Πρέπει να κόψω να παίρνω κάθε
0: μέρα. Ό,τι γουστάρεις κάνω, ρε, φίλε.
1: Εντάξει, όχι, για να βγαίνουν κι άλλοι, αλλά ήθελα από χτες να το πω.
0: Πες το σήμερα.
1: Καλύτερα να το πω σήμερα όμως που κέρδισε η Εθνική.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα το έλεγα χτες, μπορεί να λέγανε, θα το πω σήμερα που έχουν κερδίσει.
0: Για πες για να καταλάβω τι θέλεις να πεις. Για τα ψήσεις για σήμερα.
1: Μπράβο, γιατί μας μπέρδεψε. Λοιπόν, με τις Εθνικές υπάρχει πρόβλημα από τότε που έχει σταματήσει ο σχολικός αθλητισμός. Αν θυμάστε καλά, δεν υπήρχε γήπεδο χωρίς μπασκέτα, δεν υπήρχε τρίτη ή πέμπτη χωρίς αθλητικές εκδηλώσεις, δεν υπήρχε σχολείο χωρίς να υπάρχουν πρωταθλήματα τουλάχιστον σε γυμνάσιο και ηλικία μεταξύ των σχολείων.
0: Σωστό είναι αυτό, εγώ συμμετείχα σε όλα αυτά.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Επειδή δεν θα σου να καλώ στην ομάδα του Βόλου ή θα σου να σου ποδοσφαίρου. Πάντως έμπαινε σε ένα τρυπάκι του μπάσκετ, κάτι από εδώ από εκεί, ασχολιώσουν. Ασχολιότανε κόσμος. Και για να πούμε τώρα τα στατιστικά, γιατί ο κάθε γονιός έτσι ματώνει για να πηγαίνει το παιδί του σε ένα άθλημα, γιατί οι περισσότεροι και καλά κάνουν, προσπαθούν να τα βάλουν μέσα σε αθλήματα, ενώ αυτό έπρεπε να είναι μέσα στη βασική εκπαίδευση, έτσι. Δηλαδή τι, αν έχει το 50 άλλος να δίνει για να μπορεί να πηγαίνει το παιδί του, ας πούμε, να προπονείται στην μπάλα, στο ποδόσφαιρο, ή στο ταϊκβοντό, ή στο τέλος πάντων, ή στο χορό. Αυτά έπρεπε να είναι μέσα στη βασική εκπαίδευση, μέσα στο σχολείο, έπρεπε να κάνουν όλα. Και από εκεί και πέρα να ξεχωρίζουν τα ταλέντα. Θα ξαναπώ ένα στατιστικό στοιχείο, γιατί τα στατιστικά είναι αδιαπραγμάτευτα. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να βάλει έτσι μέσα την ιδεολογία. Ένα από 1% έως 0,05, το 1 είναι το ανώτερο, έτσι.
0: Ναι.
1: Έως 0,05, όχι 0,5, 0,05.
0: Μισό.
1: Θα πάρει, ναι, όχι μισό. 0,5 είναι το μισό. 0,05.
0: Ελάχιστο, ναι.
1: Θα μπορέσει να δουλέψει και να κάνει επάγγελμα το άθλημα του ποδοσφαίρου, για το ποδόσφαιρο θα πω τώρα, που ασχολείται με τις ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στα 200 παιδιά ένα, στην καλύτερη περίπτωση, στα 2.000 παιδιά ένα, στη χειρότερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Και δεν μιλάμε για αλφα-εθνική, έτσι, να ζεις από αυτό. Μπορεί να ζεις τη γάμα εθνική και να ζεις από αυτό. Παίρνεις 1.000 ευρώ το μήνα, 1.500. Κατάλαβες τι εννοώ. Έτσι δεν σημαίνει ότι θα φτάσεις σε τόπο επίπεδο. Αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε όλοι και στο μπάσκετ, έτσι. Είναι τα αντίστοιχα νούμερα. Μην διερωτώμαστε λοιπόν πώς και γιατί γίνονται αυτά. Στο όνομα των μεγάλων κερδών και των επιδιώξεων που έχουν οι μεγάλοι των πρωταβλημάτων, και θα μιλήσω από πρώτα τον Ολυμπιακό που είμαι Ολυμπιακός, τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, έτσι, λοιπόν ο Ολυμπιακός, τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και άλλοι 5-6 στο ποδόσφαιρο, Μα έχουν εφαρμόσει μια πολιτική, γιατί αυτή δεν είναι τη οδηγία την πολιτική θέλουν, έτσι. Και εδώ και στην Ευρώπη, δεν είναι δηλαδή ότι είναι μόνο εδώ το φαινόμενο αυτό. Ωραία, για τον πρωταθλητισμό, γιατί εκεί είναι οι σπόνσορες, εκεί είναι τα λεφτά, εκεί είναι ο έλεγχος της πολιτικής εξουσίας. Ωραία, και όλο το ταραβέρι γίνεται να μην αθλείται ο κόσμος. Γιατί μας έχουν βάλει στο τρυπάκι πρωταθλητισμός. Βεβαίως, καλό έτσι είναι ο πρωταθλητισμός, αλλά ο πρωταθλητισμός δεν μπορεί να έρθει αν δεν υπάρχει αθλητισμός. Αν δεν υπάρχουν 20.000 παιδιά έξω να προπονούνται, δεν μπορούν να βγουν.
0: Και τα παιδιά πρέπει να κάνουν αθλητισμό και ο πρωταθλητισμός είναι κάτι που αν προκύψει. Έτσι. Αν το καλό είναι να ξεκινάς σαν αθλητής για το καλό του παιδιού, ας πούμε, καλό είναι να αθλείται και αν προκύψει και το ανώτερο επίπεδο και να βιοπορίζεται από αυτό, είναι το καλύτερο σενάριο. Αν προκύψει όμως, γιατί όπως είπες και εσύ, οι πιθανότητες είναι απειροελάχιστες. Έτσι είναι. Και παίρνεις και τα εύσημα εδώ από έναν φιλό ακροατή που λέει πολύ σωστός, μπράβο. Εδώ είσαι ο Μιχάλη, τι έπαθες. Τι έγινε, πού πήγε αυτός. Πάει αυτός. Δεν πειράζει, ρε Μιχάλη. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Πάνω δεν έχω time out, έχω time out και τεταρτό. Α, δεν έχουμε γραμμές. Παιδιά, ορίστε το τηλεφωνικό κέντρο και ο Μιχάλης δεν έπρεπε να έχει άγχος, πήρε δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Έχω χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο, μπορείτε να καλέσετε. Εγώ για αυτούς τους σχολικούς αγώνες λέει πήγαινα σχολείο. Βέβαια θα μου πεις, λέει, γι' αυτό έγινες και κτηνοτρόφος και όχι επιστήμονας. Καλημέρα, Βάγκο. Εντάξει, φιλαράκο, όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν για όλο τον κόσμο. Αλλά το γεγονός ότι έκανες αθλητισμό από μικρός νομίζω ότι είναι κάτι που σε βοήθησε. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και ξέρετε, ο αθλητισμός δεν είναι ότι βοηθάει και στο κομμάτι, ας πούμε, της υγείας και από σε άλλα πολλά πράγματα, ας πούμε, να ρίχνεις το βάρος εκεί. Έτσι, βοηθάει τα παιδιά να ομαδικοποιούνται, που λέω και εγώ. Δηλαδή, να φεύγουν από αυτό το προσωπικό, ας πούμε, και να μαθαίνουν να γίνονται μέλη μιας ομάδας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπαίνεις σε αποδυτήρια. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη, εδώ έπεσε η γραμμή. Εγώ είμαι πάλι.
0: Γύρισες.
1: Ναι, έπεσε η γραμμή μου, έπεσε η γραμμή. Με πάνω στα βουνά. Για να τελειώσω, εντάξει, δεν θα μιλήσω. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και αυτό δεν είναι θέμα, δηλαδή, είναι θέμα τι πολιτική ασκείται πάνω στον αθλητισμό. Δεν είναι πολύ σημαντικό και κύριο. Και τώρα θα πούνε πάλι ο κομμουνιστής άρχισε τα δικά του. Παιδιά, δεν γίναμε κομμουνιστές, γιατί μπήκαμε μέσα σε μια οικογένεια και ήμασταν έτσι και βγήκαμε στα 40 μας.
0: Εγώ ένα πράγμα έχω να πω, πάντως για σένα, επειδή σε γνώρισα και προσωπικά πλέον και κόβει το μάτι μου, ο Μιχάλης, παιδιά, δεν είναι κομμουνιστής με δεξιά τσίπα. Αυτό το ξέρω ότι είναι κομμουνιστής, κανονικός. Λοιπόν,
1: χαιρετίσματα σε όλους.
0: Και στη σύζυγο, την Παναθηναϊκά να
1: δώσεις. Και στη σύζυγο. Βαράτε το πέναλτι στο 90, στο...
0: Ναι, για πες. Στο 120.
1: Και εγώ δουλεύω στο 120. Εγώ δουλεύω εκείνη. Τώρα εκείνη το βλέπει σπίτι.
0: Ναι.
1: Έτσι, μα την παίρνω τηλέφωνο. Ανοιχτή ακρόαση. Βάζω το σκύλο μέσα εγώ εκεί για τα γούρια μου να μην το βάλετε. Έτσι, είμαι
0: σπίτι. Μπράβο, αλήτη.
1: Ναι. Και μου κλείνει το τηλέφωνο.
0: Καλά σου εξηγήθηκε.
1: Δεν θέλω να
0: σου
1: ακούω για τις εκατέμεις, μου λέει. Και μου το έκλεισε.
0: Καλά σου εξηγήθηκε. Την αγάπη μου να τη στείλεις.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σου, Μιχαλάρα. Τι τραβάμε. Που έφαγα, λέει, στη Λιβαδιά. Ωραίες ερωτήσεις. Έφαγα στο κέντρο, στο μπέστο ψητό. Έφαγα κάτι χειροποίητα, κατά σουβλάκια χτες πάνω. Μη σε κάνω να ζηλεύεις τώρα. Άστο. Μπουκιάκι σε χώριο. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
2: Αυτό που κοροϊδεύουν όλοι, λοιπόν. Παίρνω μετά από 3 χρόνια.
0: Που αναρωτιέσαι αν είσαι εσύ.
2: Ο Βασίλης από το δρόμο. Ναι. Τώρα περνάμε από τα έργα του Ελληνικού που είχα πάρει για ένα γατάκι και είχαμε ξεσηκώσει κόσμο. Θυμάσαι, Βαγγελάρα.
0: Τώρα
2: πριν 3 χρόνια.
0: Ναι. Τώρα
2: λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής για το πιο προηγούμενο φιλό. Που εντάξει με κάλυψε αυτό για την παιδεία την ποδοσφαιρική. Περνάω λοιπόν, δουλεύω στο Ρέντι πολύ κοντά και περνάω ένα Σαββάτο, παιδιά.
0: Ναι.
2: Έξα το Ρέντι που μαζεύω ότι οι πιτσιρικάδες να πάνε. Εγώ είμαι γενιά 76.
0: Σειρά. Εντάξει. Σειρά είμαστε.
2: Τζόλε, Γιαννακόπουλος, ήμασταν άλλοι το ποδοσφαιριστές. Τα ψαλιδάκια στον αέρα, σπάγαμε πόδια και τα καστήλιο φάση.
0: Ναι.
2: Και βλέπω κάτι φάτσε στα παιδάκια. Καταρχάς ήταν όλα τα τσιπ. Πόρσε Καγέν και δεν συμμαζεύεται. Δεν είδε ένα αυτοκινητάκι, ήταν αυτό το ερυπιάκι που λέμε τώρα σημερινή εποχή.
0: Ναι.
2: Ένα παιδάκι Αλάνα δηλαδή. Όλα τα παιδάκια ήταν φάτσε απουσιολόγου. Μην πάει παρεξηγήσει κανεί για αυτά που λέω, παιδιά. Υπάρχουν παιδιά, Μιγέλα Βαγγέλη, πριν 5 χρόνια μου φεύγει ένα καρότσι. Με μου φεύγει ένα καρότσι. Αυτά που είναι σαν ένα σανσέρ με τα γλυκά, αν έχετε δει, μαγκέ, σε πολύ μεγάλη εταιρεία που ήμουν, πήγα για λίγο. Και αρχίζω και κατεβάζω ότι υπάρχει. Οδηγοί που ακούνε ξέρουν, έχουν πάθει ζημιέ. Και είναι το παιδάκι πίσω, χωρίς να απευθύνομαι σε εκείνο, 24 χρονών. Και από τον τρόπο που είδε που έκανα εγώ, πως έκανε, έβαλε τα κλάματα και πήγε στο διευθυντή. Λοιπόν, τέτοια παιδάκια είναι αυτά που πάνε και παίζουν μπάλα. Και ξαναλέω, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, όταν δεν έχεις μέσα σου λίγο αυτό το... τη σπιρτάδα, το πώς να το πω ρε παιδιά, δεν μπορώ και να εκφραστώ. Δεν πρόκειται. Και δυστυχώς τέτοιους βγάζουν. Όσοι μπορούν τα πάνε. Εγώ το λέω γιατί έχω πληγωθεί από άθλημα που δεν είχαμε λεφτά κάποτε να πηγαίνω. Κατέληξα στην μπάλα βέβαια. Αλλά
0: τενίστας θα γινώσουν.
2: Είναι... Όρισε.
0: Τενίστας θα γινώσουν, άλλο.
2: Πικμόν έπαιζα 5 χρόνια. Όχι. Για καράτε, αλλά τότε θα το πληρώνει το καράτε και, και το box. Αλλά στο ποδόσφαιρο ήμουν φοβερό. Θέλω να πω όμως ότι είναι μεγάλο πλήγωμα αυτό το πράγμα να μην μπορούν να πάνε παιδιά. Και πάνε μόνο όσοι μπορούν να τα πάνε γιατί έχουν το τσίπ, γιατί έχουν την άνεση χρόνου, την πολυτέλεια χρόνου και όλα τα συναφή. Δεν θα ξαναδούμε ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα. Για μένα η τελευταία ήταν η γενιά του Τζόλε, του Γιωργάτου, του Μαλαδένη, όλων αυτών των παίχτων. Και το βλέπετε ότι Έλληνες παίχτες πλέον δεν είναι. Τα είχα να πω.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, μακάρι να αλλάξει τα πράγματα, αλλά και το ποδόσφαιρο γενικά το κάνανε λίγο. Πάμε, φτάνουμε και γύρω-γύρω λάδι και τη γανίτα τίποτα και την ξαναδούμε πίσω. Μία μπουκα, μη τίποτα. Αυτά.
0: Έγινε.
2: Καλό πρωτάθλημα να έχουμε, καλές εκπομπές. Εγώ σας ακούω χρόνια ολόκληρα κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά ρε φίλε.
2: Και εσείς παιδιά, καλή δύναμη. Εκπομπή να έχετε.
0: Καλή δύναμη. Γραμμούλα και μετά time out ή τώρα time out. Time out. Σύντομο time out και θα έρθουμε παιδιά να βγάλουμε άλλες 3-4 γραμμές μέχρι τις 7.30. Πάμε.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo. Εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Η Winsport FM 94,6.
0: Αν κάποτε το καλοκαίρι το μετρούσε με μπάνια και παγωτά, τώρα σίγουρα το μετράς με αυτοκίνητα. Γιατί Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές έχει σούπερ καλοκαιρινά δώρα που θα ανεβάσουν κι άλλο θερμοκρασία. 6 ολοκαίρων για αυτοκίνητα Τσέρι Τίγκο 4 για 6 τυχερούς νικητές απλώς με την είσοδο στο καζίνο. Αν θες να ζήσεις τα πιο cool vibes με 1000, η Πάρνη θα είναι ο προορισμός σου. Γιατί θα φέρει 6 τσέρι μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές. Δελτία συμμετοχή με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Έχουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, φιλέ.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
0: Ναι.
9: Πριν σου πω αυτά που θέλω να σου πω, να πούμε χρόνια πολλά στις 40 Παρθένες σήμερα, αρχικά.
0: 40 Παρθένες.
9: Ναι, ναι. Σήμερα είναι το 40 Παρθένων.
0: Σούπα, ρε.
9: Ναι. Επί γιορτάζουν Πινελόπες, Αντιγόνες, κάτι τέτοια ονόματα.
0: Χρόνια πολλά στα κορίτσια όλα.
9: Γιορτάζει και η γυναικάρα μου που με έκανε πολύτεκνο πριν ένα μήνα.
0: Να τη χαίρεσαι, πολύτεκνος, ε!
9: Ναι, ναι, 4 κόρες, αδερφέ! 4 κόρες!
0: Πώς το αντέχεις?
9: 4 κόρες!
0: Εσύ πρέπει να παρασημοφορηθείς! Πρέπει να παρασημοφορηθείς εσύ! 4 κόρες! Παναγία μου, τι σε περιμένει!
9: Βαγγέλαρε, μιλάμε πάντα με μηνύματα πάρα πολλά χρόνια. Σε ακολουθώ YouTube, σε ακολουθώ παντού. Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο.
0: Γιατί δεν έχεις πάρει?
9: Ξέρεις τι, ακούω ναι. Sport FM από Μπραουδάκι, είμαι 40.
0: Ναι.
9: Πριν ξέρεις, βράδυ ύπνο, με Μπραουδάκι στα αυτιά, με το κασετοφωνάκι, αν το έχεις προλάβει και το, όχι το έχεις προλάβει, αν το έχεις δει, που μπροστά ήταν φακός και ήταν και ράδιο. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι τα χρόνια αυτά.
0: Τις πάνε συσκευές αυτές, ναι.
9: Ναι, ναι, ναι. Τις παίρναμε σε παζάρια και τέτοια, ναι, το 1990.
0: Ναι, στα Nights.
9: Εγώ δεν θα μιλήσω για αθλητικά, γιατί θεωρώ ότι πέρα από τα αθλητικά, επειδή είμαι και εγώ στον χώρο των social και τα λοιπά, αλλά πάνω στο αγροτικό κομμάτι, είμαι αγρότης. Και αυτό που δεν κάνουμε τους ανθρώπους είναι να πούμε ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ. Εγώ δεν σου πω για αθλητικά, εγώ θα σου πω μπράβο και ευχαριστώ, γιατί κάτι πρωινές ώρες, ειδικά φέτος, που πέρασα στην οικογένεια δύο πολύ μεγάλα θέματα υγείας, ναι, μου κράτησε συντροφιά φίλε ώρες που γίναγα από νοσοκομεία και ξεχνιότανε το μυαλό μου. Εγώ αυτό πήρα να σου πω, γιατί θεωρώ ότι οι άνθρωποι πέρα από το hating και τα μίση και τις κακίες έχουν ανάγκη να ακούσουν και μια επιβράβευση, και είναι αυτό που λείπει σήμερα από τον κόσμο. Έχουμε μάθει μόνο να παίρνουμε και να μην δίνουμε. Εγώ αυτό ήθελα να σου πω, πέρασα μαζί σου πολύ δύσκολες φάσεις φέτος και εκεί που έλεγα τα παρατάω και καταλείπω και τέτοια, αρχόσυνα με την παρέα αυτή πάντα στο Bluetooth στα μάξι,
0: ναι,
9: που γύρναγα για να πάω στη δουλειά, και με συγκίνηση στο λέω ότι 2 ώρες δηλαδή ήταν παρέα όχο Βαγγέλα. Ποιος άλλος είναι εκείνο, ο Πανός?
0: Όχι, ο Ρηλός, ο Πάνος ο Μπουρνάς.
9: Α, είναι καλημέρα
0: το νέο,
9: και
0: το νέο αίμα εδώ των ηχοληπτών. Μαζί με τον Γιάννη.
9: Καλή δύναμη στο παιδί.
0: Φίλε, τι να σου πω.
9: Όλα να είναι καλά.
0: Τι να σου πω, αδερφέ. Τι να σου πω.
9: Από ομάδα η ΜΑΕΚ. Τώρα, αλλά δεν με νοιάζει, ας πούμε, την αλήθεια.
0: Ούτε εμένα με ενδιαφέρει.
9: Τώρα, για τώρα δεν με νοιάζει. Εγώ ήθελα απλά, είχα αυτή την ανάγκη να σε πάρω να σου πω, ρε Πανάρα, και πιστεύω ότι εκπροσωπώ πάρα πολύ κόσμο. Είσαι από τα διαμάντια που παίζουν στα αυτιά μας.
0: Σταμάτα τώρα, λες πολλά και εδώ πέρα τι να σου πρωτοπορεί.
9: Εντάξει, όφυλα να το πω.
0: Σε ευχαριστώ για τίποτα άλλο, γιατί,
9: γιατί τα μηνύματα δεν είναι μόνο άντερε άσχετο και άντερε το ένα και άντερε το άλλο.
0: Όχι, πλάκα κάνεις,
9: και...
0: κοίταξε, όχι να σου πω κάτι στην περίπτωση μου, γιατί ο καθένας μιλάει για τη δική του περίπτωση, στην περίπτωση μου... Δεν έχω κανένα παράπονο. Δηλαδή η αναλογία είναι 99,9 με 0,1. Δεν έχω κανένα παράπονο σε αυτό το κομμάτι. Πάρε και κάτι τώρα, Βαγγέλης. Πάρε και κάτι τώρα. Πω, λέει, και φαντάζεσαι οι Γαμπρίλ να υποστηρίζουν όλη την αντίπαλη ομάδα, λέει, και τι γίνεται. εσύ θα ξεχνάς και τα ονόματα από τους Γαμπρούς με 4 κόρες. Τι μπλέξη μου έχεις φάει.
9: Αδερφέ, εγώ το μόνο που τους είπα, επειδή ο μισός είμαι Πόντιος,
0: ναι,
9: και ο μισός είμαι Κυπαρισσινός.
0: Από κάτω του
9: το μόνο πράγμα... Ναι.
0: Έλα, ναι. Μάλιστα. Ναι.
9: Το μόνο που τους έχω πει είναι, κοιτάξτε τσογλάνια, μην μου φέρετε Γαμπρούς, που δεν τρώνε προβατίνα και δεν ξέρουν να κάνουν κοντοσούβλια κοκορέτσια. Ό,τι αυτό θέλετε κάντε. Μη μου φέρετε εδώ κανένα βετζετέρια, κανένα βίγκαν. Πώς θα λένε αυτά, την κάθατε.
0: Έχει μπλέξει.
9: Έχει μπλέξει. Αφού στην καθησιά μας για πρωινό θέλουμε 2,5 κιλά τσίπουρο να πούμε τώρα. Πλάκα μας κάνει.
0: Α, είσαι τέτοιος, ε. Μάλιστα. Ωραία, ωραία.
9: Είμαι λίγο από αυτούς.
0: Να είσαι γερός. Σε ευχαριστώ για όλα. Δεν
9: θέλω να κρατήσω τη γραμμή.
0: Ευχαριστώ για όλα.
9: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις στιγμές που μας έχεις χαρίσει. Και εύχομαι ανταποδοτικά το σύμπαν και η ζωή σε κάθε άνθρωπο που δίνει όσα δίνεις να το γυρνάει επί 10 πίσω και σε αυτόν και στα παιδιά του. Να σε πάντα καλά. Καλό μήνα, καλή σεζόν. Σε βλέπω και YouTube.
0: Να σε καλά ρε φίλε. Σε ευχαριστώ. Σε
9: κάθε
0: ευχαριστώ.
9: Επιτυχία αγόρι να μου.
0: Υγεία να
9: κάθε
0: επιτυχία. Γεια.
9: Σε ευχαριστώ.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω γιατί...
10: Βαγγέλη.
0: Έλα.
10: Ρε Βαγγέλη.
0: Έλα ρε φίλε.
10: Ο Νίκος είμαι.
0: Τι κάνεις ρε Νικόλα, καλά είσαι.
10: Τι γίνεται ρε. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα φίλε.
10: Καλό μήνα καταρχάς. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι, το ξέρω.
10: Βασικά σε άκουγα έτσι. Σταθερά και χωρίς απλά είχα ένα πρόβλημα με τα τηλέφωνα εδώ στο γραφείο και δεν μπορώ να το λύσω ακόμα και τώρα σε παίρνω από το τηλέφωνο του γραφείου γιατί είμαι πολύ πρωινό στο γραφείο, διαβάζω νομολογίες και αυτά μέχρι να το προσωπικό.
0: Έχεις τα δικά σου, ναι.
10: Έχω τα δικά μου. Λοιπόν, και εντάξει, δεν ήταν και τίποτα να πούμε βέβαια γύρω από ποδόσφαιρο. Τώρα που ξεκίνησαμε και πάμε και καλή χρονιά, να μιλήσουμε για το χθεσινό.
0: Ναι.
10: Καταρχάς, αυτός ο παίκτης που ήρθε ο Γκάγκουα,
0: ναι,
10: μας έβγαλε τα μάτια εμένα προσωπικά.
0: Όχι μόνο σένα.
10: Δεν περίμενα αυτό το πράγμα.
0: Όχι μόνο σένα.
10: Μίλαγε και με τον Στέλιο χθες.
0: Τι έλεγε στο Λαράς, ο γιατρός καρδιάς μας, τι έλεγε.
10: Καλά είναι. Έπαθε πλάκα γι' αυτός.
0: Έπαθε πλάκα.
10: Κοίταξε, τέτοιος παίκτης είχε πολλά χρόνια να έρθει στο κέντρο. Έτσι. Δηλαδή το κυνηγητό που κάνει, την μπάλα που ξέρει, που προωθεί το ποδόσφαιρο μπροστά, που βγάζει μπαλιές.
0: Εγώ να σου πω κάτι Νίκο μου, εγώ λατρεύω τους ποδοσφαιριστές που κινούνται στο χώρο χωρίς την μπάλα. Γιατί έτσι δημιουργείς καταστάσεις, έτσι για να σπάσεις. Ο Κάγκουα, τον παρακολουθούσα εχθές, δεν σταματάει. Δεν σταματάει, είναι σε μία μόνιμη κίνηση στο χώρο.
10: Φίλε, τέτοιο παίκτη, δηλαδή, ο Στέλιος μου είπε κάτι, αυτός είναι Πινέδα μου λέει. Και έχει δίκιο.
0: Θες να σου πω κάτι, τώρα που το είπες εσύ. Στον πάνω εδώ τον Μπουρνά, τον ηχολήπτη μου, πριν ξεκινήσει η εκπομπή πάνω τη σούπα. Για τον Κάγκουα. Λέω, δεν θα του πω στον αέρα. Αλλά αυτός πινεδιάζει.
10: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς είπα εγώ εδώ στον πάνω εδώ Μάρτιο.
10: Μου είπε και ο Στέλιος εχθές.
0: Ναι.
10: Και του λέω έχεις δίκιο. Δηλαδή τέτοιος παίκτης εγώ δεν το περίμενα. Και τέτοιους παίκτες που έχει κάνει μεταγραφές ο Κοτσιόλης έχουμε πολλά χρόνια να δούμε. Έτσι. Δηλαδή το παλικάρι να είναι καλά. Έχει κάνει δουλειά στο Παναθηναϊκό και φαίνεται ότι το πάει καλά. Ένα άλλο θέμα που είχαμε στο ΦΟΡ, πιστεύω ότι λύνεται με το 4, γιατί ο Τετέι για μένα ξέρει 100 κιλά μπάλα, πιο πολύ από το 4, αλλά δεν είναι φωνιάς.
0: Ο καθένας έχει το ρόλο του σε μια ομάδα, όλη χρήσιμη είναι.
10: Δηλαδή όπως ο LKB, ένας με έναν μπορεί να μην κάνει τίποτα, τον κόλλο όμως θα το βάλει. Ο Ντέσσερς είναι καλύτερος από τον Λεκαμπή.
0: Ναι,
10: τεχνικά. Τεχνικά είναι καλύτερος.
0: Εγώ νόμιζα με τον Ντέι ήθελες να το συγκρίνεις.
10: Όχι.
0: Κοίταξε, ο Ντέσσερς είναι αυτό που λέμε ας πούμε για τους επιθετικούς και για τον Λεκαμπή που σωστά ανέφερες και για τον Λαραμπή παλιότερα και για τον Γιώβιτς στην ΑΕΚ.
10: Ναι.
0: Ότι ο επιθετικός, ο σωστός, ο καλός, ο φίνισερ και τα λοιπά που λένε και οι σύγχρονοι πρέπει στις τρεις φάσεις που τελειώνει μία να είναι γκολ.
10: Να είναι μέσα στο κουτί και να εκμεταλλεύεται τα πάντα.
0: Και να έχει αυτό το ποσοστό.
10: Ακριβώς. Λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα εγώ, βλέπω λίγο με τον Κυριακόπουλο.
0: Άμα έπαιζες στα μάτια σε ένα χρόνο, τι θα έκανες.
10: Δεν ξέρω, μακάρι να είναι αυτό, αλλά...
0: τι είναι, φίλε.
10: Εγώ τον εκτιμούσα πάρα πολύ τον Κυριακόπουλο και ήθελα ο Παναθηναϊκός να τον πάρει από τότε που ήταν στην Τρίπολη. Και πήγε η Ιταλία τον
0: Παναθηναϊκό. Μα σου λέω, πέρσι έμπλεξε, ήταν μόνο όλη τη χρονιά. Φέτος έμπλεξε πάλι μέχρι τώρα, έχει παίξει 7-90
10: λεπτά. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.
0: Θέλει support που λένε.
10: Αυτό ο Κρίστιανσεν, τι γίνεται, θα παίξει μπαλά.
0: Δεν είμαι και ρεπόρτερ Παναθηναϊκό να σου πω εγώ. Περιμένουμε. Δεν το γνωρίζω.
10: Τον πήραμε, γιατί
0: δεν ξέρω κάτι. Τον πήραμε γιατί ο προπονητής τον ήθελε.
10: Και για να κάνω και μία έτσι ένσταση τώρα, εγώ τον Ουναΐ δεν τον θέλω στον Παναθηναϊκό. Θα χαλάσει τη μαγιά μέσα που πάει να γίνει και με τον Κουντούρη και με τον Ταμπόρδα, ο οποίος ο Ταμπορδάκος είναι το κάτι άλλο, έτσι. Ευτυχώς, γιατί υπήρξε ένα κενό που το έβλεπα ότι πάνε να τον σβήσουνε. Και αρχίσανε και κάτι δανεικοί, να τον δώσουμε δανεικό και κάτι τέτοιες βλακίες. Για μένα ο Ταμπόρδα, καταρχάς έχουμε τα στημένα που δεν τα είχαμε ποτέ. Έτσι.
0: Ναι, εδώ και χρόνια.
10: Δηλαδή θα κάνει το φάουλ και θα το δώσει με μεγάλη προοπτική για γκολ.
0: Και τα κόρνερ του είναι εξαιρετικά.
10: Και τα κόρνερ εξαιρετικά.
0: Ναι.
10: Έτσι. Και με την μπάλα την κυνηγάει και είναι ψυχάρα. Δηλαδή, εγώ δεν θα το ξεχάσω, στον αγώνα που τον πήραμε έξω στη, πώς τη λέγανε την άλλη, τη Βολκάνα, πώς τη λέγανε την...
0: Στην Τσεχία, την Κραλοβέ.
10: Ναι, την Κραλοβέ.
0: Νικόλα, έχουμε δελτίο όμως τώρα.
10: Λοιπόν, να είσαι καλά, Βαγγέλη, θα τα ξαναπούμε και θα το λύσετε το πρόβλημα με τα τηλέφωνα.
0: Έγινε,
10: οπότε
0: φίλε.
10: Να είσαι καλά και καλό μήνα.
0: Επίσης, φίλε, επίσης.
10: Και έγινε. Καλό
0: για.
10: Χειμώνα.
0: Γεια.
11: Μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Κατεχαϊκή από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή, λόγω βλάβης και ταχύ όχημα. Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. 49χρονοι με προβλήματα ψυχικής υγείας μαχαίρωσε δύο ανθρώπους χθες στην Times Square, σκοτώνοντας μία νεαρή, ενώ τραυμάτισε 68χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται. Η ίδια σκοτώθηκε από σφαίρες της αστυνομίας. Την παραίτησή του στον Αμερικανό Πρόεδρο υπέβαλε ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Dan Driscoll, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35

0: Ελλάδας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήδη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάρατζ Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Θιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της ITER Action Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
6: Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Φιμπράρη, παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τρεπνήσερον και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν μας δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάμβακας της Φιμπράρη είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υνοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάκες πετροβάμβακα Φιμπράν και ο PP Etix στο σύστημα Serethrem της Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Λοιπόν, διαβάζω 2-3 μηνυματάκια. Ο Θοδωρής λέει: καλημέρα, βασικό ήταν προχθές, λέει, στην ματσάρα με Chelsea ο Κοστούλας. Ένας γκαντέμις φταίει για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό του Τελιά, λέει ο Θοδωρής του ΠΑΟΚ.

Καλημέρα, καλό μήνα με τον Κρίστιαν. Τι γίνεται, θα πει ποτέ για τον Κυριακόπουλο? Παίζει συνεχώ όλα τα παιχνίδια, λέει. Δεν γίνεται, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Πιστεύω ότι κάθε θα πρέπει να ξεκινάω. Ντέστερ και όχι ο Τετέι. Λέει ο Μπάμπη, μην ξεχνά ότι τα μεγάλη αποχή του Ντέστερ. Καλό είναι να μπαίνει έτσι, σιγά-σιγά. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλό μήνα σε όλου του Νάσου από Ηράκλειο Κρήτη ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είσαι, λέει, άνθρωπο με αισθητική και είδωσαν ξαναβγεί στα τομάρια που κάνουν. Λέμε τώρα, λέει, εκπομπή 6 με 8. Σου κόβω την καλημέρα. Στερόγραφο. Love like blood, λέει. Θέλει εδώ ο φίλο ο Ανδρέα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε γιατί έχουμε καιρομπόλη μετά το break. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θοδωρή, σου πει εσύ, λέει. Ένα ανέκδοτο έχω. Είχαν πάει, λέει, κάτι ψάρια σε ένα μπαρ και τσακώθηκαν. Έπεσαν μπαρμπουνίδια. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Με υγεία πάνω απ' όλα. Χθες η ομάδα ήταν πολύ πιο καλή. Εν αντιθέσει με πάρα πολλούς άλλους φίλους, ο Καμαρά, εμένα μου αρέσει πολύ. Παίζει ρόλο ποιος είναι δίπλα του. Χθες με τον Γκάγκουα ήταν πολύ καλύτερος από όλες τις φορές. Ο προπονητής που το βάζει από την αρχή, κάτι βλέπει αυτό στις προπονήσεις. Μην γίνουμε προπονητές του καναπέ, λέει ο Κωνσταντίνος. Καπάκι ο Τζόρνταν, λέει ο Καμαρά, ένας μέτρος παίχτης και του λέω κόσμο. Αυτό φάνηκε ακόμη περισσότερο με την είσοδο του Γκάγκουα, του Κοντούρη και του Λούζα. Μακάρι να έρθει και ο Ναΐ να ανέβει και άλλο επίπεδο η ομάδα στα χαφ. Καλημέρα και καλό μήνα, Βαγγέλη, όλη η πρωινή μας παρέα. Να στολί καλά με υγεία. Την καλημέρα μου στον Νικολίπτη Βασίλης Νίκια ΑΕΚ. Καλά τα λέει, λέει ο φίλος από την Κύπρο. Οι Ελλήνες μπασκετμπολίστες είναι οι πιο κακομαθημένοι, λέει ο Δημήτρης ο μπασκετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη, μια ερώτηση επιτρέπεις εσύ εκεί για να συμφωνείς, για να ακούς και να εκφέρεις άποψη. Μου κάνει εντύπωση γιατί πολλοί βγαίνουν και σου κάνουν τη συγκεκριμένη ερώτηση. Ο καθένας δεν έχει δικαίωμα στο να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Όχι, πες, συμφωνείς, διαφωνείς, λέει ο Γιάννης και γελάει. Ανάλογα την περίσταση, ρε φίλε. Ανάλογα την περίσταση, τι θα πεις, συμφωνώ ή διαφωνώ. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, θα περάσουμε και σε κάτι πιο χρησιμό. Αποφάσισα το σκού να πάω εκδρομή. Μας νοιάζει, θα πείτε. Ναι, σας νοιάζει, θα πω. Γιατί ο λόγος που θα πάω είναι τα νέα ελαστικά Λάσα, που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια, απόδοση και τις τρομερές τιμές τους. Γιατί η Λάσα είναι ένας κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίου εμβέλειας με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια και με επίσημη εισαγωγή στην Ελλάδα την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εγγύηση μόνο από το όνομα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο sportfm.gr ότι είναι τελειωμένη η υπόθεση Πουέρτα. Πρώτα Νότιχαμ, μετά Ολυμπιακός. Οδεύει προς την Νότιχαμ Φόρεστ. Στη συνέχεια στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού από τον Όμιλο Μαρινάκη. Ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα. 23χρονος Κολομβιανός μέσος που αποχωρεί από τη Ρασίκ Σαντάντερ. Και με την διαδρομή που σας ανέφερα, θα παίξει ως δανεικός στον Ολυμπιακό για τη σεζόν 26-27. Σε ό,τι αφορά το ύψος της συμφωνίας, στην Ισπανία λίγο τα. Λέει υπάρχουν διαφορετικές πηγές εκεί. Γίνεται λόγος πάντως για ένα ποσό κοντά στα 16 έως 20 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του ποδοσφαιριστή. Και αυτό είναι το ποσό ψηλό, γιατί η Ρασίκ υπολογίζει ότι τα μισά λεφτά θα τα πάρει η Λεβερκούζεν, η οποία έχει ποσοστό 50% στα δικαιώματα του Κολομβιανού. Υπάρχουν και αυτές οι συμφωνίες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Πάνο. Φοβερή ποδοσφαιρική παράσταση από την Μπάρτσα πάλι χθες, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Έδωσαν το γήπεδο, λέει, στην ΑΕΚ για ένα ευρωπαϊκό μάτς, αλλά χωρίς κόσμο δεν είναι ολοκληρωμένο ο Κροατής, λέει ο Θάνης. Καλημέρα. Μήπως να ρωτήσει το φίλο της ΑΕΚ στην τελεστή δόμηση έχει ο πρίγκος που γίνεται στο ελληνικό, λέει ο Γιώργος. Αυτά είναι μηνύματα από την προηγούμενη ώρα που μιλάγαμε για τα γήπεδα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, νίκια των Ολυμπιακάκια. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, πλέον τα διαβάσω όλα τα μηνύματα, γιατί θα κάνουμε time out σε λίγο και θα έχουμε και Χρήστο Ρομπόλη για να μιλήσουμε για το μάτι της Εθνικής εχθές, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για το μάτι της Εθνικής. Εγώ πριν πάω στο break θα πω το εξής. Είσαι Pasta Lover, το Ridges Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για εσένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θες να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι Pasta Lover είτε όχι, στο Ridges Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμίστε σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Time out και ερχόμαστε με Χρήστο Ρομπόλη για να μιλήσουμε για την εθνική για χτες.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Ελληνική εφαρμογή, αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική, δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο macrismec.gr.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Αυτό το Lover λέει ήταν που μου είχε λείψει περισσότερο από όλα στην αδειά σου. Είσαι. Τι να σου πω εγώ τώρα, έχεις τα δικά σου κι εσύ. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος από μεταμονωτικά τις υλικά σε όλες τις Ηπείρους, μας δίνει ένα ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας, καθώς οι πλάκες Φεδροβάμπακα, Φιμπράνη και ο BP Etix σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Αυτά και για τη Φιμπράν μας και Χρήστος Ρομπόλης δίπλα μου, καθώς χθες είχαμε το παιχνίδι της εθνικής ομάδας, η οποία έδειξε, δεν ξέρω τώρα, σημάδια ζωής, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Πάντως πήρε μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Ισπανία, γιατί όπως και να είναι η Ισπανία, είναι η Ισπανία. Έτσι δεν είναι, Χρήστο μου?
1: Χαίρετε. Όχι όπως και να είναι, μια χαρά ήταν η Ισπανία. Δηλαδή με 4 NBA κατέβηκε, μόνο Αλντάμα έλειπε. Και εμείς είχαμε πολύ πιο σημαντικές απουσίες, έτσι. Ναι. Από το Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεκινήσουμε, που είναι πολύ καλύτερος παίκτης από τον Αλντάμα, μέχρι Παπα-Νικολάου, μέχρι Ρογκαβόπουλο.
0: Παπα-Νικολάου δεν έχει τελευταία στιγμή.
1: Ναι. Εννοώ ότι. Δηλαδή δεν είναι ότι παίξαμε με καμιά Ισπανία έλλειπη. Ίσα-ίσα. Ήταν πολύ καλή εικόνα της εθνικής θες. Σε σχέση ειδικά με τα τρία προηγούμενα παιχνίδια που ήταν πολύ κακή. Κατάφερε να πάρει μια νίκη που την κρατάει ζωντανή. Έχει ακόμα δρόμο βέβαια. Mm-hmm. Μένουν 4 παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι στο παγκόσμιο με 4-4. Ενδεχομένως και με 3-4, το λέω γιατί έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι να παίξουμε στην Ισπανία, που θα είναι στο δεύτερο του επόμενου παραθύρου, δηλαδή 29 Νοεμβρίου. Πρώτα παίζουμε τη Γεωργία εντός, που και αυτό είναι τελικός των τελικών. Οι Γεωργιανοί, παρεμπιπτόντως, θες κέρδισαν στην Πορτογαλία. Και δεν αποκλείω εγώ τελικά η πρόκριση να κρυθεί και τελευταία αγωνιστική που παίζουμε στη Γεωργία. Τελευταία αγωνιστική, το Φεβρουάριο. Όταν θα γίνει το τελευταίο παράμετρο.
0: Έχουμε δύο ματς με τους Γεωργιανούς.
1: Έχουμε δύο ματς με τους Γεωργιανούς. Ένα με τους Ισπανούς έξω και ένα με τους Ουκρανούς μέσα. Αυτά τα τέσσερα έχουν απομείνει. Στο ερχόμενο παράθυρο παίζουμε Γεωργία μέσα, Ισπανία έξω. Και στο τελευταίο παίζουμε Ουκρανία μέσα και Γεωργία έξω.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω από το πρόγραμμα, αυτή η νίκη χθεσινή νομίζω ότι μας έδωσε ελπίδες.
1: Μας έδωσε ελπίδες. Αν είχαμε χάσει χθες, νομίζω ότι όχι μαθηματικά, αλλά σχεδόν σίγουρα ήμασταν εκτός. Ναι. Mm. Τώρα έχουμε ελπίδες. Ξαναλέω ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε 4-4 αν μπορούμε, αλλά μπορεί να τα καταφέρουμε ίσως και με 3-4 αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε το παιχνίδι με την Ισπανία, έτσι.
0: Ποιος θέλουμε να χάνει?
1: Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα.
0: Είναι μπερδεμένα.
1: Το πιο λογικό αυτή τη στιγμή είναι να περάσουν οι Ισπανοί και οι Ουκρανοί ως κορυφαίοι των ομίλων, του ομίλου τέλος πάντων, και να παλέψουμε εμείς με τη Γεωργία για την άλλη θέση. Έτσι. Το καλό τώρα, το καλό. Μάλλον το λιγότερο κακό για εμάς και το μεγαλύτερο κακό για τους άλλους είναι ότι στο ερχόμενο παράθυρο του Νοεμβρίου, στο πρώτο μάτς, επειδή γίνεται Πέμπτη, δεν θα παίξουν οι παίκτες της Ευρωλίγκας. Το οποίο σημαίνει ότι για τη Γεωργία δεν θα έρθει και ο Σεγγέλια. Έτσι. Εκτός και αν πάρει καμιά άδεια που δεν το νομίζω από την Ντουμπάι να έρθει να παίξει. Έτσι. Δεν θα έχουμε βέβαια γεμίσει τον Ντόρσεϊ, το Μίτογλου ενδεχομένως. Δεν ξέρω για το Μίτογλου σίγουρα, γιατί ο Μίτογλου δεν ξέρω αν θα είναι και στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού φέτος. Αν δεν είναι, μπορεί να έρθει να αγωνιστεί. Στο δεύτερο παιχνίδι του επόμενου παραθύρου, που είναι Κυριακή, μπορούν να είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες της Ευρωλίγκας, και στο τελευταίο παράθυρο που είναι Φεβρουάριο δεν υπάρχουν παιχνίδια Ευρωλίγκας. Υπάρχει μια διακοπή μεγάλη και για τα παράθυρα και για τα Final Eight των κυπέλων. Οπότε εκεί μπορούμε να έχουμε μια όσο το δυνατόν πλησιέστερη στην κανονική
0: εδώ που έχει θέσει το πράγμα, α βάλουν λίγο πλάτη και οι ομάδες τώρα, α δώσουν τους παίκτες.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Εγώ θα το έλεγα αυτό, αλλά εντάξει, αυτό τώρα είναι στην ευκαιρία.
0: Α, το πω εγώ.
1: Ναι. Δεν μπορώ να του υποχρεώσει βέβαια, έτσι. Δεν μπορώ να του υποχρεώσει. Τα παιδιά βέβαια πάντα είναι διαθέσιμα, δεν το συζητάμε αυτό, και δίνουν και τον καλύτερο του σε αυτό. Χθες παίξαμε πολύ καλά στην επίθεση. Τα ποσοστό μας στο τρίποντο ήταν εξαιρετικό. Ντόρσε και Μίτογλου βάλανε από 29 πόντους.
0: Τα βάλαν όλα αυτή χθες.
1: Τα βάλαν όλα, ναι, που το χρειαζόμασταν να τα βάλουν. Δηλαδή, αν μου έλεγε σε μένα θα κερδίζαμε με 8 πόντους, θα σου έλεγα χωρίς για να την το κούμπο ούτε μέτρηση, αλλά χθες τα καταφέραμε.
0: Στήσουν τον μπάσκετ.
1: Ναι. Είχαμε έναν πολύ καλό καλάθι επίσης, ο οποίος έβγαλε και την τελευταία άμυνα στον Περιθουέλα. Και καταφέραμε να πάρουμε την νίκη, και άλλα παιδιά βοήθησαν πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και ο Μπαζίνας, ο Καραγιαννίδης που παίξανε λίγο, δώσανε πραγματάκια και αυτοί από τον πάγκο, και ο Καλατζάκη στην άμυνα και όλα τα παιδιά γενικά. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα να πούμε.
0: Κόσμο είχαμε, τι κόσμο είχαμε.
1: Γύρω στις 18.000.
0: Είχε τόσο κόσμο.
1: Ναι. Σοπαρή. Η επίδοση είναι 17.700 κάτι, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη όλων των εποχών σε ευρωπαϊκά παράθυρα.
0: Έτσι,
1: από το 17 και μετά που καθιερώθηκαν τα παράθυρα, ναι. Έχουμε και το ρεκόρ εμείς, με το Βέλγιο το 22. Βέβαια τότε παίζει και Γιάννης Αντετοκούνμπο. Να μαζεύεις τόσο κόσμο στο γήπεδο χωρίς NBA δικό μας. Δηλαδή χωρίς το Γιάννη είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Γιατί,
1: το
0: γήπεδο,
1: ναι, γιατί άμα δει κανείς τις άλλες επιδόσεις, είναι οι Σέρβοι, ας πούμε, σε παιχνίδια που ήταν ο Γιώκητς κτλ. Ναι. Δηλαδή είναι εντυπωσιακός αριθμός και πολύ ωραίο κλίμα, οικογένειες φουλ, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Και στήριξε ο κόσμος ακόμα και εκεί που ξενέρωνε, γιατί πήγαν να το πάρουμε το παιχνίδι 2-3 φορές και μας ξελίστρα για τα χέρια, επιστρέφαν αυτοί.
0: Σε άκουγα, ήμασταν παράλληλα στην αέρα και τα άκουγα.
1: Ναι, ναι, ήταν λίγο απέθαντοι οι Ισπανοί όπως πάντα.
0: Ναι.
1: Αλλά τους κερδίσαμε.
0: Άσχημη ράτσα, ρε, αθλητικά. Άσχημη ράτσα.
1: Εντάξει, ναι, μαζί το συζητάμε.
0: Με καλήνια το λέω. Οι άνθρωποι είναι.
1: Ναι, εννοείται. Και σε πολλά αθλήματα, έτσι. Εντάξει, να δούμε. Αισιοδοξούμε πλέον περισσότερο και περιμένουμε τον Νοέμβρη τώρα που θα είναι πολύ πολύ κρίσιμο. Αλλά έχει δρόμο ακόμα, έτσι μην ξεγελιόμαστε. Έχει ακόμα δρόμο μπροστά η κατάσταση για να προκριθούμε στο παγκόσμιο. Θυμίζω οι τρεις πρώτοι του ομίλου περνάνε. Τώρα είναι πρώτοι οι Ουκρανοί. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Βέβαια οι Ουκρανοί στα 4 επόμενα παιχνίδια δεν θα έχουν τον Μιχαλιούκ, ο οποίος και χθες θα βάλει 25. Έτσι,
0: ο καλύτερος, δεν τον έχουν.
1: Δεν θα τον έχουν γιατί θα είναι στο NBA. Φλεβάρι, Νοέμβρη δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει. Έτσι. Όπως αντίστοιχα δεν θα έχει και η Γεωργία το Μαμουκελασβίλη και τον Πιτάτζε. Θα έχουν μόνο τους Εγγέλια που δεν θα τον έχουν και με εμάς στο πρώτο τους παιχνίδι, στο επόμενο παράθυρο.
0: Αλλάζουν ισορροπίες.
1: Οι τρεις καλύτεροι τους παίχτες. Ναι. Οι Πορτογάλοι δεν θα έχουν τον Κέτα. Εμείς το ζήσαμε αυτό με την απουσία.
0: Για μένα Κέτα είναι μόνο David Κέτα. Αλλά
1: όχι Κέτα, ρε Κέτα.
0: Α, εντάξει.
1: Κέτα. Σιγά μην είναι και ο Άρμιν Φαμπιούρεν. Λοιπόν. Αυτά από την Εθνική. Έτσι. Να πούμε ότι ολοκληρώσαν και τις υποχρεώσεις τους και οι διεθνείς πολλοί των ομάδων. Πανθακός, Ολυμπιακός, Άρης, ΠΑΟΚ, όλοι έχουν χαμό τέλος πάντων. Επιστρέφουν σιγά-σιγά. Τώρα και τα ξημερώματα έχουν και ο Μοντέρο με τον Ολυμπιακό. Χθες να πούμε ότι τραυματίστηκε ο Μιλουτίνοφ, αλλά τελικά δεν ήταν κάτι σοβαρό. Έπεσε πάνω του ο Ρίτσι, αυτό το τραγί που έχει η Αρμάνι Μιλάνο.
0: Α, ναι, το ξέρω.
1: Έπεσε στα πόδια του, φάνηκε να του προκαλεί ζημιά αρχικά, τρομάξαν όλοι. Αλλά τελικά επέστρεψε στο γήπεδο Μιλουτίνοφ και αγωνίστηκε στο υπόλοιπο τα αγώνα. Στην αρχή, όπως φάνηκε, λέγαμε, έπαθε μεγάλη ζημιά.
0: Αλλά επέστρεψε,
1: αλλά επέστρεψε και έπαιξε. Ναι. Άρα είναι καλά. Επιστρέφουν και του Παναθηναϊκού. Επιστρέφουν. Ο Χουάντσο και οι Έλληνες εδώ είναι. Οπότε θα επιστρέψουν. Έχουν επιστρέψει και άλλοι.
0: Ο Χουάντσο πήγε να την κάνει τη ζημιά χθες.
1: Πήγε να την κάνει, ναι. Δεν είχε πάρει σούτ όλο το ματς. Μάλλον είχε ένα lay-up είχε χάσει μόνο.
0: Και
1: βάλε το κρισιμότερο. Έφαγε την προσπίση εκεί ο Αντετοκούμπο. Εκεί κάναμε λάθος. Εγώ πιστεύω πρέπει να κάνουμε φάουλ. Έχω την είσοδο Σπανούλη το ζήτησε. Παρότι στην έρδα, αν δεν κάνω λάθος, είπαν γιατί δεν έχω εικόνα, είπαν ότι δεν ζήτησε φάουλ, αλλά από το πώς φώναζε στο τέλος στους παίκτες του, ήταν νομίζω ξεκάθαρο ότι τους είχε πει ότι αν πάνε σας περάσουν, κάντε φάουλ. Και αυτό συνέβη με τον Χουάντσο, γιατί έφαγε την προσπίση ο Κώστας Αντετοκούνμπο, δεν έκανε το φάουλ χαμηλά, έβαλε το τρίποντο Χουάντσο και ισοφαριστήκαμε και πήγαμε στην παράταση.
0: Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ο φίλος Χρήστος, θα πάει σήμερα στην Μπασκετική ΑΕΚ που έχει Media Day, λέει, θα παρουσιάσει Λαριτζάκη.
1: Για άμα γίνει γνωστή πώς γίνεται η κλωνοποίηση για να είμαι σε 5 μέρη ταυτόχρονα, θα το κάνω και αυτό, αλλά δεν γίνεται να είμαι σε 5 μέρη ταυτόχρονα. Νομίζω 11 το πρωί, αν δεν κάνω.
0: Στο δεύτερο σκέλος θα παρουσιάσει Λαριτζάκη, λέει ΑΕΚ.
1: Όχι ακόμα, κάτσε. Να ολοκληρωθεί το deal πρώτα για το γήπεδο και μετά θα γίνει το Λαριτζάκη. Κοντά είναι, αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει. Νομίζω αυτή την εβδομάδα θα γίνει το ραντεβού για τη Σανέλα Ρένα. Εφόσον κλείσει αυτό, αν έχει και ο δρόμος για το
0: Λαριτζάκη.
1: Αυτή την εβδομάδα θα γίνει η καθοριστική συνάντηση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χαλάσει γιατί είναι μονόδρομος και για τον Ολυμπιακό. Θα αποδεχτεί και κάποια πραγματάκια που έχει ζητήσει και η ΑΕΚ. Λογικά θα τα βρουν τέλος πάντων με κάποιες έτσι
0: συμβιβασμούς.
1: Ναι, αμοιβές τέλος πάντων. Και αυτό θα ανοίξει και το δρόμο για να πάει ο Λαριτζάκης στην ΑΕΚ. Που ουσιαστικά έχει συμφωνήσει για 3-4 συμβόλαια 2 εκατομμυρίων. Έτσι,
0: και... Ο Λαριτζάκης, ο οποίος για όσους δεν το θυμούνται, ήταν στην ΑΕΚ.
1: Ήταν στην ΑΕΚ.
0: Και το κύπελο πρωταγωνιστής με την ΑΕΚ.
1: Και το κύπελο έτσι. Και το BCL.
0: Του
1: δύο τίτλου αυτού του είχε πάρει με την ΑΕΚ. Και μετά πήγε στον Ολυμπιακό. Άλλο κάτι συγκλονιστικό δεν έχουμε. Περιμένουμε τώρα σιγά σιγά τα πρώτα φιλικά. Έτσι. Έχει ο Ολυμπιακός στο Ηράκλειο φιλικά το Σαββατοκύριακο. Έχει μετά ο Παναθηναϊκός ένα τουρνουά στη Ρόδο που θα είναι και η ΑΕΚ παρεπτόντως.
0: Σιγά σιγά μπαίνουμε.
1: Το Παύλος Γιαννακόπουλος. Ναι, πλησιάζουμε σιγά σιγά. Έχουμε αρχή Ευρωλίγκας προς τα τέλη του μήνα. Ημέρα Πέμπτη παίζουν εκεί δύο ίδια μέρα. Μετά παίζουν η Super Cup στη Ρόδο. Και μετά φουλ διπλή αγωνιστική και ξεκινάμε. Κανονικά και μετά.
0: Τρεχάτε ποδαράκια μου.
1: Τρεχάτε ποδαράκια μου.
0: Έγινε αρχηγέ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, τα λέμε.
0: Τα λέμε. Ο Χρήστος Τρομπόλης, κυρίες και κύριοι. Η καθιερωμένη μπασκετική ενότητα μας ενημέρωσε εδώ πέρα για όλα. Ο Χριστάρας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Καλημέρα να στείλω στον Μιχάλη που λέει καλημέρα, λέει από Μικέλα Λευσίνας Ολυμπιακός του Big Four του ελληνικού ποδοσφαίρου θα μας πάει μέχρι τέλους, λέει, πολύ ενδιαφέρον, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα και καλό μήνα στην όμορφη παρέα, να έχετε μια ευλογημένη μέρα Ιωνικός και πάνω απ' όλα Ελλάς, λέει ο Κοσμάς. Καλημέρα, Βάγκο. Μετράμε τις μέρες μέχρι την Παρασκευή να πάρουμε άδεια. Δύο παρατηρήσεις. Το ενίκιο του Ολυμπιακού στην Μπασκετική ΑΕΚ είναι το μισό μπάτζετ της για φέτος. Δηλαδή θα φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα δίπλα Σάρι και ΠΑΟΚ. Δεύτερη παρατηρήση. Ο συντελεστής δόμησης δεν αλλάζει. Νομίζω απλά το γήπεδο το ίδιο ψηφίσει θα έχει. Απλά θα κατέβει στο υπέδαφος. Λέω ο Δημήτρης ο Μπασκετικός Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Ευάγγελη. Καλημέρα, Πάνο. Καλό μήνα. Ζητώ οι ψυχοπνευματικές βουλήσεις στην όνειρο φαντασία της αυτόνομης σκέψης. Τι είπες, Γιάννη. Μόνος του σκέφτηκες όλο αυτό. Καλημέρα. Βαγγέλη, καλό μήνα, καλή σεζόν. Καλώ αναμωθήκαμε πάλι. Καλημέρα, Μαυροθέρμο Τολοκαρνανία, λέει ο Χουστάρα. Λοιπόν, πού είμαστε εδώ. Κάτσε. Καλημέρα, Βάγκο. Λέει αυτό που κρατάω από τη χθεσινή εμφάνιση του Μπίλαρου, λέει στην εκπομπή στο YouTube, είναι πρώτον τον Ίστρουπ που τον είπε Ίλστρουπ, το σύστημα 443 και την παραλαβή του Ναΐ με το XT. Ναι. Είναι γελία κατάσταση. Λέει πως βάζουν παιχνίδια της Ευρωλίγκας στη ημερομηνία με τα παράθυρα. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, συμβαίνει. Καλημέρα και περαστικά στον Αντώνη μας, λέει ο φίλος, προφανώς αναφερόμενος στον Αντώνη Πανούσο. Καλημέρα, καλό μήνα, με συνεχίζει Βαγγέλη, το κάνεις χειρότερο. Ήρθες Λιβαδιά, πέρασε από Αλέαρτο, έφαγες τον κολλητό μου, τον Γιάννη, και δεν πήρες ένα τηλέφωνο, σε περιμένω με την οικογένεια, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Α, ναι, ρε Γιάνναρα, ναι. Εντάξει, ρε φίλε, μην νομίζω ότι ήταν και πολλές οι ώρες. Μια ώρα κάθισα για φαγητό, ένα καφεδάκι, ας πούμε, και μετά δουλειά. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα, παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου, τρομερό σαρδάμ, ρε φίλε. Βάλτε το αν γίνεται, σε παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εμένα μου άρεσε ο καινούριο κανονισμό που είδα χθες, όταν μπαίνει ο γιατρός μέσα, ο παίκτης πρέπει να μπει μετά από ένα λεπτό. Το έκανε ο παίκτης του Λεβαδιακού μία φορά και δεν το ξανατόλμησαν. Τώρα για τους Έλληνες διαιτητές δεν είναι για να σφυρίζονται σε 5-5. Αυτά, καλημέρα, λέει ο Τέο. Καλημέρα, καλό μήνα. Έχω την αίσθηση ότι φέτος θα είναι αμφίροπο το πρωτάθλημα από τη χρονιά 23-24 που το πήρε ο ΠΑΟΚ. Ελαφρώς φαβορεί ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, κάτε με, Γιώργος Παγκράτη Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα σε όλους τους ακροατές που μας έκανες μια παρέα. Είσαι καταπληκτικός, μεταδόσεις, καλή συνέχεια. Και πολλά άλλα μου λέει, αρετή, φτάνει αρετή με την αποθέωση μου, την αγάπη μου, κορίτσι. Καλημέρα, Βάγκο, Βασίλης Ολυμπιακός από Πετρούπολη, και είχα καιρό να στείλω λόγω τρεχαμάτων. Όπως λέει το παλικάρι, κρατάς πάρα σε πολύ κόσμο, ώρες δύσκολες, να σε έχει καλά ο Θεός, λέει ο Βασιλάρας. Καλημέρα, αδερφέ, από το Σίδνεϊ. Καλή ποδοσφαιρική ραδιοφωνική σεζόν. Σα ακούω, λοιπόν, αλλά δεν με έχουν αφήσει δουλειές να σε καλέσω. Μπράβο σε Μήτρο Γλυκεντόρση για τις μυθικές εμφανίσεις χθες. Η Πανάθα μας γίνεται καλύτερη παιχνίδι με παιχνίδι. Υπομονή να έχει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Δεν έχω ακούσει αν ξέρεις κάτι με τον Μπακασέτα. Πολύ ισχύει για να παίχνει που ήταν αρχικός μέχρι πέρσι. Ο Μπακασέτας αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Είναι μόνο τυπικό το αν θα παραχωρηθεί, το αν θα μείνει ελεύθερος, το πώς θα γίνει η λύση συνεργασίας. Συμφωνώ απόλυτα, λέει, με τον φίλο των Πολύτεχνων. Να ξέρεις παρέα που μας κάνεις κάθε φορά, μας ηρεμεί και μας κάνει να ξεχνιόμαστε, να αποφορτιζόμαστε, λέει ο Μίλτον Παράφων Περιπτεράς. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Πιστεύεις ότι παίζουν μαζί Κάγκο, Αλούζα και Ουναή? Πανάθα μόνο είναι Αρτάκι και Γης, λέει ο Σταύρος. Δεν έχω χρόνο να απαντήσω. Καλημέρα από Χαλκιδικούλα, Βαγγέλη μου, λέει η Νατάσα από τον Μπράιτον. Να, είναι εδώ το κορίτσι. Καλημέρα στο Μάξιμο. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα στον Άγγελο, το Φίβο και τον Γιώργο, που δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματά τους, διότι έχει πάει και 58 και πρέπει να αποχωρήσω. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ. Το καλό μου σε εργάτη τον Πανομπουρνά που ήταν στα ΤΕΞ. Έρχεται η Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Πιο πριν έχουμε δελτίο ειδήσεων. Δεν προλάβα να δω ποιος θα το εκφωνήσει. Δελτίο ειδήσεων, λοιπόν. Α, ο κύριος Κεφαλάς, ο Παναγιώτης Κεφαλάς, ο φίλος μου. Λοιπόν, Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Μαρία Ζαφυράτου, η αποδότης από εκεί. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας σήμερα από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη. Καλό μήνα και πάλι με υγεία. Και μην ξεχνάτε, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλή.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: The Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
14: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουρουστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουρουστίκ D32 και ρογμές τέλος.
15: Ντουρουστίκ για κάθε χρήση, ντουρουστίκ υπάρχει λύση.
14: Ντουρουστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο έμεινε η εθνική ομάδα που νίκησε 108-106 στην παράταση την Ισπανία στο κατάμεστο Telecom Center για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Κορυφαίοι Μίτογλου και Ντόρσεϊ με 29 πόντους έκαστος, 13 πόντους με 8 ασίστ είχε ο Καλάθης. Από τις μεγαλύτερες νίκες που έχω ζήσει, πάνω απ' όλα η εθνική, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Στο 4-4 το ρεκόρ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Με το δεξί στη Στίχμαν Super League μπήκε ο Παναθηναϊκός που νίκησε 2-0 εκτός έδρας στον Λεβαδιακό για τη δεύτερη αγωνιστική. Κωστή με αυτογκόλ και 4 στα τέρματα της αναμέτρησης. Συνολικά είμαι ικανοποιημένος, αλλά υπάρχει χώρος για βελτίωση. Είμαστε πολύ μακριά από την τελειότητα, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ουναΐ με τους Ισπανούς να γράφουν ότι οι πράσινοι πιέζουν την Τζιρόνα, ενώ φέρεται να αποσύρθει και ο Άγιαξ. Παίκτης του Ολυμπιακού ως δανεικός από την Νότιχαμ θα πρέπει να θεωρείται ο Γκουστάβο Πουέρτα, αφού πληρώθηκε η ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντάντερ για τον 23χρονο χάφ από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Διαψεύδουν οι πειραιώτες τα περί επαφών για Παύλο Γκαρθία, Βάργκας και Χιλ. Θέμα χρόνου η αποχώρηση του Ροντινέη με προορισμό της Σάντος. Μόνο αν παρουσιαστεί ευκαιρία θα προχωρήσει σε κάποια επιπλέον μεταγραφική προσθήκη η ΑΕΚ μέχρι το κλείσιμο του καλοκαιρινού παζαριού. Στροφή στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά. Δεδομένες οι αλλαγές στο βασικό σχήμα από τον Μάρκο Νίκολιτς. Σε διαπραγματεύσεις με επιθετικό βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που αναζητά και ένα αμυντικό χαφ. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Χατζηδιάκος που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο. Από την Πέμπτη και μετά η άφιξη του Βραζιλιάνου στόπερ Ντιέγκο Κώστα στη Θεσσαλονίκη. Αμφίβολη παρουσία του Φαμπιάνο στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ το Σάββατο. Από αιμάτωμα στον Μυρό ταλαιπωρεί το Βραζιλιάνο στόπερ, όπως έδειξαν οι εξετάσεις, και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, η κατάστασή του θα εκτιμάται σε καθημερινή βάση. Ζητάμε 31-29 για την εθνική ομάδα χάντμπολ από την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγεται στο Τάραντα και με την Γαλανόλευκη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο. Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος επικράτησε 3-1 σε του Γάλλου Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open. Επομένως αντίπαλος θα είναι ο Νοτιοαφρικανός Λόιτ Χάρις, νούμερο 129 στον κόσμο. Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-1 στο μάτς που έριξε την αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στην Ιταλία για τη δεύτερη στροφή της Serie A, Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγα, ο Σασούνα Χετάφε 1-0 και Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 5-2. Στην απόκτηση του Ισπανού τερματοφύλακα Ρόμπερτ Σάντσες με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι προχώρησε η Κόμο που θα τεθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΚ για την πέμπτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
17: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
18: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
19: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
20: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
19: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
21: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
19: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
22: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Συνεχίζουμε.
23: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
24: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
25: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
26: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Top FM 102,4.

0: 13 λεπτά μετά τις 8, τρίτη σήμερα 1η Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλό μήνα. Καλώς μας όρισε ο Σεπτέμβριος, σας είναι φωτεινός, αισιόδοξος, δροσερός, με λιγότερες απώλειες. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, να τον υποδεχτούμε με χαρά, με αγάπη, για να μας ανταποκριθεί και αυτός αναλόγως. Νόμος στη ζωή, ό,τι δίνεις παίρνεις. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάει κανένας από εμάς. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Top FM στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Νότια Ρόδο, θυμάστε ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο που το είχε δωρήσει το Ευγενίδιο Ίδρυμα στο Περιφερειακό Ιατρείο Γεναδίου? Αυτό λέει έχει πρόβλημα, το μετέφεραν στη Ρόδο για να το φτιάξουν και εντωμεταξύ κάνει δρομολόγια πέριξ της πόλεως Ρόδου. Τους έστειλαν κάποιο άλλο, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται στα καθημάς. Καλημέρα, καλημέρα. Μας ακούτε, μας διαβάζετε. topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Στο μικρόφωνο η δημοσιογράφος Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Καλημέρα, καλημέρα, σαν σήμερα 1η Σεπτέμβρη του 1939 ξεκινά ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με εφνιδιαστική επίθεση της Γερμανίας στην Πολωνία. Τελειώνει το Σεπτέμβριο του 1945 και βεβαίως αφήνει πίσω του αυτός ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, 60 εκατομμύρια νεκρούς. Σήμερα κατά το ημερολόγιο, το εκκλησιαστικό, είναι η αρχή της Συνδίκτου. Τι είναι τώρα ίνδικτος, ναι. Είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, γιατί η Εκκλησία μετράει από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος του επόμενου Αυγούστου. Έτσι για να μαθαίνουμε και τα εκκλησιαστικά. Σήμερα γιορτάζουν πολλοί και διάφοροι. Αδαμαντίνια, Αδαμάντιος, χρόνια πολλά στους Αδαμάντιους, στον Αδαμάντιο Διαμαντή, στον παλιό μου προϊστάμενο στην ΕΡΤ Ρόδου. Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Θεανό, Θαλής, Κλεοπάτρα, Κοραλία, καλά που του, γιατί τους βάλαν όλους αυτούς μαζί. Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, χρόνια πολλά στη φίλη μας τη γιατρό, την αναισθησιολόγο, την Πολύμνια Γαλανού. Πολύμνια, πολύχρονη κοπέλα μου. Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψυχώρη, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρίκλης, Χαρίκλια. Έχει ένα σωρό ονόματα, διαβάστε τα και αν έχετε ανθρώπους που γιορτάζουν να τους ευχηθείτε. Οι ευχές ομορφαίνουν τη ζωή. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, και τι δεν έχουμε σήμερα. Έχουμε από πετρέλαιο που βρέθηκε εκεί στην Κιμισάλα, που τελικώς δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως παρουσιάστηκε, θα το δούμε. Ο Σύλλογος Καταλυμάτων Τουριστικών Ρόδου καλεί να βάλουν ένα στόπ στην αντιπαράθεση με φόντο τη Ρόδο. Θα τα πούμε όλα αυτά. Έχουμε δολιευθορές στα σχολεία μας. Θα πάμε και εκεί να δούμε τι γίνεται, αλλά θα πάμε και στη δυσφήμιση της Ρόδου σε πανελλήνιο επίπεδο, με φόντο ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο από την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Νομίζω το είδατε, το διαβάσατε το σχετικό ρεπορτάζ με δική της ανάρτηση. Θα πάμε και στην παραλία Τσαμπίκα να δούμε εκεί τι γίνεται με έναν μαλονίτη που διαμαρτύρεται εντόνως. Θα πάμε όμως και στα Καπή Ρόδου, γιατί εκεί ξεκινά μια πολύ ενδιαφέρουσα εθελοντική δράση. Γι' αυτό είμαστε εδώ, ξεκινάμε μαζί σας αισιόδοξα, καλό μήνα. Την καλημέρα μας σε όλους τους Ροδίτες, Ροδίτησες, σε όλους τους Δωδεκανησίους, όπου φτάνει και φτάνει σε όλο τον κόσμο ο Top FM. Ιδιαίτερη καλημέρα στην μακρινή αλλά και τόσο κοντινή Αυστραλία, στο φίλο μας τον Πάνο. Καλό μήνα, Πάνο. Την αγάπη μας από την Ελλάδα. Εδώ είμαστε, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, να περάσουμε πολύ γρήγορα στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου για να μπούμε πιο ομαλά στην επικαιρότητα. Δημοκρατική, στο άνοιγμα της η εφημερίδα. Από το Starbase του Τέξας του Elon Musk, οι Γάλλοι θέλουν να κτίσουν τον κολοσσό της Ρόδου. Πακέτο, ένα λεπτό να κατεβάσω. Ναι. Πακέτο έως 2 δις ευρώ με 10 φοροελαφρύσεις και επιβράβευση των συνεπών φορολογούμενων. Η γαστρεντερίτιδα της Ρόδου έγινε διεθνής είδηση και μεγαλώνει αγωνία για τον τουρισμό. Ασπίδα του Αχιλέα, έπεσαν υπογραφές για τον ελληνικό θόλο των 3 δις ευρώ που αλλάζει την αεράμινα της χώρας μας. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατικής. Να πάμε και στη Ροδιακή. Γιάννης Παπάς, η Ρόδος έχει όλα τα χαρακτηριστικά να γίνει σημείο αναφορά στη Μεσόγειο. Στη φυλακή οδηγείται ο 24χρονος για 1 κιλό κάναβης, αν θυμάμαι καλά. 6 νέα δωρεάν προγράμματα του Aegean Skills ξεκινούν τις επόμενες μέρες. Γιώργος Γεραπετρίτης, σε κάθε αυθαιρεσία και επιθετικότητα. Να δούμε το σχετικό, δεν μας βοηθάει βεβαίως τώρα το ίντερνετ. Πρέπει να ανοίξουμε το θέμα. Για να δούμε τι είπε. Σε κάθε αυθαιρεσία και επιθετικότητα της Τουρκίας θα υπάρχει απάντηση. Αγριεύει ο Γεραπετρίτης. Αν δεν αγριέψει τώρα, πότε θα αγριέψει? Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο διακεκριμένος Καλύμνιος καθηγητής μευτικής γυναικολογίας Ακελάρης Καρπάθιος. Καλό του ταξίδι. Κάρπαθος, πως η μητέρα του αντελήφθηκε ότι 12χρονος έπεσε με το πατίνι. Το έκρυψε ο μικρός. Η μάνα όμως πήρε κρυφά το πατίνι της μαμάς. Η μάνα όμως θα αντελήφθη. Και έτσι ο μικρός είναι μια χαρά και νομίζω ότι θα βγει και από τη μέθα. Πήγαν όλα καλά σε αυτή την περίπτωση, γιατί σε άλλες, κυρίες και κύριοι, δεν έχουν πάει καθόλου καλά τα παιδιά. Μιλάμε για παιδιά που δεν έχουν ανοίξει καν τα φτερά τους. Και η ευθύνη δεν είναι σε αυτά, αλλά είναι σε εμάς. Συνελήφθη 26χρονος υπεύθυνος καταστήματος στη Λέρο για είσοδο ανηλίκου. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Στο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ανοίγει αυλαία το Διεθνές στο Θερινό Κινηματοθέατρο Ρόδων στις 31 Αυγούστου, χθες δηλαδή. Νικητιάδης τομέας ανάπτυξης, η κυβέρνηση θεατή στο ράλι ανατιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα αμάζευτα. Και να περάσουμε και στο πρωτοσέλιδο του Top FM, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, να δούμε κάποιους τίτλους. Βάσια Παπαϊλία στο σταθμό μας, αγροκτήματα, λεωτριβία και ακτινοτροφικές μονάδες ανοίγουν τις πόρτες τους στο Νότιο Αιγαίο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα δράση από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Μιχάλης Μαστρολέων στο σταθμό μας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καρπάθου. Το περιστατικό με το 12χρονο παιδί αγόρι απέδειξε την αναγκαιότητα ύπαρξης δεύτερου ασθενοφόρου στην Κάρπαθο. Ένα ασθενοφόρο με τόσο μακρινές αποστάσεις και είναι σίγουρο ότι δεν επαρκεί. Τι άλλο, Καπαδιάκου στον Top FM, μετά από 3 χρόνια προσπάθειας είμαστε επιτέλους στην αλφα κατηγορία. Γιάννης Παπάς, η Ρόδος έχει όλα τα χαρακτηριστικά να γίνει αυτό που διαβάσαμε και στη Ροδιακή. Μιχάλης Φράγκο στον Top FM, αδικήθηκα πάρα πολύ αλλά δεν το έβαλα κάτω. Και αρκετές άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Eurostat στην κορυφή της Ευρώπης στο Νότιο Αιγαίο στον τουρισμό. Δεν πάνε τα πράγματα καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ήδη, οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 22 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα. Ευχόμαστε σε όλους και σε όλες. Ευχηθείτε κι εσείς στον περίγυρό σας, τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Οι ευχές δεν έβλεψαν ποτέ κανένα. Απέναντίας δημιουργούν μια έτσι όμορφη αίσθηση που δίνει χαρά στη ζωή μας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Top FM, η Ρένα στα γεγονότα, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως να καλημερίσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο της Ρόδου, τον κύριο Μιχάλη Θωμάτο, για να μας πει για αυτή την περίφημη ιστορία που απλώθηκε χθες και ψάχναμε να δούμε πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα. Τι είναι πραγματικό, τι συνέβη πράγματι και τι δεν συνέβη. Αυτό το πετρέλαιο που βρέθηκε μια μεγάλη ποσότητα στο δάσος στην περιοχή της Κιμισάλας. Πήγαν κάποιοι να κάψουν την Κιμισάλα. Τι ακριβώς έγινε? Κύριε Θωμάτο, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και καλό μήνα.
0: Λοιπόν, για πέστε μας γι' αυτό το πετρέλαιο, αν δεν κάνω λάθος, βρέθηκε στην περιοχή της Κιμισάλας. Τι ακριβώς έγινε, τι έδειξε η έρευνα των αρμοδίων?
1: Πριν από περίπου 15 μέρες και 10 μέρες είχαμε δύο περιπτώσεις που... δύο ημέρες που εκεί πέρα βρεθήκανε μετανάστες οι οποίοι είχαν μπει από την πίσω μεριά της Κιμισάλας. Έχει ξεκινήσει πάλι το φαινόμενο. Θυμάστε πάρα πολύ καλά πόσο έντονο ήταν πριν από 2 χρόνια. Ευτυχώς πέρυσι δεν είχαμε τέτοια περιστατικά και ιδιαίτερα στην περιοχή της Κιμισάλας, ενώ φέτος έχουμε ήδη 2 περιπτώσεις. Ήταν ένα εστιοπλοϊκό σκάφος το οποίο αποβίβασε εκεί πέρα 46 άτομα, τα οποία αργότερα βρεθήκαν αυτά τα μπουκάλια με βενζίνη και πετρέλαιο, τα οποία τα είχαν αποβιβάσει εκεί πέρα στην παραλία. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται, βέβαια βρεθήκαν πάνω στο κύμα. Εμείς είμαστε εκεί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με 2 βάρδιες στην Κιμισάλα, με τον ντρόν από το Υπουργείο, η συνεργασία με την αστυνομία, δασαρχείο και το λιμεναρχείο. Συνεχίζουμε, έχουμε πλήρη επιτήρηση της περιοχής και ελπίζουμε για άλλη μια χρονιά όλα να πάνε.
0: Πόσα μπουκάλια βρέθηκαν, κύριε Θωμάτο?
1: 5 μπουκάλια ήτανε.
0: Μεγάλα, μικρά τώρα?
1: Ήτανε διαφορετικά μεγέθη. Εντάξει, ήτανε... καλύβουμε, να πω, στις σκέψεις μας όλα τα...
0: Καλά, και με λίγη ποσότητα μπορεί κάποιος να βάλει, με ελάχιστη να βάλει φωτιά, δεν είναι το θέμα ίσως η ποσότητα.
1: Αρκεί και μισό λίτρο, αρκεί και ένα κουτάκι πίστα στην περιοχή αυτή.
0: Πώς εντοπίστηκαν αυτά?
1: Έπειτα από τον έλεγχο, εκεί πέρα όλες οι υπηρεσίες μαζί, γιατί... είχαν διασκορπιστεί τα 46 άτομα, περάσαν αρκετές ώρες και ήταν και τραδινές ώρες μάλιστα μετά τα μεσάνυχτα. Ακολούθησε ο έλεγχος στην περιοχή με την πολιτική προστασία, με το προσωπικό τοπικό μας, να συμβάλλουμε στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αστυνομίας και λιμεναρχείο. Ήταν όλοι φορείς εκεί πέρα.
0: Πάντως, οπότε, αν κάποιος ήθελε να βάλει φωτιά, νομίζω θα την είχε βάλει. Βέβαια, κάποιος που θα τα έβρισκε, εντάξει, μπορεί να την έκανε μετά τη ζημιά.
1: Οφείλουμε να καλύψουμε όλα τα ενδεχόμενα.
0: Όλα τα ενδεχόμενα.
1: Ναι, και εδώ θέλω πραγματικά να συγχαρώ και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου, διότι όπως θυμάστε πολύ καλά 30 Ιουλίου και 4 Αυγούστου είχαμε και τα 2 περιστατικά που εγώ ίδιος βγήκα και μίλησα δημόσια για δόλο και εξελίσσονται και εκεί πέρα έρευνες για τα 2 περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή Σορονής Δημιλιάς, στον Άγιο Σουλά.
0: Μέχρι τώρα το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, από αυτά που ξέρετε, έχει καταλήξει σε κάποιο έτσι ενδεχόμενο με σοβαρές πιθανότητες για ισχύει αυτό?
1: Οι πληροφορίες που έχουμε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και είναι σε πολύ καλό σημείο.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα φωτιστεί πλήρως η υπόθεση αυτή. Πήγαμε καλά τις τελευταίες μέρες, βέβαια δεν είναι για πανηγύρια, πρέπει να πω εγώ, κύριε Θωμάτο.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά το αναφέρετε. Περάσαμε 2 μέρες με κατηγορία 5, με ακραίο κίνδυνο, και την Κυριακή κατηγορία 4. Άξιο αναφοράς είναι πραγματικά, διότι εγώ είχα την πλήρη εικόνα και με τα GPS στο tablet και παρακολουθούσαμε όλη την κίνηση από το προσωπικό τύπο του Δήμου, το οποίο είχαμε ορίσει τα πυροφυλάκια και τα περίπολα.
0: Έχετε εικόνα για όλο το νησί όταν παρακολουθείτε από τα computer, φαντάζομαι, από τα drone?
1: Σε καθημερινή βάση έχουμε την εικόνα από τις 3 θερμοκάμερες, live εικόνα. Όπως επίσης και παρακολουθούμε τα οχήματα που δουλεύουν στην πολιτική προστασία του Δήμου, την κίνηση που καταγράφουμε, τα χιλιόμετρα, πλήρη κίνηση, ιστορικό, καθώς και με GPS που έχουμε δώσει στις εθελοντικές ομάδες που και αυτές συμβάλλανε πάρα πολύ αυτές τις ημέρες, γιατί κόσμος, εθελοντές από νωρίς, από τις 12 η ώρα το μεσημέρι σε περίπολα, είχαμε ορίσει τομείς πάντα με την κατεύθυνση των διοικητών από την πυροσβεστική υπηρεσία. Οπότε, να το πω έτσι απλά, ότι δεν υπήρχε διάστημα άνω των 10 χιλιόμετρων που να μην υπάρχει κάποιο όχημα πάνω στο νησί.
0: Δημιουργήθηκε κάποια κατάσταση που σας ανησύχησε αυτές τις μέρες προηγούμενες?
1: Όχι, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Περισσότερο κινηθήκαμε στα πλαίσια της ενημέρωσης, καθώς με όλη αυτή την κινητοποίηση εντοπιζόταν κάθε μία ψισταριά, κάθε ένα μπαγρωτικό μηχάνημα που λειτουργούσε. Ενημερώναμε τον κόσμο για την κατάσταση επικινδυνότητας, για την νομοθεσία. Πάρα πολύ ανταποκριθήκανε. Είχαμε βέβαια και κάποιες περιπτώσεις οι οποίες δημιουργηθήκαν κάποιες ψιλοαψιμαχίες, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα πήγανε καλά.
0: Λοιπόν, κύριε Μιχάλη Θωμάτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας και καλό μήνα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα. Μιχάλης Θωμάτος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Δήμο της Ρόδου, για αυτά τα έφλεκτα, τα υγρά που βρέθηκαν σε μπουκάλια στην περιοχή, στην θαλάσσια περιοχή της Κιμισάλας. Ένα θέμα που συνεχίζει και ερευνάται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Η εκτίμηση που υπάρχει, αν κατάλαβα καλά, είναι ότι οι μετανάστες που έφτασαν πριν από 10-15 μέρες αυτή την περιοχή, ότι αυτοί κάπου πρέπει να τα άφησαν, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να περάσει έτσι. Πρέπει να βρεθεί ακριβώς τι έγινε για να προλαβαίνουμε έτσι, γιατί μόνο έτσι προλαβαίνεις. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Το ρολόι προχωρά, δείχνει 30 λεπτά μετά τις 8. Πάμε αμέσως στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, και από τις φωτιές που ευτυχώς πήγαμε καλά, σε κάποια άλλα νησιά, στην ΚΟ είχαμε αλλά και εκεί τα μάζεψαν, στο Χαδάτιο του Καστελορίζου και εκεί είχαμε αλλά και εκεί μαζεύτηκε. Να είμαστε προσεκτικοί, ο καιρός κρύβει εκπλήξεις, πολλές φορές πολύ δυσάρεστες, και οι ενέργειες, οι δικές μας βεβαίως, μπορούν να ευνοούν αυτές τις καταστάσεις. Γι' αυτό το νου μας. Πάμε διαφημίσεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Top FM 102,4.
4: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 36 λεπτά μετά τις 8, τρίτη σήμερα 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα. Να έχουμε, να είναι καλός, να είναι φωτεινός, να είναι γλυκός για όλους και για όλες σας. Είστε συντονισμένοι στο Top FM, στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο. Η Τάνια Δρακίου στη ρύθμιση του ήχου και στα πόδια μας βεβαίως η μασκότ της εκπομπής, η Μάνια. Ένα γλυκύτατο σκυλάκι. Ξεκινήσαμε από αυτά το πετρέλαιο που βρέθηκε σε μπουκάλια στην περιοχή της Κιμισάλας. Τώρα πάμε σε ένα άλλο πολύ πιο εκρηκτικό τοπίο, στην αντιπαράθεση τις τελευταίες μέρες μεταξύ περιφέρειας και ΔΕΙΑΡ με φόντο τα θαλάσσια ύδατα. Χθες ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Νήσου Ρόδου έβγαλε μια ανακοίνωση που έχω την εντύπωση ότι εκφράζει το κοινό αίσθημα. Τι λέει η κοινωνία, θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Η κοινωνία και οι επιχειρηματίες της Ρόδου ζητούν καθαρές απαντήσεις και υπευθυνότητα για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων. Το τελευταίο διάστημα, η κοινωνία και ο επιχειρηματικός κόσμος της Ρόδου παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ της περιφέρειας και του Δήμου Ρόδου ΔΕΙΑΡ. Μια αντιπαράθεση η οποία δυστυχώς φαίνεται να λαμβάνει πλέον σοβαρές διαστάσεις και να δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην εικόνα και στην οικονομία του νησιού. Και βεβαίως επικεντρώνεται και σωστά σε μια τελευταία δημόσια δήλωση του εκπροσώπου τύπου της περιφέρειας του κυρίου Κώστα Ταραζλιά, ο οποίος έλεγε προς τον κύριο Βαγιανό ας καθαρίσει πρώτα τις θάλασσές μας, με υπονοούμενα ότι για ό,τι βλέπουμε στη θάλασσα υπεύθυνη είναι η ΔΕΙΑΡ, που μπορεί βεβαίως σε ένα βαθμό να είναι η ΔΕΙΑΡ, δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό, μπορεί να είναι μονάδες, μπορεί να είναι καραβάκια. Κανένας υπεύθυνος

0: Συνοσφορέας μέχρι τώρα δεν μας έχει απαντήσει ως όφιλε. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Ρόδου, αλλά και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον κύριο Παναγιώτη Τοκούζη. Είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Παναγιώτη Τοκούζη, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και στους ακροατές σας.
0: Δεν αντέξατε πια αυτά που ακούτε και εσείς διαβάζετε.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Το τελευταίο διάστημα η κοινωνία του νησιού πραγματικά παρακολουθούμε όλοι μας την αντιπαράθεση, η οποία έως τώρα κάπου είμαστε και εμείς απασχολημένοι με την εργασία και το πώς θα βγάλουμε την καθημερινότητα, που θεωρούσαμε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει. Αλλά βλέπουμε ότι δυστυχώς η κατάσταση γίνεται χειρότερη. Και όταν ένα υπεύθυνο άτομο, εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, βγαίνει και μιλάει ξεκάθαρα στον τύπο για βρώμικες παραλίες και θάλασσες, οι οποίες ενδεχομένως να μην είναι καθαρές, καταλαβαίνετε πως εδώ πέρα πλέον το ζήτημα σοβαρεύει. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό θέμα, πάνω απ' όλα είναι θέμα υγείας. Είναι θέμα υγείας, κυρία Βενιανάκη, διότι εδώ μένουν οι οικογένειές μας, μένουμε εμείς και εδώ ζούμε όλοι μας. Δεν είναι το θέμα λοιπόν τόσο η οικονομική ζημιά που μπορεί να πάθει το νησί μας, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για ένα νησί το οποίο δυστυχώς εξαρτάται 100% από τον τουρισμό, ο οποίος είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν. Ήδη εγώ τον περασμένο μήνα είχα ερωτήματα από φίλους επισκέπτες, Έλληνες για καλή μας τύχη, οι οποίοι με ρωτούσαν αν τελικά η θάλασσα μας είναι καθαρής ή όχι. Δηλαδή είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα και δεν ξέρω αν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μας διοικούν στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό ενδεχομένως έχουν ξεφύγει λίγο από την κοινωνία και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εδώ ζουν άνθρωποι και επιχειρήσεις οι οποίες αγωνιούν καθημερινά. Αυτοί φαίνεται ότι είναι κάπου αλλού, δηλαδή το μόνο τους πρόβλημα είναι μια πολιτική αντιπαράθεση που δεν ξέρουμε και εμείς ακριβώς τι γίνεται. Γι' αυτό πλέον φτάσαμε σε ένα σημείο που να λέμε, ζήταμε ξεκάθαρα να βγει η περιφέρεια, ο κύριος Καρασβιάς, και να μας πει τι ακριβώς γίνεται.
0: Ναι, η δήλωση του κυρίου Ταρασλιά δημιούργησε μια βεβαιότητα ότι η ρήπανση στις θάλασσες είναι αποκλειστική ευθύνη της ΔΕΙΑΡ.
1: Και δεν είναι μόνο. Και δεν είναι μόνη. Είχε προηγηθεί και άλλη πριν κατά 2 χρόνια από άλλο στέλεχος της περιφέρειας, το οποίο είχε αναφερθεί σε κάτι ανάλογο. Τότε το αφήσαμε το θέμα, είπαμε να μην το αγγίξουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντιπεράθεση μεγάλη. Και είναι συνεχόμενη εδώ και 2 μήνες τώρα αυτό το θέμα, για το συγκεκριμένο θέμα των...
0: Καλά, είναι τώρα αυτό το θέμα, αύριο θα είναι κάποιο άλλο. Ναι, αλλάζουμε αντικείμενα και θέματα.
1: Κυρία Βενιανάκη, είναι ξεκάθαρο. Ασχολούμαστε χρόνια με τα τοπικά θέματα του νησιού και γνωρίζουμε ότι πράγματι, εγώ τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, επειδή επικοινώνησα και με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα της καθαρότητας, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα της καθαρότητας των υδάτων μας, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι με ενημέρωσαν για το τι γίνεται εκεί, τέλος πάντων στο βιολογικό. Και νομίζω ότι είναι κοινό μυστικό πλέον ότι πράγματι ο βιολογικός καθαρισμός του νησιού μας χρειάζεται μια αναβάθμιση.
0: Αυτό είναι γνωστό εδώ πάνω και από 10 χρόνια, κύριε Τοκούζη. Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα θα προέκυπτε. Δεν ήρθε ξαφνικά. Ακριβώς. Όσοι το βλέπουν ως ξαφνικό, δεν θέλουν να ξέρουν την ιστορία του κάθε αντικειμένου και του κάποιου κάθε θέματος. Εδώ και 10-15 χρόνια κρούνε κάποιοι τον κόδωνα του κινδύνου.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι όχι μόνο το βιολογικό καθαρισμό, αλλά γενικά όλο το νησί τα τελευταία 20 χρόνια, εγώ το λέω πάντα, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, ότι έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ με τους διπλάσιους και τριπλάσιους επισκέπτες από ό,τι είχαμε πριν από 20 χρόνια. Από εκεί ξεκινάει το μεγάλο πρόβλημα. Το έχω πει χιλιάδες φορές και όποιος δεν το καταλαβαίνει και νομίζει ότι αυτό που γίνεται είναι ανάπτυξη στον τόπο μας, τότε δυστυχώς δεν ζει εδώ, σε αυτόν τον τόπο, ή δεν τον ενδιαφέρει αυτός ο τόπος. Ανάπτυξη δεν είναι μόνο η αύξηση στις αφήξεις. Ανάπτυξη είναι η ποιότητα ζωής που έχει ο μόνιμος κάτοικος και ο επισκέπτης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει άμεσα να δρομολογηθεί. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν λεφτά και μάλιστα πολλά και γνωρίζονται από εδώ και από εκεί. Θα έπρεπε λοιπόν να βάλουν πλάτη όλοι, να άμεσα να βρεθούν ακόμα περισσότερα λεφτά και να ολοκληρωθεί το έργο αυτό.
0: Το έργο αυτό έχει ξεκινήσει, έχει μπλοκαριστεί από προσφυγή κάποιου εργολάβου.
1: Αλλά τώρα δεν θέλω να αναφερθώ έτσι και δημόσια για το τι γίνονται με αυτά όλα τους εργολάβους και τα...
0: Πάντως ο καθένας βρίσκει ένα τρόπο πίεσης για τον άλλο, ανεξαρτήτως το ποιον βλάπτει, το τι συνέπειες μπορεί να έχει. Αυτό είναι το πιο θλιβερό από όλα, κύριε
1: Τοκούζη. Διότι οι συνέπειες δυστυχώς είναι στην πλάτη των μόνιμων κατοίκων και των επιχειρηματιών. Αυτό είναι. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει. Δεν γίνεται δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποια στιγμή χθες μιλούσα με έναν πύρο μου και του έλεγα ότι είναι απαράδεκτο εάν η κοινωνία κάθε 4-5 χρόνια δίνει το δικαίωμα με την ψήφο της, με την ψήφο πιστοσύνης σε κάποιους να διοικήσουν ένα τόπο, να το εκλαμβάνουν πως αυτοί θα κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να λογοδοτήσει.
0: Ναι, έχουμε σερίφιδες πια αποκτήσει στην περιοχή.
1: Δεν
0: και δεν είναι ένας, αλλά είναι πολλοί.
1: Έτσι, λοιπόν,
0: κύριε Παναγιώτη Τοκούζη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Εγώ γεια σας.
0: Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, που συμβαίνουν, θα μπορούσαν, το έχουμε ξαναπεί, να είχαν αποφευχθεί αν οι κρατικές υπηρεσίες έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Αν ο ΕΟΔΗ, δεν ξέρω, αυτός είναι αρμόδιος, νομίζω από αυτά που έχω ακούσει για τα δείγματα, να δει που είναι το πρόβλημα. Το λιμεναρχείο με ελέγχους στα καραβάκια, στα ξενοδοχεία, στους βιολογικούς, στη θάλασσα, στο βόδι, παντού. Εκεί που πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Αν όλα αυτά γινότανε, θα είχαμε εικόνα, θα ξέραμε τι φταίει και ποιος φταίει. Τώρα ο ένας βαρά τον άλλο και βεβαίως στη μέση η Ρόδος και το τουριστικό προϊόν. Δεν συνηθίζω να λέω ότι να τα κρύψουμε κάτω από το χαλί γιατί θίγεται ο τουρισμός. Όμως εδώ τώρα ο τουρισμός θίγεται χωρίς καλά να ξέρουμε τον υπαίτιο. Δηλαδή χθες έκανε το γύρο του διαδικτύου μια καταγγελία από την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, την ξέρετε όλοι, Ροδίτισσα, για ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Είναι συγκεκριμένη το ζήτημα, ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Εδώ ξέρουμε ότι ένα γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων στη Ρόδο, ποιο είναι, λέει η κυρία Σπυροπούλου ότι έχει αυτοκίνητο με λάστιχα από το 2013 ή το 2019 και κινδύνευσε να σκοτωθεί. Εδώ ξέρουμε τι έχει γίνει, είναι ξεκάθαρο. Με τα λήματα όμως, κάποιος λέει φταίει η ΔΕΙΑΡ, βεβαίως φταίει. Κάποιοι άλλοι φταίνε τα καραβάκια, μπορεί να φταίνε. Κάποιοι άλλοι λένε φταίνε βιολογικοί ξενοδοχείων, μπορεί και εκεί να φταίνε. Ποιος φταίει τελικά? Ποιος έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης? Γιατί αν ξέραμε, θα ήταν τώρα τα πράγματα πολύ απλά. Δυστυχώς, σε αυτό το τρυπάκι ζούμε, κυρίες και κύριοι, των αντιπαραθέσεων, χωρίς αλήθειες, χωρίς σοβαρότητα και βεβαίως ένα έργο, η επέκταση του βιολογικού, που εγώ θυμάμαι να τη συζητάνε οι δημοτικοί άρχοντες και όχι μόνο, πάνω από δεκαετία. Ένα θέμα που έπρεπε να είχε δρομολογηθεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν δρομολογήθηκε. Ας ελπίσουμε ότι τώρα που πάει να δρομολογηθεί θα προχωρήσει, γιατί αυτό είναι που θα μετρήσει. Όλα τα λήματα σε μια τεράστια τουριστική ανάπτυξη πέφτουν στο βιολογικό, στο βόδι. Τι περιμέναμε δηλαδή, να βγάζει ο βιολογικός τριαντάφυλλα και μαργαρίτες?

0: 50 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το PFM Ρένα στα γεγονότα, τρίτη σήμερα 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα να έχουμε. Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας των σχολείων. Προετοιμασίες στα σχολικά κτίρια, προετοιμασίες με τα βιβλία και όλο το υλικό που χρειάζεται. Προετοιμάζονται ψυχολογικά οι μαθητές και οι μαθήτριες για να ξαναεπιστρέψουν μετά από 2-3 μήνες διακοπών στα θρανία. Στα θρανία από τα οποία περάσαμε όλοι. Ωραίες εποχές. Τότε δεν το συνειδητοποιούσαμε, το συνειδητοποιούμε αργότερα όταν μεγαλώνουμε. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα είχαμε πάρει ένα δελτίο από το Δήμο της Ρόδου, από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Βανδαλισμοί σε σχολεία της Ρόδου επιβαρύνουν την προετοιμασία για τη νέα σχολική περιχρονιά. Και είχαμε και το ανάλογο φωτογραφικό υλικό. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την αρμόδια αντιδήμαρχο σε θέματα εκπαίδευσης και διαβίου μάθησης, η κυρία Σταματία Γιαννέλη, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρία Γιαννέλη, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα κύριε Βενιανάκη, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς. Τι γίνεται με την προετοιμασία?
1: Είμαι ο πρώτος άνθρωπος που μιλάω 1η Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να μου φέρει το βούλιο.
0: Ελπίζω.
1: Που είναι δύσκολος μήνας.
0: Τι το θέλατε αυτό, ναι. Όχι, φέρνω γούρι στους άλλους, ναι. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται κυρία Γιαννέλη με την προετοιμασία των σχολικών κτηρίων?
1: Δύσκολη χρονιά αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ δύσκολη, δύσκολο καλοκαίρι. Όλες οι υπηρεσίες στα κόκκινα. Μεγάλο θέμα το ότι κλείσαν σχολικές επιτροπές 31 εβδόμου. Τώρα για τους βαμβαλισμούς, σαφέστατα και είχαμε κάνει κάποιες προβλέψεις, αλλά για να είμαστε τώρα και ειλικρινείς, να προβλέψουμε στα 155 σχολεία πόσοι βανδαλισμοί μπορούσαν να γίνουν, δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε, νομίζω ότι εμείς το κανένα. Είναι συχνό το φαινόμενο, δεν είναι μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, απλά θεωρήσαμε ότι αυτή τη στιγμή έπρεπε να το αναφέρουμε, καθότι έγινε σε ένα έργο το οποίο είχε τελειώσει μόλις πριν από 4 μήνες, σε ένα νηπιαγωγείο της πόλης της Ρόδου, το οποίο για πάνω από μία δεκαετία δεν είχε άβλιο χώρο για το νηπιαγωγείο κατάλληλο για τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Δουλέψαμε πάρα πολύ και με το συλλογόνιο και κυβεμόνο και με το σχολείο και με τις υπηρεσίες και στεναχωρηθήκαμε όταν είδαμε ότι βανδαλίστηκε και αυτό. Προβληματισμό μεγάλο και για το τρίτο δημοτικό Ιαλισσού, γιατί εκεί δεν ήταν ένας βανδαλισμός άβλου χώρου μόνο. Εκεί σπάσανε τζαμάρι στο σχολείο, μπήκαν στο σχολείο, σπάσανε εσωτερικές γυψοσανίδες, σπάσανε κάποια μπράμια στο χώρο του κηλικίου, ανοίξανε τους πυροσβεστήρες, λερώσανε αρκετά σημεία του σχολείου, βάψανε με μπογιές εσωτερικά και όλα αυτά παραμονή 15 Αύγουστου. Δηλαδή εμείς το αντιληφθήκαμε 14 Αυγούστου το μεσημέρι αυτά στα δικά μου αυτιά. Είναι ελπιδές καταστάσεις.
0: Είναι. Γιατί τώρα κάποιοι μπαίνουν να σπάσουν τι, ένα σχολείο, ένα παιδικό σταθμό. Δηλαδή εδώ βλέπεις και το μυαλό κάποιων ανθρώπων, έτσι, που δεν είναι φυσιολογικό.
1: Είναι ένα άσχημο συνέστημα για τα παιδιά που βλέπουν το χώρο τους να βανδαλίζεται και να κακομεταχειρίζεται, θα έλεγα, γιατί για κάποια παιδιά αυτή η χώρα είναι το σπίτι τους, είναι το δεύτερο σπίτι, περνάνε σχεδόν το μισό χρόνο σε αυτά τα κτίρια. Και τώρα για να μην γελιόμαστε, όλοι ξέρουμε ότι τα σχολεία της Ρόδου είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ παλιά, πάρα πολλά νηπιαγωγεία έχουν έλλειψη σε παιχνίδια στον αύριο χώρο. Είναι, όπως έλεγα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι ένα ακριβώς πόρο προάβλους χώρος ενός νηπιαγωγείου για να είναι και σωστός και ασφαλής πάνω απ' όλα και με πιστοποίησης. Θέλει περίπου 40-45.000 ευρώ για να πεις ότι εξοπλίζεις ένα προάβλο χώρο.
0: Και κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί να σπάνε έτσι χωρίς καμιά συνέπεια για όλους τους υπόλοιπους.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Δεν τοποθετείς ένα τάπητα και 5 παιχνίδια. Όλα αυτά πρέπει να είναι πιστοποιημένα από εταιρείες από την Αθήνα, κατάλληλα για τα παιδιά, ασφαλή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 55 νηπιαγωγεία πάνω στο νησί. Κάντε ένα γρήγορο υπολογισμό. Επί 45.000 ευρώ η κάθε παιδική χαρά που χρειάζεται, και μιλάμε για τα απλά πράγματα. Δεν μιλάμε για κάτι πολυσύνθετο και με 10-15 παιχνίδια. Μιλάμε για τα άκουσα απαραίτητα. Για τα πράγματα που ένα παιδί πρέπει να πάει στην ψυχολογία να τα δει και να χαρεί για να έχει διάθεση να πάει στο σχολείο.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα προσπαθήσετε να τα αντικαταστήσετε. Δεν ξέρω τώρα.
1: Εγώ πάντα ξέρετε ότι λέω αλήθεια. Δεν θα σας πω ότι 11 Σεπτεμβρίου θα είναι όλα άψοχα. Τέτοιο ψεύδο έλεγα. Αλλά μπορώ να σας εγγυηθώ ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για όλα τα περιστατικά που έχουν φτάσει στα αυτιά μας. Όπως επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και χωριά τα οποία πια. Δηλαδή δεν παίρνουν πια όλα τα σχολεία τηλέφωνο κάθε μέρα την αστυνομία. Μου σπάσανε μια κούνια, μου βγάλανε ένα κάγκελο. Είναι πάρα πολλά τα σχολεία τα οποία ζούνε με τις ζημιές και απλά μας ενημερώνουν. Και ο διευθυντής δεν είναι εύκολο κάθε μέρα να είναι στο αστυνομικό τμήμα και να λέει: πηδήξαν τα κάγκελα, μου σπάσανε ένα αυτό, μου πετάξανε πέτρες. Μέσα στον Ιούλιο πετάξανε πέτρες στον τάμιο του ήταν το κλειού και τα σπάσανε.
0: Και η όποια βέβαια, αλλά τι να πρωτοπρολάβει και αυτή, καλό θα είναι ειδικά σε όπως η Αλισσός και λοιπά να κάνει κάποιες γύρες γύρω από σχολεία. Αλλά τι να δεις τώρα, δεν έχουν και φύλαξη τα σχολεία από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Γιαννέλη.
1: Και να φτάσουμε και σε αυτό, γιατί το ακούω συχνά. Σήμερα να ευχηθούμε καλή αρχή και στις καθαρίστριες, οι οποίες τελειώθηκαν και ξεκινάει η σύμβασή τους από σήμερα.
0: Καλή αρχή να έχουν.
1: Καλή αρχή, γιατί και αυτό βασικό στέλεχος του σχολείου. Η βοήθειά τους είναι πολύ καλή και να τις ευχαριστήσουμε. 189 καθαρίστριες τοποθετηθήκαν στα σχολεία του νησιού μας. Από το οποίο κόστος ανέρχεται περίπου στα 2 εκατομμύρια, στα 2,5 εκατομμύρια περίπου, από τα οποία η επιχορήγηση που παίρνει από το κράτος είναι σχεδόν 1%. Άρα τα υπόλοιπα είναι οι δύο υπόλοιποι του δημορόγου. Αυτή τη στιγμή ακούγεται φύλαξη, αλλά αν πρέπει να βάλουμε 155 φύλακες τις νυχτερινές ώρες στα σχολεία, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα κόστος άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία φυσικά δεν επιχορηγούνται από το κράτος. Και θα επιβαρύνουμε και αυτά όπως και κάθε δαπάνη σχολείων, διότι είναι πολλά τα σχολεία μας, πάλι τον προϋπολογισμό του Δήμου. Είναι πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν μόνο εδώ. Συμβαίνουν πανελλαδικώς. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τα δούμε λίγο πιο σοβαρά τα θέματα εκπαίδευσης και τα κτίρια.
0: Και σε αυτό να βοηθήσει και η κυβέρνηση με χρηματοδοτήσεις, κυρία Γιαννέλη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί οι πόροι των Δήμων είναι συγκεκριμένοι και όλο τους λιγοστεύει η κυβέρνηση με τις πολιτικές της.
1: Ακριβώς αυτό, ναι.
0: Πόσο έτοιμοι θα είμαστε αλήθεια με τα κτίρια γενικά εκτός από αυτές τις περιπτώσεις?
1: Κοιτάξτε, τα κατεπήγον προσπαθούμε να τα λύσουμε όλα και να είμαστε τουλάχιστον σίγουροι ότι είναι ασφαλή τα κτίρια που θα μπουν τα παιδιά. Τώρα σίγουρα όσο αφορά το να καλυτερεύσουμε την όψη ενός κτιρίου και να ομορφύνουμε το χώρο, έρχεται δεύτερο αυτό το Σεπτέμβρη.
0: Πρώτα είναι η ασφάλεια των παιδιών, ναι.
1: Ακριβώς. Και το ευτυχές είναι ότι ξεκινάνε σιγά σιγά και οι μεγάλες συμβάσεις που ήταν σε διαγωνισμού από τις μελέτες που κάναμε εδώ και 1,5 χρόνο, το οποίο τώρα το παιδί δεν θα το δει, αλλά εγώ χαίρομαι ότι τα περισσότερα είναι μονώσεις ταρατσών, καθότι αν μιλήσετε με τους διευθυντές, πάρα πολλά κτίρια είναι παλιά, είχαν χρόνια να κάνουν μονώσεις, μπάζανε νερά. Και ήταν ένα πρόβλημα που μας ταλαιπωρούσε και εμάς και τα σχολεία και τους μαθητές. Οπότε σιγά σιγά μου σημασιοποιούνται, μπαίνουν υπογραφές των αναδόχων. Έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις να προτεραιοποιήσουμε ποια σχολεία πρέπει να είναι με τα μεγαλύτερα προβλήματα που πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα. Οπότε είναι και αυτές οι συμβάσεις που έρχονται. Ήδη νομίζω η ενότητα Ρόδη και η ενότητα Πεταλδών, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να υπογράψουν μέρες οι ανάδοχοι και έρχεται ακριβώς από πίσω η Αλισσός και Αρχάγγελος Καλυθέα Φάντου, οπότε νομίζω ότι θα έχουμε πολλή δουλειά τους επόμενους στα σχολεία. Είχαμε βάλει και έργα από τις σχολικές επιτροπές όσο προλαβαίναμε, γιατί το βλέπαμε ότι θα έχουμε προβλήματα με τελευταία έργα αυτά των ειδικών, διότι προσπαθούμε πάρα πολύ να λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με τα ειδικά. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των παιδιών και χρειάζονται καινούργιες έτσι και υποδομές. Για να σας δώσω το πιο απλό παράδειγμα, το ειδικό δημοτικό της Κρεμαστής μέχρι και πέρσι είχε 21 παιδιά και φέτος καλείται να φιλοξενήσει 34.
0: Μεγάλη αύξηση.
1: Και αν σκεφτείτε ότι στις τάξεις του ειδικού μπορείς, επιτρέπεται να βάλεις μέχρι 7 παιδιά ενώ πέρας μέχρι 25, καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για ραγδαία αύξηση αναγκών αυξών.
0: Τον λαμβανόμαστε. Πέστε μου κάτι τελευταίο, κυρία Γιαννάλη, γιατί έχουμε έναν ακροατή που ενδιαφέρεται συχνά πυχνά και σας έχω ξαναρωτήσει για αυτό το παλιό σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα. Νομίζω ότι
1: στο 10ο
0: αυτό
1: δημοτικό,
0: είναι βέβαια, ναι, αρμοδιότητα της Μεσαιωνικής Πόλης, ναι. Αλλά πρέπει να είναι σε εξέλιξη η εργολαβία.
1: Ναι. Υπάρχει ο κωδικός στον προπολογισμό, έχει ενταχθεί από τη Μεσαιωνική Υπηρεσία, από τη Μεσαιωνική Διεύθυνση, γιατί το είχαμε συζητήσει έντονα. Υπάρχει το ποσό του στον προϋπολογισμό. Εάν δεν κάνω λάθος, έχει τελειώσει και η μελέτη του οριστικά και πρέπει να είναι στη φάση της διαδικασίας για τον ανάδο.
0: Καλά, θα το δούμε με τον κύριο Βαγιανό. Λοιπόν, κυρία Ματίνα, ναι, Γιαννέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Κυρία Βαγιανάκη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, κυρία Γιαννέλη. Μιας και ήμουν οι πρώτοι που μιλήσατε, ελπίζω να πάνε όλα καλά.
1: Είστε ειλικρινά οι πρώτοι που μίλησα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα, κυρία Γιαννέλη.
1: Καλημέρα.
0: Καλό μήνα να έχουμε όλοι, κυρίες και κύριοι. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Πράσινοι πιέζουν την Τζιρόνα ενώ φέρεται να αποσύρθηκε ο Άγιαξ. Παίκτης του Ολυμπιακού ως δανεικός από την Νότιχαμ θα πρέπει να θεωρεί τον Γκουστάβο Πουέρτα, αφού πληρώθηκε η ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντάντερ για τον 23χρονο χάφ από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Διαψεύδουν οι Πειραιώτες τα περί επαφών για Παπλο Γκαρθία, Βάργκας και Χιλ. Τελειωμένοι θεωρούν οι Βραζιλιάνοι τη μετακίνηση του Ροντινέη στη Σάντος. Μόνο αν παρουσιαστεί ευκαιρία θα προχωρήσει σε κάποια επιπλέον μεταγραφική προσθήκη η ΑΕΚ μέχρι το κλείσιμο του καλοκαιρινού παζαριού. Στροφή στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά. Εκτεταμένο rotation αναμένεται από τον Μάρκο Νίκολιτς. Σε διαπραγματεύσεις με επιθετικό βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που αναζητά και αμυντικό χαφ. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Χατζηδιάκος που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο. Από την Πέμπτη και μετά η άφιξη στη Θεσσαλονίκη του Βραζιλιάνου στόπερ Ντιέγκο Κώστα. Αμφίβολη η παρουσία του Φαμπιάνο στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ το Σάββατο, καθώς ο Βραζιλιάνος στόπερ ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στον μυρό, όπως έδειξαν οι εξετάσεις, και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, η κατάστασή του θα εκτιμάται σε καθημερινή βάση, δεδομένη η απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού από τους κίτρινους. Ήταν με 31-29 για την εθνική ομάδα handball από την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγεται στο Τάραντα με τη Γαλανόλευκη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο. Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος επικράτησε 3-1 σετ του Γάλλου Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open. Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Νοτιοαφρικανός Λόιτ Χάρις, νούμερο 129 στον κόσμο. Αστον Βίλα Άρσεναλ 0-1 στο μάτς που έριξε την αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στην Ιταλία για τη δεύτερη στροφή της Serie A, Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγα, ο Σασούνα Χετάφε 1-0 και Μπαρσελόνα Ραγιο Βαγιακάνο 5-2. Η Γερμανία θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ο Χωσέλου, ο 36χρονος Ισπανός επιθετικός, ο οποίος απασχόλησε έντονα αυτό το καλοκαίρι τον ΠΑΟΚ, βρίσκεται μία ανάσα από την Άιντραχτ Φραγκφούρτη σύμφωνα με δημοσίευματα του εξωτερικού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο μουστάκας.
5: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα. Ξεκινήσαμε με το λαϊκό βάρδο, το Βαγγέλη Περπινιάδη. Εγώ δεν έχω παλάτια και λεφτά, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα 1η Σεπτεμβρίου του 1927. Πολλά τα διαμάντια, τα λαϊκά που μας έχει αφήσει ο Βαγγέλης ο Περπινιάδης. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, Τρίτη, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το fm1024.gr. Στο μικρόφωνο είναι η δημοσιογράφος Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού και στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Σας έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής για ένα post της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, της Ροδίτσας, την ξέρουμε όλοι, στο Instagram, με φόντο ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στη Ρόδο. Έδειχνε στις φωτογραφίες τα λάστιχα, ότι ήταν φθαρμένα, μάλιστα έλεγε ότι ήταν του 2013 ή του 2019 με ερωτηματικό. Έγραφε ότι στο τσακ δεν είχαν σοβαρό πρόβλημα αυτοί με το γιο της, σε κάποιο σημείο της Ρόδου Λίνδου, και βεβαίως αυτό έκανε το γύρο του διαδικτύου. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα θέμα για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και πήγαμε στον πρόεδρο των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων στη Ρόδο, τον κύριο Στέργο Γιαννά, και θέλουμε την άποψή του. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Γιαννά, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους.
0: Λοιπόν, τι έγινε χθες με την κυρία Σπυροπούλου, τι ξέρετε εσείς, τι μάθατε, τι λέτε?
1: Εντάξτε, κυρία μου, μια έρευνα που έχουμε κάνει. Η συγκεκριμένη κυρία, το αυτοκίνητο που νίκιασε δεν είναι από ενοικιάσει αυτοκίνητο. Η κυρία πρέπει να νίκιασε κάποια βίλα και ο κύριος αυτός είχε κάποιο αυτοκίνητο δικό του, ναι, που το ενοικίασε από αυτόν, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί δεν προλαβαίνω. Μετά ήταν πολύ σύντομο το διάστημα που μιλήσαμε για να μπορέσω να βρω μέσα σε ένα βράδυ τις σωστές απαντήσεις.
0: Εάν είναι έτσι όπως το λέτε, αλλάζει τελείως βεβαίως η υπόθεση.
1: Είναι εκτός του σωματείου μας, δεν υπάρχει στο σωματείο μας αυτό το αυτοκίνητο.
0: Δηλαδή μπορεί κάποιος να ενοικιάζει μια βίλα και μαζί να ενοικιάζει και αυτοκίνητα?
1: Ακούστε, κυρία μου, κυρία Ρένα, εδώ πέρα τα τελευταία χρόνια έχουμε μια ασυδοσία. Ο καθένας, όπως το είπατε τώρα, έχει μια βίλα, ένα κατάλημα τουριστικό και τα υπόλοιπα. Νοικιάσανε και τα δικά τους αυτοκίνητα και παίρνουν και των γειτόνων ή φίλων κτλ. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς το έχουμε καταγγείλει, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα από τον ΕΟΤΣ. Επίσης, έχουμε ζητήσει από την ΑΕΔΕ, Υπουργείο Μεταφορών και Υπουργείο Τουρισμού, όλα τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα να είναι αναγνωρίσιμα. Δηλαδή να υπάρχει ένα ειδικό σήμα πάνω για να αποτρέπονται τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή και να είναι τα αυτοκίνητα όπως πρέπει να είναι, όπως ορίζει ο νόμος. Όπως είμαστε εμείς όλοι στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Τέτοια φαινόμενα δεν έχουμε εμείς μέσα στα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Οπότε πρέπει να αποσυρθεί αυτό που ανέβηκε πάνω τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα.
0: Πρέπει να επικοινωνήσετε εσείς στο σωματείο με την κυρία Σπυροπούλου, νομίζω. Εγώ δεν ξέρω, ναι, εσείς
1: γιατί
0: θα αποφασίσετε.
1: Η κυρία Σπυροπούλου θα πρέπει να μας δώσει και το όνομα του κυρίου, την απόδειξη που της έδωσε. Αν δούμε,
0: γιατί δυσφημείται ο κλάδος των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων. Ναι. Δηλαδή έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Δεν υπήρχε μεγάλο site να μην το βάλει.
1: Ναι.
0: Το ξέρετε, το είδατε?
1: Δεν το είδα, εσείς μου το είπατε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ λόγω φόρτου εργασίας δεν προσέχω αυτή την εποχή τα social media, αλλά
0: πάντως μπορείτε, φαντάζομαι, να έρθετε μέσω του Instagram και της σελίδας της κυρίας Σπυροπούλου σε επαφή μαζί της, να τη ζητήσετε στοιχεία.
1: Να μας δώσει τα στοιχεία.
0: Ναι, και αν δεν, να βγει και να ξεκαθαρίσει. Ήταν από γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων ή ήταν από κάποια βίλα, όπως μας λέτε εσείς, που είχε και ένα αυτοκίνητο και τη τον ενοικίασε ο ιδιοκτήτης?
1: Και υπάρχουν και αρκετά ρεντεκά τα οποία ενοικιάσεις αυτοκινήτων, οι οποίες δεν είναι μέλη του σωματείου μας.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς, τα μέλη του σωματείου μας, όλοι έχουν ένα ειδικό καθεστώς το οποίο πρέπει να ακολουθούμε και ορισμένους όρους και συμβάσεις.
0: Επ' ευκαιρία τώρα τα λάστιχα στα αυτοκίνητα, τα ενοικιαζόμενα, πόσα χρόνια μπορεί να έχουν ζωή?
1: Εντάξει, κυρία μου, εμείς κάθε τετραετία περίπου τα αλλάζουμε. Οι περισσότεροι. Τώρα, μέχρι και να σου πάει και 6 χρόνια, όπως σας είπα, επειδή είναι σταθμευμένα τα αυτοκίνητα το χειμώνα και δεν κινούνται, τα χιλιόμετρα είναι λίγα, δεν έχουν φθόρες. Ναι. Αλλά τα προστινά λάστιχα πάντα στην τετραετία τα αλλάζουμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όπως και να είναι. Οπότε, ένα τέτοιο τώρα ελαστικό, από ό,τι λέει η κυρία Σπυροπούλου, με 13 και 19, στα ρεντεκά τα δικά μας δεν ισχύει.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε αν η κυρία Σπυροπούλου δώσει περαιτέρω εξηγήσεις, κύριε Γιαννά, που νομίζω ότι πρέπει να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Θα κινηθούμε, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, το φαινόμενο αυτό του να νοικιάζουν αυτοκίνητα όσοι έχουν καταλήμματα και τα υπόλοιπα έχει ξεφύγει. Και όπως σας είπα και πριν, έχουμε ζητήσει από την ΑΕΔΕ και το Υπουργείο Μεταφορών και Τουρισμού τα αυτοκίνητα, τα ενοικιαζόμενα, να είναι αναγνωρίσιμα. Mm. Οι λόγοι είναι πολλοί οι λόγοι και ένας από τους αυτούς είναι και η ασφάλεια του κόσμου.
0: Έτσι είναι. Επ' ευκαιρία, κύριε Γιαννά, πόσα περίπου ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα τα κυκλοφορούν αυτό το καλοκαίρι στη Ρόδο? Έχετε εικόνα?
1: Κοιτάξτε, εμείς πρέπει να είμαστε τα τοπικά ρεντεκάρ, πρέπει να είμαστε γύρω σε 8.500.
0: Μονό?
1: Ναι, τόσα είμαστε.
0: Ναι.
1: Τώρα τα ξενόφερτα απ' έξω που αυτοί φέρνουν καραβιές και μετά τα φέρνουν σε άλλες περιοχές, με αυτούς δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε.
0: Λοιπόν, κύριε Στεργογιαννά, αν έχουμε καμιά εξέλιξη θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Άστε καλά, καλημέρα. Γεια σας.
0: Στέργος Γιαννάς, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων, για την ανάρτηση που έκανε η κυρία Κατερίνα Σπυροπούλου για μια ενοικιαζόμενη Mercedes, αν δεν κάνω λάθος, με φθαρμένα τα λάστιχα, που κινδύνεψε, όπως έγραψε η ίδια στο Instagram, να σκοτωθεί με το γιο της. Πήραμε τον κύριο Στέργο Γιαννά, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων, και ζητήσαμε την άποψη του Συλλόγου. Ακούσατε τι μας είπε, ότι από έρευνα που έκαναν εικάζεται από αυτά που έχουν βρει ότι η κυρία Σπυροπούλου νίκησε κάποια βίλα και μαζί με τη βίλα νίκησε ο ιδιοκτήτης και ένα αυτοκίνητο Mercedes. Τώρα θα πρέπει να στείλουν μήνυμα στην κυρία Σπυροπούλου. Εξάλλου οι γονείς της μένουν στην Κρεμαστία, δεν κάνω λάθος. Δεν είναι δύσκολο να τη βρουν. Και να ζητήσουν επακριβώς ποιο γραφείο ήταν, αν ήταν γραφείο, ποια βίλα, τι ακριβώς είναι, γιατί υπάρχει μία δυσφήμιση, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Χθες είδα μια ανάρτηση στο Sky Rhodes που έλεγε ότι ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο που είχε έρθει πριν από 2-3 χρόνια, μια προσφορά του Ιδρύματος Ευγενίδου, νομίζω, Ευγενίδιο Ίδρυμα, για την Νότια Ρόδο. Είχαν πάει οι πρόεδροι Γεναδίου και Αμπολακιάς, η κυρία Κούρης και Τσαμπίκος Καραγιάννης. Τώρα μπορεί να ήταν και άλλοι, δεν τους θυμάμαι. Αυτούς τους θυμάμαι όμως, και θυμάμαι και τις φωτογραφίες, τις έχω και στο αρχείο μου. Και συνόδευσαν το ασθενοφόρο από την Αθήνα στη Ρόδο με το καράβι που ήρθε. Λοιπόν, στο δημοσίευμα του Sky Rhodes είδα ότι το ασθενοφόρο αυτό το πήραν από το Γεννάδη τις τελευταίες μέρες, γιατί λέει ήθελε συντήρηση, το έφεραν στη Ρόδο και τώρα κάνει διαδρομές στην περιοχή της Ρόδου με έδρα το νοσοκομείο της Ρόδου. Το ψάξα το θέμα, πήγα στον Σταύρο τον Ακούρη, μου είπε ότι θέλει συντήρηση, θέλει να αλλαγεί ενός συστήματος, ξέρω πώς μου τα έλεγε. Μάλιστα μου στείλε και ένα χαρτί με τις βλάβες, και ότι χωρίς το σύστημα αυτό μπορεί να γίνονται μεταφορές νευροπαθών, και αυτές τις διαδρομές κάνει, λέει, το συγκεκριμένο ασθενοφόρο. Και στην Νότια Ρόδο στείλανε ένα άλλο ασθενοφόρο. Βεβαίως εδώ υπάρχει μια άλλη πλευρά που λέει ότι όταν ένα ασθενοφόρο έχει πρόβλημα, σταθμεύει μέχρι να επιδιορθωθεί. Και υπάρχουν ήδη και αντιδράσεις από ό,τι είδα και στο Facebook. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Ανεξάρτητο, τον κύριο Δημήτρη Ζανετούλη. Γιατί είδα πριν από λίγο μια ανάρτησή του μαζί με, με άλλους πολίτες της Νότιας Ρόδου που διαμαρτύρονται. Κύριε Δημήτρη Ζανετούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Ρένα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού και της εκπομπής. Είναι πράγματι έτσι όπως τα λέτε. Και εκφράζουμε μέχρι και σήμερα ένα μπράβο, ένα θαυμασμό στο Ίδρυμα Ευγενίδη για αυτή τη δωρεά. Μάλιστα στα εγγένεια μίλησε και ο ίδιος ο κύριος Ευγενίδης, όταν εγγενιάζαμε δηλαδή τα χτίρια του, το χτίριο του Περιφερειακού Ιατρίου, επαναλαμβάνω το χτίριο, μίλησε ο κύριος Ευγενίδης και όλοι το χειροκροτήσαμε για αυτή τη δωρεά που έκανε στους κατοίκους της Νότιας Ρόδου και σε όσους βρίσκονται στη Νότια Ρόδο. Και ξαφνικά ενημερωθήκαμε, κρυφά ενημερωθήκαμε, ότι το ασθενοφόρο αυτό παρουσίασε κάποιο πρόβλημα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, στους τροχούς, κάτι στο σύστημα εκεί με τις σούστες και έπρεπε να κατέβει για επιδιόρθωση. Μας στείλανε ένα άλλο ασθενοφόρο και εμείς θεωρήσαμε ότι εντάξει είναι ένα θέμα 5, 10, 20 ημερών και αυτό θα λήξει και θα επιστρέψει το ασθενοφόρο που μας δωρήθηκε στη Νότια Ρόδο. Και χτες σε μια ανάρτηση του σταθμού Sky από τον κύριο Μαρτίνη είδαμε όλοι ότι το ασθενοφόρο της Νότιας Ρόδου με αριθμό 9880 βρίσκεται στο νοσοκομείο και κάνει μεταφορές ασθενών. Και βεβαίως εδώ να πούμε ότι δικαίωμα στο ασθενοφόρο έχουν όλοι οι ασθενείς όπου και αν βρίσκονται. Όμως η κοροϊδία είναι μεγάλη. Εάν δηλαδή από τώρα μας πήραν το ασθενοφόρο, έτσι θα μας πάρουν και τους γιατρούς όταν έρθει η στιγμή.
0: Βέβαια ο κύριος Σακούρης με τον οποίο μίλησα, ίσως θα πούμε αύριο και στον αέρα, μου είπε ότι του είπανε ότι το ασθενοφόρο θέλει κάποια αλλαγή ενός συστήματος με το οποίο σύστημα μπορεί να μεταφέρει ασθενείς, δηλαδή κάποιος που παθαίνει ένα έμφραγμα να γίνει μεταφορά του, αλλά έχει τη δυνατότητα να κάνει μεταφορές σε νεφροπαθείς και αυτές τις μεταφορές λέει κάνει.
2: Από πού βγαίνει αυτό κυρία Ρένα?
0: Έτσι μου είπε
2: από
0: ο κύριος Σακούρης.
2: Ναι. Γιατί οι νεφροπαθείς δεν είναι ασθενείς? Ας μείνουμε όμως στο κυρίαρχο μας θέμα. Μας δωρήθηκε ένα ασθενοφόρο, αυτό το ασθενοφόρο βρίσκεται στη Ρόδο για συντήρηση και ξαφνικά βλέπουμε να εκτελεί μεταφορές. Εάν λοιπόν αυτό το σύγχρονο ασθενοφόρο χάλασε τόσο γρήγορα να επιδιορθωθεί, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι αυτό ανήκει στη ΔΥΠΕ και πρέπει η ΔΥΠΕ να το φτιάξει και όχι το ΕΚΑΒ, γιατί το ΕΚΑΒ έχει άλλο προϋπολογισμό και η ΔΥΠΕ άλλο προϋπολογισμό. Ας τα λύσουν λοιπόν αυτά τα θέματα οι πολιτικοί και ας συνεννοηθούν εκεί με τους οδηγούς που είναι διορισμένοι στο ΕΚΑΒ και εκφράζουν και κάποιους φόβους και κάποιες αντιρρήσεις αν έχουν το δικαίωμα και αν είναι ασφαλισμένοι με το ασθενοφόρο της Νότιας Ρόδου, όπου δεν ανήκει στο φορέα όπου αυτοί είναι διορισμένοι, δεν ανήκει στο ΕΚΑΒ. Ας τα λύσουν λοιπόν αυτά τα θέματα, ας φτιάξουν το ασθενοφόρο, ας το στείλουν ξανά στη Νότια Ρόδο για να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Οι κοροϊδίες αυτές πρέπει να σταματήσουν.
0: Λοιπόν, κύριε Δημήτρη Ζανετούλη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Θα επιδιώξουμε να τα πούμε και με τον κύριο Σταύρο Ακούρη. Μάλιστα μας έστειλε χθες και μία κατάσταση έτσι με το τι χρειάζεται το ασθενοφόρο, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Μπορεί να ήταν για οποιοδήποτε ασθενοφόρο. Δεν αμφισβητούμε βέβαια τον κύριο Ακούρη. Ό,τι του λένε λέει, εντάξει. Αμφισβητούμε τις κορυφές. Ναι, αυτό το ξέρετε. Και αυτό πια η αμφισβήτηση έρχεται μέσα από την ίδια τη ζωή. Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και λέμε ποιο να αμφισβητήσουμε σήμερα, να πιάσουμε τον Χρήστο το ρόιλο. Όχι βέβαια, ούτε τον ξέρουμε τον άνθρωπο, ούτε έχουμε να μοιράσουμε κάτι, ούτε χωράφια, ούτε τίποτα. Απλά από την πρακτική του, από αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Λοιπόν, θα το δούμε όμως το θέμα, θα το παρακολουθούμε. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βασίλη και του Δαμιανού Αθανασίου για την τραγωδία που χτύπησε το σπίτι τους, για την απώλεια του νεότερου μέλους του αδερφού του Δαμιανού, του Κωνσταντίνου, που έφυγε ξαφνικά στο Λονδίνο όπου ζούσε. Εγώ τον Κωνσταντίνο το θυμάμαι όταν δούλευα στη Δημοκρατική πιτσιρικά με κοντά πατελονάκια 14-15 χρονών να κατεβαίνει από το σπίτι τους να πηγαίνει στο γραφείο του πατέρα του, του Βασίλη του Αθανασίου, να συζητά μαζί του και να ζητά τι άλλο σε αυτή την ηλικία, τι ζητάμε, Χατζηλίκη. Μετά έφυγε, σπούδασε στο Λονδίνο, έμεινε εκεί και τώρα γύρισε. Θες έγινε η κηδεία του. Λοιπόν, να έχουν δύναμη, αντοχές και να το θυμούνται. Πάμε διαφημίσεις.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
9: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το FM, Ρένα στα γεγονότα, καλημέρα, καλό μήνα, το ρολόι δείχνει 35 λεπτά μετά τις 9, Τρίτη σήμερα 1η Σεπτεμβρίου, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο, μας ακούτε, μας διαβάζετε, το topfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε στην παραλία Τσαμπίκα. Ποιος δεν ξέρει αυτή την υπέροχη παραλία και περιοχή, η οποία έχει διάφορες περιπέτειες τα τελευταία χρόνια, η παραλία της, ναι. Είδαμε τελευταία και την επιχείρηση που έγινε από αρμόδια υπηρεσία του κράτους να ξυλώνει εκεί κάτι κατασκευές που ήταν χωρίς άδεια στον αέρα ουσιαστικά. Είδαμε στη συνέχεια και έναν μαλλονίτη με βίντεο που ανέβαζε στο Facebook να διαμαρτύρεται για το γιατί πήρε ένα ομπρελοκαθίσματα με διαγωνισμό από την Ετάδα, δεν κάνω λάθος. Αλλά εκεί κάποιοι πήγαν και χάλασαν το πάρκινγκ, με αποτέλεσμα να μην πλησιάζει άνθρωπος. Πήγε ο Δήμος να το φτιάξει και ενώ όλα φαινόταν ότι εξελισσόταν καλά, τελικά το φτιάξιμο του Δήμου ήταν μισό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σάμπα από τη Μαλώνα, που έχει νοικιάσει ομπρέλες καθίσματα στην παραλία Τσαμπίκα, να μας τα πει όλα αυτά τον κύριο Σάβα Στρατή. Κύριε Στρατή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα.
0: Τι
1: καλημέρα,
0: κάνετε?
1: Ροδίτες. Καλώς σας μήνας.
0: Τι κάνετε, καλό μήνα να έχουμε. Για πέστε μας, τι γίνεται.
1: Θέλω να πω πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ ακόμα στους Ροδίτες, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Τώρα θέλω να ακούσετε την ιστορία της ζωής μου από τις
0: 29 Μαΐου, ναι.
1: Πήγα στους πληστηριασμούς.
0: Ναι.
1: Και πήρα 4 μαγαζιά από τα 10 που συμμετείχα.
0: Ναι.
1: Τότε κατάλαβα ότι η ΕΤΑ με εξαπάτησε. Γιατί μου πούλησε μαγαζιά που είχα μέσα άλλους ιδιοκτήτες. Και αυτοί δεν ήταν άνθρωποι, ήταν δεινόσαυροι. Γιατί ήθελαν να φάνε το παιδί μου, εμένα και την οικογένειά μου. Γιατί οι ομπρέλες στην παραλία Τσαμπίκα είχαν έμπει πιο νωρίς από τους πληστηριασμούς.
0: Καλά, αυτό γίνεται παντού. Και στην ΟΑΣ και σε άλλες περιοχές που τέλος του Αυγούστου πήγε η ΕΤΑΔ, η κτηματική υπηρεσία, δεν ξέρω ποια από τις δύο υπηρεσίες, και τα γκρεμίσανε όλα, τα μαζέψανε.
1: Όχι, όχι. Αυτό μιλάω για, για τα δικά μου μαγαζιά.
0: Κάτι ανάλογα έγινε και αλλού, ναι.
1: Ναι, όταν πήγα εγώ να βάλω ομπρέλες στα μαγαζιά που πήρα, γιατί εγώ είχα δώσει μπροστά 110.000 ευρώ. 10 Ιουνίου έχω δώσει στην ΕΤΑΔ 110.000 ευρώ για να δουλέψω τα μαγαζιά μου. Εγώ όταν πήγα να βάλω ομπρέλες, τα μαγαζιά μου τα είχαν καταπατημένα. Η κοινή, γνωστή, άγνωστη. Τώρα τους λέω δεινόσαυρους, γιατί θέλαν να φάνε και το παιδί μου, με βιάζαν και εμένα και όλη μου την οικογένεια.
0: Αυτά γιατί πήγατε στην αστυνομία να τα πείτε?
1: Δεν με, θέλω να σου πω, κυρία Ρένα, δεν πήγα στην αστυνομία γιατί με βιάζαν αυτοί. Εδώ ολόκληρος λαός της Ρόδου προσπαθεί εδώ και 10 χρόνια που ήρθαν και κλέψαν τις παραλίες και καταπατήσαν τη Ρόδο.
0: Τις κλέψανε,
1: και
0: τις παίρνουν μέσω διαγωνισμού η ΕΤΑΔ, η κτηματική υπηρεσία, κάνει τα στραβά μάτια, άλλο αυτό. Ναι.
1: Ποιος τους έδωσε την άδεια από την 1η Μαΐου, αυτοί που τις 5 Μαΐου να βάλουν ομπρέλα χωρίς πληστηριασμούς?
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Οι υπηρεσίες, η εισαγγελία, το λιμεναρχείο, η κτηματική υπηρεσία, η ΕΤΑΔ, η αστυνομία, τι κάνουνε? Ο Δήμος?
1: Δεν ξέρω. Εγώ ασχολούμαι. Όλοι με στέλναν εδώ στο Δήμο. Όσους μάσους ασχολήθηκα εδώ, μου λέαν όλοι δεν έχουν καμία δουλειά εδώ στη Ρόδο. Η αρμόδια υπηρεσία είναι η ΕΤΑΔ. Στην ΕΤΑΔ δεν γνωρίζω αν ξέρετε. Τους έχω πάρει 1500 φορές. Δύο φορές μου σηκώσαν.

0: το τηλέφωνο.
1: Και τώρα τι γίνεται, κύριε Σάβα?
0: Και ακούστε τι έγινε. Μετά από δύο μήνες, από 29 Μαΐου μέχρι 4 Ιουλίου που πήρα την απόφαση, γιατί ήμουν σε έναν τέτοιον μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ή θα με σκοτώσουν οι μαφιόζοι ή θα χάσω 110 χιλιάρικα που είχα δώσει.
1: Καλά, μήπως είναι υπερβολικά όλα αυτά το να σας σκοτώσουν, εντάξει, δεν είναι το πιο εύκολο.
0: Δεν ξέρω, ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται, ναι. Γιατί δεν σας πω κάτι τι με φοβίζει. Γιατί είμαι ο μοναδικός στο νησί. Εδώ και 10 χρόνια που έχουν έρθει αυτοί, που βγαίνω και τα λέω, εδώ οι πολιτικοί μας που είναι υποχρεωμένοι, όλοι οι βουλευτάδες μας που είναι υποχρεωμένοι να μας υπηρετήσουν, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για να κάνει κάτι καλό στο νησί μας. Γιατί αράγε.
1: Δεν σας πήρε κάποιος από τους βουλευτές μετά τα βίντεο που δημοσιοποιήσατε?
0: Κανένας δεν ήρθε, κανένας. Ο μόνος που ενδιαφέρθη,
1: ναι,
0: να με βοηθήσει μετά τα βίντεο, είναι ο δήμαρχος. Κανένας άλλος. Και θέλω να τους ζητήσω ένα συγγνώμη δημόσια, γιατί ήταν ο μόνος που πρόσβαλα, ήταν ο μόνος που ήρθε να με βοηθήσει.
1: Είπατε ότι δεν έκανε τίποτα ο Δήμος, μια τρύπα στο νερό.
0: Εντάξει, ήρθε όμως, είναι νομοδανδικός, λέμε, που ενδιαφέρθηκε, καταλαβές. Οι άλλοι όλοι όσοι μας διοικούν εδώ στο νησί, τίποτα, μηδέν, κανένας, μοναχός μου πολεμώ εδώ και τρεις μήνες, έχω χάσει 10 κιλά μέσα σε τρεις μήνες με αυτά που γίνονται εδώ. Να έχω πληρώσει εγώ, εμένα τα συμβόλαιά μου είναι 220.000 το χρόνο.
1: Το χρόνο.
0: Συν το ΦΠΑ που
1: ναι.
0: Το χρόνο. Συν το ΦΠΑ που πρέπει να μαζέψω. Οι πληστηριασμοί ήταν 29 Μαΐου και άρχισα εγώ να βαστίσω ομπρέλες 5 Ιουλίου. Για να στήσω όμως τα 4 μαγαζιά, εγώ θέλω 15 μέρες έφαγα. Ναι. Εγώ τελείωσα τα μαγαζιά μου 20 Ιουλίου. Από τις 5 όμως Ιουλίου που μ' άφησαν να βάλω την πρώτη μου ομπρέλα, ήρθαν και μου οργώσαν τα πάρτι. Δύο μήνες προσπαθούσα με το ότι γνώριζα τον ένα, πέντε του δημάρχου, πέντε, και μου απαντήσεις ήταν ότι πρέπει να πάω στην ΕΤΑΔ. Εγώ θα ήθελα εσάς που ξέρετε εσείς από τέτοια. Ποιος ήταν υποχρεωμένος, λέμε τώρα μιλούμε για, ναι, το πάρκι. Να μου κάνει το πάρκι όπως ήταν πάρκι. Ποιος είναι υποχρεωμένος ή κανένας από τη στιγμή που είναι στην ΕΤΑΔ.
1: Φαντάζομαι η ΕΤΑΔ να υποχρεώσει αυτούς που το έκαναν ή η ίδια να το φτιάξει. Γιατί
0: εδώ
1: αυτή ενοικιάζει το χώρο, ναι. Δεν έχει κανένα. Ναι.
0: Εδώ δεν έχει κανένα. Η ΕΤΑΔ μου ενοικίασε τα μαγαζιά και είχε άλλους ιδιοκτήτες μέσα. Ναι. Για 1,5 μήνα δουλεύαν. Εγώ ενώ είχα πληρώσει 110 χιλιάρικα.
1: Α, δούλευαν άλλοι, ναι.
0: Ναι, αφού, ναι, δούλευαν οι δεινόσαυροι μέσα, ναι, και δεν έφευγαν. Σε πήγαινα να τους μιλήσω, δεν μπορούσα να βρω το αφεντικό. Ποιος είναι το ένα.
1: Και τελικά πώς πήρατε το πόστο, τα πόστα?
0: Πήρα την απόφαση τη μεγάλη με τη γυναίκα μου, ήταν η μεγαλύτερη απόφαση ρένα της ζωής μου. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, ή τα παρατάμε και χάνουμε 110 χιλιάρικα που είχα βάλει εγώ μπρος, ή νίγουμε τον μεγαλύτερο πόλεμο της ζωής μας. Και επειδή η γυναίκα μου είναι δυνατή και με βοήθησε, μου λέει πάμε πόλεμο. Της λέω πήγαινε στην αστυνομία, πήγε 4 Ιουλίου στην αστυνομία και τους είπε να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα στα μαγαζιά μας και να έρθουν κάτω στην παραλία. Η αστυνομία δεν ήρθε κάτω. Την εστίλαση ούτε ασφαλιστικά μέτρα της εκάνασε, γιατί έθελε να αναφέρουν δικηγόρο. Και παίρνει, μόλις φεύγει η γυναίκα μου από την αστυνομία, παίρνουν οι αστυνόμοι το πιο πιθανόν τηλέφωνο τους δεινόσαυρους.
1: Καλά, αυτό δεν το ξέρουμε βέβαια, αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Ναι,
1: δεν
0: το πιο
1: να
0: πιθανό
1: αποδειχτεί,
0: λέω,
1: ναι,
0: το πιο πιθανό, δεν είναι σίγουρο αυτό που λέω.
1: Ναι, δεν μπορεί πιθανό να αποδειχτεί, ναι.
0: Ναι, δεν μπορώ να το αποδείξω εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ
1: και δεν ξέρουμε, πολίτη, βέβαια, μπορεί να μην έγινε τίποτα από όλα αυτά που φαντάζεστε. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Και 5 Ιουλίου επιάσαν να βγάζουν τις ομπρέλες. Αυτά τα έχω σε βίντεο που βγάζουν τις, ναι, ομπρέλες τις δικές τους. Δεν τα λέω έτσι αέρα. Αυτή είναι, ο πόλεμος μου είναι αυτός.
1: Και τώρα δουλεύουν τα πόστα, κύριε Σάβα?
0: Από τις 5 Ιουλίου που άρχισα σιγά σιγά να στείλω τα πόστα μου, μέχρι σήμερα είμαι εκεί.
1: Δουλεύετε?
0: Εντάξει, αλλά...
1: Με το πάρκινγκ τώρα τι έχει γίνει, ο Δήμος σας το έφτιαξε?
0: Τίποτα, δεν... Ήρθε εκεί ο Δήμαρχος. Το έφτιαξε όσο μπορούσε μάλλον γι' αυτό. Αυτοκίνητο ελάτε και σήμερα κάτω. Ούτε χθες είχε αυτοκίνητο, ούτε προχθές. Έχω φωτογραφίες. Κάθε μέρα τραβώ μία φωτογραφία. Και σήμερα θα πάω πάλι μία ώρα το μεσημέρι να τραβήξω μία φωτογραφία.
1: Πάντως, κύριε Σάβα, εδώ η ΕΤΑΔ και η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου δεν μπορούν να λειτουργούν, να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να μπουν μπροστά Δήμος, Περιφέρεια, βουλευτές, δεν ξέρω μπροστά. Τι. Αυτό πια έχει παρατραβήξει.
0: Να σας πω και κάτι άλλο. Αφήσαν τα μαγαζιά τους οι καντίνες 29 Μαΐου που γίνανε οι πληστηριασμοί τη Τσαμπίκα, οι καντίνες, δεν ήβγα στους πληστηριασμούς. Γιατί δεν ήρθαν 30 Μαΐου να τους κλείσουν. Ρεύμα είχασαι. Ποιος τους τα δώσε, ποιος τους έδωσε άδειες να δουλέψουν. Τους εφήσαν και δουλέψαν 3,5 μήνες, 4-5 πιτσόμπαρα. Το κάθε πιτσόμπαρο έβγαζε 10.000 ευρώ την ημέρα. Αυτοί έχουν φύγει τώρα, τους τα κλείσανε, αλλά έβγαλασαν 4-5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τώρα έχουν αποχωρήσει από την παραλία Τσαμπίκα.
0: Τα πιτσόμπαρα, οι ομπρέλες
1: ναι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Τα πιτσόμπαρα έχουν. Αλλά όταν θέλει το κράτος να κάνει μια σωστή δουλειά. Την κάνει από την αρχή.
1: Την κάνει
0: μετά από 4 μήνες.
1: Άμα θέλει. Άμα δεν θέλει, την κάνει μισή.
0: Άμα δεν θέλει.
1: Και την κάνει κατόπιν εορτής.
0: Αμπράβο ρε να μου, αμπράβο ρε να μου. Την κάνουν μετά γιορτής γίνεται το τέτοιο. Τους αφήσανε δουλέψασι. Ευγάλα φράγκα. Αυτοί τώρα και δωρεάν να βάλουν επίτηδες στις ομπρέλες για να μου κάνουν ζημιά εμένα. Γιατί εγώ είμαι ένα φτωχόπεδο. Τι είμαι υπάλληλο τη ΔΕΙΑΡΗ, κυρία Ρένα. Δεν είμαι κανένα επιχειρηματία. Αλλά έχω καρδιά και θέλω μια ρόδο ελεύθερη.
1: Συμφωνούμε, κύριε Σάβα, ότι θέλουμε μια ρόδο ελεύθερη και ελεύθερες παραλίες, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι.
1: Κύριε Σάβα, θα τα ξαναπούμε, θα παρακολουθούμε την υπόθεση.
0: Και
1: πες μου.
0: Και κάτι ακόμα. Μια ομπρέλα, να το βάλετε στο μυαλό σας καλά.
1: Ναι.
0: Μια ομπρέλα να έχει κάθε ροδίτης πολίτης με 30 ευρώ, θα ζούσε την οικογένειά του όμορφα, γιατί μου στη ΔΕΙΑΡΗ δούλευε και έπαιρνε 900 ευρώ μισθό. Με μια ομπρέλα, μία ο κάθε πολίτης να έχει να ζούσε την οικογένειά του. Και αυτοί τώρα 10.000 ομπρέλες στο νησί τα έχουν δώσει στην Αθήνα. Να τα τρώνε αυτοί όλοι εδώ πάνω.
1: Λοιπόν, κύριε Σάβα, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι να πεις τώρα σε αυτόν τον ταλέπορο το Σάβα. Εδώ πρέπει να δημιουργηθεί κίνημα να απαλλαγεί όχι μόνο η Ρόδος, αλλά μιλάμε για τη Ρόδο. Η Ρόδος από την ΕΤΑΔ, αυτές είναι λογικές κατοχικές και δευτερευόντως το ίδιο από τη κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου και οι παραλίες να πάνε στον ιδιοκτήτη της, στο Δήμο της Ρόδου. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Διαφορετικά θα έχουμε τέτοια φαινόμενα, μπάνιο να κάνουμε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα ζούμε τέτοιες καταστάσεις με ανθρώπους του μεροκάματου που δουλεύουν, που ιδρώνουν για τα παιδιά τους, για τη ζωή τους. Λοιπόν, θα πρέπει να μπουν κάποιοι μπροστά που έχουν θεσμική ιδιότητα και να εκπαραθυρώσουν την ΕΤΑΔ από τη Ρόδο. Μπορούν να το κάνουν. Τι είναι η ΕΤΑΔ? Πάνω από τη χώρα, πάνω από τη ζωή μας και το νησί? Ποια είναι η ΕΤΑΔ? Με ποιο δικαίωμα συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο? Παίρνει ό,τι πιο ακριβό έχουμε και του συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο? Πώς θα το βλέπαμε σε μια άλλη περίπτωση? Το ίδιο ακριβώς. Λοιπόν, καιρός είναι να μπουν κάποιοι μπροστά, να έρθουν τα πράγματα στην κανονική τους θέση. Και η ΕΤΑΔ να μείνει εκεί ψηλά στην Αθήνα και να κάνει όπου μπορεί και ό,τι μπορεί. Πάμε τραγούδι.

0: Πάμε όμως να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, 1η του Σεπτέμβρη, τρίτη σήμερα. Καλό μήνα να έχουμε, με μια έτσι όμορφη, αισιόδοξη είδηση που κρύβει ενδιαφέρον, αγάπη, κρύβει τον άνθρωπο. Αναφέρομαι σε μια πρωτοβουλία από τον Δήμο. Θα μας τα πει καλύτερα για εθελοντές στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ρόδου. Πρόσκληση εθελοντικής συμμετοχής σε ομαδικές δράσεις του ΚΑΠΗ Δήμου Ρόδου. Στα ΚΑΠΗ βρίσκεται η Κυριακή Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, Ρένα. Καλό μήνα σε εσένα και τους ακροατές μας. Βρισκόμαστε εδώ, στον πολύ όμορφο και ζεστό χώρο του πρώτου ΚΑΠΗ Ρόδου, στον Άι Γιάννη. Νομίζω είναι γνωστός σε όλους. Και δεν είναι μόνο γιατί είναι ένας ωραίος χώρος, αλλά κυρίως για τις δράσεις. Για τις δράσεις του και για το πόσο κόσμο μαζεύει. Μάλιστα, πολλοί παρακολουθώντας τις δράσεις αυτές ζηλεύουν κιόλας τους λεγόμενους συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας, που σε πολλά μας βάζουν τα γυαλιά. Και να πούμε ότι είναι μια δομή του Δήμου η οποία διαχρονικά πρωτοπορεί. Οι συμπολίτες μας που είναι μέλη του ΚΑΠΗ την κάνουν εδώ πολλών έτσι δραστηριοτήτων, και εκτός από τις προσοχής και της μέρημνας έχουμε, γίνονταν όλο το προηγούμενο διάστημα πολλές διαλέξεις. Αρκετοί γνωστοί συμπολίτες μας που έχουν εξειδίκευση σε κάποιο τομέα έκαναν διαλέξεις, εργαστήρια, εκδρομές, θεατρική ομάδα, πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε όμως εδώ την καθήλυνα αρμόδια, την αϊκίνητη αναπληρώτρια διευθύντρια κοινωνικής πολιτικής και υγείας του Δήμου της Ρόδου, γνωστή σε όλους μας, την κυρία Χριστίνα Καραγιάννη. Είναι η ψυχή της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου εδώ και χρόνια και μπορούμε να πούμε ότι το διδάσκει αυτό το πράγμα. Νομίζω να διαφωνήσει κανείς. Λοιπόν,
0: όχι βέβαια, προσυπογράφω αυτά που λες. Να καλημερίσω την κυρία Καραγιάννη. Καλό μήνα.
1: Να πούμε εδώ ότι είναι και η κυρία Ξύπα, η οποία ένα ακόμη...
0: Καλημέρα και στην κυρία Ξύπα.
1: Που πρόσφατα ανέλαβε ως προσταμένη στο τμήμα προστασίας της τρίτης ηλικίας. Λοιπόν, αφορμή για την παρουσία μας εδώ ήταν, όπως ανέφερες, αυτή η ανακοίνωση που έβγαλε χθες ο Δήμος, η Διεύθυνση, ανακοίνωση πρόσκληση σε όλους που μπορεί και να μην έχουν κάποια κατάσταση, αλλά να γνωρίζουν καλά ένα τομέα και μπορούν να έρθουν εδώ εθελοντικά και να πραγματοποιήσουν δράσεις με τους συμπολίτες μας μέλη του ΚΑΠΗ. Λοιπόν, να μας τα πει τώρα καλύτερα η κυρία Καραγιάννη.
0: Καλημέρα κυρία Καραγιάννη, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα και στους ακροατές σας, καλή την καλημέρα μας. Είναι η αλήθεια είναι ότι στις προσπάθειές μας για μια εξωστρέφεια προς τα έξω, αλλά και για τις αλληλεπίδρασεις ανάμεσα των διαφορετικών γενεών και των επαγγελμάτων, έχουμε σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε αυτό το ανοιχτό δίκτυο εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς. Ουσιαστικά ζητάμε συμπολίτες μας, επαγγελματίες ή ανθρώπους που έχουν γνώσεις, εμπειρία και διάθεση προσφοράς, να συμμετέχουν σε εθελοντικές ομαδικές δράσεις με τα μέλη του ΚΑΠΗ. Νομίζω ότι αυτό θα δώσει και στα μέλη του ΚΑΠΗ θα δημιουργήσει στα μέλη του ΚΑΠΗ μια νέες ευκαιρίες μάθησης, δημιουργικής έκφρασης, επικοινωνίας και κυρίως της ενεργός συμμετοχής.
1: Κυρία Καραγιάννη, επειδή αναφέρεται μέσα στο δελτίο τύπου ότι δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος, δηλαδή ή να είναι, ας πούμε, καθηγητής πανεπιστημίου ή να έχει κάποια ειδικότητα, ένα πτυχίο, έναν τίτλο τέλος πάντων, φτάνει να γνωρίζει καλά κάτι και να μπορεί να το μεταλαμπαδεύσει. Μπορείτε να μας φέρετε παραδείγματα, τι θα μπορούσε να είναι αυτές οι δράσεις?
2: Θα μπορούσε να είναι, από παραδείγματος χάρη, κάποιες παραδοσιακές τέχνες. Μπορεί να είναι κόσμημα, μπορεί να είναι ένας χορός, παραδοσιακή χορή, μπορεί να είναι ένα Λάτιν, χορός Λάτιν, μπορεί να είναι ζωγραφική, μπορεί να είναι οτιδήποτε μπορούν να κάνουν τα μέλη, μια βιωματική ξενάγηση. Δηλαδή, ακόμα αν γνωρίζει και μπορεί και είναι ξεναγός ή και ξέρει, θα μπορούσε να αφιερώσει λίγο το χρόνο του να δείξει στα μέλη το τι μπορούν να μάθουν. Μια επίσκεψη σε κάποιο μουσείο, σε κάποια έκθεση τέχνης. Είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα, ακόμα και σε μπλέξιμο. Θα ήταν πολύ ωραίο να έρθει κάποια κυρία που γνωρίζει να κάνει βελονάκι ή βελόνες και να μπορούμε να φτιάξουμε με τα υλικά που έχουμε σκουφάκια για τα άτομα που τους ωφελούμε ενός μας, το βοήθεια στο σπίτι ή στο κηφί. Δηλαδή να υπάρξει μια ανταλλαγή και μια έμπρακτη...
1: Δηλαδή στην ουσία το ίδιο το καπί που είναι μια δομή κοινωνικής πολιτικής, τα μέλη του να κάνουν και εκείνα προσφορά σε αυτό το επίπεδο.
2: Σωστά, γιατί τα καπί, όπως ξέρετε, ο Δήμος της Ρόδου την τρίτη ηλικία τη βλέπει σε ένα ευρύ φάσμα. Οπότε έχουμε το καπί που είναι τα ενεργά μας μέλη, αλλά έχουμε και το κηφί που είναι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και τα οποία δέχονται ηλικιωμένους οι οποίοι είναι στην αρχή της άνοιας. Και τέλος έχουμε και τους ωφελούμενους του βοήθεια στο σπίτι που είναι άνθρωποι που είναι στο σπίτι τους, στην οικία τους και εκεί προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.
1: Πόσα μέλη έχει το καπί αυτή την περίοδο?
2: Είναι ενεργά, εγγεγραμμένα μέλη γύρω στα 700. Ενεργά είμαι σίγουρα γύρω στα 500 ρένανα. Καμιά 500.
1: Έχουμε την αίσθηση ότι είναι από τις πιο δημοφιλείς δομές του Δήμου. Δηλαδή ότι υπάρχει, διαγωνίζονται οι άνθρωποι για να γίνουν μέλη του καπί της Ρόδου. Πού το αποδίδεται αυτό?
2: Το αποδίδω στην γενικότερη φιλοσοφία που διακατέχει τη διεύθυνση κοινωνικής πολιτικής, που δεν είναι τίποτα άλλο από το νιάξιμο. Το νιάξιμο για μένα είναι μια πολύ μεγάλη λέξη και περικλεί πολλά πράγματα μέσα της. Περικλεί την αγάπη, περικλεί την αλληλεγγύη, τη συμμετοχικότητα, τη μέρημνα. Είναι όλα αυτά που όλοι οι συνάδελφοί μου πραγματικά διακατέχονται από αυτό και κάθε φορά και κάθε μέρα δίνουν την ψυχή τους για να μπορεί να βγει το αποτέλεσμα.
1: Έχετε όμως και κάποια σχέδια για το κτίριο, το οποίο πραγματικά βρίσκεται σε ένα πολύ όμορφο χώρο, περικλείεται από έναν ωραίο κήπο και παρόλα αυτά είναι μέσα στον μισθό της πόλης. Έτσι, ένα ωραίο ακίνητο. Πρόσφατα ανακαινίστηκαν και φτιάχτηκαν τα μηχανήματα ψυχοθεραπείας, τα οποία είχαν υποστεί βανδαλισμούς αρκετά χρόνια πριν από το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος. Ήταν μία από τις δωρεές. Να μας πείτε αν τα χρησιμοποιούν. Βλέπουμε παραδοσιακές στολές έξω, έτσι εντάχει λίγο για τα σχέδια σε αυτό το επίπεδο.
2: Ωραία. Όπως ξέρετε, μόλις αξιοποιήσαμε ένα πυροδότημα του Βασίλη του Γουδί, το οποίο το έχει αφήσει το 2002 στο Δήμο και από το 2002 δεν είχε αξιοποιηθεί. Έπρεπε να φτάσει η συγκεκριμένη δημοτική αρχή για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε το πυροδότημα, με το οποίο αλλάξαμε όλα τα κουφώματα και βάφτηκε το κτίριο από την αρχή. Γι' αυτό το βλέπετε νέο, έτσι φρέσκο και ωραίο. Αυτό μας έδωσε την όθηση να αλλάξουμε και κάποια πράγματα στη διακόσμηση και ακόμα θα συνεχίσουμε. Όντως τα μηχανήματα από τη χορηγία, τη δωρεά του Παύλου Γιαννακόπουλου ήταν πάρα πολύ σημαντική. Μέσα στο καπί μας λειτουργεί φυσικοθεραπευτήριο. Έχουμε τη χαρά τη Μαλοΐνα, η οποία γιορτάζει και σήμερα χρόνια πολλά, χαρούλα μου. Σε το λέω και δημόσια να τα ακούσεις. Παρέχει δωρεάν φυσικοθεραπείες, μαθήματα φυσικοθεραπείας.
1: Ρενά.
0: Ναι, Κυριακή.
1: Αν έχουμε ένα λεπτό να ακούσουμε και την κυρία Ξύπα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι. Να μας πείτε κι εσείς ως προϊσταμένοι εδώ για τις δράσεις, το σκεπτικό, ό,τι θέλετε.
3: Βεβαίως. Καλημέρα, καλό μήνα και από μένα και από τους πατριώτες. Η πρωτοβουλία αυτή αφορά, ξεκινά τόσο από τη διεύθυνση και εν γέννη από τη Δημοτική Αρχή, από μια πολύ απλή αλλά ουσιαστική σκέψη, ότι μέσα στην κοινωνία μας υπάρχουν άνθρωποι με δεξιότητες, γνώσεις, ταλέντα που θα μπορούσαν να μοιραστούν και να δημιουργήσουν πολύ όμορφες στιγμές με τα μέλη του ΚΑΠΗ. Υπάρχει μια ευελιξία στο χρόνο που μπορεί να διαθέσει ο καθένας, δηλαδή μπορεί να είναι με μια μεμονωμένη παρουσίαση, εργαστήριο, ένα μεμονωμένο εργαστήριο, και αν υπάρχει αμφότερα ενδιαφέρον θα μπορούσε να ξεκινήσει ένας κύκλος συναντήσεων στην πορεία. Υπάρχει μια μεγάλη ευελιξία σε αυτό, και το άλλο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι ο εθελοντισμός, όσον τουλάχιστον αφορά την τρίτη ηλικία, έχει δημιουργεί μια αμφίδρομη σχέση. Γιατί αφενός οι νέοι άνθρωποι έχουν να προσφέρουν πολλές νέες γνώσεις, παράδειγμα σε νέες τεχνολογίες κλπ. Αφετέρου η τρίτη ηλικία έχει τεράστια εμπειρία ζωής και γνώσεις που επίσης μπορεί να μεταλαμπαδεύσει στις νεότερες γενιές. Γι' αυτό και θα θέλαμε να ενισχύσουμε αυτή την διαγενειακή συμμετοχή.
0: Λοιπόν, κυρία Ξύπα, κυρία Καραγιάννη, κυριακή Πετρίδου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα δράση και είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Την καλημέρα μας, καλό μήνα και ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε... Καλημέρα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι πλησιάζει 10. Σας αφήνουμε να έχετε ένα υπέροχο μήνα. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Νικήτα Κουσκούση. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Γιώργος Πετρίδης. Ικανοποίηση τον Παναθηναϊκό με την νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα απέναντι στο Λεβαδιακό στον ντεμπούτο των Κάγκουα και Λούζα. Στροφή στο μάτς Superbet Κυπέλλου με την νίκη Βόλου για τους πράσινους. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Νάι με το τριφύλι να πιέζει την Τζιρόνα όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, ενώ φέρεται να αποσύρθηκε ο Άγιαξ. Παίκτης του Ολυμπιακού ως δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ θα πρέπει να θεωρείται ο Γκουστάβο Πουέρτα, αφού πληρώθηκε ύστερα των 16 εκατομμύριων ευρώ στη Σαντάντερ για τον 23χρονο χάφο από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Διαψεύδουν οι Πειραιώτες τα περί επαφών για Πάμπλο Γκαρθία Βάργκας και Χιλ. Ολοκληρώνεται το ροντινό στη Σάντο σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους. Εκτεταμένο ρωτήσεων στην 11 ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Υπαρκτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ακόμα μια μεταγραφή ένωση εφόσον παρουσιαστεί μια καλή ευκαιρία. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με επιθετικό, ενώ παράλληλα αναζητεί και χαφ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Χατζηδιάκου που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη Γάμπα στο μάτς με τον Ατρόμητο περιμένουν στο δικέφαλο του Βορρά. Σύντομα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κώστα. Πονοκέφαλο στον Άρη με Φαμπιάν, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στον μυρό και συμμετοχή του στο σαββατιάτικο παιχνίδι με την Άκη είναι αμφίβολη. Πουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού κίτρινη και παράλληλα θα επιδιώξουν την αποδέσμευση 5 με 6 ποδοσφαιριστών. Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελλο είναι η εθνική ομάδα που νίκησε 108-106 στην παράταση στην Ισπανία στο κατάμεστο Telecom Center για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Κορυφαίοι Μίτογλου και Ντόρσε με 29 πόντους έκαστος, 13 πόντους με 8 ασίστ είχε ο Καλάθης. Από τις μεγαλύτερες νίκες που έχω ζήσει πάνω απ' όλα η εθνική δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Το 4-4 το ρεκόρ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Ήταν με 31-29 για την εθνική ομάδα handball από την Αίγυπτο στο τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγεται στο Τάραντο με τη Γαλανόλευκη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο. Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος επικράτησε 3-1 σετ του Γάλλου Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open. Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Αφρικανός Λόιντ Χάρις, νούμερο 129 στον κόσμο. Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-1 στο μάτς που έριξε την αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στην Ιταλία για τη δεύτερη στροφή της Serie A, Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, ο Σασούνα Χετάφε 1-0 και Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 5-2. Το πρόσωπο του Ήθανου Ανέρη βρήκε η Ντόρτμουντ τον αντικαταστάτη του τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς οι Βεστφαλοί ήρθαν στη συμφωνία με την Άρσεναλ για την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού του 19χρονου μεσοπιθετικού. Στη Γερμανία θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του Χωσέλου. Ο 36χρονος Ισπανός επιθετικός, ο οποίος απασχόλησε έντονα αυτό το καλοκαίρι τον ΠΑΟΚ, βρίσκεται μια ανάσα από την Άιντραχτ Φραγκφούρτη σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό Top FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο. Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: φρέσκα.
1: Καλή σας μέρα, να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Η ζωή είναι ωραία.
1: Με υγεία, με χαμόγελο, με χαρές πολλές, με αγάπη πολύ. Καλά θα είναι να πάει καλά ο μήνας και για αυτούς ακόμη που... Και για αυτούς ακόμη για τους οποίους δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας.

Είμαστε ακόμα υπό την επίρρεια της νίκης της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ επί της Ισπανίας. Κάτι που δεν σημαίνει ακόμα πολλά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν νίκη ζωής ή θανάτου και εμείς προτιμήσαμε να τη ζήσουμε. 102,4 υποσχεία από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Ένα ολόκληρο επιτελείο εδώ στο σταθμό εργάζεται από το πρωί για να έρθουν σε εσάς οι ειδήσεις της καθημερινότητας του αθλητικού χώρου. Αλλά και να φροντίσει για την ψυχαγωγία σας και τη διασκέδασή σας. Πήραμε τη σκυτάλη από τη Ρένα τη Βενιανάκη που σας ενημέρωσε επί παντός επιστητού και περάσαμε στον τομέα της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr.

Ενώ υπάρχει και το Viber 6937-348-348 για να αφήσετε εκεί την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας και να μας έλθει εδώ στα στούντιο του Top FM. Κοιτάξτε, είναι κάποια τραγούδια που δεν ξεχνιούνται. Γι' αυτό λέμε να ξεκινήσουμε με αυτά. Να μπούμε στο Σεπτέμβριο όσο γίνεται πιο καλά, πιο ωραία. Καταραίω, λέει ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου. Λίγο ακόμα.

Καταραίω από τον Βασίλη του Παπακοσταντίνου και εμείς πάμε αμέσως να δούμε τι γίνεται τώρα με τη χθεσινή τη νίκη της Ελλάδας με την Ισπανία.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει εξασφαλισμένη θέση για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 στο Κατάρ, εάν κάνει από εδώ και πέρα το 4 στα 4 στα αναπομείναντα παιχνίδια απέναντι σε Γεωργία, Ισπανία και Ουκρανία. Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου. Σε περίπτωση που η Ελλάδα ιτηθεί σε ένα παιχνίδι, χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων και τρεις νίκες για να βρεθεί ανάμεσα στις τρεις χώρες που θα πάρουν την πρόκριση από τον όμιλο. Το γρυφό της αγάπης με γράμματα ευχές. Άραγε κανείς ότι το πιο εφικτό σενάριο για τη Γαλανόλευκη σε περίπτωση που δεν κάνει το απόλυτο είναι να νικήσει εντός και εκτός τη Γεωργία και την Ουκρανία εντός έδρας. Και όπως φαίνεται όλα θα κρυθούν στην Τυφλίδα την τελευταία αγωνιστική, την πρώτη μέρα του Μαρτίου. Το αισιόδοξο νέο είναι πως οι αντίπαλοι της Εθνικής στα παράθυρα του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου δεν θα έχουν τους NBAers και η Ουκρανία δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Μιχαλιούκ. Συνεπώς η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να κρατάει την αισιοδοξία της στους τέσσερις επόμενους τελικούς, αρχής γενομένη στα τέλη του Νοέμβρη με τη Γεωργία στις 26 του Νοέμβρη.

0: Και μιας και μιλάμε για μπάσκετ, Θανάση Αντετοκούμπο στον Άρη.
1: Με στέλνεις, με στέλνεις.
0: Τον τσέκαρο Σπανούλης. Έδωσε το OK.

0: Είχαμε τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδιακού. Ήταν η πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα. Με σούπερ ντεμπούντο του Κάγκουα. Με στέλνεις, με παρασέρνεις από τους Pixlax. Και πάμε παρακάτω για να πούμε ότι η ώρα είναι 22 λεπτά μετά τις 10. Πάμε στο Χάρη και τον Πάνο τώρα να δούμε τι μας λένε. Ελληνικό ροκ πρωί.
1: Με τώρα πιο φωνό σιγά με στα παλό σκοτάδι.
0: Και για να πάμε και μακριά από εδώ, τα μνημεία του Buenos Aires φωταγωγήθηκαν προς τιμή του Λιονέλ Μέση.

τώρα να δούμε τι έχουμε σήμερα στις 6. Βόλος Καλαμάτα για το κύπελλο Ελλάδος. Στις 6:30 Ελλάδα-Σερβία στο Πόλο. Και στις 10:15 μπορείτε να δείτε το μάτς της Ντόρτμουντ για το κύπελλο Γερμανίας, της ομάδας του Κωνσταντέλια, του Καρέτσα.

Σε ό,τι αφορά τον τοπικό μας χώρο, αύριο Τετάρτη έχουμε κάποια φιλικά παιχνίδια στον τοπικό μας χώρο, τα οποία ενδιαφέρουν βέβαια. Στο γήπεδο της Κρεμαστής θα παίξουν στις 5.30 ο Φίβος Κρεμαστής με τους Πάνθυρες. Στις 6 στο Οικονομίδη ο Ιάλισσος θα υποδεχθεί στο φιλικό της Γάμα Εθνικής στο Διαγόρα. Σε ένα άλλο φιλικό Γάμα Εθνικής στις Καλυθιές στις 6 ο Απόλλωνας Καλυθιών θα αντιμετωπίσει την Αέρα. Στο Παραδείσι την ίδια ώρα έχουμε Κλεάνθης Ιάλισσος Β. Στο δημοτικό στάδιο της πόλης μας η Ρόδος θα υποδεχτεί τον Αστέρα Βαστίδας. Στο γήπεδο της Δημηλιάς ο Ατρόμητος Δημηλιάς 6 και 4 υποδέχεται τον Ευκλής Ορονής. Αυτά σε ό,τι αφορά τα αυριανά φιλικά.

0: Μας το έλεγαν από μικρή, αλλά το ίδιο ισχύει και για σήμερα. Για το καλό μας γίνονται πολλά.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου.

0: την ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.
1: Αμέσως πριν συνεχίσουμε βέβαια την πορεία μας στο ελληνικό ροκ, θα πάμε σε δελτίο, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, θα τα πούμε σε λίγο.
2: Δεν έχεις κάποια ηλεκτροσοκ για το καλό μου.
0: Σήμερα πήρανε νεκρό το διπλανό μου, ενώ παλεύω για να βρω

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με ένα και μοναδικό ασθενοφόρο για ολόκληρη την Κάρπαθο, η σωτηρία ενός 12χρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κρίθηκε κυριολεκτικά στα λεπτά. Το παιδί έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι στο διαφάνι και χρειάστηκε άμεση διακομιδή. Όμως το μοναδικό όχημα του ΕΚΑΒ βρισκόταν σε άλλο περιστατικό 30 χιλιόμετρα μακριά στο Λευκό. Όπως κατήγγειλε στο Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου, Μιχάλης Μαστρολέων, αν το ατύχημα γινόταν μισή ώρα νωρίτερα, η καθυστέρηση θα ήταν μοιραία για τη ζωή του παιδιού. Το ασθενοφόρο έφτασε από καθαρή τύχη, καθώς μόλις επέστρεφε στη βάση του. Οι γιατροί του νησιού έκαναν υπερπροσπάθεια, διασωλήνωσαν το αγόρι και οργανώθηκε επίγουσα αεροδιακομιδή με την πολεμική αεροπορία. Οι εργαζόμενοι εκπέμπουν SOS και ζητούν την επίγουσα αγορά δεύτερου ασθενοφόρου για το νησί. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα πλέον η Ρόδος. Ο Δήμος Ρόδου ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και κατέθεσε τον σχετικό φάκελο υποψηφιότητας στην Ένωση για τη Μεσόγειο και το Ίδρυμα Anna Lindh. Η πρόταση του νησιού βασίζεται στη μακραίων ιστορία του, την πολυπολιτισμική του ταυτότητα και τη στρατηγική του θέση ως σταυροδρόμι λαών. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ανάδειξη της ευρωμεσογειακής κληρονομιάς, αλλά και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που θα εκτείνεται σε ολόκληρο το 2028. Σε εξέλιξη βρίσκεται

0: που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η συντονίστρια της Επιτροπής Γαστρονομίας, Βάσια Παπαϊλία, τόνισε ότι ο στόχος είναι να ανοίξουν οι πόρτες των τοπικών αγροκτημάτων και ελαιοτριβίων, ώστε το κοινό να γνωρίσει τις διαδικασίες πίσω από τα προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι μας. Η κυρία Παπαϊλία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική διάσταση της δράσης, επισημένοντας χαρακτηριστικά πως είναι σημαντικό τα παιδιά να μάθουν βιωματικά ότι η τροφή δεν έρχεται απλώς από το σούπερ μάρκετ, αλλά παράγεται από ανθρώπους. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

φωνή, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241069697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.

Είμαστε στα 19 λεπτά πριν από τις 11. Δεν μ' αρέσει άλλους να κοιτάζω. Πριν το μουσικό μας επισκέπτη βέβαια. Είμαστε ακόμα στο χώρο του ελληνικού ροκ. Σε λίγο θα πάμε σε κάτι πιο πρόσφατο, κάτι από αυτά που μας αρέσουν δηλαδή. Έλα από την Ελεονόρα Τζουγανέλη και το Πάνω του Μουζουράκη. Ελπίζα.

Ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, νοικοκυριό, οδήγηση, καφεδάκι, εν ώρα εργασίας. Έχω την αίσθηση ότι το ραδιόφωνο είναι καλύτερη παρέα. Θα ακούσουμε ακόμα κάτι πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Και πριν πάμε σε ραδιοφωνικό επισκέπτη βέβαια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
11: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: 16.
1: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά και ταξιδεύουμε. Είναι ταξιδιάρικο το τραγούδι αυτό. Μας το λένε μαζί ο Βασίλης ο Σαλταγιάννης με τη Θέλμα την Καραγιάννη.
0: Του μικρού πελαρκού στο γυαλί θα κολλήσω.
1: Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ίδιο τον Βασίλη τον Σαλταγιάννη. Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους τους ακροατές και σε εσάς. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι? Ταξιδεύεις με αυτό το τραγούδι ανεπιφύλακτα, έτσι λέω εγώ τουλάχιστον.
2: Η αλήθεια είναι ότι ταξιδεύαμε όταν το φτιάξαμε και φανταστήκαμε ότι μπορεί να ταξιδεύει και άλλος κόσμος μαζί μας. Από ό,τι φαίνεται συμβαίνει και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Συμβαίνει, ναι, γιατί και ο ήχος και ο ρυθμός και ο στίχος έχουν ταιριάξει τόσο όμορφα που έχω την αίσθηση ότι ταξιδεύεις.
2: Να είσαι καλά, χαίρομαι που το ακούω. Η αλήθεια είναι ότι ο στίχος της Αριάδνης Λαδά είναι εκτός από έτσι ερωτικός, είναι και έξυπνος. Ουσιαστικά σου δίνει την αίσθηση ότι καλή είναι η γνωριμία μέσα από το διαδίκτυο, ότι θα κάνω ένα ταξίδι για να σε βρω, να συναντηθούμε από κοντά. Οπότε αυτή η αίσθηση του ταξιδιού του, ότι θέλω να σε δω, διαζώσεις, να σε γνωρίσω, να σε μάθω, δίνει και ένα τσικ παραπάνω νομίζω στο ταξίδι.
1: Είναι τραγούδι βγαλμένο, όπως το λέτε, μέσα από την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή, ντυμένο με μελωδίες ταξιδιάρικες και ονειρικές, και αυτός είναι ο λόγος που και εμείς το αποκαλούμε ταξιδιάρικο. Και φυσικά έχω την αίσθηση ότι έχετε και άλλα πράγματα μες στο σιρτάρι εκτός από αυτό το πολύ όμορφο Αυστραλία.
2: Αλήθεια είναι.
1: Γιατί ιδιαίτερα, εγώ θα σε ρωτούσα, γιατί ιδιαίτερα η Αυστραλία?
2: Γιατί βγήκε τώρα η Αυστραλία? Γιατί βγήκε τώρα από το σιρτάρι?
1: Όχι. Γιατί ιδιαίτερα η Αυστραλία, ο τίτλος?
2: Γιατί ιδιαίτερα αυτό μάλλον η Αριάδνη πρέπει να το εξηγήσει. Mm-hmm. Προφανώς δίνει την αίσθηση του ότι εγώ θα υπερβώ κάθε εμπόδιο και ότι θα πάω σε ένα βέβαια μέρος εξωτικό, διαφορετικό, θα τα υπερνικήσω όλα και θα φτάσω έως εκεί.
1: Πολύ ωραία. Βασίλη, διασκεδάζει ο κόσμος με αυτή την ποιότητα της μουσικής, με αυτή την ποιότητα του τραγουδιού, γιατί μιλάμε για ποιότητα?
2: Σας ευχαριστούμε καταρχάς εκ μέρους όλων των συντελεστών. Έχουμε και εμείς ανάγκη να τα ακούμε αυτά, γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο κόστος σε χρόνο και κόστος κανονικό, αλλά πάνω απ' όλα αγάπη με την οποία γίνονται. Αυτό λοιπόν φτάνει στον ακροατή και μπορούμε να το καταλάβουμε στις εμφανίσεις. Όσο δηλαδή αυτά τα τραγούδια, επειδή παίζονται αυτά τα τραγούδια στις εμφανίσεις μας, οτιδήποτε καινούργιο κυκλοφορούμε, οτιδήποτε έχει ας πούμε αγαπηθεί πιο πολύ από το κοινό μας από την παλαιότερη δισκογραφία, φτάνει στον κόσμο, ο κόσμος διασκεδάζει και ψυχαγωγείται μέσα από αυτού του είδους παραστάσεις. Δηλαδή υπάρχει η πλευρά η αμιγώς διασκεδαστική, ο καθένας έχει το δικό του γούστο, και υπάρχει μια πλευρά η οποία συνδυάζει το κάτι παραπάνω, το κάτι βαθύτερο, όπου και εκεί μπορεί και να διασκεδάσει και να ψυχαγωγηθεί ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Και αν επιτρέπετε, υπάρχει ένα stage το οποίο εμφανίζεστε για να προωθήσετε τα τραγούδια σας στον κόσμο?
2: Υπάρχουν μουσικές σκηνές στην Αθήνα τη σεζόν ας πούμε που πέρασε. Εμφανιστήκαμε στη μουσική σκηνή Μακάρι, εμφανιστήκαμε στις σκηνές και δύο νύχτες, και τώρα στις 21 Νοεμβρίου το πρώτο είναι σε έναν χώρο στην Κυψέλη, πολυχώρος διέλευσης, και αυτός λειτουργεί σε αυτό το στυλ, ας πούμε, διατηρεί το παλιό ύφος της Μπουάτ. Προτιμούμε δηλαδή αυτού του είδους τους χώρους. Μπορούμε να κάνουμε μια παράσταση η οποία έχει από όλα μέσα. Θα τον οδηγήσουν τον ακροατή.
1: Έχω την αίσθηση ότι τέτοιους χώρους, τέτοιους χώρους χρειάζεται η ποιότητα. Γιατί για ποιότητα πρόκειται, και τέτοιους χώρους χρειάζεται η ποιότητα. Εγώ εκεί καταλήγω, ότι αυτό το τραγουδάκι που ακούσαμε προηγουμένως, όχι στην Αυστραλία μας πάει, γενικώς μας ταξιδεύει.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω. Υπάρχουν και άλλα στο σιρτάρι. Καλώς είστε η αίσθηση αυτή, η διέστηση, δεν ξέρω. Θα κυκλοφορήσει άλλο ένα με την φωνή της Θέλμας, με την οποία συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Από τη νέα χρονιά. Και ο στόχος είναι μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, η πέμπτη κατά σειρά δική μου, όπου θα ενταχθούν και η Αυστραλία και το επερχόμενο άσμα και κάποια άλλα που υπάρχουν στο σιρτάρι πάρα πολύ καιρό και φωνάζουν. Είμαστε και εμείς εδώ, πρέπει κάποια στιγμή να κάτι να μας κάνεις.
1: Μάλιστα.
2: Να πούμε έτσι, αν προλαβαίνουμε λίγο και για τους συντελεστές
1: βεβαίως.
2: Των τραγουδιών, γιατί είναι και αυτοί που παίζουν τον ρόλο τους. Είναι ο Νίκος Παπαδάκης στο σαξόφωνο, ο Ανδρέας ο Νικόλης στα τύμπανα, ο Χάρης ο Μπουτσελάκης στο μπάτσο, ο Παναγιώτης ο Μπόλης στα κόγκας, ο Πανταζής ο Τσάρας, που είναι και συνάδελφός σας την μέρα, σε κλάβε και σέικερ. Mm-hmm. Ηχοληψία Θανάσης Γκίκας στο Διομήθος, οι σκιθάρες και τα πλήκτρα τα ανέλαβα εγώ και την ενορχήστρωση, και ταξιδεύουμε Αυστραλία και όπου άλλου μπορούμε.
1: Καλή ομάδα.
2: Είναι καλή ομάδα.
1: Ναι, πολύ καλή ομάδα.
2: Με τους περισσότερους από αυτούς, αν όχι με όλους, συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, παρότι ο καθένας έχει και διαφορετικές πορείες, ό,τι κάνουμε το κάνουμε αγάπη.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα είναι καλό ταξίδι η Αυστραλία. Έχω την αίσθηση επίσης ότι θα είναι καλό ταξίδι ό,τι βγει από το σιρτάρι. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και ευελπιστώ να συμπεριλάβετε στο πρόγραμμά σας των επόμενων εμφανίσεων και τη Ρόδο.
2: Με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά να έρθουμε στη Ρόδο, στην πολύ όμορφη Ρόδο.
1: Να είσαι καλά και καλές επιτυχίες σε ό,τι κάνετε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσάς κάθε καλό και να είμαστε όλοι καλά.
1: Να είστε καλά, κομπά παιδιά, να είστε καλά.

Τι κι αν μπήκε Σεπτέμβρης, οι θερμοκρασίες είναι ψηλά. Είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 11 και η ψυχαγωγία και η διασκέδασή σας συνεχίζονται.

Είμαστε λίγο πριν το δελτίο. Είμαστε λίγο πριν τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα πάμε σε κάτι διαφορετικό στη συνέχεια, μετά τα διαφημιστικά βέβαια. Γιατί έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε καιρό να ανοίξουμε τη μουσική μας κυκλοπαίδεια.

0: σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με ένα και μοναδικό ασθενοφόρο για ολόκληρη την Κάρπαθο, η σωτηρία ενός 12χρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κρίθηκε κυριολεκτικά στα λεπτά. Το παιδί έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι στο διαφάνι και χρειάστηκε άμεση διακομιδή. Όμως το μοναδικό όχημα του ΕΚΑΒ βρισκόταν σε άλλο περιστατικό 30 χιλιόμετρα μακριά στο Λευκό. Όπως κατήγγειλε στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου, Μιχάλης Μαστρολέων, αν το ατύχημα γινόταν μισή ώρα νωρίτερα, η καθυστέρηση θα ήταν μοιραία για τη ζωή του παιδιού. Το ασθενοφόρο έφτασε από καθαρή τύχη καθώς μόλις επέστρεφε στη βάση του. Οι γιατροί του νησιού έκαναν υπερπροσπάθεια, διασωλήνωσαν το αγόρι και οργανώθηκε επίγουσα αεροδιακομιδή με την πολεμική αεροπορία. Οι εργαζόμενοι εκπέμπουν SOS και ζητούν την επίγουσα αγορά δεύτερου ασθενοφόρου για το νησί. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα πλέον η Ρόδος. Ο Δήμος Ρόδου ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και κατέθεσε τον σχετικό φάκελο υποψηφιότητας στην Ένωση για τη Μεσόγειο και το Ίδρυμα Anna Lidt. Η πρόταση του νησιού βασίζεται στη μακραίωνη ιστορία του, την πολυπολιτισμική του ταυτότητα και τη στρατηγική του θέση ως σταυροδρόμι λαών. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ανάδειξη της ευρωμεσογειακής κληρονομιάς, αλλά και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που θα εκτείνεται σε ολόκληρο το 2028. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο νέος κύκλος ιατρικών αποστολών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα. Επόμενος σταθμός είναι η Σίμη από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή εξειδικευμένων γιατρών. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο επικεφαλής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Γαλινός, Μάριος Κλονάρης, αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά συμμετέχει κινητή μονάδα αιμοδοσίας. Έτσι, οι νησιώτες μπορούν να προσφέρουν αίμα στον τόπο τους χωρίς να μετακινηθούν στη Ρόδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σχολικές κάρτες υγείας των παιδιών, ενώ το πρόγραμμα επεκτείνεται μέχρι το Δεκέμβριο και σε απομακρυσμένα χωριά της Ρόδου. Σε ένα νέο θεσμό γαστρονομίας και αγροτουρισμού προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με το Open Farm Days 2026 που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η συντονίστρια της Επιτροπής Γαστρονομίας, Βάσια Παπαϊλία, τόνισε ότι ο στόχος είναι να ανοίξουν οι πόρτες των τοπικών αγροκτημάτων και ελαιοτριβίων ώστε το κοινό να γνωρίσει τις διαδικασίες πίσω από τα προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι μας. Η κυρία Παπαϊλία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική διάσταση της δράσης

0: Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερο.

Ανοίξαμε τον τόμο της μουσικής μας ιστορίας. Για να ακούσουμε κάτι από τα παλιά μας. Κάτι από το Γέννητο Μπάριο, για παράδειγμα.

Γιώργος Νταλάρας, που είναι τα χρόνια αναπολύεις πολύ, τα χρόνια που περνούν, τα χρόνια που πέρασαν. Και επειδή είναι καλοκαίρι, ψάχνουμε να φορέσουμε κάτι ανοιχτόχρωμο, κάτι λευκό, κάτι άσπρο. Άσπρα θα φορέσω, ρούχα γιορτινά, έλεγε ο Γιάννης ο Καλατζής.

Ήταν ύμνος κάποτε. Τα δικά μας τα χρόνια, τα ωραία. Και μας το έλεγε τότε ο σπουδαίος Γιώργος Κινούσης.

Τόλης Βοσκόπουλος από τον ελληνικό κινηματογράφο. Την ενότητα αυτή την ολοκληρώνει ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία μας τραγουδάει, για να μας πάει σε διαφημιστικά μηνύματα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο μουστάκα.
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο μουστάκα.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4. Είναι το PFM στο live24.gr, στο e-radio και στο topfm1024.gr. Και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Όλο και πιο πάνω πάμε με την αναφύση που μας βάζει σε ένα χώρο επιτυχιών του παρόντος.

0: Δεν ξέρω τι να πω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ένα...
1: μια εικόνα.
0: Ένα τεράστιο ευχαριστώ για την αγάπη σας, για τη στήριξή σας, για την αγκαλιά σας.
1: Ευτυχώς που έχω εσένα κόσμο.
0: Καλημέρα και καλό μήνα στο Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του, στον Κώστα και τον Τσαβίκο εκεί στα Καβουράκια. Τα λέω επιτάχει γιατί είστε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σήμερα έχω την αίσθηση ότι κάνουμε ρεκόρ σήμερα. Υπό τους ήχους σημερινών επιτυχιών λέω καλημέρα στο Μιχάλη το Λοΐζο, στην Αλήσια την Παναγιώτου, στην όμορφη Λεμεσό, στην Αλίκη την Νικολάου επίσης, να χαίρεσαι την Ανιψιά Αλικάκη, την κυρία Θέκλα Ματσαμά, στον άνθρωπο του χιούμορ που δεν είναι άλλος από τον Χρήστο τον Κώστα, στον Αντρέα τον Καντάρα, στην Αναστασία τη Λαγογιάννη, στο Χάρη τον Τζελέπη, στο Φάλιρο.
1: Η καρδιά μου.
0: Καλημέρα στο Σταύρο το Σαλακενό, στον Ξανθόπουλο τον Τιμολέοντα, καλημέρα και καλό μήνα. Στον Νίκο τον Ντόκα στη Λεμεσό, όλη Κύπρος.
1: Πρόσωπό μου τρεις χαριτωμένο.
0: Στο Μανώλη τον Κριτικό, στο Κώστα Άντζελα παρακαλώ.
1: Υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ.
0: Καλημέρα και καλό μήνα στο Μανώλη τον Κώτη, στον Απόστολο τον Πονιά, στο Διονύση τον Αρβανιτάκη, στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά.
1: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει.
0: Σε ένα καλό μου φίλο
1: μου
0: που οφείλω να ομολογήσω ότι στα δύσκολα μου είναι πάντα δίπλα μου.
1: Φεγγαρινά.
0: Νίκος Γιάννου.
1: Εσύ λάβεις πιο πολύ.
0: Καλημέρα στον Ηλία του Βασιλαράκη, στον Κώστα τον Κυπουρό, στο Σέργιο τον Κασάπη, στο Σταμάτη τον Σαρή, καλημερίζω και εύχομαι καλό μήνα, στο Μιχάλη τον Ορφανό, στο Δήμο τον Γρηγοριάδη. Στην Ευαγγελία Παυλού Σταφάντου, στο Σπύρο το Φουντουλάκο, στο Πυθαγόριο, στη Σάμο.
1: Με κοίταξες.
0: Στο φίλο μου τον καλό, τον Χρήστο τον Μπουχούνα, στο Μανώλη τον Πάτη.
1: Σου είπα, στάσου, μη βιάζε.
0: Στο Γιώργο το Διακοσάβα, στη Μέρη τη Γιαχατζή, στο Δημήτρη το Δογιάμα, στη Μαρία τη Χαλκίτη.
1: Ρώτας απόψε, στα καλύτερα που έλκονται.
0: Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτο Ξουλεή, στον Μιχάλη τον Παπαντονίου, στην κυρία Ελισάβετ, στον Κώστα το Λεπτοκαρίδη που είναι μαζί μας, στον Τζίμι τον Μποζατζή, στον Μιχάλη τον Παπανδρέου, στον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, στον Πίτερ τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι.
1: Μια πρόποση μαζί με φίλους στην υγειά μας ρε παιδιά.
0: Στο Μανώλη τον Καρπαθίου, στην Ιωάννα Παπανικόλα, δεν ξεχνάω ποτέ Ιωάννα. Στο Δημήτρη τον Κουγκρά, στον Νικόλα τον Τριπολίτη, στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στον Τάκη τον Τσόνη, στο Σεβαστό το Μανιά, στην Κο. Στο Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου, στη φίλη μου την Κατερίνα, στον Νίκο τον Αναστασάκη, σε όλη την οικογένεια Αναστασάκη.
1: Πράγμα στον καιρό του.
0: Στον Ιμπραήμ Νταουσατζή, στην Αθανασία τη Μουστρούχου στην Καλαμάτα, στον Νίκο τον γιο του, στο Διαγόρα τον Μουστάκα,
1: που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στο Γιώργο το Φρατζή, το σεφ της εκπομπής. Στην κυρία Στέλλα Ψαθά, στον Ευθύμη το Γουτσιά, στον Πάνο το Μαγρυπλή.
1: Μια πρόποση μαζί με φίλους στην υγειά μας ρε παιδιά.
0: Στη Ρένα τη Μαλοΐνα, στη Σαρλή Στερών στη Θεσσαλονίκη, στο φίλο μας το Σάβα, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη, καλημέρα Σκύπη. Στον Αντρέα το Σταύρου, στο Σταύρο το Μαυρουδί, στον Νίκο το Μαντικό, στο Μάκη το Σιδέρι, στη Μαρία την Ξενάκη, στην Κρυστάλλο την Πάτη.
1: Με τη Θεά, στα καλύτερα που έλκονται, σε αυτά που δεν
0: στη φίλη μας τη Ρένα, στην Ελένη Χριστοφάκη, στα παιδιά της Αλλοδυναμικής και στο Γιάννη τον Κάπο.
1: Μαζί με φίλους, στην υγεία μας ρε παιδιά.
0: Καλημέρα στον Κώστα τον Κόνο, στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά.
1: Αγαπάτε καταλλήλους.
0: Στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στο Γιάννη τον Κότορο, στον Νίκο τον Χούλη, στον Παύλο του Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο, στο φίλο τον καλό τον Βασίλη τον Καρνάβα, στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Βασίλη τον Ψηλάκη στα Κοσκινού.

Στη Θεανό τη Χρυσοστομάκη, στην Εύη την Αργυρού, στο Γιώργο τον Πετρόπουλο, το φίλο μου τον καλό. Στο Βασίλη τον Καμίτσι, επίσης στο Πυθαγόριο στη Σάμο. Στον Πλεόβιλο τον Γεωργιού. Στο Γιάννη τον Παναγιωτίδη. Στο Μιχάλη τον Χαμαλάκη, στο Γιώργο τον Παπαμιχαήλ, στην Καλλιρόη Μαθιουδάκη. Καλή σας μέρα, να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε. Και το ευχαριστώ που πρέπει να σας πω είναι πολύ λίγο.

Θέλω να μ' αγαπάς από τη Δέσποινα τη Βανδύ στα 25 λεπτά μετά τις 12. Η Πέγκη Ζήνα τώρα προσπαθεί να παίξει άμυνα.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με ένα και μοναδικό ασθενοφόρο για ολόκληρη την Κάρπαθο, η σωτηρία ενός 12χρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κρίθηκε κυριολεκτικά στα λεπτά. Το παιδί έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι στο διαφάνι και χρειάστηκε άμεση διακομιδή. Όμως το μοναδικό όχημα του ΕΚΑΒ βρισκόταν σε άλλο περιστατικό 30 χιλιόμετρα μακριά στο Λευκό. Όπως κατήγγειλε στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου, Μιχάλης Μαστρολέων, αν το ατύχημα γινόταν μισή ώρα νωρίτερα, η καθυστέρηση θα ήταν μοιραία για τη ζωή του παιδιού. Το ασθενοφόρο έφτασε από καθαρή τύχη, καθώς μόλις επέστρεφε στη βάση του. Οι γιατροί του νησιού έκαναν υπερπροσπάθεια, διασωλήνωσαν το αγόρι και οργανώθηκε επίγουσα αεροδιακομιδή με την πολεμική αεροπορία. Οι εργαζόμενοι εκπέμπουν SOS και ζητούν την επίγουσα αγορά δεύτερου ασθενοφόρου για το νησί. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα πλέον η Ρόδος. Ο Δήμος Ρόδου ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και κατέθεσε τον σχετικό φάκελο υποψηφιότητας στην Ένωση για τη Μεσόγειο και το Ίδρυμα Αναλίτ. Η πρόταση του νησιού βασίζεται στη μακραίων ιστορία του, την πολυπολιτισμική του ταυτότητα και τη στρατηγική του θέση ως σταυροδρόμι λαών. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ανάδειξη της ευρωμεσογειακής κληρονομιάς, αλλά και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που θα εκτείνεται σε ολόκληρο το 2028. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο νέος κύκλος ιατρικών αποστολών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα. Επόμενος σταθμός είναι η Σίμη από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή εξειδικευμένων γιατρών. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο επικεφαλής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Γαλινός, Μάριος Κλονάρης, αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά συμμετέχει κινητή μονάδα αιμοδοσίας. Έτσι, οι νησιώτες μπορούν να προσφέρουν αίμα στον τόπο τους χωρίς να μετακινηθούν στη Ρόδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σχολικές κάρτες υγείας των παιδιών, ενώ το πρόγραμμα επεκτείνεται μέχρι το Δεκέμβριο και σε απομακρυσμένα χωριά της Ρόδου. Σε ένα νέο θεσμό γαστρονομίας και αγροτουρισμού προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με το Open Farm Days 2026 που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η συντονίστρια της Επιτροπής Γαστρονομίας, Βάσια Παπαϊλία, τόνισε ότι ο στόχος είναι να ανοίξουν οι πόρτες των τοπικών αγροκτημάτων και ελαιοτριβίων ώστε το κοινό να γνωρίσει τις διαδικασίες πίσω από τα προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι μας. Η κυρία Παπαϊλία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική διάσταση της δράσης, επισημένοντας χαρακτηριστικά πως είναι σημαντικό τα παιδιά να μάθουν βιωματικά ότι η τροφή δεν έρχεται απλώς από το σούπερ μάρκετ, αλλά παράγεται από ανθρώπους. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.

0: Ευρώπα που εξοικονομίζομαι και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.

Οι επιτυχίες θα συνεχιστούν μέχρι τη μία. Είναι αθώα. Έχουμε πάει στο ένοχο κορμί και τον Νίκο τον Οικονομόπουλο τώρα, στα 13 λεπτά πριν από τη μία.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Καλά να περνάτε. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την αγάπη σας και τη στήριξή σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου στην Αθήνα. Σε όλο τον κόσμο που ήταν μαζί μας και σήμερα. Και ήταν πάρα πολλοί. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτβουκ Κάραντζης Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένω.
1: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Θέλω να πω ότι ίσως η πρόταση της ημέρας είναι αυτή που κάνει ένας φίλος εδώ, ότι ο Ολυμπιακός λέει χρειάζεται πρώτα απ' όλα μία μάγισσα να λύσει τα ξόρκια που έχουν γίνει στον Αλκαμπή. Λοιπόν, και όλα τα σχετικά. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό μπορεί να είναι και χρήσιμο, δεν ξέρεις. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, λίστα δηλώνει στις 3 του Σεπτέμβρη. Είναι Πασόκ στην UEFA, όλοι γι' αυτό. Οπότε βάζουν αυτή την ιστορική ημερομηνία. Την δηλώνει στη λίστα μέχρι το βράδυ, μέχρι το τελευταίο λεπτό της ημέρας, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε ένα είναι αυτό το ζητούμενο. Και μετά έχεις χρόνο για να κάνεις μεταγραφές, νομίζω μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, και δεν θυμάμαι αν είναι και διαφορετικό το καθεστώς των ελεύθερων, δηλαδή και άλλα περιθώρια μετά. Αυτό δεν το θυμάμαι. Θα ρωτήσω τον Νικολακό που μου λέει αυτήν την ιστορία, σίγουρα είχα στον ύπνο του, οπότε θα μας τα πει αυτά πολύ καλά, για να ξέρει πότε τελειώνει αυτή η ιστορία. Μπα κοιμάται το βράδυ ήσυχος, ας πούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό είναι το πραγματικό, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση όριο. 12 το βράδυ, 3 Σεπτέμβρη, έτσι. Λοιπόν, είναι η δήλωση. Οπότε, θεωρητικά, ό,τι καλό χρειάζεσαι, πρέπει να το κάνεις μέχρι τότε για να βάλεις παίκτη στη λίστα, αλλά θεωρητικά. Πάμε παρακάτω, δεν είναι αυτό. Το άλλο που πρέπει να έχουμε στα υπόψη μας είναι ότι διάφορα μεγάλα ονόματα που έχουν περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα έχουν έρθει τέτοιες μέρες, τέτοιες ώρες, και έχουν έρθει με προηγούμενη ομάδα τους στη λίστα των ελεύθερων. Λοιπόν, οπότε ας το έχουμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Και βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο, ότι πρέπει να δεις και πότε μπορεί να γίνουν μεταγραφές από συγκεκριμένες χώρες, γιατί δεν τελειώνει, δεν κλείνει το παράθυρο την ίδια μέρα σε όλες τις χώρες. Στα μεγάλα σοβαρά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νομίζω κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία, και αυτό έχει σημασία και για τους παίκτες που θέλεις ενδεχομένως να δανείσεις, να πουλήσεις, να δώσεις κάπου. Δηλαδή δεν έχεις το περιθώριο να το κάνεις αυτό όποτε γουστάρεις. Αν και υπάρχουν χώρες με τις οποίες έχουμε αναπτύξει εμπορικές συνεργασίες που οι μεταγραφές τελειώνουν αργά. Η Τουρκία, παραδείγματος χάρη, είναι μια τέτοια χώρα που πηγαίνει έρχεται κόσμος. Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, όπου βρίσκουν δουλειά διάφοροι, κυρίως ξένοι παίχτες που έχουν περάσει από εδώ και που αναζητούν τον επόμενο προορισμό τους. Έχει τζόγο δηλαδή, θέλω να πω το πράγμα. Εσείς που είσαστε μεταγραφάκηδες και σας αρέσει όλη αυτή η ιστορία, έχετε πράγμα πολύ ακόμα, έχετε.

Ένα φίλο λέει ότι θα έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μια βαθμολογία στην οποία να φαίνεται πόσους παίκτες έχει αποκτήσει κάθε ομάδα. Να φαίνεται δηλαδή ποσότητα. Ναι, κάποιος θα το κάνει, θα έχει πλάκα. Να δούμε ποιος έχει πάρει τους περισσότερους φέτος το καλοκαίρι. Και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν και διάφορα outsider, τα οποία δεν τα έχουμε τώρα στο μυαλό μας, που θα είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή, ο Άρης πρέπει να έχει πάρει 13-14 ποδοσφαιριστές. Για να μην χαλάσει και το, θέλω να πω, το γούρι προκειμένου, αν και πέρσι δεν του πήγε πολύ καλά αυτή η ιστορία. Είχε πάρει, νομίζω αυτός και ο Πανσεραϊκός ήταν πέρσι ομάδες που είχαν πάρει τους περισσότερους, πάνω από 15. Ο ένας υποβιβάστηκε και ο άλλος αποκλείστηκε στην Ευρώπη τον Αύγουστο. Και μετά ο Άρης ψαχνόταν όλο το χρόνο πως αυτούς τους παίκτες θα τους κάνει κάποιες ομάδα. Φέτος έχει ξεκινήσει καλά, αλλά έχει πάρει πάλι 13 παίκτες. Οπότε για να δούμε τι θα δούμε. Το καλό είναι ότι μερικοί από αυτούς, όπως βλέπετε, επιστρέφουν. Οπότε δεν έχουν και προβλήματα προσαρμογής. Και αυτό σίγουρα βοηθάει. Ψάχνω τώρα να δω μέχρι πότε γίνεται μεταγραφή ελεύθερων και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν κάποιος τα ξέρει καλύτερα, ας με διορθώσει, γίνονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Δηλαδή έχουμε ακόμα όρεξη να έχεις. Το καλό είναι ότι κάπου μετά την τέταρτη αγωνιστική σταματάει το πρωτάθλημα. Και λέω γιατί το καλό, γιατί πλέον υπάρχει μια καινούργια μόδα η οποία έχει πλάκα. Μετά από κάθε μάτς υπάρχει, γίνεται μια ανάλυση, ας πούμε, του ποιος δεν έπαιξε καλά, ποια γραμμή ζορίστηκε. Σου λένε, ας πούμε, δεν ήταν καλή σήμερα η επίθεση ή δεν ήταν καλή η άμυνα, έχουμε θέματα στη μεσαία γραμμή. Ποια είναι η λύση? Μεταγραφές. Δηλαδή αμέσως, ας πούμε, τελειώνει το παιχνίδι. Το συμπέρασμα δεν είναι, ξέρω, πρέπει να δουλέψουν λίγο παραπάνω, τι διάλογο κάνουν στην προπόνηση, γιατί δεν τρέχει κανένας. Ξέρω, δεν είναι αυτό το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να πάρουν δύο παίχτες. Δηλαδή δεν παίξαν καλά τα χαφ. Δύο παίχτες. Δεν βάλαμε γκολ. Τρεις παίχτες. Λοιπόν, οπότε μετά αρχίζει μια τεράστια φασαρία. Παίχτες. Μπλέκουν οι ομάδες, μπλέκει το σύμπαν. Αν δεν υπάρχουν ματς, θα ησυχάσουν, λέω εγώ. Ή τουλάχιστον έτσι ελπίζω.

υπό αυτό το πρίσμα τα παιχνιά του Κυπέλλου έρχονται σε μια, στην καταλληλότερη στιγμή. Δηλαδή, μπορεί που λέει ο λόγος μετά από τα παιχνιά του Κυπέλλου, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός παίζει με τη Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Νίκη Βόλου, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Όφη, σοβαρό μάτς. Λοιπόν, να έχουμε καταιγίδα ετοιμάτων για μεταγραφές. Ξέρω, άλλες 25 τουλάχιστον. Συνολικά λέω, όχι 25 σε μια ομάδα, εντάξει, αυτά είναι υπερβολή. Αλλά να χρειάζονται οι ομάδες ακόμα 20 παίκτες, έτσι, για να έχουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε κανένα διαφήμιση. Να το κάνουμε τώρα το break. Άντε, γιατί ο Νικολακό θα χρειαστεί πάλι κανένα λεπτό δύο μέχρι να βγει. Για να έχουμε χρόνο, λοιπόν, πάμε να κάνει ο κύριος Σταθερόπουλος ένα break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η Winsport FM 94,6.

ένας φίλος που τα ξέρει καλά μου επισημαίνει ότι ο Άρης θα πάρει και center back. Έτσι, για να... Είναι ωραία αυτά, γιατί παίρνεις ας πούμε μια εντεκάδα και κάνει 2-3 αναπληρωματικός. Φοβερό. Λέω για τον Άρη γιατί είναι σε συνέχεια των όσων κάνει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και υπάρχουν πολλές ομάδες φέτος που είναι στην... Δηλαδή, ο γίγαντας ο Καρυπίδης έχει κάνει σχολή πλέον, έτσι. Είναι κάμποσες ομάδες που έχουν πάρει πολλούς ποδοσφαιριστές και δεν λέω για τους νεοφώτες τους, γιατί άντι, η Καλαμάτα που έχει πάρει πολλούς ανέβηκε από τη δεύτερη κατηγορία, ο Ρακλής ανέβηκε από τη δεύτερη κατηγορία. Αυτές είναι ομάδες που μοιραία αλλάζουν πολύ. Αξιολογείται, ας πούμε, ότι χρειάζονται άλλου τύπου παίχτες στην μεγάλη κατηγορία και παίρνουν πολλούς. Αλλά έχει πάρει πολλούς και η Κηφισιά, από ό,τι βλέπω, πολλούς και ο Λεβαδιακός, πολλούς και ο Πανετολικός. Γενικά έχει όρεξη.

παράξενες ερωτήσεις της ημέρας. Ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα, είμαι νέος δημοσιογράφος, αύριο έχω δοκιμαστικό στο ραδιόφωνο, για να μου δώσουν εκπομπή, τι συμβουλή θα μου δίνατε? Η συμβουλή που θα σου δώσω είναι να σκέφτεσαι ότι δεν σε ακούει κανένας. Κανένας, ούτε η μάνα σου. Λοιπόν, εάν σκέφτεσαι ότι δεν σε ακούει κανένας, μια χαρά τα πας, να ξέρεις. Αν αρχίσεις και σκέφτεσαι τι, ποιος μου ακούει, τι θα πω, πώς θα το πάρει, τι το ένα, τι το άλλο, δεν θα κάνεις τίποτα.

0: Λοιπόν, ένας φίλος ο Δημήτρης μου το έχει στείλει και τα εξηγεί πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό και θα το χρησιμοποιήσω. Ενώ ψάχνουμε τον Νικολακό, πρέπει να πω. Τον έχουμε. Κώστα, καλημέρα.
1: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις?
0: Λοιπόν, μέχρι 30 Σεπτέμβρη ελεύθεροι. Μέχρι 15 αυτοί που έχουν συμβόλαιο. Μέχρι 3 Σεπτέμβρη, μία ώρα τα ξημερώματα, η δήλωση της Ευρωπαϊκής Λίστας. Τα λέει ωραίο ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης?
0: Ένας ακροάτης που μου το έστειλε.
1: Μέχρι, πώς το λένε, την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Ναι, αύριο τα μεσάνυχτα.
0: Μια-δύο
1: ώρες μετά τα μεσάνυχτα, τέλος πάντων, κάπου εκεί είναι.
0: Ναι.
1: Η ουσία είναι ότι στις 4.30 το μεσημέρι έρχεται ο Πουέρτα το απόγευμα. Είναι η τεράστια μεταγραφή την οποία λέγαμε χθες, ο Ολυμπιακός την κατάφερε. Μέχρι τώρα βέβαια από τον Ολυμπιακό επίσημα δεν έχουμε τίποτα, πρέπει να πω. Προφανώς θέλουν να τα τελειώσουν όλα, να υπογράψει ο παίχτης, δεν ξέρω. Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι θα είναι 4.30 ώρα εδώ, προφανέστατα να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τη συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους. Το παιδί είναι στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάου και ετοιμάζεται να πετάξει. Τον έχουν βρει δημοσιογράφοι, εννοώ, από το της Racing. Και ετοιμάζεται να πετάξει με την πτήση.
0: Χθες άμα περνούσε 5 η ώρα το πρωί από την πλατεία Αλεξάνδρας, είχε φώτα, να ξέρεις.
1: 5 η ώρα το πρωί?
0: Ναι.
1: Άρα πέρασες εσύ?
0: Κάτι ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ναι.
1: Τι να πω. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός δουλεύει πυρετοδός. Αύριο πρέπει να δώσουμε τη λίστα. Εντάξει, μεταγραφές είναι μέχρι 15 του μήνα, αλλά Αντώνη, εάν θέλουμε να μιλάμε, ας πούμε, για μια νορμάλ κατάσταση, πρέπει να τελειώσεις. Τώρα δεν έχει νόημα να πάρεις ένα καλό παίχτη και να μην το δώσεις, ας πούμε, στο Europa League. Πρέπει να δηλώσεις τους 20, τους 17 καλύτερους του ξένους και τους αυτούς τους Έλληνες που έχεις, τους 4, αν θα μείνουν 4 τελικά, στο Europa League. Έτσι δεν λέει η λογική? Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Η ουσία είναι ότι ένα ασπέξ τον κυνηγούσε ο Ολυμπιακός πάρα πολύ καιρό, τον ήθελε πάρα πολύ ο ίδιος ο Μαρινάκης προσωπικά. Είναι μία... Να σταματήσω για δευτερόλεπτα όμως, γιατί είναι κάτι σοβαρό και σε παίρνω αμέσως,
0: Ναι, ναι.

Μάλιστα, είναι μέρες που και ο Νικολακό έχει παρεμβάσεις, όπως καταλαβαίνετε. Τι να κάνουμε, θα κάνουμε υπομονή να μας πει τώρα τα νεότερα.

Μάλιστα. Όπου έρθα για 4 χρόνια έχει υπογράψει, έτσι ξέρω. Κάποιον Έλληνα ρωτάει ο Παναγιώτης αν θα πάρει ο Ολυμπιακός, δεν έχω ακούσει κάτι. Για τις λίστες και αυτά τα είπαμε, με μπλέκει τα άλλο. Θα γίνουν και οι λίστες, θα γίνουν όλα.

Επίσης δεν ξέρω αν ο Ροντινέη αποχαιρέτησε όπως, όπως μου γράφετε εδώ πέρα. Έχω γενικώς μπερδευτεί. Λοιπόν, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα φύγει, θα πάει στη Σάντος τελικά. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Γενικώς ακούγονται πάρα πολλά πράγματα. Τι θα γίνει, υπομονή ας πούμε, γιατί και αυτό το κομμάτι είναι πολύ ενδιαφέρον ας πούμε, στον Ολυμπιακό, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επίσης δεν θα σας τον στερήσω τον Νικολακόπουλο, μην έτσι γκρινιάζετε. Αν δεν μπορέσει τώρα γιατί μιλάει, θα τον βγάλουμε μετά το δελτίο, θα τον έχουμε πάντως, μην φοβτάω, έχουν γνώση φύλακες που λέμε.

0: Αυτό που γίνεται με τον Νικολακόπουλο, λέει ένας φίλος εδώ που μου στείλει στο Instagram, μάλιστα ένα, πώς το λένε, ένα μήνυμα. Μου θυμίζει ότι κάποτε βγήκα ραντεβού με μια γκόμενα και πάνω στο καλύτερο την πήρε η μάνα της τηλέφωνο και σε δύο λεπτά έφυγε. Κώστα!
1: Έλα, έλα.
0: Να παίξουμε δελτίο να σε βγάλω μετά.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Έτσι,
1: ευχαριστώ.
0: Έτσι, μπράβο, ναι, ναι, έλα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε σχολικό λεωφορείο στο λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν τη φωτιά. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερός το όχημα. Στο σχολικό λεωφορείο δεν υπήρχαν επιβαίνοντες. Ο οδηγός και ο συνοδηγός αποχώρησαν με ασφάλεια. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου με δύο μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας με τρεις νεκρούς ερευνούν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας δήλωσε πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, με τις αρχές να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα προκύπτει ότι τρεις αναβάτες δεν φορούσαν κράνος. Στο 3,7% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,3% από 2,9% τον προηγούμενο μήνα. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020, ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δηλώναν εκτάσεις σε Κάσο, Άντρο, Νήσερο, Φλόρινα και Καστοριά, τις οποίες δεν δικαιούνταν και να λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Η υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπιση όλων των απειλών και των προκλήσεων, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στο Δουβλίνο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Μουζουράς Χανίων. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με ένα και μοναδικό ασθενοφόρο για ολόκληρη την Κάρπαθο, η σωτηρία ενός 12χρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κρίθηκε κυριολεκτικά στα λεπτά. Το παιδί έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι στο διαφάνι και χρειάστηκε άμεση διακομιδή. Όμως το μοναδικό όχημα του ΕΚΑΒ βρισκόταν σε άλλο περιστατικό 30 χιλιόμετρα μακριά στο Λευκό. Όπως κατήγγειλε στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου, Μιχάλης Μαστρολέων, αν το ατύχημα γινόταν μισή ώρα νωρίτερα, η καθυστέρηση θα ήταν μοιραία για τη ζωή του παιδιού. Το ασθενοφόρο έφτασε από καθαρή τύχη καθώς μόλις επέστρεφε στη βάση του. Οι γιατροί του νησιού έκαναν υπερπροσπάθεια, διασωλήνωσαν το αγόρι και οργανώθηκε επίγουσα αεροδιακομιδή με την πολεμική αεροπορία. Οι εργαζόμενοι εκπέμπουν SOS και ζητούν την επίγουσα αγορά δεύτερου ασθενοφόρου για το νησί. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα πλέον η Ρόδος. Ο Δήμος Ρόδου ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και κατέθεσε τον σχετικό φάκελο υποψηφιότητας στην Ένωση για τη Μεσόγειο και το Ίδρυμα Anna Lidt. Η πρόταση του νησιού βασίζεται στη μακραίων ιστορία του, την πολυπολιτισμική του ταυτότητα και τη στρατηγική του θέση ως σταυροδρόμι λαών. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ανάδειξη της ευρωμεσογειακής κληρονομιάς, αλλά και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που θα εκτείνεται σε ολόκληρο το 2028. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο νέος κύκλος ιατρικών αποστολών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα. Επόμενος σταθμός είναι η Σίμη από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή εξειδικευμένων γιατρών. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο επικεφαλής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Γαλινός, Μάριος Κλονάρης, αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά συμμετέχει κινητή μονάδα αιμοδοσίας. Έτσι, οι νησιώτες μπορούν να προσφέρουν αίμα στον τόπο τους χωρίς να μετακινηθούν στη Ρόδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σχολικές κάρτες υγείας των παιδιών, ενώ

0: ανθρώπους. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1, στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και 3 γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
4: Top FM 102,4.
5: Πώς το λένε, από τα post και λοιπά.
6: Ναι.
5: Ναι, είχε φέρει και τον Γκονζάλες.
6: Και τον Γκονζάλες και τον Ροναλντίνιο στη συναυλία του Ρέμου. Γενικά είναι σε μεγάλη φόρμα ο Ανδρέας. Γενικά είναι. Ναι.
5: Τον Αντίνο.
6: Τον Αντίνο, καλά, και άλλους πολλούς τώρα. Χρόνια στον κουρμπέτι.
5: Τα τελευταία λέω.
6: Ναι.
5: Τέλος πάντων, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δουλεύει εντατικά από χτες και σε άλλες περιπτώσεις extreme, γιατί με το Βάργκας μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία, δεν μπορεί να βρει ο Ολυμπιακός χρυσή τομή. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός το έχει κάψει ουσιαστικά ανεπίσημα πάντα το θέμα Βάργκας, τη μεταγραφή του Βάργκας. Πλέον και ο ισπανικός τύπος θεωρεί ότι δεν θα γίνει μεταγραφή, ο σημερινός δηλαδή τύπος της Σεβίλη, που έχει πάντα καλή ενημέρωση από την ομάδα. Okay, εμένα αφήστε με να πιστεύω ότι δεν αποκλείω εγώ η Σεβίλη τελευταία στιγμή να κάνει πίσω και να αποδεχθεί την προσφορά του Ολυμπιακού, μόνο που αυτή είναι δική μου εκτίμηση.
6: Ναι.
5: Δεν το πάρουμε σαν πληροφορία. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ψάχνεται για άλλους εξτρέμ. Εγώ απλά έχω την εκτίμηση, κάνω την εκτίμηση ότι η Σεβίλη θα κάνει πίσω. Αλλά σου ξαναλέω, Αντώνη.

0: για να μην γίνει παρεξήγηση. Είναι εκτίμησή μου αυτή.
1: Ναι.
0: Τώρα που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έχει 2-3 εξτρέμ για τους οποίους μιλάει, ψάχνεται, διαπραγματεύεται, συζητάει, πώς να το πω. Και δεν είναι, όπως μας λένε από τον Ολυμπιακό, ούτε ο Γκαρθία της Μπέτις, ούτε ο Μπράιαν Χιλ της Τζιρόνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτά αφορά το θέμα του εξτρέμ, το οποίο είναι ανοιχτό και νομίζω ότι δεν θα ξεκαθαρίσει σήμερα κατά πάσα πιθανότητα, αλλά θα πάει για αύριο. Τώρα, για παίκτες που είναι να φύγουν, ο Ροντινέη, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το περιβάλλον του μάνατζέρ του, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τη Βραζιλία, σήμερα είναι να λύσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Αποχαιρετά ήδη δεξιά και αριστερά ο Ροντινέη, πρέπει να πω. Είναι να λύσει το συμβόλαιό του και αύριο να πετάξει για το Σάο Πάουλο, προκειμένου να υπογράψει ως το Δεκέμβρη του 2027 στην Σάντο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, από τον Ολυμπιακό, και εδώ δεν έχουμε επιβεβαίωση, πρέπει να σας πω, για το Ροντινέη. Δεν έχει πει τίποτα ο Ολυμπιακός. Για τον Μπουέρτα τουλάχιστον ανεπίσημα έχουμε μάθει κάποια πράγματα. Ροντινέη, λοιπόν, άλλο. Για τον Ζέλσον πρέπει να πω ότι έχει εμφανιστεί πάλι προς το παρόν ανεπίσημα η Κρασνοντάρ, αλλά καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει επίσημη προσφορά από τους Ρώσους. Ναι, προσφορά. Ακούω ότι θα είναι 6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και υπάρχει και άλλη μια ομάδα για τον Ζέλσον, την οποία δεν έχω μάθει. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Αντώνη, ο Ολυμπιακός έχει αρνηθεί όλες τις προσεγγίσεις που του έχουν έρθει για τον Πορτογάλο εξτρέμ, και γιατί τον ανανέωσε πέρσι και τον θέλει, αλλά και γιατί ο προπονητής θέλει την παραμονή του. Τώρα, αν επαναλαμβάνω, έρθουν τα 6 εκατομμύρια και ο Ζέλσον ζητήσει να φύγει, δεν ξέρω πια εκεί τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή πάντως ο Ολυμπιακός έχει αρνηθεί, επαναλαμβάνω, όλες τις κρούσεις που του έχουν γίνει.
1: Κοίταξε, άδεισε, αυτή τη στιγμή δεν έχει περιθώριο τον δώσει το Ζέλσον. Θέλω να πω, αν πάρει κάποιον, δεν έχει. Δεν έχει, τώρα μην...
0: Εννοείται, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι πρέπει ο Ολυμπιακός, αν φύγει ο Ζέλσον, να πάρει 2 εξτρέμ.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει αυτή η εκτίμηση. Έστω μιλάω εσωτερικά, δεν μιλάω ότι λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και η οποία δεν είναι καθόλου παράλογη εκτίμηση, γιατί φεύγει και ο Ροντινέη, τον οποίο προπονητής έχει δηλώσει ότι υπολογίζει για εξτρέμ.
1: Mm-hmm.
0: Γενικά δεν πρέπει να αποκλείσουμε εκπλήξεις μέχρι αύριο σε ό,τι αφορά και στο να έρθουν και στο να φύγουν παίκτες. Διαπιστώνω μια κινητικότητα για το Μουζακίτη, κάποιες κρούσεις από ομάδες της Γερμανίας, μια μικρομεσαία γερμανική ομάδα και μια άλλη πορτογαλική ομάδα.
1: Ναι.
0: Για μια αγγλική έχει κάνει μια προσέγγιση, αλλά δεν έχει κάνει κάτι. Όμως συγκεκριμένη προσφορά να γίνει στον Ολυμπιακό μέχρι τώρα για το Μουζακίτη, ενώ αυτό τώρα μετράει, τώρα τι έχει γίνει πριν ένα μήνα δεν μετράει, τώρα που τελειώνει το πράγμα δεν έχει γίνει.
1: Ναι. Ενώ έχει μια πρόταση για τον Κουτσίδη, από ό,τι διαβάζω.
0: Και τον Κουτσίδη 100% έχει κάνει προσφορά η Άιντραχτ Μπραουνσβάικ, δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Το παιδί θέλει να πάει και ο Ολυμπιακός μπορεί να τον διευκολύνει. Όχι, ακόμα δεν είναι δεδομένο, αλλά είναι υποσυζήτηση. Βγήκε και αποστολή για το παιχνίδι με τη Λάρισα.
1: Έχει καμιά έκπληξη. Ναι.
0: Έκπληξη όχι. Κάτω των 22 που έχει με τη Λίμπαρ, γιατί θα βάλει 2 οπωσδήποτε μέσα στο 90 λεπτό, είναι ο Μούζα, ο Φίλης που ακολούθησε όλη την προετοιμασία, και το δεξί μπάκο Κουτσογούλας, είναι αρχηγός της δεύτερης ομάδας του Ολυμπιακού και από το Youth League, το ξέραμε, βασικός, θα το πήρε ο Ολυμπιακός,
1: ναι,
0: αρχηγός κλπ.
1: Ο Κουτσογούλας είναι απάντηση στην ερώτηση που έκανες χθες για το δεξιμπακ και αυτά και ποιος μπορεί να είναι ο τρίτος. Αυτός είναι ένα παιδί το οποίο για τρίτο δεξιμπακ μια χαρά μπορεί να είναι, ας πούμε. Στη,
0: ναι,
1: είναι,
0: για τρίτο, ναι, αλλά ομάδα. Εδώ εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουμε κίνηση για ένα παίχτη από τη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού που μπορεί να είναι να παίζει και μπρος και πίσω. Χωρίς όμως να το δένουμε αυτό που λέω, γιατί πολύ απλά είναι σκέψεις που πρέπει να γίνουν πράξη και που δεν έχουν γίνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Σε σχέση και με την αποχώρηση του Ροντινέη, λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί η αποχώρηση του Ροντινέη κανονικά πρέπει να φέρει και ένα παίκτη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Να δούμε.
0: Ναι.
1: Να δούμε. Ας έρθει πρώτα κάποιο εξτρέμ, ξέρεις. Που να λογίζεται ως βασικός.
0: Μια χαρά τα λες.
1: Και μετά τα υπόλοιπα είναι λίγο.
0: Μια χαρά τα λες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η πρώτη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Είναι να αποκτηθεί ένας εξτρέμ ο οποίος να κάνει τη διαφορά. Όπως λες, πήρε το Πουέρτα και παίρνει ένα παιδί. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Πουέρτα. Μπορεί να μην κάνει και τίποτα. Αλλά θεωρητικά παίρνει ένα καταπληκτικό χαφ, ο οποίος είναι πολύ πάνω από το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Με βάση αυτά που είδαμε στο παγκόσμιο κύπελο τουλάχιστον. Γιατί Ράση Ξαντατέρ πέρυσι που έπαιζε δεν έβλεπε κανένας, μην τρελαθούμε. Αλλά στο παγκόσμιο κύπελο που είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε, η μεγαλύτερη σκηνή, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι εάν δούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Europa League το 70% που έκανε ο Πουέρτα στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Θα δούμε ένα πολύ καλό παίχτη, ναι. Έγινε, τα λέμε αύριο.
0: Ναι,
1: έγινε,
0: ναι, ναι.
1: Τα λέμε αύριο για να προλάβω τον Γιώργο Τσακίρη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έγινε, έγινε. Θα πάμε και στο Γιώργο Τσακίρη, σιγά σιγά. Στην αποστολή για Λάρισα μου λένε λείπει ο Σιπιώνη και ο Έσε, οι οποίοι προφανώς ξεκουράζονται. Μου ακούγεται λίγο κάπως αυτό το ξεκουράζονται, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ άλλο λόγο. Προφανώς θα δοθεί χρόνο συμμετοχή στο Φρόιλερ σε αυτούς τους παίκτες. Έχουμε Γιώργο Τσακίρη, πάμε από τον ένα στον άλλο γρήγορα. Έλα, καλώς τον.
2: Χαίρετε, χαίρετε, πώς είστε.
1: Γεια χαρά, σ' ακούω.
2: Και εμείς καλά είμαστε. Προετοιμαζόμαστε για τον Μάτσο Φόρτη στο Χρυσούπολη. Νομίζω ότι θα πετάξει η ομάδα για εκεί. Θυμίζω για το κύπελο είναι. Στη League Phase δηλαδή τη διοργάνωση του κυπέλου. Με τον coach να έχει πολύ μεγάλες διαθέσεις αλλαγές και είναι πολύ λογικό, πολύ δικαιολογημένο. Αυτό τον Καλοσκάνα, Αλεξίου, ίσως που είναι ούτως ή άλλως του κανονισμού, ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
2: Οι υποχρεώσεις. Μπορεί να δούμε και άλλους πιο μικρούς όμως.
1: Το τερματοφύλακα που έπαιξε στο Super Cup.
2: Δεν το αποκλείω, αλλά δεν πρέπει να παίξει κάποιο Μπρινιόλι.
1: Α, είσαι και αυτό. Τον έχω ξεχάσει τον Πρινιόλι τελείως.
2: Αντί 900.000 ευρώ.
1: Σωστό. Σωστό.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι με τον Έσο Χρυσούπολης, γιατί έχει μάτσες. Μετά έχει το ΠΑΟ ΚΑΕΚ, έτσι. Το οποίο στο κύπελλο, το οποίο σίγουρα θα αγωνιστεί ο Ιταλός γκολκίπερ.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να τον βάλεις όμως στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ και να μην έχει παίξει καθόλου μέχρι τότε.
2: Πρέπει, μπράβο, έχεις απόλυτο δίκιο, γι' αυτό το έλεγα και πριν. Θα πρέπει να έχει παίξει όλα τα προηγούμενα μάτς. Και έχει και μάτς στο Σεπτέμβριο, δεν είναι, στο κύπελλο.
1: Ναι, έχει.
2: Εμείς δεν γίνεται μόνο γιατί έχουμε στις 8 με 10 Σεπτεμβρίου, στις 8 βασικά, το μάτσο τη ΛΑΣΚ.
1: Όλοι όσοι παίζουν Ευρώπη δεν παίζουν εκεί.
2: Ναι, παίζει μόνο η ΑΕΚ, μόνο 8 με 10.
1: Μόνο η ΑΕΚ παίζει, δεν παίζουν οι άλλοι.
2: Ναι, είναι η πρώτη εβδομάδα που είναι μόνο.
1: Α, ναι, είναι μόνο Champions League. Ξεκινάει μόνο Champions League, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε εκείνη την εβδομάδα η ΑΕΚ δεν μπορεί να παίξει.
1: Και μετά έχει μια αγωνιστική που παίζει μόνο Europa προς το τέλος. Το conference δεν έχει πρόβλημα γιατί είναι λιγότερες αγωνιστικές. Οπότε...
2: Είναι μια λιγότερη αγωνιστική γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Το θυμάμαι πέρσι στην ΑΕΚ. Οπότε ναι, νομίζω ότι ο Πινιέρη θα παίξει. Εκτός αν ο ίδιος έχει κάποιο πρόβλημα, που δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Έχουμε πολλές αλλαγές και ο Κατσίνο βλέπεις θα ξεκινήσει και ο Μάνταλος. Παίχτες δηλαδή που αν μη τι άλλο δεν έχουν θέση βασικού 100% να το πω έτσι. Είναι όμως στην εξίσωση της 15-16. Και θέλει ο κότς να έχουν ρυθμό γιατί και το Σάββατο έχει ματιά και καπάκια έχει την Τρίτη με την ΛΑΣΚ, οπότε δεν γίνεται να μην τους έχει και αυτούς σε μια πολύ έτσι εγρήγορηση να το πω. Τώρα, στα μεταγραφικά επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα, πρέπει να υπενθυμίσω ότι η ΑΕΚ δεν είναι με λύσα στην αγορά και αν θα προκύψει κίνηση μέχρι και αύριο, δεν είναι τα μεσάνυχτα, νομίζω.
1: Ναι.
2: Για τη λίστα την ευρωπαϊκή. Νομίζω ότι αυτό θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία της ενίσχυσης στη μεσοεπιτελική τη γραμμή. Δηλαδή, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, καταρχάς, σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ, όσες ερωτήσεις έχουν γίνει στην ΑΕΚ για έναν επιπλέον στόπερ, αν θέσει κάποιον ακραίο μπακ, η απάντηση που έχουν λάβει οι ατζέντιδες και εκτός Ελλάδας είναι αρνητική. Που μου δείχνει ότι δεν κινείται, δεν είναι πολύ, έτσι να το πω, ζεστή στην αγορά για τέτοια θέση, που για κάποιους μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, να έπρεπε να εντερπρετάζεται. Για μένα, ας πούμε, το έχω ξαναπεί, το έχω γράψει, θα είχε ένα καλύτερο backup του Ρώτα, αλλά επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω ότι εφόσον δουλεύει εκεί τον Γεωργίου, πρέπει να τον δω για να τον κρίνω. Δεν μπορώ να έχω άποψη για το παιδί με ένα παιχνίδι με τον Λεβαδιακό πέρυσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι πολύ καλός μεν, αλλά ολοκληρωμένη άποψη δεν βγαίνει. Τα στοιχεία του ρεπορτάζ καταδεικνύουν πως η ΑΕΚ, αν κάνει κίνηση, θα κάνει για την ενίσχυση κυρίως στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Είτε πρόκειται για half extreme, όπως συνηθίζουμε να λέμε, όπως για παράδειγμα ο Μάριο, που έχουμε πει από την αρχή της μεταγραφικής περίοδου, ότι εφόσον μείνει ελεύθερος από την Μπεσίκτας, δεν αποκλείεται να υπάρξει επαναπροσέγγιση και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, εδώ στην εξίσωση για μένα μπαίνει και το κεφάλαιο Κουτέσα. Το λέγα και χθες. Είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που καλός, κακός, αυτό θα το κρίνει το αποτέλεσμα. Ο κότς δεν τον έχει σε μεγάλη ποδοσφαιρική έτσι, δράση, δεν τον έχει ενεργοποιήσει έτσι ώστε να πούμε ότι είναι ένα ενεργό μέλος της 16άδας, αν θες. Με αποτέλεσμα να μου προκύπτει 100% το βοηθός. Αν γίνεται μια κίνηση για τον Κουτέσα, η ΑΕΚ δεν θα έχει παθητικό ρόλο σε αυτό. Αντιθέτως, έχει και ενεργητικό. Θα το συζητούσε πολύ ουσιαστικά και θα το επεδίωκε κιόλας. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι το επιδιώκει ήδη, έτσι.
1: Κοίταξε,
2: είναι παρέθεση.
1: Υπάρχει το εξής τώρα, ότι με τους παίκτες που ήρθαν.
2: Κεφάλι μου,
1: ναι,
2: ναι.
1: Με τους παίκτες που ήρθαν, μειώνονται και οι πιθανότητες. Δηλαδή, θέλω να πω.
2: Προχθές, λεωφόρο.
1: Ναι.
2: Το να μου βάλεις ούτε λαϊκή δεξιά το Ζουμπκόφ για να πας αριστερά τον.
1: Κάτι λέει αυτό όμως.
2: Όχι. Είναι προσφανές ότι αν κάνει κίνηση, θα κάνει κίνηση μόνο για το αριστερό άκρο της επίθεσης.
1: Και υπάρχει και ο Γκατσίνοβιτς, θυμίζω.
2: Υπάρχει ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος είναι, στο ξαναλέω, γιατί.
1: Είναι πασπαρτού, ναι. Αλλά...
2: Ναι, και δεν έχει και ο κόσμος τη δυνατότητα να θυμάται τι γίνεται στις προετοιμασίες και στα φοιτητικά και σε όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Με τον Ηρακλήδο ξεκίνησα με ένα αριστερά και εκεί μας έδειξε ότι δεν βλέπει τον Κουτέσα ο Κουτς. Για να είμαι ειλικρινής, με πραγματεία θυμίζω τον Κοϊτά. Αλλά κυρίως ο δεύτερο θετικό τον έχει χρησιμοποιήσει.
1: Ναι.
2: 95%
1: και,
2: δηλαδή.
1: Και κοίταξε να δεις.
2: Αριστερό δεν τον έχει πάρει.
1: Δεν μου φαίνεται και παράξενο, Γιώργο, γιατί παίζει με δύο κυνηγούς. Παίζει με δύο κυνηγούς περιοχής, έτσι. Όχι.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή και ο Βάργκα και ο Γιώβιτς. Οπότε πρέπει οι πλάγιοι παίκτες, οι πλάγιοι χαφ σε αυτό το 4-4-2, όπως και αν το δεις, είτε ρόμβο δηλαδή με δύο παίκτες πιο εσωτερικούς, είτε με δύο παίκτες πιο ακραίους, πρέπει να είναι και λίγο χαφ. Πρέπει να σου, που αυτό ο Κουτέσα δεν το κάνει.
2: Όχι,
1: ο Κουτέσα είναι πολύ καλός ανακατοσούρας, να μπει σε ένα παιχνίδι που χρειάζεσαι ένα παίκτη ακόμα να γίνει απειλητικός και αυτά.
2: Σωστά, να πάει λίγο πιο.
1: Να πατήσει λίγο πιο πολύ περιοχή. Ναι. Αλλά γι' αυτό έχει το ζήνει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή,
2: αυτό το λέω.
1: Ναι.
2: Εμένα, αν μου πεις πού θα κάνει κίνηση η ΑΕΚ και πού θα βάλεις τα λεφτά σου.
1: Ναι.
2: Και σύμφωνα, ξαναλέω με το ρεπορτάζ, γιατί δεν είναι μόνο τι λέμε εμείς, αλλά τι γίνεται στην αγορά. Αλλά και σύμφωνα με τις ανάγκες, εκεί είναι η ΑΕΚ που εστιάζει και τη βλέπω και πιο ενεργή. Ξαναλέω. Στο άλλο κομμάτι δεν είναι καθόλου ενεργή.
1: Ναι.
2: Σε αυτό το κομμάτι είναι ενεργή, να ακούσει και για Κουτέσα. Και όταν λέω είναι ενεργητική, εννοώ ότι δεν αποκλείω να το ψάξει κιόλας στο άμεσο μέλλον, δηλαδή τις επόμενες ώρες που μιλάμε. Προκειμένου να ενισχυθεί εκεί, γιατί εντάξει, κατά ψέματα, αν βλέπεις μόνο τον Κοϊτά, έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχει μια λύση, έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται να κάνεις να παθήσει είναι και το ψάρι κρέας, και το έχουν αντιληφθεί και ο Ριμπάλτ αυτό και ο Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε,
1: ναι, επίσης πρέπει να πω ότι. Θέλω να πω κάτι και παρεμφερές.
2: Ναι.
1: Θα το πω πολύ γρήγορα. Το ίδιο ζήτημα είχε και με τον Ελίασον.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή, ο Ελίασον για μένα πολύ καλός παίκτης.
2: Πάρα πολύ
1: καλός παίκτης. Δηλαδή,
2: εκεί προσέγγιση και το.
1: Απα, μπράβο. Δεν κόλλαγε σε αυτό το πράγμα. Δεν κολλάνε όλοι για όλα. Αυτό λέω. Δεν έχει να κάνει με την όποια ικανότητα. Ναι, ναι.
2: Νομίζω με λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά σε ό,τι αφορά τον Κουτέσα. Είχε αποκτηθεί πριν έρθει ο Νίκολιτς.
1: Α, μπράβο.
2: Είναι η μοναδική μεταγραφή πέρυσι που ήρθε προτού έρθει ο Μάρκο Νίκολιτς και οργανωθεί όλο αυτό το σχέδιο το αγωνιστικό και μπάμε σε αυτή την εξέλιξη.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό το λέω, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι δεν είναι ότι δεν τον ήθελε, γιατί δεν ήταν δική του επιλογή. Δεν είχε να κάνει σχετικά με το αγωνιστικό του σχέδιο.
1: Σωστό.
2: Αυτό είχε να.
1: Σωστό.
2: Τώρα σε όταν
1: πάμε για τα άλλα, ναι.
2: Ναι, να πάμε και σε αυτό το ρεπορτάζ, γιατί έρχονται μηνύματα. Πώς θα δώσουμε τους αγαμπό, αφού έχουμε δώσει 60 δανεικούς. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε ό,τι αφορά τους δανεικούς, ότι για την Ελλάδα είναι 12.
1: Mm-hmm.
2: Αν και εφόσον δηλαδή θέλουμε να δανείσουμε παίχτες εντός συνόρων.
1: Ναι.
2: Οπότε γι' αυτό και συζητάμε να δούμε αν μπορούσε να γίνει και για τον Πιερό με τον Ατρόμητο.
1: Mm-hmm.
2: Αν θα μπορούσε η ΑΕΚ δηλαδή να δανείσει τον Πιερό στον Ατρόμητο για παράδειγμα, τον ενδιαφέρον Ατρόμητο, είναι ανοιχτό ενδεχόμενο, μπορεί, γιατί είναι 12 ιδανικοί εντός συνόρων. Σε ό,τι αφορά τον Σαγαμπό, θα δύνατε να τον. Δεν παίζει κάτι αυτή τη στιγμή με τον Αποέλ, παρά το γεγονός ότι έγραψαν έτσι στο Africa Foot. Δεν έχει προκύψει κάτι ουσιαστικό. Αλλά αν και εφόσον η ΑΕΚ θελήσει, μπορεί να τον δανείσει, γιατί, παρά το γεγονός ότι είχαν 6 ιδανικούς ήδη. Διότι είναι κάτω των 20. Του 2006 γεννηθείς. Δηλαδή είναι του 2005 γεννηθείς και από τη FIFA επιτρέπεται όταν είναι και ένας παίχτης στα 21 του μπορεί το κλαμπ να κάνει και 7ο δανεισμό για αυτόν, για παίχτες δηλαδή κάτω των 22 ετών. Αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει και δύναται η ΑΕΚ αν θέλει, σε επαναλαμβάνω, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν έχει γίνει κάτι με τον ΑΠΟΕΛ που να δείχνει ότι να είναι προχωρημένο όπως το παρουσιάζει τέλος πάντων στο εξωτερικό για τον Σαχαμπό. Οπότε εγώ δεν αποκλείω να συνεχίσει ο Σαχαμπό στην ΑΕΚ καθόλου. Αλλά είναι ανοιχτό και θα δύναται η ΑΕΚ να το δανείσει, εφόσον δεν θα παίζει ρόλο δηλαδή το έξι δανεικοί που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Αυτά.
1: Okay. Ναι, μια χαρά.
2: Να είσαι καλά, Αντώνη.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Τσακίρη. Ήθελα να πω ότι και ο Ελκαμπή είναι εκτός αποστολής, από ό,τι μου λένε στη Λάρισα. Στη Σούμα ξεχάσαμε τον Μπάκουλα. Την Μπακούλα το παιδί, να το πω σωστά. Λοιπόν, εντάξει, και για την ΑΕΚ που ρωτάτε, και επειδή το στέλνετε κάθε μέρα, προφανώς αν υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον για έναν δεξιό μπακ για να παίξει πίσω από το Ρότα, θα το ξέρατε, παιδιά. Δηλαδή, θα είχε γίνει η είδηση καιρό τώρα. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Θυμίζω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής ήταν η Bet365. Έτσι, το είπαμε στην αρχή, και είναι μαζί μας πάλι και η Nova. Η Nova, η οποία σου θυμίζει μέσω αυτής της εκπομπής ότι αν χρειαστείς εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σου πάροχο και σκέφτεσαι πόση ώρα θα είσαι στην αναμονή, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Έτσι, αν προτιμάς μάλιστα να μην καλέσεις εσύ, μπορεί να επιλέξεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κομπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Νομίζω όλοι έχουμε περάσει σε ένα τηλέφωνο λεπτά, μην μπορείς, περιμένοντας κάποιον να απαντήσει από την άλλη πλευρά. Η Nova υπόσχεται ότι αυτά τελείωσαν. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Επίσης, πάντα θα σας ευχαριστώ στις μέρες εδώ πέρα. Μας λείπει ο Αντώνης για τα μήνυματα συμπαράστασης που είναι πραγματικά πάρα πολλά. Μην ακούτε τι λέγεται δεξιά και αριστερά. Αν υπάρχει κάτι, θα σας το πω εγώ υπεύθυνα. Ο άνθρωπος δίνει τη μάχη του. Είμαστε δίπλα του. Τα λέμε αύριο.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο cdreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. cdreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο,
3: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
9: Σχολείο,
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
10: Top FM 102,4.
11: Σπουδαία κίνηση για την ομάδα της Μαγνησίας, καθώς σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικοπς αναμένεται να κάνει δικό της με τη μορφή δανεισμού τον 29χρονο αμυντικό μέσο Ιβάν Νεγιού από τη Χετάφε. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο US Open με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι νούμερο 187 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, τηλεοπτική μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Σε καταρχήν συμφωνία για τη μεταγραφή του Έντσον Φερνάντες έφτασαν Manchester City και Chelsea. Όπως γράφει ο Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, οι δύο πλευρές έχουν δώσει ουσιαστικά τα χέρια για τη μετακίνηση του Αργεντινού στους πολίτες με ένα ποσό που θα αγγίζει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπόσνα Σεράγεβο θα καλύψει το κενό που προέκυψε στο Eurocup μετά την απόφαση να τεθεί εκτός εθνικών πρωταθλημάτων στη Γαλλία ή Μονακό. Η ομάδα από τη Βοσνία θα είναι και αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη φάση των ομίλων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
9: FM 94,6. Ραδιόφωνο

0: Γεια χαρά. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πώς είμαστε?
2: Δεν θα έχει κολλήσει ο υπολογιστής, δεν πάμε καλά. Δεν μας στέλνουν το μεσημέρι.
3: Δύο στα δύο.
2: Τι να κάνω εγώ τώρα, αφού κόλλησε.
1: Ωραία, θα ξεκολλήσει. Δεν έγινε κάτι. Συμβαίνουν αυτά με
0: τεχνικό. Συγγνώμη, το βράδυ στα έκανα αυτά.
1: Ναι, κάποιες φορές, ναι. Όχι τόσο
0: όχι,
1: πολύ.
0: Αυτή τη μουρμούρα την κρίνια.
1: Το ξεκίνημα, όχι. Αλλά κάποιες φορές ο υπολογιστής, το έτσι, το αλλιώς. Αλλά οκ. Okay. Γιατί δεν είμαστε κοντά.
0: Σε ακούω λίγο μακριά.
1: Ναι, καλά είμαι, καλά είμαι εδώ. Ένα, δύο, τέσσερα.
0: Να σε κάνω λίγο να γλυκάνεις, Ηρακλή μου. Σκέψου χθες το βράδυ, 11 ώρα πώς ήσουν.
2: 11 ώρα πώς ήμουν, έβλεπα παραπέντε.
0: Ναι.
2: Για 38η φορά. Και 11 και 4. Κοίτα να δεις,
0: εσύ ο δός πήγες να σηκωθείς να ντυθείς.
2: Λέω, κοίτα που δεν θα σηκωθώ τώρα να φύγω κάτω. Και ξέρεις, εκεί ήταν η μεγάλη μουρμούρα στο σπίτι. Ποιος τρέχει τώρα και αυτά τα κλασικά.
0: Αυτό λέω, γλίτωσες εκείνη τη μουρμούρα.
2: Όχι, και εδώ θα συνηθίσω.
0: Και θα την υποστούμε εμείς.
2: Δεν κρίνιαξα, ρε παιδί μου. Κόλλησε ο υπολογιστής, είπα ο Κακομοίρης. Αμέσως με παρεξηγείτε με το καλημέρα.
0: Ο Κακομοίρης. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν. Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Εσύ πέρμας, πήγες Λιβαδιά χθες?
1: Πήγα. Εγώ, οπότε με ρωτάς, εμένα είμαι στον δρόμο. Που ρώτησε τον Ηρακλή, ρε παιδί μου, πώς ένιωσε, εγώ είμαι στον δρόμο.
0: Να μας πεις λίγο τι είδες στη Λιβαδιά.
1: Τα πάμε, από το πρωί τα έχουμε πει. Εντάξει, νίκη του Παναθηναϊκού, δεν πρόλαβα, έφυγα. Όλα καλά.
2: Δεν τρώει τέτοιο βράδυ.
1: Όχι, πώς δεν τρώω, δεν τρώω σουλάκια. Απλά είχα άνθρωπο μαζί μου που έπρεπε να γυρίσει πίσω, το σεβάστηκα και του λέω πάμε.
0: Ο Διονύσης είναι ικανός να πάει σε φαγητό δυνατό και να παραγγείλει φιλέτο κοτόπουλο στεγνό για να δει.
2: Το έχει κάνει Πάσχα.
1: Τέλος πάντων.
0: Σοβαρά.
2: Ναι, δηλαδή πήγα να φύγω από το τραπέζι.
1: Ναι.
2: Φιλέ το κοτόπουλο και μάλιστα ζήτησε.
0: Αυτός έπρεπε να φύγει, όχι εσύ.
2: Και μάλιστα ζήτησε. Όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Και μάλιστα ζήτησε, λέει, στο κατάλογο Κυριακή του Πάσχα. Λέει, γράφεται και ρίζει.
1: Τα έχουμε πει 100 φορές. Γινόμαστε
0: έτσι. Δεν το ξέρουμε, φίλε. Όλοι δει.
1: Ο κόσμος θα ξέρει τα
2: έχει. Αλλάξαμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, εσύ το κάνεις.
0: Γράφει και ρίζει.
2: Ναι, αλλά δεν έχει ρίζει. Λέει, δεν βγάλαμε, λέει, σήμερα.
1: Όχι, όχι, μου βάλε.
2: Δεν είχε ρίζει.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Είχε από χθες.
2: Δεν είχε ρίζει τώρα, δυνατόν.
1: Λοιπόν, εδώ θα μας τα πούμε. Εντάξει, για το μάτς έχουμε πει τώρα, δεν χρειάζεται. Πολλά μηνύματα ήδη για Ουναΐ. Είπαμε και προηγουμένως, παιδιά, για τον Ουναΐ. Πάμε για θρίλερ. Κάνει προσπάθεια ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει και ομάδα από τη Σαουδική Αραβία που έχει μπει. Υπομονή να ξεκαθαρίσει το πράγμα. Θα είναι σήμερα, θα είναι αύριο το πρωί. Δεν πάει παραπάνω. Θα ξεκαθαρίσει. 2-10-95-79-283-4-5. Θα πάμε παρεούλα για το επόμενο δίωρο.
2: Να πούμε την καλησπέρα μας στον Μάριο, στον ταξιάρχη, από την Μυτιλίνη. Στο Μάριο που δεν μπορεί να μας συνηθίσει, λέει, αυτή την ώρα. Εντάξει, στο Σπύρο από το Κατάκολο, εκεί γειτονά σου, κύριε Βασίλα.
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας από την Ουαλία. Μάλιστα.
0: Σταθερός.
2: Ο Δημήτρης από το Καματερό.
0: Πάντα. Και προφανώς γράφει και από την κατακόκκινη Ουαλία. Γιατί δεν έχω δει το
2: μέλλον. Βεβαίως.
0: Είμαι σίγουρος, το ξέρω, σου λέω. Παιδιά, μην μου λέτε Σταύρο, ρώτα το Διονύση.
1: Τώρα είπα, τώρα.
0: Ναι, βλέπει ο Διονύση. Τα βλέπει. Ό,τι βλέπω εγώ, τα βλέπει και ο Διονύση. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω εγώ.
1: Τα βλέπω. Λοιπόν, μπάλα μεσημέρι, Σταύρο Κονδοθήμιο, Ηρακλή Αντύπα, Διονύση Δεσίλα, με ανοιχτέ γραμμέ για το επόμενο διωράκι. Να τα πούμε όλα.
2: Στο Γιώργο από τα ξένα. Μ' άρεσε αυτό από τα ξένα.
1: Από τα ξένα, ναι.
0: Τι θέλει πάλι. Να σε ακούμε. Κοιτάει, δεν ξέρω, κοιτάει.
1: Α, αυτό δεν θα λυθεί.
0: Να σα φέρουμε ένα χιλόφωνο, να έχετε, να μην μετακινήσετε.
1: Το καλύτερο.
0: Και τώρα, επειδή είμαστε και τρεις, αλλάζουμε και συνέχεια. Κοιτάει ένα δεξιά, κοιτάει αριστερά, σε ποιον απευθύνεται.
1: Ναι.
0: Και φεύγουμε από τα μικρόφωνα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, όλα καλά.
0: Λοιπόν.
1: Τι άλλα. Αυτά.
0: Ωραία, έχετε κρίνια, λέει κάποιοι. Το λένε εδώ, θα στέλνω τα μήνυμα.
2: Δεν έχουμε κρίνια. Καμία κρίνια, μια χαρά είναι.
0: Λοιπόν, επίσης υπάρχει δυσαρέσκεια. Για τη μουσική, να ξέρεις. Ηρακλή, είσαι εσένα το λέω.
2: Ένας το έστειλε χθες.
0: Και σήμερα.
2: Τι, ο ίδιος είναι. Και για ένα θα αλλάξω το σήμα, δεν το άλλα, μια χαρά είναι.
0: Θα ψηφίσουμε, Διονύση, αρέσει το σήμα?
1: Όχι.
0: Ούτε εμένα.
1: Βασικά, όχι, όχι, περίμενε. Μην είμαι απολύτως. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει. Το πάντα το σήμα το αφήνω στον Ηρακλή.
0: Και εγώ αυτό έκανα.
1: Μπράβο. Εγώ είμαι λίγο πιο. Ο Ηρακλής θέλει λίγο πιο ατμοσφαιρικά πράγματα.
0: Ναι. Λίγο πιο ροκάκι θα ήθελες.
1: Μπράβο.
0: Και εγώ.
1: Αλλά οκ. Okay,
0: θα ψηφίσουμε, φίλε, δημοκρατικά.
1: Δεν με χαλάει.
2: Μήπως ασχοληθήκατε με αυτό το Σαββατοκύριακο ψαχτήκατε?
1: Όχι, όχι, να είμαστε δίκαιοι.
2: Να σου πω κάτι, σα ασχοληθήκατε. Να μου πείτε, Ηρακλή, βρήκα αυτό.
1: Να είμαστε δίκαιοι.
0: Σου δώσαμε.
2: Άλλο ασχολήθηκε και στη λεφτά τραγουδία.
1: Τώρα έμεινε τέλος.
0: Σου δώσαμε την.
2: Ωραία, βάλε το Thunder.
0: Στην προτεραιότητα.
1: Τώρα έμεινε.
0: Όχι, όχι, είναι νωρίς ακόμα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές. Δεν έχουν κλείσει τα ρόστερ. Μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Λοιπόν,
2: την καλησπέρα μου και στον Κώστα από το Σέφιλντ. Πάντα υπάρχουν ανοιχτά όλα τα, είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα στις μεταγραφές. Παίχτες οι οποίοι, πόσο Βάργας που γράφεις, μπορεί να έχουν πέσει στη λίστα, αλλά μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα μέσα στο επόμενο δίωρο.
1: Ναι.
2: Και αυτό συμβαίνει και το βλέπουμε σε πάρα πολλές υποθέσεις που έκλεισαν, π.χ. η Πέτερσεν. Που έγινε Πέτερσεν, τον Ντό Πέτερσεν την ίδια μέρα.
0: Ναι.
2: Ωραίο.
1: Δυνατό. Λοιπόν. Να πούμε για το. Ναι, να πούμε ότι σύμφωνα με τους Πολωνούς πάει ο Πάντοβιτς για Αγγελόνια, δημοφιλή δανεισμού. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ούτως ή άλλως. Μπράβο. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Τάσο. Από τα Πάτρια Εδάφη.
0: Λοιπόν.
1: Τι άλλο.
0: Να πω εγώ. Πρώτα απ' όλα, ωραία, είμαστε, είπαμε. Ποιοι είμαστε, ποιοι είναι μαζί μας, δεν είπαμε.
1: Βεβαίως.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, τεχνική και μουσική επιμέλεια.
1: Βεβαίως.
0: Γιώργος Πετρίδης, Κωνσταντίνα Πάνου, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Σαν παντρεμένη τριάδα φωτιά, λέει εδώ ένας φίλος. Μακριά από εμάς όλα αυτά.
2: Γιατί, εγώ παντρεμένος είμαι.
0: Όχι, εμείς να μην κάνουμε σαν παντρεμένη. Εμείς δηλαδή είμαστε σαν παντρεμένοι γκρινιάριδες.
1: Άσχετο τώρα, δεν ήθελες να πεις μακριά από εμάς παντριά. Και σου λέει τώρα εδώ.
0: Όχι, όχι, το μήνυμα διάβασα.
2: Ναι. Άσε τώρα, ρε τώρα.
0: Γκρινιάζει ο Γέρος γιατί δεν έχει κοιμηθεί ο συνταξίουχος, λέει ο φίλος ο Γιώργος στον Τιμένο.
2: Μου το στείλει ο Γιώργος ο Γιώργος.
0: Δεν τα λες όμως. Δεν τα λέω εγώ. Διαφημίσεις και πιστεύουμε με ανοιχτές γραμμές.
2: Ωραία, άμα δεν έχω διαφημίσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
8: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
9: ναι.
8: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Ξαναμπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάσετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, να πω ακόμα καλησπέρα στον Πύργο Ηλία, στο φίλο από τον Πύργο Ηλία, στον Βύρον από τα Χανιά και στον Γιώργο από το Βόλο και να προχωρήσουμε και στον Λουκ, τον αδερφό από τον Παγκράτη.
0: Και στο Μαϊάμι,
2: το Μαϊάμι δεν το δα.
0: Πάμε σε γράμμουλες.
1: Για πάμε, χαίρετε.
13: Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι.
2: Καλώς. Έλα ρε Άρη.
13: Τι κάνετε, βγήκα και πρώτος, μπράβο.
1: Όπως παλιά.
2: Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν.
0: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη να πω κάτι.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, παιδιά μου, επιτρέπετε, εγώ δεν το κάνω συχνά αυτό.
2: Μισό λεπτό.
0: Δεν πειράζει, θα μιλήσει.
2: Έλα, πες.
0: Πρώτος ακροατής. Μισό λεπτό, αδερφέ.
13: Να δώσω χαιρετίσματα στον καταπόκεινο κύριο Αλέκο από τη Νέα Σμυρνή, ετών 73, ο οποίος είναι χρόνια με τον Ολυμπιακό μετά διαρκείας και όπου είναι ο καινούργιος σας ακροατής, γιατί δεν μπορούσε να σας ακούσει το βράδυ. Και του λέω, θα πάει στο μεσημέρι να ακούσει τον φίλο μου τον Ιαγλή, τον Διονύση και τον κύριο Χοντροδήμο. Οπότε σας ακούει.
0: Είστε ο κύριος.
2: Διευθυντής προγράμματος.
13: Ναι, ναι. Λοιπόν, να συνεχίσω ότι είμαι ο δεύτερος που θα σας πω για το σήμα της μουσικής. Εμένα δεν μου αρέσει, αλλά περιορέξως λίγο λοκυθόπιτα. Λοιπόν, άσε
2: εσύ
13: το αυτό.
2: Εσύ βρούτε. Εντάξει, εσύ. Έλα. Τώρα τι ήθελες δηλαδή.
13: Έλατε, κοίταξε να δεις αλήθειες. Δεν θέλεις
2: αλήθεια,
13: να
2: αλήθεια, πες μου ένα τραγούδι που σου έρχεται στο μυαλό. Παπαλάμπρανα.
13: Εντάξει, εγώ τώρα τι μου έρχεται, γιατί θα βάλεις ελληνικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Βάλε κάτι πιο ατμοσφαιρικό που λέει και ο φίλος ο Διονύσης.
2: Καλό.
13: Βάλε κάτι πιο
2: ατμοσφαιρικό. Και τι μόνος έχω βάλει να τραγουδάρε, φίλε, δηλαδή τι πιο ατμοσφαιρικό.
0: Αυτή να τη βλέπουμε, όχι να την ακούμε.
13: Για να μην κάνω κατάχρηση της γραμμής που περιμένει ο κόσμος. Δύο ερωτησούλες. Πιστεύω θα μονοπολίσουν τα μεταγραφικά με τις ομάδες. Να ρωτήσω λοιπόν τον Ηρακλή μια ερώτηση με δύο σκέλη.
2: Έτσι.
13: Την εκτίμησή του, γιατί πολλοί κόσμος Ηρακλής ακούει. Και θέλω λίγο να τον ηρεμήσεις, γιατί περιμένουμε τώρα σήμερα και αύριο τις εξελίξεις. Η εκτίμηση λοιπόν η δικιά σου είναι ποια? Με την ενδεχόμενη, από ό,τι δείχνει, η φυγή του Ροντινέη.
2: Ναι.
13: Που μένεις χωρίς εξτρέμ. Και με τη φημολογία που υπάρχει στο αν θα φύγει ο Μάρτινς. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί πρώτον για δύο εξτρέμ ή θα πάει για ένα εξτρέμ με μια εσωτερική, αν θέλεις, μετακόμιση κάποιου παίχτη στα άκρα? Το ένα σκέλος είναι αυτό. Και σου ζωγραφίζω το τσικίνιο, αν πάει, ας πούμε, προς τα άκρα,
2: εντάξει,
13: ή με Φορτούνη ή αν θέλεις και με το Ζώτα. Και το δεύτερο σκέλος που έχω να σου πω, αν θα κινηθεί ο Ολυμπιακός κατά τη γνώμη σου για ένα δεύτερο ακόμα χαφ.
2: Λοιπόν,
1: να πω λίγο, συγγνώμη. Συγγνώμη, διακόπτω. Υπάρχει δημοσίευμα το Africa Foot που λέει ότι ο Ουναΐ είναι ένα βήμα από την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, ότι είναι πολύ κοντά. Και ότι σύμφωνα με το Africa Foot, απομένουν μόνο τα ιατρικά, ότι έχει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός, ότι ο Άγιαξ και η ΠΕΣΒ μένουν πίσω, και γράφει το Africa Foot ότι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας, ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο προβάδισμα στην υπόθεση. Το μεταφέρω, είπαμε ότι από τη μία στιγμή στην άλλη αλλάζουν όλα τα δεδομένα, έχουμε πει ότι πάμε για θρίλερ, το μεταφέρω και ό,τι προκύψει και μάθουμε εδώ είμαστε. Έλα, Άρη μου, συγγνώμη.
13: Να πω σφίνα να κάνω το συνήγορο της Αβόλου. Κάμα τον ειδήσω στον Ολυμπιακό.
1: Εγώ σου λέω το δημοσίευμα.
13: Ναι.
1: Κάτσε να δούμε.
2: Λοιπόν, Άρη, πάμε να.
13: Λοιπόν, ένα, για πες μου.
2: Ένα. Λοιπόν, όσον αφορά τα εξτρέμ, ο Ολυμπιακός αποκτήσει σίγουρα ένα παίχτη. Ωραία.
13: Σωστό, ένα άξονα είπες.
2: Όχι, στα εξτρέμ. Ένα παίχτη.
13: Στα εξτρέμ, ναι, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα μου έχει αρχίσει τάμα. Αν εμφανιστεί ξανά η Κράνζοντα, όπως ακούγεται, για να πάρει τον Ζέλσον και σε συνδυασμό με τη φυγή του Ροντινέη, τότε είναι πιθανό να πάρει και δεύτερο. Αν. Αλλά έχουμε βάλει μπροστά το αν. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έχει εξτρέμ. Και αν μου πει ο Φορτούνης επιμετελεί, πρέπει να παίζει μόνο δεξί χαφ που συγκλίνει. Δεν έχει παίξει, δηλαδή ελάχιστες φορές πρέπει να έχει πάει στον άξονα. Λοιπόν, και αν έχει πάει κατά τη διάρκεια. Ο Τσικίνο να παίξει ως δεξί εξτρέμ, δεν το λες, ας πούμε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί τόσο να σου. Δεν μπορεί να σου βάλει και το Σμαϊλόβιτς δεξιμπάκ που έπαιξε στην Τρίπολη. Όσον αφορά τα χαφ.
13: Προλάβει να πάρει δύο εξτρέμ.
2: Τα πάντα προλαβαίνει. Τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου γίνεται το καλό το πρώτο, όπως έλεγε και ο Κορδόν. Τώρα, όσον αφορά τα χαφ, ο Ολυμπιακός φέρει, έρχεται 4,5 ώρα σε δύο ρίτσες, θα είναι εδώ ο Πουέρτα. Λοιπόν, ένα είναι ο Πουέρτα. Ξέρεις πόσους άλλους έχει στον άξονα Ολυμπιακός?
13: Άλλους 5 ή 6.
2: Έξι.
13: Κάπου εκεί.
2: Πάμε στους 7 παίχτες. Και εκεί μπορεί να παίξει και ο Τσικίνιο.
13: Ναι.
2: Γιατί είναι ο Σιπιόν, είναι ο Έσε, είναι ο Ζακίτης. Είναι ο Γκαρθία, είναι ο Φρόιλερ. Πόσους να πάρει.
13: Άρα κουμπώνουμε μόνο με το Πουέρτα.
2: Αυτό πιστεύω και εγώ. Εκτός τώρα δηλαδή, αν φύγουν πάλι παίχτες.
13: Άρα δηλαδή στην ουσία πάμε για δύο βλέπεις σίγουρες μεταγραφές.
2: Αυτό, Άρη μου, ένα πράγμα θα σου πω. Και το είχα πει και χαριτολογώντας στην εκπομπή της Πέμπτης, ένα φίλο του Ολυμπιακού, στη βραδινή εκπομπή. Και του λέω, αδερφέ, τώρα τι είναι να γίνει, θέλουμε 4 μέρες 5 για να κλείσει το ρόστερ. Τώρα κάνε 2 μέρες υπομονή.
13: Ναι, εντάξει, μέχρι αύριο, δεν ξέρω πώς.
2: Έγινε.
13: Εντάξει, έγινε, παιδιά. Άντε, χάρηκα που σας άκουσα και καλή συνέχεια να έχετε. Καλή εκπομπή.
0: Back to back μηνύματα. Ερυθρόλευκη και Νέα Υόρκη. Και ο άλλος στέλνει. Λοιπόν, από καταπράσινο. Πού το έχασα κιόλας. Από καταπράσινο Μόναχο.
2: Οκ. Okay.
0: Και Σίδνεϊ έχουμε. Εντάξει, η ίδια πλανητική.
1: Χαμός γίνεται.
2: Και Ελαφώνης έχουμε.
1: Ο Νίκος.
2: Ναι.
1: Ο Νίκος.
2: Ναι.
1: Ο Νίκος φίλος μου. Έχω πάει, αν είναι ο ίδιος.
0: Ο ίδιος είναι, γιατί λέει και για τον Παντελή και τα λοιπά.
1: Φοβερός.
0: Ελεύθερος ο Μπεντζεμά, λέει εδώ ένας φίλος.
1: Ναι. Οκ.
0: Μην ελεύθερος, φίλε. Εντάξει.
1: Να είναι καλά το παιδί.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Χαίρετε.
9: Και το καταπράσινο ακροτήρι.
0: Κυριολεκτικά.
9: Κυριολεκτικά.
0: Υπάρχει πράσινο ακροτήρι, λέγεται.
2: Ναι. Νόμιζα μήπως ήταν κάποιο ακροτήρι τώρα.
9: Το πράσινο ακροτήρι. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
9: Θέλω να κρατήσω μία ερώτηση για τον Ηρακλή Αντύπα στο τέλος, ο Άλκης Σιμέκ, και πάλι καλησπέρα.
2: Γεια σου, Άλκη.
9: Να ξεκινήσω όμως κάτι. Διονύση, χθες έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει, δεν το συζητάμε, δηλαδή και πολύ το συζητήσαμε. Εγώ ευχαριστήθηκα για τον Κοντούρη βασικά, έτσι, φάνηκε αυτό που λέγαμε και συνεχίζουμε, δεν έχω να κάνω καμία. Πάμε τώρα στο θέμα του ΝΑΗ. Εγώ είμαι πάρα πολύ τσαντισμένος. Μου θυμίζει λίγο ότι την πέφτω στην Elle McPherson, τη μοντέλα από το 80, αλλά έχω την Έλενα Κρίστενσεν backup, διότι δεν μου κάθεται η Elle McPherson.
2: Συγγνώμη, αν το backup σου είναι η Έλενα Κρίστενσεν, μια χαρά σε βρίσκω.
9: Ναι, καταλάβατε και τρεις τώρα που το πω, τι εννοώ, έτσι. Λοιπόν, η λέξη που θα πω ξεκινάει από TAF, μην γίνει παρεξήγηση. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν είναι το Τανάκι κανενός. Έτσι, ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, δεν είναι το Τανάκι κανενός. Άντε γεια σου ΝΑΗ, και υπάρχουν αλλού πορτοκαλιές.
1: Άλκη, περίμενε, μισό λεπτάκι. Δεν είναι έτσι όταν μιλάμε για μια διαπραγματεύση. Άκουσε με λίγο. Όταν πας και στοχεύεις ψηλά, δεν είναι τίποτα εύκολο. Τι θέλω να πω? Στοχεύει ο Παναθηναϊκός και θέλει να κάνει το μεγάλο κόλπο, να το πω έτσι, με τον ΝΑΗ. Ωραία.
9: Εξ αρχής
1: γνωρίζαμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και εγώ έλεγα πριν από λίγες ημέρες ότι για μένα είναι ελάχιστες πιθανότητες. Θα το δούμε τώρα, είναι ανοιχτό.
9: Ναι, αλλά όχι να μας παίζει. Δηλαδή, εμείς θα προλάβουμε να βρούμε παίκτη.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Όταν ξέρεις ότι πας λοιπόν ψηλά, και μάλιστα για μένα, το είπα και το πρωί, για μένα το μεσημέρι, είναι πιο δύσκολο τώρα να πάρεις τον ΝΑΗ από ό,τι τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός πριν δύο χρόνια. Γιατί το λέω? Γιατί τώρα ήταν στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, και έχει κάνει και μοντιάλ.
2: Πολύ καλό.
1: Φοβερό. Άρα το ξέρεις εξ αρχής, δεν είναι εύκολο.
9: Λοιπόν, κάτι για να προλάβουμε.
1: Δηλαδή, σου είπε κανείς ότι θα πάει να πάρει ελληνική ομάδα τον ΝΑΗ ή τον Χ ΝΑΗ αναλόγω επίπεδου και σε δύο μέρες θα τον κλείσει? Άρα μην τρελαίνεις και εσύ. Κάτσε να δούμε.
9: Έχουμε και έναν εγωισμό. Λοιπόν, υπόθηκε κάτι, άκουσα λίγο πριν που είπατε κάτι για γκρίνιες και κάποιοι γράφουν, κάποιοι λένε εσύ Διονύση είπες δεν υπάρχουν γκρίνιες κτλ. Θέλω να θυμίσω σε κάποιους, όταν
1: γκρίνιες?
9: Όλοι για διάφορους λόγους αποσύρθηκαν, ο Αλαφούζος έμεινε εκεί και καλός ή κακός με όλα του τα λάθη έχει κάνει τρία πράγματα για τον Παναθηναϊκό, άσε που φέτος έχει ανοίξει υπερβολικά το πορτοφόλι του και μπράβο, που δεν τα έχει κάνει κανείς άλλος. Δηλαδή, πρώτον, έχει μηδενίσει το χρέος, άσχετο αν το 16-17 είχε και μεγάλο μεγάλη ευθύνη και αυτός. Δεύτερον, έχει για πρώτη φορά ο σύλλογος με τον Αλαφούζο ακίνητη περιουσία, έγραψε, πήρε 10 στρέμματα δίπλα στο Απίλιον, τα έγραψε στον Παναθηναϊκό και ταυτόχρονα όταν το Απίλιον ξοφληθεί ή αν ξοφλήθηκε ήδη θα γραφτεί και αυτή στον Παναθηναϊκό. Η Παιανία δεν ανήκε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και τρίτον και κυριότερον, εγώ από μικρός θυμάμαι που πήγαινα στη Λεωφόρο, όλο το Πασόκ με Γιώργο Βαρδινογιάννη ήταν στα επίσημα, άλλη πολιτική κτλ. Ουδής υπέγραψε το γήπεδο, ούτε επιβολή μετοχικότητος. Μόνο ο Αλαφούζος υπέγραψε το γήπεδο. Λοιπόν, δεν έχουν δικαίωμα. Εγώ δεν είμαι κανένας του, δεν είμαι του Αλαφούζου σπόξμαν.
1: Ναι, τώρα αυτά όμως γιατί τα αναφέρεις, τα έχουμε πει. Γιατί, πού κολλάει με τον ΝΑΗ, δεν έχω καταλάβει.
9: Λένε για γκρίνιες.
1: Ποιες γκρίνιες, δεν έχω καταλάβει.
9: Ξέρω τι διαβάζω εγώ σε διάφορα.
2: Εμείς δεν ξέρουμε όμως.
1: Ναι, αλλά πού κολλάνε όλα αυτά?
9: Ότι γκρινιάζουν ακόμη, γκρινιάζουν.
1: Πάντα οι οπαδοί θα γκρινιάζουν. Και όταν μια ομάδα είχε πάρει χρόνια πρωταθλήματα, η γκρινιά βγαίνει πιο εύκολα. Αλλά αυτό πού κολλάει τώρα με την υπόθεση του ΝΑΗ?
9: Όχι,
1: το Πασόκ στη Λεωφόρο.
2: Ήθελα να γκρινιάσω ο ίδιος.
1: Ωραία, πάμε, Άλκη. Έλα, πάμε.
9: Λοιπόν, και μια ερώτηση σε σένα πριν κάνω την ερώτηση στον Ηρακλή. Ναι. Αυτό το μπινιάρι, το παιδί αυτό, το οποίο είναι 16 χρονών με σωματοδομή 25 και στοιχεία εκπληκτικά που έκανε εκπληκτική προετοιμασία. Αριστεροπόδαρος, χαφ, τον οποίο τον δοκίμασε σε όλα τα παιχνίδια αριστερό μπακ επειδή δεν είχε. Γιατί δεν τον βάζει λίγο να ξεκουράσει τον Κυριακόπουλο?
1: Περίμενε. Καταρχάς δεν είναι αριστερό μπακ, είναι χαφ. Δεν
9: εγώ
1: είναι απλό. Δεν
9: εγώ
1: είναι
9: τι είπα. Αριστερό χαφ είπα και τον έβαλε αριστερό μπακ.
1: Αμυντικό χαφ είναι.
2: Και
1: δεν
2: να
1: είναι
2: το βάλει αριστερό ξε...
1: Περίμενε, μπακ, περίμενε. Okay. Τον έβαλε στα φιλικά γι' αυτό.
9: Τον έβαλε
1: δεν
9: προετοιμασία,
1: είναι απλό
9: είπα.
1: Σε παιχνίδια που καίγεσαι για προκρίσεις όπως τώρα πραγματικά και καίγεσαι για νικηφόρα πρεμιέρα στη Λιβαδιά να βάλεις ένα παιδί ξαφνικά.
9: Δεν μπορούσε να παίξει στο 80-10 λεπτά.
1: Εγώ πιστεύω τον δούμε στο κύπελο. Θέλει βήμα-βήμα η διαδικασία.
9: Και την ερώτηση, του ενός εκατομμυρίου στον Ηρακλή τώρα.
2: Όλοι για ένα εκατομμύριο μου κάνετε, δεν ανεβαίνετε και λίγο?
9: Ναι, όχι.
2: Πάρτασε, μάζαμε και συγκεκριμένοι.
9: Τώρα έχει πληθωρισμό. Λοιπόν, Ηρακλή, ακούω πάρα πολύ και συναδέλφους σου του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού όποτε μπορώ, φυσικά και άλλους, όχι μόνο του Ολυμπιακού, δεν έρχεται αυτός ο Πεθαράς στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έρχεται ο Τάδε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν εγώ, διότι ο Διονύσης το θυμάται για μένα, φώναζα τότε, ξέρεις πότε, 18-20 χρόνια σερί, ότι μην διαλύεται με αυτόν τον τρόπο το ελληνικό πρωτάθλημα, προστατέψτε το, προστατέψτε το από διαιτησία, από περίεργους παράγοντες, όπως στην Αγγλία που επενδύουν fans, επενδύουν βασιλιάδες, επενδύουν όποιος θέλει.
14: Πάμε λίγο πιο σύντομα όμως, γιατί πολύ γύρω.
9: Ναι, δεν έπρεπε να σου πω.
14: Περίμενε, Ρεάλκη, ένα λεπτό για να σου απαντήσω και τώρα εκατομμύριο. Ναι. Πρώτα απ' όλα, στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι η πρώτη επιλογή για να έρθει ένα παίχτη σούπερ ταλέντο 22 ετών, 23 χρονών για να έρθει στην Ελλάδα. Ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε στον Πάοκ. Πρέπει να πετύχει την ιδανική περίπτωση.
9: Δηλαδή, περίπτωση.
14: Μα δεν έχει καμιά σχέση. Δηλαδή, θα προτιμήσει να πάει αν είναι παιχταρά στην Πρέμιερ Λιγκ, θα πάει στην Ισπανία, θα πάει στην Ιταλία, θα πάει στην Γαλλία. Τι να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή, για να έρθει εδώ τώρα που όλε οι ομάδε είναι στην Ευρώπη. Μπορεί άλλο να το σκεφτεί για να σου πει ότι θα παίζω στην Ευρώπη από τώρα πάλι. Έγινε, αρχίζει, έχει το.
9: Μήπως έφτασε η ώρα να το προστατεύσουμε.
14: Το προστατεύουμε.
1: Πάμε, διάλειμμα.
14: Να είσαι καλά.
7: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
15: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με ένα και μοναδικό ασθενοφόρο για ολόκληρη την Κάρπαθο, η σωτηρία ενός 12χρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κρίθηκε κυριολεκτικά στα λεπτά. Το παιδί έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι στο διαφάνι και χρειάστηκε άμεση διακομιδή. Όμως το μοναδικό όχημα του ΕΚΑΒ βρισκόταν σε άλλο περιστατικό 30 χιλιόμετρα μακριά στο Λευκό. Όπως κατήγγειλε στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου, Μιχάλης Μαστρολέων, αν το ατύχημα γινόταν μισή ώρα νωρίτερα, η καθυστέρηση θα ήταν μοιραία για τη ζωή του παιδιού. Το ασθενοφόρο έφτασε από καθαρή τύχη καθώς μόλις επέστρεφε στη βάση του. Οι γιατροί του νησιού έκαναν υπερπροσπάθεια, διασωλήνωσαν το αγόρι και οργανώθηκε επίγουσα αεροδιακομιδή με την πολεμική αεροπορία. Οι εργαζόμενοι εκπέμπουν SOS και ζητούν την επίγουσα αγορά δεύτερου ασθενοφόρου για το νησί. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα πλέον η Ρόδος. Ο Δήμος Ρόδου ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και κατέθεσε τον σχετικό φάκελο υποψηφιότητας στην Ένωση για τη Μεσόγειο και το Ίδρυμα Αναλίτ. Η πρόταση του νησιού βασίζεται στη μακραίων ιστορία του, την πολυπολιτισμική του ταυτότητα και τη στρατηγική του θέση ως σταυροδρόμι λαών. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ανάδειξη της ευρωμεσογειακής κληρονομιάς, αλλά και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που θα εκτείνεται σε ολόκληρο το 2028. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο νέος κύκλος ιατρικών αποστολών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα. Επόμενος σταθμός είναι η Σίμη από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή εξειδικευμένων γιατρών. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο επικεφαλής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Γαλινός, Μάριος Κλονάρης, αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά συμμετέχει κινητή μονάδα αιμοδοσίας. Έτσι, οι νησιώτες μπορούν να προσφέρουν αίμα στον τόπο τους χωρίς να μετακινηθούν στη Ρόδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σχολικές κάρτες υγείας των παιδιών, ενώ το πρόγραμμα επεκτείνεται μέχρι το Δεκέμβριο και σε απομακρυσμένα χωριά της Ρόδου. Σε ένα νέο θεσμό γαστρονομίας και αγροτουρισμού προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με το Open Farm Days 2026 που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η συντονίστρια της Επιτροπής Γαστρονομίας, Βάσια Παπαϊλία, τόνισε ότι ο στόχος είναι να ανοίξουν οι πόρτες των τοπικών αγροκτημάτων και ελαιοτριβίων ώστε το κοινό να γνωρίσει τις διαδικασίες πίσω από τα προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι μας. Η κυρία Παπαϊλία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική διάσταση της δράσης, επισημένοντας χαρακτηριστικά πως είναι σημαντικό τα παιδιά να μάθουν βιωματικά ότι η τροφή δεν έρχεται απλώς από το σούπερ μάρκετ, αλλά παράγεται από ανθρώπους. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
16: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
17: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού. 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρετών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένω.
16: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
18: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
16: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
19: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
16: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
20: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
21: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350.

0: Το καλοκαίρι όμως αυτές οι ομάδες μπορούν να σου βγάλουν την πίστη.
1: Ξέρεις τι με εντυπωσιάζει, αδερφούλη, ότι κάθε θα μου πεις τώρα τι συγκρίνεις τώρα. Είναι καυτή, είναι κανείς να το πω έτσι. Δεν θα μου πει
0: καλά, δεν είναι αφήνα, έτσι ακριβώς.
1: Όλη Ελλάδα. Έβλεπα την Τζέρση, την πρεμιέρα με τη, στην Μπόλτον που έπαιζε στη Φούλαμ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και την είδα και προχτές πάλι γιατί κάθεσα να δω την Μπράιτον. Απειδή την έχουμε μπροστά
2: ναι,
1: μας.
2: Ναι, ναι.
1: Λέξ, φίλε, δηλαδή φοβήθηκε το μάτι μου.
2: Ναι.
1: Δεύτερη αγωνιστική. Και η μεν και η δε, η Μπράιτον ειδικά, αλωνίζει. 3-0.
3: Δεν έγινε, Μπίλε, γιατί κάτι.
4: Έχουμε Γιώργο Πατρίδη εδώ. Μπαίνει φουριόζο.
2: Τι έγινε.
5: Λοιπόν, να πούμε ότι πρόκειψε τραυματισμός στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Έκανε εξετάσεις. Υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου. Και του τοποθετήθηκε ειδικός ναύστικας. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει περίπου 6 εβδομάδες εκτός δράσης.
3: Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις.
4: 1,5 μήνας.
3: Πέραστηκαμε
4: τώρα. Μετά τον Αμ και ο Ντέιβις.
2: Λοιπόν. Είναι αυτό το πράγμα φέτος.
4: Πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ να είμαστε λίγο πιο γρήγοροι.
3: Καλησπέρα στον Παναγιώτη.
1: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Έλα ρε Γιούρι.
1: Τι κάνετε.
3: Εσύ τι γίνεται.
1: Χαιρετισμούς και στους τρεις κυρίους. Απλώς πήρα να σας ευχηθώ καλή εκπομπή αυτή την αλλαγή ώρας. Καλές εκπομπές δηλαδή. Εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολη αυτή η ώρα, όσο μπορούμε θα παίρνουμε, έτσι. Μπορεί να παίρνουν άλλοι κύριοι πιο πολύ, άλλοι λιγότερο. Μου ήρθε μια ιδέα, μια που είπατε,
2: ναι.
1: Που θέλετε ατμοσφαιρική μουσική. Επειδή μου αρέσει όλη η καλή μουσική, από κλασική, από τζαζ, από ελληνική, από ροκ, θα βάλετε φυσικά Pink Floyd. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο όμορφο σε ατμοσφαιρικό. Pink Floyd. Όποιο τραγούδι θέλετε.
2: Θα βάλουμε, ναι.
4: Okay,
1: βάλτε, okay. Βάλτε το Money, βάλτε το...
2: Έχουμε.
1: The Wall, όποιο θέλετε. Δηλαδή είναι τρομερή μουσική, ήταν μια επανάσταση στη ροκ. Και επίσης δεύτερη, μια συμβουλή, αν μπορείτε, επειδή τώρα βλέπω ότι υπάρχουν και περισσότερες διαφημίσεις σε αυτή την εκπομπή, αν μπορείτε να κρατάτε το τρίλεπτο, άντε τετράλεπτο.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Βλέπω ότι το κρατάτε. Αλλά αν μπορείτε.
2: Δεν έχουμε ξεφύγει, ακόμα δεν έχουμε ξεφύγει.
3: Όχι, αλλά θα βρούμε σου λέω τα λίγο του ρυθμού.
1: Ναι, εντάξει. Και απλώς κάτι στο Ηρακλή. Ελπίζω ο Ηρακλή τώρα με τη Λίμπαρ μην μπήκε στο Φουέρτα να κάνει έντρες. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω.
4: Έλα, πέρασε το τρίλεπτο.
3: Αυτά πρώτα δεν έχει πέρασει το τρίλεπτο.
1: Αστείευομαι.
3: Δεν δείχνει άλλο το να παίξει με το άμεσο ποδόσφαιρο και άλλο το να κάνει συνέχεια έντρες. Και δεν ήταν εντολές με τη Λίμπαρου.
1: Εντάξει, τώρα μισό λεπτό. Από τα Πετράλουνα που λέει ο λόγος μέχρι τη Ρεάλ Μαδρίτης, όλες οι ομάδες παίζουν την μπάλα στο έδαφος.
3: Ναι.
1: Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Λες και το έδαφος τσούζει.
3: Γιατί το είδες, ας πούμε, δηλαδή, τη χρονιά του Ντάμπλ να παίζουμε στο. Ανεπτύσσεις.
1: Τώρα δεν. Εγώ είμαι και λίγο μεγάλο.
3: Τι ήταν, δημοσιογραφικά, τι ήταν ο πύργος ελέγχου τότε, δεν ήταν.
1: Εντάξει, ψαφάζεται και από τους παίκτες. Εντάξει, μην το παρατραπάω. Αυτά ήθελα να πω. Να βάλετε Pink Floyd. Νομίζω ότι. Θα συμφωνούν όλοι οι κύριοι εκεί. Αν δεν συμφωνείτε, είμαστε κάτι άλλο. Και εύχομαι και πάλι καλή διαδρομή στις εκπομπές σας. Εντάξει.
4: Να είστε καλά.
3: Να πούμε την καλησπέρα στις Γαλλικές Άλπεις στο Στέλιο.
2: Ναι. Να είναι καλά.
3: Ναι.
4: Στο Ρόρι από τη Μεταμόρφωση.
2: Όχι από το Σαμονή.
3: Όχι, δεν είναι ο Σαμονή. Και φυσικά να πούμε και στο φίλο που μας άκουγε από το Golf του Newcastle.
2: Το Golf.
3: Ναι.
4: Okay, αυτό είναι δικό μου.
2: Όπα.
4: Ναι. Περίμενε. Είναι από το Newcastle.
2: Έχω ιστορία μετά να σας πω. Μόλις πήγε για τον Golf.
3: Είχες παίξει Golf στο
2: Newcastle.
4: Όχι, ρε. Δεν είναι από το Golf. Αλλά με αυτό συζητούσαμε κάθε μεσημέρι για τένις, για ευγενή αθλητική.
3: Μα ρώτησε πότε παίζω
4: τσιγκά. Γι' αυτό σου λέει. Το ξέρω. Οπότε.
3: Ασχολείσαι.
4: Ναι, ενημέρωνα. Όχι με Golf, με τένις.
2: Α, με τένις. Ναι, μετά έχουμε δει με το Σταύρο. Έχουμε δει
4: παιδιά. Και πριν από τσιγκά.
2: Πρέπει να έχουμε δει μαζί με Σταύρο μεγάλη μάχη.
4: Φέντερερ με.
2: Φέντερ Ναδάλ πριν από.
3: Ωραίο είναι.
4: Αυτό σου λέω.
3: Εντάξει, εγώ έβλεπα Ιβάν Λέντλ.
4: Κι εγώ. Αυτό σου λέω. Έβλεπα πριν. Άλλο Τσιτσιπά και Τσάκαρη. Χτες παρεμπιπτόντως ο Τσιτσιπάς μεγάλη νίκη, έτσι.
2: Τσιτσιπά δεν είμαι φαν.
4: USA Open, εντάξει. Εγώ λέω την είδηση. Το νούμερο 11, νούμερο 12 στον κόσμο απέκτησε.
2: Ακούστε τώρα λοιπόν, επειδή είπατε για γκολφ και βλέπω το ακροατήριο είναι ευγενέστατο το μεσημέρι.
4: Ναι, έχουμε και τέτοιου.
2: Το καλοκαίρι, πολύ σύντομα και πάμε παρακάτω. Το καλοκαίρι λοιπόν που ήμουνα στην Καλαμάτα.
4: Α, νομίζω θα πει εκεί στην προετοιμασία στα εξωτερικά.
2: Όχι, ρε, αυτό ακόμη. Είμαι στη Μεσίνη. Η Μεσίνη τώρα μια κομμάτια.
4: 10 χιλιόμετρα και από την Καλαμάτα από εκεί.
2: Το αεροδρόμιο κοντά. Και είχε στη Μεσίνη τένις κλαμπ. Μου το είπαν και δεν το πίστευα.
4: Γιατί τένις κλαμπ έχει παντού πια.
2: Λέω τένις κλαμπ στη Μεσίνη. Λέω να μεγαλώσατε με τένις.
4: Θα το κάνω χειρότερο.
2: Και έχει ένα τένις κλαμπ

0: τεράστιο προς την παραλία. Και λέω, κοιτάξτε.
1: Μέσα. Τώρα, εγώ ξέρω για γήπεδα τένις στην Ελασσόνα πριν από 40 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ελασσόνα και γκολφ 40 χρόνια.
0: Έχω παίξει, θα σου πω.
1: Μίνι γκολφ.
0: Αυτά τα μίνι γκολφ χαρακτηριστικά στην Κέρκυρα. Τσιριγκά.
1: Θα παίξει κανονικό.
0: Παίξει, καλά, ο Ηρακλής.
2: Είχε στην Κλειφάδα.
0: Τώρα, αυτά,
1: είχε στην Κλειφάδα, ναι, είναι πολύ αριστερά.
0: Ο Ηρακλής, πες μόνο αυτό πριν πάμε στον επόμενο. Πού έπαιζε εσύ, παιδάκι μπαλά.
1: Σε αλλάζει στα
0: λεπτά. Πε εσύ που έπαιζε.
1: Στην Καβάλα.
0: Πες που έπαιζε.
1: Εμεί
0: παίζαμε σε Αλάνα.
1: Στο Τατό ή στου Βασιλικού Κήπου.
0: Ω γνήσιο VP.
2: Βουπού.
0: Πού.
2: Εντάξει, είχε τύχει τώρα που πήγε η Μιλονά μου.
1: Βασιλικού Κήπου στο Τατό ή πού.
2: Όχι. Εντάξει, στο Σεμίρα μη.
0: Μου το είχε πει την πρώτη φορά και λέω. Με δουλεύει.
1: Αυτό δεν είναι πολύ τελεσμένο ξενοδοχείο.
0: Ναι, ναι, ναι. Χίλτον, α πούμε, τέτοιο πράγμα.
2: Κάτω Σεμίρα μη παλιά ήταν πήγαιναν και
0: ομάδε. Εκεί έπεσε μπάλα ο Ηράκλειο.
2: Έπαιξα δύο φορέ.
0: Εμεί παίζαμε σαλάνε και στα. Ηρακλή μου λέει, μα μου το είπε την άλλη πρώτη φορά, σοκαρίστηκα. Λέω τι. Ναι, ναι. Πάμε, ναι.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Γεια σα, γεια σα.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσεί που παίζατε μπάλα μικρό.
3: Γεια σου, Σταύρο.
1: Χαίρετε.
3: Παιδιά, καταρχήν από καλή αρχή.
1: Να σε καλά.
3: Έπαιζα μπάλα μικρό στο Περιστέρι στι σαλάνε. Είμαι ο Σέγιο στο Περιστέρι.
1: Αδικό μα άνθρωπο. Φυσιολογικό.
2: Γιατί έργο στην Ερθέρα δεν έπαιζα. Απλά έτυχε εκεί.
1: Αν άνθρωπο να μιλήσει, πάμε.
3: Λοιπόν, να πω παιδιά δύο παρατηρήσεις με πολύ πολύ αγάπη και συμπάθεια. Είμαι από τις 2 και 10 στο τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Mm-hmm. Δεν κάνω παρατήρηση. Κάνω πρόταση. Ξέρουν οι Βραδινοί, ο Ηρακλής και ο Διονύσης. Υπάρχουν κάποιοι ακροατές αγαπημένοι, το λέω με πολύ εκτίμηση, οι οποίοι πλατιάζουν. Παραδείγματος χάρη ο Άλκης μίλαγε 8 λεπτά. Κατά ο χρονόμετρο μπροστά μου. Επίσης, αν κάποια στιγμή τηρήσετε το τρίλεπτο, είναι ακόμα αρχή, καταλαβαίνω, προσπαθείτε να δείτε τα πατήματά σας και λοιπά. Ο Στάφος δεν τους ξέρει αυτούς. Ο Αχιλλέας, ας πούμε, θυμάμαι το βράδυ.
1: Το ξέρω.
3: Παίρνει, μιλάει 20-10 λεπτά, ας πούμε. Αν έχετε την καλοσύνη, επειδή υπάρχουν πολλές διαφημίσεις, υπάρχουν τα δελτία ειδήσεων, υπάρχουν.
0: Θα το φτιάξουμε.
3: Καμιά αντίρρηση. Είμαι πεπισμένος. Εγώ θέλω μόνο 240 δευτερόλεπτα, αν μου επιτρέπετε.
1: Πάμε.
3: Πρώτον, επειδή έχει γίνει μια παρανόηση, το λέω για να ακούνε οι υπόλοιποι συνακροατές Βολιβιακός, είμαι εγώ 50 χρόνια, στο δελτίο σας ελέγχθη. Με ακρίβεια. Τα χρήματα του Πουέρτα δεν τα έδωσε η Νότιχαμ. Τα έδωσε ο Μαρινάκης. Από τα προσωπικά του λεφτά.
0: Στο δελτίο υπόθηκε αυτό.
2: Πρώτα απ' όλα από τα προσωπικά δεν
1: είναι. Όλα.
2: Είναι αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι. Και θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες. Δεν είναι βέβαια.
1: Μπορεί και ώρες.
2: Καλά, ναι. Αλλά θα ξεκαθαρίσει κάποιο. Είναι ότι ο Ολυμπιακός δίνει τα λεφτά στη.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, Ηρακλή μου, γιατί τέτοια τρέλα και μας νοιάζει αν είναι. Αν τα
2: λεφτά. Όχι, εμένα προσωπικά δεν με. Το θέμα αναφορά στα ερυθρόλευκα.
3: Όχι, Διονύση, να εξηγήσω. Αν με επιτρέψει, γιατί κάτι που λέω θέλω να το διαλογώ. Να ακούει και ο Στάβος θέλω όμως.
1: Βεβαίως, όλοι δεν είμαστε.
3: Βεβαίω, να ακούει και ο προϊστάμενος, γι' αυτό λέω.
1: Α τα πάρω.
3: Το λέω χαριτολογώντας. Το λέω γιατί υπάρχει μια άποψη, ξέρω ότι δεν δίνεται σημασία, αλλά καμιά φορά μπορεί και να δίνεται στα social, ότι τα λεφτά τα έδωσε η Νότιχαμ. Τα χρήματα είναι σαφές το δελτίο, γιατί έχει επικοινωνηθεί και από τη δίκη.
2: Αδερφέ, σου λέω εγώ τι ξέρω. Το ασχολούμαι. Σου είπα ακριβώς, το είπα πριν προηγουμένως. Αυτό που έχει φύγει στα έξω ξέρει ότι τα λεφτά τα δίνει ο Ολυμπιακός. Αλλά σου είδαξε
3: κάτι.
2: Αλλά για μένα προσωπικά, εγώ θέλω να το δω με τα ερυθρόλευκα.
3: Δεν με ενδιαφέρει. Μα ενδιαφέρει να έρθει ο παίκτης.
2: Χαίρομαι.
3: Για να διευκρινίσω. Δηλαδή δεν είναι περίπτωση Γκουστάβο Σα. Είναι άλλη περίπτωση. Ναι. Εκεί πήρε συνότηχαν.
2: Απλά και ο Ολυμπιακός πλήρωσε για να κάνει δικό του το ζώτα. Έδωσα από τώρα τα χρήματα.
3: Άλλη, γι' αυτό και μπόρεσε να πάρει το αυτόν. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη, περιμένω με αγωνία να βγει, το λέω με πολύ εκτίμηση και συμπάθεια. Θα καταλάβει ο Ηρακλής. Ο αγαπημένος φίλος Βασίλης από τα Χανιά, αυτός που πάντα επιβεβαιώνεται και τα ξέρει όλα και ξέρει πολύ μπάλα, ο οποίος χτυπιόταν το Σαββατοκύριακο στο Μιαούλη ότι δεν μπορείτε να πάρει ούτε Πουέρτα Ολυμπιακός, ούτε Εκστρέμ. Και αποκλείεται, λέει, και πάντα θα επιβεβαιώνομαι. Θέλω να βγει, παρακαλώ πολύ, αν ακούει και να πει συγγνώμη κύριε Μαρινάκη, έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη φορά δεν επιβεβαιώθηκε. Και τρίτον, υπάρχει ένα ανφέρ στην παρέα σας, παιδιά.
2: Ανφέρ,
1: ποιο είναι αυτό.
3: Ανφέρ, βεβαίως. Το βράδυ ήταν ο Ηρακλής με τον Διονύση, σωστά.
2: Δύο.
3: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Τώρα είναι δύο Παναθηναϊκοί, γιατί εγώ ξέρω ότι ο Στάβος είναι Παναθηναϊκός. Οπότε, βεβαίως, αφιψηλού. Εποπτεύει ο Σταύρος, το λέω με πολύ χιούμορ.
0: Εγώ θα πω κάτι όμως, ό,τι και αν είναι ο καθένας. Εδώ δεν είμαστε ανάλογα με το τι ομάδες, ξέρω εγώ, πώς
3: το λέω,
0: παιδιά.
3: Το είπα.
0: Εδώ είμαστε για να κάνουμε μια δουλειά.
3: Ήμουν σαφής, το λέω με πολύ χιούμορ, λέω.
0: Εντάξει, εντάξει.
3: Γιατί ξέρω ότι ο Στάβος μιλάει πάντα, βγαίνει και σε σχόλια, μιλάει για όλες τις ομάδες. Απλώς επειδή υπήρχε ένα μυστήριο, κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο, τι ομάδα είναι ο Στάβος.
1: Όντως κυκλοφορούν δύο πράγματα.
0: Τόσο πολύ μυστήριο.
1: Μυστήριο στο Πεκίνο. Θα βάλουμε και ένα επιτραπέζιο.
0: Ελάτε.
3: Βεβαίως. Και όχι, και δεν είναι κακό, γιατί κάποια στιγμή λέει έχει λεχθεί, αυτό το λέω.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά,
1: λοιπόν. Γεια χαρά. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, γεια σου Σταύρο Πατρίδα λέει, εμείς μόνο ευγενή αθλήματα εδώ στην Ελασσόνα. Καλή αρχή λέει ο Κώστας από την Ελασσόνα.
2: Να είναι καλό φίλος.
1: Ναι, όντως εκεί σου λέει. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίσεις που θέλει ο Κυριάκος και πιστεύουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Τώρα ούτε προλαβαίνει κάποιος να το επιβεβαιώσει, να το διαψεύσει αυτή τη στιγμή. Θα βγει στην πορεία. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Αγγλία στο 6 συγκεκριμένα, από λογαριασμό ενός δημοσιογράφου, ότι η Χαλ έκανε πρόταση στον Ολυμπιακό για να πάρει το Μουζακίτη ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Το μεταφέρω, αλλά δεν μπορώ ούτε να το επιβεβαιώσω ούτε να το διαψεύσω. Και μην να παίζουμε στην Ευρώπη.
2: Για Έλληνες λες.
3: Συγγνώμη. Και αυτό θα ξεκαθάρισει άμεσα, έτσι, γιατί η Αγγλία σήμερα τελειώνει.
1: Ναι. Μέχρι το βράδυ.
2: Η Αγγλία το λέει ότι αν φύγει, φεύγει ένας Έλληνας και μετά θα γίνει με τη λίστα.
1: Θα πάμε 21.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ναι. Ακριβώς αυτό, φίλε. Εγώ και ο Δεσίλες είμαστε full αντία. Δηλαδή, δεν κάνουμε τίποτα άλλο στη ζωή μας, συζητάμε.
3: Αυτά μου λέγατε έξω τώρα. Γιατί τα κρύβεσαι.
1: Φοβερά πράγματα.
3: Πάμε γράμμουλες.
4: Ε, καλησπέρα, εγώ είμαι.
3: Έχει πέσει το Africa Food, έτσι.
1: Μα έλεγε, Γιώργη.
4: Καλό μήνα, μάγκες, και όλοι, και το δεύτερο κανονάκι μου.
2: Καλό μήνα.
4: Καλά είστε.
2: Καλά.
4: Καλά, Μινιό. Για το παιχνίδι ήθελα να μιλήσω χθες, απλά να κάνω από την άποψή μια κάτι. Δεν ξέρω εγώ το πώς το βλέπω. Δεν ξέρω, παιδιά, τέτοια πρεμούρα, γιατί να παίξουν όλοι οι πιτσιρικάδες. Λέω πιο πολύ τον Μπινιάρη που το παλικάρι, που μακάρι να παίξει ο Μπινιάρης, αλλά... Ρε παιδιά, δεν θεωρώ, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να παίξουν όλοι. Άμα μπορούν να παίξουν, αν δεν μπορούν, φίλε, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
2: Βήμα-βήμα.
4: Δηλαδή, ρε φίλε, το ίδιο σου είπα και για τον Μπρέγκο. Άμα δεν μπορεί, τι να κάνουμε τώρα.
2: Ναι.
4: Δεν γίνεται. Βλέπεις και στον Ολυμπιακό Μουζακίτη τώρα έχει γίνει τέταρτο χαφ. Τέταρτο πέμπτο χαφ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Όποιος μπορεί, ρε παιδιά, παίζει. Όποιος δεν μπορεί, δεν μπορεί με το ζόρι. Αυτό ήθελα να πω και το κλείνω.
1: Σε αυτό δεν διαφωνώ. Δηλαδή και όποιος αξίζει.
4: Μαζί το είχαμε στη σειρά και
1: εγώ πάρει την ευκαιρία του.
4: Πιο πολύ για τους Ολυμπιακούς το λέω, που σε πρίζανε, που σου λέγανε τέτοιο. Γιατί και δεν παίζουν και άλλοι από την ομάδα του Youth League. Οι περισσότεροι από το Youth League παίζουν ιδανικοί και επίσης δεν παίζουν κιόλας. Τι να κάνουμε, δεν μπορούν να παίξουν όλοι τα παιδιά.
1: Υπήρχε ο Κουτσίδης, ο οποίος πάει στην Μπραουνσβάικ, ο Ολυμπιακός θα κρατήσει, κρατάει ένα ποσοστό των δικαιωμάτων κοντά στο 50%.
4: Και καλά κάνει το παιδί να πάει να παίξει.
1: Εγώ
4: και για τον, και για τον άλλο που πήγε στη Β' Γερμανία στην Ιρεβέ, είχε χάρηκα. Καλά κάνει να πάει να παίξει.
1: Λες ο Καλογερόπουλο.
4: Ε, ναι, ρε φίλε, γιατί ο Κοστούλας ο μικρός που πήγε στον Όφη, καλά κάνουν τα παιδιά. Καλά να, άμα γυρίσουν και καλά να παίξουν, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Δεν θα παίξουν όλοι στο Ολυμπιακό, είναι μεγάλη πίεση. Και του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, η ΑΕΚ που πήρε πέρσι το πρωτάθλημα, είπε κανείς, α, δεν βγάλαμε παιδιά, ναι, το πληρώνει τώρα, θα το πληρώσει στο μέλλον, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα για το παιχνίδι θέλω να πω για χθες, Διονυσή. Μια άποψη συνολική και μια ατομική.
2: Ναι.
4: Αρχικά εμένα μου άρεσε πολύ από την ομάδα στο πρώτο ημίχρονο και γενικά σε όλο το παιχνίδι η διάθεση που δείξανε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό να ξέρεις, ότι υπάρχει διάθεση, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν δυνάμεις υπάρχει διάθεση. Πράγμα πολύ σημαντικό. Μ' αρέσει πολύ στον προπονητή, το έχω πει από την πρώτη μέρα, ότι εγώ έτσι στους όλους προπονητές εγώ προσωπικά, ότι είναι ενεργητικός, είναι όλη την ώρα όρθιος, δίνει εντολές. Μένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και λάθη να κάνει δεν πειράζει, τουλάχιστον είναι εκεί, δεν είναι στον πάγκο, περιμένει καθιστός και το βλέπει όπως το βλέπει ο Σούλς Παπαδόπουλος. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το μείον που δεν μου άρεσε και το λέει και ο Νίστρουπ από την πρώτη μέρα και θεωρώ ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί, είναι ότι ο Παναγιώτης πρέπει να τελειώνει τις φάσεις.
2: Στο πρώτο μήχρονο έπρεπε να το έχει τελειώσει.
4: Φίλε, πρέπει να τελειώνει.
2: Με βάση τις ευκαιρίες που είχε, έτσι, γιατί μετά δεν θα
4: έχει ποτέ να το πατήσεις. Ναι, με βάση τις ευκαιρίες.
2: Ναι.
4: Έπρεπε να τελειώσει και μ' άρεσε και ο δυναμισμός που βγάζουν η ομάδα, ότι πάει δυνατά στις φάσεις. Mm-hmm. Τώρα λίγο ατομικά θέλω να σου πω. Εντάξει, δεν λέω για τον Κάγκουα, σα το είχα πει και χθες ότι εγώ θεωρώ θα βοηθήσει χωρίς να τον έχω δει.
2: Ναι.
4: Όλοι λέμε για τον Κάγκουα, ξέρεις τι είχε ο Κάγκουα χθες, παιδιά. Είχε αυτό που λες εσύ τις εντάσεις, είχε κάτι που δεν είχε κανένα σκάφο του Παναθηναϊκού. Και μετά θα σου πω για την κρίνια. Έπαιρνε πρώτον αυτοπεποίθηση τρομερή. Εγώ τέτοιους παίκτες θέλω. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να ακούω συνέχεια την ίδια καραμέλα, δεν έχει συνηθίσει ακόμα,
2: διάθεση,
4: δεν έχει προσαρμοστεί.
2: Έχει διάθεση να παίζει κάθετα.
4: Ρε αδερφέ, έπαιρνε την μπάλα και πήγαινε ντουγρού. Έκανε αυτό το σπάσιμο της μέσης με πλάτη και πήγαινε ντουγρού.
2: Ναι.
4: Έκανε και φάουλ, δεν πειράζει, καλά έκανε, έκανε και λάθη. Αλλά ζήταγε μπάλα. Έβαλε χέρι στο δεύτερο μέρος στον Κοντούρη που δεν του δίνει την μπάλα, ζήταγε μπάλα. Δεν κρυβόταν, εγώ εκεί μ' άρεσε ο παίχτης. Όχι ο Τσιριβέγια που τη δίνει αριστερά, δεξιά ή ο Καμαρά. Ο Καμαρά χθες το πρώτο ημίχρονο, παιδιά. Λίγο που φύγεστε τώρα και χθες για τον Καμαρά έλεγα, αλλά βλέπεις ότι όλοι το ίδιο ποδόσφαιρο βλέπουμε, άλλο που δεν τα λέμε. Και ο προηγούμενος το ίδιο ποδόσφαιρο έβλεπε, δεν μπορούμε να βλέπουμε τόσο λάθος. Έκανε τρεις λάθος πάσες, λίγο που πιέστηκε. Και απλά να του πω και ένα, του Καμαρά ένα υπέρ, στο δεύτερο ημίχρονο βλέπετε, αυτό το άκουσα από άλλον, από έναν δημοσιογράφο, το άκουσα από μένα, δεν ήθελα να πω
1: δεν το δεύτερο ημίχρονο
4: βλέπετε ότι έπεσε η ομάδα με τη ρίσο του Κοντούρη γιατί δεν κράταγε μπάλα. Ο Κοντούρης έχει πάρα πολλά καλά, αλλά έκανε πολλά λάθη ατομικά.
2: Θα σου πω, ο Κοντούρης έχει εντάσεις. Ο Καμαρά δεν έχει την ένταση του Κοντούρη, έχει όμως πιο καλό κοντρόλ και τα λοιπά, να πάρει την μπάλα. Να
4: αυτό, γι' αυτό τον θέλει ο Νίστρουπ, γι' αυτό δεν παίζει και ο Κοντούρης τόσο πολύ. Και ένα τελευταίο και κλείνω, εντάξει θα τον αντίνω, δεν λέω κάτι, δεν θέλω να το κάψω το παιδί, εντάξει πάλι χθες πολύ μετριότατος. Βγαίνει εκεί και στέλνει στα Περιστέρια, αλλά δεν πειράζει, άστο.
1: Εντάξει, πήγε και Περιστέρια τώρα, να είσαι και δίκιο.
4: Έλα ρε αδερφέ, στο μισό μέτρο με λίγο φάλτσο βάλε, πάει στην άλλη γωνία.
2: Και
4: το ίδιο έκανε ένα, συγγνώμη, το ίδιο έκανε και στη τέτοιο με ένα εξωτερικό και μέσα στο Αράουτο.
2: Δεν το έχει το σουτ.
4: Τρομερή φάση ήταν. Ρε φίλε, βλέπεις ο Γκαρσία μια κουβή, είναι παιχταρά, θα τη ζητάμε. Θέλω να πω κάτι για τον Ντετέι. Εγώ δεν θα το κατακρίνω ποτέ τον Ντετέι για ένα λόγο. Γιατί δίνει και την ψυχή του. Εγώ τους χαίρομαι τέτοιους παίκτες. Απλά πρέπει να αποβάλει ρε Διονύση, δεν ξέρω από το γήπεδο εσύ πώς το βλέπεις, ότι πρέπει να αποδείξει πράγματα. Κάνει πολύ το παραπάνω και είναι κρίμα που έχουμε δύο center four και δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Εγώ
2: κάτσε δηλαδή... Κάτσε να
3: δει χημεία. Είσαι χθες, εγώ δεν ξέρω, εσωτερική συνεργασία και χημεία.
4: Ναι, όχι, υπήρχε και μια κάθετη πήγε να δει. Το βλέπω μόνο εγώ αυτό ή το βλέπεις και εσύ αυτό. Αλήθεια, θέλω να μιλήσω την άποψή σου. Θεωρείς ότι έχει πίεση, ότι πρέπει να αποδείξει και προσπαθεί να κάνει το κάτι παραπάνω πάντα. Τρώει πολύ ξύλο, έτσι. Εγώ δεν θα τον αδικήσω ποτέ.
2: Δεν ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του. Πρέπει λίγο να γίνει πιο απλός
4: το παιχνίδι του.
2: Να γίνει πιο απλός.
4: Αυτό μόνο, και εγώ αυτό βλέπω. Αλλά δεν θα τον αδικήσω γιατί πραγματικά δίνει και την ψυχή του. Εγώ τέτοιους παίκτες γουστάρω.
2: Ωραία, ωραία. Γεια σας.
4: Αυτό, παιδιά. Γιώργο.
1: Να είσαι καλά. Να απαντήσω σε ένα φίλο.
2: Ναι, και να πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, σε ένα μήνυμα που μου λέει Ερασλή, ποιοι θα παίξουν αύριο στο κύπελλο που είναι στο μαγιά του μάτς με τη Λάρισα. Αυτή τη στιγμή στην αποστολή που έχει βγάλει ο Ολυμπιακός.
2: Το μικρόφωνο.
1: Α, ναι, συγγνώμη, παιδί μου. Έχει βγάλει ο Μεντιλίμπαρ. Σίγουρα θα παίξει δεξιμπάκο ο Κουτσογούλας. Δηλαδή είναι δεδομένο. Και τώρα είναι και ο Μουζακίτης ο οποίος μπορεί να παίξει. Είναι και ο Φίλης. Αν ισχύει το δημοσίευμα το οποίο σας μετέφερα προλίγου, δηλαδή για τη Χάλ και τα 15 εκατομμύρια, θα μάθουμε τι θα γίνει με το Μουζακίτη. Αλλιώς θα παίξει ο Φίλης. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
3: Πάμε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5.
0: Η Winsport FM 94,6. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: κοινωνική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, καθώς θα τον στερηθεί για τις επόμενες 6 εβδομάδες περίπου. Ο Αμερικανός Φόρουαρντ υπέστη κάταγμα τέταρτου μετακαρπίου στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης και του τοποθετήθηκε νάρθηκας, με αποτέλεσμα να χάσει τόσο το ελληνικό Super Cup όσο και τις πρώτες αγωνιστικές της φετινής Euroleague. Για δεδομένη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Χαλ για την παραχώρηση του Μουζακίτη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, κάνουν λόγο στην Αγγλία πρώτων πυλών των ερυθρολεύκων Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος αναμένεται σήμερα στις 4.30 στην Ελλάδα. Με Πέντερσεν, Κλέιτον και Νεαρούς, η αποστολή για το αυριανό παιχνίδι του Σούπερ Μπετ Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Εκτός η ΕΣΕΛ Καμπή Πυρόλα, μπλόκο της Ελλάς, στη μετακίνηση οργανωμένων οπαδών στη Λάρισα. Κορυφώνεται η προσπάθεια του Παναθηναϊκού για τον Ουναΐ τη στιγμή που το Africa Food υποστηρίζει ότι οι πράσινοι βρίσκονται μια ανάσα από συμφωνία με την Τζιρόνα. Κοντά στη Γιαγκελόνια ως δανεικός με οψιόν αγοράς βρίσκεται ο Πάντοβιτς, όπως γράφουν, στην Πολωνία, με αλλαγές στο τριφύλι στο μάτς με την νίκη Βόλου την Πέμπτη. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο αυριανό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Έστω στη Χρυσούπολη. Θέση στο βασικό σχήμα διεκδικούν Χρυστακόπουλος, Καλοσκάμης, Μπαλαμώτης και Αλεξίου. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ δημοσίευμα περί προχωρημένων επαφών με τον ΑΠΟΕΛ για τον δανεισμό του Σαχαμπό. Για την απόκτηση επιθετικού γίνεται ο ΠΑΟΚ με τους Γάλλους να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον για τον Νιλ Μοπέ της Μαρσέγ. Μέσα στη μέρα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Χατζηδιάκου που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη Γάμπα στο μάτς με τον Ατρόμητο. Τον εγκέφαλο στον Άρη με τον Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό και η συμμετοχή του στο μάτς με την ΑΕΚ το Σάββατο είναι αμφίβολη. Φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού οι κίτρινοι και παράλληλα θα επιδιώξουν την αποδέσμευση 5 ή 6 ποδοσφαιριστών. Με την αναμέτρηση Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό ανοίγει η αυλαία της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6, μετάδοση από τον Sky ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Σπουδαία κίνηση για την ομάδα της Μαγνησίας, καθώς σύμφωνα με τον Ben Jacobs αναμένεται να κάνει δικό της με τη μορφή δανεισμού τον 29χρονο αμυντικό μέσο Ιβάν Λεγιού από τη Χετάφε. Πολύ σημαντική για το μέλλον της ΑΕΚ είναι ενδεχόμενη συμμετοχή στο NBA Europe, όπως τόνισε ο Dragan Sakota. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε μέρος αυτής της λίγκας, δήλωσε ο τεχνικός της Ένωσης, που συμπλήρωσε ότι προς το παρόν δεν θα υπάρξουν προσθήκες, αλλά η ομάδα πάντα τσεκάρει την αγορά. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο US Open με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Robin Montgomery, νούμερο 187 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, τηλεοπτική μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Σε καταρχήν συμφωνία για τη μεταγραφή του Ένσον Φερνάντες έφτασαν Manchester City και Chelsea. Όπως γράφει ο Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, οι δύο πλευρές έχουν δώσει ουσιαστικά τα χέρια για τη μετακίνηση του Αργεντινού στους πολίτες με ένα ποσό που θα αγγίζει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο...
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635.

0: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Top FM 102,4.

Καλό σας μεσημέρι, φίλοι και φίλες, και καλό μήνα σε όλες και όλους. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης, στο μικρόφωνο της εκπομπής, πέρα από το σκορ. Στη ρύθμιση του ήχου, εδώ μαζί μου στο στούντιο, ο Μιχάλης Παπαγεωργίου κοντά σας. Και σήμερα μέχρι και τις 4, όταν δηλαδή θα παραδώσουμε τη ραδιοφωνική μας κιτάλη στο Sport FM. Σας υπενθυμίζω ότι είμαστε εδώ για να τα πούμε αθλητικά, όπως κάνουμε σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Επίσης να πω ότι σήμερα θα δώσω περισσότερο χρόνο σε εσάς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να διαβάσω δηλαδή μηνύματα κτλ. Κάποια τα είχαμε λύσει από χθες και προχθές, καθότι δεν προλαβαίναμε, ήταν έτσι και η ροή της εκπομπής που δεν μας το επέτρεψε, αλλά σήμερα στο δεύτερο μέρος θα πω κάποια περισσότερα πράγματα, θα σας δώσω χρόνο δηλαδή διαβάζοντας μηνύματα. Επίσης να υπενθυμίσω ότι θα δώσουμε 2 προσκλήσεις, το είπα και χθες, αλλά το είπα μόνο μία φορά, μπορεί να μην ακούστηκε Μιχάλη Παπαγεωργίου, να μην το συνειδητοποίησε κανείς, 2 προσκλήσεις για ένα παραδοσιακό γλέντι που κάνει ο Ηρακλής Μαριτσών. Και θα το κάνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο των Μαριτσών από τις 8.30 το βράδυ και μετά, με τη συμμετοχή του Αντώνη Μαρτσάκη, Νίκος Μαρεντάκης, Κανάκης Κοζωνάκης και Χαράλαμπος Επιτροπάκης επίσης. Είναι τα παιδιά τα οποία θα παίξουν, είναι η μπάντα η οποία θα είναι εκεί για αυτό το γλέντι. Οι 2 πρώτοι που θα μας στείλουν μήνυμα με το επίθετο και το όνομά τους μέσω Viber θα πάρουν αυτές τις 2 προσκλήσεις, προσφορά της διοίκησης του Ηρακλή, και την ευχαριστούμε πολύ. 6937-348-348 είναι το Viber του σταθμού, το λέω για μία ακόμη φορά, 6937-348-348. Το παραδοσιακό γλέντι γίνεται την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Όσοι θέλουν λοιπόν να πάνε έχουν την ευκαιρία να πάρουν 2 προσκλήσεις. Περιμένουμε όνομα επίθετο στο Viber.

0: Συντονισμένοι πάντοτε με τους 102,4, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Δραγάτης και σήμερα στο μικρόφωνο, 1η Σεπτεμβρίου 2026, ακριβώς 12 λεπτά μετά τις 3 η ώρα αυτή τη στιγμή, όπως δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Top FM. Φυσικά θα πούμε τι γίνεται και με τα ρεπορτάζ των ομάδων και πώς εξελίσσεται η προετοιμασία. Υπάρχουν και κάποιες ανανεώσεις και μεταγραφές. Θα τις πούμε κατά τη διάρκεια αυτής εδώ της εκπομπής και έχουμε και ρεπορτάζ σε πολύ λίγο. Θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τον Ηρακλή Μαριτσόν για να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και πώς μπορεί να είναι η επόμενη μέρα για τον Ηρακλή. Ένας Ηρακλής ο οποίος αντιμετώπισε σοβαρά διοικητικά προβλήματα πριν από λίγο καιρό, αλλά κατάφερε έστω και καθυστερημένα να τα ξεπεράσει και έχει δημιουργήσει ρόστερ, είναι σε διαδικασία προετοιμασίας και για πολλούς είναι ένα σύλλογος με άλλο ειδικό βάρος όσον αφορά το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου και όσα και αν προβλήματα κλήθηκε να αντιμετωπίσει ή μπορεί να κληθεί και στο άμεσο μέλλον να αντιμετωπίσει, θα μπορέσει να τα ξεπεράσει. Αυτό είναι το πιστεύω αρκετών. Και πάντοτε τον υπολογίζουν βέβαια τον Ηρακλή στο νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Πάμε να μιλήσουμε με έναν από τους πρωταγωνιστές και με έναν από τους πολύ πολύ έμπειρους βέβαια ποδοσφαιριστές, προερχόμενο στο παρελθόν από εθνικές και επαγγελματικές κατηγορίες. Τα τελευταία χρόνια είναι στο τοπικό πρωτάθλημα. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Φώτης Γεωργίου. Τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και τη συμμετοχή του στην εκπομπή. Φώτη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι έχει αυτό το ειδικό βάρος ο Ηρακλής για να το ξεκινήσω από αυτό και παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε το καλοκαίρι βρήκε τη λύση, δημιούργησε ρόστερ, είναι σε περίοδο προετοιμασίας και προφανώς δεν θα αποτελέσει αμελητή αποσότητα στο πρωτάθλημα, έτσι.
1: Βέβαια, εντάξει, ο Ηρακλής σίγουρα έχει μια ιστορία μεγάλη στο τοπικό ποδόσφαιρο, στο διεθνές ποδόσφαιρο, σίγουρα. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την καινούργια διοίκηση, θα έλεγα και καινούργια ομάδα βέβαια. Γενικά εδώ οι άνθρωποι του Ηρακλή δεν την άφησαν την ομάδα να κατρακυλήσει όπως ακούγανε διάφορα πάρα πολύ το καλοκαίρι. Σίγουρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την αρχή, από το μηδέν θα έλεγα. Mm-hmm. Έχουν έρθει νέα παιδιά, πάρα πολλά νέα παιδιά στην ομάδα. Έχει αλλάξει λίγο η φιλοσοφία της ομάδος. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει στήριξη και υπομονή από όλους.
0: Ναι, νομίζω είναι δύο πολύ σημαντικά πράγματα, έτσι, και εν όψη της νέας χρονιάς και γενικότερα. Αυτά δηλαδή είναι βασικά συστατικά στο ποδόσφαιρο, πιστεύω, γιατί αν δεν τα έχεις αυτά δημιουργούνται προβλήματα.
1: Ναι, σίγουρα, και θα έλεγα είναι καλό αυτό και γενικά για το ποδόσφαιρο εδώ στη Ρόδο, σίγουρα να βγουν καινούργια παιδιά, να πάρουν τη σειρά τους δηλαδή. Ο Ηρακλής, εμένα μου αρέσει βασικά αυτό που ξεκίνησε η διοίκηση. Εντάξει, δεν θα έλεγα είναι ένα ρίσκο. Σίγουρα η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική, έχουμε παίξει δύο φιλικά. Τα παιδιά βελτιώνονται και όλοι βελτιωνόμαστε. Θα είναι μια ανταγωνιστική ομάδα και υπολογίσιμη.
0: Φώτη, ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είσαι από τα παιδιά που τα τελευταία χρόνια είναι σαν να έχεις βρει το λιμάνι σου, να το πω, στον Ηρακλή, παραμένεις εκεί. Τι είναι αυτό που σε κάνει να μένεις εκεί στον Ηρακλή και δεν ξέρω αν θα κλείσεις και την ποδοσφαιρική σου καριέρα εκεί, όσο και αν αυτό μπορεί για σένα να φαντάζει νωρίς, έτσι, παρά τα 41 σου χρόνια. Δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό. Εγώ εύχομαι βέβαια να παίζεις όσο μπορείς και να είσαι δυνατός. Αλλά τι είναι αυτό που σε έχει συνδέσει με τον Ηρακλή?
1: Ναι, κοίταξε, κάθε χρόνο λέω άντε άλλη μια χρονιά ακόμη, αλλά σίγουρα αυτό που με έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον είναι οι άνθρωποι του χωριού. Γενικά σαν χωριό οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ φιλόξενοι και θα έλεγα στηρίζουν. Εγώ δεν είμαι από εδώ, αλλά ναι, γενικά μου έχουν φερθεί άψογα και η διοίκηση παλιά και η καινούργια σίγουρα και γενικά. Βγαίνω στο χωριό και μου λένε άτομα μείνε στην ομάδα και εντάξει, πώς να φύγεις από αυτήν την ομάδα, ναι, γενικά. Είναι ο κόσμος που με έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον για να... και θέλω να παίζω εδώ για τον Ηρακλή και είναι τιμή μου που παίζω. Mm-hmm.
0: Και μάλλον αυτό είναι που σε έκανε και να μην σε πάρει από κάτω, δηλαδή να πεις να αναζητήσω άλλη ποδοσφαιρική στέγη μετά τα προβλήματα που είχε ο Ηρακλής πριν λίγο καιρό, έτσι. Παρόλα αυτά, ναι, έμεινες εκεί περιμένοντας.
1: Περιμένοντας και όσο μπορώ και εγώ να στηρίξω την καινούργια προσπάθεια, να βοηθήσω και τους ανθρώπους και από εκεί και πέρα, στο τέλος θα κάνω το ταμείο όπως γίνεται το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, ναι. Το ταμείο πάντοτε στο τέλος εννοείται. Έχουμε δρόμο μέχρι εκεί νομίζω.
1: Πολύ.
0: Ναι, και πιστεύω θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα αυτό το πρωτάθλημα με τις 14 ομάδες. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις, πώς το αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό ότι δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένα φαβορί που θα πάρει την πρωτιά από την αρχή, από τις πρώτες αγωνιστικές. Πιστεύω εγώ ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η πεντάδα, πώς θα αλλάζουν οι ομάδες.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Οπότε δεν θα ξεχωρίσει κάποιος εύκολα.
1: Εύκολα, αυτό πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Θα είναι καλό για το ποδόσφαιρο και μακάρι να το δούμε. Σίγουρα. Και στην πράξη και προς την κορυφή και προς τα κάτω, δηλαδή να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Μου είπες πριν ότι κάθε χρόνο λες άντε ένα χρόνο ακόμα. Τι είναι αυτό που σε κάνει να το λες τελικά αυτό το άντε ένα χρόνο ακόμα να παίξουμε?
1: Κοίταξε, εντάξει, έχω και, θα έλεγα, έχω και άλλες υποχρεώσεις πέρα από την ομάδα, το ότι εντάξει είναι δουλειά, το παιδί, αυτά, και όταν είσαι και σε μια ηλικία θέλεις και λίγο το χρόνο σου παραπάνω ξεκούραση, αλλά δόξα τω Θεώ τα συνδυάζω ταυτόχρονα όλα, δηλαδή με λίγα λόγια τρέχω από το πρωί μέχρι το...
0: Ναι, τρέξιμο, τρέξιμο, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Καταλαβαίνω. Νομίζω μπορεί να το καταλάβει και ο κόσμος. Ήθελα να σε ρωτήσω, δεν μου είχε δοθεί η δυνατότητα. Νομίζω είσαι από την Άρτα, σωστά, καλά τα λέω?
1: Από την Πρέβεζα, έχω γεννηθεί στην Άρτα.
0: Οκ, είσαι από την Πρέβεζα. Ναι. Αλλά αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, ξεκινάς την ποδοσφαιρική σου καριέρα στην ουσία από την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού, εκτός αν κάνω λάθος, δηλαδή δεν έχεις παίξει είτε στην Άρτα είτε στην Πρέβεζα σε εκείνη την περιοχή καθόλου, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, έπαιξα μόνο στην Ακαδημία του Πάσα Χαίρον Φαναρίου λεγόταν, ο Πάσα Χαίρον που ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Okay.
1: Μέχρι εκεί έπαιξα ένα χρόνο στην Ακαδημία και μετά πήγα κατευθείαν στον Παναϊκό, δηλαδή σε Ακαδημία του Παναϊκού.
0: Ναι.
1: Δεν πρόλαβα να παίξω στην Πρέβεζα.
0: Κατάλαβα. Ο Πάσα Χαίρον που λες είναι ο Αχαίρον Καναλακίου ή άλλη ομάδα είναι αυτή?
1: Ο Αχαίρον Καναλακίου είναι.
0: Α, μπράβο. Που μετά ξαναέπαιξες πιο μεγάλος. Μετά το Διαγόρα νομίζω είχες πάει εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν έτυχε απλά να παίξεις είτε στην Πρέβεζα, είτε στην Άρτα, είτε σε εκείνη την περιοχή γενικότερα.
1: Όχι,
0: έτσι. Ναι. Γιατί μετά τον Παναθηναϊκό αρχίζει μια μακρά διαδρομή. Μαρκό, Λαμία, Καλυθέα, Ιωνικός βέβαια, Γιάννηνα, Διαγόρας. Αχαίρον, τώρα ξεχνάω, ίσως ξεχάσω, Ηρακλής, Κέρκυρα, θυμάμαι πρόχειρα και η Άλυσος βέβαια προς το τέλος, εδώ στα τελειώματα. Μια μακρά διαδρομή αρκετών ετών με πάρα πολλούς ποδοσφαιρικούς σταθμούς και Καλονή, τώρα μου ήρθε και Καλονή. Δεν ξέρω αν ξεχωρίζεις κάτι, έτσι, και τι είναι αυτό που μένει μετά από αυτή τη μακρά διαδρομή.
1: Εντάξει, θα έλεγα η κουλτούρα, οι επαρχιακές, οι ομάδες, πώς το έβλεπε ο κόσμος στο ποδόσφαιρο, δηλαδή η φιλοξενία. Π.χ. πήγα στη Μυτιλήνη και ένιωθα λες και με ποδοσφαιριστή, ξέρω εγώ, του Ολυμπιακού. Δηλαδή ο κόσμος σε αυτές τις ομάδες σε αγκάλιαζε. Για αυτούς ήσουν ο νούμερο ένα. Δηλαδή είναι ωραίο σε μια επαρχιακή ομάδα να πας και να σε βλέπουν διαφορετικά, γιατί το ποδόσφαιρο στην επαρχία διψάει πάρα πολύ, δηλαδή.
0: Ναι. Ναι. Και ειδικά εκτός νησιών, εκτός τουριστικών νησιών, να το πω έτσι, και το λέω αυτό γιατί στα τουριστικά νησιά γενικά ο κόσμος έχει και άλλες τουριστικές ασχολίες. Προς τη Βόρεια Ελλάδα νομίζω είναι πιο κοντά στις ομάδες, δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι πιο κοντά. Όσο πιο τουριστικά νομίζω δεν είναι τόσο στις ομάδες ο κόσμος.
0: Ναι, σωστά. Πολλοί συζητάνε για τα νέα παιδιά δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω και λόγω της εμπειρίας σου και της μεγάλης ποδοσφαιρικής διαδρομής. Εδώ στη Ρόδο βλέπεις νέα παιδιά να θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, να έχουν πάθος, να τέλος πάντων να θέλουν να δουλέψουν κτλ.
1: Κοίταξε, βλέπω, υπάρχει ταλέντο, πάρα πολύ υπάρχει ταλέντο και εδώ στη Ρόδο και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές είναι οι μικροί. Έχω ξεχωρίσει, δηλαδή, απλά απογοητεύονται εύκολα νομίζω ότι δεν έχουν και κάποια στήριξη να τους εμπιστεύονται, να τους προσέχουν. Απογοητεύονται εύκολα τα παιδιά και το παρατάνε μετά στο τέλος. Βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο και καλοί ποδοσφαιριστές.
0: Δεν τους πολύ εμπιστεύονται οι προπονητές, εννοείς, αυτό εννοείς.
1: Εντάξει, οι προπονητές, ναι, θα το έλεγα και αυτό. Ότι κάθε μικρός που ξεκινάει την ποδοσφαιρική του καριέρα, σίγουρα δεν μπορείς με την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη, πρέπει να υπάρχει μια έξτρα στήριξη.
0: Ναι.
1: Πάνω του. Για να έχει και αυτό τα αποθέματα τα ψυχολογικά. Δεν είναι μόνο να παίζεις ποδόσφαιρο, είναι και το κλίμα, αν τον εμπνέει σε μια ομάδα, πώς θα είναι με τους συμπαίχτες του. Δεν είναι μόνο το, εντάξει, και το ταλέντο, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Για να μπορεί ένας μικρός να αποδώσει, να ξεδιπλώσει το ταλέντο του.
0: Ναι. Και ειδικά τα τωρινά παιδιά που βομβαρδίζονται με πολλά στην καθημερινότητά τους, προφανώς θέλουν μεγαλύτερη στήριξη. Δεν είναι όπως η δική σου γενιά, ας πούμε, που πάντα δεν υπήρχαν κινητά και τα λοιπά και πάντα ήταν στην αλάνα, οπότε ήσασταν και πιο σκληραγωγημένοι, πιο έτοιμοι και πιο δυνατοί, να το πω. Τώρα είναι λίγο πιο light, πιο μαλθακά τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Να. Άρα χρειάζονται και περισσότερη στήριξη προφανώς, νομίζω το είναι...
1: ομιλία, να επιμένουν να πηγαίνουν να κάνουν την έξτρα προπόνηση και τώρα έχει αλλάξει γενικά η κοινωνία, η ρυθμή της ζωής και σίγουρα βρίσκουν άλλες ασχολίες τα παιδιά, αλλά δεν υπάρχουν και άτομα να τους συμβολεύουν, να τους μιλάνε συνέχεια, ομιλία.
0: Να. Βασικό κομμάτι και αυτό.
1: Ναι.
0: Γενικότερα το τοπικό πώς το βλέπεις στην Α κατηγορία τα τελευταία χρόνια που συμμετέχεις?
1: Πιστεύω είναι από τα καλύτερα της Ρόδου. Ναι. Πιστεύω είναι, δεν έχω παίξει σε γενικά, αλλά από ό,τι έχω δει και παρακολουθώ πολύ, διαβάζω και ακούω κιόλας, της Ρόδου είναι πιστεύω από τα καλύτερα,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν είναι τυχαίο, όπως οι καλυφιές, όλες οι Αφάντου, οι ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, αλυσοζότω ότι στέκονται και φαίνεται σε αυτό.
0: Ναι, ναι. Και κάτι τελευταίο, να μην σε κουράζω, ο Φώτης Γεωργίου σκέφτεται και το μετά? Δηλαδή όταν δεν θα παίζει ποδόσφαιρο, σκέφτεται την προπονητική για παράδειγμα, ή σκέφτεται κάτι άλλο στον χώρο του ποδοσφαίρου?
1: Να σου πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή το έχω στην άκρη του μυαλού μου, δεν το σκέφτομαι ακόμη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχω ακόμη, να σου πω, την όρεξη. Το έχω στην άκρη του μυαλού μου, αλλά αυτή τη στιγμή όχι, δεν το σκέφτομαι.
0: Ναι. Πιθανόν μπορεί να αργεί ακόμα η στιγμή που θα κρεμάσεις τα παπούτσια, έτσι, δηλαδή.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί να έχεις άλλη μια δεκαετία μπροστά, στα 50, ας πούμε. Γιατί όχι. Γιατί το παράκανα, έβαλα πολύ. Πάντως σε βλέπουμε μια χαρά μες στον αγωνιστικό χώρο, ωρεξάτο, δυνατό, με την εμπειρία σου, φυσικά τα ποδοσφαιρικά σου προσόντα, τα οποία δεν χάνονται παρά την ηλικία, έτσι. Δεν ξεχνιέται το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Η εμπειρία και αυτά δεν ξεχνιέται, εντάξει. Θα λέγαμε, όσο και κρατάνε τα πόδια, πρέπει να αντέχεις και εσύ. Δηλαδή, αν καταλάβεις ότι δεν αντέχουν και τα πόδια, πρέπει να αποσυρθείς. Αλλά αν νιώθεις καλά, προχωράς.
0: Ναι, σωστά. Κατανοητό, απόλυτα. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι, εντάξει. Απλά σίγουρα ότι είναι καλό το ότι να βγουν νέοι ποδοσφαιριστές και από τη Ρόδο. Είναι ωραίο να ακούσει ότι ένα Ροδιτόπουλο στην Αλφαεθνική να παίξει, να κάνει πορεία, καλή καριέρα στο ποδόσφαιρο. Είναι ωραίο. Ειδικά και εγώ που δεν είμαι από εδώ, χαίρομαι να το ακούω αυτό, ότι κάποιο παιδί από εδώ πάει ψηλά.
0: Νομίζω ότι πρέπει να είναι βασικό στόχος αυτό το πράγμα. Όντως είναι ωραίο και είναι και η ουσία του πράγματος, αν τα βάλουμε κάτω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Εύχομαι καλή συνέχεια στην προετοιμασία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ. Ευχαριστώ θερμά. Φώτης Γεωργίου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποδοσφαιριστής του Ηρακλή Μαριτσών. Στα 41, επειδή το έψαξα λίγο την ώρα που μιλούσαμε, για να το πω σωστά, έχει περάσει από πάρα πολλές ομάδες ανά την Ελλάδα. Να τις πω. Παναθηναϊκός K19. Μετά Μαρκό. Μετά Καλυθέα, Λαμία, Καλυθέα ξανά επιστροφή και μετά μεταγραφή για τον Ιωνικό. Ιωνικός μετά Διαγόρας, τον θυμόμαστε όλοι, στη δεύτερη εθνική. Μετά τον Διαγόρα Πας Γιάννενα, Ατρόμητος, εν συνεχεία Μυτιλίνη, Καλονή Μυτιλίνης. Μετά Κέρκυρα, από την Κέρκυρα στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, επιστροφή στον Διαγόρα τη σεζόν 2018-2019, νομίζω στα μέσα της σεζόν ήταν. Έπαιξε και την επόμενη 2021-2022 στα μέσα, πριν πάρει μεταγραφή για τον Αχέροντα Καναλακίου. Μετά πήγε στον Ιάλισσο και τα τελευταία χρόνια είναι στον Ηρακλή Μαριτσών. Τον γεμίζει εκεί το περιβάλλον, όπως μας είπε και ο ίδιος, και προφανώς εκεί θα κλείσει την καριέρα του, λέω τώρα εγώ, χωρίς να ξέρω κάτι βέβαια, έτσι, ούτε καν ο ίδιος το γνωρίζει. Δεν μπορούμε να πούμε έτσι συγκεκριμένα, καθότι και ο ίδιος προφανώς νιώθει δυνατός, συνεχίζει, παίζει στα 41 του, και να του ευχηθούμε τα καλύτερα.

0: Η ώρα είναι σχεδόν 3:30, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε δελτίο, διαφημιστικό διάλειμμα. Στείλτε μηνύματα, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε. Θα δώσω χρόνο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εδώ είμαστε για να τα διαβάσουμε. Και βέβαια στείλτε και για τις προσκλήσεις που δίνει ο Ηρακλής Μαριτσόν. 6937-348-348. Το Viber του σταθμού. Πάμε, δελτίο διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με ένα και μοναδικό ασθενοφόρο για ολόκληρη την Κάρπαθο, η σωτηρία ενός 12χρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κρίθηκε κυριολεκτικά στα λεπτά. Το παιδί έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι στο διαφάνι και χρειάστηκε άμεση διακομιδή. Όμως το μοναδικό όχημα του ΕΚΑΒ βρισκόταν σε άλλο περιστατικό 30 χιλιόμετρα μακριά, στο Λευκό. Όπως κατήγγειλε στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου, Μιχάλης Μαστρολέων, αν το ατύχημα γινόταν μισή ώρα νωρίτερα, η καθυστέρηση θα ήταν μοιραία για τη ζωή του παιδιού. Το ασθενοφόρο έφτασε από καθαρή τύχη, καθώς μόλις επέστρεφε στη βάση του. Οι γιατροί του νησιού έκαναν υπερπροσπάθεια, διασωλήνωσαν το αγόρι και οργανώθηκε επίγουσα αεροδιακομιδή με την πολεμική αεροπορία. Οι εργαζόμενοι εκπέμπουν SOS και ζητούν την επίγουσα αγορά δεύτερου ασθενοφόρου για το νησί. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί επίσημα πλέον η Ρόδος. Ο Δήμος Ρόδου ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και κατέθεσε τον σχετικό φάκελο υποψηφιότητας στην Ένωση για τη Μεσόγειο και το Ίδρυμα Anna Lidt. Η πρόταση του νησιού βασίζεται στη μακραίων ιστορία του, την πολυπολιτισμική του ταυτότητα και τη στρατηγική του θέση ως σταυροδρόμι λαών. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ανάδειξη της ευρωμεσογειακής κληρονομιάς, αλλά και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που θα εκτείνεται σε ολόκληρο το 2028. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο νέος κύκλος ιατρικών αποστολών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα. Επόμενος σταθμός είναι η Σίμη από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή εξειδικευμένων γιατρών. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο επικεφαλής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Γαλινός, Μάριος Κλονάρης, αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά συμμετέχει κινητή μονάδα αιμοδοσίας. Έτσι, οι νησιώτες μπορούν να προσφέρουν αίμα στον τόπο τους χωρίς να μετακινηθούν στη Ρόδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σχολικές κάρτες υγείας των παιδιών, ενώ το πρόγραμμα επεκτείνεται μέχρι το Δεκέμβριο και σε απομακρυσμένα χωριά της Ρόδου. Σε ένα νέο θεσμό γαστρονομίας και αγροτουρισμού προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με το Open Farm Days 2026 που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η συντονίστρια της Επιτροπής Γαστρονομίας Βάσια Παπαϊλία τόνισε ότι ο στόχος είναι να ανοίξουν οι πόρτες των τοπικών αγροκτημάτων και ελαιοτριβίων ώστε το κοινό να γνωρίσει τις διαδικασίες πίσω από τα προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι μας. Η κυρία Παπαϊλία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική διάσταση της δράσης, επισημένοντας χαρακτηριστικά πως είναι σημαντικό τα παιδιά να μάθουν βιωματικά ότι η τροφή δεν έρχεται απλώς από το σούπερ μάρκετ, αλλά παράγεται από ανθρώπους. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΦΕ. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο, μουστάκα.
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο, μουστάκα.
1: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

ματάκια. Πριν το κάνω, να πω κάποια άλλα πράγματα από την επικαιρότητα. Καταρχήν, να αναφέρουμε ότι χθες ξεκίνησε ο Αστέρας Μασάρων με Χουάν Ραμόν Ρότσα στον πάγκο. Όπως είναι γνωστό, εδώ και λίγες ημέρες αποτελεί το νέο προπονητή της ομάδας. Υπό τις οδηγίες του, λοιπόν, ξεκίνησε η προετοιμασία του Αστέρα Μασάρων. Μια ομάδα που αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα, όπως όλοι ξέρουμε. Βρέθηκε λύση στην πορεία, όπως έχει ανακοινωθεί. Και η ομάδα όχι απλά κατάφερε να οργανωθεί, φαντάζει και πολύ πολύ δυνατή και ενισχυμένη, και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία για την νέα αγωνιστική περίοδο, όπου οι άνθρωποι του Αστέρα βάζουν μάλιστα τον πήχη ψηλά, θέλοντας να πρωταγωνιστήσουν και κάνοντας κάποιες κινήσεις που προκαλούν αίσθηση, όπως αυτή για παράδειγμα του Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο οποίος έκανε και προπόνηση χθες στο γήπεδο των Μασάρων μετά τον καθιερωμένο αγιασμό που πραγματοποιήθηκε επίσης χθες.

Επίσης, χθες ξεκίνησε και ο Ευαγόρας με αγιασμό και την πρώτη προπόνηση της χρονιάς. Ξεκίνησε και επίσημα, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις η νέα αγωνιστική σεζόν. Η έναρξη της προετοιμασίας έγινε μέσα σε ένα ιδιαίτερα καλό κλίμα με τον καθιερωμένο αγιασμό, παρουσία της διοίκησης, του τεχνικού επιτελείου και των ποδοσφαιριστών. Και μετά την ολοκλήρωση, οι παίκτες έκαναν την πρώτη προπόνηση της χρονιάς υπό τις οδηγίες του Φιλίμωνα Μιχαλάκη. Επίσης, να πω ότι πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, ο πρόεδρος του αθλητικού ομίλου Ευαγόρα, ο Γιάννης Καλούδης, απίφθινε ένα σύντομο χαιρετισμό προς την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές. Ευχήθηκε σε όλους υγεία, δύναμη, καλή αγωνιστική πορεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας, της συνεργασίας και της καθημερινής προσπάθειας, στοιχεία που αποτελούν τη βάση για μια επιτυχημένη χρονιά. Η διοίκηση από την πλευρά της εξέφρασε την απόλυτη στήριξή της προς το τεχνικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές, δηλώνοντας έτοιμη να βρίσκεται καθημερινά δίπλα στην ομάδα. Αυτά έγιναν μεταξύ άλλων και στον Ευαγόρα. Επίσης, να πούμε ότι ο Ηρακλής Λάρδου ανακοίνωσε την απόκτηση ως δανεικός του Κοτολάκου από τον Κλεόβουλο Λίνδου. Αποκτήθηκε Φλωριάν Κοτολάκου, λέγεται ο ποδοσφαιριστής. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Ηρακλή Λάρδου που συνεχίζει έτσι την ενίσχυσή του εν όψη του νέου πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας Δωδεκανήσου, στο οποίο θα συμμετάσχει.

Πάμε σε κάποια μηνύματα όπως υποσχέθηκα. Καλησπέρα στο φίλο τον Νικόλα. Μου έστειλε και χθες, δεν πρόλαβα να διαβάσω την καλησπέρα του. Από την Κρήτη ο φίλος, ο οποίος αγαπάει τη Ρόδο, όπως το έχω ξαναπεί, και είναι φίλος της εκπομπής. Από το Ηράκλειο μου γράφει: καλό μήνα. Καλό μήνα και σε σένα, φίλε Νικόλα, και στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη. Να είστε καλά εκεί πέρα και να περνάτε καλά. Λοιπόν, πάμε. Ο Γιάννης μου λέει για τον διγενήκο σκηνού, αν πιστεύω ότι θα δώσει χρόνο στους νεαρούς ποδοσφαιριστές της ομάδας και αν θα αλλάξει φιλοσοφία εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αγαπητέ φίλε, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο προπονητής της ομάδας, ο Παναγιώτης ο Μπεκιάρης, είναι ένα άτομο το οποίο θέλει τους νέους ποδοσφαιριστές και αυτοί που αξίζουν δεν θα αδικηθούν. Έτσι πιστεύω εγώ, ξέροντας τη δουλειά του Παναγιώτη Μπεκιάρη. Δηλαδή αυτός που αξίζει ανεξαρτήτου ηλικίας θα παίξει. Αυτός που είναι τυπικός, που πηγαίνει στις προπονήσεις, που δουλεύει κτλ. Θα παίξει. Και ξέρω επίσης πάρα πολύ ότι παρά το ότι βρέθηκε ένας επιχειρηματίας για να μπει στην ομάδα του διγενή,

ρίχνοντας κάποια χρήματα προφανώς και τα λοιπά. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα πάνε στο άλλο άκρο, δεν θα δουν τις ακαδημίες, θα πάρουν έτοιμους και τα λοιπά, ποδοσφαιριστές εννοώ. Θα κοιτάξουν τους νεαρούς, είναι βασικός στόχος αυτός, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, και όλα τα παιδιά θα συμμετάσχουν και στην προετοιμασία, στις προπονήσεις, στα φιλικά κτλ. Αυτοί που αξίζουν θα παίξουν. Και όταν λέω αυτοί που αξίζουν, και αυτό νομίζω με την ευκαιρία να το τονίσουμε, δεν εννοώ μόνο αυτούς που είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Δεν αρκεί μόνο αυτό να είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Πρέπει να έχεις όλο το πακέτο. Δηλαδή πρέπει να έχεις και καλή συμπεριφορά. Πρέπει να δείχνεις και όρεξη, να πηγαίνεις στις προπονήσεις, να δουλεύεις, να θέλεις, να μην το κάνεις από αγκαρία. Είναι βασικά στοιχεία αυτά. Όλα αυτά τα στοιχεία πιστεύω ότι ο Παναγιώτης ο Μπεκιάρης είναι ένα άτομο τα οποία θα τα αξιολογήσει. Θα τα αξιολογήσει και θα τα χρησιμοποιήσει. Αυτή είναι η άποψή μου για να σου απαντήσω στο μήνυμα. Οπότε δεν πιστεύω ότι ο Διγενής θα αλλάξει φιλοσοφία. Αυτά ως απάντηση για το μήνυμα που μου έχει στείλει. Για τον Διαγόρα που μου λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, δεν έχω εικόνα, δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό που λες, ότι δηλαδή θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Σίγουρα όμως μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο όμιλο, το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές, ακόμα μία τώρα. Είναι ένας όμιλος με πολλές ιστορικές ομάδες των Αθηνών και του Πειραιά. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα και θέλει επαγρύπνηση και πάρα πολύ δουλειά. Για τον φίλο που μου λέει πότε έχει γεννηθεί ο Φώτης Γεωργίου, 19 Ιουλίου του 1985, 41 ετών ο Φώτης ο Γεωργίου. Ναι, τον θυμάμαι βέβαια στον Διαγόρα, με πάρα πολύ καλές εμφανίσεις φυσικά. Με ταχύτητα, καλή τεχνική κατάρτιση, ήταν ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και παραμένει, έτσι λέω, ήταν, ενώ επαγγελματικά παραμένει και στο ερασιτεχνικό, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πηγή κινδύνου για την οποιαδήποτε ομάδα, για την οποιαδήποτε άμυνα βρεθεί απέναντί του. Γνώμη για Αστέρα Μασάρων και αν όντως θα είναι τόσο δυνατός. Να ξαναπώ το τετριμένο, κλασικό και ίσως για πολλούς πολυφορεμένο, το ότι δεν ξέρω. Αν δεν δούμε την μπάλα να κυλάει στο γήπεδο, πώς να ξέρω. Βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα πολύ μεγάλη στον Αστέρα Μασάρων. Εδώ φέρανε το Χουάν Ραμόν Ρότσα, ας πούμε, προπονητή, έτσι. Άρα βλέπω ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, μια κινητικότητα έντονη, μια διάθεση κτλ. Δεν ξέρω όμως τι θα βγει. Αυτό πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Γίνονται σημαντικές κινήσεις με τα γραφικά. Το ρόστερ θα είναι ενισχυμένο, προφανέστατα δηλαδή. Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε μέσα στο γήπεδο. Επειδή, εντάξει, δεν μπορώ να το διαβάσω έτσι όπως το λες αγαπητέ φίλε, αλλά επειδή αντιλαμβάνομαι το πνεύμα που λες ως δεύτερο σκέλος της ερώτησης, εγώ απλά μεταφέρω το τι συμβαίνει, έτσι. Το αν συμφωνώ εγώ προσωπικά ή όχι είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης που δεν θα το κάνουμε τώρα και δεν έχει και αξία αυτή τη στιγμή προφανώς, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να κάθομαι να κριτικάρω τα πάντα, έτσι, λέγοντας πάντοτε την άποψή μου. Απλά λέμε πολλές φορές κάποια πράγματα ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό. Γενικά λοιπόν θα σου πω, όχι για τον Αστέρα Μασάρων, γενικά για όλες τις ομάδες του τοπικού, για όλες τις ομάδες των χωριών, ότι για μένα, έτσι, είναι προσωπική άποψη, ο βασικός στόχος πρέπει να είναι να αξιοποιούνται οι ντόπιοι ποδοσφαιριστές, τα παιδιά του χωριού, του εκάστοτε, του κάθε χωριού. Αυτός πρέπει να είναι ο βασικός στόχος. Να υπάρχουν τμήματα για τα παιδιά, να υπάρχουν καλές γηπαιδικές εγκαταστάσεις. Σε δεύτερη μοίρα για εμένα έρχονται τα αγωνιστικά. Και για να το κάνω ακόμα πιο λιανά, για να το καταλάβει και ο φίλος και όσοι με ακούν αυτή τη στιγμή, εγώ λέω τι α, τι β. Δεν θα με απασχολούσε πολύ δηλαδή
αν μια ομάδα έπαιζε στο Α τοπικό ή στο Β τοπικό. Αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι μια ομάδα χωριού να μπορεί να απασχολεί τα παιδιά του χωριού ή της ευρύτερης περιοχής, τέλος πάντων, και να μπορεί να απασχολεί τους ντόπιους ποδοσφαιριστές, κυρίως του χωριού, των γύρω χωριών, της περιοχής και της Ρόδου. Αυτό είναι για μένα η ουσία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Και αυτή είναι η προσωπική μου απόψη και με αφορμή το μήνυμα το λέω την άποψή μου. Δηλαδή αυτό είναι για μένα το βασικό. Εκεί μέσα περικλείεται η ουσία. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια ο καθένας μπορεί να ορίσει τις τύχες του όπως αυτός θέλει να τις ορίσει. Και εδώ είμαστε για να τα λέμε, να τα σχολιάζουμε, να διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα και να λέμε και εμείς κόσμια πάντοτε τη δική μας άποψη και πεποίθηση, χωρίς να σημαίνει όποτε εκφράζουμε άποψη ότι είμαστε και σωστοί, μπορεί να κάνουμε και λάθος, έτσι. Απόψεις λέμε, προβληματισμούς βάζουμε, κοιτάμε και το παρελθόν βέβαια τι έχει γίνει, τι έχει συμβεί και βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Τώρα σωστά ή εσφαλμένα θα φανούν στην πορεία, δεν ξέρω να απαντήσω με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή. Βάζω σκέψεις απλά και προβληματισμούς χωρίς να διεκδικώ το αλάθητο. Από εκεί και πέρα όμως το σκέλος του αν θα είναι δυνατή η ομάδα δεν μπορώ να σου το απαντήσω αν δεν ξεκινήσουν τα παιχνίδια να δούμε εντός γηπέδου, δηλαδή εντός αγωνιστικού χώρου, το τι θα συμβεί. Αυτά.

9 λεπτά πριν από τις 4, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, βρίσκεται εδώ ακριβώς απέναντί μου, όπως σε καθημερινή βάση, να πούμε, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Η Ομόνια Γενναδίου ανακοίνωσε την απόκτηση του Μανώλη Μπιτιρίνη, είναι μια μεταγραφή που έχει ανακοινώσει και επίσημα. Επίσης ο Απόλλων Βολάδος ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αντώνη Παπαβασίλη. Ο Απόλλων Βολάδος είναι η ομάδα η οποία για πρώτη φορά πέρσι έπαιξε στην τρίτη κατηγορία δωδεκανήσου, είναι από την Κάρπαθο και θα είναι και τη νέα αγωνιστική περίοδο κανονικά στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει καταγωγή από την Όλυμπο Καρπάθου και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας, λέει, εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Άγιος Ισιδωρός θα ξεκινήσει προετοιμασία στις 7 Σεπτεμβρίου, όπως μαθαίνουμε, είναι η μέρα Δευτέρα. Ο Άγιος Ισίδωρος θα παίξει και τη νέα χρονιά στη δεύτερη κατηγορία. Η πρώτη προπόνηση θα πραγματοποιηθεί στο Κλεόβουλος Χατζηγεωργίου, δηλαδή το γήπεδο το ενωσιακό που είναι στο Τσαΐρι. Επίσης να πούμε ότι οι Πάνθυρες που συνεχίζουν τη συνεργασία τους με τον Πανιόνιο λένε ότι ανακοίνωσαν ότι αύριο ξεκινάνε οι προπονήσεις για τη νέα χρονιά, η Ακαδημία των Πανθυρών, και όπως λέει η ανακοίνωση, μια ιστορία που ξεκίνησε το 1890, αναφέρεται στον Πανιόνιο, συνεχίζει να γράφεται σήμερα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το Πανιόνιος Football Network μεγαλώνει και εξελίσσεται και στη Ρόδο η ιστορία συνεχίζεται μέσα από τη δική μας Ακαδημία των Πανθύρων, δηλαδή. Οι Πάνθυρες ανήκουν στο δίκτυο σχολών ποδοσφαίρου του Πανιονίου και ανακοινώνουν ότι η έναρξη των προπονήσεων για τη νέα χρονιά θα γίνει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή. Η πρώτη προπόνηση ξεκινάνε οι Ακαδημίες των Πανθύρων.

Αυτά. Δεν λέω κάτι άλλο γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα πούμε περισσότερα αύριο, λίγο μετά τις 3, όπως πάντα κυρίες και κύριοι. Είναι 5 λεπτά πριν από τις 4, σε λίγο σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Κλείνουμε μουσικά, κάνοντας ένα ταξίδι στο χρόνο. 1979 σήμερα, επιλογή του Μιχάλη Παπαγεωργίου. Αυτό το The Logical Song, τον Super Trump δηλαδή, μέσα από το εμβληματικό άλμπουμ Breakfast in America βεβαίως, έτσι το θυμίζω. Το τραγούδι γράφτηκε κυρίως από τον Roger Hodgson, έτσι λεγόταν, Hodgson, νομίζω το λέω σωστά, έτσι, ο οποίος εμπνεύστηκε τους στίχους από τις δικές του εμπειρίες που στο βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα, εκεί αναφέρεται αυτό το τραγούδι, περιγράφει τη μετάβαση από την αθωότητα της παιδικής ηλικίας σε έναν κόσμο όπου το σχολείο και η κοινωνία απαιτούν από τον άνθρωπο να γίνει λογικός, logical, υπεύθυνος και αποδεκτός. Και η περίφημη ερώτηση βέβαια που υπάρχει μέσα στο τραγούδι, «Please tell me who I am», λέει κάποια στιγμή, «Παρακαλώ πείτε μου ποιος είμαι», και βρίσκεται στην καρδιά του συγκεκριμένου τραγουδιού και κρύβεται ουσιαστικά μια κρίση ταυτότητας και μια κριτική στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία διαμορφώνει το άτομο. Αυτά είναι το Logical Song, τα λέω έτσι ως ιστορικά στοιχεία. Να είστε καλά, ας το θυμηθούμε, θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 3, χαιρετώ.

0: η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
3: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Φωνώ ο Νικόλας Ακτύπης. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, καθώς θα τον στερηθεί για τις επόμενες 6 εβδομάδες περίπου. Ο Αμερικανός φόρουαρντ υπέστη κάταγμα τέταρτου μετακαρπίου στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης και του τοποθετήθηκε νάρθηκας, με αποτέλεσμα να χάσει τόσο το ελληνικό Super Cup όσο και τις πρώτες αγωνιστικές της φετινής EuroLeague. Για δεδομένη συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Χαλ για την παραχώρηση του Μουζακίτη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, κάνουν λόγο στην Αγγλία με το ρεπορτάζ να επιβεβαιώνει ότι είναι προχωρημένες οι επαφές πρώτων πυλών των Πειραιωτών, όπου έρθα, ο οποίος αναμένεται σήμερα στις 4.30 στην Ελλάδα με Πέντερσεν, Κλέιτον και νεαρούς η αποστολή για το αυριανό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΛ Novibet, εκτός η SL Καμπή Πυρόλα. Κορυφώνεται η προσπάθεια του Παναθηναϊκού για τον Ουναΐ με το Africa Food να υποστηρίζει ότι η πράσινη είναι μια ανάσα από συμφωνία με την Girona, αλλά ρεπορτάζ στην Ισπανία να κάνει λόγο για αρνητική απάντηση του Καταλανικού Συλλόγου. Κοντά στη Γιαγκελόνια ως δανεικός με οψιόν αγοράς ο Πάντοβιτς, όπως γράφουν στην Πολωνία, με αλλαγές στο τριφύλι στο μάτς με την Νίκη Βόλου την Πέμπτη. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στην 11η της ΑΕΚ στο αυριανό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Έστος στη Χρυσούπολη. Θέση στο βασικό σχήμα διεκδικούν Χρυστακόπουλος, Καλοσκάμης, Μπαλαμώτης και Αλεξίου. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ δημοσίευμα περί προχωρημένων επαφών με τον ΑΠΟΕΛ για τον δανεισμό του Σαχαμπό. Για την απόκτηση επιθετικού κινείται ο ΠΑΟΚ με τους Γάλλους να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον για τον Νίλ Μοπέ της Μαρσέιγ μέσα στη μέρα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Χατζηδιάκου που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη Γάμπα στο μάτς με τον Ατρόμητο. Πονοκέφαλος στον Άρη με τον Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό και η συμμετοχή του στο μάτς με την ΑΕΚ το Σάββατο είναι αμφίβολη. Φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού η κίτρινη. Με την αναμέτρηση Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό ανοίγει αυλαία της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Έντρα στις 6 μετάδοση από τον Sky και ραδιοφωνικά από Big Wins Sport FM. Αύριο στις 7 παρατέταρτο αναμένεται στην Ελλάδα ο Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Πολύ σημαντική για το μέλλον της ΑΕΚ είναι η ενδεχόμενη συμμετοχή στο NBA Europe, όπως τόνισε ο Dragan Σάκοτα. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε μέρος αυτής της λίγκας, δήλωσε ο τεχνικός της Ένωσης, ο οποίος συμπλήρωσε ότι προς το παρόν δεν θα υπάρξουν προσθήκες, αλλά η ομάδα πάντα τσεκάρει την αγορά. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο US Open με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μονγκόμερι, νούμερο 187 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, τηλεοπτική μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Σε καταρχήν συμφωνία για τη μεταγραφή του Ένσον Φερνάντες έφτασαν Manchester City και Chelsea. Όπως γράφει ο Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, οι δύο πλευρές έχουν δώσει ουσιαστικά τα χέρια για τη μετακίνηση του Αργεντινού στους πολίτες με ένα ποσό που θα αγγίζει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Την απόκτηση του Ιμπραήμ Εμπαγέ από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Αστον Βίλα. Για 4 με 6 εβδομάδες θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο Σκοτ Μακτόμινεϊ. Ο Σκοτσέζος ποδοσφαιριστής της Νάπολη εμφάνισε συμπτώματα ήπιας καλοήθους αριθμίας στην καρδιά, θα υποβληθεί σε επέμβαση και θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μετά τη διακοπή για το Nations League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο...
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr. Ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.
11: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
10: TOPFM 102,4.

0: Γεια σας. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, 2026, ημέρα Τρίτη, 10 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ, με Κώστα Κυριτζόγλου, Γιώργο Τσανάκα, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής του Bingo Sport FM. Κυριάκο Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων, την επιλογή της μουσικής. Έξω τι έχουμε, Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Και Πετρίδη.
0: Και Γιώργο Πετρίδη, τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και είναι μια μέρα που είναι κρίσιμη μέρα για τις μεταγραφές. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν μεγάλη κινητικότητα. Η ΑΕΚ δεν ξέρω, μπορεί και η ΑΕΚ να έχει, θα μας τα πει ο Κέτσης λίγο. Γενικά είναι μια ημέρα η οποία ανά πάση στιγμή μπορεί να σκάσουν πράγματα. Σε μια εβδομάδα που έχει κύπελο, να το πούμε και αυτό, ξεκινάει σήμερα Βόλο Καλαμάτα, δεν έχει?
1: Ναι, 6 ώρα.
0: Ναι.
1: 6 ώρα. Και έχει τα υπόλοιπα παιχνίδια αύριο και ένα του Παναθηναϊκού είναι την Πέμπτη. Έτσι, μόνο ο Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Γιατί αύριο έχει ΝΕΣ στο ΣΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Μαρκό και Φυσιά, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Πανσερακός, Ατρόμητος, ΠΑΟ ΚΟΦ.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή είπες τώρα και αυτό για το Βόλος Καλαμάτα, απλά να πω μια είδηση που βγήκε τώρα πριν από 5 λεπτά. Για να πούμε συλληπιτήρια στον Αχιλέα Μπέο, γιατί πέθανε η αδερφή του. Τώρα βγήκε πριν από λίγο.
0: Τα συλληπιτήρια μας.
2: Αχιλέα Μπέο και στην οικογένεια την υπόλοιπη της.
1: Λοιπόν, τι κάνουμε?
2: Οι μεταγραφολόγοι να ξεκινήσουν, παρακαλώ, να πιάσουν σειρά. Ποιος θέλει, ξεκινάμε με Κολομβία ή με Αφρική, η Βόρεια Αφρική?
0: Κολομβία θα ξεκινήσουμε.
2: Κολόμπια. Okay.
0: Καταρχάς, εσύ μεταγραφή περιμένεις?
2: Πάντα περιμένουμε, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό.
0: Δηλαδή, ένα Σταύλος Σέστιτς περιμένει, πάντα περιμένει.
2: Πάντα περιμένει, ακριβώς. Και τελικά θα εκτελέσει ο Σέστιτς.
0: Ξακολουθεί να περιμένει.
2: Έτσι, έτσι.
0: Πάμε στον κύριο Τσανάκα που έχει μεταγραφή του Πέρτα.
1: Μετά τη λίστα δεν περιμένεις μεταγραφή όμως, μόνο μέχρι λίστα?
2: Όχι.
1: Α!
2: Δεν είναι
1: απαραίτητο.
2: Όχι, καθόλου απαραίτητο.
1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Μισό λεπτάκι να ανοίξω το κινητό γιατί έχω βάλει σημειώσεις. Έχουμε ένα τσουβάλι πράγματα. Λοιπόν, πού πήγε, όπα, μισό λεπτάκι, δώστε μου. Ωραία. Ξεκινάμε με το πιο πρόσφατο. Είναι σε προχωρημένη διαπραγμάτευση ο Ολυμπιακός με τη ΧΑΛ για την πώληση του Χρήστου Μουζακίτη. Ένα πακέτο στα 20 εκατομμύρια ευρώ, 15 καθαρά με 5 σε μπόνους. Νομίζω και ένα ποσοστό μεταπόλησης θα διατηρήσει ο Ολυμπιακός. Είναι προχωρημένη διαπραγμάτευση και θεωρώ ότι σύντομα, τις επόμενες ώρες, θα ολοκληρωθεί η πώληση του Χρήστου Μουζακίτη στη ΧΑΛ. Νομίζω σε λίγη ώρα θα περάσουμε και στην ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Γιατί σήμερα το βράδυ κλείνει και το παράθυρο, έτσι, στην Αγγλία. Άλλος ένας παίκτης του Ολυμπιακού θα πάει στη ΧΑΛ μετά τον Τζολάκη. Θα πάει και ο Μουζακίτης κατά τα φαινόμενα. Είναι μείον ένας Έλληνας ακόμα. Και αυτό είναι κάτι που είναι εισαγωγικά ανησυχητικό. Αλλά και χθες, αν θυμάστε, το είχαμε πει ότι ένας χαφ του Ολυμπιακού θα φύγει, ή ο Σιπιώνη, ή ο Μουζακίτης. Φαινόταν πως ήταν αναμενόμενο ότι κάτι θα γίνει. Τελικά έσκασε σήμερα η πρόταση της ΧΑΛ. Θέλει και ο ποδοσφαιριστής να πάει, οπότε θα ολοκληρωθεί σύντομα αυτή η μεταγραφή. Να το πιάσω πρώτα σε αποχωρήσεις και μετά θα πάω σε μεταγραφές. Αποχωρεί και ο Ροντινέα από τον Ολυμπιακό, πλέον νομίζω ότι είναι οριστικό. Λύνεται το συμβόλαιό του, έχει αρχίσει ο ίδιος και χαιρετάει κόσμο. Μετά από 3,5 χρόνια ο Ροντινέα αποχωρεί. Τα λέγαμε και χθες, ήταν ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά από τις καλύτερες κινήσεις του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Ένας ποδοσφαιριστής πάντα έδινε το κάτι παραπάνω. Είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που ήταν επίσης στην κατάκτηση του Conference League. Αλλά υπάρχει κάτι σημειολογικό. Ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει με την επαιτειακή εμφάνιση του Ολυμπιακού σε εκείνο το μάτς για τα 100 χρόνια κόντρα στον Όφη. Το 1-0 είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός ο Γιώργος Κρασικάκης. Ήταν ο μοναδικός παίκτης που είχε σκοράρει. Αυτός είχε βάλει τον γκολ με πέναλτι για το 1-0. Ένα παιδί που αγαπήθηκε πάρα πολύ, αλλά και ο ίδιος από την αρχή του καλοκαιριού που είχε έρθει μια πρόταση στην Παρανάνση, φαινόταν ότι θέλει να πάει στην Βραζιλία. Δεν θα τον πειράζει να έμενε εδώ, αλλά είχε μια προτίμηση στο να επιστρέψει στην πατρίδα του. Τώρα η πρόταση που του ήρθε από τη Σάντος για τα επόμενα 2,5 χρόνια το συμβόλαιο είναι πάρα πολύ ψηλό. Δεν μπορεί να δώσει κάποιο ποσό στον Ολυμπιακό η Σάντος. Έχει αρκετά οικονομικά ζητήματα στο θέμα του πώς να αποκτήσει παίκτες. Και κάπως έτσι αποχωρεί και ο Ροντινέι από τον Ολυμπιακό. να δούμε μέχρι αύριο, αλλά και τις επόμενες ημέρες, τι άλλο θα έχουμε σε αποχωρήσεις, γιατί το βλέπω πάρα πολύ πιθανό. Ο Κλέιτον είναι μια ιδέα περίπτωση, είναι στην αποστολή βέβαια για αύριο για, τον, για το μάτς με τη Λάρισα, αλλά το θέμα είναι ότι βρίσκεται και αυτός σε συζητήσεις με τη Ρίζεσπορ να πάει δανεικός στην Τουρκία. Επίσης, για τον Ζέλσον περιμένουμε να δούμε μήπως επανέλθει σήμερα ή αύριο η Κράσονταρ. Έχει και κάτι ακόμα που περιμένει ο Ζέλσον. Είναι πολλά, πολλά ανοιχτά ζητήματα. Ο Κουτσίδης έχει πρόταση από την Braunschweig. Θέλει να πάει το παιδί στη Β' Γερμανίας να παίξει. Και είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί και αυτή η μετακίνηση. Και πλέον περνάμε στα μεταγραφικά που ο Ολυμπιακός κοιτάζει αρκετά στην Αγγλία για εξτρέμ και όχι μόνο. Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία νομίζω είναι οι τρεις αγορές που κοιτάζει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός για να πάρει έναν εξτρέμ που επιθυμεί, έναν εξτρέμ που θα παίζει πιο μέσα, πιο inside forward που λένε, που θα συγκλίνει, που θα έχει καλά νούμερα, θα έχει goal, θα έχει assist, θα μπορεί να βελτιώσει επιθετικά τον Ολυμπιακό και το παιχνίδι του. Και ο Ολυμπιακός τώρα περιμένουμε σε πολύ λίγο, σε κάνα 20 λεπτό, να φτάσει ο Γκουστάβο Πουέρτα με πτήση από το Μπιλμπάο, μια τεράστια μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Έχει καταβληθεί η ρήτρα στα 16 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα τροφεία και προμήθειες και τα σχετικά που παίρνουν και οι ατζέντιδες και όλα αυτά. Θα φτάσει η μεταγραφή το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ για μια τεράστια μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Κάνει δικό του τον Γκουστάβο Πουέρτα. Νομίζω ότι στη συμφωνία θα υπάρχει, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μετά από μια πολύ καλή σεζόν άμα κάνει να πάει να παίξει στην Nottingham Forest, γιατί και ο ίδιος θέλει να παίξει στην Premier League, το κυνηγάει αρκετό καιρό τώρα και θα ήθελε να πάει, αλλά αυτό θα το δούμε εν καιρό, θα τα δούμε στη συνέχεια. Τα τεραετές θα υπογράψει ο διεθνής με την εθνική ομάδα της Κολομβίας, ένας παίκτης που έκανε καταπληκτικό μουντιάλ. Υπάρχει μια φωτογραφία ενδεικτική από ένα παιχνίδι που δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο μουντιαλικούς χαφ όταν έπαιξε Κολομβία-Ελβετία, που μάρκαρε ο Φρόιλερ τον Πουέρτα. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει Φρόιλερ, έχει Πουέρτα, έχει Έσε, έχει και Σιπιόνι και Γκαρθία στον άξονα του. Οι τέσσερις πρώτοι είναι κατά βάση που θα μοιραστούν τον χρόνο. Δημιουργεί ο Ολυμπιακός μια εκπληκτική μεσαία γραμμή, κατά την άποψή μου. Παίρνει έναν ποδοσφαιριστή που ήταν ο μεγάλος στόχος από την αρχή και ανεβάζει πάρα πολύ το επίπεδό του και στον άξονα αλλά και ποιοτικά συνολικά σε όλο το ρόστερ. Και μένει το κερασάκι, εγώ θα πω, για τον εξτρέμ. Τώρα για το μάτς με την Λάρισα, θα πολύ γρήγορα πριν πάμε σε break. Είναι εκτός ο Ορτέγκα, ο Πιρόλα, ο Ροντινέι, okay, ο Έσε, ο Σιπιόνι, ο Ελκαμπή. Είναι μέσα ο Πέντερσεν, είναι ο Κουτσογούλας, είναι ο Φίλης, είναι ο Μπακούλας και ο Κλέιτον. Πολύ πιθανό δύο από τους Κουτσογούλα, Φίλη και Μπακούλα, τους δύο πρώτους, Κουτσογούλα και Φίλη, να τους δούμε αύριο να παίζουν. Δεν ξέρω αν θα μείνει εκτός αποστολής και ο Μουζακίτης τώρα με το θέμα της μεταγραφής του, είναι πάρα πολύ πιθανό, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε. Θα κατέβει με αρκετές αλλαγές ο Ολυμπιακός για να πάρει χρόνο συμμετοχής και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Αυτά στα γρήγορα. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε. Ποιος έχει σειρά, εγώ, ε?
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα αγωνιστικά και να πω ότι χθες η ομάδα ξεκίνησε επιτέλους μετά από 2 χρόνια το πρωτάθλημα με το Δεξί. Υπήρξε ενεργοποίηση όμως, πρέπει να το πω, και κινητοποίηση σε όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με τη Χράντιτς και από τον Στέφανο Κοτσόλη και από τον Νίστρουπ και από όσους ανθρώπους ομάδας που ήξεραν το τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, ότι το πρώτο μάτσο, αυτό εδώ το μάτσο με το Λιβαδιακό που έρχεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι συγκεντρωμένος και να κάνει τα πάντα για να το κερδίσει. Διότι αν ξεκινήσουμε γκέλα, και ο κόσμος που εχθές κατέκλυσε τη Λιβαδιά θα ξενερώσει πάλι και γενικά θα είναι πολύ άσχημο να κυνηγάς από την αρχή. Το έχει κάνει 2 χρονιές συνεχόμενος ο Παναθηναϊκός. Στη μία χρονιά που προκρίθηκε σε βάρος της Λανς, έφερε ισοπαλία με την Καλυθέα 2-2. Στην άλλη χρονιά που προκρίθηκε από τη Σάμπσπορ, έφερε 1-1 με το Λιβαδιακό στη Λεωφόρο. Χθες δεν το έκανε αυτό. Δεν το έκανε γιατί έκανε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο που είχε δοκάρει και 4 ευκαιρίες και ένα γκολ, το οποίο βέβαια είναι αυτογκολ, αλλά είναι και πολύ καλό το χτύπημα του Ταμπόρδα. Στο δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καλή ομάδα για 20 λεπτά. Έχει αυτό το νεκρό διάστημα που το έχουμε δει και στα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά να το έχει. Πιστεύω ότι όσο περνάει καιρό, αυτό το νεκρό διάστημα θα μειώνεται, γιατί η ομάδα θα βρίσκεται καλύτερα στο γήπεδο και η αμυντική τη λειτουργία θα είναι ακόμα καλύτερη. Στη συνέχεια φυσικά υπήρξε η αποβολή η δίκη του Σιμελίδη, την οποία περίεργος ο Βεργέτης δεν την είδε ενώ έγινε μπροστά στα μάτια του. Ευτυχώς τον φώναξε ο Πιλικίδης ο βαρίστας και το έδειξε, και είχε στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός την ίδια φάση με ένα καλό χτύπημα του Ταμπόρδα και μια κεφαλιά του Ντέσσερ, ο οποίος αποδεικνύεται ότι είναι σκόρερ, κάτι που το λέγαμε πέρσι, υπήρχαν αμφιβολίες, αμφισβητήσεις και λέγαμε ότι το παιδί δεν είχε δραματισμό στην καριέρα του. Έτυχε με τον Παναθηναϊκό και μόλις γίνει καλά θα άρχισε να βάζει τα γκολ. Έχει βάλει σε 155 λεπτά 4 γκολ. Το ένα σφραγίζει την νίκη του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά. Το δεύτερο και τα άλλα γκολ δίνουν 2 προκρίσεις. Μία στην Σόφια. Τα άλλα 3 γκολ δίνουν 2 προκρίσεις. Μία στη Σόφια και μία στην Τσεχία. Νομίζω ότι αν μη τι άλλο αυτό είναι δείγμα ότι ο συγκεκριμένος παίκτης είναι της μιας επαφής και γκολ. Κάτι που ο Παναθηναϊκός έχει να το δει πάρα πολλά χρόνια και για να είμαι ειλικρινής, τα τελευταία χρόνια έχει να το δει από την εποχή του Μπέρκ. Μακάρι το παιδί να έχει υγεία και να συνεχίσει να σκοράρει με τη συχνότητα που σκοράρει τώρα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πέρασε από τη Λιβαδιά, αλλά νομίζω ότι το παίκτης που ξεχώρισε ήταν ο Κάγκου, ένα χαφ το οποίο είναι ταχυδυναμικό, έχει πολύ καλές επαφές με την μπάλα, έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα, έχει αλλαγές κατεύθυνσης. Το είδαμε χθες, το ξέρουμε από τους προπονήσεις ότι είναι έτσι. Απλά άλλο να το βλέπεις στο επίσημο παιχνίδι, άλλο στην προπόνηση. Βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό στη μεσαία του γραμμή με την ενέργεια που έδωσε. Και νομίζω ότι ακόμα έχει να δώσει πολλά περισσότερα. Χθες πήραμε ένα δείγμα, ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί 100%. Πέρα από τον Ντέσσερ και τον Κάγκουα, θέλω να σταθώ στο αμυντικό δίδυμο του Παναθηναϊκού, στον Ντεφράι με τον Φαντρόκελον που για άλλη μια φορά ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Ντεφράι με την προσωπικότητά του και τις θέσεις που παίρνει, καλύπτει οποιοδήποτε κενό, οποιαδήποτε σέντρα και κερδίζει περισσότερες μονομαχίες. Ο Φαντρόκελον είναι αυτό που λέμε stopper με όλη τη σημασία της λέξης. Και φυσικά ένας άλλος παίκτης που αμφισβητήθηκε με το που ήρθε, επειδή δέχτηκε ένα γκολ από απευθείας κόρνερ σε ένα φιλικό και λέγαμε ότι είναι πολύ καλός τερματοφύλακας, γιατί έχει δουλέψει σε top ομάδα όπως η Μπαρσελόνα. Ότι μπορεί να συμβεί αυτό στον οποιοδήποτε, αλλά στην πορεία θα το δείτε. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε πόσο καλός τερματοφύλακας είναι. Ο Πένια, ο οποίος έχει 2 εξαιρετικές αποκρούσεις, η μία καλύτερη από την άλλη. Η μία στο πρώτο ημίχρονο από μια ευκαιρία που έγινε από πλάγιο, απαράδεκτο για μένα να δέξει τέτοια ευκαιρία από πλάγιο. Εκεί νομίζω συνολικά κοιμήθηκε όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού. Όμως ο Πένια έκανε την απόκρουση στην κεφαλιά του παίκτη της Λιβαδιάς και στο δεύτερο ημίχρονο, που επίσης έχει κάνει μια εξαιρετική απόκρουση και έχει βγάλει την μπάλα σε ένα σουτ που έγινε από τη δεξιά πλευρά. Αυτές οι 2 αποκρούσεις ήταν πολύ σημαντικές, γιατί αν έβαζε ένα γκολ ο Λιβαδιακός, δεν ξέρω ποια θα ήταν η εξέλιξη του αγώνα. Συν το ότι αυτό το ξέραμε από την αρχή, ότι είναι πλέον φανερό ότι βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα στη δημιουργία με τις πάσεις του. Πάει το αντίπαλο pressing όποτε υπάρχει. Και φυσικά να σταθούμε ότι ένα θέμα που είχε ο Παναθηναϊκός όντως στα πρώτα του επίσημα παιχνίδια, στιμένες φάσεις. Δουλεύει πάρα πολύ ο ειδικός προπονητής για τις θυμμένες φάσεις, ο Μόλκες, στο κοροπή. Αυτή η δουλειά αρχίζει και βγαίνει. Φάουλ τα μπόρδα και φελιά Ντέσσερ γκολ στην Τσεχία. Κόρνερ τα μπόρδα, αυτό γκολ από τον Κωστή, αλλά ήταν πολύ καλό χτύπημα του τα μπόρδα και η μπάλα πήγαινε έτσι κι αλλιώς, είχε πάρει πορεία μπρος στην μικρή περιοχή. Και φυσικά το φάουλ του Ταμπόρδα και την κεφαλιά του Ντέσσερς έχει πάρει δηλαδή από στημένες φάσεις 3 γκολ ο Παναθηναϊκός που του έχουν δώσει προκρίσεις. Και νίκες και στημένες φάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι στη διάρκεια της χρονιάς υπάρχουν παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορεί να σκοράρει, μπορεί να συμβεί αυτό και μπορεί να δώσει μια λύση σε μια στημένη φάση. Οπότε νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά τα χτυπήματα του Ταμπόρδα, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά στημένα. Θέλω να πω ότι χθες έκανε και μια πολύ καλή διαχείριση ο προπονητής. Όπως είπαμε, ότι έχει κάνει λάθη σε προηγούμενα παιχνίδια στις αλλαγές του. Χθες είδε ότι ο Καμαρά είχε κάρτα, είδε και το Βεργέτης έβγαζε κάτι στους παίκτες του Παναθηναϊκού χωρίς λόγο με το παραμικρό, αντιθέτως με ό,τι έκανε με τους παίκτες του Λιβαδιακού. Τον απέσυρε στο ημίχρονο. Και στη συνέχεια οι αλλαγές του ήταν σωστές και με την είσοδο του Ντέσσερς. Γενικά το διαχείριστηκε καλά το παιχνίδι και η συνέχεια οδηγίες που έδινε στους παίκτες να μην κλειστούν καθόλου. Κάτι που δεν το κατάφερε στο 50 με 70, αλλά εκεί είπαμε και λίγο το πώς ακόμα η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν νιώθει τη σιγουριά, διότι δεν έχει γίνει ομάδα. Όταν περνάει μπροστά στο σκορ, θέλει με κάθε θυσία να διατηρήσει την νίκη. Ο Νίστο που θέλει το αντίθετο, θέλει η ομάδα να πηγαίνει για δεύτερο και για τρίτο. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Και φυσικά πάμε, πριν κλείσουμε, πάμε στο πολιτικό. Τα μεταγραφικά που καίνε όλο τον κόσμο, το θέμα του ΝΑΗ. Σκάνει συνέχεια δημοσίευματα από το εξωτερικό. Άλλο δημοσίευμα λέει ότι ο παίκτης θα είναι μια ανάσα του Παναθηναϊκού. Ένα δημοσίευμα στην Αφρική. Ένα άλλο δημοσίευμα στην Ισπανία λέει ότι η Τζιρόνα απέριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού, την πρώτη πρόταση που έγινε, αυτό ισχύει. Αυτό που ξέρω εγώ για τον ΝΑΗ, έχω πει από την αρχή ότι οι πιθανότητες είναι σε βάρος του Παναθηναϊκού. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη πρόταση στον ποδοσφαιριστή. Θα έχει το καλύτερο συμβόλαιο εφόσον έρθει στον Παναθηναϊκό, στήριξη στον Παναθηναϊκό. Αλλά από την άλλη, οι πληροφορίες λένε ότι έχει μπει μια ομάδα από την Αραβία πολύ δυνατά. Δίνει ένα τεράστιο ποσό από ό,τι λένε οι πληροφορίες από την Ισπανία. Στην Τζιρόνα ο παίκτης φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε προτιμάει τον Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα αν οι Άραβες το δίνουν παραπάνω, αλλά θα παίξει μεγάλο ρόλο ότι θα πήγε η Τζιρόνα. Η πιθανότητα είναι ακόμα σε βάρος του Παναθηναϊκού, πρέπει να το πω αυτό. Κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αποδεικνύεται ότι όλα αυτά που ακούγατε χθες για ιδιωτικές πτήσεις και όλα αυτά που προχώρησαν ήταν παπάντζες, να το πω έτσι λαϊκά. Ήρθε μια ιδιωτική πτήση χθες από την Τζιρόνα στο ελληνικό, αλλά δεν είχε καμία σχέση με κάποιες κυρίες κατέβηκαν. Μην γελάσκετσε, αλλά τα δούμε καθημερινά.
1: Μετά τον Κωνσταντέλια, κοίτα, μετά τον Κωνσταντέλια, αλλά κοίτα ήταν πολύ.
0: Κάποιοι, μπράβο, κάποιοι.
1: Αλλά και αυτοί στοχευμένοι ήταν τώρα, σου λέει από Τζιρόνα.
0: Κάποιοι, αν προλάβουν εχθές, έλεγαν ότι έκλεισε ο παίκτη, δεν κλείσει κανένα παίκτη. Η πραγματικότητα είναι αυτή που σα λέμε.
2: Πάντω ρεπορτάζ και από Τάσο και σε αυτό, έτσι. Ποιοι κατέβηκαν την πτήση.
1: Λοιπόν, οι κυρίες. Άρα κάποιο θα έχει στείλει.
0: Πάμε στο δελτίο να το προλάβουμε και έχουμε συνέχεια να πούμε δύο πραγματάκια πριν δώσω πάση στον Γκέτσι.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Υπεγράφει σήμερα το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης και ο διοικητής του Νίκος Καραμαρίτης έβαλαν τις υπογραφές σε μια συμφωνία ορόσημο που φέρνει άμεση οικονομική ενίσχυση σε 17 ειδικευόμενους γιατρούς. Ο Δήμος Ρόδου διαθέτει ετησίως το ποσό των 128.000 ευρώ και σε βάθος τριετίας θα φτάσει τις 385.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση οικονομική ενίσχυση 17 γιατρών. Αν υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον από ειδικευόμενους γιατρούς, ο κ. Κολιάδης έκανε σήμερα γνωστό πως υπάρχει προοπτική ο Δήμος να διαθέσει το 1 εκατομμύριο. Στο πλευρό του νοσοκομείου στέκεται και η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εξασφαλίζοντας με κοινή συνδρομή μηνιαίο βοήθημα 1.700 ευρώ για κάθε ειδικευόμενο γιατρό. Στόχος του σημερινού μνημονίου συνεργασίας είναι η άμεση θωράκιση του τμήματος επίγοντων περιστατικών, που το καλοκαίρι δέχεται καθημερινά 300 ασθενείς, όπως δήλωσε ο κ. Καραμαρίτης. Σε τροχιά με τόπου βρίσκονται η ΔΕΙΑΡ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με ανοιχτή επιστολή του, ο πρόεδρος της επιχείρησης Σωτήρης Βαγιανός καταγγέλει πρωτοφανή θεσμικό αποκλεισμό στα σκαλιά της περιφέρειας. Όπως αποκαλύπτει στην ανοιχτή επιστολή του σήμερα, κατά την προσέλευσή του στο περιφερειακό μέγαρο, τον σταμάτησαν κυριολεκτικά στα σκαλιά του κτηρίου, ανακοινώνοντας του προφορικά ότι το αίτημά του δεν θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα στη Ρόδο. Η ΔΕΙΑΡ υποστηρίζει ότι τα έγγραφά της αποκρύπτονται σκεμμένα επί 60 ημέρες από τους περιφερειακούς συμβούλους. Το ζήτημα αφορά μια διαλυμένη εργολαβία 19,8 εκατομμυρίων ευρώ, από την οποία εξαρτάται η υδροδότηση σε Αφάντου, Αρχάγγελο, Λίνδο και Νότια Ρόδου περιοχές που καλύπτουν πάνω από το μισό νησί. Η επιχείρηση ζητά την κατεπίγουσα εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση. Ομόφωνο όχι στην άναρχη χωροθέτηση βιομηχανικών σταθμών ΑΠΕ στη Ρόδο, λέει το Συμβούλιο της Κοινότητας Σορονής. Με ψήφισμά του καταγγέλει την ενκρυπτό έκδοση του νέου χωροταξικού πλαισίου και εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Καταβιά. Η κοινότητα ξεκαθαρίζει ότι η Ρόδος δεν θα γίνει η μπαταρία της Ευρώπης για μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Απαιτεί τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής σύμφωνης γνώμης των τοπικών συμβουλίων πριν από κάθε αδειοδότηση και ζητά προτεραιότητα σε μικρά έργα αυτοπαραγωγής για τη στήριξη των κατοίκων και των αγροτών. Στη φυλακή οδηγείται μια ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως ο 24χρονος που συνελήφθη στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό κάναβης, 16,6 γραμμάρια κοκαίνης και το ποσό των 15.000 ευρώ. Ο 24χρονος αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της διακίνησης κατά εξακολούθηση και θα παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης του. Συνελήφθη στην Κάρπαθο ένας 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή. Η σύλληψη έγινε χθες το απόγευμα από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του νεαρού, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 23 γραμμάρια κάναβης, μία ζυγαριά ακριβίας, μία σιδερογροθιά, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.230 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρόδου. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας για το κράνος στο Νότιο Αιγαίο. Η περιφέρεια αναδείχθηκε δεύτερη πανελλαδικά σε παραβάσεις με 607 πρόστιμα σε μόλις μία εβδομάδα. Η Ελλάς προειδοποιεί. Ο νέος ΚΟΚ φέρνει μηδενική ανοχή, με το διοικητικό πρόστιμο για οδηγούς και επιβάτες να αγγίζει πλέον τα 350 ευρώ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές.
3: Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά, αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα, που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα, μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29 350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 38400, κινητό 694 064 0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705.

0: Λοιπόν, ακούσαμε αυτήν την είδηση που μας
1: εκτός και αν ήταν υποψιασμένοι, Τάσο, και είχαν φτιάξει κάποια λίστα για να προχωρήσουν κάτι. Γιατί είναι τεράστιο πρόβλημα το έδαφο.
0: Είναι τελευταία μέρα. Λοιπόν, να πούμε για τον ΑΗ, θα έχουμε εξέλιξη οριστική μέσα στην ημέρα. Εξάλλου, αύριο ο Παναθηναϊκός πρέπει να δηλώσει τη λίστα. Έχουμε 29 δεδομένα. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πλέον δουλεύει παράλληλα και άλλη μια ιστορία για τη μεσαία του γραμμή. Για να, εφόσον δεν γίνει του ΑΗ να καταλήξει στον άλλο παίκτη, δεν ξέρουμε ποιος είναι, θα μάθουμε, και να αποκτήσει το χαφ που θέλει. Και από εκεί και πέρα, δεν πρέπει να αποκλείσουμε. Προσοχή, δεν λέω θα γίνει. Δεν πρέπει να αποκλείσουμε και να δώσουμε περίπου ένα 35-40% ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει και ένα στόπερ αριστεροπόδα που μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ. Αυτή τη στιγμή έτσι είναι τα ενδεχόμενα. Επίσης δεν αποκλείω εφόσον η συζήτηση παράλληλη που γίνεται με το άλλο χαφ καταλήξει θετικά και π.χ. λέμε αύριο υπάρχει και η θετική εξέλιξη στον ΝΑΗ, να αποκτηθούν και οι δύο παίκτες. Δεν το αποκλείω, δεν λέω θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει ένα χαφ ακόμα. Το σίγουρο.
1: Ετάσου να σε ρωτήσω.
0: Όλα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Έλα.
1: Πέρα από το ΝΑΗ που είναι εντάξει φανταστικός παίκτης, έτσι ναι. Δεν λέμε τώρα. Εσένα σου πιστεύεις ότι λείπει ένας παίκτης από τον ΝΑΗ από τον Παναθηναϊκό τώρα, είναι αυτό που του λείπει?
0: Θα σου πω την άποψή μου.
1: Γιατί, άσχετα με την τέτοια, έτσι, με την ποιότητα που έχει.
0: Βλέποντας τον Κάγκουα. Έτσι. Βλέποντας, μαθαίνοντας για τον Λούζο από την πρώτη του προπόνηση τι έχει κάνει στο Κοροπή, γιατί τα ίδια είχα μάθει για τον Κάγκουα, γιατί είδαμε στο γήπεδο. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό, στη θέση 8. Έχει πλέον στα δεκάρια του και τον Γιάκους και τον Ταμπόρδα, ναι. Και όπως παίζει ο προπονητής, παίζει και με δύο επιθετικούς. Αν με ρωτάς, ο ΝΑΗ είναι ουσιαστικά μια θέση την οποία ο Παναθηναϊκός έχει λύσεις. Όμως υπάρχουν κάποιες μεταγραφές, Γιώργο, οι οποίες.
1: Όταν μπορείς να τις κάνεις, τις κάνεις.
0: Και για να φτιάξεις και τον κόσμο σου, γιατί τώρα καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, και διότι ο συγκεκριμένος παίκτης, να σου πω κάτι. Μπορεί μόνο να σου πάρει 5-6 παιχνίδια μέσα στην
1: χρονιά. Εγώ το είπα τελείως.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
1: Γιατί τώρα δεν συζητάμε. Τώρα σε όποια ομάδα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Επίσης, ο συγκεκριμένος παίκτης μπορεί να παίξει και στην άκρη. Εύκολα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί που βάζει το ταμπόρδα μπορεί να βάλει τον ΝΑΗ. Καταλαβαίνω τι λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά το γενικό σχόλιο έχει βάση.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν είναι σε μια θέση που ο Παναθηναϊκός έχει τρομερή ανάγκη. Όπα, έχουμε. Α. Έλα. Λοιπόν, αυτά.
2: Από τις εναλλακτικές φαίνεται κιόλας ότι πάει για τον ΝΑΗ επειδή είναι ο ΝΑΗ.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Okay. Μα και νομίζω καμιά φορά και έτσι αυτά πρέπει να τα κάνουν και οι ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός έχει και μεγαλύτερη ανάγκη.
2: Όλες οι ομάδες το έχουν κάνει αυτό.
0: Ναι.
2: Κατά καιρούς. Μικρές, μεγάλες.
0: Ναι.
2: Εννοώ μεγάλες ευρωπαϊκές.
0: Ναι. Έτσι έχουν τα θέματα, παιδιά, με τις μεταγραφές. Να πούμε ότι ο Πάντοβιτς οδεύει προς τη Γιαγκελόνια. Δανεικός. Έτσι. Καλή ομάδα η Γιαγκελόνια. Να δούμε τι θα κάνει και το παιδί. Για τον Σοκό και τον Μπακασέτα δεν έχουμε κάτι ακόμα. Πιστεύω ότι τον Μπακασέτα κάτι θα γίνει, έστω και τελευταία στιγμή. Και αυτά για τον Παναθηναϊκό, οπότε πάμε και έτσι σε σένα.
2: Ωραία.
0: Προέκυψε μία είδηση πριν.
2: Με Αθανασίου.
0: Ναι,
2: μου το είπες. Ναι. Καλή κίνηση του Ολυμπιακού, πιστεύω.
0: Ναι. Πάμε, έλα.
2: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, για την ΑΕΚ στα μεταγραφικά είναι ό,τι λέμε τις τελευταίες μέρες. Η ΑΕΚ είναι στην αγορά και κοιτάει αν προκύψει κάποια ευκαιρία θα γίνει. Θα γίνει κάποια μεταγραφή. Τώρα για θέση είναι πιθανό να... Η πιο πιθανή θέση είναι ενός μεσοεπιθετικού που να παίζει αριστερά, δεξιά, στην ΑΕΚ. Τώρα, αύριο έχει αγώνα, κύπελο. Θα δούμε πολλούς παίχτες που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής. Και το κυριότερο είναι ότι αυτό που περιμένουμε έτσι με ενδιαφέρον, να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο νεαροί που θα παίξουν. Εκτιμώ ότι ο ένας ήταν ο Χρυστακόπουλος, αλλά για την άλλη θέση είναι όλα ανοιχτά. Πραγματικά είναι όλα ανοιχτά. Δηλαδή, ακόμη και ο Καλοσκάμης δεν έχει σίγουρη θέση στην 11η. Προφανώς δεν έμεινε ικανοποιημένος ο Νίκολης από την εικόνα στο Παγκρίτιο, στο τελικό του Super Cup. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Και εκτιμώ στο συγκεκριμένο μάτς θα έχουμε αρκετές πολλές αλλαγές.

0: και το αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη στην, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτά παιδιά, τώρα μην το καθυστερούμε άλλο για την ΑΕΚ, ότι μηνύματα είναι θα απαντήσουμε. Έχουμε κάτι στη συνέχεια?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, εντάξει.
2: Πάμε
1: να συντονίσαμε το Γκέτσε.
2: Ναι, το αποσυντονίσαμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα πούμε και κάτι πριν συνεχίσουμε ακόμα.
0: Για πες.
1: Γιατί παιδιά, χθες σταμάτησε ο Μέση τώρα την Εθνική Αργεντινή.
2: Βέβαια.
1: Έπρεπε να το αναφέρουμε γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό τώρα και το στενάχωρο είναι ότι πλησιάζει και ότι να σταματήσει εντελώς.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις. Αν σκεφτείς ότι το 22 λέγαμε ότι τελείωσε την καριέρα του στην Εθνική όπως του άξιζε.
1: Το 18 το λέγαμε και έτσι θα σταματήσει.
0: Και το 16 που έλεγε ο ίδιος ότι σταματάω.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μια χαρά, δεν πήγαινε άλλο. Δεν πήγαινε άλλο γιατί.
1: Τώρα, και ο comeback που έκανε.
0: Ναι, ναι. Και νομίζω έφυγε όπως του άξιζε.
2: Ναι, καλή απόφαση.
0: Με αναγνώριση από όλους. Με αναγνώριση από όλο
1: το. Αλλά πάντως από ό,τι κατάλαβα και από το μήνυμά του, έπαιξε ρόλο και ο πατέρας του, έτσι, ο θάνατος πατέρα του.
0: Ναι.
1: Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Ήταν πολύ συγκινητικό το μήνυμα και πάρα πολύ δυνατό αυτό που έγινε μετά από συμπαίχτες του, από όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου τέλος πάντων.
1: Βέβαια. Για μένα το μεγάλο κρίμα είναι ότι δεν θα τον ξαναδούμε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
0: Κατά την πεντάλεπτη απουσία μου έκλεισε και ο Μουζακίτης ή αυτό είχε κλείσει από...
1: Ο Μουζακίτης είναι σχεδόν τελειωμένο.
0: Τελειωμένο.
1: Είναι πολύ προχωρημένο ώστε να κλείσει άμεσα. Και να δούμε, είναι και πολύ πιθανό έτσι να μείνει και εκτός αποστολής, αυτό που είπα και πριν, παιδιά. Είναι πολύ πιθανό να μείνει, γιατί οι μεταγραφές στην Αγγλία κλείνουν σήμερα. Οπότε, εφόσον πάρει σήμερα τη μεταγραφή, δεν θα μπορεί και αύριο να παίξει στην Λάρισα. Οπότε θα δούμε λογικά αύριο βασικούς, το Φίλι και τον Κουτσογούλα, εγώ λέω. Να δούμε. Και κάποιον άλλο να καλείται στη να.
0: Άρα, ο Ολυμπιακός που ήταν πέρυσι ευνοημένος από αυτό το κανονισμό. τώρα περνάει στο άλλο. Περνάει στην άλλη πλευρά μαζί με ΑΕΚ και λοιπά. Ο Παναθηναϊκός είναι τώρα δυνατός στα κυπελλικά παιχνίδια.
1: Στα κυπελλικά.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει Κοντούρη Κάτρι.
0: Κοντούρη Κάτρι.
2: Κυριόπουλο.
0: Άντε, θα μπορεί να παίξει και βασικά.
2: Βινιάρη.
1: Οι δύο πρώτοι είναι, παίζουν βασικά. Δηλαδή, okay,
0: τώρα που είπα Κοντούρη.
2: Ο Βινιάρη να ξέρετε ότι μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ την Πέμπτη με την Νίκη Βόλου. Εκεί τον έβαλε. Χάθηκε το παιδί. Αλλά επειδή σε όλα τα φιλικά τον έχει βάλει αριστερό μπακ, δεν το αποκλείω να δώσει στον Κυριακόπουλο. Συγγνώμη, που λέμε να τον ξεκουράσει γιατί παίζει συνέχεια.
0: Σωστό.
2: Και να παίξει ο Μπινιάρης.
0: Ήθελα να πω για τον Κοντούρη ότι είναι ένα πραγματικά ωραίος παίχτης, δίνει ένταση στην ομάδα κτλ. Όμως καλό θα είναι, επειδή λέει συνέχεια, βλέπω τους φίλους Παναθηναϊκού, όπως και πέρυσι το έλεγαν το ίδιο και οι φίλοι της ΑΕΚ, ότι δεν υπάρχει αμυντικό χαφ, δεν υπάρχει. Ότι δεν σημαίνει ότι αν βάλεις ένα αμυντικό χαφ θα κλειδώσει το μάτς. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε πιο πολύ όταν έβαλε αμυντικό χαφ μέσα. Χωρίς να φταίει το παιδί.
2: Όχι, όχι, όχι. Εξηγείται γιατί ο προπονητής θέλει να οι δύο κεντρικοί του χαφ.
0: Τον νοιάζει ο έλεγχος.
2: Μπράβο.
0: Ακριβώς αυτό, όπως είναι και στην ΑΕΚ, το ίδιο πράγμα.
2: Ναι.
0: Και πρέπει αυτά σιγά σιγά να τα συνηθίζουμε, παιδιά.
2: Ναι.
0: Το λέω για όλους δηλαδή. Και φάνηκε και χθες.
1: Το θέμα είναι, παιδιά, στο κύπελο η ομάδα που θα είχε προβάδισμα μεγάλο, κατά την άποψή μου, σε αυτόν τον κανονισμό, θα ήταν όποια είχε έναν καλό τροματοφύλακα. Ένα που να έχει ένα παιδί 19-20 χρονών.
0: Α, ναι,
1: δηλαδή,
0: λες, ναι.
1: Ας πούμε, ο Οφή έχει το Λίλο που μπορεί να.
0: Ο Λίλο παίζει ακόμη.
1: Δεν είναι ακόμα στον
0: Οφή. Νομίζω δεν είναι. Νομίζω δεν είναι.
1: Έφυγε ο Λίλο από τον Οφή.
2: Όχι,
0: όχι, δεν έφυγε. Νομίζω δεν είναι ηλικιακά. Νομίζω είναι του.
1: Α, είναι πιο μεγάλο ο Λίλο.
0: Νομίζω είναι του 3. Νομίζω είναι του 3.
1: Α, οκ.
0: Νομίζω όμω, θα το δούμε.
2: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Winsport FM 94,6.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε εκλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τι σου ξεκινάει?
1: Εγώ, έτσι.
0: Εσύ.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων. Μετά τα πεταμένα 40 εκατομμύρια για Κοστούλα, πετάγονται άλλα 15 για Μουζακίτη. Που οι δημοσιογράφοι λέει βάζετε 2 ή 3 και όχι
0: πεταμένα
1: ένα.
0: Πεταμένα για Κοστούλα, ρε.
2: Εννοεί ποιο θα πέταξε, δηλαδή, οι ομάδες που, που του πήραν. Ναι.
1: Δεν ξέρω και λέει.
0: Κοστούλα βασικό στην Brighton Premier League. Και είναι πεταμένα λεφτά.
1: Και μάλιστα λέει ότι ο φίλος ο Μάκης από το Ηράκλειο, που απορούμε τι ομάδα είναι μόνιμα, βάζεται λέει μπροστά λέει, και το 1 για το Μουζακίτη που κοστίζει πολύ κάτω από 10. Οκ. Okay. Δηλαδή. Εντάξει, Μάκη μου. 2,5 εκατομμύρια πήγε ο Μουζακίτης λοιπόν στη Χαλ. Και άλλα 5,5 ο...
2: Κοίτα, εγώ πάντως για το Μουζακίτη, επειδή ο Ολυμπιακός μια εποχή ζήταγε τρελά λεφτά, το θεωρώ μια όρημη κίνηση που τον δίνει με 15. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Τη χρονιά του Ντάμπλ, ας πούμε, λέγανε για 30. Έτσι δεν είναι, κάπου εκεί δεν λέγανε ότι είναι η τιμή.
1: Εμένα από τους παίκτες που έχει δώσει, μόνο.
2: Το είχε πει και κάποιος ο Καρεμπέ. Κάποιος το είχε πει.
1: Δεν το θυμάμαι.
2: Αξιωματούχος του Ολυμπιακού.
1: Η μόνη μου, όχι ένσταση, να το πω έτσι, ότι θα μπορούσε να μου δοθεί περισσότερα χρήματα ήταν ο Τζολάκης. Εντάξει, πήγε, με 20
2: είχε ένα χρόνο όμως συμβόλαιο.
1: Πήγε, είχε ένα χρόνο συμβόλαιο, είναι τερματοφύλακας και αυτά παίζουν ρόλο.
2: Και πρέπει όλα να ήταν ζώρικος φίλος ο Τζολάκης.
1: Θα σου πω κάτι. Ο Τζολάκης, επειδή αυτό το ξέρω στο 100%, ο Τζολάκης ήθελε να πάει, προτίμησε να πάει σε μια ομάδα τύπου Χαλ για να αποτελέσει το σκαλοπάτι για να πάει σε άλλη ομάδα. Θέλει να πάει μια ομάδα που θα έχει πίεση, που θα, έχει, θα δέχεται φάση όλα αυτά για να
2: πάει. Και σίγουρα το πρώτο που τον είναι να παίζει.
1: 100%,
2: και εκεί το εγγυηθήκαν.
1: 100%. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν ήθελα.
2: Αλλιώς για δεύτερος θα μπορούσε να πάει και σε άλλες και σε πολύ καλύτερες ομάδες.
1: Και στην Νότιχαμ θα μπορούσε να είχε πάει. Άμα ήθελε ο ίδιος. Δεν είναι ότι δεν ήθελε. Απλά στην Νότιχαμ δεν θα έπαιζε βασικός. Έχει το Σέλς που είναι πολύ καλό. Θα μπορούσε να πάει στην Everton για παράδειγμα για δεύτερος. Αλλά ήθελε να πάει βασικός κάπου.
2: Πάντα θα πάει ψηλά αυτό το παιδί. Να είναι καλά, θα πάει ψηλά.
1: Ο Τζολάκης. 100%.
0: Πάλι ήταν εκπληκτικός πάλι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Δέχομαι και μηνύματα την ίδια ώρα. Από τη διεύθυνση παραγωγής. Λοιπόν, ο Μουζακίτης θα μείνει εκτός αποστολής για αύριο. Και μπορεί να έχει ήδη αποχαιρετήσει και ο συμπαίκτης του. Μπορεί, λέω. Αυτό τώρα γιατί έχει προκύψει τώρα, αλλά το είπα και πριν από λίγο ότι έχει μείνει, ότι θα μείνει εκτός αποστολής ο Μουζακίτης για το αυριανό μάτσο. Ωραία. Στέλνουμε ένα μήνυμα. Ελπίζω να ακούει ο Βάιος ο Τσούτσικας. Όταν σου έλεγα πέρυσι τέτοια εποχή ότι ο Ακάς θα φύγει νύχτα, εσύ μου έλεγες για αντιπαράθεση και όχι για την ουσία ότι θα μείνει πολύ καιρό. Τόσα ξέρεις, τόσα λες. Συγχαρητήρια στο Βάιο, μου λέει ένας φίλος για την επιλογή του. Να είναι καλά. Δεν ξέρω αν θα ακούει τώρα, κάνει και λίγο διακοπές. Λοιπόν, πάντως ο Ακάς μου έλεγε εσύ ότι θα φύγει πέρυσι και φέτος δεν έφυγε. Παιδιά, δεν έχετε καταλάβει καν τι έχει γίνει. Ήρθε ο Μπενεντέτ, σαν ο πρώην βοηθός του Ανιγκό. Που ήταν στις ακαδημίες, στο τμήμα σκάουτινγκ των ακαδημιών, ήρθε ο Μπενεντέτ σαν επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ και ο Ακάς έχει ένα διευρυμένο ρόλο στο τμήμα σκάουτινγκ όλου του γκρουπ. Νότιχαμ Ολυμπιακός Ρίο Άβε. Οπότε δεν έφυγε. Οπότε φίλε μου, συγχαρητήρια και σε σένα για το μήνυμά σου. Γιατί μάλλον δεν ξέρετε να διαβάζετε. Και απλά θέλετε να την πείτε. Λοιπόν, ποιος πληρώνει τη μεταγραφή του Πέρτα, Ολυμπιακός ή Νότιχαμ? Παιδιά, να ανακοινωθεί και μετά θα το πούμε. Εγώ νομίζω ότι μέσω Νότιχαμ δανεικός θα έρθει, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Δεν είμαι βέβαιος. Είναι πιθανό. Αλλά εγώ σας το είπα εξ αρχής, όπως έλεγα ότι για του Πέρτα η μεταγραφή είναι μια τρομερά δύσκολη η μεταγραφή να γίνει. Το θέμα ήταν να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμα και μέσω, είτε έχει γίνει μέσω του Ολυμπιακού, είτε το μέσω της Νότιχαμ. Σας λέω ότι έχει δώσει ο Ολυμπιακός τα χρήματα. Γιατί αυτό επιβεβαιωμένο δεν είναι πουθενά ποιος θα δίνει. Δεν το ξέρω εγώ να το πω σωστά. Και ο Ολυμπιακός, παιδιά, να έχει καταβάλει τη ρήτρα και να έχει πάρει αυτό το παίχτη, πάνω από ένα χρόνο δεν θα κάτσει, θα παίξει με τίποτα. Εγώ σας το λέω δεδομένο. Δηλαδή και στην Αγγλία θα πάει και θα παίξει. Ας πούμε ο Γκουστάβο Σα, που ήρθε μέσω της Νότιχαμ, δεν είμαι βέβαιος ότι θα παίξει στην Νότιχαμ. Είναι λίγο διαφορετικό στυλ παίχτης. Ο Πουέρτα θα κάνει τεράστια καριέρα. Λοιπόν, δανεικό.
2: Ο Γκουστάβο Σα, πού καταλήγει στον Ολυμπιακό, Γιώργο?
1: Τι εννοεί?
2: Ενώ σε θέση.
1: Σε θέση. Κυρίως πίσω από τον Φορ. Uh-huh. Αλλά εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι είναι ακριβώς 10 αυτός ο παίχτης. Μου κάνει πολύ για 8. Πατάει πολύ στο 8. Γιατί έχει καλές υποδοχές μπάλας. Είναι παίχτης πολύ έξυπνος. Ή αλλιώς ένας τύπου αντικοστούλας.
2: Ακραίος έτσι στο στυλ του Φορτούνη.
1: Θα μπορούσε. Αλλά μαζεύεται πολύ εκεί μετά. Στα άκρα. Δεν είναι παίχτης δηλαδή που έχει την ατομική ενέργεια ενώ να πάει κατά μέτωπο. Όπως θα μπορεί να, ο Φορτούνης μπορεί να πάει κατά μέτωπο σε έναν αντίπαλο. Ο Σά δεν το έχει. Ο Σά είναι περισσότερο τύπου αντικοστούλας για μένα. Είναι δυνατό παιδί, παίζει καλά με το σώμα του. Οπότε...
2: Α, είναι τύπου αντικοστούλας, λες.
1: Ναι.
2: Γιατί
1: ναι,
2: μου φαίνεται,
1: ναι, ναι.
2: Δεν μου φαίνεται τόσο δυνατό σαν τον Μπάμπη, ας πούμε.
1: Δεν έχει το τσαγανό ακριβώς αυτό που έχει ο ναι. Κοστούλας. Δυνατός είναι, δηλαδή βάζει το κορμί του σωστά. Χρησιμοποιεί το κορμί του πολύ καλά. Να, λοιπόν. Να φύγει ο Μπρούνο και να έρθει ο Θανασίου πίσω, λέει ένας φίλος. Okay, καλύτερα να δούμε, ρε παιδιά. Καλύτερα να δούμε. Έναν Έλληνα θα χρειαζόταν να πάρει ο Ολυμπιακός πάντως. Πώς κρίνεις, λέει, ότι η ΑΕΚ πήρε τον Πινέδα από τη Θέλτα της Λα Λίγκα με 4,5 εκατομμύρια, ενώ που έρτα από Β' Ισπανίας κοστίζει 20 εκατομμύρια. Ο Πινέδα νομίζω είχε έρθει 26 χρονών.
2: Καταρχάς, πρώτον, τον είχε πάρει ελεύθερο.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, τον έδιωξε ο Ράφα Μπενίτεθ. Τρίτον, και κυριότερο, η Θέλτα ήθελε να κάνει μεταγραφές και έπρεπε τη μέρα που, μέχρι το βράδυ της μέρας που τον πήρε η ΑΕΚ να παρουσιάσει ότι έχει κάνει μια πώληση.
1: Ναι, γιατί στη Λα Λίγκα πρέπει να παρουσιάζεις ναι. πωλήσεις για να κάνεις και αγορές.
2: Και εκεί είχε γίνει και το μπέρδεμα με τα 6 εκατομμύρια που τελικά ήταν 4,5. Γιατί το ποσό βγήκε από τα χρήματα που δήλωσε η Θέλτα ότι κερδίζει από τον Πινέδα, αλλά βάλαν και το 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο που είχε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή βάλαν 4,5% και το 1,5 που γλίτωνε για τη σεζόν εκείνη, ναι, ναι. 23-24. Και βγήκε το 6 και τελικά ήταν 4,5.
1: Επίσης δεν σημαίνει ότι μια ομάδα μπορεί να βάλει ρήτρα σε ένα παίκτη ό,τι θέλει, έτσι. Έβαλε 16 εκατομμύρια η Σαντάντερ. Επίσης έρχεται από
2: Μουντιάλ. Η αγορά τα κανονίζει αυτά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα τον Πουέρτα τον ήθελε η Μπενφίκα, τον θέλανε τόσες ομάδες.
1: Επίσης, γιατί ξέρεις γιατί βάλανε τόσο μεγάλη ρήτρα τη Σαντάντερ, γιατί έχουν το 50% του παίκτη. Το άλλο 50% το έχει η Λεβερκούζεν.
2: Α, δεν το ήξερα.
1: Ναι. Οπότε, όταν τον πήρανε με ελάχιστα χρήματα, τον πήρανε ουσιαστικά σαν συνειδιοκτησία κατά κάποιο τρόπο. Είχε 5% μεταπόληση. Οπότε θα έπρεπε να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν.
2: Είναι και ένας λόγος που δεν πωλείται ο Μουκουντή από την ΑΕΚ. Γιατί έχει το 30% η Σεντετιέν και, ναι. και θα το έχει.
1: Ναι.
2: Εφόρου
1: ναι.
2: ζωής, ας πούμε.
1: Επίσης είχε κάνει και Μουντιάλ ο Πουέρτα. Πέρυσι ήταν από τους καλύτερους παίκτες στη Β' Ισπανίας με μια ομάδα που ανέβηκε. Παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει. Σας το ξαναείπα. Δηλαδή για πολλούς παίκτες από τη Β' Ισπανίας. Λες εξτρέμ στην περιοχή που παίζει κοντά στο φόρ. Λέει αυτό σημαίνει ότι αλλάζει τακτική ο Μέντι γιατί μέχρι πέρυσι ήθελε πολύ στο πλάι. Γι' αυτό άλλο είχε ζητήσει και χείλ που παίζει γραμμή. Το βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να προσαρμόζει κάποια άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού προπονητής. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Και θέλει ένα παίχτη γιατί έχει αρκετούς γραμμείς ήδη. Ο Φορτούνης είναι γραμμής. Ο Ζέλσον είναι γραμμής. Ο Ροντινέη ήταν γραμμής. Ακόμα και ο Ζέλσον περισσότερο γραμμής είναι για μένα και λιγότερο μπουκαδόρος. Άσχερα που δεν έχει τόσο καλή σέντρα. Αυτά. Πάμε break. Πάμε break, παιδιά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
2: Στο μάτς με τον Ατρόμητο. Πόνο κέφαλο στον Άρη με τον Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στον Μυρό, και η συμμετοχή του στο μάτς με την ΑΕΚ το Σάββατο είναι αμφίβολη. Φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού ή κίτρινη. Με την αναμέτρηση Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό ανοίγει η αυλαία της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6, μετάδοση από τον Sky, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Αύριο στις 7 παρατέταρτο αναμένεται στην Ελλάδα ο Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Πολύ σημαντική για το μέλλον της ΑΕΚ είναι η ενδεχόμενη συμμετοχή στο NBA Europe, όπως το όρισε ο Dragan Sakota. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε μέρος αυτής της λίγκας, δήλωσε ο τεχνικός της Ένωσης, ο οποίος συμπλήρωσε ότι προς το παρόν δεν θα υπάρξουν προσθήκες, αλλά η ομάδα πάντα τσεκάρει την αγορά. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο US Open με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μονγκόμερι, νούμερο 187 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, τηλεοπτική μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Στην Μπαρσελόνα θα συνεχίσει η καριέρα του ο Γκαμπριέλ Ζεσούς με τους Καταλανούς να κάνουν γνωστή τη συμφωνία τους με την Arsenal. Συμβόλαιο μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Βραζιλιάνος επιθετικός. Την απόκτηση του Ιμπραήμ Μπαγιέ από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Aston Villa. Για 4-6 εβδομάδες θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο Σκοτ Μακτόμινεϊ. Ο Σκοτσέζος ποδοσφαιριστής της Νάπολη εμφάνισε συμπτώματα ήπιας καλοήθους αριθμίας στην καρδιά, θα υποβληθεί σε επέμβαση και θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μετά τη διακοπή για το Nations League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
3: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή σε ρεπόρτερ. Κώστα και Ζώρο, Γιώργο Ανάρχη, Εδάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία αθλητικότητα του Μπίγκο Σπορφέμ. Γιώργο Γιάννη, γίγαντα, στηρίζουμε στο ρήμα τη επιλογή μουσική. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη και πάμε, συνεχίζουμε με μηνύματα. Λοιπόν, να πάμε για Παναθηναϊκό. Ο Γιώργο στο Μαϊάμι, Τάσο για να τα λέμε όλα. Μπράβο στον κότσου που άλλαξε άμεσα τον Καμαρά. Πολύ λίγα τρεξίματα, έχουμε αλλάξει ο Κάγκου, ακόμα τρέχει φοβερό. Killer Dessers. Μάλιστα. Και με Μάγνουσον λέει: ακούγαμε παραμύθι, Τάσο δεν είναι έτοιμο να παίξει, τον είχαμε ψυγείο. Ο παίκτη δήλωνε παντού ότι είναι έτοιμο, μέχρι που έφυγε και παίξει κανονικά. Ή δεν παίζει ο Κρίστιανσεν. Φίλε μου, ο Μάγνουσον είχε πάθει δύο χιαστού. Και αν δει πώ επέστρεψε και πώ έπαιξε το Λεβαδιακό, δεν λε ότι είναι όπω ήταν. Άρα δεν ήταν παραμύθι. Δεν είναι εύκολο δύο χιαστούς να τους ξεπεράσεις. Ο Κρίστιανσεν δεν παίζει διότι κάνει ένα ατομικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Έτσι κι αλλιώς είχαμε πει από την πρώτη μέρα που έγινε αυτή η μεταγραφή ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα αγωνιστικό ρίσκο. Οικονομικό δεν παίρνει διότι για να τον αγοράσει πρέπει να πιάσει τα μισά παιχνίδια. Εάν δεν καταφέρει να βοηθήσει μέχρι τον Δεκέμβρη, είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει αριστερό μπακ το Γενάρη. Αλλά θα δούμε μετά τη διακοπή τι θα γίνει. Και Τάσο, καλησπέρα. Ο Γουνάη θέλει και δεν θέλει χειρόνα να τον δώσει. Πού κολλάει, λέει, τη μετακίνηση. Από αύριο σε αύριο πάμε γι' αυτό. Δεν υπάρχει από αύριο σε αύριο, φίλε μου. Τελειώνει σήμερα η μεταγραφή. Από την αρχή είχαμε πει ότι είναι δύσκολη μεταγραφή, παιδιά. Δεν ξέρω τι λένε, δεξιά και αριστερά, που ο καθένα κάποιοι για να προλάβουν τι εξελίξει λένε έκλεισε, κλείνει κλπ. Δεν υπάρχουν αυτά. Είχαμε πει από την αρχή ότι είναι πολύ λίγε. Καλά, πριν 20 μέρε δεν υπήρχε σχεδόν καμία πιθανότητα, έτσι. Διότι όντως τότε ο παίκτη ψαχνόταν για Ισπανία και Αγγλία. Έλεγε δηλαδή στο εκπροσώπη του: εγώ θέλω να πάω στη Σίτι. Στην Ισπανία είχε γραφτεί ότι τον εξετάζει η Μπαρσελόνα. Τότε ούτε καν το σκεφτόταν. Τώρα έχει αρχίσει και το σκέφτεται. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες και να πω. Γιατί δεν ξέρω τι διαπραγματεύσει. Αυτό που ξέρω ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη πρόταση στον παίκτη. Ότι η αραβική ομάδα που δεν ξέρουμε ποια είναι ένα αντίπαλο. Και ότι όταν είσαι αντίπαλο αραβική ομάδα δίνει ένα πολύ μεγάλο ποσό στη Τζιρόνα και είναι δύσκολο από αυτή την άποψη. Έτσι. Τάσο, πες τον Γκέτσε ότι είναι το καλύτερο παιδί.
1: Ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Και εσύ, Τάσο, μη ζηλεύεις. Εντάξει. Γκέτσε, όντω είναι.
1: Μη ζηλεύεις.
0: Άντε να τελειώσει αυτό το σύρεμα με τον ΝΑΗ. Τάσο, καλησπέρα. Φίλε μου, ευχαριστήσουμε τον κύριο Λαφού για την πρόθεσή του να ευχαριστήσει τον κόσμο μα, Μιχάλη. Το θέμα να γίνει κιόλα, φίλε όμω. Εντάξει, όντως η προσπάθεια που γίνεται είναι μεγάλη, αλλά το θέμα είναι κάποια στιγμή να έχεις και μια τέτοια μεταγραφή θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Τάσο, η ομάδα χρειάζεται αριστεροπόδαρο στο πέπο να μπορεί να παίζει και αριστερό μπακ. Θέλει εξάρι οκτάρι αν δεν έρθουν ναι, και ένα αριστερό εξτρέμ, γιατί εκεί υπάρχει μόνο Αντίνο. Αριστερό εξτρέμ αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο Ζαρορί. Δεν υπάρχει μόνο Αντίνο. Απλά στα τελευταία παιχνίδια δεν αγωνίζεται. Αν δεν έρθουν ναι, θα έρθει χαφ. Οκτάρι, όχι εξάρι, οκτάρι. Και υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να έρθει και ένα στόπερ που να παίζει αριστερό μπακ. Λοιπόν, Τάσο, μην θριαβολογούμε επειδή νικήσαμε τη Λιβαδιά. Δεν λέω καμία θριαβολογία, φίλε μου. Δεν ξέρω από πού προκύπτει δηλαδή. Και λέμε μεγάλα λόγια. Ποιος είπε μεγάλο λόγο? Λέτε κάποια πράγματα, ρε παιδιά, που δεν ισχύουν. Ποιος θριαβολόγησε για τη Λιβαδιά? Κάνουμε λίγα κακό στην ομάδα. Ποιος θα κάνει αυτά, ρε φίλε? Δείξε, πες μου, το έκανε αυτός, το έκανε εκείνος. Α του αφήσουμε χαμηλού τόνου να δουλέψουν. Είπαμε ότι μπήκε με το δεξίο Παναθηναϊκό. Τι άλλο είπαμε? Και ότι ο Κάγκο ήταν πολύ καλό. Και ότι είχε ένα προβληματικό 20 λεπτό στο δεύτερο μήκρο και ένα πολύ καλό στο πρώτο. Ποια είναι η θριαμβολογία? Ο Βεργίτη πέρα από την κόκκινη που δεν είδε ήταν τραγικό εναντίον μα. Μα έκοπε συνέχεια μανίδι πακταφάουλ. Άντε να τον ρίξει τον τερμπι. Διονύση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ήταν τουλάχιστον ύποπτη διαιτησία του Βεργίτη και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για χθε. Δηλαδή, ρε Τάσο, ο ξενιτής της ημέρας είναι αυτός. Δηλαδή, ρε Τάσο, ειλικρινά τώρα πίστεψες έστω και 1% ότι θα σκόψει βαθμούς ο Λεβαδιακός? Εσύ πίστευες, πες έστω και 1% ότι θα έκοβε ο Λεβαδιακός βαθμούς στη Λεωφόρο? Είσαι από αυτούς τους ξενιτζίδες που πριν βγαίνουν και λένε ότι ο Λεβαδιακός θα χάσει, όταν γίνεται η σοπαλία εξαφανίζονται. Τώρα, επειδή και ο Λεβαδιακός παρεμφανίστηκες. Λοιπόν, εκτός τόπου, χρόνου και πραγματικότητας, ψάξω αλλού, φίλε. Έτσι. Παναθηναϊκός τέτοια πράγματα δεν κάνει. Αλλού ψάξου όμως. Έτσι. Άστα αυτά. Βαδιακός πέρσι πήρε χ από τον Παναθηναϊκό μέσα στη Λεωφόρο στο ξεκίνημα και έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο όριο παιχνίδια με τον Λεβαδιακό. Στο όριο. Πραγματικά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Όποτε κερδίζει ο Παναθηναϊκός θα πρέπει πάντα κάτι να έχει συμβεί. Λοιπόν. Φίλε Τάσο, συγγνώμη, θα πάω να είστε στη Σαουδική Αραβία μόνο για τα βράγκα. Καλά, αυτό δεν ήταν που νοιάζεται για να πάει μόνο σε το πρωτοαθλήματα. Κατάλαβα, Μιγγέλ. Φίλε μου, δεν ξέρω πού θα πάει ο Νάικη τελικά. Αλλά σίγουρα όταν σου δίνουν ένα συμβόλαιο 5 και 6 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό σου. Με ζαωρείται, έχει συμβεί, ρε παιδιά. Τι τελευταίε 15-20 μέρε δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Δεν σημαίνει ότι είναι κομμένο. Αν επανέλθει, θα το δούμε στην πορεία. Σίγουρα το καλοκαίρι πήρε αρκετέ ευκαιρίε και δεν ήταν καλό. Το Africa Foot μόλι είπε ότι ετοιμάζεται να περάσει ιατρικά ο ΝΑΗ. Εντάξει. Και οι Ισπανοί γράφουν ότι η Τζιρόνα απέρριψε την. Παιδιά δεν είναι ελεύθερο ο ΝΑΗ. Ανοίξει η ομάδα. Οπότε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Αν ισχύει αυτό που λέει ότι το ΝΑΗ δεν βλέπει την Ελλάδα, δεν θα είναι ξενερωμένο στο ψωγύρισμα. Αξίζουν τόσα λεφτά και το ρίσκο. Αν ισχύουν αυτά που λέγατε. Αυτά που λέγαμε ισχύουν. Ίσχυαν πριν 20 μέρες, πριν ένα μήνα. Ότι την Ελλάδα δεν την έβλεπε. Όταν λοιπόν ο ΝΑΗ δει ότι δεν υπάρχουν οι προτάσεις που ήθελε από εμάς του εξωτερικού, και αυτή τη στιγμή βλέπει πόσο πολύ τον θέλει ο Παναθηναϊκός, κάνει άλλες σκέψεις. Μπορεί αυτό να συμβεί. Ξενερωμένος δεν θα είναι στην Ελλάδα με αυτό που θα ζήσει. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, υπάρχει χρονικό όριο για να πουλήσει χειρόνιο τον ΝΑΗ σε αραβική ευρωπαϊκή ομάδα. Οι Άραβες νομίζω αργούν να τελειώσουν οι μεταγραφές. Ναι, έχουν περιθώριο μεγάλο. Στην Ευρώπη τώρα κάποιες αγορές είναι ανοιχτές μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, νομίζω οι Τούρκοι. Οι περισσότερες άλλες αγορές κλείνουν. Τάσου, συμβαίνει κάτι με τον Γιάκουσιτς. Ο Ταμπόρα προφανώς ήταν πολύ καλός και τα δύο τελευταία μάτσα, αλλά μετά από 20 λεπτά που τα έδωσε όλα δεν έπαιξε ξανά 90. Όχι. Και μπορώ να σου πω ότι δικαιώθηκε 100% ο προπονητής, γιατί από δύο στημένα του Ταμπόρα ο Παναθηναϊκός έβαλε δύο γκολ. Δεν συμβαίνει τίποτα με τον Γιάκουσιτς. Στην αρχή τη σεζόν θυμάμαι, όταν έπαιζε ο Γιάκουσιτς, ερχόντουσαν μηνύματα τι συμβαίνει με τα μπόρδα. Κάποιοι έλεγαν, όχι, δεν λέω για φιλάθλους και οπαδούς, κάποιοι έλεγαν, αυτοί που κάνουν στους ξερόλες, παιδί μου, έτσι, ότι ο Ταμπόρδα είναι προς την έξοδο και ότι θα φέρει πρόταση. Λέγαμε τότε. Ότι ο Ταμπόρδα είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί αυτή τη στιγμή να μείνει στα πλάνα του προπονητή, αλλά μπορεί στην πορεία να το δούμε να παίζει. Αυτό έγινε.
1: Είναι μάγκας πάντως ο Ταμπόρδα, Τάσο.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Δηλαδή και φέτος.
0: Έχει τρομερή ψυχή.
1: Και πάλι κατάφερε, ναι,
0: τρομερή ψυχή και τρομερά στημένα. Έτσι και δεν παίζει και στη θέση του. Δεξιά δεν είναι θέση του τα μπόρδα.
1: Αλλά... δεν τον νοιάζει όμως.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Όπου τον βάλει παίζει.
0: Μπορεί να δει παιχνίδι να μην παίξει τα μπόρδα και να παίξει ο Γιάκουτς. Όταν έχει παίκτες, φίλε μου, κάποιου θα του βάζει όταν είναι καλά, κάποιου άλλου δεν θα του βάζει. Έτσι είναι πλέον η κατάσταση. Δεν θα παίζουν. Θα έχει ένα βασικό κορμό και από εκεί πέρα τι αλλαγέ θα τι κάνει. Μένουμε τη σύζυγό μου, μόνοι μας στη Γερμανία. Θέλουμε να πάμε στο μάτς με τη Φράιμπουργκ. Θα μπορούσα να μας κατευθύνει στην ακόμα τα εισιτήρια. Τι να σου πω, είναι νωρίς ακόμα να σου πω και δεν ξέρω αν πρέπει να πάρεις από εκεί εισιτήρια από τη Φράιμπουργκ. Δεν ξέρω κατά πόσο. Και αν είσαι μέσα στους οπαδούς της Φράιμπουργκ, οκ. Okay. Φαντάζομαι ότι θα μπορείς, αλλά δεν μπορείς να εκδηλωθείς. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, το πόσα εισιτήρια θα πάρει κλπ. Δεν το ξέρω ακόμα να σου το πω. Στην πορεία, μόλις το μάθω, θα το πω και δημόσια.
2: Θα να σε διακόψω ένα λεπτάκι.
0: Ναι.
2: Έχει φτάσει απλά στην Αθήνα που μου έχει προσγειωθεί ο Γκουστάβο Πέρτα. Για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Προσγειώθηκε πριν από λίγο, πριν από κάνα μισάωράκι. Για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή έτσι γιατρικά και τα πάντα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Οι κυρίες λέει, μήπως Τάσο, οι κυρίες είναι το δόλωμα. Έρθει σήμερα δεύτερη πτήση δίθεν με κυρίες, αλλά είναι εννοεί. Όλοι το νου σας. Πολύ προχωρημένο αυτό. Ρε Τάσο, πολλοί παίκτες μαζεύονται δύο στη μεσαία γραμμή. Θα φύγουν κάποιοι και αφού προτιμάει να παίζουμε ένα εξτρέμισο ακόμα ζαωρή, πελίστε φύγει. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί μετά αυτή τη στιγμή έχει πελίστε Αντίνο. Ο Λιβάη που μπορεί να το βάλει ειδικά στο 4-3-3 δεξιά. Και ο Ζαωρή. Δεν είναι για να φύγει εξτρέμι. Τώρα για τη μεσαία γραμμή. Εφόσον έρθει το οκτάρι που λέμε, είτε ο ΝΑΗ είτε είναι κάποιος άλλος, δεν αποκλείω, αν όχι τώρα, το Γενάρη να φύγει ο Τσιριβέγια. Ανάλογα και στις συμμετοχές του. Καλησπέρα, πράσινη Τάσο. Αν δεν απαντήσει θετικά ο ΝΑΗ στην ομάδα μας, τότε τι επιλογές θα έχει μετά. Τι επιλογές. Ποιος. Ο ΝΑΗ ή ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός μάλλον εννοείς, έχει και άλλη μια περίπτωση στην οποία δουλεύει παράλληλα, μπορώ να σου το πω αυτό. Και εάν δεν κλείσουν ΝΑΗ, θα προσπαθήσω να κλείσω αυτό το παίκτη.
3: Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
8: Για μας την ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: επιστρέφουμε και συνεχίζω και έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε και εμείς τα μηνύματά μας. Πάμε να δούμε τι παίζει. Ένα. Αυτό το νέο ποντίκι με δυσκολεύει λίγο. Δεν ξέρω αν έχετε τέτοια προβλήματα. Θα αρχίσω να λέω και εγώ τα μηχανήματα του διαβόλου, όπως παλαιοί συνάδελφοι. Λοιπόν, θεωρήσει ότι η ΑΕΚ είναι πλήρης την ώρα που οι άλλοι ακόμη κλείνουν παίχτες, είτε δανεικούς είτε μεταγραφές. Μπορεί να μην είναι πλήρης, αλλά τι σχέση έχει ότι οι άλλες ομάδες κλείνουν παίχτες. Δηλαδή, για την ΑΕΚ δεν μιλάμε. Δηλαδή, αν πάρει παίχτες ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, θα σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν είναι πλήρης.
0: Μισό λεπτό να πω κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Twitter, στο X, συγγνώμη, του Σάντι Αούνα. Ένας δημοσιογράφος, ο οποίος αναφέρει ότι έχει πόσους followers, 450.000.
2: 420.
0: Ναι. Θεωρείται ότι είναι...
1: Είναι έγκυρος για την περιοχή.
0: Θεωρείται, ναι. Ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Γιρόνα για τον ΝΑΗ, ότι ο Μαροκινός μέσα θα έχει τον υψηλότερο μισθό του συλλόγου, και ο Παναθηναϊκός θέλει πλέον να κλείσει γρήγορα τη συμφωνία ώστε να μπορεί να κατοχωρήσει το Μαροκινό μέσω στη λίστα UEFA του. Στον Παναθηναϊκό, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει παρά μικρή επιβεβαίωση. Εγώ απλά το μεταφέρω διότι μου έχετε ήδη στείλει μηνύματα και διότι ο συγκεκριμένος το έχει αναφέρει. Απλά σας λέω ότι δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση και δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό που να πούμε μέσα, εκτός από αυτό το δημοσίευμα. Συνεχίζει και εσύ.
1: Καλησπέρα, Γιάννης από Ρόδο. Κάγκου Αντέστας Κυριακόπουλος, χαμένοι από το σκάουτινγκ. Πώς είναι χαμένοι, ρε φίλε, αφού τους δύο πήγαινε να τους πάρει. Πώς τους έχασε το σκάουτινγκ, αφού πήγαινε να τους πάρει. Σε ό,τι αφορά τον Κυριακόπουλο, όντως ο Ριμπάλτα δεν ήθελε τον Κυριακόπουλο. Αλλά τους άλλους δύο δεν καταλαβαίνω τι λες χαμένοι από το σκάουτινγκ. Και έχεις δίκιο, λέει, δεν κάνει τον Τσάπρα για την ΑΕΚ. Τρίτη και κατεδρομένη φέτος. Φίλε, για τον Τσάπρα, εγώ είπα ότι ούτε ο Τσάπρας θα ερχόταν, ούτε η ΑΕΚ θα έπαιρνε ένα παίχτη στα λεφτά που έδωσε ο Παναθηναϊκός, στα λεφτά που ήθελε ο Κομπότης, να το πω έτσι, για να είναι πίσω από τον Ρώτα. Σε καμία περίπτωση δεν θα το έκανε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Συμφωνώ, μας έχεις πει για την Κέλα, επιπλέον από το βασικό της τέρμα της ΑΕΚ δεν έχεις απέσει να το βγάλει. Είχε ορατότητα, ήταν σε λάθος θέση, έπεσε ενοχελικά και το σούτ ήταν απλά καλό. Δεν ήταν σε λάθος θέση, σίγουρα. Το σουτ είχε ορατότητα επειδή τον άφησαν το παίχτη φάτσα με το τέρμα. Όχι από πολύ κοντά, αλλά φάτσα με το τέρμα. Και σε ένα τερματοφύλακα τώρα που σε τρία μάτς, σε τέσσερα μάτς έχει φάει ένα γκολ. Τι να πω τώρα, φίλε. Okay. Εντάξει. Μακάρι να το βγάζει, δεν το βγάλει. Να κάνουμε. Ερώτηση και για τους τρεις σας. Ποιον παίχτη θα παίρνετε από τις άλλες δύο ομάδες? Τάσο από εδώ, Γιώργο, ναι, και Κώστας από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό για να κλείσει το ρόστερ. Ευχαριστώ. Από τον Παναθηναϊκό θα παίρνω τον Τεφράη. Από τον Ολυμπιακό. Τώρα γίνεται χαμό στον Ολυμπιακό.
2: Θε να πάρει τον Πουέρτα με το που τον φέραμε.
0: Δεν την έχουμε ξανακάνει εσύ. Αυτή την ώρα δεν έχουμε ξαναπατήσει και ξέρει ποια είναι η πλάκα τώρα. Θα πούμε άλλου παίκτε από αυτού που είμαστε.
1: Την άλλη φορά. Την άλλη φορά και εγώ.
0: Δεν θυμάμαι εγώ πριν είχα πει τώρα από την ΑΕΚ.
1: Θα κάνω μια επιλογή έκπληξη από Ολυμπιακό, παρότι έχει πάρει φοβερούς παίχτες. Αλλά ο καθένας κοιτάει εκεί που τέτοιο, θα έπαιρνα το Σάλιακα για πίσω από το Ρώτα. Νομίζω θα ήταν η ιδανική περίπτωση. Και κακώς δεν τον πήρε ΑΕΚ.
0: Αυτό που λέει δεν είναι άδικο.
1: Θα συμπλήρωνα το ρόστερ μου με Τεφράη Σάλιακα και θα ήμουν σούπερ.
2: Δεν θυμάμαι ποιον είχα πει ο Παναθηναϊκό, πρέπει να είχα πει το Λιβάη είχα πει. Δεν θυμάμαι. Θα αλλάξω όμως τώρα την απάντηση.
1: Λόγω Γκονζάλες, ναι.
2: Και θα πω Καλάμπρια. Γιατί μου αρέσει.
1: Καλάμπρια.
2: Επειδή έχει προσωπικότητα.
0: Συμφωνώ.
1: Έχει.
0: Γιώργο,
1: έχει.
0: Τρομέσιο προσωπικό. Για να σου πω και κάτι. Sorry. Εχθές δεν ήταν έτοιμος. Όμως με την εμπειρία του και την προσωπικότητά του, τεκτέθηκε, ήταν ισορροπημένος. Έκανα. Καλό παιχνίδι, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι. Και τώρα επειδή χαφ γεμίσαμε. Απ' την ΑΕΚ τώρα, εκεί. Εκεί δυσκολεύομαι τώρα. Εκεί είμαστε πολύ δύσκολα με την ΑΕΚ. Εξτρέμ, δεν παίζει και με εξτρέμ η ΑΕΚ. Μπορεί να παίρνει το Μάγερ, αλλά να παίζει.
0: Τον Πινέδα τον είχα πει, παιδιά. Τον Πινέδα έχουν δίκιο, αλλά είχα κάνει λάθος. Τότε με είχε επαναφέρει στην τάξη ο Κέτσε, γιατί μου λέει από μεταγραφές να πω. Και δεν θυμάμαι ποιο είχα πει τότε.
2: Ο Κέτσε και την προηγούμενη φορά και τώρα δεν είπε Λιβάη Γκαρσία, παραμένει σταθερός.
0: Ναι, μα ο Κέτσε γιατί να πάει
1: Λιβάη.
0: Αφού έχει Γιώβιτς και
1: Μάρκα,
2: πώς χαβαλέ κάνω και τρώω πάλι Λιβάη να ξέρεις.
1: Θα έπαιρνα πρώτο Λιβάη.
2: Χθες το βράδυ βγήκε ο Λιβάη στο ραδιόφωνο, ο Μιτσάρας.
1: Ναι.
2: Ο οποίος δεν λέγεται πλέον Λιβάη.
0: Τι είπε, τι είπε.
3: Το άλλαξε. Έτσι εξηγείται το χάλι του Κοϊτά, ρε φίλε.
2: Βγαίνουν, λένε τα παιδιά, χθες ήταν ο Μανούλης με τον Νίκο που τώρα βράδυ και λέει καλησπέρα και λέει Κοϊτά εδώ. Έτσι είπε, Κοϊτά εδώ και συνέχισε με το ότι το πρωτάθλημα κλειδωμένο 30 πόντους διαφορά, η ΑΕΚ, 30.
0: Μπράβο, Κοϊτά, γίγαντα.
2: Και τον Ολυμπιακό τον έβγαλε πέμπτο. Άρα βλέπω και ο Άρης τώρα που έχει ξεκινήσει με 2-2.
3: Αρχίζει η κατάρρευση. Ευτυχώς παίζει με εμάς ο Άρης. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, τόσα χρόνια γιατί η ΑΕΚ έχει αλλεργία στους δανεικούς. Δεν θα μπορούσα να πάρουμε κάποιο ταλέντο από μεγάλη ομάδα δανεικό, ειδικά τώρα που είμαστε στο Champions League. Εντάξει, δεν έχει και τόση αλλεργία, ρε φίλε. Πέρυσι πήρε το Ζάο Μάριο. Πόσους να πάρει δανεικούς. Αν είχε και η ΑΕΚ μια ομάδα στο εξωτερικό σε ένα καθεστώς όπως είναι στον Ολυμπιακό. Οκ. Οι άλλες ομάδες τόσους δανεικούς παίρνουν. Και ο ΠΑΟΚ παίρνει δανεικούς γιατί προφανώς δεν πληρώνει. Αν η ομάδα μέχρι αύριο δεν πάρει στόπερ, είναι ξεκάθαρο ότι το κάνει για να μην κόψει, λέει, κάποιον από τον Βίτα και τον Κατσίνοβιτς. Μιλάμε για αμυντικά στο προγραμματισμό. Δηλαδή, ρε φίλε, θα ήθελε η ΑΕΚ στόπερ να πάρει και δεν θα έπαιρνε για να μην στεναχωρηθεί ο Κατσίνοβιτς ή ο Βίτα, ας πούμε. Τι να πω, τέλος πάντων. Για την ΑΕΚ μιλάμε, έτσι. Εκτός από το Ριμπάλτα, το καλύτερο πλάνο το είχε ο Μάριος. Λέει, πήρε 30, Πινέδα και Τσάμπος Λίγκ, έδωσε 20 για μεταγραφές και ακούει και ευχολόγια και μηδέν κριτική. Εντάξει, γιατί λίγα έδωσε, ρε φίλε. Συγγνώμη, 20 εκατομμύρια είναι λίγα για μεταγραφές. Πότε έχει ξαναδώσει 20 εκατομμύρια από τότε που ιδρύθηκε, σε ένα καλοκαίρι. Θα ήθελα τη γνώμη σε, επειδή τηλεκτρική λένε ότι ήταν δεύτερη κίνδυνη του Κοϊτά, τελικά κατά σένα ήταν ή όχι, θα μπορούσε να τη δώσει. Ο Φωτιάς. Για να δούμε αν έχει έρθει και κάποιο άλλο. Μήπως θα έπρεπε να μας προβληματίσει η εμφάνιση από την Κηφισιά για να κοιτάξουμε να σκεφτούμε και άλλο. Τόσα λεφτά να πάρουμε με το Champions League. Εμένα με προβλημάτισε κάτι. Αυτό που με προβλημάτισε δεν λύνεται με μεταγραφές, φίλε μου. Καθότι και οι 16 παίχτες που έπαιξαν τη ΣΑΕΚ ήταν καλύτεροι και από τους 16 Κηφισιάς. Οπότε δεν ήταν θέμα ότι έπρεπε να έχει και άλλους παίχτες η ΑΕΚ για να νικήσει την Κηφισιά. Ο Στρακώσα είχε πολύ χρόνο αποκρούσει, ένα σχετικά αδύναμο σουτ, λέει ο φίλος. Δεν ήταν αδύναμο. Ίσως ήρθε η ώρα του Πρινιόλη. Δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα του Πρινιόλη, φίλε. Όλοι παίρνουν πέθες, όλοι ξοδεύουν. Φαντάζομαι τα 25 λέει, εκατομμύρια θα τα δώσει για το ξενοδοχείο. Όχι, ρε φίλε, δεν θα τα δώσει για το ξενοδοχείο. Για την ΑΕΚ θα τα δώσει. Εντάξει. Σου θυμίζω ότι πέρυσι έφτασε η ΑΕΚ να φάει πρόστιμο από την UEFA. Επειδή έχει περισσότερα έξοδα από έσοδα. Πάω και έκπαιρ στο ίδιο σύστημα 4-4-2 με ένα καθαρό εξτρέμ και ένα δεξιά να κλείνει μέσα. Αν από την ΑΕΚ λείπει ο Λιβάη και από τον Παναθηναϊκό ο Μαρίν, τι λέτε. Ο Λιβάη λείπει από την ΑΕΚ γιατί. Ο Λιβάη θα παίζει δεξιά. Αποκλείεται να παίζει δεξιά ο Λιβάη. Στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάποια μεταγραφική απραξία, παιδιά, της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει κάνει τις μεταγραφές της.
0: Παιδιά, λέτε ότι το Sport FM έχει γράψει, έχει πρώτο θέμα αυτό. Το είπαμε και εμείς, το αναφέραμε το δημοσίευμα.
2: Το δημοσίευμα είναι.
3: Σάλιακα και Ντεφράη θα έπαιρνες, αλλά εμείς είμαστε πλήρες αμυντικά. Φίλε, εγώ είπα τι ισχύει στο ρεπορτάζ και τι λένε οι άνθρωποι που σχεδιάζουν την ΑΕΚ. Απ' την άλλη, εγώ έχω τη δική μου τέτοια. Είναι προσωπική ερώτηση και έδωσα μια προσωπική απάντηση. Αν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα πράγματα. Άλλο. Το νέο λάθος του Μάνταλου, λέει, που κόστησε 2 βαθμούς, δεν ήταν λάθος του Μάνταλου, ήταν όλη η ομάδα λάθος. Το λάθος του Μάνταλου ήταν ότι εκτέλεσε το φάουλ απευθείας. Δεν κόστησε αυτό τους βαθμούς. Δεν πάει να πει ότι επειδή μπάλα βγήκε out στην περιοχή της Κηφισιάς έπρεπε να φάει γκολ. Με όλα αυτά τα λάθη που γίνανε μέσα στη φάση. Στον οποίο και ο Μάνταλος συμμετέχει, εννοείται. Αρνητικά. Αν στον Νίκολ δεν κάνει ο Κουτέσα που μου αρέσει εμένα και στον Ίστρο δεν κάνει ο Ζαρουρί που συγκλίνει, δεν κάνουμε μια ανταλλαγή. Τι να σου πω.
0: Το είπαμε, παιδιά, για τον... Παιδιά, το έχουμε πει εδώ και πολλή ώρα για το Σαντία Ουνά, το έχουμε πει. Που έγραψε ότι υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Τζιρόνα. Και το έχει βάλει και το Φουτ Μερκάτο. Σας ξαναλέω όμως, δεν υπάρχει κάποια Αν υπήρχε συμφωνία, αν ο παίκτης είχε κλείσει, νομίζω θα το έλεγε ο Παναθηναϊκός. Ποιος ο λόγος να το κρύψει? Να περιμένουμε, μέσα στην ημέρα θα ξέρουμε. Δεν επιβεβαιώνεται από τον Παναθηναϊκό, αυτό θέλω να σου πω. Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Και ένα τελευταίο λέει: φοβάμαι θα πληρώσουμε τα κολλήματα του Νίκολιτς όπως όλων των προηγούμενων προπονητών. Όλοι οι προπονητές του κόσμου έχουν κολλήματα. Αλλά πες μου τι εννοείς κολλήματα και μιλάμε. Αυτά.
2: Πάμε break.
0: Πάμε, break και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φως στις συνθήκες του τραγικού τροχαίου με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, φαίνεται πως ρίχνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο 27χρονες κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισίας. Στο ύψος της οδού Βρέιλα επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 51 ετών άνδρας, ο οποίος είχε κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Την πλήρη κατάργηση για πρώτη φορά των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες όσον αφορά την πρόσβαση των παιδιών τους σε ευρεφονηπιακούς σταθμούς, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μια 24χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα από την Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη ο 29χρονος σύντροφός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από διαπληκτισμό, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητο, ενώ η γυναίκα βρισκόταν στο καπό με αποτέλεσμα 24χρονη να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά. Στο 3,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, από 2,7 τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο κόστος της ενέργειας. Μεγάλη κινητοποίηση σε εξέλιξη στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Δήμο Μαλεβιζίου Κρήτης, για τον εντοπισμό ενός 67χρονου σέρφερ, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται τις τελευταίες ώρες. Άνοιξε σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα για τη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης ύψους 300 και 600 ευρώ ετησίως σε οικογένειες που είναι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, τουλάχιστον για ένα διάστημα 2 ετών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη υπεγράφει σήμερα το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης και ο διοικητής του Νίκος Καραμαρίτης έβαλαν τις υπογραφές σε μια συμφωνία ορόσημο που φέρνει άμεση οικονομική ενίσχυση σε 17 ειδικευόμενους γιατρούς. Ο Δήμος Ρόδου διαθέτει ετησίως το ποσό των 128.000 ευρώ και σε βάθος τριετίας θα φτάσει τις 385.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση οικονομική ενίσχυση 17 γιατρών. Αν υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον από ειδικευόμενους γιατρούς, ο κ. Κολιάδης έκανε σήμερα γνωστό πως υπάρχει προοπτική ο Δήμος να διαθέσει το 1 εκατομμύριο. Στο πλευρό του νοσοκομείου στέκεται και η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εξασφαλίζοντας με κοινή συνδρομή μηνιαίο βοήθημα 1.700 ευρώ για κάθε ειδικευόμενο γιατρό. Στόχος του σημερινού μνημονίου συνεργασίας είναι η άμεση θωράκιση του τμήματος επίγοντων περιστατικών, που το καλοκαίρι δέχεται καθημερινά 300 ασθενείς, όπως δήλωσε ο κ. Καραμαρίτης. Σε τροχιά με τόπου βρίσκονται η ΔΕΙΑΡ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μια ανοιχτή επιστολή του ο πρόεδρος της επιχείρησης Σωτήρης Βαγιανός καταγγέλει πρωτοφανή θεσμικό αποκλεισμό στα σκαλιά της περιφέρειας. Όπως αποκαλύπτει στην ανοιχτή επιστολή του σήμερα, κατά την προσέλευσή του στο περιφερειακό μέγαρο, τον σταμάτησαν κυριολεκτικά στα σκαλιά του κτηρίου, ανακοινώνοντας του προφορικά ότι το αίτημά του δεν θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα στη Ρόδο. Η ΔΕΙΑΡ υποστηρίζει ότι τα έγγραφά της αποκρύπτονται εσκεμμένα επί 60 ημέρες από τους περιφερειακούς συμβούλους. Το ζήτημα αφορά μια διαλυμένη εργολαβία 19,8 εκατομμυρίων ευρώ, από την οποία εξαρτάται η υδροδότηση σε Αφάντου, Αρχάγγελο, Λίνδο και Νότια Ρόδου περιοχές που καλύπτουν πάνω από το μισό νησί. Η επιχείρηση ζητά την κατεπίγουσα εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση. Ομόφωνο όχι στην άναρχη χωροθέτηση βιομηχανικών σταθμών ΑΠΕ στη Ρόδο, λέει το Συμβούλιο της Κοινότητας Σορονής. Με ψήφισμά του καταγγέλει την ενκρυπτό έκδοση του νέου χωροταξικού πλαισίου και εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Καταβιά. Η κοινότητα ξεκαθαρίζει ότι η Ρόδος δεν θα γίνει η μπαταρία της Ευρώπης για μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Απαιτεί τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής σύμφωνης γνώμης των τοπικών συμβουλίων πριν από κάθε αδειοδότηση και ζητά προτεραιότητα σε μικρά έργα αυτοπαραγωγής για τη στήριξη των κατοίκων και των αγροτών. Στη φυλακή οδηγείται μια ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως ο 24χρονος που συνελήφθη στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από ένα κιλό κάναβης, 16,6 γραμμάρια κοκαίνης και το ποσό των 15.000 ευρώ. Ο 24χρονος αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της διακίνησης κατά εξακολούθηση και θα παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης του. συνελήφθη στην Κάρπαθο ένας 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή. Η σύλληψη έγινε χθες το απόγευμα από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του νεαρού, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 23 γραμμάρια κάναβης, μία ζυγαριά ακριβίας, μία σιδερογροθιά, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.230 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρόδου. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας για το κράνος στο Νότιο Αιγαίο. Η περιφέρεια αναδείχθηκε δεύτερη πανελλαδικά σε παραβάσεις με 607 πρόστιμα σε μόλις μία εβδομάδα. Η Ελλάς προειδοποιεί. Ο νέος ΚΟΚ φέρνει μηδενική ανοχή με το διοικητικό πρόστιμο για οδηγούς και επιβάτες να αγγίζει πλέον τα 350 ευρώ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, αρώμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026.

0: Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της ITER Action Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουν.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Από την Εύβοια, Χριστοδούλου και Κλεπετσάνη ήταν οι δύο βοηθοί, τέταρτος ο Θωμάς Μπουρτζίκος από τη Λάρισα, στο ΒΑΡ Πουλικίδης και Ανδριανός.
3: Ωραία, ωραία Ευθύνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα ακούσουμε συνέχεια.
2: Να είστε καλά παιδιά,
4: γεια σας Ευθύνη.
3: Λοιπόν, εγώ συνεχίζω παιδιά.
4: Έχει χαθεί πάρα τώρα, δεν ξέρω.
3: Ήταν ο Κέτσε, δεν ήταν πριν.
4: Να, ο Κέτσε, εσείς. Ναι.
3: Να μεταφέρουμε για αρχή ένα δημοσίευμα των πλέον έγκυρο. Φίλο συνάδελφο, το Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ότι ο Ολυμπιακός είχε απορρίψει κάθε πρόταση που έχει φτάσει για τον Λορέντσο Σιπιόνι, δεν θέλει να τον πουλήσει και θα παραμείνει κανονικά στο ρόστερ. Το καταλαβαίναμε πλέον και μετά την αποχώρηση του Μουζακίτη, ότι δεν θα έφυγε και ο Σιπιόνι. Και νομίζω, σαν έξτρα λύση πλέον στα χαφ, υπάρχει και ο Ντάνι Γκαρθία, που έρχεται αρκετά πιο πίσω, αλλά έχει ο Ολυμπιακός ένα κέντρο με Πουέρτα, Φρόιλερ, Έσε, Σιπιόν. Αυτοί είναι οι τέσσερις. Ο Μουζακίτης θα πετάξει, μπορεί και μέσα στην ημέρα, για Αγγλία. Στη θέση του θα έρθει άλλος Έλληνας. Και το βλέπουμε. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει, Γιώργο, ισχύει ότι ο Πουέρτα έχει φάει σφαίρα? Ναι, ναι, ισχύει. Είναι μια ιστορία αυτή από όταν ήταν στη 13 ετών. Την έχει... Είναι φοβερή ιστορία. Τον είχε στείλει ο πατέρας του για κάτι ψώνια και πήγε μια δουλειά. Κολομβία τώρα, καταλαβαίνετε. Και έπεσαν κάποιοι πυροβολισμοί εκεί που ήταν. Εξωστραγίστηκε μια σφαίρα, τον χτύπησε στο πόδι, 13 χρονών. Και για 4 χρόνια ζούσε με τη σφαίρα μέσα στο πόδι του, ο Πουέρτα.
4: Ο παίχτης.
3: Ο παίχτης.
4: Τι λες?
3: Για 4 χρόνια ζούσε με τη σφαίρα μέσα στο πόδι του. Γιατί του είχαν πει οι γιατροί ότι δεν μπορούσαν να την αφαιρέσουν, γιατί κινδύνευε η ζωή του άμα την αφαιρούσαν. Ήταν πολύ κοντά σε μια αρτηρία. Καταφέραν τελικά στα 17 άτομα, δεν κάνω σοβαρό λάθος, να το αφαιρέσουν τη σφαίρα από το πόδι. Είναι μια φοβερή ιστορία αυτή. Θα τη γράψω και αύριο στο site του Sport FM για να... γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Την έχει διηγηθεί και ο ίδιος και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό.
4: Τι τα χαμπαριά τώρα αυτός από πίεση, ρε φίλε.
3: Μπράβο.
4: Εδώ μιλάμε τώρα, κυκλοφορούσε με σφαίρα στο πόδι.
3: 4 χρόνια, βέβαια.
4: Από 13 χρόνια.
3: Δεν γίνονται αυτά που δεν γίνονται. Κολόμβια, εντάξει.
4: Κολόμβια.
3: Λοιπόν, φήμες λένε, Γιώργο, ότι προσπαθεί να κλέψει τον Πουέρτα Μπενφίκα. Ισχύει? Όχι, παιδιά.
4: Πώς θα το κλέψει, ρε φίλε, αφού είστε στο αεροδρόμιο, είναι.
3: Μπενφίκα τώρα.
4: Είδαμε και βίντεο.
3: Πάει γυάλα. Πάει γυάλα. Λοιπόν. Τσανάκα λέει, μπράβο, λέει, συγχαρητήρια, τι έχεις πει, έπεσε έξω, ο Βάργκας ακόμη έρχεται. Εντάξει παιδιά, δεν ήρθε ο Βάργκας, τι να κάνουμε. Έδινε ο Ολυμπιακός 12, έχουμε ακόμη μια μέρα βέβαια. Έδινε ο Ολυμπιακός 12, δεν έπεφτε κατά
4: τα Εξτρέμ θα πάρει σίγουρα εντός λίστας, ναι, ο Ολυμπιακός.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχετε καταλάβει ότι παίκτης είναι ο Πουέρτα με τα επιθετικά μπακ που έχει ο Ολυμπιακός, αυτός θα κάνει διαφορά, δεν ξέρω, μπορώ ακόμη να το πιστέψω. 100%. 100% με αυτό που λες. Ταιριάζει πολύ και στο όλο πλάνο. Λοιπόν, ωραία λέει, ωραία, εντάξει, οκ. Φοβερό ταλέντο μου, Ζακίτης, λέει, να σου πει ειρωνικά, μπράβο λέει, 15 εκατομμύρια και πάλι καλά να λέτε, εντάξει φίλε μου. Δεν μπορώ να καταλάβω, τα ίδια γινόταν και με τον Κοστούλα πρόπερση. Τι σας θέλουν τα παιδιά 17, 18, 19 χρονών να τους ειρωνεύεστε και να γράφετε όλα αυτά και απατεγωνιές και τέτοια. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι σας ενοχλεί πραγματικά για το αν έχει ένα παιδί που πουλιάται με 15, με 20, με 30, με 40 εκατομμύρια. Αλήθεια το καταλαβαίνω. Αντί να χαίρεστε που ένα παιδί

0: θα πάει να παίξει στην Premier League, στο κορυφαίο πρωτάθλημα, να δοκιμάσει. Λοιπόν, είναι κρίμα να δώσει και το μουζακίτη, ρε παιδιά, έδωσε το τζολάκι στάνει και αν φύγει, ας ανεβάσει κάποια παιδιά από τη δεύτερη ομάδα, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Εντάξει, κάποια παιδιά από τη δεύτερη ομάδα, όπως ο Κουτσογούλας, μπορεί να είναι και σε αποστολές κυπέλου και τα σχετικά εκεί που χρειάζεται. Για να ανέβουν και παιδιά από τη δεύτερη ομάδα και τα σχετικά, πρέπει να αξίζουν όλοι και να μπορούν να ανταλλαξίσουν και στην πίστη και στα πάντα. Τι δυσκολεύεσαι, ρε Γιώργο, να πεις, λέει το Γιώβιτς, λέει που ήταν και Ολυμπιακός μικρός. Εντάξει, δεν ήταν. Okay, παιδιά, Ερυθρός Αστέρας είναι ο Γιώβιτς. Okay. Τώρα είναι Ολυμπιακός και να υποστήριζε λόγω του Ερυθρού Αστέρα, αυτό δεν μου λέει κάτι. Okay, ούτε σημαίνει κάτι για την παρουσία του στην ΑΕΚ. Δηλαδή, αν ήταν Ολυμπιακός, όπως λες και υποστηρίζει Ολυμπιακό, θα βάζει 25 γκολ που έβγαλε πέρυσι. Όλα αυτά τώρα. Okay. Κάτι άλλο τελευταίο. Λοιπόν, για να δω αν ήρθε κάτι τελευταίο. Όχι, παιδιά. Οπότε συνεχίζεται.
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Δεν μου λέτε ρε Μάγκε, πάει με 15 μουζακίτη στη Χάλκη. Είναι πολλά τα λεφτά, 15 μίλια για τον ΑΕ. Ρωτάω το ρεπόρτερ, τον Τάσο και τον Κώστα. Καταρχάς, ποιος είπε ότι είναι πολλά λεφτά τα 15 μίλια για τον ΑΕ. Δεν το έχει αναφέρει κανένας από εμάς. Οπότε δεν ξέρω γιατί ρωτάς.
2: Εντάξει, είναι πολλά λεφτά για μεταγραφή ελληνικής ομάδας. Αλλά για να τόσο κοστίζει.
1: Αν η ερώτησή σου είναι. Αν είναι πολλά τα λεφτά για ελληνική ομάδα, φυσικά και είναι πολλά τα λεφτά για την ελληνική ομάδα, γιατί το τηλεοπτικό συμβόλαιο της ΧΑΛ πόσο μπορεί να είναι, Γιώργο?
0: Γιατί, δεν θα είναι 30-34 εκατομμύρια.
1: Πόσο?
0: Δεν θα είναι 30-40 εκατομμύρια. Λίγα λέω,
1: Πολύ λίγα. Της ΧΑΛ. 100 εκατομμύρια τηλεοπτικό συμβόλαιο σου λέω.
0: Καλά, και οι ομάδες αυτές που ανεβήκαν από.
1: Αυτό λέω, Premier League.
0: 100 εκατομμύρια, 150
1: βέβαια. Εδώ οι ελληνικές ομάδες έχουν 10 και 10 εκατομμύρια τηλεοπτικό συμβόλαιο. Αν είναι αυτή η ερώτησή σου.
0: Γιατί αν πάει στη ΧΑΛ και πέσει η ΧΑΛ, λέω εγώ, χάσει την αξία του.
1: Όχι, λέει ότι είναι πολλά, ότι είναι, πάει με και ότι ο Νέαπτσιν που κοστίζει 15 μουζακίτς θα μπορούσε να κοστίσει παραπάνω. Οκ, okay, είναι τι λεφτά υπάρχουν στις ομάδες και μη συγκρίνεται στους παίκτες, παιδιά.
0: Είναι και θέμα ρήτρας. Ο Νέα ρήτρας... έχει ρήτρα 20 εκατομμύρια, ξέρω 25 πόσο έχει. Ο μουζακίτς δεν είχε ρήτρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πέσει η ρήτρα για τη Μασέγια του να ήταν 10 εκατομμύρια, 11 ήταν. Ο Παναθηναϊκός λεγόταν ότι έδινε 8 εκατομμύρια και τον πήρε η Τζιρόνα με 6 εκατομμύρια. Με 9 έδινε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα δίνει 15 εκατομμύρια για το ίδιο παίκτη και το θέμα παίζεται.
2: Θα απαντήσω εγώ. Ότι δεν ερχόταν πέρυσι, παιδιά.
1: Αυτή είναι η διαφορά, η μεγάλη. Ότι ο Νέι πέρυσι του είχε πει στον Παναθηναϊκό ότι εγώ θέλω να παίξω στην Ισπανία και βρήκε την Τζιρόνα. Φέτος, αφού έκανε το γύρο και είδε ότι στην Ισπανία δεν υπήρχε κάποιο top club που να τον καλύπτει, υπάρχει αυτή η πρόταση από την Αραβία και ο Παναθηναϊκός. Και εάν τελικά έρθει, θα έρθει με την καρδιά του, διότι ξέρει πόσο πολύ τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, το πόσα δίνει, όποιος τον αποκτήσει, θα το δούμε στην πορεία. Να είσαι καλά, φίλε μου, από την Χρυσιά μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Βεργέτης, τι πρόβλημα έχει χθες με τον Παναθηναϊκό? Θα τελειώσει ποτέ αυτό το ανάγκη με τη διαιτησία? Γυράσαμε και αυτό και όλοι τους. Τι να σου πω, φίλε μου, ο Βεργέτης γενικά είναι ένας διαιτητής που έχει προκαλέσει πολύ στο παρελθόν. Προκάλεσε και χθες όσο μπορούσε. Τάσο, από όσα λες, καταλαβαίνω ότι ο Κοτσόρης δεν πολύ θέλει τον Νάη και προτιμάει την άλλη περίπτωση του Οκταρίου. Θα είναι γι' αυτό. Δεν συνεχίζω, γιατί έχει χαρακτηρίσει και δεν έπρεπε καν να το διαβάσω το μήνυμα. Έχει καταλάβει τελείως λάθος, δεν έχω πει ποτέ αυτό το πράγμα. Σύσσωμος ο Παναθηναϊκός οργανισμός, Αλαφούζος, Κοτσόλης, Νίστρουπ θέλουν πάρα πολύ τον Ουναή, γιατί θεωρούν ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος και θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά και φυσικά θα δώσει και άλλο κλίμα και στον κόσμο, έτσι. Θα είναι και ένα δώρο προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, είπα όμως ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει άλλη περίπτωση Οκταριού. Αν δεν γίνει του ΝΑΗ, δεν πρέπει να πάρει παίκτη, δηλαδή. Αυτό είπα. Πώς εσύ κατάλαβες άλλο, όσον αφορά αυτό που είπες για τον Καμαρά, τα ίδια λέγατε κάποιοι για τον Πένια. Απλά τις τελευταίες αγωνιστικές δεν μπορεί να το πείτε, διότι οι απαντήσεις δίνονται στο γήπεδο. Για τον Τέσσερ, μου έρχονται σαν μήνυμα. Ο Χοντρός δεν μπορεί να στρίψει. 4 γκολ σε 150 λεπτά. Κάνα μήνυμα. Οπότε. Λίγο να περιμένεις για να δεις την πορεία. Πώς γίνεται όλη η αθλητική δημοσιογραφία της Ελλάδας να αποκαλεί τον Ουνάχη λάθος και μόνο ένα σωστά? Τι να σου πω, φίλε μου. Αυτά τώρα είναι σχετικά με το πώς αποκαλούνται οι παίκτες. Οι ίδιοι το ξέρουν, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει πίσω να δώσει ο Παναθηναϊκός περισσότερες θύσεις στην Νίκη Πόλη, γιατί έχουν μείνει καμιά κατοσταριά που θα τα πάρουμε μέχρι αύριο? Αυτή η εβδομάδα δεν ξέρω, φίλε μου, να σου απαντήσω. Τάσο, τα είπε ο Κέτσε για μην τα πω εγώ ή τον Τζάπρα. Τον πληρώσαμε λίγο σκηνοκαφού, ενώ δεν κάνει για μεγάλη ομάδα. Καταρχάς δεν άκουσα τι είπε ο Κέτσε. Η γνώμη μου είναι ότι από πού προκύπτει ότι δεν κάνει για μεγάλη ομάδα, δεν το ξέρω.
2: Μισό λεπτό. Εγώ είπα ότι δεν θα μπορούσε να πάρει τόσο ακριβό παίχτη για backup του Ρότα. Δεν είπα κάτι.
1: Άρα δεν έχει πει και αυτό που λέει ο φίλος.
2: Δεν είπα ότι δεν κάνει για μεγάλη ομάδα.
1: Το δεν κάνει για μεγάλη ομάδα από πού προκύπτει. Γιατί το ίδιο άκουγε το Φώτη Ιωαννίδη. Όταν τον είχε ο Παναθηναϊκός, δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό και τώρα παίζει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνα. Όταν κάποιοι παίκτες έρχονται από μικρομεσαίες ομάδες ελληνικές, θέλουν χρόνο προσαρμογής.
2: Πήγε σε μεγάλη ομάδα, ρε, τόσο και θα δούμε.
1: Αλλά, ναι, εντάξει, θέλουν χρόνο προσαρμογής.
2: Σαν παίκτης όμως με αυτά που είχε δείξει.
1: Όντως δεν είναι καλός μέχρι τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει, ρε παιδιά.
2: Από τη στιγμή που τον θέλανε.
1: Τόσο εύκολα συμπεράσματα, δεν μπορώ να τα λάβω.
2: Από τη στιγμή που τον θέλανε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ρε Τάσο.
1: Ναι.
2: Πάει να πει ότι κάνει για μεγάλη ομάδα. Τώρα, αν θα παίξει, θα το δείξει ο χρόνος. Μπορεί και να μην βγει.
1: Ναι.
2: Δεν είναι. Δεν υπάρχει στάνταρ σε αυτές τις μεταγραφές.
1: 120 εκατομμύρια ευρώ είναι τα τηλεοπτικά συμβόλαια της ομάδας της Premier League, όπως μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης που μου στέλνει τώρα εδώ και έχει δίκιο. Το δίδυμο Κάγκο Ακαμαρά έχει καλή ισορροπία. Όταν ο Παναθηναϊκός δώσει στους αντιπάλους μεγέθος ο Λιβαδιακός ότι τους έχει, θα σταματήσουν οι ωρέξεις κυκλοσίες και θα φανεί ποιότητα, λέει ο Θανάσης. Με το γήπεδο πότε αρχίζει το στέγαστρο. Θα έρθει από το εξωτερικό και θα αρχίσει η τοποθέτησή του που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Είδαμε σε βίντεο φτιάχνεται και μέσα σιγά σιγά το γήπεδο. Εντάξει, προχωράει το γήπεδο, παιδιά. Για τη διοίκηση είπαμε, παιδιά, γιατί το δημοσίευμα αυτό δεν επιβεβαιώνεται τίποτα. Τι να σας πω, το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό, παιδιά. Δεν θα υπάρξει επιβεβαίωση αν δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Δεν μπει ο παίκτης στο αεροπλάνο να έρθει και η Τζιρόνα δεν στείλει τη συμφωνία εγγράφως. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει επιβεβαίωση. Δεν το καταλαβαίνετε. Είναι πολύ λεπτό το θέμα. Και αν τελευταία στιγμή χαλάσει, μετά εσείς ήδη θα πείτε ότι άλλα λέγατε και άλλα ισχύουν. Πρέπει να το ξέρετε ότι είναι πολύ λεπτό το θέμα του ΝΑΗ. Έτσι. Αν η Ευρωπαϊκή Λίστα θα δηλώνεται μέχρι αύριο. Αύριο το βράδυ μέχρι τις 12. Ξέρω τη γνώμη σου, λέει ο Γιώργος, από το Μαϊάμι για τα συστήματα, αλλά με βάση το υλικό της ομάδας πιστεύω ότι μας ταιριάζει πιο πολύ το 4-3-3. Στο κέντρο όλοι παιχταράζει και μπροστά αντίον ο Λιβάη Τετέι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Γιώργο. 100% συμφωνώ. Με τα χαφ που έχει πλέον ο Παναθηναϊκός, το 4-3-3 του ταιριάζει. Τάσο, αν έρθει ο ΝΑΗ, πες την Κυριακή αυτή για να πάρω το μικρό μου και να πάμε να τον δούμε. Μιγγέλ. Φίλο μου, Μιγγέλ, ας έρθει και θα σου πω. Δεν ξέρω. Το Τζόχο, ναι, τον πήραμε στο Sport FM TV. Είναι μία από τις μεγάλες μεταγραφές του κυρίου Βάιου Τσούτσικα. Και το μήνυμα φυσικά της ημέρας.
2: Ναι, πάμε.
1: Πάμε να κλείσουμε. Έτσι. Αφού ήταν κακός ο Μπενίτεθ που ήθελε πολλές μεταγραφές το καλοκαίρι, τότε γιατί με Νίστρουπ έγιναν 14 συν μεταγραφές? Καταρχάς δεν έχουν γίνει 14 συν. Κατά δεύτερον, ο Μπενίτεθ, θα ξαναπούμε το πολύ χιλιοεπομένο, ήθελε 12 βασικούς. Δεν νομίζω να έχουν έρθει 12 βασικοί στον Παναθηναϊκό αυτό το καλοκαίρι. Έχουν έρθει 12 παίκτες που κάποιοι είναι εναλλακτικές λύσεις και κάποιοι είναι βασικοί. Ο βασικός λόγος που ο Μπενίτεθ έφυγε από τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν παρουσίασε καμία απολύτως βελτίωση η ομάδα όσο ήταν ο Μπενίτεθ στον πάγκο για πολλούς μήνες και ότι το ποδόσφαιρο που έπαιζε ήταν δεκαετία 1990. Ο βασικός λόγος ήταν αυτός. Αν εσύ ήσουν ικανοποιημένος με αυτό που έβλεπες με τον Μπενίτεθ, οκ. Okay. Πιστεύω όμως ότι ήταν ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν μπορεί να σου οδηγήσει πουθενά. Και δεν το λέω εγώ, το λένε και ομάδες που δούλεψε πριν ο Μπενίτεθ τα τελευταία χρόνια και έχει απολυθεί. Αλλά περσινά ξανά στα φίλια, πάμε στα φρέσκα και τώρα η ομάδα είναι μια χαρά. Φαίνεται μάλλον δεν σε βλέπω και πολύ ικανοποιημένο για να μου λες για τον Μπενίτεθ. Δεν γίνεται να χαθεί ο ΝΑΗ, είναι τεράστια κίνηση για τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει ισορροπήσει στο ποδόσφαιρο και καλό είναι να το χαρούμε όλοι. Θα δούμε, φίλε μου. Μέσα στην ημέρα πιστεύω θα έχουμε οριστική εξέλιξη. Ξαναλέμε τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, που λένε ότι είναι κοντά συμφωνία οι δύο πλευρές, ο Παναθηναϊκός και η Τζιρόνα, γιατί εκείνη το θέμα πλέον, πιστεύω. Και περιμένουμε με τις επόμενες ώρες να δούμε αν αυτά τα δημοσιεύματα του εξωτερικού αποδειχθούν αληθινά και αν κλείσει ο παίκτης. Κλείσαμε, παιδιά. Πρέπει να κλείσουμε πιο νωρίς. Γιατί ακολουθεί το Βόλος Καλαμάτα.
0: Το οποίο θα το συντονίσει ο Γιώργος Μαρτιανός.
2: Ναι.
1: Η Σοφία Βέμπο της ΣΑΕΚ σήμερα θα κάνει το συντονιστή στο Βόλο Καλαμάτα, ρε φίλε. Κατάντια.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, ήταν η υπόθεση για τις δύο προηγούμενες ώρες. Κώστας Χεριτζόγλου, Γιώργος Ανάκης, Ζητάς Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής συνόντας στον Πήγον Σπορ FM, Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ακολουθεί ο εργάτης Νικόλας Ακτύπης με τη Σοφία Βέμπο της ΣΑΕΚ, τον Γιώργο Μαραθιανό, όπου θα συντονίσουν,
3: με μαϊστρικό το στυλ,
1: θα συντονίσουν το παιχνίδι κυπέλλου Βόλος Καλαμάτα.
3: Τον άνθρωπό μας στο Βόλο.
1: Να είστε καλά και να είστε συντονισμένοι, γιατί μέσα στην ημέρα θα σκάσουμε τα γραφές. Γεια σας.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
10: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Ρε απατεώνα, γιατί βάζεις σήματα για τέτοια. Έχουμε ολόκληρο παιχνίδι για το... Για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας 2026-27.
1: Πρόσεξε, όταν λες ολόκληρο, κυριολεκτής. Όλο το παιχνίδι είναι πάνω σε αυτήν εδώ.
0: Όλο το παιχνίδι πάνω εδώ στην εκπομπή. Πριν από λίγο είχαμε τη σέντρα, θα συνδεθούμε και θα μείνουμε μέχρι τέλους εκεί.
1: Θα πούμε κάποιες εξυπνάδες, δεν μπορούμε. Έτσι, ίσα-ίσα για να πάρουμε το μεροκάματο.
0: Όσο μας επιτρέψει η αγωνιστική δράση,
1: ναι,
0: η εξέλιξη του αγώνα, βεβαίως και ο Ευθύμης Κούτας που είναι εκεί.
1: Ευθύμης Κούτας είναι δικός μας άνθρωπος, εσύ.
0: Ναι, είναι δικός μας.
1: Ευθύμη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο και Νίκο, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εξαιρετικά.
2: Λοιπόν, το παιχνίδι εδώ στο Πανθεσσαλικό, ανάμεσα στον Βόλο Έλαμπετ και την Καλαμάτα, έχει αρχίσει. Είμαστε 0-0, πρώτες στιγμές του αγώνα. Πολύ γρήγορα θυμίσω συνθέσεις. Ο Βόλος Έλαμπετ παίζει με Κοσέλεφ, Μίγα, Κάργα, Ελσαουμπί, Γκρόσδι, Φάμπιο, Μπάρε, Ρέγκης, Γκονζάλες, Φουρτάδο και Χαραλαμπόγλου. Και από την άλλη πλευρά, η Καλαμάτα αγωνίζεται με Βασίλεβιτς, Λιατσικούρα, Μπολιβάρ, Σίγκιουτσον, Χατζηφιδωρίδη, Μπακαγιόκο, Καρεάσο, Χάμζα, Ιγνιάτοβιτς, Μπονέτο και Γκεσάν. Διετής αναμέτρησης ο Ματσούκας από την Εύβοια και στο Βάρο Πουλικίδης και Ανδριανός. Η παλιά βγαίνει στα δεξιά για τον Μίγα, ο αρχηγός με το κεφάλι βίστον Γκονζάλη στην περιοχή. Έχει γυρίσει η άμυνα της Καλαμάτας, έχει κλείσει. Η Καλαμάτα μόνο μου αύριο θύρα δεν είναι σήμερα. Παίζει με γαλάζιες εμφανίσεις, ο Βόλος με κόκκινες. Πρώτο κόνο στο παιχνίδι είναι για τον Βόλο από την δεξιά πλευρά και αυτός που πάνε το εκτελέσει είναι ο Γκονζάλης. Δύο ομάδες που προκρίθηκαν στην link face του κυπέλου Ελλάδος, ο Βόλος κερδίζοντας 3-1 τον Ηρακλή στο ουδέτερο γήπεδο των Σερών. Το Καφετζόγλιο δεν είναι έτοιμο ακόμα να φιλοξενήσει αγώνες. Και η ομάδα της Καλαμάτας νίκησε με 4-2 τον Πανετολικό, από τον οποίο βέβαια έχασε το πρωτάθλημα το περασμένο Σάββατο με 2-0 στο Αγρίνιο. Να δούμε αυτό το κόρνο που έχει κερδίσει πρώτο στο παιχνίδι η ομάδα του Βόλου. Συστάσεις από τον κύριο Ματσούκα στους παίκτες των δύο ομάδων μέσα στην περιοχή για τα μαρκαρίσματα. Πάνω στην μπάλα είναι ο Γκονζάλης. Που πιθανότατα θα εκτελέσει αυτό το είναι και ο Μπάρε, για να δούμε ποιος θα εκτελέσει την περιοχή. Μπάλα, το σούτ αδύναμο, νέο σούτ από το Μίγα, είχε καλή θέση εκεί λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, όμως το πλασέ του Μίγα ήταν έξω από την εστία. Πρώτη τελική καταγράφεται για τον Βόλο στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Να πούμε και για την απώλεια που είχε ο Δήμαρχος Βόλου και ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ, ο Αχιλλέας Μπέος, καθώς έφυγε από τη ζωή σήμερα η αδερφή του Βάσου και δεν είναι φυσικά σήμερα εδώ στο γήπεδο ο Δήμαρχος Βόλου για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Και τώρα ένα πλάγιο out, έχει κερδίσει η ομάδα της Καλαμάτας. Τελικά είναι φάουλ και αυτός που το εκτελεί είναι ο Καρεάσο, γυρίζει πίσω στον Μπακαγιόκο. Πολλά τα νέα πρόσωπα για την ομάδα της Καλαμάτας αλλά και του Βόλου στο παιχνίδι. Μόλις τρεις παίχτες από την ενδεκάδα με τον Πανετολικό αγωνίζουν στο βασικό σχήμα από τη Καλαμάτας. Από την άλλη, πέντε νέα πρόσωπα έχει και ο Βόλος στην ενδεκάδα σε σχέση του παιχνίδι με τον Ηρακλή το περασμένο Σάββατο στο Πανθεσσαλικό, που ο Βόλος είχε την απώλεια βαθμών παραχωρώντας οπαλία 1-1. Μπακαγιόκο για την Καλαμάτα στο χώρο της άμυνας της Μαύρης Θύελλας. Η μπάλα πηγαίνει πιο δεξιά εκεί όπου καταλήγει πάλι στον Μπακαγιόκο. Πιέζει, όχι θα έλεγα ψηλά, ο Βόλος σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Η κάθε που πήγε να βγει διώξαν οι παίκτες του Βόλου. Γκονζάλες μια μπροστινή μπαλιά για τον Χαραλαμπόγλου. Χαραλαμπόγλου που είναι γρήγορος, μπήκε περιοχή, όμως έκλεισε πολύ ωραία το χώρο ο Ιγνιάτοβιτς και διώξαν οι παίκτες της Καλαμάτας που θέλουν τώρα να βγουν στην επίθεση με ωραίο συνδυασμό, αλλά κόβουν εκεί οι παίκτες του Βόλου και ο Κάργας είναι αυτός που δίνει ωραία δεξιά εκεί που είναι ο αρχηγός, ο Μίγας, ο οποίος ανεβαίνει ακόμη φορά, σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει να βρει συμπαίκτη του, να δώσει την μπάλα τελικά στον Φουρτάδο. Η πάσα από τον Γκονζάλες μέσα στην περιοχή θα κοπεί, διώχνουν οι παίκτες Καλαμάτας, η Καλαμάτα που θα κερδίσει εκεί τις κόντρες και έχουμε σφύριγμα και φάουλ που κερδίζει ο Βόλος μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής, πολύ μακριά από το τέρμα του Βασίλεβιτς. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Μπάρε, ο Αλβανός διεθνής χαφ της ομάδος του Βόλου. Ο Βόλος Έλαμπετ, ο οποίος στο πρωτάθλημα ξεκίνησε με ήττα από τον Όφη με 2-0, στη συνέχεια ισοπαλία με την ομάδα του Ηρακλή εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο 1-1, ενώ η Καλαμάτα μετρά 2 ήττες, την ήττα με 2-3 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, εκεί έδωσε το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Άρη, και την ήττα από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο το περασμένο Σάββατο με 2-0. Να δούμε αυτό το φάουλ για τον Βόλο. Αυτός που έχει πάει πάνω στην μπάλα είναι ο Γκονζάλες, αλλά βλέπω και το Ρεγκίς. Ρεγκίς φετινό μεταγραφικό απόκτημα για την ομάδα του Βόλου, εκτελείται στην περιοχή, μπάλα, κεφαλιά, ζητούν πέναλτι παίχτες του Βόλου για χέρι στην περιοχή. Ο διαιτητής είναι κοντά στη φάση και ο Σματσούκας διατάσσει να συνεχίσει το παιχνίδι με ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η ομάδα της Καλαμάτας. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα μόνιτορ, είμαστε και ψηλά στο Πανθεσσαλικό, δεν μπορώ να έχω άποψη αν η μπάλα βρήκε σε κάποιο χέρι, όχι. Πάντως,
0: δεν έχουμε δει και εμείς κάποιο replay, Ευθύμη, τώρα θα δείξει.
2: Ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μπολιβάρ να κερδίζει το φάουλ.
0: Όχι, δεν υπήρξε επαφή με το χέρι, ναι.
2: Ωραία. Ο Μπολιβάρ κερδίζει το φάουλ. Ο Μπολιβάρ, ο οποίος να πω ότι είχε σκοράρει στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο φιλικό προετοιμασίας των δύο ομάδων στο Πανθεσσαλικό, στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που δώσαν το καλοκαίρι τον Αύγουστο. Πριν από λίγες μέρες, πριν το πρωτάθλημα, οι δύο ομάδες. Η Καλαμάτα έχει κερδίσει 2-0 με Μπολιβάρ στο 43 και με πέρα του Μπονέτο στο 95. Είχε κερδίσει με 2-0 και είχε παίξει το τελικό του τουρνουά, αφήνοντας τον Βόλο εκτός. Οι δύο ομάδες που θα συναντηθούν ξανά στις 13 του Σεπτέμβρη με την Καλαμάτα γηπεδούχο στο Περιστέρι. Εκεί θα γίνει το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής. Η Καλαμάτα με τον Μπακαγιώκο περνά το χώρο της μεσαίας γραμμής και παίζει δεξιά εκεί που είναι ο Ιγνιάτοβιτς. Ο Ιγνιάτοβιτς κάνει την κούρσα. Θα βγάλει και τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα διώξει ο Κάργας πιο μακριά, απομακρύνουμε το γρος διπαίχτες του Βόλου. Η κατοχή όμως και πάλι προς στιγμή για τους παίχτες Καλαμάτας. Και ναι, η Καλαμάτα είναι και πάλι στην επίθεση και έτσι αν τις κόντρες οι φιλοξενούμενοι. Η μπάλα από τα δεξιά θα βγει σέντρα. Δεν γίνεται για κεφαλιά από τον Μπολιβάρ που έβαλε το κεφάλι του. Η μπάλα πέρασε και φτάνει στον αριστερό πιστοφύλακα, τον Χατζηθεοδωρίδη. Σε τον Χατζηθεοδωρίδη δεν μπορεί να γίνει κάποιο σούτα ο πλευράς Καλαμάτας, γιατί έδιωξε με το κεφάλι ο Ελσαουμπί, ο κεντρικός αμυντικός του Βόλου. Συνέχεια σφύριγμα και φάουλ για την ομάδα του Βόλου. Ελσαουμπί, ο οποίος ήρθε για να παίξει στο βασικό σχήμα του Βόλου και βέβαια έχει πάρει θέση βασικού, είχε σκοράρει και στο μάτς με τον Ηρακλή στο κύπελο γκολ. Τώρα έχουμε σφύριγμα και είναι η μπάλα για την Καλαμάτα. Το σκηνικό μεταφέρεται προς την περιοχή του τερματοφύλακα του Βόλου, ο Κοσέλεφ. Πέρυσι ήταν παίκτης του Ατρομήτου, από φέτος παίκτης του Βόλου. Ο Κοσέλεφ, ο οποίος ξεκινά σήμερα στο βασικό σχήμα, ο Σιαμπάνης είχε καθίσει στον πάγκο και ένα φάουλ έχει κερδίσει η ομάδα της Καλαμάτας. Αυτός που πάει να το εκτελέσει είναι ο Ζουλιάν Μπονέτο. Μπονέτο και με τους παίκτες του Βόλου να είναι ακροβολισμένοι στα όρια της μεγάλης περιοχής. Ο Μπονέτο το εκτελεί με στην περιοχή, μπάλα, περνά από όλους, την ελέγχει τη φάση. Ο Κοσέλεφ την αφήνει να περάσει out από την εκτέλεση φάουλ αυτή του Ζουλιάν Μπονέτο για την ομάδα της Καλαμάτας. Και τώρα με τον Γρόσδη, ο Βόλος, ο Μπράτσος που από το 3-5-1-1 με τον Ηρακλή το γύρισε πάλι σε 4-2-3-1 στο σημερινό παιχνίδι. Να πω ότι από το Βόλο σημαντική απουσία το Μεντίλ, του αριστερού πιστοφύλακα, ο οποίος είναι τραυματίας. Τραυματίας είναι και ο έτερος αριστερός μπακ ο Λεκούς, από την προετοιμασία από την Ολλανδία είχε πάθει ένα μυϊκό τραυματισμό και είναι εκτός. Οπότε στην αριστερή πλευρά εκεί χωλαίνει ο Βόλος, καθώς δεν έχει καθαρό αιμο αριστερό μπακ. Γι' αυτό και ο Γρόζης σήμερα καλύπτει αυτό το χώρο. Ο Γρόζης είναι ένας μέσος που σήμερα καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας του Βόλου. Μπακαγιώκο για την Καλαμάτα. Τον πιέζει ο Γκονζάλες. Ο Μπακαγιώκο πέρασε πολύ ωραία. Θα σκάψει και την μπάλα σε ένα χώρο που κινείται εκεί με το νούμερο 21 είναι ο Κορεάσο. Τελικά η μπάλα καταλήγει πλάγιο out για την ομάδα του Βόλου Έλαμπετ. Και ο Γιώργος Μίγας, ο αρχηγός της ομάδας του Βόλου Έλαμπετ, εκτελεί αυτό το πλάγιο. κακή όμως η εκτέλεση. Με το κεφάλι επαναφέρει ο Μίγας. Γκονζάλες εκεί με τον Φουρτάδο, πολύ ωραία παλιά που βγαίνει στα αριστερά, να το σούτ, η μπάλα η κόντρα, πολύ πολύ μεγάλη φάση χαμένη για τον Βόλο. Χαραλαμπούγ νομίζω πρέπει να ήταν ο παίχτης αυτός, σε ανεπανάληπτο θα έλεγα, δεν ήταν τελατέταρ, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Βόλος, καθώς η μπάλα από τον Γκονζάλες και το Φουρτάδο βγήκε για τον... νομίζω ήταν ο Χαραλαμπόγλου.
3: Ο Ρεγκής.
2: Κερδίζει το κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι. Ο Ρεγκής. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο να ανοίξει το σκορ. Η φάση αυτή στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Μέσα στην περιοχή μπάλα κεφαλιά. Το γύρισμα και η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα. Στο 10ο λεπτό λοιπόν η πολύ μεγάλη στιγμή για το Βόλο με τον Ρέγκης να χάνει αυτό το σουτ σε πολύ καλή θέση από τα αριστερά. Ουσιαστικά είχε τον τερματοφύλακα και την εστία. Εντυπωσιακά ενήργησε ο Βασίλεβιτς, ο Νικολά Βασίλεβιτς και έσωσε την εστία της Καλαμάτας από βέβαιη παραβίαση. Παραμένει το 0-0 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα. Ένα παιχνίδι που προσπαθεί να βρει ρυθμό με τον Βόλο να έχει τη μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι. Καλαμάτα πάντως σε καμία περίπτωση δεν παίζει παθητικά. Προσπαθεί και αυτή να βγει στην επίθεση όπως τώρα με την παλιά που βγαίνει προς την επίθεση και θα κοπεί. Ο Βασίλεβης βγαίνει πολλά μέτρα έξω από την εστία του, έξω από τη μεγάλη περιοχή, ελέγχει τώρα την μπάλα και θα πάρει ο Μπακαγιώκο, κεντρικός αμυντικός. Άλλαξε με τον Γκεσάν, ναι, αποκτηθείς ο Γκεσάν, νεαρός, 22 χρονών. Ο Γκεσάν, ο Χάμζα και ο Λιατσακούρας είναι τρία παιδιά που νεαρής ηλικίας που παίζουν και είναι και μέσα στο επιτρεπτό αυτό όλο που λέμε οι δύο παίχτες κάτω 22 να παίρνουν στο κύπελο καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τρεις έχει τέτοιες παίχτες η Καλαμάτα στο σημερινό παιχνίδι. Ελσαουμπί αφήνει πίσω για τον τερματοφύλακα τον Κοσέλεφ, αυτός γεμίζει σε ένα χώρο όπου ο Μπακαγιώκο με το κεφάλι θα δώσει στο Χατζηθοδωρίδη, αυτός αφήνει πίσω και πάλι για τον Μπακαγιώκο. Γεσάν στον έτερο κεντρικό αμυντικό η μπάλα, κάθετα παίζει αυτός ωραία εκεί, αλλάζουν την μπάλα προς στιγμή οι παίκτες Καλαμάτας, καθώς στη συνέχεια η μπάλα σηκώνται ψηλά και καταλήγει πλάγιο out από την αριστερή πλευρά και ένα πλάγιο κερδίζει ο Βόλος Έλαμπε, το οποίο εκτελεί γρήγορα ο Γρόσδης και αφήνει για τον Κάργα, ο κεντρικός αμυντικός του Βόλου αφήνει πιο πίσω την μπάλα στην ματοφύλακά του τον Κοσέλεφ. Ο Μολδαβός ο Αλεξέη Κοσέλεφ και πάλι για τον Κάργα, παναπιέσει ψηλά η ομάδα της Καλαμάτας για να κερδίσει μπάλα. Τελικά η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους, προσπαθούν να αλλάξουν γρήγορα την μπάλα αλλά αρχίζει και ο Βόλος και ανεβαίνει πιο ψηλά για να πιέσει. Γυρίζει αναγκαστικά η μπάλα πίσω στον ματοφύλακα τον Βασίλεβης. Μπακαγιώκο επιλέγει τον Γκεσάν να δώσει την μπάλα. Οι δύο παίχτες παίζουν μεταξύ τους, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Χατζηθοδωρίδης εκεί θα γίνει το λάθος και το πλάγιο είναι για την ομάδα της Καλαμάτας. Ο Σίγκουρσον είναι αυτός που το κέρδισε, ο αρχηγός της Καλαμάτας ο Σίγκουρσον στο σημερινό παιχνίδι. Γκεσάν. Κουβαλά μπάλα ο Γκεσάν. Αλλάζουν ωραία οι παίχτες Καλαμάτας, η μπροστινή παλιά σε ένα χώρο στα δεξιά που είναι πολύ δυνατή παλιά από τον δεξιό πιστοφύλακα της Καλαμάτας, η μπάλα καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου out. Ο Ιγνιάτοβιτς είναι αυτός που έκανε την μπροστινή παλιά και τώρα ο Βόλος έτοιμος να δώσει ένα εξωπαιχνίδι με ένα ελεύθερο με τον Κάργανα Πασάρη στον Κοσέλεφ. Εκεί παίζουν λίγο με τη φωτιά οι παίκτες του Βόλου, αλλά είναι ψύχρεμοι καθώς ανεβαίνει να πιέσει Καλαμάτα. Όμως καταφέρνει η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει την κατοχή της μπάλας. Έγινε το λάθος. Πήρε ο Γκονζάλες, θα πέσει κάτω κάρτα. Αυτό είναι κάρτα, ναι. Από τον ο αρχηγός, ο Σίγκουρτσον, δέχεται την κίτρινη κάρτα γιατί τράβηξε τον παίκτη του Βόλου από την φανέλα, τον ώμο, τον έριξε, τον γκρέμισε στον αγωνιστικό χώρο και δέχεται την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, το διαιτητή Ματσούκα. Αντικανονικό μαρκάρισμα. Εκεί έχασε την μπάλα ο Σίγκουρτσον και συνέχεια έριξε κάτω τον Γκονζάλες, με αποτέλεσμα να δεχθεί τη γήτρινη κάρτα του διαιτήτη. Ένα φάουλ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Βόλος, Έλαμπετ, βέβαια πάρα πολλά μέτρα μακριά από την περιοχή του τροματοφύλακα Βασίλεβιτς. Είναι πάνω στην μπάλα ο Γκονζάλες και ο Ρεγκής, το ίδιο σκηνικό. Ο πλασαριστά για τον Γκονζάλες, ο Γκονζάλες για τον Ρεγκής, η σέντρα στην περιοχή, διώχνουν οι παίχτες της Καλαμάτας, προσπαθούν να αναπτυχθούν, παίρνουν το φάουλ. Ένα φάουλ που είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Βασίλεβιτς. Ανακόπτεται αυτή η επιθετική δραστηριότητα που πήγε να βγάλει η Καλαμάτα με το φάουλ που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι. Βρισκόμαστε στο 16ο λεπτό του παιχνιδιού στο Πανασσαλικό στάδιο. Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα πάντα στο 0-0, με τον Βόλο να έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 10ο λεπτό με το Χέσρι Ρεγκής να μην μπορεί να νικήσει τον Βασίλεβιτς, ο οποίος σωτήρια απέκρουσε σε κόρνερ και έσωσε την ομάδα του από βέβαιη παραβίαση. Μπακαγιώκο πήρε την μπάλα από τον Βασίλεβιτς, ανεβαίνει ο Φουρτάδο να τον πιέσει. Βρίσκει αυτός τελικά τον Λιατσακούρα. Ο Λιατσακούρας έπαιξε στα δεξιά και η μπάλα καταλήγει και πάλι στον τροματοφύλακα τον Βασίλεβιτς. Λιατσακούρας που πήγε πίσω ο ανασταλτικός μέσος προερχόμενος στην Ακαδημία του Ολυμπιακού του Πειραιά και πρωταθλητής Ευρώπης, έτσι, για τους ερυθρόλευκους με το Youth League που κατέκτησαν πριν δύο χρόνια. Η μπαλιά τώρα που βγήκε πολύ ωραία, αλλά προλαβαίνει και φτάνει πιο γρήγορα στην μπαλά ο Κάργα. Ζητούν χέρι οι παίκτες Καλαμάτα στην προηγούμενη φάση πριν η μπαλά καταλήξει στον Κάργα. Ο διαιτητής δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Και τώρα ο Ελ Σαουμπί για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες βρίσκει τον Μπάρε. Ο Μπάρε παίζει με τον Φουρτάδο. Μπαλιά του Φουρτάδο δεν πέρασε με στόχο τον Ρεγκής. Έκοψαν οι αμυνόμενοι της Καλαμάτας και τώρα πολύ ωραία εκεί καταφέρουν να κυκλοφορήσουν απλά και γρήγορα την μπάλα και να κρατήσουν στην κατοχή τους την μπάλα. Μπακαγιώκο. Από τα πόδια του Μπακαγιώκο ξεκινούν από την άμυνα σχεδόν όλες τις επιθετικές προσπάθειες της Μαύρης Θύελλας. Ωραία παλιά για τον Χατζηθοδωρίδη. Κάθε την παλιά Χατζηθοδωρίδη θα βγάλει με τα αριστερό της σέντρα. Θα έρθει εκεί ο Έσαμπι, θα πετάξει την μπάλα κόρνερ. Ήταν πολύ ωραία προσπάθεια της Καλαμάτας από τα αριστερά. Η μπάλα βγήκε για τον Χατζηθοδωρίδη. Και από εκεί και πέρα ο Χατζηθοδωρίδης θέλησε να βγάλει τη σέντρα με τα αριστερό. Παραλληλή στην πορεία της μπάλας ο Έσαμπι και παραχώρησε το κόρνερ, αλλά παραλαμβάνω ήταν εξαιρετική η μπαλιά που δέχτηκε ο Χατζηθοδωρίδης στα αριστερά, η σέντρα με στόχο κάποιον συμπαίκτο εκεί στην μικρή περιοχή δεν μπόρεσε να έχει την κατάληξη που ήθελε ο αριστερός οπισθοφύλακας της Καλαμάτας. Το κέρδος για την Καλαμάτα, ένα κόρνερ. Το πρώτο για την Καλαμάτα στο παιχνίδι. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Η μπάλα στην καρδιά της άμυνας του Βόλου. Πεσμένος παίκτης του Βόλου στο χόρτο. Δεν μπορώ να διακρίνω ποιος είναι. Το παιχνίδι διακόπτεται καθώς εκεί πάει πάνω στον ποδοσφαιριστή του Βόλου. Είναι ο Σαουμπί που σηκώθηκε. Πήγε εκεί ο διαιτητής Ματσούκας. Ο Σαουμπί αμέσως σηκώθηκε. Δεν είχε κάτι σοβαρό. Και τώρα θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κοσέλεφ να στείνει την μπάλα για να εκτελέσει φάουλ πριν να σωτηθεί, γιατί την μπάλα εκεί που στείνεται θεωρώ ότι είναι φάουλ. Φάουλ έδωσε στην εκτέλεση του κόρνερ από πλευράς φιλοξενουμένων πάνω στον SOB, ο οποίος τώρα πήρε μπάλα. Μίγας ανεβαίνει ο Σίγκιος να τον πιέσει. Ο Μίγας για τον Γκονζάλες, αυτός με το τακουνάκι θέλει να βρει συμπαίκτη του, δεν τα καταφέρνει. Θέλησε να βρει τον Χαραλαμπόγλου, αλλά αυτή η μπάλα κατέληξε πλάγιο, αλλά το πλάγιο είναι για το Βόλο τελικά. Χαραλαμπόγλου, πώς βλέπω την διάταξη, πιο πολύ παίζει στα πλάγια παρά φορ. Αλλάζει συνέχεια θέση εκεί με τον Φουρτάδο. Τώρα τον βλέπω τον Χαραλαμπόγλου να πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης. Το Φουρτάδο δεξιά, το Ρυγκής αριστερά. Αλλά εναλλάσσονται οι δύο ποδοσφαιριστές. Πολλές φορές θα δούμε και τον Φουρτάδο να είναι στη θέση φορ και να πάει πιο δεξιά ο Χαραλαμπόγλου. Χαραλαμπόγλου τώρα που δέχεται την μπάλα, κάνει όμως ανοιχτό κοντρόλ, κερδίζει Χαραλαμπόγλου, έξω την περιοχή Χαραλαμπόγλου, πάντα θέλει να σουτάρει από μακρινή απόσταση, του βάζει την κόντρα και ο Γκεσάν και καταλήξει στον Σίγκιουρσον η μπάλα, τον αρχηγό Γκεσάν, ψύχραμα αυτός παίζει δεξιά εκεί όπου Καλαμάτα κινείται με τον Ιγνιάντοβιτς, θα κόψει όμως πολύ ωραία την μπάλα η ομάδα του Βόλου. Έλαμπετ η παλιά που θα βγει για τον Φουρτάδο. Φουρτάδο θέλει να κάνει την κίνηση, δεν βρίσκει την μπάλα. Αυτή πάει στον Γκεσάν και τη γυρίζει πίσω στο Βασίλεβιτς. Μπακαγιόκολος ήταν, ο Γκεσάν, τώρα είναι ο Γκεσάν. Από τα πόδια του Γκεσάν διαγώνει αριστερά στο Χατζηθεοδωρίδη. Καλαμάτα με τον αριστερό της οπισθοφύλακα να αφήνει για τον Μπακαγιόγκο, γιατί έχουν κλεισμένοι, είναι κλεισμένοι όλοι οι χώροι με ανασταλτική λειτουργία αυτή τη στιγμή από το Βόλο, κοντά τις γραμμές δεν επιτρέπει στην Καλαμάτα να γίνει απειλητική και να κυκλοφορήσει την μπάλα κάθετα. Σφύριγμα φάουλ στο ύψος μεγάλης της μισές γραμμής που κερδίζει η ομάδα της Καλαμάτας. Καλαμάτα που επιστρέφει στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία μετά από 26 ολόκληρα χρόνια και θέλει να έχει μια αξιοπρόσεκτη παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα με πάρα πολλά νέα πρόσωπα, η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, η πρωταθλήτρια από τον νότιο όμιλο πέρυσι, από τον δεύτερο όμιλο της Super League 2 και μια Καλαμάτα η οποία μέχρι τώρα περιπλανιέται από γήπεδο σε γήπεδο στα παιχνίδια έδρας, καθώς το γήπεδο της παραλίας δεν είναι έτοιμο ακόμα να φιλοξενήσει αγώνες Super League. Η ομάδα του Βόλου έχει την κατοχή της μπάλας, όμως κάνει μια κίνηση παραπάνω ο Φάβιο, αν δεν κάνω λάθος, και καταλήγει πλάγιο. Ωραίο εκεί το τάκλινγκ, αλλά φάουλ. Με φάουλ ο διαιτητής. Φωνάζουν οι παίκτες Καλαμάτας για κάρτα, αλλά ο διαιτητής είναι απλό φάουλ. Φάουλ κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Βόλου. Έλαμπετ για την ομάδα της Καλαμάτας, το φάουλ. Και αυτός που θα στήσει την μπάλα, μάλλον αφήνει ο Σίγκιουρσον, αφήνει την μπάλα. Και τώρα θα δούμε τους παίκτες Καλαμάτας να ανεβαίνουν ψηλά, να παίρνουν θέση αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Κοσέλεφ για αυτήν την εκτέλεση φάουλ. Χάμσα Πλασαριστά εκτέλεσε αυτό το φάουλ. Χατζηθεοδωρίδης έκανε το λάθος, πήρε ο Γκονζάλες και θέλει να κάνει μόνο στην κίνηση. Γκονζάλες κάνει κίνηση και ο Φουρτάδο, η μπαλιά φτάνει για τον στο Χαραλαμπόγλου, δεν μπόρεσε να βγει γρήγορα στην μετάβαση η ομάδα του Βόλου. Η μπαλιά τώρα καταπληκτική, το σούτ, πολύ μεγάλη ευκαιρία θα χαθεί από τον Φουρτάδο, απίστευτη ευκαιρία, είναι εκπληκτική η πάσα που γίνεται από τον Γκονζάλες μέσα στην περιοχή στον Φουρτάδο, αυτός σε πλεονεκτικότατη θέση δεν καταφέρνει να νικήσει τον Βασίλεβιτς. Άλλη μια μεγάλη φάση για τον Βόλο στο 23, εκεί δεν μπόρεσε ο Φουρτάδο από την παλιά που του κάνει ο Γκονζάλες, εκπληκτική παλιά, ο Φουρτάδο δεν επιλέγει να στείλει την μπάλα στη δεξιά γωνία που ήταν ανοιχτή, επιλέγει να στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία εκεί που την κάλυπτε, όχι τόσο γωνία, την κάλυπτε ο ματοφύλακας ο Βασίλεβιτς και χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο Έλαμπετ να πετύχει τον γκολ. Ο Βόλος που έχει δύο κλασικές ευκαιρίες στο 10 και στο 23. Η πρώτη με το Ρυγκής, η δεύτερη με τον Φουρτάδο. Οι μεγάλες ευκαιρίες του Βόλου να ανοίξει το σκορ εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο απέναντι στην Καλαμάτα παραμένει στο 24 το 0-0. Με τον Κάργα να συνιστά ηρεμία στους συμπαίκτες του. Ο Βόλος που επιθετικά είναι πιο επικίνδυνος. Έχει αυτές τις δύο κλασικές ευκαιρίες που προανέφερα απέναντι σε μια Καλαμάτα η οποία προσπαθεί να κυκλοφορήσει μπάλα, να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά δίχως να έχει καταφέρει να απειλήσει σοβαρά το τέρμα του Κοσέλεφ.
3: Είμαστε μισά παραλαμβάνω του πρώτου ημιχρόνου. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό παρακολουθούμε. Στην πρώτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Με τον Μπακαγιώκο να δίνει στον Γκεσάντο η παλιά του με στόχο τον Μπολιβάρ θα κοπεί. Έγινε το λάθος από πλευράς Βόλου Έλαμπετ. Ο Γκεσάν από πολύ μακριά γυρίζει την μπάλα πίσω στον οδοφύλακα. Το Βασίλεβιτς. Αυτός επιλέγει να δώσει στον Μπακαγιώκο. Μπακαγιώκο για τον Γκεσάν. Και πάλι Μπακαγιώκο. Η κάθετη πάσα τώρα φτάνει στον Καρεάσο. Να λοιπόν στην επίθεση η ομάδα του Ισκαλαμάτα σε ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία, γκολ 0-1. Μπολιβάρ ο σκόρερ, 0-1 για την Καλαμάτα στη γρήγορη αυτή αντεπίθεση για τους Μεσίνιους στο 26. Το σκορ ανοίγει, η Καλαμάτα μπροστά στο σκορ. Ο Βόλος είχε τις δύο χαμένες ευκαιρίες, αλλά μία και φαρμακερή για την Καλαμάτα στο 26. Πολύ ωραία η μπαλιά βγήκε για τον στα δεξιά του Σίγκουρσον, η παράλληλη σέντρα εκεί ξεχασμένος στο κέντρο της άμυνας, ο Μπολιβάρ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγει το σκορ και δίνει στο 26 προβάδισμα στην Καλαμάτα το 0-1 με τον Μπολιβάρ. Ο Μπολιβάρ, όπως είπα, είχε σκοράρει και στο φιλικό των δύο ομάδων τον Αύγουστο εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Κούλινγκ break για τις δύο ομάδες στα μισά του ημιχρόνου με την Καλαμάτα, με τον Τζιοβάνι Μπολιβάρ να ανοίγει το σκορ και να προηγείται 0-1 του Βόλου Έλαμπετ εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
0: Nice.
3: Μία κλασική ευκαιρία είχε η Καλαμάτα. Έπαιξε ωραία, βρήκε θα έλεγα ψηλά την άμυνα του Βόλου και ο συνδυασμός ο εξαιρετικός ο πλευράς φιλοξενουμένων και ο Μπονέτο είναι αυτός που θα βγάλει την assist θα έλεγα για τον Μπολιβάρο, ο οποίος ξεχασμένος από τους κεντρικούς αμυντικούς θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Και έτσι, όπως ήρθε τον γκολ σε αυτό το χρονικό σημείο, έχουν τώρα και οι δύο προπονητές την ευκαιρία να δώσουν κάποιες επιπλέον οδηγίες στους παίκτες τους. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Η Winsport FM 94,6.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Big Wins Sport FM 94,6. Παρακολουθούμε το παιχνίδι του Βόλου Έλαμπετ με την Καλαμάτα, στο οποίο οι φιλοξενούμενοι πριν από λίγο προηγήθηκαν 0-1. Πριν επιστρέψουμε στον Ευθύμη Χούτα, να σας πω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super Social Live Chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή, και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Στη Superbet λοιπόν τώρα παίζουμε μαζί. 21+, εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε ξανά στο Πανθεσσαλικό και στον Ευθύμη να μας πει αν ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι μετά το cooling break.
2: Ναι, το παιχνίδι, παιδιά, ξεκινήσει. Είμαστε στο 30 λεπτό. Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα 0-1 από το 26 με το πολύρο γκολ από τον Μπολιβάρ. Την ωραία συνδυαστημένη προσπάθεια. Να δούμε στην πρώτη τώρα τον Κάργα που βγαίνει στην επίθεση. Ο κεντρικός αμυντικός παίζει δεξιά με το Φουρτάδο. Αυτός θέλει να δώσει και πάλι στον Κάργα. Νομίζω ότι ο Κάργας αυτό που έκανε να διανύσει αυτό το γήπεδο, όχι ο πιο ταχύς παίκτης του αγωνιστικού χώρου, να δώσει το Φουρτάδο. Φουρτάδο νομίζω κακός προσπάθησε να βρει πάλι τον κεντρικό αμυντικό, ο οποίος η κούρσα που είχε κάνει τον είχε ταλαιπωρήσει και δεν είχε άλλες δυνάμεις να κάνει κίνηση. Λάθος από τον Φουρτάδο. Έλεγα λοιπόν ότι η Καλαμάτα βρήκε ψηλά την άμυνα του Βόλου, το εκμεταλλεύτηκε αυτό στο 26 με πολύ ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο από τον Χάμζα να βγαίνει μπάλα δεξιά στον Μπονέτο. Αυτός γύρισε πολύ ωραία την μπάλα σε ένα χώρο που είχε κάνει κίνηση ο Μπολιβάρ, είχε ξεφύγει από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς στο center forward της Καλαμάτας και από πολύ κοντά πρόδισε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 0-1 στην πρώτη κλασική ευκαιρία της Καλαμάτας στο παιχνίδι. Βρήκε γκολ από την άλλη πλευρά ο Βόλος στο 10 με τον Ριγκής και στο 24 με τον Φουρτάδο. Είχε τις δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Βασίλεβιτς να λέει όχι και στις δύο περιπτώσεις αποκρούοντας ότι είναι την μπάλα. Πλάγιο άντια τον Βόλο, από Βόλο Έλαμπετ από τα δεξιά, από τα αριστερά με τον Γρόσδη. Η μπάλα στην μεσαία γραμμή στον Κάργα που έχει ανέβει ψηλά. Ο Κάργας βγάζει μια παλιά σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κανείς συμπαίκτης του και η μπάλα θα καταλήξει αργά out. Για να πάρει και πάλι μπάλα τον μεταφύλακας ο Βασίλεβιτς για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Καλαμάτα η οποία βρήκε τον γκολ, έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια της, τα επίσημα που έχει δώσει η ομάδα από τη Μεσσηνία, στα δύο ματς κυπέλου αλλά και στα δύο ματς πρωταθλήματος. Εδώ έγινε το λάθος, οι κόντρες και ο Χαραμπόγλου στην περιοχή, μπάλα πήγε να μπερδευτεί ο Γκεσάν, τελικά παίρνει φάουλ ο Γκεσάν. Φάουλ που κάνει ο Γκονζάλες, αν δεν κάνω, ο Γκονζάλες αυτός που θα κάνει το φάουλ πάνω στον κεντρικό αμυντικό της Καλαμάτας. Έργα λοιπόν ότι έχει σκοράρει όλα τα παιχνίδια η ομάδα της Καλαμάτας σε πρωτάθλημα και κύπελο. Σε αντίθεση με το Βόλο Έλαμπετ που έχει πρόβλημα καθώς δεν είναι αποτελεσματικός σε αυτό το ξεκίνημα της περίοδου, αν εξαιρέσουμε τα τρία γκολ που πέτυχε βέβαια με τον Ηρακλή στις Σέρες. Δεν είχε κλασική ευκαιρία στο μάτς με τον Όφη και έχασε με 2-0. Λίγα πράγματα στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Συγγνώμη. Στο 1-1 και σήμερα μετά από 32 λεπτά παιχνιδιού στο Πανθεσσαλικό δεν έχει καταφέρει να σκοράρει η ομάδα του Βόλου Έλαμπετ. Ένα φάουλ τώρα για τους φιλοξενούμενους κερδισμένο στην μεσαία γραμμή στην Ιντιμπάλα, πηγαίνει στο Χατζηθοδωρίδη αριστερά. Ο Χατζηθοδωρίδης βλέπει ότι δεν έχει συμπαίκτες μπροστά να δώσει την μπάλα και γυρίζει στον Μπακαγιώκο πίσω. Και σαν η μπάλα φτάνει στον Λιατσακούρα. Ο Λιατσακούρας η παλιά του δεν είναι καλή, καταλήγει out. Για να δούμε τι αντίδραση θα βγάλει ο Βόλος Έλαμπετ. Ο Βόλος ο οποίος όπως και στο μάτι του Ηρακλή περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο μένει πίσω στο σκορ. Στον Ηρακλή χρειάστηκε να βάλει γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο παίζοντας και με 10 παίκτες ο αντίπαλος. Παλιά θα κοπεί που βγήκε, που θέλησε να βγει για τον Ρεγκής. Να τώρα και πάλι Καλαμάτα με τον Μπονέτο από τα δεξιά. Μπονέτο θα βγάλει παλιά στην περιοχή, εκεί θα κάνει το πλασέ με το τακουνάκι θα έλεγα ο Σίγιουσον, θα μπλοκάρει ο Κοσέλεφ. Να λοιπόν μια τελική προσπάθεια, μια καλή φάση για την Καλαμάτα για το 0-2 να το κάνει στο 33, χαμένη ευκαιρία. Από τον Μπονέτο η κίνηση από τα δεξιά, γύρισε την μπάλα, εκεί μπήκε στη φάση ο Σίγκινσον, με το τακούνι πρέπει να την θέλει σαν πλασάρι. Μπλόκαρε ο Κοσέλεφ, εκεί έκανε το πλασέ ο Σίγκινσον. Ο Κοσέλεφ ήταν σε καλή θέση, μπλόκαρε. Υπό την πίεση και το SOB βέβαια. Δεν ήταν εύκολο αυτό που πήγε να κάνει ο αρχηγός της Καλαμάτας. Τώρα, από τον Μπάρε, η μπάλα δεν πέρασε, όμως ο Μπάρε ξανακερδίζει την μπάλα. Αφήνει στον SOB ο Μαροκινός. Όλοι τώρα η ομάδα της Καλαμάτας στη μεσαία γραμμή και προς την περιοχή του Βασίλεβιτς και όλος ο Βόλος Έλαμπετ εκτός του Κάργα.
3: μπροστά από το μισό γήπεδο και πάνω. Παλιά το Ρεγκής. Ρεγκής μέσα στην περιοχή. Ρεγκής καθυστερεί. Σουτάρει ο Ρεγκής. Αποκλείει ο Βασίλεβιτς. Πάλι Ρεγκής. Έχει κλειστεί από δύο. Δεν μπορεί να κάνει ο σουτ. Το σουτ την μπάλα φεύγει out. Ναι, τεράστια ευκαιρία. Πολύ μεγάλη φάση με το Ρεγκής. Δεν υπάρχει σημαία υψωμένη. Κανονικά η φάση. Σε δύο περιπτώσεις ο Ρεγκής δεν μπόρεσε στο 35 να σκοράρει για την ομάδα του Βόλου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο με το Ρεγκής σε πρώτο χρόνο να αποκρούει ο Βασίλεβιτς, η μπάλα ξαναφτάνει στον παίχτη, αλλά ήταν κλεισμένος εκεί ο Ρεγκής όταν έκανε το δεύτερο σου, την μπάλα πέρασε out. Χάθηκε λοιπόν στο 35 η διπλή ευκαιρία από τον Γκονζάλες, ο Ρεγκής, ο Γκονζάλες, αν διορθώσω, ο Γκονζάλες, τώρα βλέπω την 21 ήταν ο Γκονζάλες και όχι ο Ρεγκής, αυτός που έχασε την διπλή ευκαιρία, να διορθώσω, ζητάω συγγνώμη, ο Γκονζάλες στη διπλή χαμένη ευκαιρία βρέθηκε στα αριστερά εκεί που κινείται ο Ρεγκής, αλλά ήταν ο Γκονζάλες αυτός που δεν μπόρεσε σε δύο περιπτώσεις να σκοράρει και να νικήσει σε πρώτη φάση τον Βασίλη Βεζδονοτοφύλακα και στη δεύτερη προσπάθεια η μπάλα πέρασε out. Μοιραίος παίκτης ο Γκονζάλες σε αυτή τη φάση. Τώρα ο Μίγας, ο αρχηγός, ο Βόλος Έλαμπετ που θέλει να φτάσει στην ισοφάριση πριν βγει το ημίχρονο. Είμαστε στο 36 και η ομάδα της Καλαμάτας κρατά το προβάδισμα από το 26ο λεπτό με τον γκολ του Μπολιβάρ. Μακαγιόκο για την ομάδα της Καλαμάτας. Στήριμα φάουλ. Κερδίζει το φάουλ ο Μπακαγιόκο. Το φάουλ είναι κάτω από τη μισή γραμμή προς την περιοχή του Βασίλεβιτς. Το φάουλ εκτελέστηκε. Ο Καρεάσο άλλαξε με τον Γκεσάν. Η ομάδα του Βόλου της Καλαμάτας που θέλει τώρα να παγώσει το ρυθμό προσπαθεί να παίξει πιο αργά, έχει αποτέλεσμα το 0-1. Αυτή η ομάδα που θα πρέπει να αντιδράσει και αυτή που θα πρέπει να βγάλει περισσότερο έτσι καλά στοιχεία στο παιχνίδι είναι ο Βόλος Έλαμπετ, αν θέλει να φτάσει στην ισοφάριση. Αυτή τη στιγμή η Καλαμάτας είναι επίθεση με τον Γιατσικούρα. Σίγιουρσον κερδίζει την κόντρα έξω την περιοχή, τον πιέζει ο Κάργας, του βάζει εκεί το κορμί και κερδίζει την μπάλα προς τη μήνο ο Βολός, γιατί η μπάλα πάει στο Χατζηδωρίδη. Χατζηδωρίδη θα σηκώσει πολύ ωραία στην περιοχή, ο Μπονέτο θα την κερδίσει την μπάλα, τη μονομαχία με τον Γρόσδη. Η μπάλα πάει πιο πίσω στον Ιγνιάτοβιτς, έξω την περιοχή του Βόλου η μπάλα. Καρεάσο στο ύψος μεγάλης περιοχής η μπάλα χωρίς φάουλ κερδίζει ο Μπάρε και θέλει να βγάλει το Βόλο στην αντεπίθεση. Μπάρε, πολύ ωραία παλιά εκεί που είναι ο Χαραλαμπούγλου. Χαραλαμπούγλου έχει μπροστά του τον Γκεσάν, η παλιά φτάνει στον Ρεγκίς, σωτάει ο Ρεγκίς, δοκάρι οριζόντιο δοκάρι ο Γκονζάλες, σωτάει ο Γκονζάλες η μπάλα στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση για τον Βόλο με τον Γκονζάλες να μην μπορεί να νικήσει τον... να μην μπορεί να βάλει τον γκολ, γιατί η μπάλα δεν απέκρουσε ο Βασίλης. Η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι στην τεράστια ευκαιρία του Βόλου για να ισοφαρίσει το 38 σε αυτή τη γρήγορη μετάβαση. Η μπάλα πήγε στα δεξιά στον Χαραλαμπούγλου. Στη συνέχεια η μπάλα έφτασε στον Γκονζάλες, ο οποίος έκανε ένα το σουτ. Θα δούμε στον Μπονέτο. Μπονέτο στην περιοχή, Μπονέτο σουτάρει, αποκρούει γκολ. 0-2. Έτσι απλά η Καλαμάτα με τον Μπονέτο κάνει το 0-2 στο 38, στο 39. Στο 39 λοιπόν το 0-2. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι δυστυχώς. Δεν σκοράρεις, τιμωρείσαι. Δεν σκόραρε σε δύο περιπτώσεις ο Γκονζάλες. Νικήθηκε

μπαίνει ο Ουρτάδο και βγαίνει ο Φουρτάδο. Πριν βγει το πρώτο ημίχρονο, στο 40 η πρώτη αλλαγή. Ο Κώστας Μπράτσος βλέπει ότι επιθετικά η ομάδα του έχει πρόβλημα στην τελική προσπάθεια, δημιουργεί φάσεις, γκολ το βάζει και ο Φουρτάδο λοιπόν στο 40 αφήνει τη θέση του για να περάσει ο Ουρτάδο. Λοιπόν, πολύ μεγάλη φάση για την ομάδα του Βόλου νωρίτερα, αλλά και πολύ ωραία. Ο Μπονέτο θα κάνει την προσποίηση μέσα στην περιοχή και θα σουτάρει, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, θα κάνει το 0-2. Θα έλεγα ότι και στα δύο γκολ της Καλαμάτας η άμυνα του Βόλου δεν είχε την σωστή αντίληψη της φάσης, όλη η αμυντική λειτουργία δεν ήταν σωστή. Και στο πρώτο γκολ που η άμυνα του Βόλου ήταν πολύ ψηλά και δέχθηκε αυτή την κάθετη πάσα και από εκεί προήρθε τον γκολ από τον Μπονέτο, δημιουργός Μπολιβάρο εκτελεστής, αλλά και στο δεύτερο γκολ θα έλεγα ότι χαλαρά πήγε ο Μίγας πάνω στον Μπονέτο, κλείστο οπτικό πεδίο, έκανε την προσποίηση εκεί ο Μπονέτο, έκανε και το σουτ, προσπάθησε να διώξει την μπάλα ο Κοσέλεφ, απέκρουσε την μπάλα, κατέληξε στα δίχτυα και έγινε το 0-2. Καλαμάτα που δείχνει σήμερα μια πάρα πολύ καλή εικόνα, φροντίζει να ανασταλτικά να έχει όσο τον καλύτερη παρουσία και με γρήγορες μεταβάσεις, με κάθε το ποδόσφαιρο έχει καταφέρει να πετύχει δύο γκολ και να είναι αυτή που είναι οδηγός στο παιχνίδι σε αυτά τα 41 λεπτά παιχνιδιού. Καθώς θα λέμε 4 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με την Καλαμάτα να είναι αυτή που εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες, αυτή που έχει τα καλά τελειώματα, αυτή που έχει πετύχει δύο γκολ και είναι μπροστά στο σκορ εδώ στο Πανσελικό στάδιο στην πρώτη αγωνιστική της Λίγκ θέση του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Βόλος τώρα με τον Γρόσδη. Ρεγγής από τον Κάργα, ωραία η παλιά βγήκε στον Μίγα. Γκονζάλες κάνει κακή εκεί ενέργεια, του φεύγει η μπάλα, χάνει το κοντρόλ, καταλήγει out. Γκονζάλες ο οποίος έχει χάσει 3 ευκαιρίες, ο Ρεγγής στο 10 σημαντική ευκαιρία, ο Φουρτάδος στο 24, αυτές είναι μεγάλες φάσεις και βέβαια στο 38 το δοκάρι που έχει ο Γκονζάλες για να ισοφαρίσει, το γκολ δεν έρχεται και στην επόμενη φάση, το επόμενο λεπτό, το 0-2 για την Καλαμάτα. Μπακαγιόκο, Γκεσάν. Ο Γκεσάν παίζει για τον Ιγνιάτοβιτς, όμως ελέγχουν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου με τον Κάργα, τη γυρίζουν πίσω στον Κοσέλεφ. Λέγαμε για τον Βόλο, έλαμπε το ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά. Αν εξαιρέσουμε το μάτς του Κυπέλλου με τον Ηρακλή, η συνέχεια δεν ήταν το ίδιο καλή. Και στο μάτς με τον Όφη, και στο μάτς με τον Ηρακλή, και στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Είναι το δεύτερο από τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια έδραση μέσα σε μία εβδομάδα για τον Βόλο. Καθώς ακολουθεί το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό του Πειραιά το ερχόμενο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, σε 7 το απόγευμα, εδώ στο Πανθεσσαλικό. Ένα κόρνερ έχει κερδίσει η ομάδα του Βόλου. Νομίζω το τρίτο στο παιχνίδι, από δεξιά πλευρά θα γίνει η εκτέλεση. Πάνω στην μπάλα είναι τόσο ο Ρεγγής όσο και ο Γκονζάλες. Όπως γίνεται σε κάθε κόρνο που κερδίζει ο Βόλος στη δεξιά πλευρά. 44 λεπτό του παιχνιδιού στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα 0-2. Κόρνερ για τον Βόλο από δεξιά πλευρά. Εκτελεί ο Ρεγγής σφύριγμα για επιθετικό φάουλ, σταματάει η φάση από τον κύριο Ματσούκα, σπρόξιμο πάνω στον Καρεάσο και το φάουλ για την ομάδα της Καλαμάτας. Βασίλης στείνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για την ομάδα της Καλαμάτας. Κάνει όμως οι παίκτες του να απομακρυνθούν από την περιοχή για να κάνει το ελεύθερο, σφυρίζει ο διαιτητής. Μετράει και τα δευτερόλεπτα για να εκτελέσει τον ματοφύλακα, σε εκτελεί. Τίνε την κεφαλιά ο SAOB. Μπάρε, έχασε.

0: την μπάλα. Σφύριγμα το διαιτή. Ένα φάουλ που έχει γίνει πάνω στον Καρεάσο και θα έχει κάρτα. Κάρτα ο Μπάρε. Ο Μπάρε δέχεται την κίτρινη κάρτα του κυρίου Ματσούκα για το φάουλ που κάνει πάνω στον Καρεάσο. Λοιπόν, φάουλ και κίτρινη κάρτα για την ομάδα τώρα, το φάουλ αυτό το κερδισμένο της Καλαμάτας. Θα παίξουμε καθυστερήσεις, καθώς αυτή τη στιγμή συμπληρώνονται τα 45 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Σφυρίζω διαιτητής, 3 θα είναι τα λεπτά του εξαχρόνου για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπονέτο, ο Ζουλιάν Μπονέτο, έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την Καλαμάτα. Μπονέτο το εκτελεί, φέρνει την μπάλα στα όρια της περιοχής, θα διώξει ο Κοσέλεφ. Το ψιλοκρεμαστό σουτ που γίνεται, εύκολα εκεί ο Κοσέλεφ θα μπλοκάρει την μπάλα. Δεν θα ανησυχήσει ο Μολδαβός υψηλός τερματοφύλακας του Βόλου Έλαμπετ. Και ο Βόλος στις τελευταίες έτσι προσπάθειες για το πρώτο ημίχρονο, με την επιδίωξη μήπως φτάσει σε κάποιο γκολ για να μειώσει το σκορ και να έχει περισσότερες πιθανότητες για κάτι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. SAOB παίζει διαγώνια αριστερά εκεί που είναι ο Γρόσδης. Ο Γρόσδης έχει χώρο. Δεν δίνει φάουλ ο διαιτητής. Εκεί το ζήτησε ο Ρεγκής. Αντεπίθεση την Καλαμάτα. Μπάλα πάει στα δεξιά. Για Τσικούρας θα βγάλει τη σέντρα. Εκεί ο Κοστέλια θα βγει και θα μπλοκάρει. Ήταν καλή σέντρα του Μπονέτο, αλλά μπλόκαρε ο Κοσέλεφ. Και τώρα η παλιά θα βγει από τον Ουρτάδο. Ο Ουρτάδο είναι γρήγορος, τρέχει μπει στην μπάλα, βγαίνει και διαβάζει γρήγορα τη φάση ο Βασίλης και παραχωρεί το πλάγιο πριν γίνει απειλητικός ο Ουρτάδο. Ο Μπάρε για τον Γκονζάλες και πάλι Μπάρε στα δεξιά πλευρά, όπως κάνει επίθεση ο Βόλος, αφήνει για τον Μίγα. Ο Μίγας πέρασε από τον Καρεάσο, παίρνει το φάουλ και ο Μίγας πάει να τα βάλει εκεί με τον Καρεάσο, εκνευρίζεται ο αρχηγός και παίρνει κάρτα ο Καρεάσο και θα πάρει κάρτα και ο Μίγας, για να δω. Όχι, ο Καρεάσο για την κάρτα μόνο, από ό,τι είδα στην προηγούμενη φάση. Καρεάσου για το μαρκάρισμα πάνω στον Μίγα και ό,τι ακολούθησε. Ένα φάουλ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Βόλος, πολλά μέτρα έξω από την περιοχή του Βασίλεβιτς, με Ρεγκής και Γκονζάλες πάνω στην μπάλα για αυτή την εκτέλεση. Τελευταίες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Έλαμπερ Καλαμάτα 0-2. Ένα φάουλ για τον Βόλο. Πηγαίνει στον πάγκο εκεί και βγάζει κίτρινη κάρτα ο διαιτητής, στον πάγκο του Βόλου. Νομίζω στον Άγγελο Βέρτζο, τον τεχνικό διευθυντή, αυτός έχει την κάρτα, ο Βέρτζος. Για διαμαρτυρία προφανώς. Με αυτά και με αυτά μπήκαμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν έχουμε δει ποδόσφαιρο εδώ και 1,5 λεπτό με τις κάρτες και τη διακοπή στο παιχνίδι. Για να δούμε αυτή την φάση, αυτό το φάουλ για τον Βόλο, μια στατική φάση που προσπαθήσει να απειλήσει ο Βόλος Έλαμπετ την εστία του Βασίλεβιτς. Εκτελεί ο Ρεγκής, εύκολη υπόθεση για τον πρωτοφύλακα, τον Νικόλα Βασίλεβιτς, να μπλοκάρει την μπάλα. Και τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κ. Ματσούκας, στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια. Η Καλαμάτα προηγείται του Βόλου Έλαμπετ με 0-2. Στο 26 Είχαμε το 0-1 με τον Μπολιβάρ, με τον Μπονέτο να βγάζει την ασίστ από τα δεξιά, και στο 39 είχαμε τον Μπονέτο να σκοράρει το δεύτερο τέρμα της Καλαμάτας. Με αυτό το σκορ δύο ομάδες πάνω στα βοδητήρια. Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα 0-2 στα πρώτα 45 λεπτά. Θα επανέλθουμε για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Ωραία, ευχαριστούμε για την ώρα τον Ευθύμη Χούτα. Εμείς θα πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι, αλλά πριν από αυτό.
2: Ναι.
1: Θέλεις λίγο να, για 10 δευτερόλεπτα να πεις.
2: Αν θα δουλέψω για
1: την τελευταία έτσι μαγειρική σου έμπνευση. Δύο λόγια, όσο εγώ θα σημειώνω.
2: Μαγειρική μου έμπνευση. Ναι. Τα, επειδή σου έλεγα πριν ότι έφτιαξα κρυθαρό το καρμπονάρα.
1: Κρυθαρό το καρμπονάρα.
2: Να τα δείτε στις ρε πλεμπέι αυτά.
1: Ωραία, επειδή θέλω και εγώ να τα δω, θα μου κάνεις μια χάρη να μου δώσεις τη συνταγή.
2: Θα στη δόκο.
1: Απλά επειδή.
2: Πουλάς και μούρι, πρόσεξε.
1: Ναι.
2: Εναλλακτική καρμπονάρα.
1: Εναλλακτική
2: τώρα,
1: καρμπονάρα και τα
2: λοιπά. Μακαρόνια.
1: Απλά, το μόνο με χαλάει είναι ότι θα σχολάσουμε 8 η ώρα. Πιθανότατα δεν θα προλάβω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Οπότε τι θα κάνω.
2: Τι θα κάνεις.
1: Θα μπω στο eFood Market, γιατί υπάρχει αυτό. Το σούπερ μάρκετ του eFood δηλαδή, το οποίο είναι ανοιχτό. Και Κυριακές και αργά το βράδυ θα κάνω την παραγγελία μου και μέχρι να πάω σπίτι, κανόνες να μου έχεις δώσει.
2: Θα έχουν πάει τα υλικά πριν από σένα, μεγάλε.
1: Θα πάει και θα περιμένουν τα μαγικά μου χέρια.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη υπεγράφει σήμερα το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης και ο διοικητής του Νίκος Καραμαρίτης έβαλαν τις υπογραφές σε μια συμφωνία ορόσημο που φέρνει άμεση οικονομική ενίσχυση σε 17 ειδικευόμενους γιατρούς. Ο Δήμος Ρόδου διαθέτει ετησίως το ποσό των 128.000 ευρώ και σε βάθος τριετίας θα φτάσει τις 385.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση οικονομική ενίσχυση 17 γιατρών. Αν υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον από ειδικευόμενους γιατρούς, ο κ. Κολιάδης έκανε σήμερα γνωστό πως υπάρχει προοπτική ο Δήμος να διαθέσει το 1 εκατομμύριο. Στο πλευρό του νοσοκομείου στέκεται και η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εξασφαλίζοντας με κοινή συνδρομή μηνιαίο βοήθημα 1.700 ευρώ για κάθε ειδικευόμενο γιατρό. Στόχος του σημερινού μνημονίου συνεργασίας είναι η άμεση θωράκιση του τμήματος επίγοντων περιστατικών, που το καλοκαίρι δέχεται καθημερινά 300 ασθενείς, όπως δήλωσε ο κ. Καραμαρίτης. Σε τροχιά με τόπου βρίσκονται η ΔΕΙΑΡ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με ανοιχτή επιστολή του, ο πρόεδρος της επιχείρησης Σωτήρης Βαγιανός καταγγέλει πρωτοφανή θεσμικό αποκλεισμό στα σκαλιά της περιφέρειας. Όπως αποκαλύπτει στην ανοιχτή επιστολή του σήμερα, κατά την προσέλευσή του στο περιφερειακό μέγαρο, τον σταμάτησαν κυριολεκτικά στα σκαλιά του κτηρίου, ανακοινώνοντας του προφορικά ότι το αίτημά του δεν θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα στη Ρόδο. Η ΔΕΙΑΡ υποστηρίζει ότι τα έγγραφά της αποκρύπτονται σκεμμένα επί 60 ημέρες από τους περιφερειακούς συμβούλους. Το ζήτημα αφορά μια διαλυμένη εργολαβία 19,8 εκατομμυρίων ευρώ, από την οποία εξαρτάται η υδροδότηση σε Αφάντου, Αρχάγγελο, Λίνδο και Νότια Ρόδου περιοχές που καλύπτουν πάνω από το μισό νησί. Η επιχείρηση ζητά την κατεπίγουσα εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση. Ομόφωνο όχι στην άναρχη χωροθέτηση βιομηχανικών σταθμών ΑΠΕ στη Ρόδο, λέει το Συμβούλιο της Κοινότητας Σορονής. Με ψήφισμά του καταγγέλει την ενκρυπτό έκδοση του νέου χωροταξικού πλαισίου και εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Καταβιά. Η κοινότητα ξεκαθαρίζει ότι η Ρόδος δεν θα γίνει η μπαταρία της Ευρώπης για μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Απαιτεί τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής σύμφωνης γνώμης των τοπικών συμβουλίων πριν από κάθε αδειοδότηση και ζητά προτεραιότητα σε μικρά έργα αυτοπαραγωγής για τη στήριξη των κατοίκων και των αγροτών. Στη φυλακή οδηγείται μια ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως ο 24χρονος που συνελήφθη στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από ένα κιλό κάναβης, 16,6 γραμμάρια κοκαίνης και το ποσό των 15.000 ευρώ. Ο 24χρονος αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της διακίνησης κατά εξακολούθηση και θα παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης του. Συνελήφθη στην Κάρπαθο ένας 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή. Η σύλληψη έγινε χθες το απόγευμα από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του νεαρού, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 23 γραμμάρια κάναβης, μία ζυγαριά ακριβίας, μία σιδερογροθιά, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.230 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρόδου. σαρωτική έλεγχη της τροχέας για το κράνος στο Νότιο Αιγαίο. Η περιφέρεια αναδείχθηκε δεύτερη πανελλαδικά σε παραβάσεις με 607 πρόστιμα σε μόλις μία εβδομάδα. Η Ελλάς προειδοποιεί. Ο νέος ΚΟΚ φέρνει μηδενική ανοχή με το διοικητικό πρόστιμο για οδηγούς και επιβάτες να αγγίζει πλέον τα 350 ευρώ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
4: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο. Ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί, η κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με
8: στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
2: Ζήτηση εργασίας. Θα πάμε σε πολύ λίγο και πάλι στο Πανθεσσαλικό, γιατί θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα για το κύπελο Superbet. Ανάμεσα στο Βόλο Έλαμπετ και την Καλαμάτα. 0-2 το σκορ στο πρώτο μέρος.
1: Να, ο Γκονζάλες φοράει το 21 στην Καλαμάτα.
2: Όχι, το θέμα είναι πού το φοράει, στη φανέλα ή στο σορτσάκι.
1: Στη φανέλα έχει το 21. Από εδώ και μπρος θα κοιτάζω συνέχεια το σορτσάκι του Γκονζάλες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Ναι, θα κοιτάζω το σορτσάκι του Γκονζάλες, ακούστηκε περίεργο. Έχουμε Ευθύμη Χούντα. Σε πολύ λίγο θα τον έχουμε.
1: Ας ακούσουμε λίγο το κομμάτι λοιπόν. Έλα μωρέ τώρα και εσύ φαγώθηκες. Όχι τίποτα, να περάσει και το κοινωνικό μήνυμα κατά της τέκνο μουσικής και των χαπιών. Έλα τώρα. Λοιπόν, έχουμε Ευθύμη Χούντα. Ευθύμη.
9: Είμαι στη γραμμή, παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλώς τον και πάλι.
9: Τι κάνετε, πάλι.
1: Τελικά υπάρχει παίχτη σε κάποια από τις δύο ομάδες που φοράει άλλο νούμερο στη φανέλα και άλλο στο σορτσάκι, το έχεις παρατηρήσει εσύ πουθενά?
9: Δεν το έχω παρατηρήσει, γιατί εδώ που είμαστε, παιδιά, το Πανθεσσαλικό, ξέρεις, είναι ένα γήπεδο, τα δημοσιογραφικά είναι πολύ ψηλά. Δεν, με τα βίας, άμα οι φανέλες, ας πούμε η Καλαμάτα, επειδή ξέρω φυσιογνωμικά τους ποδοσφαιριστές, τους έχω γνωρίσει πλέον, με τις φανέλες που θα βγάλεις άκρη. Τα νούμερα είναι άσπρα σε γαλάζιο φόντο.
1: Ναι, είναι κομμάτι δύσκολο.
9: Είναι δύσκολο. Αν δεν ξέρεις πώς φυριστές, και τώρα ξέρεις και η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που είναι καινούργιοι παίκτες στο πρωτάθλημα, οπότε τις μαθαίνουμε και εμείς σιγά σιγά. Αλλά όχι, δεν έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο που
1: πάντως,
9: μου πάτε.
1: Αυτός που ξεχωρίζει από την Καλαμάτα που τον είδαμε λίγο πριν από πλάνο του Sky είναι ο Ντανιέλ Μπατίστα. Εκεί με την πουκαμισιά του την άσπρη, ευθυτενής.
9: Είναι στο γήπεδο, κανονικά.
1: Ναι, ναι, τον είδαμε.
2: Σε καλύτερη φυσική κατάσταση και από όταν έπαιζε είναι.
9: Μάλιστα. Πάντως, έτσι να πω δύο πράγματα πριν αρχίσω το παιχνίδι, γιατί ακόμα οι ομάδες τώρα μπαίνουν στο αγωνιστικό χώρο. Η Καλαμάτα με εκπλήσει ευχάριστα με τον τρόπο που διαχειρίζει το παιχνίδι και με τον τρόπο που αναπτύσσεται. Δηλαδή βρήκε όταν χρειάστηκε την άμυνα του Βόλου εκτεθειμένη και της έβαλε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, και είναι μια ομάδα που σου βγήκε στην περιγραφή στο πρώτο ημίχρονο, μια ομάδα που είναι επιθετική και σκοράρει σε όλα τα μάτς. Είδαμε στην πρεμιέρα ότι με τον Άρη, αν δεν έμεινε με 10 παίκτες, το σκορ μπορεί να ήταν και διαφορετικό από 2-3, ήταν ήδη 2-1 όταν έμεινε με παίχτη λιγότερη Καλαμάτα να αποβλήθηκε ο Μπολιβάρ. Και γενικά δείχνει η Καλαμάτα ότι είναι μια ομάδα που ναι μένει οφώτιστη, αλλά δεν θα είναι αδύναμος κρίκος στο πρωτάθλημα. Τουλάχιστον αυτό βλέπω. Όπως και στο φιλικό του καλοκαιριού με το Βόλο, που κέρδισε εδώ 0-2 με τους ίδιους σκόρερ, με Μπολιβάρ και Μπονέτο.
1: Έλα.
9: Δείχνει ότι είναι μια ομάδα η οποία αρχή περίοδου τουλάχιστον που θα πρέπει να έχει μια νομιογένεια, γιατί είναι πολλά τα νέα πρόσωπα, δεν το δείχνει αυτό. Δείχνει μια πολύ καλή παρουσία. Βλέπω και αλλαγές. Βλέπω με το 29 να περνά στο παιχνίδι, το 29 να βλέπω καλά. Να βάλουμε τα γυαλιά μας στα μακρινά, 23, το 23 είναι. Το 23 είναι ο Πινέιρο που παίρνει στο παιχνίδι, και επίσης θα μπει στο μάτς και με το ο Σίγκιος θα φύγει. Λοιπόν, Πινέιρο στο παιχνίδι και μου διέφυγε άλλος ο παίκτης, παιδιά, τον είδατε εσείς? Θα δούμε ποιος ήταν ο δεύτερος. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο, το ξεκίνημα το οποίο τώρα πραγματοποιείται, με τον Βόλο να είναι στην επίθεση σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Κάργα να παίζει δεξιά στον SOB, μπαλά φτάνει στο Μίγα. Καλαμάτα που αμήνεται τώρα στο αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Βόλος θα επιδιώξει να πετύχει ένα γρήγορο γκολ, αν είναι αυτό εφικτό, στο δεύτερο ημίχρονο, προκειμένου να ξαναμπεί στο παιχνίδι. απέναντι σε μια Καλαμάτα η οποία κατάφερε στο πρώτο μέρος να πετύχει 2 γκολ, στο 26 με τον Μπολιβάρ και στο 39 με τον Μπονέτο, και να έχει ένα μαξεράκι 2 τερμάτων στο παιχνίδι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Τώρα στην επίθεση με το Χάμζα οι φιλοξενούμενοι χάθηκε η μπάλα, κερδίζουν και πάλι οι παίχτες της Καλαμάτας την μπάλα. Από πολύ μακριά η μπάλα στον τερματοφύλακα τον Βασίλεβιτς. Ανεβαίνει ψηλά να πρεσάρει ο Φουρτάδο. Ο Φουρτάδο έχει βγει. Χάθηκε η μπάλα. Αυτή που βγήκε ο Σίγκιος. Να τώρα όμως στην επίθεση και πάλι Καλαμάτα. Από τα αριστερά η προσπάθεια. Για να δούμε το σούτ. Εντυπωσιακά σε κόρνερ. Ο τερματοφύλακας, ο Κοσέλεφ. Να λοιπόν που η Καλαμάτα αγγίζει το τρίτο γκολ, αλλά ο Κοσέλεφ λέει όχι και βγάζει την μπάλα κόρνερ. Πολύ μεγάλη φάση για την Καλαμάτα να κάνει το 0-3 σε αυτή την γρήγορη μετάβαση την επιθετική για την Μαύρη Θύελλα. Λίγο έλειψη παραπάνω να έχουμε τρίτο γκολ για την Καλαμάτα. Ο Χούλιανός που πέρασε το παιχνίδι είναι αυτός που έχασε την ευκαιρία. Τον πήγε στο 46. Η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι περνά από όλους και καταλήγει out. Στηρίζει ο διαιτητής και η μπάλα θα γυρίσει πίσω για να εκτελεστεί αυτό το ελεύθερο. Η ομάδα της Καλαμάτας λοιπόν που... λίγο έλειψε να πετύχει τρίτο τέρμα πριν από λίγο στο 47. Εδώ θα πάρει το φάουλ ο παίχτης του Βόλου, ο Χαραλαμπόγλου, και ένα φάουλ για την ομάδα του Βόλου που τώρα θα φέρει κόσμο προς την περιοχή του Βασιλεύιτς. Ο Χαραλαμπόγλου το κέρδισε και πάει να πάρει θέση στην περιοχή. Το ίδιο σκηνικό σε εκτελέσεις φάουλ. Δύο παίκτες είναι αυτοί που πάνε πάντα στην μπάλα για να εκτελέσουν, και είναι ο Γκονζάλες μαζί με το Ρίγκης. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Γεμάτη περιοχή πάντως της Καλαμάτας για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Το εκτελεί ο Γκονζάλες, καλά εκτελεσμένο, περνάει η μπάλα από όλους και έχουμε τον Μορέιρα τώρα να κάνει αυτή την κούρσα από τα αριστερά. Τον τραβάει τη φανέλα, είναι κάρτα αυτό. Είναι κάρτα, Εσαουμπή θα πάρει την κάρτα και τρενιστεί. Ήταν πολύ γρήγορος ο Μορέιρα, άφησε πολλά μέτρα πίσω τον Εσαουμπή. Δεν έχει άλλη επιλογή ο Εσαουμπή από το να τραβήξει τη φανέλα και να πάρει την κίτρινη κάρτα. Ένα φάουλ τώρα για την Καλαμάτα. Το φάουλ εκτελέστηκε, η μπάλα γύρισε πίσω. Βασίλεβιτς στον τερματοφύλακα τώρα έχει την μπάλα. Και σαν για τον Μπακαγιώκο. Πινιέρο που μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε καλή προσπάθεια. Μορέιρα θα γυρίσει στην περιοχή, καλό το γύρισμα, αλλά κανείς παίχτης της Καλαμάτας εκεί για να πάρει την μπάλα. Ο Γρόζης κερδίζει και δίνει στον Ουρτάδο. Ο Ουρτάδο με πλάτη κερδίζει την κόντρα, μπάλα φτάνει στον Μπάρε, τώρα σφυρίζει ο διαιτητής αργοπορημένα θα έλεγα, και θα δώσει το φάουλ. Σταμάτησε τη φάση ενώ αρχικά άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί στην κόντρα, στη μονομαχία εκεί με τον Ουρτάδο και τον παίχτη Καλαμάτας. Πάει τώρα και ο αρχηγός ο Μίγας αλλά και ο Μορέιρα πάνω στο διαιτητή για να του πουν την προηγούμενη φάση. Αν διέκοψε το παιχνίδι για να προσθεθούν πρώτες βοήθειες. Όχι, τελικά δεν είναι φάουλ. Φάουλ υπέρ της Καλαμάτας.
2: Ήταν φάουλ, Ευθύμη.
9: Ήταν φάουλ, οκ. Λοιπόν, οπότε ένα φάουλ για την Καλαμάτα. Όπως είπα, η Καλαμάτα με δύο νέα πρόσωπα στο δεύτερο μήχρονο, με Πινέιρα και Μορέιρα. Πινέιρο και Μορέιρα, τα δύο νέα πρόσωπα της Καλαμάτα στο δεύτερο μήχρονο. Και τώρα οι φιλοξενούμενοι προσπαθούν να αναπτύχουν επιθετικά. Πιέζει ψηλά ο Βόλος Ελαμπέτ για να κλέψει μπάλα και πήγε να το κάνει αυτό, όμως βγαίνει στα δεξιά με τον Μπονέτο η μπάλα, η κόντρα από τον Κάργα και κάρτα στον Κάργα για αυτό το μαρκάρισμα. Πολλές οι κάρτες. Το φάλο αυτό που είναι πάνω στον Μπονέτο, αποτέλεσμα να κυτρινιστεί ο παίχτης του Βόλου, κεντρικός αμυντικός, ο Κάργας. Ο Μπονέτο που είναι ακόμη πεσμένος στο χόρτο. Διακόπτει το παιχνίδι, δεν έχει ζητήσει βέβαια να μπει ιατρική βοήθεια ο διαιτητής ο κ. Ματσούκας. Τώρα σηκώνεται ο παίχτης Καλαμάτας και θα έχουμε συνέχεια στο μάτς σε λίγο. Ο Μπονέτο σηκώθηκε, όπως είπαμε. Αυτός που ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ είναι ο Γνιάτοβιτς. Στα όρια της μεγάλης περιοχής, παίκτες του Βόλου και της Καλαμάτας, την εκτέλεση αυτή του φάουλ από πλευράς φιλοξενωμένων. Όλα εκτελέστηκε. Κεφαλιά από τον Ουρτάδο που έχει γυρίσει πίσω να βοηθήσει την αμυνά του. Καταλήγει στα χέρια του Κοσέλεφ η μπάλα, το ελεύθερο βολέ για τον Ουρτάδο. Εκεί οι παίχτες της Καλαμάτας κερδίζουν μπάλα. Γίνεται το λάθος. Ρεγγίς για τον Γρόσδη. Μπαλιά. Πολύ ωραία για τον γίνεται το λάθος εκεί από τον θεματοφύλακα. Αρχικά διορθώνει το λάθος του. Πήγε να υποφεληθεί ο Μπολιβάρ, αλλά τελικά απέφυγε το λάθος του θεματοφύλακας του Βόλου. Και η κατοχή τώρα είναι για τους παίχτες του Βόλου Ελαμπέτ με το Γρόσδη, ο οποίος σήμερα, όπως είπαμε, αγωνίζεται σε θέση αριστερού μπακ, καθώς πλέον οι αριστεροί οπισθοφύλακες του Βόλου δεν υπάρχουν, τραυματίες όλοι. Και κατά ανάγκη ο Γρόζης παίζει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Μπαλιά που βγαίνει στα δεξιά. Ο Μίγας στην περιοχή, μπάλα. Χαραλαμπόγλου θέλει να γυρίσει, γυρίζει, μπάλα κοντράρεται και απομακρύνεται από το χώρο της άμυνας, από τη μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας. Ο Βόλος επιμένει, θέλει να βγει επιθετικά. Καλά κλεισμένη χώρη από τους παίκτες Καλαμάτας. Φάουλ τώρα σφυρίζονται ειδήσεις υπέρ του Βόλου, Βέλεβετ. Ένας φάουλ από τα δεξιά πλευρά, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή. Ένα φάουλ όμως που θα φέρει και πάλι αρκετό κόσμο από πλευράς Βόλου, Ελαμπέτ, έξω από την περιοχή του τερματοφύλακα του Βασίλεβιτς. Στηρίζονται της για να εκτελεστεί το φάουλ. Εκτελείται. Διώχνουν προς τη μήνυ οι παίχτες του Καλαμάτας. Ζητούν φάουλ οι παίχτες του Βόλου. Ο διαιτητής είναι κοντά στη φάση και ο Ματσούκας λέει να συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν υπάρχει παράβαση. Και σαν αφήνει πίσω το Βασίλεβιτς, αυτός μακριά από το τέρμα του, εκεί που είναι ο Κάργας. Έχουν ανάψει και οι προβολείς στο Πανθυσιακό. Ανάβουν μάλλον σιγά σιγά. Έχει ανάψει ο ένας από τους τέσσερις. Καθώς πλέον αρχίζει και νυχτώνει νωρίτερα. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα μπήκαμε ημερολογιακά στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, άσχετα αν οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές, καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Η μπάλα στην περιοχή διώχνει προσωρινά η άμυνα της Καλαμάτας και ψύχρεμα πλέον οι φιλοξενούμενοι κυκλοφορούν την μπάλα από τη δεξιά πλευρά. Έχουν χώρο μπροστά τους η παλιά που βγαίνει για τον... υπάρχει offside για τον Μπολιβάρ. Ήταν η παλιά αυτή. Υπάρχει offside η παλιά που βγήκε από τον Χάμζα. Τον Ερή Χάμζα, ο οποίος κάνει καλό παιχνίδι σήμερα. Ο μεσοπιθετικός της Καλαμάτας βρήκε πολύ ωραία τον Μπολιβάρ, αλλά ήταν εκτεθειμένος στην πλάτη της άμυνας του Βόλου. Και ο διετής έδωσε αυτό το... υπέδειξε μάλλον ο βοηθός στο offside και διεκόπη αυτή η φάση, αυτή η προσπάθεια των παικτών της Καλαμάτας. Παιχνίδι τώρα με τον Βόλο Ελαμπέτ, με τον S. Σαουμπί. Μπαλά φτάνει στο Γρόσδι. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος δεν έχει βγάλει αντίδραση, δεν έχει χάσει κάποια ευκαιρία, δεν απείλησε ιδιαίτερα το τέρμα του Βασιλιεβίτς. Ετοιμάζει τρεις αλλαγές ο Μπράτσος. Βλέπω να μπαίνουν ο Κόμπα, ο Λικουρίνος ο νεαρός, αλλά και ο Λάμπρου. Σε λίγο οι αλλαγές, οι παίχτες είναι έξω από τον αγωνιστικό χώρο, έτοιμοι να περάσουν μέσα. Ο Άγγελος Βέρτζος έχει δώσει το χαρτάκι στο τέταρτο για να γίνουν αλλαγές. Λοιπόν, βγαίνει ο Μπάρε, βλέπω. Ο Χαραλαμπόγλου βγαίνει και μπαίνει στη θέση του ο Λικουρίνος. Βγαίνει μικρός, μπαίνει μικρός. Βγαίνει ο Γρόζης και περνά ο Κόμπα. Και μπαίνει και ο Λάμπρο, να δούμε σε ποιον θέση, στη θέση του Ρεγκής. Αυτές λοιπόν είναι οι διορθωτικές κινήσεις από πλευράς Κώστα Μπράτσου. Στο 58 θέλω να αλλάξει κάποια πράγματα στο παιχνίδι, βλέπει ότι η ομάδα τους δεν κινείται σωστά. Έχει προβλήματα στην ανάπτυξη, προβλήματα στη δημιουργία φάσεων, προβλήματα στις τελικές προσπάθειες. Πολλά γενικά τα προβλήματα σήμερα για την ομάδα του Βόλου Ελαμπέτ απέναντι σε μια Καλαμάτα η οποία ελέγχει το παιχνίδι. Έχει πετύχει 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, έχει χάσει μεγάλη ευκαιρία για 0-3 στο ξέμενο δεύτερο ημίχρονο και γενικά στέκεται πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα μπαλιά για τον Λάμπρου που μόλις έχει μπει στο παιχνίδι. Ο Λάμπρου βγάζει το σουτ που γίνεται, θα μπλοκάρει την μπάλα. Το σουτ που έγινε από τον Λικουρίνο. Συνεργάστηκαν με δύο παίκτες που πέρασαν πριν από λίγο στον αστικό χώρο. Λοιπόν, έχουμε και βλέπω τη διάταξη διαφορετική τώρα. Βέβαια, ο Λικουρίνος που είναι ένας αριστερός οπισθοφύλακας ήρθε να παίξει εκεί που έπαιζε ο Γρόσδης και εκεί που έπαιζε ο Μπάρε είναι ο Κόμπα. Ο Κόμπα παίχτης του άξονα, εκεί πήγε να παίξει ο Αργεντινός, τρίτη χρονιά συνεχόμενη στην ομάδα του Βόλου. Άρα λοιπόν πιο ορθολογικό το σχήμα θα έλεγα, γιατί ο Γρόσδης ταλαιπωρήθηκε και σε μια θέση που δεν την γνωρίζει. Ο Λικουρίνος νεαρός παίζει εκεί που είναι η θέση του, αριστερού μπακ. Και ο Κόμπα ένας πολύ καλός παίχτης μεσαίας γραμμής πήρε θέση στον άξονα. Για να δούμε αν αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν τον Βόλο Ελαμπέτ να κάνει κάτι καλό. Ο Κόμπα θέλει να πατήσει περιοχή, δεν θα μπορέσει να σουτάρει. Φρέσκοι παίχτες πάντως, και ο Κόμπα και ο Λάμπρου και ο Λικουρίνος. Μπορώ να δώσω το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι. Έχουν γίνει 4 αλλαγές από πλευράς Βόλου με τον Ουρτάδο που πέρασε στο 40, θέση του Φουρτάδο, και έχει μία ακόμα αλλαγή να κάνει ο Βόλος. Σφύριγμα, φάουλ επιθετικό του Ουρτάδο. Αυτό βλέπει ο Ματσούκας και αυτό σφυρίζει. 60 λεπτά παιχνιδιού στο Μαδεσσαλικό. Βόλος Ελαμπέτ, Καλαμάτα 0-2. Θυμίζω στο 26 ο Μπολιβάρ το 0-1, στο 39 ο Μπονέτο το 0-2. Βασίλεβιτς είναι αυτός που εκτέλει αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του. Φέρνει την μπάλα προς την περιοχή του Βόλου. Διώχνουν μακριά με το Φάμπιο οι γηπεδούχοι. Λάμπρου. Λικουρίνος, ωραία για τον Ουρτάδο. Ουρτάδο πιέζεται, κρατά την μπάλα. Ο Φόρα από την Βενεζουέλα κερδίζει και το πλάγιο, το εκτελεί ο ίδιος. Νέο πλάγιο αυτή φορά για την ομάδα της Καλαμάτας. Ιγνιάτοβιτς, ο δεξιός οπισθοφύλακας της Μαύρης Θύελλας, εκτελεί το πλάγιο. Άλλαξε με τον Μπολιβάρ. Έγινε το λάθος. Πήρε ο Κόμπα που είναι και γρήγορος και ξεκούραστος. Δίνει για το Λάμπρου. Κάνει κίνηση ο Λικουρίνος, του περνά την μπάλα ο Λάμπρου, για να δούμε ο νεαρός θα βγάλει σέντρα. Τη βγάζει πολύ ωραία σέντρα στην περιοχή, έρχεται εκεί με δύναμη να πάρει κεφαλιά, αλλά κάνει φαουλ επιθετικό. Φαουλ που σφυρίζει ο διαιτής, επιθετικό φαουλ, την μπάλα είναι για την Καλαμάτα. Αλλά ήταν ωραία έτσι η επιθετική προσπάθεια ανάπτυξη του Βόλου, με την σέντρα που επιχείρησε ο Λικουρίνος. Ήρθε με δύναμη και ο παίκτης του Βόλου και έκανε το φάουλ. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, ο Μπάρε, είναι το Μπάρε, βλέπω που πάει και σηκώνει τον αντιπαλό του. Ο Αλβανός μέσος αυτός που ήρθε με δύναμη για να κάνει την κεφαλιά και γκρέμισε τον Χατζηθεοδωρίδη. Το φάουλ εκτελέστηκε από τον φύλακα τον Βασίλεβιτς, Εσαουμπί, εκεί δυνατός ψηλό παιχνίδι, κερδίζει την μπάλα με το κεφάλι. Καλαμάτα που δεν θέλει να κλειστεί και να παραχωρήσει γήπεδο και καλά κάνει. Δεν παίζει παθητικά σε καμία περίπτωση. Ο Κόμπα για τον Λάμπρου παίζουν εκεί το 1-2 παίχτες του Βόλου. Δεν γίνεται καλή συνεννόηση. Με αποτέλεσμα η μπάλα καταλήξει στην κατοχή του τερματοφύλακα του Βασίλεβιτς, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στη μεσαία γραμμή ο Κόμπα. Λικουρίνος αφήνει πιο πίσω στον... τώρα είναι ο Λικουρίνος. Ήταν ο Κόμπα αυτός που άφησε για τον Λικουρίνο. Κόμπα. Για τον Κάργα. Ο Κάργας ψάχνει συμπαίκτη, παίζει διαγώνια δεξιά. Εκεί που είναι ο Μίγας, ωραία, υποδέχει την μπάλα ο Μίγας, θα βγάλει και ωραία σέντρα στην περιοχή. Εκεί διώχνουν με τον Γκεσάνι παίχτες της Καλαμάτας, αλλά νωρίτερα υπάρχει offside. Ψωμένη σημαία του βοηθού, υπάρχει offside, ως μη γενόμενη αυτή η σέντρα. Και πάνε οι παίχτες της Καλαμάτας να εκτελέσουν αυτό το offside που κέρδισαν. Τώρα σε λίγο για τους φιλοξενούμενους, τώρα θα γίνουν. Βγαίνει ο Μπονέτο και θα περάσει στη θέση του με το νούμερο 5 ο Αρών Μαρτίν. Στο 64. Και μπαίνει ο Μουζάκης στο 64 και ο Μουζάκης με το νούμερο 64 στη θέση του Χάμζα. Αυτές είναι οι αλλαγές από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα για λογαριασμό της Καλαμάτας. Και το σύνολο 4, έτσι, 4 αλλαγές έχει κάνει η Καλαμάτα, 4 έχει κάνει και ο Βόλος Έλαμπετ. Από μία ακόμα κίνηση έχουν οι προπονητές των δύο ομάδων στο παιχνίδι. Για να δούμε αν η Καλαμάτα θα πάρει τους 3 πρώτους βαθμούς σε αυτήν την league phase του κυπέλου. Υπάρχει δρόμος ακόμα μπροστά, είμαστε στο 65, έχει παιχνίδι. Αλλά αυτή τη στιγμή η Καλαμάτα δείχνει να κρατά αυτό το νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι σε ένα Βόλο που προσπαθεί αλλά δεν έχει καταφέρει να απειλήσει με αξιώσεις το τέρμα του Βασιλεύη. Τώρα όμως ο Βόλος με το Μίγα στην επίθεση θα βγει σέντρα. Με το κεφάλι διώχνουν οι παίχτες της Καλαμάτας με τον Γκισάν και συνέχεια έχουμε το πλάγιο out για τους βολιώτες. Τελευταία αλλαγή, Τζόκα. Στη θέση αυτός που βγαίνει είναι ο Ρίγκης. Στο 65. Ο Μίγας τελικά βγαίνει από την απέναντι πλευρά, δεν βγαίνει ο Ρεγκής. Ο Μίγας βγαίνει, τον βλέπω από την απέναντι πλευρά βγήκε. Άρα λοιπόν Μίγας εκτός και ο Τζόκα περνά στον αγωνιστικό χώρο Να δούμε τώρα πώς θα είναι η διάταξη του Βόλου, ποιος θα παίξει δεξιός πιστοφύλακας. Ο Λάμπρου κρατά την μπάλα, πιέζεται, παίρνει φάουλ, γυρίζει την μπάλα πίσω. Καλά κάνει ο Διδής, γιατί άφησε τον έκτημα αρχικά, αλλά συνέχεια αφού έχασε την μπάλα ο Λάμπρου, γύρισε στη φάση πίσω και δίνει το φάουλ για τον Έλληνα εξτρέμ. Αυτό που πήρε το περιβραχιόνιο πάντως αντί του Μίγα που έφυγε το παιχνίδι είναι ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα. Να δούμε αυτό το φάουλ με τον Τζόκα να αναλαμβάνει να το εκτελέσει. Ο Τζόκα που όταν είναι στο βασικό σχήμα είναι ο κύριος εκφραστής των στατικών φάσεων για την ομάδα του Βόλου Ελάμπετ. Από όντως του Τζόκα είδαμε τις εκτελέσεις τις είχε είτε ο Ρεγκής είτε ο Γκονζάλης. Τώρα ο Τζόκα εκτελεί. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή και φαλιά, εντυπωσιακά σε κόρνερ. Να λοιπόν η πολύ μεγάλη φάση για τον Βόλο. Χάνεται εντυπωσιακή απόκρουση του Βασιλιεβίτς στο 66. Ο Βόλος 67 χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία να μειώσει το σκορ και να μείνει στο παιχνίδι. Βασίλειο, ο οποίος με τις αποκρούσεις του έχει κρατήσει και στο πρώτο ημίχρονο κυρίως την Καλαμάτα, αλλά είδαμε και στο δεύτερο ημίχρονο τώρα να κάνει αυτήν την εντυπωσιακή απόκρουση και να κρατά το ανέπαφτη την αιστεία του. Ο Βασίλειο, πολύ καλή παρουσία στο σημερινό παιχνίδι. Εκτελέσει και το κόρνερ, μπάλα περνά από όλους και τώρα θέλει να βγει στην επίθεση ομάδα της Καλαμάτας και έχουμε το φάουλ για τον Βόλο. Στο 67 λοιπόν ο Βασίλεβιτς, καθώς δεν υπάρχει παιχνίδι τώρα, έκανε σωτήρια απόκρουση. Έχω την αίσθηση του Λάμπρου πριν να πήδηξαν μαζί Λάμπρου και Ουρτάδο. Νομίζω από μια πρώτη ματιά έτσι όπως είναι τη φάση πρέπει να την πήρε την κεφαλιά ο Λάμπρου, να πρόλαβε και να πήρε την κεφαλιά από τον Ουρτάδο. Σημασία έχει ότι έκανε εντυπωσιακή απόκρουση ο τερματοφύλακας ο Βασίλεβιτς. Φάουλ στην περιοχή, εκεί μεγάλη ευκαιρία out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Κάργας. Ο Κάργας βρέθηκε μέσα στην περιοχή από την εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα βγήκε έξω και συνέχεια ο Κάργας από το φάουλ που εκτελέστηκε από τον Γκονζάλες δεν μπόρεσε να από πολύ καλή θέση, πλειονεκτική θέση αυτή την παρασταδίθια. Διακοπή στο παιχνίδι, να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, είναι υψηλές θερμοκρασίες, cooling break στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Βόλος εξακολουθεί να χάνει εδώ στο Μαδεσσαλικό. Ο Βόλος Έλαμπετ από την Καλαμάτα με 0-2. Θυμίζω ότι στο 26 ο Μπολιβάρ έκανε το 0-1 για την ομάδα της Καλαμάτας και στο 39 ο Μπονέτο έκανε το 0-2, ενώ πριν από λίγο, πριν το cooling break στο 68, είχαμε τον Κάργα, ο οποίος έχασε την ευκαιρία για να μειώσει το σκορ για την Καλαμάτα και νωρίτερα η μεγάλη ευκαιρία που είχαμε για τον Βόλο Έλαμπετ όταν ο Βασίλης είπε όχι στην κεφαλιά του Λάμπρου.
2: Ευθύμη, δεν λέω ότι συμβαίνει πρώτη χρονιά, το έχουμε ξαναδεί με τον Βόλο. Πολύ εύκολα δεν τρώει γκολ. Δηλαδή είναι πάντα μια επιθετική ομάδα ο Βόλος, αλλά φέτος πολύ εύκολα δεν τρώει γκολ.
9: Συμφωνώ Γιώργο ότι δέχεται πολύ εύκολα γκολ και με τον Όφη, αν θυμάσαι το παιχνίδι, στράβωσε από
2: επειδή
9: νωρίς
2: με
9: το αυτογκόλ του Σιαμπάνη εκεί. Ήταν άτυχος βέβαια το μαθηλιακά του Σιαμπάνη στον γκολ εκεί. Μετά έκανε το πέναλτι, έγινε το 2-0. Στη συνέχεια με τον Ηρακλή πάλι δέχθηκε γκολ. Σήμερα τα γκολ που δέχεται, νομίζω θα πει και ο Μπράτσος, θα το εξηγήσει αυτό, ότι είναι προϊόν όχι καλή συγκέντρωση στην αμυντική λειτουργία. Δηλαδή το πρώτο γκολ νομίζω έχει εκτεθεί όλη η άμυνα και η δύο κεντρική αμυντική που έχουν αφήσει τον Μπολιβάρ. Έχουν αλλάξει την μπάλα επίθεση Καλαμάτας με αποτέλεσμα να βρεθούν σε θέση βολής πολύ εύκολα. Και στο δεύτερο γκολ βλέπω τον Κάργα με τα μάτια, με τον Κάργα, τον Μίγα να μαρκάρει με τα μάτια τον Μπολέτο. Του κάνει μια προσποίηση, του βάζει τον γκολ. Νομίζω εκεί στην άμυνα έχει θέματα ο Βόλος. Συμφωνώ αυτό που λες Γιώργο, έχει θέματα. Αλλά από την άλλη, εγώ θα πω και κάτι άλλο, ότι ο Βόλος δεν είναι αποτελεσματικός, τουλάχιστον στο ξύμα της περίοδου. δεν δημιουργεί, μάλλον δημιουργεί σήμερα φάσεις, δεν τις τελειώνει. Σε σχέση πάντως με άλλα παιχνίδια είναι πιο δημιουργικός, όχι όμως αποτελεσματικός. Λείπει αποτελεσματικότητα από το Βόλο.
10: Ναι.
9: Θα μου πεις,
10: είναι και η μόνη, η μόνη ομάδα που δεν έχει βάλει μέχρι τώρα γκολ στην Καλαμάτα, έτσι, στα επίσημα.
9: Ναι, ακριβώς, μέχρι τώρα σωστό. Ναι. Ακόμα και στο Κύπελλο 4-2 γκολ είχε βάλει ο Πανετολικός, έβαλε ο Άρης 3-2 Πανετολικός. Πραγματικά 2-3 γκολ έχει το Πανετολικό η Καλαμάτα σε κάθε παιχνίδι. Φέτος, σήμερα δέχεται γκολ, είναι στο 0. Είμαστε στο 71. Δεν ξέρω τώρα, και έκανε και αλλαγές αρκετές ο Μπράτσος, άφησε πολλούς παίκτες βασικούς έξω. Υπάρχει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το Σάββατο. Το σου του κόμμα που μακρινή απόσταση φέρει ψηλά out. Αλλά σίγουρα τον ενδιαφέρει τον Βόλο Έλαμπετ να έχει μια καλή παρουσία και στο κύπελλο Ελλάδος. Και ξέρεις ότι αν ξεκινάς όχι θετικά τη χρονιά με συνεχόμενες σίτες, και τώρα το Σάββατο φαβορεί κατά ψήματα είναι ο Ολυμπιακός, δεν είναι ο Βόλος, φέρνει απογοήτευση, φέρνει γκρίνια, φέρνει διάφορα σε μια ομάδα. Γιατί η περσινή πορεία του Βόλου, τουλάχιστον πρώτο γύρο, ήταν εντυπωσιακή. Αν θυμάσαι Γιώργο, ήταν τέταρτος πέμπτος από το ξύμα του πρωταθλήματος μέχρι τα μέσα του πρωταθλήματος.
10: Ναι.
9: Μετά, ο δεύτερος γύρος ήταν καταστροφικός για τον Βόλο. Αλλά είχε το λίπος να κάψει από τον πρώτο γύρο, γι' αυτό και δεν κινδύνευσε και έπαιξε 5-8.
10: Εντάξει, να μην μειώνουμε βέβαια και την εμφάνιση της Καλαμάτας, η οποία
9: όχι,
10: είναι,
9: δεν μειώνουμε σε καμία περίπτωση.
10: Το πάει πολύ καλά το μάτς.
9: Σε καμία περίπτωση, και είπα και στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου στην περιγραφή ότι με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που δεν έχει την απαιτούμενη ομοιογένεια, γιατί είναι πολλά τα νέα πρόσωπα, και δείχνει σαν αυτοί οι παίχτες να παίζουν καιρό μαζί. Αυτό μου δείχνει. Έχει πάρα πολύ καλούς προσθέσεις η Καλαμάτα που γνωρίζουν το τόπι, και νομίζω ότι και ο Παναγιώτης Φιλέας έχει διαβάσει πολύ καλά το παιχνίδι και η Καλαμάτα παρουσιάζεται εξαιρετική. Παρότι ο Βόλος στο δεύτερο μήχρονο έχει την υπεροχή, αλλά δεν έχει πετύχει κάποιο γκολ που θα τον έβαλε στο παιχνίδι. Τόσο το μακρινή απόσταση, μπάλα φεύγει out. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 73. Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα 0-2. Και οι δύο ομάδες, είπαμε, 13 Σεπτεμβρίου θα βρεθούν ξανά αντιμέτωπες, αυτή τη φορά για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στο δημοτικό γήπεδο του Περιστερίου. Εκεί θα παίξουν, στο Περιστέρι. Εκεί θα έχει έδρα η Καλαμάτα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Την πρώτη αγωνιστική της περίοδου έπαιξε το παιχνίδι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον Άρη. Τώρα θα παίξει στο Περιστέρι. Το επόμενο παιχνίδι έδρας, κάπου διαβάζω για Νίκαια, δηλαδή όπου βρεθεί γήπεδο. Γιατί το γήπεδο της παραλίας δεν είναι έτοιμο να φιλοξενήσει αγώνες Super League. Ο Βόλος επιμένει, έχει την απόλυτη κυριαρχία στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δίχως να έχει καταφέρει να σκοράρει. Εκεί όμως τώρα κόβουν την μπάλα επέξω Καλαμάτας, θέλουν να βγουν και μπροστά. Η μπαλιά που βγαίνει για τον Μουζάκη. Ο Μουζάκης όμως κλείνεται από τον Κάργα. Ο Κάργας γυρίζει πίσω στο τερματοφύλακά του, τον Κοσέλεφ. Καλαμάτα κερδίζει μπάλα με τον Μαρτίν. Μαρτίν που πέρασε το παιχνίδι πριν από λίγο. Μπολιβάρ κάνει λάθος και ένα τώρα πήρε ο Τζοκά. Ο Τζοκά βγάζει ωραία παλιά στα αριστερά για τον Λάμπρου. Καλό το κοντρόλ από τον Λάμπρου. Ωραία κάνει τα φοβερή πάσα του Λάμπρου. Ουρτάδο σουτάρει γκολ. Φοβερό γκολ. Το μισό γκολ είναι για τον Λάμπρου. Είναι εκπληκτική η κίνηση του Λάμπρου για τον Ουρτάδο. Ο Ουρτάδο αυτή τη φορά δεν αστοχεί. Να λοιπόν ο Γιώργος που έλεγε ότι η Καλαμάτα κρατά το 0. Τη μάτιασε και δέχεται γκολ στο 74. Ο Ουρτάδο σκοράρει. Ο Βόλος μειώνει.
10: Μπράβο ρε φίλε. Με έπεσε τώρα κατσικοπόδαρο για την Καλαμάτα. Καλά κατάλαβα.
9: Στο 74 λοιπόν. Ο
1: δίνει άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι πάντως.
9: Σκοράρει για την ομάδα του Βόλου Έλαμπετ και γίνεται το 1-2. Αλλαγή για την Καλαμάτα. Ο Μπολιβάρο σκόρερ του πρώτου τέρματος φεύγει από το παιχνίδι και θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Αντώνιο Ροντρίγκες περνά. Κεντρικός αμυντικός ο Ροντρίγκες. Αυτός. Τι πάει να κάνει τώρα, να δούμε το σχήμα. Θα παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Για να δούμε. Βλέπω το Ροντρίγκες παίρνει θέση στο κέντρο της άμυνας. Αυτό βλέπω, ναι. Για να δούμε τώρα το Λάμπρου και πάλι έξω την περιοχή. Μπαλιά και πάλι για τον Ουρτάδο. Ουρτάδο κερδίζει κόρνερ.
0: επιθετικό φάουλ σφυρίζει ο διαιτητής. Σφυρίζει φάουλ ο Ματσούκας του Ουρτάδο. Πάντως όλα τα λεφτά στο γκολ του Βόλου ήταν η εξαιρετική επινόηση, η πάσα, η κάθετη του Λάζαρου Λάμπρου, που ουσιαστικά έβγαλε σε θέση βολής τον Ουρτάδο και σε σχέση με τους συμπαίκτες τους σε προηγούμενες φάσεις και του Ρεγκής και του Φουρτάδο, ο Ουρτάδο δεν αστόχησε, έσε την παρασταδίχτια του Βασίλεβιτς και έτσι ο Βόλος στο 74 μείωσε σε 1-2 και πλέον θα δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, στο τελευταίο τέταρτο, καθώς ο Βόλος τώρα, που όπως είπα έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο, έχει πιέσει στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είχε τον γκολ, το πέτυχε τον γκολ, θα διεκδικήσει τουλάχιστον την ισοπαλία απέναντι στην Καλαμάτα, η οποία όσο περνούσε ο χρόνος έπαιζε και πιο κλειστά, θα έλεγα. Αλλά έχουν βοηθήσει σημαντικά, πιστεύω, να παίξει πιο επιθετικά ο Βόλος και οι αλλαγές που έχει κάνει ο Κώστας Μπράτσος. Και ο Λάζαρος Λάβου πέρα στο παιχνίδι και ο Κόμπα, που είναι ένας πολύ καλός παίκτης μεσαίας.

0: σφυρίζει φάουλ. Αυτή τη φορά το φάουλ είναι υπέρ του Βόλου Έλαμπετ και το κερδίζει ο Ουρτάδο. Δίστασε ο Ματσούκας να σφυρίξει. Τώρα θα βγάλει και κάρτα. Θα βγάλει και κάρτα στον Γκονζάλες. Ροντρίγκες. Γκουζάζει του Βόλου, Ροντρίγκες της Καλαμάτας. Λοιπόν, άλλη μια κάρτα από τις πολλές σήμερα στο παιχνίδι. Αυτή φορά δέχεται παίχτης της Καλαμάτας. Και πάμε να δούμε αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει τώρα ο Βόλος με τον Τζόκα εκτελεστή. Λοιπόν, να δούμε αυτό το φάουλ. Ο διαιτητής κάνει συστάσεις για τους προσφυγητές των δύο ομάδων πριν σφυρίξει. Τώρα σφυρίζει να εκτελεί το φάουλ από τον Τζόκα. Ο Τζόκα το εκτελεί, διώχνουν με το κεφάλι υπέρ της Καλαμάτας με τον Γκέσαν. Ο Βόλος επιμένει. Ουρτάδο Λάμπρου. Σέντρα από τον Τζόκα στην περιοχή. Καλή σέντρα. Σφυρίζει φάουλ που κάνει ο Κάργας. Σβρώχνει ο Κάργας. Φάνηκε ότι έσπρωξε ο Κάργας. Σωστή η επόδειξη του Ματσούκα. Λοιπόν, από πλευράς Βόλου, ο Μπάρε, ο Εσαουμπί, ο Κάργας, ο Λικουρίνος, τέσσερις παίκτες έχουν κυτρινιστεί. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Σίγκιουρσον, τον Καρεάσο και τον Ροντρίγκες. 7 συνολικά κίτρινες κάρτες, 4 για παίκτες του Βόλου, 3 για την Καλαμάτα, από το τσεπάκι έχουν βγει του διαιτητή, του κυρίου Ματσούκα. Ο Βόλος που τώρα είναι σε θέση άμυνας, καθώς έχει κερδίσει ένα πλάγιο out η ομάδα της Καλαμάτας από την αριστερή πλευρά, το οποίο εκτελέστηκε το πλάγιο. Σφυρίζει ο διαιτητής στην μπάλα για το Βόλο. Λοιπόν, έχουμε ακόμα παιχνίδι 10 λεπτά συν καθυστερήσεις για να δούμε αν η Καλαμάτα θα φύγει με ένα τεράστιο διπλό από το Πανθεσσαλικό ή αν ο Βόλος θα καταφέρει να βρει γκολ να μην χάσει το μάτς. Γλίστησε εκεί ο παίκτης του Βόλου και έχασε, η παλιά δίνα καλή, ο Τζόκα ήταν αυτός που δεν έβγαλε τη σέντρα. Στη μεσιά γραμμή η μπάλα τώρα. Καλαμάτα επιτίθεται. Μαρτίν έχει μπροστά του, ο Μαρτίν τελικά κάνει το σουτ, αδύναμο, μπάλα φεύγει out. Είχε επιλογή να δώσει την μπάλα στο Σάβα Μουζάκη από τα δεξιά που περίμενε. Προτίμησε έξω από την περιοχή να κάνει ένα σουτ αδύναμο. Η μπάλα πέρασε αρκετά μέτρα έξω από το δεξί δοκάρι του Κοσέλεφ. Και ο Βόλος τώρα. Μπάρε. Ο Μπάρε θέλει να βρει το Λάμπρου, κάνει λάθος. Ο Λάμπρου παναπίεση, πήγε να κάνει φάουλ, τελικά το απέφυγε. Λικουρίνος ελευθέρωσε και από το Φάμπιο η μπάλα πηγαίνει δεξιά εκεί που είναι ο Τζόκα. Τζόκα θα βγάλει παλιά στην περιοχή, ψύχρεμα, ο Γκεσά με το κεφάλι στο δοντοφύλακα του Βασίλης. Αυτός με το στήρος κατεβάζει μπάλα και μπλοκάρει με μεγάλη ψυχραιμία. Το γέμισμα, κερδισμένη μπάλα για το Βόλο Έλαμπετ. Κόμπα, ο αρχηγός του Βόλου, για το Λάμπρου. Ο Λάμπρου που έχει δώσει επιθετική πνοή στην ομάδα που μπήκε και δημιουργός του γκολ του Βόλου. Σέντρα του Κόμπα. Η μπάλα δεν πέρασε και έχουμε πλάγιο. Ο Λάμπρου το εκτέλεσε. Λικουρίνος, ωραία εκεί, κρατά μπάλα. Ο νεαρός δίνει για τον Κάργα που έχει ανέβει ψηλά ο Κάργας να βοηθήσει αυτός επιθετικά την ομάδα. Μόνο ο Φάμπιο είναι πίσω. Όλος ο Βόλος είναι μπροστά. Παρότι ακόμα δεν είναι τα τελευταία λεπτά. Κίνδυνος να δεχθεί μια κόντρα επίθεση και να έχει προβλήματα ο Βόλος. Εδώ παίρνει φάουλ σε πολύ καλή θέση, αρκετά μέτρα πλάγια. Αλλά ένα φάουλ σε καλή θέση για τον Βόλο. Για να δούμε από εκεί τι μπορεί να κάνει ο Τζόκα που συνήθως παίρνει αυτές τις φάσεις. Αυτός παίρνει και την μπάλα και πάει να τη στήσει. Είναι μαζί με τον Γκονζάλες οι δύο παίχτες που θα πάνε πάνω στην μπάλα. Για να δούμε αυτό το φάουλ. Από εκεί με τα αριστερό, ένας αριστεροπόδος μπορεί να εκτελέσει με επιτυχία, με μεγάλες πιθανότητες την μπάλα της στήσης στα δίχτυα. Κλείνει την αριστερή του γωνία ο τροματοφύλακας του Βασίλεβιτς. Μάλλον δίνει, τη δεξιά θα κλείσει, την αριστερή, στην αριστερή γωνία την διαβάζει και δίνει τις οδηγίες στους παίκτες που θα κάνουν το τείχος. Επί της ουσίας κάθεται στο κέντρο της εστίας ο τροματοφύλακας. Δεν επιλέγει να πάει σε μια γωνία. Να ελέγχει και τις δύο καλύτερα. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάου που έχει κερδίσει ο Βόλος Έλαμπεν στο 23ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο κ. Ματσούκας κάνει συστάσεις στους παίχτες που είναι στο τείχος και στους παίχτες του Βόλου. Για να δούμε αν θα πάει απευθείας αυτό το φάουλ. Νομίζω απευθείας θα εκτελεστεί. Εκτελείται η μπάλα γκολ! Φοβερό γκολ! Το κάνει τον γκολ ο Ροντρίγκες. 2-2. Εκπληκτικό γκολ στο 83 από τον Ροντρίγκες. Να λοιπόν που ο Βόλος με ένα παίχτη που ήταν μοιραίος σε ορισμένες φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, με μια καταπληκτική εκτέλεση φάουλ, στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Βασίλεβιτς. Ο Βόλος στο 83 ισοφαρίζει σε 2-2. Γκονζάλες λοιπόν, Γκονζάλες σκοράρει αυτό το γκολ. Γκονζάλες που έκανε την τέλεια εκτέλεση. Εκτέλεσε με το αριστερό, έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι, εκεί άπιαστο, πολύ δύναμη, πολύ τεχνικό σούτ, η μπάλα εκεί που πήγε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Βασίλεβιτς και ο παίκτης του Βόλου, ο Γκονζάλες, ισοφαρίζει σε 2-2. Να λοιπόν που ο Βόλος εκεί που ήταν με την πλάτη στον τοίχο μέχρι το 74, στο 83 φτάνει στην ισοφάριση. Τώρα Καλαμάτα, μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-3 με τον Μαρτίν. Διώχνουν οι παίχτες του Βόλου, η φάση συνεχίζεται, το σουτ, την μπάλα out. Ψωμένη σημαία για offside. Αλλά πλέον το παιχνίδι έχει αποκτήσει άγρια ομορφιά μετά το γκολ του Βόλου, του Γκονζάλες, στο 83. Ο Γκονζάλες λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-2 και πλέον τα τελευταία 5 λεπτά που θέλουμε μέχρι το 90 συν τις καθυστερήσεις θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε αν ο Βόλος θα κάνει μια επική ανατροπή. Ήδη έχει κάνει μια ανατροπή, το 0-2 το έκανε 2-2. Γιώργος Μαραθιανός στην Καλαμάτα την πραγματικά την έχει κατεμιάσει από τότε που την έπιασε στο στόμα του και ο Βόλος πέτυχε 2 γκολ τη στιγμή που δεν μπορούσε να απειλήσει με αξιώσεις το τέρμα του Βασίλεβιτς. Λοιπόν, η μπαλιά που βγαίνει τώρα στα αριστερά σε ένα χώρο που δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί παίκτης Καλάματας, έχουμε το out, το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα και πλέον ο Βόλος με την ψυχολογία τώρα με το μέρος του θα προσπαθήσει να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Βέβαια και η Καλαμάτα δεν είναι καθόλου έτσι αμιλητή αποσότητα. Σίγουρα θα έχει πολλά παράπονα ο Παναγιώτης Οφηλέας από την αμυντική λειτουργία της ομάδος στα τελευταία λεπτά, από το 70 και μετά. Τζόκα, σουτάρο Τζόκα out. Έλεγα λοιπόν ότι ο Παναγιώτης Οφηλέας είδε την ομάδα του μέχρι το 74 να κρατά εύκολα το 0-2. Από το σημείο εκείνο και μετά, από τον γκολ του Λάμπρου, αλλάξαν τα πράγματα, ο Βόλος πήρε ψυχολογία, ο Βόλος άσκησε τρομερή πίεση, ισοφάρισε με μια στατική φάση με τον Γκονζάλης το 83 και πλέον το 2-2 εδώ στο Πανθεσσαλικό είναι το αποτέλεσμα στο παιχνίδι στο 87ο λεπτό. Με την ομάδα του Βόλου να προσπαθεί, Καλαμάτα και αυτή δεν θέλει να χάσει. Μορέιρα κάνει την προσπάθεια, θα χάσει την μπάλα. Πολύ καλύτερα να φτιάξει το Βόλος στα τελευταία λεπτά. Παραλαμβάνω, ήταν οι αλλαγές του Μπράτσου απόλυτα επιτυχημένες. Έχουν βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και ο Λάμπρου και ο Λικουρίνος που είναι σαφώς πιο δημιουργικός ως αριστερός μπακ αντί του Γρόσδη που έπαιξε πρώτο ημίχρονο. Και ο Ουρτάδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Ο Κόμπα με πολλά τρεξίματα στη μεσαία γραμμή έχει βοηθήσει την ομάδα του. Γενικά ένας Βόλιος σαφώς πολύ καλός από το 65 και μετά, όταν γίνανε οι αλλαγές. 65-85 ο Βόλιος βρίσκει 2 γκολ στο 20 λεπτό αυτό και γενικά η παρουσία του είναι πάρα πολύ καλή. Η Καλαμάτα η οποία προσπαθεί να συνέλθει από το δεύτερο γκολ που δέχθηκε. Εκεί πάνε να πατήσει ο Βόλος πάνω στην, στο σάστημα του, των αντιπάλων. Και τώρα ο Βόλος στα δεξιά. Ο Τζόκα δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ. Ο ομάδας Καλαμάτας κρατά μπάλα. Νομίζω ότι το γεγονός ότι γύρισε τριάδα την άμυνα του ο Χριστοφιλέας, αυτό ήταν λάθος. Τώρα στην περιοχή ο Τζόκα γυρίζει και δίζει κόρνερ ο Βόλος. Η αλλαγή σχηματισμού με τριάδα στην άμυνα από τότε που μπήκε στο παιχνίδι ο Ροντρίγκες δεν έχει βοηθήσει. Νομίζω έχει δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα και έχει αναπτύξει καλύτερο ο Βόλος απέναντι στο σχηματισμό αυτών της Καλαμάτας. Ένα κόρνο από τη δεξιά πλευρά πάρα το εκτελέσει ο Τζόκα. Είμαστε στο 89 του παιχνιδιού. Έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ. Το εκτελεί. Καλά εκτελεσμένο στην περιοχή. Διώχνουν οι παίχτες της Καλαμάτας. Το γέμισμα για τον Ουρτάδο. Ουρτάδο ωραία κατεβάζει μπάλα. Επιχειρεί το σούτ του Ουρτάδο. Είναι καλό το σούτ. Θα διώξει ο τερματοφύλακας. Στην αριστερή του γωνία. Ο Βόλος επιμένει. Ο Λάμπρου σουτάρει, διώχνουν οι αμυνόμενοι. Η νέα σέντα στην περιοχή, διώχνει αυτή τη στιγμή ο Ροντρίγκες. Και βγάζουν τώρα άμυνα με τον Ροντρίγκες να περνά στην επίθεση η ομάδα της Καλαμάτας. Βγαίνει στον αριστερά εκεί, στον Μορέιρα, Μορέιρα, πατά περιοχή, είναι γρήγορο σουτάρει, Μορέιρα, εντυπωσιακά, ο Κωσά. Παιχνίδι βλέπουμε, μία φάση δέχεται την άλλη. Θεαματικό παιχνίδι, ωραίο παιχνίδι, ανοιχτό και από τις δύο ομάδες, γεμάτο μάτς με 4 γκολ, με χαμένες ευκαιρίες, διαφήμιση του ποδοσφαίρου από την Καλαμάτα και τον Βόλο. Έλαμπετ πριν από λίγο ο Βασίλεβιτς γλιτώνει την Καλαμάτα από το 3-2 και τώρα πριν από δευτερόλεπτα ο Κοσέλεφ γλιτώνει τον Βόλο από το 2-3. Ένα πολύ πολύ ωραίο παιχνίδι με 5 λεπτά να έχουμε ακόμα επιπλέον χρόνο στο παιχνίδι αυτό. Ήδη οι καθυστερήσεις έχουν αρχίσει να μετρούν. Για να δούμε 5 λεπτά ακόμα. Αν θα υπάρξει ομάδα που θα βάλει κάποιο γκολ για να
1: εντάξει,
0: πάει
1: ή θα πάμε στην ισοπαλία. Τα δύο γκολ που έχασε η Καλαμάτα τώρα δεν χάνονται, να πούμε την αλήθεια. Ευθύμη στις δύο προηγούμενες
0: επιθέσεις. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το είδα μία φορά, εσύ το δες και στα replay.
1: Ναι, ναι, ναι, ειδικά τώρα αυτό ήταν.
2: Εντάξει, πρέπει να καταλάβεις. Τώρα αυτή τη στιγμή, Ευθύμη, έχουμε 4 τηλεοράσεις μέσα στο στούντιο που όλες δείχνουν αυτό το μάτς. Δηλαδή το παρακολουθούμε λες και. Λες και είμαστε στην ΑΕΠ.
0: Καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, το παιχνίδι το συνεχίζεται. Συμφωνείτε, παιδιά, πάντως ότι βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Αλίμονο, εντάξει. Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
2: Και ήταν και λίγο απρόσμενη, να πούμε, την αλήθεια εξέλιξη. Εδώ, δηλαδή, που το κουβεντιάζαμε. Δεν πολύ πιστεύαμε θα βγάλει τέτοια αντίδραση.
0: Ο Βόλος έβγαλε αντίδραση το 65 και μετά όταν έγιναν οι αλλαγές.
1: Ναι.
0: Έχουν βοηθήσει σημαντικά οι αλλαγές. Φυσικά το γκολ, το επιτυχαίνει το πρώτο γκολ, το δίνει ψυχολογία.
1: Πρέπει να πω εδώ να δώσω ένα πόντο στον συνάδελφο. Γιατί όταν έγινε το 1-2. Όταν έκανε το 1-2 ο Βόλος, είπε ότι αυτό το γκολ θα δώσει άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Κάτι που.
2: Και με γράψατε και δύο. Κανένα από του δύο δεν μου μίλησε.
1: Και το λέω γιατί ήταν μια παρακινδυνευμένη εκτίμηση. Αλλά την έκανε. Και του βγήκε. Και δικαιώθηκε. Ναι.
0: Λοιπόν, φάουλ για τον Βόλο. Έξω από την περιοχή αρκετά μέτρα. Διανύουμε το δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Και ο Βόλος έχει μια στατική φάση να εκτελέσει. Βέβαια είναι πολύ μακριά από την περιοχή. Από εκεί μόνο μια σέντρα μπορεί να γίνει προς την περιοχή του Βασίλεβιτς. Οι δύο τερματοφύλακες πάντως και ο Κοσέλεφ και ο Βασίλεβιτς, οι οποίοι δεν αγωνίζονται ως βασικοί, έδειξαν αντανακλαστικά σήμερα και νομίζω με την παρουσία τους είναι από τους παίκτες που διακρίθηκαν στο σημερινό παιχνίδι. Ιδιαίτερα στο πρωτομήχρονο ο Βασίλεβιτς σταμάτησε ο Κολίγης προς τον Βόλο. Κάργας υψώνει την μπάλα για τον Ουρτάδο, όμως είναι πολύ δυνατή παλιά. Βάζει ώρα το κορμί εκεί ο Βασίλεβιτς, αφήνει την μπάλα, πέρασε out. Δεν κατάφερε ο Βόλος να εκμεταλλευτεί αυτή τη στατική φάση. 93ο λεπτό του παιχνιδιού. Ακόμα 2,5 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι εδώ στο Πανσεραϊκό Στάδιο. Βόλος έλαβε την Καλαμάτα στο 2-2 ύστερα από ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, με το πρώτο ημίχρονο να είναι για την Καλαμάτα και το δεύτερο ημίχρονο να ανοίξει στο Βόλο, ο οποίος Βόλος κατάφερε να πετύχει 2 γκολ στα τελευταία, στο τελευταίο τέταρτο, και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να είναι το μάτς στην ισοπαλία και να μην χάνει. Λικουρίνος για τον Λάμπρου. Δεν είχε πάρει ο Λικουρίνος. Λικουρίνος εξαιρετικός στα λεπτά που αγωνίζεται. Λάμπρου. Σέντρα του Λάμπρου στην περιοχή. Πέρασε από όλους. Σχεδίζει ο διαιτητής, έχει σφυρίξει φάουλ. Σπρόξιμο. Πάντως σε τελευταία λεπτά, τελευταίο δεκάλεπτο, ο Κάργας είναι μόνιμα ο κεντρικός αμυντικός στην επίθεση. Ούκο λίγες φορές έχει αφήσει το χώρο της άμυνας του, έχει περάσει μπροστά με στόχο να εκμεταλλευτεί κάποια στατική φάση, το ύψος του, κάποια σέντρα. Αυτή την εντολή προφανώς έχει πάρει τον Κώστα Μπράτσο. Διεκδικούμενη μπάλα στη μεσαία γραμμή, φάουλ σφυρίζει υπέρ της Καλαμάτας ο διαιτητής, και ο Φάμπιο είναι αυτός ο οποίος δυσανασχετεί με την απόφαση του κ. Ματσούκα, θεωρεί ότι δεν έκανε κάτι επιλείψιμο. Το φάουλ είναι στο ημικύκλιο εκεί της μεσαίας γραμμής για λογαριασμό της Καλαμάτας. Καλαμάτα η οποία παίρνει και ανάσες η άμυνα από την πίεση που άσκησε ο Βόλος. Τώρα η Καλαμάτα είναι αυτή που θα εκτελέσει μια θετική φάση, ένα φάουλ. Έχουμε ήδη μπει στο τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου. Εκτελείται το φάουλ στην περιοχή. Πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά από τον Κάργα. Βγάζουν άμυνα οι παίκτες του Βόλου. Και να τώρα ο Τζόκα που θέλει να βγει στην επίθεση. Αυτό είναι κάρτα. Είναι κάρτα, ναι. Για Τσικούρα τη δέχεται αδιαμαρτύρητα. Έβγαινε στην αντεπίθεση ο Τζόκα με πολλές έτσι αξιώσεις, καθώς έδωσε και την άμυνα άδεια της Καλαμάτας, και ο Λιατσικούρας πήρε την κάρτα. Λοιπόν, σχολαστικός ο διαιτητής γυρίζει την μπάλα πίσω. Σφυρίζει τελευταία φορά ο κ. Ματσούκας, στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια. Ολοκληρώνω το παιχνίδι στο Πανασσαλικό, πρώτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου, πρώτο χρονικά παιχνίδι για τη Link Face εδώ στο Πανασσαλικό. Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα 2-2 σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα πρώτο ημίχρονο που η Καλαμάτα προηγήθηκε στο 26 με τον Μπολιβάρ 0-1, στο 39 ο Μπονέτο έκανε το 0-2 για τη Μαύρη Θύελλα, στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Βόλου Έλαμπετ έβγαλε αντίδραση από το 65 και μετά που έκανε τις αλλαγές ο Κώστας Μπράτσος. Στο 74 ο Ουρτάδο πέτυχε το 2-1 μείον στο σκορ με την εκπληκτική πάσα που του έβγαλε ο Λάζαρος Λάμπρου. Και στο 83 μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από τον Γκοντζάλες έτσι την πάσα στο αριστερό παραθυράκι του Βασίλεβιτς. Ισοφάρισε ο Βόλος σε 2-2. Οι δύο ομάδες παίρνουν από ένα βαθμό σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στην πρώτη αγωνιστική της League Race του Κυπέλλου Ελλάδος. Τίποτα περισσότερο από το Πανσεραϊκό Στάδιο. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στις εκπομπές του Big Win Sport FM και από εμάς καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά, Ευθύμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία δεν κράτησε αυτό το παιχνίδι για απλά μια κανονική διάρκεια.
1: Είδες, άμα περνάς ωραία.
2: Ναι, απέσιο ήταν.
1: Λοιπόν, εντάξει, το μάτσο ωραίο ήταν, αλλά μην είμαι και συγκριτικό.
2: Όχι, όχι, απέσιο ήταν το να είμαι μαζί σου δύο ώρες και. Εντάξει, τουλάχιστον δεν σ' άκουγα.
1: Ναι, κάτι είναι κι αυτό. Κράτα τα θετικά. Δες το ποτήρι μισογεμάτο.
2: Ναι, θα το δω, θα το δω. Και αύριο έχουμε ποδόσφαιρα.
1: Ναι.
2: Έχουμε το κυρίως μενού της πρώτης αγωνιστικής της Link Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Δεν ξέρω γιατί τα λέω όλα αυτά. Ενώ το μόνο που θέλω να σας πω είναι άντε, γεια, φεύγουμε.
1: Ωραία, ναι. Δεν έχω κανένα ίχνο τσίπα. Θα πούμε αύριο με κανονική ροή σαχναμάρα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
2: Να διαβάζετε και να γυμνάζετε. Έλα, να πω λαγό. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζωζόνι! Ζωζόνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Καλό μήνα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Τρίτης. Με Νίκο Τζέρβα στο μικρόφωνο, σόλο και σήμερα. Από αύριο θα είμαστε ξανά με τον Τάσο Νικολόπουλο. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στην τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής. Και ο Μανώλης Μουσουράκης έχει την μουσουραφική επιμέλεια για το επόμενο 2 ώρο. Ως πρόγευμα ήταν αυτό το χορταστικό 2-2 του Βόλου με την Καλαμάτα που θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο. Το σκορ στην πρεμιέρα της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ένα μάτσο που παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky.

Πράγματα γίνονται πολλά και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό, με τον Πουέρτα να είναι εδώ από τις 4.30 το απόγευμα στην μεγαλύτερη μέχρι στιγμής σε κόστος μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ολοκληρώνεται και τυπικά, μπορεί και εντός της ημέρας, με τα ιατρικά και τις υπογραφές, η μεταγραφή του από την Σαντάντερ. Ο Παναθηναϊκός δίνει τη μάχη του για να κάνει δικό του τον Ουναΐ.

Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά με τους συναδέλφους. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, αρκετό μπάσκετ. Θα έχουμε και βόλεϊ στην σκαλέτα μας.

όπως πρέπει ο Βόλος με την Καραμάτα ήρθαν να ισοπαλεί 2-2 για μια league phase του κυπέλου που συνεχίζεται όλη την εβδομάδα. Αύριο η Σκυτάλη περνάει στις πιο μεγάλες ομάδες με τον διεξαγωγή 5 παιχνιδιών. Στις 5 η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Χρυσούπολη της Καβάλας από τον τοπικό Νέστο. Στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά. Στις 8 υπάρχει αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό και του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο. Και στις 10.15 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Οφίσο στο πιο σπουδαίο ζευγάρι αυτής της πρώτης αγωνιστικής.

Για τον μπάσκετ φυσικά θα πούμε και για την εθνική ομάδα στον απόϊχο της μεγάλης νίκης θέση απέναντι στην Ισπανία που μας κρατά για τα καλά ζωντανός στην μάχη της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο. Υπήρχε σήμερα στον Παναθηναϊκό η νέα τυχεία με τον Nigel Hayes-Davis, ο οποίος υπέστη κατάγμα στο μετακάρπιο και θα μείνει για τουλάχιστον 1,5 μήνα εκτός δράσης. Θα μιλήσουμε με Γιώργο Πετρίδη για το πώς θα διαμορφωθούν πλέον τα δεδομένα από αυτήν την νέα τυχεία. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει και τον Κεντρικνάν για σχεδόν ίδιο χρονικό διάστημα.

0: Φυσικά θα κάνουμε και εκτενή αναφορά και στις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο στην Ιταλία, αλλά όπως προείπαμε θα αρχίσουμε με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η ερώτηση: τι γίνεται με τον Ουναΐ και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε στη διαπραγματεύση με την Τζιρόνα για την πολύ μεγάλη επιστροφή του. Καλησπέρα, Διονύση Δεσίλα, χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, μου τι κάνεις?
0: Καλό μήνα φίλε.
1: Καλό μήνα, ναι. Καλό μήνα, να είμαστε καλά. Είμαστε σε ένα θρίλερ. Mm-hmm. Το είπαμε ότι πάει για θρίλερ από το πρωί. Και αυτό συμβαίνει στο θέμα του Ουναΐ. Και αυτό γιατί όταν κυνηγάς μια τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή, που δεν είναι απλή, είναι πολύ πολύ δύσκολο να μην πας σε διαπραγμάτευση που θα κρατήσει καιρό. Mm-hmm. Παναθηναϊκός σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, δεν υπάρχει, δεν επιβεβαιώνεται η συμφωνία γιατί γράφτηκε στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι συνάδελφοι από το εξωτερικό, από το food market που γράψαν την είδηση, είναι full έγκυροι και γράψαν ότι υπάρχει συμφωνία προφορική του Παναθηναϊκού με την Τζιρόνα. Ο Παναθηναϊκός δεν επιβεβαιώνει στην παρούσα φάση κάτι τέτοιο. Και πρέπει να πούμε το εξής: αν όντως ήταν οριστική η συμφωνία, έστω και προφορικά, του Παναθηναϊκού με την Τζιρόνα, δεν υπήρχε μόνο για λόγο στον Παναθηναϊκό να το δώσει.
0: Ναι.
1: Να το κάνει γνωστό, γιατί να μην το κάνει γνωστό. Mm-hmm. Δηλαδή να κρύψει μια διασυμφωνία, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Γενικότερα υπάρχουν αρκετά αντικρουόμενα δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες.
1: Ναι, βγήκε μετά και ρεπόρτερ της Τζιρόνα που λέει δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Και ότι η Τζιρόνα έχει δύο επιλογές: ή να περιμένει, μήπως ο Παναθηναϊκός ανέβει, ή να περιμένει ομάδα άλλη από Αραβία. Mm-hmm. Να δεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού. Οι πληροφορίες από το εξωτερικό, όσες έρχονται, μιλούν για πρόταση δανεισμού με κάποια οψιόν. Έχουν και κάποια πράγματα τα οποία στα δικά μου μάτια μοιάζουν υπερβολή, αλλά πρέπει να περιμένουμε δημοσιεύματα, εννοώ, σύμφωνα με τα οποία θα μπει μια οψιόν 25 εκατομμύρια υποχρεωτική. Ένα πολύ ψηλό ποσό, δεν είναι βεβαίω το παραμικρό από αυτά.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε μία, το μόνο που μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι είμαστε σε μία ανοιχτή διαπραγμάτευση, Παναθηναϊκού Τζιρόνα. Υπήρξε φυσικά την πάση μου από τη Σαουδική Αραβία για τον Ουναΐ. Περιμένουμε την κατάληξη. Υπάρχουν πιθανότητες, υπάρχουν. Μοιρασμένο είναι τώρα το πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και πάρει τον Ουναΐ, θα έχει κάνει μια μεγάλη μεταγραφή. Ένα παίκτη που ξέρει και ο παίκτη για την ομάδα, γιατί ήταν εδώ. Αν όχι, έχει δουλεμένη περίπτωση δουλεμένη για να την τρέξει.
0: Ναι, θα σε ρώταγα.
1: Για την αστεία του γραμμή.
0: Και όλα αυτά ενώ απομένουν στις 27 ώρες.
1: Αύριο.
0: 29.
1: Πόσο είναι?
0: 29 ώρες.
1: Κοίταξε, το βράδυ της Τετάρτης.
0: Ναι, μία ώρα.
1: Αν δύο τη νύχτα, μία ή δύο είναι.
0: Από ό,τι διαβάζω, 12:59 είναι μία.
1: Οκ, okay, μία. Mm-hmm. Πρέπει να, μέχρι τότε να έχει δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, πρέπει τα πράγματα ή απόψε να γίνει κάτι ή αύριο. Λίγη υπομονή ακόμα να δούμε.
0: Μάλιστα. Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, Διονύση, το ρόστερ κλείνει ή ο Παναθηναϊκός πάει για κάτι ακόμα?
1: Θα αφήσω εγώ ανοιχτό, μήπως πάρει ένα στόπερ.
0: Mm-hmm.
1: Και ανοιχτό, μήπως γίνει κάτι με εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Αλλά ανοιχτό δεν μπορεί να το πούμε σιγουριά.
0: Χωρίς όμως την, να το πω έτσι, τη βιασύνη να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, ή μπορεί να το περιμένουμε την τελευταία ημέρα?
1: Όλα μπορεί να συμβούν, Νίκο,
0: mm-hmm,
1: εδώ που έχουμε φτάσει. Αλλά ξαναλέω, δεν τα λέω με βέβαια. Σίγουρα πάνω από τα παριχάφη. Είτε είναι ο Ουναΐ, είτε είναι κάποιο άλλο. Από εκεί πέρα υπάρχει πάντα ανοιχτό παράθυρο για στόπερ και για εξτρέμ και ένα από του δύο να είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα. Αλλά εδώ που έχουμε φτάσει δεν μπορεί να το πει με σιγουριά. Το μόνο σίγουρο θα αποκτηθεί χάφη. Θα είναι ο Ουναΐ, έχει πιθανότητε. Τώρα είμαστε στο 50-50. Θα είναι κάποιο άλλο, θα το δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει για την ώρα συμφωνία οριστική που να επιβεβαιώνεται.
0: Mm-hmm.
1: Πολλά, μαθαίνουμε πολλά, λέγονται, πολλά γράφονται. Το θέμα είναι εξής, το τι βγαίνει και από την ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά σου έχει να κάνει με το μεταγραφικό και το θέμα του ΝΑΗ. Αν συμβεί κάτι, προφανώς εδώ θα είμαστε για να το μεταφέρουμε για τον κόσμο.
0: Εννοείται.
1: Κάτι θα με ρωτήσεις.
0: Ναι, υπάρχει και το κομμάτι των αποχωρήσεων. Έτσι. Βασικά, τι γίνεται με τον Μπαγκασέτα? Έχει μείνει ελεύθερος? Θα μείνει.
1: Πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση με τον Μπαγκασέτα.
0: Mm-hmm.
1: Σύντομα, αυτό εκτιμώ. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί με τον Σοκό. ο Πάντοβιτς οδεύει προς Γιαγγελόνια με τη μονοφυλανισμό. Mm-hmm. Και κάπου εκεί, αυτά είναι τα τρία μέτωπα που έχουν απομείνει. Το κομμάτι να αποχωρήσουν για τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, δεν τα λες πολλά, αλλά όχι και λίγα, ναι.
1: Εντάξει, επειδή είμαστε, κοίταξε, είναι τρεις περιπτώσεις. Mm-hmm. Λίγο πριν το φινάλε για εδώ, γιατί υπάρχουν και άλλες αγορές που έχουν ακόμα. Οπότε περιμένουμε σε αυτό το κομμάτι. Τώρα από εκεί πέρα, τα χθεσινά τα έχουμε πει, ήταν μια νίκη. Έβγαλε ο Παναθηναϊκός μετά το βάρος των προκρίσεων που το έβγαλε από πάνω του, έκανε πρώτη φορά 3-3, καλοκαίρι, έβγαλε και αυτό το βάρος που τα τελευταία χρόνια δεν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός σε πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Πρωταθλήματος, το έβγαλε. Γι' αυτό πήρε μια νίκη σχετικά άνετα, θα πω. Σχετικά άνετα. Γιατί είχε ένα διάστημα 20 λεπτό έδρα νύχτα που δεν ήταν καλό. Για ένα πολύ καλό πρωτοήμερο. Στα θετικά τη νίκη ότι δέχτηκε γκολ. Πρώτο μάτς που δέχτηκε γκολ ήταν ο Παναθηναϊκός. Στα θετικά τη νίκη πάλι σκόραρε ο Ντέσσερ. Στα θετικά ο Κάγκουα στο ντεμπούτο ήταν πάρα πολύ καλό. Και στα θετικά ότι βρήκε γκολ ο Παναθηναϊκός σε προστατικές φάσεις. Βρήκε στο Χράδιτ Κράλοβε τα μπόρδα Ντέσσερ. Βρήκε χθες τα μπόρδα Ντέσσερ στο 0-2. Το πρώτο γκολ που είναι από κόρνερ, έστω και αυτό γκολ του Κωστή, είναι από στατική φάση. Και έχει άλλη μια στατική φάση πάλι κόρνερ που παίρνει κεφαλιά ο Λιβάη και πάει δοκάρι. Δείχνει ότι αυτό το πράγμα αρχίζει και βελτιώνεται, τουλάχιστον σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα πλέον υπάρχει το μάτς Κυπέλλου την Πέμπτη με την νίκη Βόλου, εκεί όπου θα δούμε φυσικά και νέα πρόσωπα. Και μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, δεύτερη για τον Παναθηναϊκό. Mm. Έτσι.
0: Θα γίνουν αλλαγές, φαντάζομαι, έτσι δεν.
1: Στο κύπελο σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Μην ξεχνάμε και τον κανονισμό. Mm-hmm. Πρέπει να έχει δύο στην ενδεκάδα από το 2004 γεννημένους.
0: Θυμήσε, ποιοι είναι του Παναθηναϊκού οι πιτσιρκάδες.
1: Πινιάρης, Κάτρης, Λάβδας, Κυριόπουλος, Κοντούρης που είναι σε αυτήν την ηλικία. Έχει. Πρέπει να έχει και δύο στον πάγκο.
0: Ναι,
1: μήνυμα, γιατί για να παίζουν πρέπει στο 90 λεπτό να είναι δύο παίκτες από αυτή την ηλικιακή κατηγορία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, πάντως, εγώ κρατάω και ατομική απόδοση χθες παιχτών. Δηλαδή, για τον 4 νομίζω ότι όλοι ξέραν τι είναι και δείχνει πόσο έλειψε πέρσι. Για μένα θα ήταν άλλος ο Παναθηναϊκός, τελείως διαφορετικός.
1: Εντάξει, μάνι, ο 4 έχει 4 γκολ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει δώσει δύο προκρίσεις. Γιατί έβαλε γκολ πρόκριση στην Βουλγαρία και γκολ, τα δύο γκολ στο Χράδι Κράλοβε και έβαλε και τον γκολ χθες.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό.
0: Και ο Κάγκουα νομίζω ότι έφυγε πολύ καλές εντυπώσεις.
1: Πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός, με καλά νούμερα, εντάσεις στη μεσαία γραμμή. Είναι αυτό που του έλειπε του Παναθηναϊκού, δηλαδή να έχει ένα παίκτη με περισσότερες εντάσεις και τρεξίματα στη μεσαία γραμμή. Και να έχει και μια καλή τεχνική κατάρτιση, ένα τέτοιο παίκτη. Είναι θετικό ότι κάνει μέρες προπόνηση με την ομάδα. Οπότε τους έχει μάθει τους συμπαίκτες του, θα μου πεις άλλο παιχνίδι, άλλο προπονήσεις. Οκ. Αλλά δεν ήταν με μια προπόνηση όπως ο Λούζα, που έπαιξε λιγότερο. Ο Λούζα ήταν να μπει νωρίτερα στο παιχνίδι. Είχαν σηκωθεί μαζί με τον Κάτρι να μπουν να γίνει διπλή αλλαγή, αλλά προέκυψε αποβολή του Λεβαδιακού,
0: ναι.
1: Και τους είπε ο Μίσης που καθίστε, έκανε άλλες αλλαγές. Συνέχεια τον έβαλε πιο μετά τον Λούζα και βάλε και τώρα Στόντερ μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Έγιναν πιο μετά οι αλλαγές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Φίλε μου, Γιώργη Νεότερο, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, ναι.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Επίσης.
0: Γιώργη Ζασίλες, πάμε με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
5: Très magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Συνεχίζουμε. Φίγουρα Sport FM 6,6 συνέχεια στο Newsroom. Συνέχεια με Άρη. Ένα Άρη, ο οποίο λόγω των αγώνων χθε δεν προλάβουμε να τα πούμε. Με τον Αλέξη Σαββόπουλο έχει αρχίσει ιδανικά τη σεζόν με 2-2. Σε όχι εύκολα παιχνίδια, θα πω εγώ. Εκτός έδρας με την Καλαμάτα και εντός έδρας με τον Όφη. Και νομίζω ότι παρά τα προβλήματα που είχαν στην καλοκαιρινή προετοιμασία, στα μεταγραφικά, ίσως και τις ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν ακόμα, δείχνει ένα πρόσωπο αρκετά ανταγωνιστικό στην αρχή της σεζόν. Σημασία βέβαια έχει αυτό να συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου ο φίλος μου Αλέξης Σαββόπουλος. Καλό μήνα, φίλε.
1: Γεια σου, Λίκο. Καλό μήνα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο.
1: Είμαι καλά. Συμφωνώ ότι το ξεκίνημα του Άρη είναι καλό. Ίσως πολλοί δεν θα περίμεναν και δύο συνεχόμενες νίκες από τα δύο πρώτα παιδιά, γιατί όντως δεν ήταν και πολύ εύκολα. Ήταν με φιλοφόντιση αλλά ενθουσιώδη Καλαμάτα, που είναι και μια καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Εκτός έδρας και φυσικά με τον Όφη που ερχόταν και με κεκτημένη ταχύτητα από την πρόκριση στη League Phase στην Ευρώπη, με την ψυχολογία στα ύψη, με την κατάσταση του Super Cup. Παρ' όλα αυτά ο Άρης τον κέρδισε τον Όφη και θα μπορούσε να τον κερδίσει και πιο εύκολα με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Δείχνει ότι είναι μια ομάδα που έχει potential, που λέμε, έχει δυνατότητες. Νομίζω μισοεπιθετικά είναι η διαχμή του δόρατος, μεγάλη της δύναμη, έχει πάρα πολλές επιλογές. Έχει αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές που με την ατομική ποιότητα που διαθέτουν μπορούν από μόνοι να σου καθαρίσουν ένα παιχνίδι. Αν βρήκε την ισορροπία μεσοαμυντικά σύν το χρόνο, νομίζω ότι ο Άρης θα μπορέσει φέτος, έτσι όπως δείχνει τουλάχιστον το ξεκίνημα, αν και είναι νωρίς ακόμη, να διεκδικήσει σαφώς κάτι καλύτερο από την περσινή χρονιά. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει, είναι πολύ νωρίς ακόμη, αλλά δείχνει ότι μπορεί να έχει μια καλύτερη σεζόν από την περσινή σίγουρα.
0: Να το πάρουμε από το αγωνιστικό, γιατί έμαθα για τον Φαμπιάνο ότι είχε ανάτομα.
1: Ναι, ο Φαμπιάνο τελικά γλίτωσε τα χειρότερα, γιατί υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να έχει πάθει μια πιο σοβαρή ζημιά. Και αυτό πραγματικά θα ήταν κάτι πάρα πολύ άσχημο. Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στη Στόπερ, τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά ευτυχώς έχει από μια γονατιά ένα ανάτομα. Δεν πονούσε αρκετά, είναι αλήθεια. Φαινόταν και στο replay και στην κάλυψη τη ζωντανή από τη γονατιά που δέχτηκε. Έχει. Υποβάλλεται σε θεραπείες, βέβαια σήμερα δεν είχε προπόνηση, υπήρχε ρεπό, αύριο θα έχουμε μια εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση του ποδιού του, γιατί θα γίνει με επανεκτίμηση της κατάστασής του. Θα το παλέψει, θέλει να παίξει, από ό,τι είπε και στο ιατρικό επιτελείο, δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, απλά θα εξαρτηθεί από το πόσο πονάει, πόσο θα έχει υποχωρήσει το αιμάτωμα, να σφίξει τα δόντια να παίξει, γιατί είναι και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό. Το Σαββάτο είναι και πολύ σημαντική και δική του παρουσία, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι και μια αρχική παρουσία πέρα από όλα τα άλλα ο Φαμπιάνο στην ομάδα, και επειδή είναι και ένα παιχνίδι ντέρμπι εκτός έδρας, σαν γεμάτο γήπεδο, η εμπειρία του και η παρουσία του θα είναι πολύτιμη για τον Μιχάλη Γρηγόριο. Θα το παλέψει μέχρι τελευταία στιγμή, θα δούμε. Αν δεν προλάβει πάντως, θα δούμε τον Μπόσκο Σούνταλο αναγκαστικά, τον Κροάτη, ο οποίος θα πέσει κατευθείαν στα βαθιά και θα κάνει το. Νομίζω, Νίκο, ότι ο Μιχάλης Γρηγόριος θα ήθελα να τον πάει λίγο πιο ομαλά τον Κροάτη.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε και για το κέντρο της άμυνας, ίσως να τον έβαζε στο μάτι του Πιπέλου που ακολουθεί με το Λεβαδιακό την επόμενη Τετάρτη, για να είναι πιο ομαλή η προσαρμογή του. Αλλά εάν δεν τα καταφέρει ο Φαμπιάνο, θα κληθεί να παίξει ο Σούταλο. Και όλο αυτό που συμβαίνει με τον Φαμπιάνο φέρνει ξανά στην επικαιρότητα και στην κουβέντα το θέμα της ενίσχυσης με ένα ακόμη κεντρικό αμυντικό. Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί μια ακόμη κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι, δεν ξέρω κάτι αυτή τη στιγμή να σου πω την αλήθεια. Αν υπάρχει κάποιο ανοιχτό μέτωπο, τα μέτωπα που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα έκλεισαν. Αλλά επειδή είμαστε στις τελευταίες μέρες και επειδή πάντοτε παρουσιάζονται ευκαιρίες, εγώ νομίζω ότι στο τέλος ο Άρης θα πάρει ένα κεντρικό αμυντικό, γιατί τον έχει ανάγκη. Ο Φαμπιάνο στα 35, είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορέσει να βγάλει όλο τα μάτια, θα πρέπει να παίρνει τις ανάσες του. Και πίσω από Φαμπιάνο και Σούταλο δεν υπάρχει άλλος κλασικός κεντρικός αμυντικός. Ο Γένσεν, ο Φιλανδός, παρότι ανταποκρίνεται θετικά, δεν είναι κεντρικός αμυντικός, εντάξει. Δεν είναι η θέση του αυτή. Όπως και ο Χόγκλα που έπαιξε στο τέλος όταν βγήκε ο Φαμπιάνο, επίσης δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Άρα νομίζω ότι η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι ο Άρης, έστω και στο τέλος, έστω και στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, ένα κεντρικό αμυντικό θα τον προσθέσει ακόμη. Ιδανικά, για να πεις ότι είναι κομπλέ το ρόστερ, θα μπορούσε να πάρει και έναν αριστερό μπακ ακόμη, να έχει πίσω από το Ρίτσαρντς. Και ιδανικά θα έλεγα εγώ να βρει ένα πιτσιρικά που να έχει δικαίωμα για συμμετοχή και στο κύπελο. Τώρα αυτά είναι περισσότερο δικές μου σκέψεις. Δεν ξέρω τι θα προκύψει τις τελευταίες μέρες στο μεταγραφών. Ο Άρης πάντοτε συμβάσει εκπλήξεις, το τέλος των μεταγραφών. Δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ, γι' αυτό και λέω ότι έστω και στο τέλος κάτι μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει, ο Άρης δεν έχει το. Ναι. Να το πω έτσι.
1: Την... Δεν χρειάζεται, ναι.
0: Ναι, την υποχρέωση της ευρωπαϊκής λίστας, ναι, ναι.
1: Και επίσης πέρα από όλα τα άλλα, Νίκο, μην ξεχνάς ότι έχει συμπληρώσει αυτή τη στιγμή, έχει καλύψει το 90-95% του ρόστερ. Δηλαδή είναι καλυμμένος. Τα κενά τα περισσότερα τα έχει καλύψει. Και μάλιστα με αρκετά ικανοποιητικό τρόπο, με τελευταία και πολύ σημαντικό σύγκριτο με την Γκαρσία. Οπότε δεν βιάζεται ιδιαίτερα. Θα δει, θα εξετάσει τις επιλογές του, θα δει τι πάρει στην αγορά, τι λεφτά μπορεί να διαθέσει και να δει και κυρίως, γιατί θέλω να κάνω τη γέφυρα και να συνδέσω το επόμενο ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή πάρα πολύ τον Άρη, είναι τι γίνεται με τους παίκτες που είναι αστείου. Πρέπει, αν θέλεις να το γίνει, που πρέπει να φύγουν, γιατί το ρόστερ με την αύξηση και του Ζαουέ τις επόμενες μέρες, ειρήστε παρόλο δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για το πότε ακριβώς θα αφηθεί ο Φιτσιρικάς από την Παστιά, θα έχει 35 παίκτες. Είναι πάρα πολύ. Τα έχω πει πολλές φορές. Και ήδη καμιά 4-5 ποδοσφαιριστές έχουν ενημερωθεί το τελευταίο διάστημα ότι δεν υπολογίζονται, ότι έτσι όπως είναι δομημένο το ρόστερ δεν θα βρουν χρόνο συμμετοχής. Καλό θα ήταν να πάνε σε κάποια άλλη ομάδα. Μιλάω για Δόνη, Αλανόπουλο, Μάικιτς, Αλφαρέλα. Ο Δόνης, ο Αλανόπουλος και ο Αλφαρέλα ήταν εκτός αποστολής του αγώνα με τον Όφη. Ούτε Σαΐντ ενδεχομένως. Και αν φύγουν αυτοί, μπορεί στο τέλος ο Άρης, χωρίς να έχει και καμιά πρεμούρα, να δανείσει και κάποιον από τους πιτσιρικάδες, τον Νιν και τον Διαλό. Για παράδειγμα, που επίσης δύσκολο θα βρουν χρόνο συμμετοχής. Αλλά σε πρώτη φάση τον απασχολεί τι θα κάνει με αυτούς που σου ανέφερα. Αν θα καταφέρει να βρει μια λύση, είτε με τους παίκτες απευθείας, είτε παίκτες να βρουν κάποια ομάδα. Για τον Δόνη έχω πει ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από τον ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει ουσιαστικά συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ, αλλά θα πρέπει να τα βρει και με τον Άρη. Ο παίκτης από τον ΑΠΟΕΛ του καλύπτει ένα συγκεκριμένο ποσό. Θα πρέπει τα υπόλοιπα προφανώς να τα πάρει από τον Άρη. Κάτι το αντίστοιχο ισχύει και με τον Γαλανόπουλο. Ο Αλφαρέλα ψάχνεται, αλλά ξέρεις εδώ τίθεται και ένα ακόμη ζήτημα. Τώρα μου έρχονται ένα-ένα. Ότι τα περισσότερα παράθυρα στην Ευρώπη κλείνουν σιγά-σιγά, Νίκο. Εντάξει. Ένα θέμα ποια παράθυρα θα μείνουν ανοιχτά, ποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μέχρι την Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές σε Πορτογαλία, Τουρκία, Βέλγιο, Ολλανδία. Δηλαδή εκεί κλείνουν οι πόρτες. Θα μείνουν μόνο την επόμενη εβδομάδα η Κύπρος, η Τσεχία και η Πολωνία. Και η Σαουδική Αραβία, για όποιον ενδιαφέρεται, λίγο πιο μετά.
0: Μάλιστα. Πάντως ο μπάσκετ μια χαρά. Θανάσα το κουμπού για 2-1 χρόνια.
1: Αναμενόμενο και αυτό. Εντάξει, λίγο και να γεμίσω σιγά σιγά, ήταν πάρα πολλές οι απουσίες. Προέπισε και αυτή την τραυματισμή του παραδόσου του Μουγκόκα. Τώρα μετά που τέλειωσαν και οι αγώνες της εθνικής ομάδας, θα μαζευτεί σιγά σιγά ο Άρης και να αρχίσει πια την προετοιμασία του στην τελική της ουσία για τις υποχρεώσεις της νέας σεζόν.
0: Μάλιστα. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αλέξη Αβόπουλος, βλέπουμε τα τελευταία νέα του Άρη. Το ρολόι δίνει 8:31. Πάμε για ένα ακόμη διάλειμμα και επιστρέφουμε. Sometimes I swear this body's
2: got a mind of its own. Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη υπεγράφει σήμερα το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης και ο διοικητής του Νίκος Καραμαρίτης έβαλαν τις υπογραφές σε μια συμφωνία ορόσημο που φέρνει άμεση οικονομική ενίσχυση σε 17 ειδικευόμενους γιατρούς. Ο Δήμος Ρόδου διαθέτει ετησίως το ποσό των 128.000 ευρώ και σε βάθος τριετίας θα φτάσει τις 385.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση οικονομική ενίσχυση 17 γιατρών. Αν υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον από ειδικευόμενους γιατρούς, ο κ. Κολιάδης έκανε σήμερα γνωστό πως υπάρχει προοπτική ο Δήμος να διαθέσει το 1 εκατομμύριο. Στο πλευρό του νοσοκομείου στέκεται και η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εξασφαλίζοντας με κοινή συνδρομή μηνιαίο βοήθημα 1.700 ευρώ για κάθε ειδικευόμενο γιατρό. Στόχος του σημερινού μνημονίου συνεργασίας είναι η άμεση θωράκιση του τμήματος επίγοντων περιστατικών, που το καλοκαίρι δέχεται καθημερινά 300 ασθενείς, όπως δήλωσε ο κ. Καραμαρίτης. Σε τροχιά με τόπου βρίσκονται η ΔΕΙΑΡ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με ανοιχτή επιστολή του, ο πρόεδρος της επιχείρησης Σωτήρης Βαγιανός καταγγέλει πρωτοφανή θεσμικό αποκλεισμό στα σκαλιά της περιφέρειας. Όπως αποκαλύπτει στην ανοιχτή επιστολή του σήμερα, κατά την προσέλευσή του στο περιφερειακό μέγαρο, τον σταμάτησαν κυριολεκτικά στα σκαλιά του κτηρίου, ανακοινώνοντας του προφορικά ότι το αίτημά του δεν θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα στη Ρόδο. Η ΔΕΙΑΡ υποστηρίζει ότι τα έγγραφά της αποκρύπτονται σκεμμένα επί 60 ημέρες από τους περιφερειακούς συμβούλους. Το ζήτημα αφορά μια διαλυμένη εργολαβία 19,8 εκατομμυρίων ευρώ, από την οποία εξαρτάται η υδροδότηση σε Αφάντου, Αρχάγγελο, Λίνδο και Νότια Ρόδου περιοχές που καλύπτουν πάνω από το μισό νησί. Η επιχείρηση ζητά την κατεπίγουσα εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση. Ομόφωνο όχι στην άναρχη χωροθέτηση βιομηχανικών σταθμών ΑΠΕ στη Ρόδο, λέει το Συμβούλιο της Κοινότητας Σορονής. Με ψήφισμά του καταγγέλει την ενκρυπτό έκδοση του νέου χωροταξικού πλαισίου και εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Καταβιά. Η κοινότητα ξεκαθαρίζει ότι η Ρόδος δεν θα γίνει η μπαταρία της Ευρώπης για μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Απαιτεί τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής σύμφωνης γνώμης των τοπικών συμβουλίων πριν από κάθε αδειοδότηση και ζητά προτεραιότητα σε μικρά έργα αυτοπαραγωγής για τη στήριξη των κατοίκων και των αγροτών. Στη φυλακή οδηγείται μια ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως ο 24χρονος που συνελήφθη στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από ένα κιλό κάναβης, 16,6 γραμμάρια κοκαίνης και το ποσό των 15.000 ευρώ. Ο 24χρονος αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της διακίνησης κατά εξακολούθηση και θα παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης του. Συνελήφθη στην Κάρπαθο ένας 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή. Η σύλληψη έγινε χθες το απόγευμα από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του νεαρού, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 23 γραμμάρια κάναβης, μία ζυγαριά ακριβίας, μία σιδερογροθιά, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.230 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρόδου. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας για το κράνος στο Νότιο Αιγαίο. Η περιφέρεια αναδείχθηκε δεύτερη πανελλαδικά σε παραβάσεις με 607 πρόστιμα σε μόλις μία εβδομάδα. Η Ελλάς προειδοποιεί. Ο νέος ΚΟΚ φέρνει μηδενική ανοχή με το διοικητικό πρόστιμο για οδηγούς και επιβάτες να αγγίζει πλέον τα 350 ευρώ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο
4: στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι τόσο για αυτά που πετύχαμε όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνική Σύνολο Υπηρετών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Πολύ ταλέντο, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Ισπανοί είχαν ουσιαστικά μία απουσία αυτή του Αλντάμα. Γιατί είχαμε πολύ περισσότερες και πολύ πιο σημαντικές. Ακόμα και ο NBA έρωτας είναι πολύ καλύτερος από το δικό τους, και βάλε Παπα-Νικολάου και βάλε και Ρογκαβόπουλο και χιλιούς δυο. Οπότε είναι διπλή η αξία αυτής της νίκης, συν την πίεση που υπήρχε για το αποτέλεσμα. Γιατί, OK, μετά από τρεις ήττες, αν χάναμε και χθες, μόνο μαθηματικές θα ήταν ελπίδες. Οι Ισπανοί, έχοντας ακόμα να κάψουν λίγο από αυτό το 5-0 με το οποίο ξεκίνησαν, δεν του στοιχίζει κάτι πάνω ακριβά αυτή η ήττα. Δεν θα του βάζει και αυτού ένα προβληματισμό, αλλά εμείς κοιτάμε τη δική μας την κατάσταση τώρα και έχουμε 4 παιχνίδια μπροστά μας για να κάνουμε την ανατροπή.
4: Αυτό που είδα εγώ χθες, πάντως ξαναλέω, εγώ θα επιμείνω λίγο, ότι το μάτι γυάλιζε λίγο περισσότερο από ότι στην Παρασκευή στην Ουκρανία, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι σχεδόν οι ίδιοι παίχτες είχαν μια τόσο κακή απόδοση απέναντι σε λιγότερο καλούς παίκτες από τη Ισπανία χθες, έτσι, γιατί το ταλέντο της Ισπανίας είναι αναδιαφεσβήτητο.
3: Ναι, εντάξει, έπαιξε ρόλο και η έδρα φυσικά, έτσι, δηλαδή όταν στράβανε το πράγμα ο κόσμος ήταν εκεί, βοηθούσε, πίεζε τον αντίπαλο, έδινε φτερά στους παίκτες, πάντα αυτό παίζει ρόλο από το να παίζει σε ένα παγωμένο γήπεδο όπως ήταν αυτό στη Ρίγα που ήταν άδειο, ούτε καν ας πούμε τους τσίτωνε ένα εκτός έδρας κλίμα, μια εχθρική έξεδρα που πολλές φορές μπορεί να σε αφυπνίσει ή και να σε πεισμώσει, αλλά κάποιες φορές όταν είναι άδειο το γήπεδο μπορεί να σε κοιμήσει κιόλας και νομίζω ότι ίσως έπαιξε ρόλο και αυτό το προηγούμενο παιχνίδι. Εντάξει, είπαμε, η ουσία είναι ότι ήρθε η νίκη, ότι η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, ότι έδειξε ψυχικά αποθέματα, ότι έδειξε συστήρωση, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν είσαι με την πλάτη στον

0: και δεν συμμαζεύεται. Αυτό το πράγμα δεν νοείται να γίνεται στην εθνική ομάδα, γιατί η εθνική εκπροσωπεί όλους μας, είναι για όλους τους Έλληνες, δεν είναι ούτε του ενός παίχτη ούτε του άλλου, ούτε της μιας ομάδας ή της άλλης, ούτε της μιας διοίκησης ή της άλλης.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που θέλησε να περάσει και ο προπονητής.
1: Συμφωνώ. Και δυστυχώς γίνονταν και τα παλιά χρόνια, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ανάλογα με το ποιος θεωρητικά δεν του άρεσε η διοίκηση, έκανε και την αντίστοιχη κριτική και ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Το είχαμε υπογραμμίσει και τότε.
0: Εννοείται. Εντάξει, τώρα έχουμε 4 παιχνίδια μπροστά. Νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και στο πρώτο παιχνίδι του επόμενου παραθύρου, που θα είναι το μόνο παιχνίδι στο οποίο υπάρχει έτσι, πώς να το πω, δυσκολία με το καλεντάρι και της Ευρωλίγκας. Αλλά όχι απόλυτη δυσκολία. Δεν γίνεται παιχνίδι της εθνικής τη μέρα που παίζουμε.
1: Δεν το ακούω, μπράβο. Ήθελα να σου το πω. Για μένα είναι έτσι τα πράγματα που πρέπει να πάνε.
0: Ναι, νομίζω δεν είναι στο χέρι τόσο των παιχτών, οι παίχτες θα πάνε. Δηλαδή, αν είναι στο χέρι των παιχτών, θα πάνε σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι και οι ομάδες θα συνεργαστούν, γιατί και οι ομάδες το θέλουν και θα το βάλουν πάνω απ' όλα την εθνική ομάδα. Δηλαδή, και χώρια από τις διαφορές που έχουν, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει θέμα και σε αυτό και θα πάνε. Θυμίζω ότι παίζουμε 26 Νοεμβρίου με τη Γεωργία εντός, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Να το χάσουμε αυτό τελείωσε. Πολύ απλά να το πούμε έτσι. Γιατί μετά δεν προλαβαίνουμε σίγουρα τους Γεωργιάνους. Θα πρέπει μετά να κάνουμε τρομερές υπερβάσεις, νίκη της Ισπανίας και χίλια δυο άλλα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβούν.
1: Η λογική λέει χωρίς εγγέλια Γεωργία.
0: Η λογική το λέει.
1: Παίζει
0: μια μέρα πριν η Dubai BC, στην οποία έχει πάει πλέον ως εγγέλια, με την Παρτίζαν εντός. Μιλάμε για πεντάρο ταξίδι.
1: Να προλάβει.
0: Εντάξει, θεωρητικά μπορεί να προλάβει, γιατί αυτό είναι και λίγο,
1: είναι
0: λίγο τρελός με την καλή ένα και μπράβο του, δεν του βγάλουμε το καπέλο.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Χάπουελ.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Χάπουελ εντός στην παραμονή και ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Βαλένθια στην Ισπανία προπαραμονή, που συνήθως πηγαίνει με τσάρτα,
1: αλλά
0: τα παιδιά έχουν γυρίσει ξημερώματα. Ναι. Δηλαδή, οι παίκτες του Ολυμπιακού μπορούν να πάνε και χωρίς προπόνηση, που λέει ο λόγος. Αν είναι ένας Ντόρση, ας πούμε, καταλαβαίνουμε τη χρησιμότητά του από Παπα-Νικολάου, υπολογίζω δεν θα παίζει και πολύ φέτος. Στον Παναθηναϊκό, παιδιά όπως ο Μίτογλου, ο Καλαϊτζάκης ή ο Ρογκαδόπουλος, δεν είμαι σίγουρος ότι και οι τρεις θα είναι στη δωδεκάδα. Αμφιβάλλω ζωηρά αν θα είναι και οι τρεις στη δωδεκάδα για τη νέα σεζόν, αν θα είναι πλήρης ο Παναθηναϊκός και δεν θα έχει αγωνιστικά προβλήματα. Οπότε σίγουρα αυτοί που θα είναι εκτός θα είναι διαθέσιμοι και ενδεχομένως, εφόσον γυρίσει και η ομάδα στην ώρα της, να προσταθεί για ένας ακόμα. Και στα υπόλοιπα τρία παράθυρα που είναι 29 Νοεμβρίου και τα άλλα που είναι 26 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου, δεν υπάρχει καθόλου πρόβλημα με την Ευρωλίγκα, γιατί
1: είναι
0: διακοπή, ναι, το τελευταίο παράθυρο. Και στο τρίτο παιχνίδι, το τέταρτο παιχνίδι, δηλαδή το δεύτερο της επόμενης αγωνιστικής, είναι η Κυριακή, οπότε δεν υπάρχει πρωτάθλημα προφανώς. Οι Ευρωλιγκάτοι θα έχουν παίξει 3η-4η, οπότε υπάρχει άπλευτος χρόνος για να είναι και διαθέσιμη. Έτσι. Και επίσης να σημειώσουμε το εξής, ότι εμείς παίξαμε όλα τα παράθυρα ουσιαστικά χωρίς το γένετε το κούμπο και χωρίς τα παιδιά από τα κολέγια. Αλλά τώρα αυτό το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουν και οι άλλοι, που είναι πολύ σημαντικό. Η Ισπανία έχει 5 Μπιέρ, Αλντάμα, Γκονζάλεθ, Εμάρα, Ντελαρέα και Μπάμπα Μίλλερ, που θα είναι εκτός όλοι αυτοί στα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν. Η Ουκρανία δεν θα έχει τον καλύτερο του παίκτη τον Μιχαλιούκ. Οι Πορτογάλοι δεν θα έχουν τον καλύτερο του παίκτη τον Γκέτα. Και καταλαβαίνεις εσύ ότι οι Γεωργιανοί δεν θα έχουν και τον Μαμουκελασβίλη για τον Πιτάτζε, που είναι δύο από τους τρεις καλύτερους τους παίκτες. Άρα αυτό αλλάζει λίγο την ισορροπία δυνάμεων και μας ευνοεί, γιατί μας κάνει λιγότερο, ας πούμε, ευάλωτος από τους άλλους, που θα χάσουν κολόνες πραγματικές αγωνιστικές δικές τους, έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχηθούμε να υπάρχει παστατιά, όπως είπαμε.
0: Ναι, νομίζω τώρα ότι είναι ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο, είναι αν κερδίσουμε με το καλό τη Γεωργία. Και ανεξάρτητα από αν χάσουμε ή όχι από τους Ισπανούς στο επόμενο παιχνίδι, και το πιο δύσκολο, έτσι, που θα παίζουμε στην Ισπανία, να κερδίσουμε εδώ στην Ουκρανία στο πρώτο τελευταίο μάτς των παραθύρων και την τελευταία αγωνιστική να τα παίξουμε όλα γι' όλα με τη Γεωργία στην Τυφλίδα. Εκεί νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ πιθανός τελικός πρόκρισης μεταξύ των δύο ομάδων. Αν θεωρήσουμε ότι οι Ισπανοί και οι Ουκρανοί έχουν μεγάλο προβάδισμα πλέον για να προκριθούν, αλλά όχι απόλυτο, έτσι, γιατί ξαναλέω, οι Ουκρανοί στα επόμενα παιχνίδια θα είναι τελείως διαφορετικοί από ό,τι έχουμε δει ως τώρα, και ειδικά στα δύο τελευταία παράθυρα που ήταν πυραυλοκίνητοι, έτσι.
1: Ναι. Okay. Ευχαριστώ πολύ, φίλε.
0: Εγώ. Καλή
1: συνέχεια στον Χριστορομπόλη. Ακούσαμε λοιπόν και την απόϊχο της μεγάλης νίκης χθες, αλλά και το τι χρειαζόμαστε πλέον και πώς θα είναι η κατάσταση με τη στελέχωση της εθνικής. Να είναι βέβαια πάνω απ' όλα υγιείς όλοι. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Εγώ ξαναλέω, ξεχωρίζω και τις δηλώσεις παιδιών όπως ο Μίτρελου και ο Ντόρση, που χθες έθεσαν αυτό για τους αγώνες τους πολύ κρίσιμους που αναλύσαμε, παρότι υπάρχουν υποχρεώσεις με τις ομάδες τους, δείχνει ότι η ομάδα παρά τις αναποδιές που υπήρχαν, των λαθών που έγιναν από όλους, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει ευθύνες και ο προπονητής και οι παίχτες για τις πολύ κακές ήττες που έγιναν, αλλά και η Ομοσπονδία, δείχνουν να το πιστεύουν, δείχνουν να το θέλουν, και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό.

Και είπαμε πριν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Θανάση Αντετοκούνμπο στον Άρη. Για 2+1 χρόνια ανακοινώθηκε ο 34χρονος φόργορντ που επιστρέφει στα παρκέ ουσιαστικά, αλλά και στην Ελλάδα μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό.

Είχαμε και τη Media Day της ΑΕΚ σήμερα με τον Dragan Sakota να δηλώνει ότι η προετοιμασία που εξελίσσεται είναι ότι το δικό του ότι έχει ήδη 7 παίκτες από πέρσι η ΑΕΚ. Έχουμε περισσότερους Έλληνες που είναι το πιο δύσκολο πράγμα, καθώς οι καλοί Έλληνες πάνε σε μεγάλες ομάδες. Είμαστε ευχαριστημένοι που έχουμε τον Φιλιώνη, έχουμε και άλλα παιδιά που θα παρέμειναν μαζί μας. Για το συμβόλαιο που υπέραψε με την ΑΕΚ το 2030, είπε ότι πρώτα ο Θεός, σας ελπίσουμε όπως θέλουμε να είμαστε στην οικογένεια της ΑΕΚ και να παίρνουμε επιτυχίες αλλά και δυσκολίες. Όλοι μαζί, μπορείς να ανεβάσεις τον μπάτζ μιας ομάδας 3-4 φορές παραπάνω, κάτι που έπρεπε να φτιάξεις πραγματικά καλή ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το καταφέρεις κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό του χρόνου η ΑΕΚ να είναι στο NBA Europe, έτσι δήλωσε ο Dragan Sakota. Για τυχόν μεταγραφές προς το παρόν λέει δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, η πόρτα πάντα είναι ανοιχτή και ερωτήθηκε για τη Σάντα Λαρίνα για τον Ολυμπιακό, είπε ότι δεν με ρώτησε κανείς τι θα γίνει, αν υπάρχει ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο τότε τι να απαντήσω εγώ. Με τον Παναθηναϊκό μοιραζόμαστε το ΆΚΑ για χρόνια, ούτε καν καταλάβαινα ότι ήμασταν εκεί, άλλο προπόνηση και άλλο παιχνίδια. Κάπου στοχεύεις πάντα, έδειξε να είναι ουσιαστικά ουδέτερος στο θέμα της ενδεχόμενης, πολύ πιθανής μάλλον, χρησιμοποίησης της Σάντα Λαρίνα από τον Ολυμπιακό.

0: Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε και με τον Γιώργο Πετρίδη. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, είχε μία ακόμη πολύ σημαντική ατυχία στο ξεκίνημα της σεζόν με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Πάμε να μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τους πράσινους. Γεια σου, φίλε μου.
1: Καλημέρα. Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλή πάνω εδώ κιόλας.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει πει καλά. Δεν έχει πει καλά.
1: Πολύ κακοδαιμονία, πολύ μεγάλη κακοδαιμονία για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Πολύ άσχημη στιγμή και πολύ άτυχη στιγμή για τον Χέις Ντέιβις. Στη σημερινή προπόνηση, σε μια ανύποπτη φάση επί της ουσίας, παίζε άμυνα στην προπόνηση, την άσκηση που γινόταν και τραυματίστηκε αυτό το κάταγμα στο χέρι, το οποίο θα τον αφήσει εκτός για τουλάχιστον 6 εβδομάδες, έτσι. Mm-hmm. Θα μείνει εκτός δράσης, πήγε κατευθείαν για εξετάσεις. Μάλιστα να το πούμε για να καταλάβουμε λίγο το πόσο έτσι, το τι άνθρωπος είναι ο Χέις Ντέιβις. Μετά τις εξετάσεις, αμέσως επέστρεψε στο γήπεδο. Μπαταρισμένο το χέρι, με δεμένο το χέρι, επέστρεψε στο γήπεδο. Για να είναι κοντά στους παίκτες του και για να είναι έτσι, να πάει να φάει, ξέρω, τέλος πάντων, να είναι στο γήπεδο, να είναι κοντά στο γήπεδο, τέλος πάντων, κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δείχνει, ας πούμε, και πόσο λατρεύει το άθλημα. Εντάξει, νομίζω το έδειξε και τις προηγούμενες εβδομάδες. Θυμίζω ότι, νομίζω ότι το έχεις δει, έχει πάει για προπόνηση 5-6 ώρα το πρωί.
0: Το είδα.
1: Είναι τρομερός ο Χέις Ντέιβις. Εντάξει, το για τα ευτυχία και στον Παναθηναϊκό γενικότερα. Νομίζω ότι πάει πίσω αρκετά το μοντάζμα της ομάδας.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Δεν κρίνεται κάτι τώρα στις πρώτες 5-6 αγωνιστικές. Και ο Παναθηναϊκός έχει και την ευτυχή συγκυρία να τα έχει και στο Telecom Center τα παιχνίδια. Οπότε λες, έχει ένα ρόστερ που μπορεί να τα αποκριθεί και χωρίς τον Αν και χωρίς τον Χέις Ντέιβις. Το σημαντικότερο mm-hmm. είναι ότι υπάρχει καινούριος προπονητής, καινούργια φιλοσοφία. Οπότε τους χρειάζεται εδώ τώρα.
1: Ναι. Και επειδή είναι και δύο συγκεκριμένοι που πιθανότατα θα είναι και πιο πολύ δύο παίκτες που πάνε από την
0: Ελλάδα. Εννοείται.
1: Ναι, έτσι. Οπότε πάλι όπως το μοντάζεμα της ομάδας. Εντάξει, όταν θα πιστέψουμε το καλό, θα θέλουν τον χρόνο της προφανώς, θα θέλουν τον χρόνο της και η ομάδα να αφομοιώσει αυτά τα παιδιά και γενικότερα και αυτοί οι παίκτες να μπουν στο κλίμα της νέας έτσι, φιλοσοφίας που έχει ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς.
0: Αν υποθέσουμε ότι είναι 6 εβδομάδες ακριβώς, χάνει τα εντός με Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι, Φενέρμπαχτσε, το εκτός με την Παρτίζαν και το εντός με τη Χάπουελ, που είναι 16
1: Οκτωβρίου. Αυτό πήγαμε, που είναι γύρω στις 15 Οκτωβρίου, νομίζω 16 γιατί το μένει το μάτι με Χάπουελ.
0: Οριακά, ναι, να το προλάβει αυτό.
1: Ναι, εντάξει, ας πούμε το αισιόδοξο σενάριο είναι αυτό. Αλλά κάπου εκεί τέλος πάντων, γύρω στα 6-7 μάτς, λογικά θα χάσει ο Αμερικανός forward. Εντάξει, τώρα σιγά περιμένουμε να δούμε και τους διεθνείς να επιστρέφουν στις προπονήσεις από 3 Σεπτεμβρίου επί της ουσίας θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός και με τους διεθνείς την προετοιμασία του. Γιατί τώρα μέχρι τώρα έκανε στην ουσία μια προετοιμασία με πάρα πολλές απουσίες λόγω των διεθνών και των Αν που είναι εκτός. Συν το γεγονός ότι ο Λούκας και ο Λεσόρ είχαν ξεκινήσει πιο συντηρητικά την προετοιμασία. Είχαν κάνει κάποια ατομικά προγράμματα. Ο Λεσόρ έκανε και τις προηγούμενες ημέρες και γενικότερα συμμετείχε σε κάποιες ασκήσεις, σε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος. Η λογική είναι ότι και οι δύο, όχι μάλλον λογική, λέει και το ρεπορτάζ το λέει, ότι και οι δύο θα είναι κανονικά διαθέσιμοι με ένα εξονεπίσημο υποχρεώσεων. Έτσι, ήταν επίσημο. Το αναφέρω αυτό. Γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε και σε μια διαδικασία φιλικών από την Παρασκευή. Ξεκινάει τα φιλικά Παναθηναϊκός με το Μαρούσι και κλεισμένο των θυρών. Το πρώτο φιλικό που θα δώσει ο νέος Παναθηναϊκός του, ο Μπράντοβιτς. Εντάξει, προφανώς δεν θα βγουν συμπεράσματα. Ίσως λίγο ξεμουδιάσουν οι παίκτες και κυρίως αυτοί που ακολουθούν την προετοιμασία από την πρώτη μέρα.
0: Μετά έχει Ρόδο.
1: Μετά έχει το φιλικό με το Περιστέρι το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πάει στη Ρόδο για το φιλικό του Ρουά με Άκη, Σπαρτάκ, Σουμπόδιτσα. Και τα τελευταία μετά τα δύο παιχνίδια που θα δώσει πριν τα επίσημα θα είναι στο τουρνά Παύλου Γιαννακόπουλου.
0: Με Παρτίζαν και ΠΑΟΚ.
1: 18 και 19, όχι με Παρτίζαν και Μπουργκ. Απέξω πάνω από
0: εδώ. Όχι με ΠΑΟΚ, οκ. Okay.
1: Ναι, okay. Να το επιβεβαιώσουμε και με το πρόγραμμα που θα βγει τώρα τις επόμενες μέρες. Αν νομίζω ότι αυτό θα είναι.
0: Με τα εισιτήρια του τουρνουά υπάρχει κάποια ενημέρωση?
1: Ναι, νομίζω μέσα στην εβδομάδα, αν όχι το πολύ στις αρχές επόμενης. Αλλά τέλος πάντων αυτές τις μέρες, τις επόμενες 2-3 μέρες αναμένεται να βγουν.
0: Άρα οι Ροδίτες θα έχουν το προνόμιο να αποθεώσουν πρώτον τον Μπράντοβιτς,
1: Άρα εσύ για τη Ροδό, για τον Παύλο Γιαννακόπουλο.
0: Για τον Παύλο Γιαννακόπουλο λέω, γιατί εντάξει, ο κόσμος ενδιαφέρεται, εντάξει, Όχι τόσο πολύ για τα φιλικά, αλλά για να καταλαβαίνει.
1: Ναι, νομίζω ότι θα είναι και αυτό, θα γίνει κάποιο ρεκόρ εκεί πέρα σε τουρνουά φιλικό.
0: Εννοείται.
1: Θα γίνει sold out, από ό,τι φαίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Με την κάψα που έχει ο κόσμο τώρα για να δει την ομάδα και την ανυπομονησία που έχει να τον Παναθηναϊκό. Για τον Μπράντοβιτ και τα πρόσωπα όλα αυτά που υπάρχουν στον Παναθηναϊκό και πέσει στον Παναθηναϊκό. Μόνο και μόνο από αυτό νομίζω ότι θα είναι κατάμεστο το τελεκόψε και στι δύο ημέρε. Του τουρνουά. Θα βγουν και στην κυκλοφορία, να το πω από την επόμενη εβδομάδα λογικά, και το πρώτο πακέτο, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί δεν θα βγουν για όλη τη σεζόν, θα βγουν σταδιακά για τα εντός έδρας της Ευρωλίγκας. Θα βγει τέλος πάντων το πρώτο πακέτο για τα, ας πούμε, για κάποια παιχνίδια, τα πρώτα εντός έδρας του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά θα βγουν για τα υπόλοιπα, έτσι.
0: Με την ίδια διαδικασία, έτσι, πάω 1908.
1: Ναι, okay.
0: Βέβαια.
1: Okay. Απλά έχει αλλάξει πλατφόρμα, θα μπαίνουν νομίζω στο μέσω της Μόρα, αν κάνω κάποιο λάθος.
0: Ναι.
1: Να μην πω και. Ναι. Yeah. Γιατί είναι και σε φάση αναβάθμιση εφαρμογή, να το πούμε και αυτό, το κλαβί 1908.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Είναι σημαντικά αυτά, χρηστικά που λέμε. Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά συζητάμε. Περιμένουμε να δούμε τώρα τα πρώτα φιλικά.
0: Μην το γλυκό είδε.
1: Μην το γλυκό καταπληκτικό. Ήταν. Νομίζω το ήθελε και ο ίδιος, ο Χρυσόνα και ο ίδιος αυτές τις δύο εμφανίσεις. Είναι καλός και στην την Ουκρανία.
0: Συμφωνώ, πρέπει να παίξει
1: περισσότερο. Και στο πρώτο μάτι. Ναι, ίσως πρέπει όντως, ναι. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, το πούμε για αυτό, για το Μητρόπολο του καλοκαίρι. Ατομική πάρα πολύ δουλειά, έχει έρθει πάρα πολύ δουλειά ο συγκεκριμένος παίκτης. Είχε και μια συνέντευξη με τον Ομπράντοβιτς το καλοκαίρι, όταν ανέλαβε ο Ζότς. Γενικότερα, και επειδή είναι παίκτης ψυχολογίας, νομίζω το χρειαζόταν πάρα πολύ και θα βοηθήσει και τον Παναθηναϊκό την νέα σεζόν, έτσι. Περιμένουμε τον υπολογίζει πάρα πολύ ο Μπράντοβιτς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά.
0: Να είστε καλά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Γελάω εδώ με ένα μήνυμα που πραγματικά λες, εντάξει, είναι υψηλές οι ζεστές και σε έχουν πράξει, είναι δωρεόν, λογικό.

Πάμε και στα του Ολυμπιακού, που όπως είπαμε και στην αρχή, αύριο περιμένει στις 7 παρατέταρτο, πώς όλα πάνε καλά, με πτήση μέσω Μαδρίτης στον Ζαμοντέρο, ο οποίος σιγά σιγά, όπως και οι υπόλοιποι διεθνείς, θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία. Απλά ο Ζαμοντέρο είναι από τους καινούργιους μαζί με τον MBINDI, ο οποίος είναι ο μοναδικός που δεν έχει έρθει λόγω των διακοπών που έκανε όταν επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και των υποχρεώσεων που είχε με την Δομινικανή Δημοκρατία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο 21ος γκάρντ, λοιπόν, μία από τις καλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού στην Ευρωλίγκα, θα είναι αύριο στις 7 παρατέταρτο στην Ελλάδα. Και επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ, εννοείται ότι θα είναι κανονικά και στο τουρνουά της Κρήτης, όπου ο Ολυμπιακός πετάει την Πέμπτη και θα πάει να παίξει την Παρασκευή στο κλειστό 2 ωράκια με την Φενερμπαχτσέ στις 9 η ώρα το βράδυ, την Παρασκευή, και την Κυριακή με τον νικητή, τον ιτημένο, ανάλογα τα κάνει εκείνος, με τη Φενέρμπαχτσέ, του Ερυθρός Αστέρας Αρμάνι Μιλάνο. Είναι ουσιαστικά τα πρώτα δυνατά φιλικά που θα δώσει ο Ολυμπιακός. Τα επόμενα θα είναι στην Κύπρο, σε παιχνίδια που θα παρακολουθήσετε και από την τηλεόραση του Sky, έτσι να το πούμε, έτσι σαν πληροφόρηση. Είπε κιόλας ο Ντόντα Χόλμ στο site του τουρνουά του Κρέτ IBT, έτσι είναι. Το τουρνουά που θα γίνει 4 με 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό του Ηρακλείου. Ο Ολυμπιακός είναι μόνιμος, θαμώνας τα τελευταία χρόνια. Καλησπέρα, φίλε του Ολυμπιακού. Πλησιάζει νέα σεζόν. Θα είμαστε στην Κρήτη από 4 ως 6 Σεπτεμβρίου. Υπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Ξέρετε, γνωρίζω ότι θα έρθετε όλοι να μας υποστηρίξετε. Οπότε θα φροντίσουμε να σας δείξουμε την αγάπη και την υποστήριξή μας με τον ίδιο τρόπο. Σας ευχαριστώ και ανυπομονώ να σας δω. Ήταν οι δηλώσεις του Ντόντα Χόλ. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Μιλουτίνο. Αυτό είπαμε χθες στην εκπομπή στο φινάλε. Προλάβαμε και είπαμε ότι αυτός ο άσχημος τραυματισμός που είχε όταν ο Ακέλε, ο παίκτης της Ιταλίας, έπεσε πάνω στο γονατό του, δεν του δημιουργήσε κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα έπαιξε κανονικά και ο Μιλουτίνοφ, νομίζω ότι από σήμερα είναι στην Ελλάδα. Και από αύριο θα αρχίσει η προπονήση με τους υπόλοιπους. Το σημαντικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ενώ δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα του walk-up, περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί αρχικά η FIBA και να δούμε τι συνέχεια θα έχουμε και αν θα έχουμε, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν παράμετροι που νομίζω ότι ίσως να αναγκάζουν τη FIBA να δηλώσει για αναρμόδια, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανακοίνωση από κάποια άλλη ομάδα. Η Ντουμπάι, παρότι είναι κοινός ευρέως γνωστό ότι έχει συμφωνήσει με τον παίχτη, δεν το κάνει αυτό, δεν ανακοινώνει δηλαδή τον παίχτη, καθώς υπάρχει και η πειθαρχική διαδικασία της Ευρωλίγκας εναντίον της, και για να μην βρεθεί μπλεγμένη η Ντουμπάι δεν κάνει αυτή τη στιγμή τίποτα. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια εξέλιξη με το θέμα του WCAP. Υπάρχει όμως, νομίζω θα έχουμε εξελίξει σήμερα, αύριο, το πολύ μέχρι το τέλος της εβδομάδας και με τη Σάντερ Αρίνα. Καθώς υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που συζητιούνται ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, κάποια λειτουργικά θέματα, κάποιες εργασίες που θα καλύψει ο Ολυμπιακός, γιατί τα τουρνικέ, για παράδειγμα, έχουν διαφορετική εταιρεία η μία ομάδα με την άλλη στο barcode. Είναι πραγματάκια που πρέπει να λυθούν, αλλά έχουν καθυστερήσει και αρκετά, είναι αλήθεια. Και γι' αυτό άλλωστε και ο Ισάκη έχει δώσει μια παράταση στον Ολυμπιακό για το θέμα της έδρας που θα δηλώσει για τη νέα σεζόν. Και γι' αυτό έχει πάει και πίσω και η κλήρωση του πρωταθλήματος. Είμαστε 1η Σεπτέμβρη και ακόμη δεν γνωρίζουμε τα ζευγάρια και τις αγωνιστικές του πρωταθλήματος που θα αρχίσει 4 με 5 Οκτωβρίου. Αλλά νομίζω ότι ίσως και σήμερα, ίσως και αύριο, να έχουμε την οριστική εξέλιξη και σε αυτές τις συζητήσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Πάμε. Το ρολόι δείχνει 9 και 1. Πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε τη δεύτερη ώρα. Εννοείται ότι μήνα έχουμε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
7: Και περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η άφιξη του εδώ για να, να υπογράψει με τον ΠΑΟΚ ως δανεικός για ένα χρόνο και να ξεκινήσει προπονήσεις και να δούμε πράγματι στην ιεραρχία το στόπερ τι θέση θα έχει, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τρεις προς το παρόν που μοιράζονται το χρόνο, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο και Λουστόντο, και έρχεται ένας θεωρητικά πολύ καλός ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Στο φορ, όπου έχουν γίνει πάρα πολλά όλο το καλοκαίρι και δυστυχώς ο ΠΑΟΚ τα πλήρωσε, είναι η αλήθεια, για να φτάσει να υπογράψει τον Ενδιαγέ μέσα στον Αύγουστο κάπου και τώρα να ψάχνει και τον επόμενο. Δύσκολες οι τελευταίες περιπτώσεις με παίχτες που είναι εκτός Ευρώπης. έχει προκύψει από το πρωί και γράφτηκε στη Γαλλία και δεν διαψεύδεται ότι ο ΠΑΟΚ, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, ανοίγει το θέμα ΜΟΠΕ του βραχίσωμου φορ της Μαρσέη, και το τονίζω το βραχίσωμο γιατί πραγματικά δεν συνηθίζεται σε αυτά τα χρόνια του ποδοσφαίρου να έχουμε παίκτες στην επίθεση 1.70-1.72. Ένας ποδοσφαιριστής με προϋπηρεσία βεβαίως και στην Αγγλία με Everton και Brighton, δόθηκε δανεικός και στην Σεβίλη, δεν είναι ψηλά στις προτιμήσεις της Μαρσέη και γι' αυτό έχει ξεκινήσει εκ νέου η προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Είναι ανοιχτό, είναι ένα θέμα παραλαμβάνω που δεν διαψεύεται. Θα δούμε ποιον φορ θα πάρει τελικά ο ΠΑΟΚ, γιατί σίγουρα θα αποκτήσει φορ. Το ζήτημα είναι να πάρει κάποιον ποιοτικό από το πάνω ράφι που λέμε και όχι να πέσει σε μια λύση ανάγκης από αυτές που έχει. Mm-hmm. Σαφώς παρατηρούνται περιπτώσεις στις τελευταίες ημέρες με παίκτες που θέλουν να φύγουν από τις ομάδες καταλαβαίνοντας ότι δεν υπολογίζονται. Θα δούμε τι θα πετύχει ο ΠΑΟΚ έτσι πως πήγε αυτή η μεταγραφή. Και είναι και το εξάρι.
8: Ναι, θα σε ρωτάω.
7: Και εδώ μια σύνθετη υπόθεση, γιατί ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του έχει πολλά χαφ, πραγματικά έχει πολλά χαφ, αλλά 6-6 αυτή τη στιγμή εξάρι μεσοαμυντικό με τέτοια προτερήματα δεν έχει. Από τη στιγμή που ο ΜΕΙΤΕ είναι τραυματίας και θα τον δούμε πιστεύω ξανά το 27. Ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ παίξει με ένα εξάρι και δύο οχτάρια κάποια στιγμή, θα χρειαστεί τέτοιου είδους ποδοσφαιριστής. Έχει ανοίξει πλέον η κουβέντα, έχει γίνει εκ νέου συζήτηση, έχει εντοπιστεί και ποδοσφαιριστής που τους κάνει και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Αυτές οι τρεις περιπτώσεις είναι, η μία που δείχνει, ξέρω εγώ, σίγουρη τον Diego Costa, η μία κίνηση απαραίτητη με τον Φορ και να δούμε τι ποιότητα θα καταφέρει να πάρει ο ΠΑΟΚ, και στο εξάρι όπου άνοιξε και πάλι από χθες η κουβέντα και οι ποδοσφαιράνθρωποι της ομάδας με τον προπονητή το συζητάνε με θετική αίσθηση. Τώρα, έχουμε παιχνίδι αύριο στις 10:15 το βράδυ, πολύ αργά, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη. Ο τελικός του κυπέλου ο περσινός, βεβαίως σε άλλη σημασία τώρα, στη League Phase του κυπέλου, η οποία League Phase πέρυσι τον ΠΑΟΚ τον πλήγωσε πάρα πολύ από πολλές πλευρές, και τώρα που δεν έχει και Ευρώπη σίγουρα θα δώσει όσο πιο μεγάλη έμφαση γίνεται. Περιμένουμε αποστολή, μαθαίνω ότι θα ξεκουραστούν ποδοσφαιριστές. Θα κάνει το rotation ίσως ακόμα και από την αποστολή της ομάδας. Υπάρχουν κάποιοι που ξεκουράζονται. Νεαρούς παίκτες ο ΠΑΟΚ έχει, δεν υπάρχει τέτοιο άγχος ούτε για τους δύο που θα ξεκινήσουν, ούτε για τους δύο ή παραπάνω που θα είναι στον πάγκο. Μην ξεχνάμε ότι για παράδειγμα Μύθου και Χατσίδης έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και δεν είναι άγχος για οποιαδήποτε αναμέτρηση να ξεκινήσουν βασική. Ένα θέμα Καμαρά σίγουρα που υπάρχει, γιατί ο Καμαρά δεν προπονείται κανονικά. Από την περασμένη εβδομάδα έχει δηλώσει ότι είναι ανέτοιμος, σαν να δείχνει ότι υπάρχει κάποια ομάδα από πίσω. Έχει αρνηθεί κάποιες προτάσεις. Υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο από ομάδες του Ντουμπάι που ενδιαφέρονται. Είναι σίγουρα αμφίβολη η παρουσία του στη χρονιά που διανύουμε. Και μόλις τώρα οριστικοποιείται μια πληροφορία που υπάρχει από το πρωί, ότι ο Τζόναθαν Γκόμες, ο Αμερικανο-Μεξικανός αριστερός μπακ, θα πάει δανεικός στην Osnabrück και στην Γερμανία. Ένας ποδοσφαιριστής που και πέρυσι έπαιζε δανεικός στην Ισπανία, στην Αλμπαθέτε, επέστρεψε. Κατάλαβε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και με Γιαννούλη και με Μπάμπα. Σήμερα έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις και ο Γκόμες πρώτα απ' όλα ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 28, και για την επόμενη σεζόν θα παίξει δανεικός στην Γερμανία.
8: Να κάνουμε παρένθεση.
7: Την είδηση μόλις τώρα που προέκυψε.
8: Όχι να μπρίκ, ναι. Μάλιστα.
7: Ναι, ναι.
8: Μια παρένθεση διεύθυνος κάνω δύο ερωτησούλες ακόμα. Η Σανταντέρ ανακοίνωσε επίσημα την πώληση του Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Έτσι, η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει ότι ο παίκτης πουλήθηκε στον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και από τους Ερυθρόλεπτους. Είχαμε και την συγκλώτηση σε σώμα του ΔΣ του Ραστέχνη σήμερα, έτσι.
7: Ναι. Να το αναφέρουμε και αυτό. Η σύνδεση του νέου διοικητικού συμβουλίου με πρόεδρο τον κύριο Αντώνη Τσαλόπουλο. Όχι, είναι το ΤΑΑ του Βόλεϊ. Είναι το ΤΑΑ, έτσι, όχι του Ερασιτέχνη. Είναι του Βόλεϊ, γι' αυτό είναι πρόεδρος ο κύριος Τσαλόπουλος, πρώτος αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζόπουλος, δεύτερος αντιπρόεδρος ο κύριος Τριλιράκης. Είναι η διοικητική ομάδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η προηγούμενη,
8: ναι.
7: Έτσι. Και μέλος ο κύριος Μπιτέρνας, ο κύριος Πέτρος Τσελεπίδης, ο κύριος Παϊσιάδης, πολλά χρόνια, και εκπρόσωπος του ΑΣ, ο κύριος Καπετανάκης.
8: Mm-hmm.
7: Είναι μια γνωστή διοικητική ομάδα, η παρέα ΠΑΟΞΙΔΟ, να το πω έτσι, που μπήκε μπροστά για τον μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια.
8: Και τώρα μπαίνει το βόλι.
7: Και τώρα μπαίνει και το βόλι, ναι. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς.
8: Ωραία, ωραία τύπη.
7: Με πρώτο τον κύριο Τσαλόπουλο.
8: Και 9 ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο.
7: Ναι, αναμενόμενες εξελίξεις με παίχτες που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη της ομάδας. Αναφέρουμε τα ονόματα εκείνων που υπέγραψαν. Είναι ο Κακάλης, μέχρι το 29, ο Χρυσουλάκης και αυτός, ο Ίτσκος, μέχρι το 29, ο Σολομίδης, είναι ο Άγγελος Λιάκος, ένας ποδοσφαιριστής που έγινε μεγάλος λόγος, γιατί πραγματικά φαίνεται ένα σπουδαίο ταλέντο, έπαιζε στην ΑΕΚ, πλέον την έχει αποκτήσει ο ΠΑΟΚ και υπέγραψε μέχρι το 29. Ο Μόκος, ο Νικηφόρος, ο Παπαγιοργίου και ο Κάνιος.
8: Ναι. Ωραία φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
7: Καλά λέγω, καλό βράδυ.
8: Καλή συνέχεια στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.

0: Σαν το έχει προγραμματισμένο ο Γιώργο Τσανάκα, σαν τα ντερ, έτσι. 3-4 λεπτά πριν σε βγάλω, να ανακοινώσει την πώληση του Πουέρτα στον Ολυμπιακό και να ληφθούν και όποιες αμφιβολίες για το αν η μεταγραφή είναι μέσω της Νότια με του Ολυμπιακού. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νικόλα, τι κάνεις?
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Καλή σεζόν έχουμε, δεν τα έχουμε πει.
1: Από αέρος. Καλή σεζόν έχουμε. Εντάξει, κοίτα, έπρεπε να, αυτό έλεγα, να περιμένουμε την ανακοίνωση για να δούμε σίγουρα, γιατί και εγώ και το μεσημέρι που ρωτήθηκα δεν απάντησα με βεβαιότητα. Mm-hmm. Αν ήταν δηλαδή μέσω Ολυμπιακού ή μέσω Νότιχαμ, γιατί ήταν λίγο διφορούμενες οι απόψεις και στην Κολομβία και στην Ισπανία. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις ότι όταν μιλάμε για ένα ποσό της τάξης σχεδόν των 20 εκατομμυρίων ευρώ, mm-hmm. γιατί όλο μαζί το πακέτο τόσο είναι, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να φανταστείς εύκολα ότι μπορεί να τα δώσει μια τέτοια ομάδα.
0: Και όμως έγινε.
1: Και όμως από την ανακοίνωση έτσι της Σαντάντερ λύνονται όλες οι απορίες. Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι μια τεράστια μεταγραφή, η πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω πως ακριβώς το deal είναι τα 16 εκατομμύρια της ρήτρα, σύνορα 4, τα 2 εκατομμύρια είναι νομίζω για τροφία και τέτοια πράγματα και τα άλλα 2 σε προμήθειες και διάφορα. Τέλος πάντων, ένα πακέτο 20 εκατομμυρίων, μιλάμε για ένα μυθικό ποσό. Δεν σας πω ψέματα, δεν πίστευα ποτέ θα δω ελληνική ομάδα να δίνει 20 εκατομμύρια. Αλλά ήταν ο μεγαλύτερος στόχος του και ο Ολυμπιακός όλο το καλοκαίρι. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που όταν τον είδαμε και στο Μουντιάλ καταλάβαμε ότι πώς να έρθει αυτό το παίξι στην Ελλάδα. Και όμως μετά από την επιμονή που υπήρχε των ανθρώπων του Ολυμπιακού και του Βαγγέλη Μαρινάκη ασφαλώς, είδαμε ότι τελικά ο Ολυμπιακός καταφέρει να τον κάνει δικό του. Τετραετές συμβόλαιο, Νίκο, υπογράφει. Και μάλιστα το συμβόλαιο θα είναι κάπου στο 1,5 με 1,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τεράστιο το ποσό που δίνεται, τεράστιο, άνευ προηγουμένου, ξεκάθαρα. Και ο Ολυμπιακός παίρνει ένα χαφ σε μια ηλικία 23 ετών, ιδιαλικό μέσο. Και δημιουργεί, Νίκο, ένα κέντρο απίθανο κατά την άποψή μου. Θα πήγα δώσει υπερβάλλεις, ναι, Θεωρώ πως δεν υπερβάλλω. Όταν ο Ολυμπιακός θα έχει τον Πουέρτα, τον Φρόιλερ, τον οποίο αντιμετώπισε ο Πουέρτα στο Μουντιάλ. Υπάρχει σχετική φωτογραφία που έπαιξε Κολομβία-Λεβία και ο Φρόιλερ μάρκαρε τον Πουέρτα. Τον Έσε και τον Σιπιώνη. Ο οποίος Σιπιώνη,
0: δεν παρακολουθείς.
1: Ο καλός συνάδελφος και φίλος από την Αργεντινή, ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, που δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε καμία, έτσι, σε καμία περίπτωση τα όσα λέει, γιατί είναι πάρα πολύ έκυρος, δεν παραχωρείται. Γιατί κιόλας, αν υπήρχε μια σκέψη πριν από κάποιες ημέρες, εβδομάδες, ήταν μήπως δοθεί δανεικό για να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής. Νομίζω με την κίνηση του προπονητής να το χρησιμοποιήσει και στο δεύτερο μήχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο και βασικό κόντρα στον Αστέρα, νομίζω ξέκοψε κάθε κουβέντα ή κάθε σκέψη, να το πω καλύτερα. Είχε Ολυμπιακός προτάσεις, να ξέρεις, για να τον πουλήσει, αλλά δεν θέλουν τον Ολυμπιακό. Δεν θέλουν. Κατά την άποψή μου, το έχω πολλές φορές το επαναλάβω, ο Σιπιώνη από τους χαφ που ήταν στον Ολυμπιακό μέχρι και χθες, πριν έρθει ο Πουέρτα, είναι ο ποδοσφαιριστής με το μεγαλύτερο ταβάνι. Και από τον Έσε, που πραγματικά ο Έσε είναι ο άνθρωπος των μεγάλων παιχνιδιών, των μεγάλων στιγμών όλων. Αλλά ακόμα και από τον Μουζακίτη, εγώ θα έλεγα. Προσωπική μου άποψη, έτσι. Βάσει με το τι κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αφού λοιπόν ήρθε και ο Πουέρτα.
0: Μένει το εξτρέμ,
1: Περιμένουμε τον εξτρέμ. Mm-hmm. Εκεί βλέπεις, Νίκο, ότι είναι πολύ θεωτοπιό. Ο Ολυμπιακός δουλεύει κάποια μία με δύο περιπτώσεις. Έχει σαν backup και μία περίπτωση που την έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά είναι πιο πίσω. Καταλαβαίνει, σαν εναλλακτική, να το πω σωστά. Αλλά διαπραγματεύεται με τον Ολυμπιακό με μία-δύο ομάδες. Η μία, οι πληροφορίες υπάρχουν και από τη Γαλλία, για να πάρει έναν ποδοσφαιριστή. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει έναν εξτρέμ, Νίκο, που θα του δώσει νούμερα, θα του δώσει γκολ, θα του δώσει assist, θα του αλλάξει αρκετά και το παιχνίδι του, θα του προσφέρει άλλα στοιχεία από αυτά που έχουν οι εξτρέμ του. Έχει ο Ολυμπιακός εξτρέμ γραμμής και που είναι γρήγορη, αρκετά γρήγορη, όπως ο Ρόκα και ο Δέλσον. Έχει εξτρέμ διαφορετικού τύπου, όπως ο Φορτούνης. Αλλά και ο Ζωτασίλα, έτσι, είναι ένας από τους εξτρέμ επίσης. Αλλά θέλει ο Ολυμπιακός να βάλει και άλλον εξτρέμ νούμερα στη μηχανή του. Όπως φαίνεται, θα είναι πιθανότητα η τελευταία κίνηση ή η προτελευταία. Μία με δύο κινήσεις φαίνεται ότι περιμένουμε. Αν και, Νίκο, μέχρι αύριο τη μία το ξημέρωμα, ουσιαστικά 3 του μήνα μία το ξημέρωμα, νομίζω ότι θα περιμένουμε πολλά ακόμα. Να περιμένουμε πολλά. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γράψαμε και νωρίτερα για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, του ζεστό ενδιαφέρον για τον Αποστολάκη. Ο Μουζακίτης έφυγε, παραχωρήθηκε τη ουσία, με μια πολύ, με ένα πολύ συμφέρον deal από πλευρά του Ολυμπιακού. Είναι ένα ποσό στα 15 συν 5 εκατομμύρια ευρώ, 15 είναι τα καθαρά, που θα πάρει ο Ολυμπιακός από την ΧΑΛ για το 50%.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι ο Ολυμπιακός το είχαν πει και ένα στο Ολυμπιακό. Το λεγούσαν στα 30 εκατομμύρια τουλάχιστον. Και το 15 εκατομμύρια για το 50% δεν το λες μικρό ποσό. Ξεκάθαρα έτσι. Για τον Μουζακίτη που οδεύει στη ΧΑΛ, έχει κάνει τις ιατρικές του εξετάσεις στην Αθήνα. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων. Πολύ πιθανό σύντομα να ανακοινωθεί και από την ΧΑΛ η απόκτησή του, γιατί κλείνουν σήμερα και οι μεταγραφές. Για τον Μουτζακίδη που θα πάει να βρει τον Τζολάκη, και εδώ κουμπώνει η πιθανή απόκτηση του Ολυμπιακού, η πιθανή απόκτηση του Αποστολάκη από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει αυτό το σοβαρό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, τον Αποστολάκη. Είναι ένας όχι αριστεροπόδαρος που παίζει και χαφ, αλλά παίζει και αριστερό μπακ. Είναι σημαντικό αυτό που λέω, ειδικά για το θέμα του αριστερού μπακ. Ένας παίκτης που παίζει σε πολλές θέσεις. Ένας παίκτης που είναι Έλληνας, παίρνει τη θέση του Μουτζακίδη.
0: Και θα είναι χρήσιμο στο κύπελλο,
1: Ακριβώς εκεί θα πηγαίνα, θα είναι χρήσιμο και στο κύπελλο. Ο Μουζακίτης αύριο είναι εκτός αποστολής. Να δούμε, δεν έχω κάποια ενημέρωση αν πήγε κάποιος άλλος μικρός στην αποστολή. Είναι πολύ πιθανό να παίξει κάποιος μικρός ακόμα. Αλλά ο Ολυμπιακός αύριο θα πάει με τον Κουτσογούλα, με τον Φίλη και τον Μπακούλα. Με τρεις. Χτύπα ξύλο, Νίκο. Αν νιώσουν μια ενόχληση οι δύο βασικοί, τι γίνεται εκεί. Ναι. Καταλαβαίνετε στο λέω. Και νομίζω πληρεί πολλά κριτήρια ο Αποστολάκης σε αυτή την επιλογή. Ακόμα και το θέμα της ευρωπαϊκής λίστας, αν το καλοσκεφτείς, ένα υποθετικό σενάριο θα κάνω τώρα, έτσι, γιατί τη λίστα την ξέρει μόνο ο προπονητής αυτή που θα δηλώσει και σίγουρα έχει πολλά στο μυαλό του αυτή τη στιγμή. Με τους ξένους που έχει ο Ολυμπιακός, αν για παράδειγμα δηλώσει τον Αποστολάκη, μπορεί να πει εκτός στο λόγο τον Μπρούνο. Οπότε γλιτώνει μια θέση ξένου. Υπάρχει μια ανοιχτή θέση ξένου. Έχει αρκετούς Ολυμπιακούς ξένους. Θα αποπούνε και δύο-τρεις, αναγκαστικά, από το ρόστερ.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπεις, ας πούμε, εντάξει, και δεν σου μιλάω τώρα για τον Καμπελά ή για τον Γιάρεμτσουκ, που δεν υπολογίζει την ομάδα. Ο Κλέιτον είναι ακόμη μια επιλογή που θα κοπεί. Όπως όλα δείχνουν, γιατί είναι και σε μια διαπραγμάτευση, μια κουβέντα με τη ρίζες που πάει δανεικός. Έχει ενδιαφέρον και από τη Σαουδική Αραβία, από τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Ο Ροντινέη αποχωρεί ως ελεύθερος και χαιρετάει, μπορεί να τους έχει χαιρετήσει ήδη και όλους ή τους περισσότερους τέλος πάντων,
0: ναι,
1: από τους συμπαίκτες, ανθρώπους του Ολυμπιακού και όλα αυτά. 2,5 χρόνια συμβόλαιο στην Σάντος, πολύ ψηλό συμβόλαιο.
0: Σημαντικό κεφάλαιο πάντως, έτσι, ο Ροντινέη.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ, Νίκο, έκραξε ο κόσμος θες που το είπε αυτό, αλλά κατά την άποψή μου τα τελευταία 15-20 χρόνια είναι μέσα στους δύο καλύτερους μπακ που έπαιξαν στον Ολυμπιακό. Ο Ροντινέη και ο Τωροσίδης. Ο Τωροσίδης και ο Ροντινέη. Ακόμα και περισσότερο και από τον Ομάρα, εγώ τον βάζω πιο ψηλά τον Ροντινέη. Μπορεί να παίξει ρόλο και οι επιτυχίες του, ότι ήταν ενεργό μέλος του Conference League, της κατάρτισης του Conference League. Ήταν ο μοναδικός παίκτης που έχει καταφέρει ένα τρομερό ορόσημο. Αυτό που σκόραρε το μοναδικό γκολ με την επαιτειακή φανέλα του Ολυμπιακού για 100 χρόνια, κόντρα στον Όφη. Είναι πράγματα, ξέρεις, τώρα, αυτά τώρα συνολογικά και δεν κορόιδεψε ποτέ. Ήταν παίκτης που έδινε πάντα το 100%, είτε ήταν καλός είτε όχι,
0: συμφωνώ,
1: με τα πολλά καλά του και τα κακά του, έτσι. Mm. Δεν ήταν και ο τέλειος ποδοσφαιριστής και εντάξει, κανένα δεν είναι τέλειος, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, επίσης, εισιτήρια, να πούμε λίγο, Νίκο.
0: Για Βόλο.
1: Έχουν βγει εισιτήρια για τον, για τον Βόλο, για την τρίτη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Το Σάββατο είναι. Απόβαση, περιμένουμε, mm-hmm, από τους φίλους του Ολυμπιακού. Έχει πάρει πάρα πολλά εισιτήρια. Νούμερο δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα, γιατί καταλαβαίνεις ότι στο Βόλο οι ομάδες παίρνουν όσα θέλουν. Να το πω έτσι πολύ απλά. Δίνει δηλαδή ο Βόλος εισιτήρια πάρα πολλά, οπότε περιμένουμε απόβαση στο Βόλο από τους φίλους του Ολυμπιακού και αύριο βγαίνουν και τα εισιτήρια για τον Όφη. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι το επόμενο 4 παιχνίδι, έτσι, του Ολυμπιακού.
0: Για το μάτς με την ΑΕΛ, τι βλέπεις?
1: Μισό λεπτό πριν από αυτό, έχουμε και την αποχώρηση και του Κουτσίδη.
0: Okay.
1: Υπάρχει οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Braunschweig. Θα πάει ως ελεύθερος. Θα υπογράψει, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, Νίκο, μέχρι το 2029 ο Κουτσίδης, απέξει στη κατηγορία της Γερμανίας. Αλλά ο Ολυμπιακός θα κρατήσει πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Μπορεί να είναι κατά ανάλογα με τον Μουζακίτη, να είναι κάτι του τύπου 5%, 40%. Μπορεί να είναι, είναι πολύ υψηλό το ποσοστό που κρατάει ο Ολυμπιακός του ποδοσφαιριστή. Η ενδεχόμενη έτσι μεταπόληση από την ομάδα της Β' Γερμανίας σε κάποια άλλη ομάδα. Έχει κάνει και τις ιατρικές εξετάσεις. Νομίζω είναι ήδη στη Γερμανία, πέραν και στη Φραγκφούρτη ο ποδοσφαιριστής. Κάτι άλλο που ξεχνάω από τα μεταγραφικά, δεν νομίζω, αν και ακόμα, σου λέω μέχρι αύριο βράδυ, μπορεί να δούμε πολλά. Υπάρχει το ενδιαφέρον για τον Ζέλσον,
0: ναι, για την αποχώρηση.
1: Για διάφορους άλλους παίχτες, μην έρθει κάποια πρόταση τελευταία στιγμή, αν και καταλαβαίνεις ότι σήμερα κλείνει το παράθυρο στα μεγάλα πρωταθλήματα,
0: ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και άλλα, και άλλα πρωταθλήματα, άλλες αγορές που δίνουν πολλά χρήματα.
0: Γιώργο, μια και είπες Ζέλσον, αν τελικά παραχωρηθεί, ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο εξτρέμ.
1: Αυτό τώρα είναι μια καλή ερώτηση, αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω συγκεκριμένα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το βλέπω δύσκολο να πρόεδρε ο Ολυμπιακός μέσα σε μια μέρα, ας πούμε, Νίκο, να πάρει το εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Εννοώ οι δύο εξτρέμ για τα ίδια θέσιμα στην ευρωπαϊκή του λίστα.
0: Άστο και αν έχει πρωτάθλημα μόνο.
1: Εκεί μετά θα το δούμε. Γιατί μέχρι τις 15 του μήνα είναι ανοιχτά όλα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και το μάθαμε την άλλη νόμη, πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός ένα καλό ποδαρικό στην λήξη του Σούπερ Μπετ Ελλάδας, να ξεκινήσει καλά με μια τόσο βραχνή και κυρίως να δώσει και χρόνο, θέλει ο προπονητής, σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του, ώστε να αρχίσουν να προσαρμόζονται στα θέλω του, να παίρνουν χρόνο και να μπαίνουν στο κλίμα, γιατί έχει ο Ολυμπιακός μέχρι τη διακοπή 5 μάτς του αρθρήματος πρέπει να κερδίσει και τα 5, 2 μάτς κυπέλου και ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μην το ξεχνάμε το ευρωπαϊκό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι εκτός θερματοφύλακας Ορτέγκα, ο Πιρόλα, ο Έσε, ο Σιπιόνι και ο Ελκάμπι, θα τους δώσει κάποιες ανάσες ο προπονητής.
0: Λογικό.
1: Μέσα ο Κλέιτον, μέσα οι τρεις νεαροί που γνωρίζετε, ο Κουτσογούλας, ο Φίλος ο Μπακούλας, αλλά και ο Πέντερσεν.
0: Mm-hmm.
1: Πιθανότατα αύριο να δούμε να παίρνει σαν όλα βασικό ο Κουτσογούλας στο δεξιάκρο της άμυνας. Πιθανότατα, σίγουρο θεωρώ, δεδομένη θεωρώ από την παρουσία του Φίλη. Στα χαφ και από εκεί πρέπει να δούμε τι άλλες επιλογές θα κάνει ο προπονητής, αν δηλαδή θα ξεκινήσει τον Μπρούνο ή τον Πέντερσεν, γιατί ο Πέντερσεν παίζει και αριστερά για σημείωση με αυτό. Για τα στόπερ είναι πολύ πιθανό να δούμε Μαϊλόβιτ Κάρμου, Πόποβιτ τερματοφύλακα. Τώρα θα λέω όλα αυτά, ξέρεις, και με τον κίνδυνο ότι θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές και δεν μπορούμε εύκολα να προβλέψουμε. Λογικά Γκαρθία και αυτός θα ξεκινήσει βασικός. Θα δούμε Φορτούνι βασικό, θα δούμε Γκονζάλες βασικό. Περιμένω και Ζώτα Σίλβα εγώ βασικό και ίσως να περιμένουμε αν θα είναι ο τελευταίος δηλαδή της εντεκάδας, ο Τσικίνιο ή ο Ρόκα.
0: Μάλιστα. Ωραία φίλε. Σε ευχαριστώ.
1: Αυτά τα λίγα.
0: Όχι λίγα.
1: Να σε καλά Νικόλα.
0: Καλά συνέχεια, δεν αποκλείεται να σε ακούσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τσάνα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, σε αυτό το τραγουδάκι θα πάμε μέχρι το διάλειμμα και τον και μισή. Θα ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Sky και επιστρέφουμε, όπως προείπαμε, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αλλά και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Υπεγράφει σήμερα το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης και ο διοικητής του Νίκος Καραμαρίτης έβαλαν τις υπογραφές σε μια συμφωνία ορόσημο που φέρνει άμεση οικονομική ενίσχυση σε 17 ειδικευόμενους γιατρούς. Ο Δήμος Ρόδου διαθέτει ετησίως το ποσό των 128.000 ευρώ και σε βάθος τριετίας θα φτάσει τις 385.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση οικονομική ενίσχυση 17 γιατρών. Αν υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον από ειδικευόμενους γιατρούς, ο κ. Κολιάδης έκανε σήμερα γνωστό πως υπάρχει προοπτική ο Δήμος να διαθέσει το 1 εκατομμύριο. Στο πλευρό του νοσοκομείου στέκεται και η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εξασφαλίζοντας με κοινή συνδρομή μηνιαίο βοήθημα 1.700 ευρώ για κάθε ειδικευόμενο γιατρό. Στόχος του σημερινού μνημονίου συνεργασίας είναι η άμεση θωράκιση του τμήματος επίγοντων περιστατικών, που το καλοκαίρι δέχεται καθημερινά 300 ασθενείς, όπως δήλωσε ο κ. Καραμαρίτης. Σε τροχιά με τόπου βρίσκονται η ΔΕΙΑΡ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με ανοιχτή επιστολή του ο πρόεδρος της επιχείρησης Σωτήρης Βαγιανός καταγγέλει πρωτοφανή θεσμικό αποκλεισμό στα σκαλιά της περιφέρειας. Όπως αποκαλύπτει στην ανοιχτή επιστολή του σήμερα, κατά την προσέλευσή του στο περιφερειακό μέγαρο, τον σταμάτησαν κυριολεκτικά στα σκαλιά του κτηρίου, ανακοινώνοντας του προφορικά ότι το αίτημά του δεν θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα στη Ρόδο. Η ΔΕΙΑΡ υποστηρίζει ότι τα έγγραφά της αποκρύπτονται σκεμμένα επί 60 ημέρες από τους περιφερειακούς συμβούλους. Το ζήτημα αφορά μια διαλυμένη εργολαβία 19,8 εκατομμυρίων ευρώ, από την οποία εξαρτάται η υδροδότηση σε Αφάντου, Αρχάγγελο, Λίνδο και Νότια Ρόδου περιοχές που καλύπτουν πάνω από το μισό νησί. Η επιχείρηση ζητά την κατεπίγουσα εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση. Ομόφωνο όχι στην άναρχη χωροθέτηση βιομηχανικών σταθμών ΑΠΕ στη Ρόδο, λέει το Συμβούλιο της Κοινότητας Σορονής. Με ψήφισμά του καταγγέλει την ενκρυπτό έκδοση του νέου χωροταξικού πλαισίου και εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Καταβιά. Η κοινότητα ξεκαθαρίζει ότι η Ρόδος δεν θα γίνει η μπαταρία της Ευρώπης για μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Απαιτεί τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής σύμφωνης γνώμης των τοπικών συμβουλίων πριν από κάθε αδειοδότηση και ζητά προτεραιότητα σε μικρά έργα αυτοπαραγωγής για τη στήριξη των κατοίκων και των αγροτών. Στη φυλακή οδηγείται μια ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως ο 24χρονος που συνελήφθη στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό κάναβης, 16,6 γραμμάρια κοκαίνης και το ποσό των 15.000 ευρώ. Ο 24χρονος αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της διακίνησης κατά εξακολούθηση και θα παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης του. Συνελήφθη στην Κάρπαθο ένας 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή. Η σύλληψη έγινε χθες το απόγευμα από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του νεαρού, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 23 γραμμάρια κάναβης, μία ζυγαριά ακριβίας, μία σιδερογροθιά, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.230 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρόδου. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας για το κράνος στο Νότιο Αιγαίο. Η περιφέρεια αναδείχθηκε δεύτερη πανελλαδικά σε παραβάσεις με 607 πρόστιμα σε μόλις μία εβδομάδα. Η Ελλάς προειδοποιεί. Ο νέος ΚΟΚ φέρνει μηδενική ανοχή, με το διοικητικό πρόστιμο για οδηγούς και επιβάτες να αγγίζει πλέον τα 350 ευρώ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Καταφέραμε, κάναμε τρεις νίκες πολύ εμφατικές. Ωστόσο, οι ήττες από την Τσεχία και από τη Σερβία θεωρώ ότι ήταν φυσιολογικό να δεχτούμε. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι η Τσεχία είναι μια πολύ πιο έμπειρη, δουλεμένη ομάδα με παρεστάσεις, όπως είπα ξανά, σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο αγώνες και τουρνουά, όπως είναι το VNL. Ναι. Επομένως, από την αρχή του καλοκαιριού είναι μια ομάδα η οποία είχε πολύ δυνατά παιχνίδια. Είναι σίγουρα πιο έμπειρη ομάδα, γιατί έχει και κάποιες κοπέλες ηλικιακά μεγαλύτερες από εμάς, άρα με περισσότερες παραστάσεις.
3: Και εμπειρία, βέβαια.
2: Ωστόσο, θεωρώ ότι ήταν και η πρώτη αγωνιστική που, όσο να είναι, μπορεί να ήμασταν το outsider, αλλά είχαμε και ένα μικρό άγχος, γιατί ήταν η πρεμιέρα.
3: Ναι.
2: Πάντα υπάρχει αυτό το άγχος. Σε όλα τα τουρνουά, σε οποιαδήποτε διοργάνωση υπάρχει το άγχος της πρώτης μέρας. Ωστόσο, θεωρώ ότι κατευθύνθηκαμε πάρα πολύ καλά, πιέσαμε την Τσεχία. Και δεν ήταν μόνο το σετ το οποίο κατακτήσαμε, είναι ότι γενικότερα στο παιχνίδι...
3: Ήσασταν κοντά.
2: Ήμασταν κοντά, υπήρχαν πολλά ράλι, θεωρώ ότι πιέσαμε αρκετά μια πάρα πολύ έμπειρη και ποιοτική ομάδα. Ήταν και οικοδέσποινα και είχε τον έδωμο παίχτη που λέμε εμείς, το κοινό με το μέρος της που γέμιζε το γήπεδο σε κάθε αγώνα.
3: Και τώρα, τώρα ναι, για τη Σερβία. Ναι.
2: Επίσης ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο... Αντιμετωπίσαμε μια χώρα η οποία είναι, ανήκει στις καλύτερες χώρες, στις μεγαλύτερες παγκόσμιες δυνάμεις.
3: Πράγματι.
2: Έχει παίχτριες θρύλους, έχει πολύ μεγάλα ονόματα, τα οποία αποδεικνύουν συνεχώς την αξία τους με το να βρίσκονται, να έρχονται στην εθνική ομάδα κάθε καλοκαίρι, να βοηθάνε την ομάδα τους. Εμείς θεωρώ ότι από την πλευρά μας πήγαμε με το σκεπτικό να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να χαρούμε το παιχνίδι, να πάρουμε εμπειρία. Γιατί παίζοντας με τέτοιες ομάδες παίρνεις μια εμπειρία. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο συνέστημα να παίζεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες και να παίρνεις τέτοιες εικόνες. Οπότε θεωρώ ότι το χαρήκαμε, ωστόσο η διαφορά ήταν εμφανής και ξαναλέω, έχει να κάνει και με το τι παίχτες αντιμετωπίσαμε. Είναι παίχτες πολύ ψηλού βεληνικούς, πολύ μεγάλου βεληνικούς και είναι πραγματικά τιμή να βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο μαζί τους και να αγωνίζεσαι μαζί τους.
3: Εντάξει, και μόνο η Μπόσκοβιτς, ας πούμε, και η Όσμαγιτς, παρότι αύριο δεν θα είναι, που είναι σημαντική απουσία, θεωρώ, η Όσμαγιτς από τη Σερβία, νομίζω ότι ανεβάζουν πάρα πολύ τον πύχη.
2: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία στελεχώνεται από έμπειρες παίχτριες, με μεγάλα ονόματα, όπως είπαμε, και από νεαρές παίχτριες, οι οποίες δίνουν έτσι μια φρεσκάδα στην ομάδα. Και θεωρώ ότι υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, βρίσκεται ότι υπάρχει μια ισορροπία στο αποτέλεσμα που βγάζει η Σερβία.
4: Αυτά είναι τα όμορφα τώρα, έτσι, αλλά υπάρχει και το ερωτηματικό ακόμα για το τι κατάσταση είσαι εσείς, έτσι, σαν επαγγελματίες ή όχι αθλήτριες.
2: Αυτό η αλήθεια είναι ένα πολύ μελανό σημείο για μας και η αλήθεια είναι ότι μας έχει ζητηθεί πολλές φορές από την πλευρά μας να κινηθούμε μέσω των social media, να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το θέμα στη φόρα και στο φως, να ακουστούν τα αιτήματά μας, να ακουστούν αυτά που ζητάμε από την πολιτεία, από την ομοσπονδία και από τα σωματεία, γιατί δεν είναι μόνο ένας υπεύθυνος, ο οποίος πρέπει να πάρει μια απόφαση για να πει γίνεται επαγγελματικό αύριο, ωραία, βάζω την υπογραφή μου και έγινε. Mm-hmm. Είναι αρκετοί οι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να έρθουν σε συμφωνία. Και δυστυχώς πρέπει να έρθουν όλοι σε συμφωνία.
3: Ναι.
2: Οπότε μας έχει ζητηθεί όσο μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς για να δημοσιοποιηθεί το θέμα και να πάρει μεγαλύτερη έκθεση, έτσι ώστε να ασκηθεί μια παραπάνω πίεση στους φορείς που πρέπει να

0: πολύ σπουδαίο εδώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Πράγματι.
0: Δηλαδή έχει, θεωρώ ότι πραγματικά όλη η Ελλάδα έχει ακούσει έστω και μία φορά για την Εθνική Εύλη Γυναικών, η οποία έχει πετύχει αυτό που έχει πετύχει εδώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τόσο καιρό προσπαθούμε, ακούγονται διάφορα και γίνονται συζητήσεις για το να γίνει επαγγελματικό. Πάντα παγώνουν αυτές τις συζητήσεις, δεν έχουμε κάποιο νεότερο ποτέ. Δηλαδή βγαίνει για λίγο στο φως και μετά χάνεται ξανά το θέμα. Κάποια στιγμή θα πρέπει, όπως ξαναείπα, η πολιτεία μαζί με την Ομοσπονδία και τα σωματεία να αναλάβουν τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν, να μας αναγνωρίσουν σαν επαγγελματίες και επιτέλους να δικαιωθούμε, γιατί πραγματικά ο χρόνος που σπαταλάμε στα γήπεδα και το ότι θυσιάζουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να είμαστε σε αυτό το επίπεδο, το επαγγελματικό που είμαστε, είναι πολύ κρίμα να μην αντιμετωπιζόμαστε ως επαγγελματίες.
1: Mm-hmm. Και νομίζω ότι τώρα και με αυτή την πορεία κάποιοι που το βλέπουν μετανιώνουν, έτσι.
0: Δεν ξέρω, μετανιώνουν σίγουρα. Πάντως νομίζω ότι εμείς από πλευράς μας θεωρούμε ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε για να δείξουμε ότι αξίζουμε να αντιμετωπιζόμαστε σαν επαγγελματίες. Υπάρχουν ομάδες στις οποίες έχουμε αποκλείσει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που το βόλεϊ στις χώρες τους είναι επαγγελματικό.
1: Η Γαλλία, για παράδειγμα.
2: Και οι συνθήκες προπόνησης προετοιμασίας είναι τελείως διαφορετικές, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και μιας και πιέσεις.
0: Αυτές οι ομάδες, και καταφέραμε με έναν τρόπο να περάσουμε αυτές τις ομάδες και να βρισκόμαστε πιο ψηλά αυτή τη στιγμή όσον αφορά την κατάταξη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Επομένως θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο να μην αναγνωριζόμαστε και εμείς σαν επαγγελματίες.
1: Και επειδή είπες και για τη Γαλλία, εγώ θα το πω όπως το σκεφτόμουν την ώρα που έγραφα το μάτς, γιατί το είχα επιμεληθεί. Πώς το κάνατε αυτό, πραγματικά. Μιλάμε για μια ομάδα τρομερή τώρα, έτσι. Τη Γαλλία, την οποία την ξεπαστρέψατε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση.
0: Η αλήθεια είναι ότι πριν το παιχνίδι και στην προετοιμασία, όσο ήμασταν στα αποδυτήρια πριν βγούμε για δέσταμα, υπήρχε πάρα πολύ καλό κλίμα μεταξύ μας, χαιρόμασταν, τραγουδούσαμε, χορεύαμε, υπήρχε πολύ διάθεση, το έβλεπα στα μάτια των συμπαικτριών μου, αυτή την ανυπομονησία να μπούμε στο γήπεδο και να τα δώσουμε όλα. Και πραγματικά νιώθω ότι μπήκαμε στο γήπεδο και κάναμε αυτό που έπρεπε και ίσως κάτι παραπάνω. Δηλαδή δώσαμε το 100%, παίξαμε στα όρια μας, ίσως και παραπάνω, είχαμε υπομονή, δεν κάναμε λάθη. Δεν μιλάω τώρα για το τακτικό κομμάτι, το αν ακολουθήσαμε ή όχι αυτά τις οδηγίες που είχαμε από το προπονητικό team. Μιλάω για την ψυχή, γιατί θεωρώ ότι η Γαλλία έχει πολύ καλές παίκτριες, πολύ καλές μονάδες και γενικότερα σαν σύνολο είναι πολύ καλή ομάδα που παίζει και εκείνη στο VNL και είναι αρκετά πιο ψηλά από εμάς στην παγκόσμια κατάταξη. Οπότε δεν μιλάω για το τακτικό κομμάτι, μιλάω ξεκάθαρα για την ψυχή που βγάλαμε μέσα στο γήπεδο, γιατί θεωρώ ότι αυτό έκανε τη διαφορά. Δεν δώσαμε το περιθώριο στη Γαλλία να πιστέψετε μια στιγμή ότι μπορεί να κερδίσει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Και το αποτέλεσμα ήρθε. Κάτι που φυσικά με το που τελείωσε το παιχνίδι πανηγυρίζαμε και κοιτιόμασταν μάλλον και δεν πιστεύαμε τι έχουμε κάνει. Και μας βγήκε και μια ένταση φυσικά, γιατί όλο αυτόν τον καιρό προσπαθούμε με τραυματισμούς, με κούραση, παλεύουμε με διάφορα θέματα που έχουμε προς όλες τις ομάδες. Αλλά παρόλο που θα βρήκαμε έναν τρόπο και καταφέραμε να το αφήσουμε στην άκρη ό,τι μας προβλημάτιζε και μπήκαμε μέσα και δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό και το 100% από τον πρώτο πόντο μας στην τελευταία.
2: Να ευχηθούμε καλή τύχη για αύριο.
1: Καλή τύχη, πολλά συγχαρητήρια για την πορεία, πολλά συγχαρητήρια και για αύριο, ό,τι και αν γίνει. Γιατί το αξίζετε και πραγματικά αξίζει και η ομάδα και εσείς προσωπικά με τις προσπάθειες που κάνετε να το πηγαίνετε μπροστά το άθλημα και εσείς οι ίδιες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να
1: είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά. Χαρά μας.
2: Αυτή ήταν λοιπόν η Μαρτίνα Ξανθοπούλου. Εμείς πάντα δίνουμε μικρόφωνο, πάντα δίνουμε βήμα. Και μακάρι να μας δώσει και άλλη αφορμή αυτή η ομάδα. Να έχουμε τις επόμενες μέρες και άλλη μια κοπέλα, έτσι.
1: Είναι από μόνο του μια αφορμή. Mm-hmm. Η συμμετοχή και μόνο, αλλά και αυτό που έχουν κάνει τα κορίτσια είναι εντυπωσιακό.
2: Έτσι ακριβώς. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γιώργο Ζαχαρίου, λοιπόν, πολύτιμος βοηθός και αρρωγός για αυτή την συνέντευξη.

0: Να πω ότι με καθυστέρηση 4 ώρων αρχίζει σε λίγο η αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη με την Ρόμπιν Μοντγκόμερι. Άρχισε πριν από λίγο το πρώτο game για τον πρώτο γύρο του US Open, νούμερο 187. Η Μοντγκόμερι στην παγκόσμια κατάταξη, στο 35 είναι η Μαρία Σάκαρη. Για να δούμε πώς θα μπει στο Grand Slam αυτό η Σάκαρη. Και πάμε να ολοκληρώσουμε εδώ αυτή την όμορφη παρένθεση με την συζήτηση για το βόλεϊ γυναικών, με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία ουσιαστικά προετοιμάζεται, δεν έχει υποχρεώσει για το τελική φάση του κυπέλλου, προετοιμάζεται για το μάτς με τον Άρη για το πρωτάθλημα, και από σήμερα και οι φίλοι της κινούνται και σε ρυθμούς Champions League με τα εισιτήρια που βγήκαν. Χαίρετε, κυρία.
1: Χαίρετε, πώς είστε?
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, ναι, έχουμε καλό μήνα. Ναι, σίγουρα η κουβέντα σήμερα έχει πάει λίγο πιο πολύ στο κομμάτι που αφορά τα εισιτήρια για το Champions League. Mm-hmm. Αυτό το πακέτο, να το πω έτσι, εισιτήριων που είχε γίνει και πέρυσι, αν θυμάσαι, με το Conference League.
0: Ναι.
1: Το ίδιο είναι και φέτος και πολύ πιο ακριβά βέβαια. Είναι για διαφορετικές δυναμικότητες ομάδες, για να είμαστε και ειλικρινείς. Και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, έπειτα θα είναι ελεύθερα, θα έχουν κάποια προτεραιότητα για κάποια μέρα, ίσως για κάποιες ώρες ή κάποια διαρκείας, και έπειτα θα γίνονται ελεύθερα για το υπόλοιπο κοινό, γιατί δεν πάνε να πει ότι θα πουλήσει πάρα από το 2.000, ξέρω εγώ, που είναι και τώρα γενικότερα σε 20-24 κατά διαρκείας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι πολύ δύσκολα θα πάει να πουληθεί όλο το πακέτο αυτό στον ίδιο αριθμό. Σίγουρα θα φύγουν πολλά, αλλά δεν φαντάζομαι ότι θα έχει πουλήσει 24.000 κομμάτια, ας πούμε, του επιπλέον πακέτου εισιτήριων για το διαρκείας. Άρα μετά θα μπορούν και ο κόσμος που δεν έχει τη δυνατότητα, λόγω των δεν έχει συγκατοχή του εισιτήριου διαρκείας, θα αγοράσει αυτά τα εισιτήρια. Έχουμε πει ότι θα είναι ένα επιπλέον έσοδο για την ΑΕΚ αυτό, γιατί είχαμε πει ότι δεν είναι μόνο 25 εκατομμύρια ευρώ, όπως αντιλαμβάνεσαι, Νίκο μου, που κερδίζει η ΑΕΚ μίνιμουμ από την παρουσία του Champions League και χωρίς αποτελέσματα. Αλλά και με αυτό το κομμάτι θα βγάλει ένα πολύ σημαντικό ποσό, θα ξεπερνάει τα 30-35 εκατομμύρια ευρώ για ΑΕΚ συνολικά από την Ευρώπη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κλαμπ, έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο Καρατολές έχει ολοκληρωθεί επί της ουσίας λογικά η προετοιμασία, να το πω έτσι, και μένει και μια διαναλύση, να το πω, ακόμα για τον αντίπαλο, όσο μπορεί να λύσει τον Νέστο Χρυσούπολης, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο η ΑΕΚ στις 5 η ώρα. Δηλώσεις του Sky, αν θυμάμαι σωστά,
0: ναι,
1: και από την αναμέτρηση για το κύπελο, με τον Κόρτς να είναι διακτημένος να κάνει πάρα πολλές αλλαγές, ακόμη και τις 11 να φτάσει δεν θα μας συνιστά έκπληξη. Άλλωστε η ΑΕΚ παίζει, θυμίζω, το Σάββατο στις 9 με τον Άρη, ενώ την Τρίτη υποδέχεται τη ΛΑΣΚ, έτσι. Άρα είναι λογικό και αναγκαίο, να το πω έτσι, το παρεταμένο ρωτήσιο που θα κάνει ο Μαρκο Νίκολιτς για τον θέσμο του κυπέλου. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κομμάτια, καταρχάς να πούμε για τα μεταγραφικά, ότι είπαμε ότι από το μεσημέρι και πέντε επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ μας για ένα παράθυρο φάνηκτο για μία ακόμα προσθήκη, είτε θα αφορά αυτή την ευρωπαϊκή της λίστα είτε όχι, που θα έχει να κάνει με μέσο επιθετικό, χωρίς να αποκλείται το ενδεχόμενο να προκύψει και μία παραχώρηση για παράδειγμα του κουτές, εννοώ, αυτό λέγαμε, δηλαδή για το αριστερό άκρο της επίθεσης, όπως καταλαβαίνεις. Εκεί που μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται να μην υπολογίζεται ο Κουτέσα, γιατί και στο μάτι των εκλεκτημάσεις που ήταν εκτός, ο Κουτά δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Νίκολιτς, δεν επιλέχθηκε να ξεκινήσει, και προχθές με την Κυφσιά που επέλεξε να αντικαταστήσει για να μην αποβληθεί τον Κουτά ο κόουτς, πήγε σε αντικατάστασή του και βάλει τον Σουτκόβ για να πάρει σαν το Μάγκετ. Και γενικότερα σε όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου, να πούμε ότι το κομμάτι του της αξιοποίησης του Κουτέσα δεν είναι αυτό που θα περίμενε κανείς, υπό την έννοια του να το υπολογίζει ο κόουτς στην πρώτη 14-15 ποδοσφαιριστών, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι.
1: Όπως και με τον Ηλίας, για παράδειγμα. Γιατί πολύ απλά η ΑΕΚ του Νίκολης δεν παίζει με τέτοια εξτρέμ, έτσι. Δεν παίζει δηλαδή με παίκτες της ίσης γραμμής. Και εκεί εστιάζει η ΑΕΚ στο κομμάτι της επιπλέον ενίσχυσής της, στη στιγμή που παράλληλα, επαναλαμβάνω, δεν θα είναι πολύ θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησης, νομίζω και ενεργητική στο κομμάτι αυτό, του Ντέρεκ Κουτέσα. Σε ό,τι αφορά τους δανεισμούς, επειδή έχει γίνει πολύ κουβεντάκι σε αυτό, το είπα και το μεσημέρι, το πω ξανά, σε ό,τι αφορά τον Σαχαμπό, μπορεί να γράψει και στο Άφρικα Φούτ ότι ο Αποέλ είναι πολύ κοντά στο να τον κλείσει. Επιτρέπεται να κάνει έναν ακόμα δανεισμό η ΑΕΚ του Σαχαμπού, γιατί η Σαχαμπού είναι κάτω των 22 ετών. Και αυτό προβλέπεται, γιατί έχει κάνει ήδη, θυμίζω, δανεισμούς. Οπότε η επισήμανση έχει να κάνει με την ηλικία και επιπρόσθετα σε ό,τι αφορά τον Πιέρο για τον Ατρόμητο, που έχει ακουστεί ή τέλος πάντων για εντός συνόρων. Θυμίζω ότι για την Ελλάδα η δανεική που μπορεί να παραχωρήσει μια ομάδα είναι 12. Mm-hmm. Οπότε και εδώ είναι ανοιχτό το κεφάλαιο. Αρκεί βέβαια να υπάρχει κάτι. Μέχρι στιγμής δεν έχω κάτι πολύ ουσιαστικό ούτε για τον Σαχαμπό ούτε για τον Πιέρο. Για να ξέρει ο κόσμος. Μπορεί να γράφει και αυτό για τον Αποέλ, αλλά νομίζω ότι. Όχι νομίζω, γνωρίζω ότι δεν έχει γίνει κάποια επίσημη πρόταση επιτυχίας ή ουσιαστική κίνηση που να σηματοδοτεί ότι θα έχουμε εξέλιξη αυτό το κομμάτι.
2: Μάλιστα. Αν και είναι νωρίς ακόμα, βλέπεις να αλλάζει κάτι στο μάτς με τον Άρη, βασικά υπάρχουν κάποια προβλήματα?
1: Κοίταξε, όχι, δεν έχει κάποια προβλήματα από ό,τι ξέρω. Mm-hmm. Νομίζω δύσκολο θα αλλάξει κάτι σε τακτική προσέγγιση ενώ και αγωνιστικό ρυθμό. Αυτό που θα αλλάξει και θα είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ και για τον ίδιο τον προπονητή είναι ότι θα ξέρει ποιος, με ποιο παίζει και πώς παίζει αυτός που παίζει. Διότι θυμίζεται με την Κυψιά ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Το να βρει δηλαδή και να αναλύσει τον αντίπαλο. Ο Άρης έχει παίξει ήδη παιχνίδια, ξέρει πώς θα τον αντιμετωπίσει ο κότς, αυτό θα είναι το διαφορετικό. Ναι. Όχι στην τακτική προσέγγιση, στην διάταξη, τώρα αν θα είναι ο Κάριν από την αρχή αντί του Βιτάλη για παράδειγμα. Ή αν θα ξεκινήσει ο Ζουμκόφι αντί του Μάγκερ ή οτιδήποτε τέτοιο. Θα είναι λεπτομέρειες που δεν συνιστούν να εκπληξεί. Έκπληξαν σε αυτά, να αλλάξει τακτική προσέγγιση, να δούμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Κάτι που δεν πρέπει να συμβιώσει.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ας δούμε τώρα το ματς αυριανό πρώτα. Και έπειτα έχουμε και τις μέρες για να εστιάσουμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον Άρη. Γιατί παράλληλα θα πρέπει να δουλευτεί και το μάτς με τη ΛΑΣΚ, έτσι.
2: Καλά, ναι, αυτό νομίζω ότι είναι σιγά-σιγά στην άκρη του Άλλου, έτσι.
1: Ναι, όχι, σιγά-σιγά σίγουρα, γιατί άμα είναι όπως ήταν με τον Όφη πριν τη Λεύσκη και με την Κυψιά μετά τη Λεύσκη, θα έχουμε πρόβλημα. Και πάλι θα έχει πρόβλημα.
2: Βλέπω αντιδράσεις πάντως για τις τιμές των διαρκείας και το Champions League, βλέπω
1: με το πρόβλημα. Και πέρσι είχε, ναι. Λογικό είναι. Με το που είχε γίνει γνωστό ότι πάλι τα διαρκείας θα είναι μόνο, ξέρεις, για το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Είχε γίνει η καταστήση αφές ότι θα υπάρξει αντίστοιχη, το είχαμε πει κιόλας, γιατί πολλοί ρωτούσαν τότε αν θα βγει από νωρίς, ώστε να έχει και την προγραμματική διαδικασία ένα επιπλέον διαρκείας, είχαμε πει ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, θα γίνει πάλι το πακέτο εισιτηρίων που είχε γίνει και με το Conference League.
2: Ναι.
1: Και θα έχουν μια προτεραιότητα και μια έκπτωση 25% ή κάτω και διαρκείας.
2: Ναι.
1: Αντιλαμβάνουμε τον κόσμο, ξέρω ότι θα ήθελε πολύ καλύτερα πράγματα, μην τα ξαναλέω παιδιά, τα έχω πει και εγώ, νομίζω ότι ούτως ή άλλως από την πρώτη μέρα λειτουργίας του γηπέδου, έχω πει από την εποχή Μελισσανίδη δηλαδή, ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια στην Φιλαδέλφεια.
2: Ναι.
1: Το τι είναι όμως σε ακριβό, τι είναι φθηνό, το βιβλίο, αυτά τα καθορίζει στον κόσμο που ζούμε η αγορά.
2: Η προσφορά και η ζήτηση.
1: Ακριβώς, η αγορά. Δηλαδή όταν έχει τέτοια ζήτηση και όταν υπάρχει...
2: Το ίδιο με το μπάσκετ. Έτσι είναι,
1: παιδιά. Όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση, είναι πολύ λογικό να μην πέφτουν τιμές. Είναι πάρα πολύ λογικό. Η ΑΕΚ είναι από την έναρξη του γηπέδου της λειτουργίας του μέχρι τώρα, είναι πρωτοδεύτερη συνέχεια στα εισιτήρια. Και έχει μέσω όρο τουλάχιστον 27.000 κόσμο, μήνυμο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι και τα διαρκεία θα φεύγουν συνέχεια. Αν ξέρουμε πέρυσι, ας πούμε, που δεν είχε βάλει το 2 μπροστά, μόνιμα έχει πάνω από 22.000 τηλεδιακίες. Μόνιμα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
1: Να σε καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Η οποία αύριο παίζει με τον Έστω Χρυσοπόλης για τη League Face του Κυπέλλου. Και ίσως, όπως είπε ο Γιώργος, ενισχυθεί με έναν ακόμη παίκτη στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ανεξάρτητα αν θα μπορεί να δηλωθεί ή όχι. Στην λίστα, θυμίζω, αύριο στη 1 τα ξημερώματα. Η προθεσμία για τις ελληνικές ομάδες.

Λοιπόν, και με αυτά τα νέα από την ΑΕΚ, ολοκληρώσαμε το σημερινό newsroom. Δεν έχετε παράπονο, νομίζω ήταν αρκετά πλούσιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Κωνσταντίνα Βανούτση που είχαν τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Γιαννίση αρχικά και τον Χάρη Χριστόγλου στη συνέχεια που είχε τη μουσική και τεχνική υποστήριξη τη εκπομπή. Από τον Νίκο Ζέρβα που ήταν για τι τελευταίε δύο ώρε στο μικρόφωνο, καλή συνέχεια στην ακρόαση με Fight Club. Εμεί τα λέμε πρωτά Θεό αύριο. Να είστε καλά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
6: Come to my boudoir.
5: Second rule of Fight Club is...

0: Λοιπόν, επειδή έχει 31-32 βαθμούς, εντάξει, ναι. Επειδή είναι 1η Σεπτεμβρίου,
1: επειδή... Καλό μήνα, ναι.
0: Καλό μήνα. Επειδή καταλαβαίνω ότι αυτές τις μέρες μέχρι την Πέμπτη υπάρχει μια αγωνία. Επειδή ναι. Καταλαβαίνω ότι το F5 είναι το πιο χρήσιμο κουμπί του υπολογιστή αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Επειδή όχι απλά καταλαβαίνω, αλλά και βλέπω έναν, θα τον έλεγα, εκνευρισμό, ίσως διάχυτο στα social media, στα σχόλια περί του ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, αν είναι καλό, αν είναι κακό, ποιος πληρώνει, πότε πληρώνει, ποιος έρχεται, για πόσο και όλα αυτά, βλέπω ένα μικρό εκνευρισμό. Θα θέλαμε εδώ ως άνθρωποι, όχι ως εκπομπή, όχι ως δημοσιογράφοι, όχι ως ταγή του επαγγέλματος, όχι ως άνθρωποι που κάνουμε κοινωνικό λειτουργήμα, να ερεμήσουμε λίγο, να ρίξουμε λίγο τους τόνους και να συζητήσουμε.
1: Τι να ερεμήσουμε, ρε Γιάννη. Τι να ερεμήσουμε τώρα. Είναι 1η Σεπτέμβρη.
0: Ναι, θα ερεμήσουμε.
1: Γύρισε όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ο δρόμος γίνεται χαμός.
0: Εντάξει, αλλά δεν γίνεται
1: χαμός.
0: Όχι, δεν γίνεται χαμός.
1: Γίνεται χαμός. Στους δρόμους γίνεται χαμός.
0: Με κάποιο τρόπο όμως με φέρουν στο θέμα μου.
1: Γίνεται χαμός στους δρόμους. Το απόγευμα χαμός. Τώρα είναι 1ο βράδυ από τότε που γυρίσαμε τις 17 Αυγούστου που είναι η Βασιλή Σοφία Καλλιρόης γεμάτη.
0: Ναι.
1: Γίνεται χαμός. Πώς να ηρεμήσουμε τώρα, μου λες να ηρεμήσουμε κιόλας.
0: Θα σου πω ότι.
1: Πού να ανοίξω και τα σχολεία. Πού να αρχίσουν τα παιδιά να πηγαίνουν πέρα εδώ δραστηριότητες. Πού να μπει ο δακτήλιος. Να ηρεμήσουμε είμαστε. Τώρα να ηρεμήσουμε. Δεν ηρεμούμε τώρα.
0: Λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω το. Πώς να πω.
1: Το δίκαιο ξέσπασμα μου, πες.
0: Όχι. Το αντικοινωνικό και κατά βάθος αντικυβερνητικό σου κρεσέντο.
1: Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
0: Θα σου πω αμέσως τη σχέση. Καταλαβαίνεις πολύ καλά τη σχέση.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Αντικυβερνητικό είναι γιατί γύρισε ο κόσμος διακοπές.
0: Βεβαίως και αντικυβερνητικό, διότι είναι σαν να λες ότι γεμίζουν οι δρόμοι.
1: Ναι.
0: Και τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό. Και σου απαντώ! Και σου απαντώ, Κώστα!
1: Κάνει η κυβέρνηση που γεμίζουν οι δρόμοι.
0: Ναι! Και σου απαντώ! Γιατί εκεί πάμε. Κάνει, ακούστε το Ελληνές, έρχεται το traffic commander.
1: Δηλαδή.
0: Traffic commander.
1: Δηλαδή,
0: ακούτε τι σας λέω.
1: Τι είναι ο commander.
0: Ρε, ακούτε τι σας λέω.
1: Τι είναι ο traffic commander.
0: Καταρχάς, είναι η δεύτερη καλύτερη ονομασία.
1: Η τρίτη.
0: Η δεύτερη.
1: Η τρίτη.
0: Υπήρχαν δύο πιθανές ονομασίες για αυτή την.
1: Α, νόμιζα συνολικά η τρίτη.
0: Ναι. Λοιπόν. Επελέχθηκε το traffic commander, αλλά στην πραγματικότητα το καλύτερο όνομα ήταν η κομμάντος κυκλοφοριακού. Λοιπόν, λυπάμαι που δεν επέλεξαν αυτό το όνομα. Λυπάμαι για την ελληνική αστυνομία. Λυπάμαι για τους ανθρώπους που ψήφισαν, δεν ξέρω, με ανάταση χειρός ή τι, και διάλεξαν το traffic commander, το κομμάντος του κυκλοφοριακού. Λυπάμαι ειλικρινά.
1: Επειδή είχαμε τους ράμπο της εφορίας όσα χρόνια.
0: Εντάξει. Θέλαμε τους κομμάτους κυκλοφοριακού.
1: Θέλω να πω, επειδή έχει πέσει το βάρος τους ράμπο της εφορίας. Αλλά.
0: Ναι, αλλά ήταν ράμπο της εφορίας, κομμάτους κυκλοφοριακού. Αυτοί δεν ονομάστηκαν. Αυτοί δεν ονομάστηκαν money rambers.
1: Αλλά.
0: Καταλαβες.
1: Αλλά. Επειδή υπάρχει και το ελληνικό FBI.
0: Ναι, εντάξει. Ρε, φίλε.
1: Θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, υπάρχει. Εντάξει.
1: Θέλω να σου πω ότι έπρεπε να πάμε λίγο να απλώσουμε, ξέρεις, τα όρια της δημιουργικότητας και λίγο παραπέρα. Δηλαδή, traffic commander. Εξήγησε μας traffic commander.
0: Λοιπόν. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά. Μιλάμε για 150 αστυνομικούς, μια τεράστια επιχειρησιακή ομάδα,
1: ναι.
0: Με drones, με κάμερες, με δορυφορικά δεδομένα,
1: ναι.
0: Λοιπόν, οι οποίοι έρχονται,
1: ναι.
0: Για να, βάλε μου το ρήμα εσύ, τι να κάνουν, Κώστα, να, για να,
1: αμίσουν όλα.
0: Για να πατάξουν, ναι. Κώστα, για να πατάξουν, φίλες και φίλοι, ναι. Το αγαπημένο μέτρο, το ποτηλιάρισμα.
1: Πώς θα το πατάξουν.
0: Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την πάσα. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την πάσα.
1: Έχω ένα τσουτσουριάσει τώρα, για πες.
0: Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την πάσα. Καταρχάς, θέλω να πω, επειδή πολλοί μπορεί να σπεύσετε και να πείτε διάφορα πράγματα, ότι είναι ένα σύστημα το οποίο φτιάχτηκε όλο in the house. Δηλαδή δεν ήταν ότι μας βοηθήσαν από το. Δηλαδή δεν ζήτησαν τη βοήθεια εξωγών συγκοινωνιολόγων ή άλλων ανθρώπων. Το φτιάξαμε όλο εσωτερικά. Εντάξει. Λοιπόν, και τι είναι, τι θα έχουμε λοιπόν. Θα υπάρχουν αστυνομικοί, θα υπάρχουν μοτοσυκλετιστές, θα υπάρχουν χειριστές drones.
1: Η αστυνομική είναι της τροχέας. Ενώ είναι τροχέα, είναι αυτοί που ρυθμίζουν, που τους βλέπουμε στους δρόμους και ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ας πούμε.
0: Ας πούμε ότι θα είναι, δεν ξέρω, είναι ξεχωριστή ομάδα.
1: Ξεχωριστή ομάδα. Okay.
0: Θα σου πω και την κωδική της ονομασία, δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Θέλω να μου αφήσει να το χτίσω.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι κάνουνε αυτοί. Με πληροφορίες από κάμερες κυκλοφορίας, μία επανδρομένα αεροσκάφη, ευδρόμους κτλ. Θα τσεκάρουν,
1: ναι.
0: Τη την κυκλοφορία κυρίως στα επιβαρημένα σημεία του λεκανοπεδίου.
1: Ελικόπτερο θα έχουμε πάνω. Ένα Κυριάκο Μαντούβαλο να γυρίζει με ελικόπτερο θα έχουμε πάνω να μας λέει τι γίνεται. Γιατί
0: δεν έχω τέτοια πληροφορία, Κώστα.
1: Καλά τα ντρόνς. Αν δεν έχεις πάνω έναν άνθρωπο να γυρνάει με το ελικόπτερο για να σου λέει.
0: Δεν έχω τέτοια πληροφορία,
1: Κώστα. Το καλυφτάκι
0: έχει γέφυρα πρόβλημα.
1: Γέφυρα. Έχει πρόβλημα
0: γέφυρα. Το γέφυρα καλυφτάκι.
1: Ρε παιδί μου, τώρα όταν είσαι αλάνη των εθέρων, δεν είσαι γέφυρα καλυφτάκι. Λες το καλυφτάκι. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά πράγματα. Το καλυφτάκι έχει πρόβλημα.
0: Είμαι καλυφτάκι σε πανεπιστημίου.
1: Ορίστε.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν.
0: Θα κοιτάζουν λοιπόν τα επιβαρημένα σημεία. Ποια είναι αυτά?
1: Ναι. Όλα.
0: Εντάξει, ξέρουμε. Πολλά.
1: Όλα.
0: Από Συγκρού και Πανεπιστημίου και Αλεξάνδρας και Κηφισίας και Βουλιαγμένης και
1: Ψυγείο.
0: Κηφισός, Βουλιαγμένης κάτω, Ποσειδώνος, Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά Γρηγορίου Λαμπράκη.
1: Όλα, ναι.
0: Στο Ασπρόπεδο.
1: Ναι, όλα, όλα, όλα.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Λοιπόν, θα τα κοιτάνε όλα αυτά.
1: Θα κοιτάνε, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ τα κοιτάω.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορεί να βελτιώνει.
0: Τι θα γίνει όμως?
1: Τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, το βασικό είναι ότι καταρχάς τι κάνουμε. Ελέγχουμε την πόλη όλοι από πάνω ψηφιακά.
1: Την ελέγχουμε.
0: Είμαστε τι άγρια πληροφορία, τι κάνουμε.
1: Ελέγχουμε.
0: Μαζεύουμε πληροφορίες.
1: Μαζεύουμε και βλέπουμε ότι είναι όλοι Αθήνα αποτηλιαρισμένοι.
0: Μπράβο.
1: Δεν χρειάζεται να βάλεις κόσμο. Μπορώ να σου το πω εγώ χωρίς να κοιτάξω κανένα δεδομένο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορώ να ξυπνήσω το πρωί με την τσίπλα στο μάτι πριν πιω καφέ και να με ρωτήσει Κωστάρα, πώς είναι η κατάσταση, σου πω Γιάννα ρε. Όλα χάλια.
0: Ναι.
1: Και να είμαι μέσα.
0: Ναι, αλλά αυτό το λες εσύ αυτό.
1: Μα το λέω εγώ και είναι ισχύ.
0: Ναι, αλλά άκουσε με το.
1: Ναι.
0: Θα έχουν μια κάμερα μπροστά τους. Μια οθόνη.
1: Ναι, ναι.
0: Στην οποία θα μαζεύουν τις προφορές από τις κάμερες, από τα drones, από τα δεδομένα της κίνησης, από τα αρχαία συμβάντα, τον καιρό, τις αναφορές των αστυνομικών.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν το έχεις εσύ.
1: Όχι.
0: Και έχουν μπροστά τους, άκουσε με.
1: Ναι.
0: Μια οθόνη.
1: Ναι.
0: Στην οποία γράφεται. Άρα, πρόβλημα δρόμου. Κατηγορία. Κρίσιμη.
1: Ναι.
0: Καιρικές συνθήκες. Ψυχάλες. Ψυχαλίζει.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το μήκος του δρόμου τόσο? Ποια είναι η μέση ταχύτητα που γίνεται το αυτοκίνητα?
1: Μηδέν.
0: Αυτή. Ποια είναι η μέση καθυστέρηση?
1: 8 ώρες.
0: Τόση. Οπ.
1: Ναι.
0: Μαζεύουμε.
1: Ναι,
0: μαζεύουμε.
1: Ωραία,
0: και
1: μαζεύουμε.
0: Τι κάνουμε?
1: Τι κάνουμε?
0: Μόλις το πιάνουμε.
1: Ναι.
0: Το σύστημα, Κώστα.
1: Ναι.
0: Το σύστημα,
1: ναι.
0: Ο αλγόριθμος,
1: ναι, ναι,
0: Κώστα.
1: Ναι. Ναι.
0: Τι κάνει? Προβλέπει την εξέλιξη κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Δηλαδή, τι κάνει? Λέει. Σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό το μέρος, σύμφωνα με όλα τα δεδομένα που έχω μαζέψει. Βρίσκονται τα μποτιλιαρίσματα που θα προκαλέσουν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει? Ότι έχουμε μποτιλιαρίσματα το οποίο όχι μόνο προκαλεί.
1: Από εκεί και πίσω, αλλά θα προκαλέσει και από εκεί και μπροστά.
0: Τους μπράβο,
1: ναι,
0: γιατί.
1: Κάπου θα καταλήξουν.
0: Μετά πάει διαδοχικά όλη αυτή η ιστορία.
1: Άρα, λοιπόν, τι κάνουμε?
0: Και τώρα, τι γίνεται?
1: Βάζουμε βόμβα στον δρόμο και δεν πάνε πουθενά αυτοί. Για να μην προκληθεί πρόβλημα από εκεί. Δηλαδή, σου λέει, εσείς εδώ που είστε, την αυτόσατε. Δεν έχετε σωτηρία. Εκεί θα είστε κολλημένοι. Γιατί να την πληρώσουν εκεί μετά? Καθίστε εκεί που είστε εσείς, κόβω το δρόμο, κόβω το λαιμό, δείτε, παίξτε ξύλο, παίξτε μακριά γαϊδούρα, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε, παίξτε. Να μην την πληρώσουν οι υπόλοιποι. Καθίστε εκεί, 3.000 αυτοκίνητα στο Κηφισό, κινητοποιημένα. Για 2 ώρες. Θα είναι όλοι οι υπόλοιποι Αθήνα ζάχαρη?
0: Βεβαίως και.
1: Τέλειος.
0: Βεβαίως
1: και. Εδώ η λύση. Κομάντερ.
0: Κώστας
1: Κομάντερ.
0: Λοιπόν, σε κάποια άλλη χώρα θα έλεγε κάποιο, τι μα τσαμπουνάτε τόση ώρα. Ωραία, όταν λοιπόν βρουν το μποτιλιάρισμα. Τι μπορούμε να κάνουμε πολύ απλά? Να ρυθμίσουμε τα επόμενα φανάρια.
1: Ή να βγάλουμε τροχονόμους.
0: Έτσι ώστε να διευκολυνθούν.
1: Ή να βγάλουμε
0: σε κάποια άλλη χώρα όμως αυτά.
1: Ή να βγάλουμε τροχονόμους, λέω εγώ. Να μην βγαίνουν τροχονόμους 8 το πρωί. Που έχουν πάρει εντολή να βγαίνουν 8 το πρωί για να τους βλέπει ο κόσμος. Να δούμε. Έχουμε πρόβλημα εκεί. Στείλε 2 με μηχανή να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
0: Και έρχεσαι στα λόγια μου λοιπόν. Μόλις λοιπόν ο αλγόριθμος το εντοπίσει, παπ, έρχεται. Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Η ομάδα έρχεται και αναλαμβάνει δράση, η ομάδα Κόμβος. Τι είναι η ομάδα Κόμβος? Τι είναι η ομάδα Κόμβος, ξαναλέω.
1: Μοτοσυκλετιστέ.
0: Είναι η κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης.
1: Μάλιστα. Αυτά τα ακρονίμια, ρε.
0: Κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής. Κόμβος. Λοιπόν. Και οι οποίοι κατευθείαν θα φεύγουν, όπως έχουν τα πυροσβεστικά σου.
1: Με μηχανές, φαντάζομαι.
0: Μηχανές, drones, τα χαμό, τα γυλαίκα, τα.
1: Τι είναι drones, τα κρέματα, τα drones θα πηγαίνουν κρεμασμένα.
0: Τα έχουν τα drones παρέα. Μπορεί να προηγείται τον drone και να έχει σιρήνα πάνω.
1: Θα είναι μοιοπλικά συστήματα τα drones, έτσι. Ένα φίλο μου ρωτάει.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω αυτά. Λοιπόν, και θα πηγαίνουν εκεί και αυτά θα ανοίγουν χώρο, θα απομακρύνουν οχήματα αν έχουμε.
1: Τι θα απομακρύνει? Θα έχουν και γερανούς μαζί.
0: Βεβαίως και θα έχουν και γερανούς.
1: Πώς θα φτάσει ο γερανός?
0: Βεβαίως και θα έχουν και
1: γερανούς. Πώς θα φτάσει ο γερανός εκεί?
0: Κώστα, αυτό είναι θέμα της αστυνομίας, δεν είναι θέμα δικό μας.
1: Είναι θέμα κοινής λογικής. Πώς θα φτάσει ο γερανός εκεί?
0: Αυτό είναι θέμα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχετε ενθουσιαστεί όσο κι εγώ. Δηλαδή ότι ξαφνικά θα είσαι ένα πρωινό που θα πιστέψεις ότι είναι το κλασικό καθημερινό σου πρωινό, ξέρω εγώ, κολλημένο στη Μεσογείο, για παράδειγμα, ή στην Βασιλή Σοφία ή οπουδήποτε, και την ώρα που θα ψάξεις εγώ το σάντουιτς στη θέση του συνοδηγού, θα ανοίγεις λίγο παραπάνω τη φωνή στο ραδιόφωνο και θα κοιτάς το ρολόι σου, υπολογίζεις ότι φτάσει άλλο ένα τέταρτο. Εκεί ξαφνικά θα σκάει, θα περνάνε δίπλα σου με κάτι γυλαίκα κόμβους και θα λες: τι είστε εσείς, ανοίχτε, ανοίχτε, ανοίχτε!
1: Ούτε ο Μωυσής δεν μπορεί να κάνει να ανοίξει τέτοια. Ούτε ο Μωυσής.
0: Εντάξει, πιστεύω θα περάσουν πολύ ωραία. Πιστεύω θα περάσουν πάρα πολύ. Γιατί η επικοινωνία, ξέρεις, μεταξύ κέντρου και αστυνομικού πιστεύω θα είναι όπως τα ραδιοταξί. Έλα 52 Μακουί.
1: Έλα Κουίτ.
0: Έλα 52 Μακουίτ. Πρωμάκι φούσα μαλόκο.
1: Έλα κέντρα Κουίτ.
0: Λοιπόν, οπότε θα έχουμε ένα τέτοιο ωραίο πράγμα.
1: Εγώ πιστεύω ότι η επικοινωνία θα γίνεται με ράκαλ. Δηλαδή θα βγαίνει το ράκαλ, θα ανεβαίνει η κεραία η Δήμετρη πάνω, ναι. Θα σκάει ο αστυνομικός, θα βγάζει την κουμούτσα, ξέρεις το τέτοιο, τη Μοτορόλα, τη στρατιωτική. Ναι. Και θα έχουμε, αφού είναι commander, είναι traffic commander.
0: Traffic commander.
1: Δεν μπορεί να βγαίνει, ξέρεις, με ένδε επικοινωνίες και στο πέρα, με ράκαλ.
0: Ρε εσύ, traffic commander, δηλαδή είναι μια ονομασία υπέροχη. Και το κόμβος μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και το κόμβος μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εντάξει, το traffic commander είναι ανώτερο. Sorry κιόλας.
0: Εντάξει, είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Λοιπόν, όπως λέει κάποιος σωστά, οι τωρινοί τροχονόμοι απλά ακολουθούν το φανάρι, ενώ οι παλιοί κεντάγανε και ρίχνανε και μερικές παναγιές.
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. Αν σου λέγε να σταματήσει και πέρναγες, ναι. Έβγαινε και σε συχτήριζε. Συνήθως μουστακαλής, ας πούμε, κάποιος. Ναι, μουστακαλής.
0: Μουστακαλής, ο οποίος με όλη τη χορογραφία. Το πηλίκιο δεν κουνιόταν, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, να τα λέμε κι
1: αλλά αυτά. Έδινε λύση.
0: Ναι, βεβαίως και
1: δεν έμενε αμάξι στη μέση τη διασταύρωση. Γιατί ο νέος δεν ασχολείται. Ο νέος πάει με το φανάρι. Ναι. Αν μείνουν και τρία αμάξια στη μέση διασταύρωση και δεν χωράνε να περάσουν οι άλλοι, δεν θα ασχοληθεί. Δεν θα σου πει: έτυχε, τι να κάνουμε.
0: Ο παλιός το έχει όλο στο μυαλό του.
1: Ο παλιός θα το μετακινήσει μέχρι στο Παναγία στο αυτοκίνητο που έχει μείνει μέσα. Δεν θα χρειαστεί να κάνει κάτι ο οδηγός. Δηλαδή από τη Χριστοπαναγία το αυτοκίνητο θα πάει 5 μέτρα μπροστά. Είναι η δύναμη της Χριστοπαναγίας που είχε ο παλιός ο Μουστακαλής, ο τροχονόμος.
0: Έτσι. Τι ωραία παλιά αυτά που είχαν και τη θέση τους αυτή το στρογγυλό αυτό.
1: Το κουβούκλιο. Δεν πάω τόσο παλιά. Εσύ και πιο προσπαθώ. Εντάξει. Το κουβούκλιο. Δηλαδή, πω, υπήρχαν παλιοί οι οποίοι κάναν δουλειά.
0: Yeah.
1: Και υπάρχουν οι νέοι που είναι αυτό που λέει ο φίλος. Mm-hmm. Ακολουθούν τα φανάρια. Είναι καθαρά διακοσμητικοί. Mm-hmm. Δεν κάνουν τίποτα. Mm-hmm. Είτε το φανάρι είτε αστυνομικός, δεν κάνουν τίποτα. Mm-hmm. Τίποτα. Δεν το κάνεις.
0: Είναι όμως εκεί. Α πούμε, κύριε Στήλα, με τι θέλετε.
1: Εγώ είμαι εκεί. Δεν βοηθάω σε κάτι.
0: Εσύ δεν βοηθάς σε κάτι και τι οδηγό. Εσύ δεν μπορείς να βοηθήσεις σε κάτι.
1: Ούτε αυτός μπορεί.
0: Εσύ μπορείς να βοηθήσεις, άμα θέλεις, να μας απαλλάξεις την παρουσία σου, να πάρεις ένα ποδήλατο να κάνεις τη δουλειά σου. Να πάρεις τα μέσα μαζί κοινού αφορά. Ναι, παίρνεις το μηχανάκι και μου κάνεις φίνες δεξιά-αριστερά. Τι να το κάνω.
1: Δεν ενοχλώ.
0: Το λες εσύ ότι δεν ενοχλώ.
1: Το λέω γιατί ισχύει. Δεν ενοχλώ. Στο κολλημένο.
0: Μα είσαι ένα άνθρωπο δύο μέτρα με ένα μηχανάκι να και θα μου λες δεν ενοχλεί κανέναν.
1: Μη στην κίνηση που είναι άλλο κολλημένο ενοχλώ εγώ περνάω. Τίποτα δεν ενοχλώ. Σαν την πεταλούδα περνάω ανάμεσα. Πλάκα κάνεις. Σαν την πεταλουδίτσα πηγαίνω. Από φανάρι σε φανάρι. Φλαπλαπλαπλαπλαπλαπ. Μια ομορφιά είμαι εγώ στον δρόμο. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί γιατί ενοχλώ. Εσύ ενοχλεί με το αυτοκίνητο. Πού πα με το αυτοκίνητο με στο κέντρο. Εγώ δεν ενοχλώ. Ενοχλεί με το μελισσάκι που πάει από το λουλούδι στο λουλούδι. Δεν ενοχλεί. Ωριακά δεν παράγω μέλι. Όχι απλά δεν ενοχλώ.
0: Θα την ξεπεράσω αυτή την εικόνα.
1: Μην την ξεπεράσει. Δεν ενοχλώ. Συγγνώμη. Δεν ενοχλώ, κύριε. Που θα έλεγε Σαλιαρέλη.
0: Δεν είναι δικιά μου η κίνηση, κύριε. Δεν χρωστάω.
1: Δεν χρωστάω.
0: Λοιπόν. Οπότε αυτά. Μην με ρωτάτε από τότε. Από πότε θα γίνει. Θα γίνει από τότε. Θα το μάθουμε, μην ανησυχείτε.
1: Θα το παίξουν όλοι. Θα δούμε τους κόμβους να περνάνε από δίπλα μας.
0: Έτσι.
1: Είναι κομβική σημασία αυτό.
0: Θα περνάνε με ντουντούκες, λαέμ. Μη φοβάσαι πια, είμαστε εμείς εδώ. Θα τα λύσουμε όλα. Θα βλέπετε τα drones, πώς το λένε, έψιλον αλφα από πάνω να περνάνε. Τα drones με πηλίκια ενδεχομένως.
1: Μη δούμε drones Bayraktar, εγώ φοβάμαι. αυτά τα drones τα κακά μη δούμε, τα Bayraktar.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Κοίτα να σου πω, το να εντοπίζουν το πρόβλημα μου είναι περιττό. Το πρόβλημα το εντοπίζει οποιοδήποτε κυκλοφορεί.
0: Ναι, αλλά θα το εντοπίζουν με έναν τρόπο που δεν εντοπιζόταν μέχρι σήμερα.
1: Μα εντοπιζόταν μέχρι σήμερα.
0: Ναι, γιατί θα γίνεται πρόβλεψη με τον αλγόριθμο, που θα είναι μεγάλη καθυστέρηση.
1: Δεν υπάρχει αλγόριθμος.
0: Υπάρχει παντού αλγόριθμος. Υπάρχει παντού.
1: Η Αθήνα είναι έτσι όπως είναι, διότι δεν μπορείς να υπολογίσεις τίποτα με βάση τον αλγόριθμο. Διότι ένας δρόμος ο οποίος περπατάει, όταν ξαφνικά θα σταματήσει ένα φορτηγό να ξεφορτώσει, δεν θα περπατάει. Εκεί ο αλγόριθμος μουλαρώνει. Γιατί κανονικά εκεί δεν μπορεί να σταματήσει φορτηγό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Οπότε.
0: Αλλά θα σταματήσει. Ναι, βέβαια θα σταματήσει.
1: Το φορτηγό.
0: Ναι.
1: Φυσικά θα σταματήσει.
0: Φυσικά και θα σταματήσει.
1: Λοιπόν, Μέχρι να έρθει κάποιο να του πει μάστορα, πάρ το φορτηγό και να του πει αδερφέ, σε δύο λεπτά έχω τελειώσει, φορτώνω. Από πίσω έχει γίνει
0: έτσι
1: η ουρά, γιατί ξέρω εγώ, οι δύο λωρίδε γίναν μία και τελειώνει η ιστορία.
0: Όπω επίση ποτέ δεν θα μπορέσει κανένα αλγόριθμο να, να μετρήσει και να υπολογίσει ότι σε έναν δρόμο μία και μία καλή λωρίδα, να το πούμε, ξαφνικά θα παρκάρει ένα δεξιά και θα πάει ένα και θα παρκάρει ακριβώ απέναντί του.
1: Ναι.
0: Αδιαφορώντα ο ένα για τον άλλον, στην πραγματικότητα ξαφνικά θα κάνουν το δρόμο μία λωρίδα και με εμπόδιο από τη μία, εμπόδιο από την άλλη.
1: Και του λε το άλλο, γιατί αδερφέ δεν πήγε πέντε μέτρα πιο μπροστά. Και εκεί δεν έχει κάτι να απαντήσει. Έχει πει.
0: Μέσαι εσύ εδώ πέρα, μισμένο εδώ πέρα. Και όπω έχω βάλει και το τελάρο μου.
1: Λοιπόν, Traffic Commanders, σα περιμένουμε με ανοιχτέ αγκάλε. Μαζί με τους Ζάμπο της Εφορίας, τους Δασοκομάντο, το ελληνικό FBI και τους Traffic Commanders, νομίζω κάνει μια πολύ δυνατή. Θα μπορούσε να είναι παρέα της Marvel και να ενωθεί κατά του Dr. Doom. Δηλαδή, πραγματικά είναι η ελληνική συμμετοχή στην.
0: Απορώ πως δεν έχει πάρει ο Σεφερλής από αυτά κάποια ιδέα να κάνει, να κάνει κάτι.
1: Πρέπει να πάρει.
0: Εντάξει, υπέροχα, δεν ξέρω, υπέροχα. Είναι όλα αυτά φανταστικά. Ανυπομονώ να τους δούμε. Εντάξει, γιατί γίνονται πραγματάκια. Κώστα, φίλες και φίλοι, γίνονται πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή εκεί που δεν το περιμένεις. Για παράδειγμα,
1: να μην
0: γίνονται πραγματάκια. Ποιος περίμενε ότι ξαφνικά θα βρεθεί ένα, θα έχουμε κατηγορία για το θάνατο του Τούπακ 30 χρόνια μετά!
1: Ναι.
0: 30 χρόνια μετά!
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, περάσαν 30 χρόνια, ρε φίλε. 30 χρόνια! Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος. 30 ρε, εσύ, είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν. Τι να πω. Ο άνθρωπος που καταδικάστηκε. Είναι τώρα 63, όμως ήταν 33 όταν διέπραξε το έγκλημα. Ο τύπος αυτός κατά και σήμερα είναι 63. Τι να λέμε. Τι να λέμε πραγματικά. Αυτός μου, ναι, αυτός λέει πρέπει να έχει δώσει εντολές, γιατί παραδέχτηκε, ξέρω εγώ, ότι αυτός ο Dwayne Davis, πώς τον λένε. Δεν ξέρω εσύ. Τι πάει να πει 30 χρόνια. Ποιος δικαιώνεται ακριβώς μετά από 30 χρόνια. Όταν ένας τύπος κάνει κάτι σε 33 και καταδικάζεται σε 63.
1: Δικαιώνεται. Από το να μην βρεθεί ποτέ ο δολοφόνος ή ο ηθικός αυτούργος, έστω και με delay, αποδίδεται δικαιοσύνη. Τι να σου πω, για τους συγγενείς του θανόντος. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, υπάρχει ένα closure.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα closure. Δεν λέω.
1: Τώρα αν είναι 63, τι να κάνουμε, τώρα τον βρήκαμε. Από να μην βρεθεί ποτέ.
0: Υπάρχει ένα closure. Τέλος πάντων. Λέγοντας για closures και τέτοια και. Ναι, το άνοιξε μόνος του, λέγεται μόνο κανένα βιβλίο ήθελε να πουλήσει. Λέει, είχε βέβαια μάλλον κανένα βιβλιαράκι να πουλήσουμε. Λέει, εντάξει, ας πούμε κάτι, τι θα μου κάνουν.
1: Είχε βγάλει νομίζω διάφορα βιβλία.
0: Είχε βγάλει, αλλά το χρησιμοποίησε η δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά τη δική του, τις δικές του κουβέντες. Λέει, οπ, έλα εδώ. Έλα εδώ, τα ξαναπούμε.
1: Μια πλάκα έκανα εγώ βιβλία που λάγα. Θέλω να πω, αν βγήκε πίεση, σιγά, παιδιά. Εγώ πλάκα έκανα. Να πουλήσουμε κανένα βιβλίο θέλαμε.
0: Εντάξει, τέλο πάντων. Καταδικάστηκε τώρα και τελείωσε η ιστορία, αλλά μιλώντας για επαιτίους και όλα αυτά, ωραία. Είναι σήμερα μια πολύ ωραία επέτειος, είναι 20 χρόνια από τη Σαϊτάμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αχ, τι παιχνίδι. Τι παιχνίδι.
1: Είναι από αυτά τα παιχνίδια που θυμάσαι ακριβώς που ήσουν και τι έκανε.
0: Τι παιχνίδι, ρε, εσύ, δηλαδή.
1: Και ήταν και μέρα μεσημέρι, δηλαδή.
0: Και με πρωί, ήταν, ήλιο,
1: πρωί.
0: Ναι,
1: μάπα,
0: ναι, ναι.
1: Ήλιος.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, κοίταζα, α πούμε, κατά καιρού, θυμόμαστε αρκετά πράγματα από το παιχνίδι. Πολλά είναι η αλήθεια. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το ένα, άκουσα την περιγραφή από Αμερικανό και αρκετή μια περιγραφή εκτεταμένου στιγμιότυπου, δηλαδή κοντά στο τέταρτο, και μου έκανε πραγματικά θετική εντύπωση το πόσο πολύ ωραία μετέδιδε, το πόσο δηλαδή
1: ακριβοδίκαιος ήταν,
0: ναι. Ουδέτερα μετέδιδε το παιχνίδι, δηλαδή μιλώντας για τα καλά και των δύο ομάδων, για τα λάθη και των δύο ομάδων, ακριβώς μα ακριβώς το ίδιο, δηλαδή και με τον ίδιο ενθουσιασμό, ξέρεις, τα ωραία καλάθια του ενός και του άλλου. Και εκτός από όλα αυτά, και αφού θυμηθήκαμε μερικά ωραία καλάθια που είχαμε βάλει εκεί και πως καταφέραμε και πως μαζέψαμε τη διαφορά που είχαν πάρει οι Αμερικανοί και πήραμε εμείς μετά τη διαφορά και όλα αυτά τα ωραία, είδα λοιπόν μια φάση που να σου πω ότι δεν τη θυμόμουν. Υπάρχουν αρκετές κρίσιμες, ας πούμε, φάσεις μέσα στο παιχνίδι. Ένα λέει από τους πάλους ως το 0 της τρίτης περίοδου. Ένα τρίπο του Σπανούλη, νομίζω πάλι, που κάνει το 91-86, 94-86. Υπάρχει όμως μια πολύ κρίσιμη φάση, η οποία γίνεται στο τελευταίο λεπτό.
1: Ναι.
0: Και δεν την θυμόμουν, πρέπει να σου πω. Απόλυτα δεν την θυμόμουν. Ξέρεις, είναι εκεί που στο τελευταίο λεπτό λιγάκι παθαίνουμε για προσπανικό, αλλά τέλος πάντων οι Αμερικανοί πατάνε παραπάνω τον γκάζι. Έχει φτάσει το παιχνίδι στο 97-93.
1: Ναι.
0: Και έχουμε επαναφορά της μπάλας.
1: Ναι.
0: και κάνει λάθος. Κάνουν ένα αδιανόητο πρέσι οι Αμερικανοί με τέσσερις παίκτες στη γραμμή μας σχεδόν. Και δεν δίνει την μπάλα ο Φώτσης, νομίζω ήτανε. Δεν τη δίνει και την παίρνουν οι Αμερικανοί. Και γίνεται απευθείας πάσα στον Καρμέλο, ο οποίος σηκώνεται για τρίποντο. Είμαστε στα 20 δευτερόλεπτα περίπου τώρα. Και κάνει airball ο Καρμέλο. Και λες, εντάξει, άμα έχει μπει γύρω το τρίποντο, μπορεί να είχαμε πάθει λίγο θάλασσα μετά. Τα έφερε δηλαδή το παιχνίδι στον πόντο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το έφερε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν το έφερε. Τέλος πάντων, τι να πω. Τι φανταστικό παιχνίδι, εσύ. Τι φανταστικό παιχνίδι. Τώρα μια κατάλαβη για τους νεότερους. Τώρα μιλάμε με 20άριδες, ξέρω εγώ, Καρμέλο και Λεμπρόν και τέτοια, έτσι. Mm-hmm. Για να έχουμε μια εικόνα.
1: Τώρα που λες για Λεμπρόν, βγήκε ένας παλιός συμπαίκτης του Λεμπρόν. Δεν θυμάμαι δυστυχώς το όνομά του, πάω να το βρούμε μετά.
0: Ναι.
1: Και είχε πει ότι ο Λεμπρόν στα 20 του,
0: ναι,
1: είχε πει ότι εγώ όταν θα σταματήσω το μπάσκετ, αυτός ο τύπος με το 23 θα τον κάνουμε ξεχαστή.
0: Έγινε, φίλε.
1: Ακούστηκες, φίλε. Λοιπόν, πάμε
0: στον επόμενο φίλο.
1: Θα τον κάνω να ξεχαστεί.
0: Έγινε. Έγινε.
1: Να ξεχαστεί ο Τζόρντα. Θα τον έκανε να ξεχαστεί.
0: Εντάξει. Είναι το ένα από τα κλασικότερα, ίσως αυτό δεν πήγε καθόλου καλά στην πραγματικότητα. Αλλά δεν πήγε καλά και για τους Αμερικανούς, οι οποίοι σε αυτό το παιχνίδι παραδέχθηκαν μετά το παιχνίδι, τουλάχιστον έχουν τα γκάτσο, όπως θα έλεγαν και οι ίδιοι, να το παραδεχθούν. Ότι εντάξει, συγγνώμη τώρα, καλώς κακώς, είχαμε πάει λίγο, πώς το λένε, περίπατο μέχρι εκεί. Είχαμε δει, λέει, λίγο τι κάνει η Εθνική Ελλάδος. Δεν δώσαμε και πάρα πολύ σημασία στην πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέμε. Είναι σαν να λένε ότι ήμασταν λίγο περισσότερο αλαζόνες, τέλος πάντων, από ό,τι θα έπρεπε και την πατήσαμε. Αυτό έγινε και νομίζω ότι η ήττα από την εθνική μας και κάποιες άλλες ήττες που έχουν υποστεί οι μπασκετικές Ηνωμένες Πολιτείες τους έχουν κάνει κιόλας να ρίξουν μια πιο προσεκτική ματιά πάντα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Και να ψωνίσουν περισσότερο και ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Και να ψωνίσουν κιόλας, ναι.
1: Και να κάνουν καλύτερο σκάουτινγκ τους αγώνες.
0: Να.
1: Όταν παίζουν με ομάδες από την Ευρώπη και πολλά άλλα τέτοια πράγματα.
0: Και λέγοντας για Λεμπρόν, τώρα έτσι σε λεπτομέρειες πολύ ωραίες του παιχνιδιού, λέει σε κάποιο time out, είναι ο Σιζεύσκι, έχει βάλει εξωγόντες Χρουσιανίτης, 8-10 πόντους. Και του λέει ο Λεμπρόν, βγαίνε μπροστά του να παίρνει την μπάλα. Και του λέει ο Λεμπρόν, δεν μπορώ! Δεν μπορώ, του λέει, είναι πολύ ογκώδης. Δεν μπορώ. Ποιος ο Λεμπρόν? Εντάξει. Εντάξει. Που είναι τρομερό και αυτό να το βλέπεις, δηλαδή τον Σχορτσιανίτη με τουλάχιστον, ξέρω εγώ, 15-20 κιλά παραπάνω, μη λέω και λίγα, να μοιάζει όμως τόσο πλαστικός με έναν τρόπο εκείνη τη μέρα. Μόνο εκείνη τη μέρα έμοιαζε Μπαρίζνικοφ εκείνη τη μέρα ο Σχορτσιανίτης, παρά τα κιλά του.
1: Ισχύει, ναι.
0: Εντάξει. Υπέροχο. Υπέροχη μέρα. Υπέροχη μέρα συγκεκριμένη. Τέλος πάντων, εντάξει, ωραία πραγματάκια είναι αυτά, φίλες και φίλοι.
1: Ο τελικός δεν πήγε πολύ καλά τότε.
0: Αλλά τώρα,
1: ο τελικός πήγε υπέροχα.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα fail του ελληνισμού. Ήμασταν τόσο σίγουροι όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Τόσο, δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε ένας Έλληνας, αν ρώταγες έναν Έλληνα. Δηλαδή, στο τελικό του Euro με την Πορτογαλία υπήρχε αισιοδοξία, δεν θα σου έλεγαν όλοι, θα το πάρουμε. Έτσι. Αυτό, ναι, τους κερδίσαμε μια φορά, αλλά στον τελικό του μπάσκετ δεν υπήρχε ένας Έλληνας, ξέραμε δεν παίζει και ο Πογκασόλ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά την νίκη από τον. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Όχι, δεν το συζητάμε.
1: Τίποτα,
0: δεν το
1: είμαστε αδιαπραγμάτευτοι.
0: Με κάποιο τρόπο, κάπως νομίζω το πήραμε το θέμα, επειδή ήταν και το Euro φρέσκο.
1: Ναι, κάπως συνδέθηκαν. Ναι, ναι. Και επειδή έλειπε και ο Γκασόλ. Δηλαδή, όλοι οι Ιωνοί ήταν, ναι, για το χρυσό. Και δεν είναι.
0: Φάει 23 πόντους στο κεφάλι.
1: Ναι, ναι,
0: στον τελικό.
1: Ναι.
0: Πόσο έβαλε, 100 έβαλε ο Αμερικανός, βάλε 47 στον τελικό. Για να μάθεις. Εντάξει, όμως ήταν.
1: Αλλά κανείς δεν μπορεί να μας πάρει όλα αυτά που γίνανε στον ημιτελικό.
0: Όχι.
1: Είναι για πάντα δικά μας.
0: Όχι. Είναι και το μέρο. Ήταν τόσο τρομερό. Θυμίζω που οι διεθνείς επιστρέφοντες πήραν πριν χρυσού.
1: Ναι.
0: Για το οποίο είναι και η δική νομοθετική ρύθμιση. Γιατί νομίζω ότι το νομοθετημένο πριν για δεύτερη θέση ήταν, ξέρω εγώ, κάτι 60.000, ξέρω εγώ, αναπαίχτη το ανώτατο ποσό και έγινε ειδική νομοθετική ρύθμιση για να πάρουν περίπου 140 τότε λόγω του ενθουσιασμού για τη νίκη επί των Αμερικανών. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά. Μέχρι 2 ώρα πήγε 10:30, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και τα λέμε σε λιγάκι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Η Ρωσία θα απαντήσει σε όλες τις αντιρωσικές ενέργειες, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή εξαπέλυσε το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ξεκίνησε μια αποφασιστική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του αμερικανικού εχθρού, ανέφερε η Τεχεράνη. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Το Brent έφτασε στα $94,56 το βαρέλι με άνοδο 4,5%. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται. 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 397 τραυματίστηκαν ή έξι σοβαρά σε 346 τροχαία που σημειώθηκαν τον Αύγουστο στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη υπεγράφει σήμερα το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης και ο διοικητής του Νίκος Καραμαρίτης έβαλαν τις υπογραφές σε μια συμφωνία ορόσημο που φέρνει άμεση οικονομική ενίσχυση σε 17 ειδικευόμενους γιατρούς. Ο Δήμος Ρόδου διαθέτει ετησίως το ποσό των 128.000 ευρώ και σε βάθος τριετίας θα φτάσει τις 385.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση οικονομική ενίσχυση 17 γιατρών. Αν υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον από ειδικευόμενους γιατρούς, ο κ. Κολιάδης έκανε σήμερα γνωστό πως υπάρχει προοπτική ο Δήμος να διαθέσει το 1 εκατομμύριο. Στο πλευρό του νοσοκομείου στέκεται και η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εξασφαλίζοντας με κοινή συνδρομή μηνιαίο βοήθημα 1.700 ευρώ για κάθε ειδικευόμενο γιατρό. Στόχος του σημερινού μνημονίου συνεργασίας είναι η άμεση θωράκιση του τμήματος επίγοντων περιστατικών, που το καλοκαίρι δέχεται καθημερινά 300 ασθενείς, όπως δήλωσε ο κ. Καραμαρίτης. Σε τροχιά με τόπου βρίσκονται η ΔΕΙΑΡ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μια ανοιχτή επιστολή του ο πρόεδρος της επιχείρησης Σωτήρης Βαγιανός καταγγέλει πρωτοφανή θεσμικό αποκλεισμό στα σκαλιά της περιφέρειας. Όπως αποκαλύπτει στην ανοιχτή επιστολή του σήμερα, κατά την προσέλευσή του στο περιφερειακό μέγαρο, τον σταμάτησαν κυριολεκτικά στα σκαλιά του κτηρίου, ανακοινώνοντας του προφορικά ότι το αίτημά του δεν θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα στη Ρόδο. Η ΔΕΙΑΡ υποστηρίζει ότι τα έγγραφά της αποκρύπτονται σκεμμένα επί 60 ημέρες από τους περιφερειακούς συμβούλους. Το ζήτημα αφορά μια διαλυμένη εργολαβία 19,8 εκατομμυρίων ευρώ, από την οποία εξαρτάται η υδροδότηση σε Αφάντου, Αρχάγγελο, Λίνδο και Νότια Ρόδου περιοχές που καλύπτουν πάνω από το μισό νησί. Η επιχείρηση ζητά την κατεπίγουσα εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση. Ομόφωνο όχι στην άναρχη χωροθέτηση βιομηχανικών σταθμών ΑΠΕ στη Ρόδο, λέει το Συμβούλιο της Κοινότητας Σορονής. Με ψήφισμά του καταγγέλει την ενκρυπτό έκδοση του νέου χωροταξικού πλαισίου και εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Καταβιά. Η κοινότητα ξεκαθαρίζει ότι η Ρόδος δεν θα γίνει η μπαταρία της Ευρώπης για μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Απαιτεί τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής σύμφωνης γνώμης των τοπικών συμβουλίων πριν από κάθε αδειοδότηση και ζητά προτεραιότητα σε μικρά έργα αυτοπαραγωγής για τη στήριξη των κατοίκων και των αγροτών. Στη φυλακή οδηγείται μια ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως ο 24χρονος που συνελήφθη στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό κάναβης, 16,6 γραμμάρια κοκαίνης και το ποσό των 15.000 ευρώ. Ο 24χρονος αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της διακίνησης κατά εξακολούθηση και θα παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης του. Συνελήφθη στην Κάρπαθο ένας 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή. Η σύλληψη έγινε χθες το απόγευμα από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του νεαρού, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 23 γραμμάρια κάναβης, μία ζυγαριά ακριβίας, μία σιδερογροθιά, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.230 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρόδου. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας για το κράνος στο Νότιο Αιγαίο. Η περιφέρεια αναδείχθηκε δεύτερη πανελλαδικά σε παραβάσεις με 607 πρόστιμα σε μόλις μία εβδομάδα. Η Ελλάς προειδοποιεί. Ο νέος ΚΟΚ φέρνει μηδενική ανοχή με το διοικητικό πρόστιμο για οδηγούς και επιβάτες να αγγίζει πλέον τα 350 ευρώ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Το Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση, επιμέλεια παραγωγής. Και καπαγωτά 12-2. Είναι αυτός ο Μανώλης Μουσουράκης. Mm-hmm. Ο ακίμητος. Ο ακούραστος. Και διάφορα άλλα επίθετα τα οποία θα βρω στην πορεία. Λοιπόν, τα μηνύματά σας έρχονται όσο μας, κυρίως με τον εξής τρόπο. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας. Εκεί που λέει ραδιόφωνο live είναι ένα κόκκινο banner. Ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού. Βρίσκεται ένα το on demand, αν θέλετε να ακούσετε εκπομπές που τυχόν έχετε χάσει. Και στο ίδιο μέρος θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας τα στέλνετε στο ramaya05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube, επίσημη σελίδα και επίσημο κανάλι δηλαδή αντίστοιχα. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες, μουσικές και διάφορα τέτοια. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη γράφτη για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Παρά τα μικρά ανθρωπάκια που μπορεί να βουίζουν στα αυτιά μας και τις σιρήνες που ενδεχομένως να μας καλούν, δόξα το Γιαραμπή, πρώτη μέρα του φθινοπόρου σήμερα. TikTok δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα.
2: Η λέξη ακόμα είναι η λέξη.
1: Ναι, ναι, είναι η λέξη κλειδί. Είναι η λέξη κλειδί.
2: Που αφήνει, ξέρεις, μια γλυκιά προσμονή και μια γλυκιά ελπίδα να φτανάτε. Λοιπόν, μέχρι τότε να πούμε ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation δηλαδή, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το Στίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+ ή Plax. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Τα είπες πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω συγγνώμη γιατί εδώ πέρα λιγάκι υπάρχει ένα μικρό μουλάρωμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε ένα Τωρίνο Μόντσα στο 37 χωρίς τέρματα. Και έχουμε και ένα HEBC Hamburg Dortmund 04. Αυτό είναι γερμανικό κύπελο. Είναι ημίχρονο. Έχουμε ένα Zürich Young Boys 1-2 μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και έχουμε και ένα Al Hilal Al Ahly 2-0 ήδη στο 4. Και έχουμε επίσης και παιχνίδια για την Championship και για τη League One και για τη League Two και γίνεται ένας χαμός βασιλωτός. Αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο, μας ρωτάτε για να μην διαβάζουμε τώρα ολόκληρα κατεβατά. Τέλος πάντων, λοιπόν, υπομονή, μέχρι τις 3 του μήνα θα υπάρχει τρέλα. Εντάξει, και μετά θα υπάρχει λιγότερη τρέλα μέχρι τις 15 και μετά αρκετά λιγότερη τρέλα μέχρι τις 29. Θυμίζω ότι μέχρι τις 29 είναι η επίσημη λήξη της διορίας και για τους ελεύθερους. Πλέον, δηλαδή, θεωρητικά μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου ακόμα θα γίνονται μεταγραφές, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία αυτών θα ολοκληρωθεί μεθαύριο μέχρι τα μεσάνυχτα, οπότε και οι ομάδες έχουν να δηλώσουν τις λίστες τους. Θα μου πείτε, δεν κάνουν μεταγραφές μόνο οι ομάδες οι οποίες στον εναγωνίζονται στην Ευρώπη. Βεβαίως κάνουν και άλλες, αλλά επειδή έχουν ξεκινήσει και τα πρωταθλήματα, καταλαβαίνετε ότι

0: είναι κάπως έτσι, όπως το λες. Οπότε την Πέμπτη το βράδυ θα δούμε τα υπόλοιπα. Ας πούμε στην, πώς το λένε, Serie A, ξέρω εγώ, τελειώνει πρώτη του μήνα. Premier League είναι πρώτη, δηλαδή είναι σήμερα, ας πούμε, η λήξη. Και στη La Liga είναι σήμερα, στην Bundesliga τελειώσανε οι μεταγραφές. Ναι. Στη Γαλλία έχουν ήδη τελειώσει. Επίσης, στην Τουρκία είναι μέχρι 4 του μήνα. Εντάξει, πηγαίνουν διαφορετικά. Εμείς είμαστε οι πιο άπλες,
1: ναι,
0: γενικώς. Και οι Σαουδάραβες, οι οποίοι Σαουδάραβες έχουν ένα περίεργο μεταγραφικό παράθυρο, το οποίο ξεκινάει 22 Ιουλίου, mm-hmm, για κάποιο λόγο,
1: ναι,
0: και τελειώνει 12 Οκτωβρίου. Κάπως, ναι, έτσι την έχουμε δει.
1: Έχει να κάνει με το Γιαραμπί εκεί.
0: Έχει να κάνει με το Γιαραμπί, ενδεχομένως.
1: Δηλαδή έχουν TikTok και δόξα το Γιαραμπί, κάνουν μεταγραφές μέχρι 12 Οκτωβρίου.
0: Ενδεχομένως, ή περιμένουν τους παίκτες που θα μείνουν ελεύθεροι λόγω. Ενδεχομένως κάποιος που δεν θα βρουν ομάδα, λες.
1: Δεν νομίζω να έχουν τέτοια προβλήματα.
0: Όχι, λες, δεν έχουν.
1: Πληρώνουν.
0: Δεν έχουν τέτοια θέματα. Δεν έχουν τέτοια θέματα. Τέλος πάντων, με τούτα και με εκείνα, περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Σήμερα έγινε ένα διπλό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ένα πήγαινε και ένα έλα. Ταυτοχρόνως ήρθε ο Πουέρτα και φεύγει ο Μουζακίτης. Αν ισχύει αυτό που λένε για το Μουζακίτη, ότι είναι 15 και 50%, δηλαδή με 10 πήρε το μισό Μουζακίτη Χαλ, mm-hmm, ακούγεται μια σοφή επιλογή, mm-hmm, άρωτα σε μένα, διότι ο Μουζακίτης, εντάξει, ξέρετε, οι ομάδες στις ηλικίες αυτές, στην ηλικία του Μουζακίτη, στα 19, δεν αγοράζουν τόσο τον παίκτη που βλέπουν να παίζει τώρα, αλλά αγοράζουν τον παίκτη που πιστεύουν ότι θα είναι σε 2 ή 3 χρόνια. Έτσι γίνονται οι αγορές σε αυτές τις ηλικίες. Οπότε, με δεδομένο ότι ο Μουζακίτης ήταν στο δεύτερο μισό τουλάχιστον της σεζόν, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, ποδοσφαιρικά στάσιμο, θα μου πεις τι σημαίνει αυτό για ένα παιδί 19 χρόνων. Εντάξει, ό,τι και να σημαίνει, ό,τι και να σημαίνει και ό,τι και να είναι, η αλήθεια είναι ότι φαινότανε μέσα στο γήπεδο, σαν παίξεις που έψαχνα να δει τι κάνω από εδώ και πέρα. Ενδεχομένως να το βρει στη Χαλ, αυτό που θέλει να κάνει, και να μεγαλουργήσει και ο ίδιος, να του πάει η Premier League στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, και τι να πω, και να γίνει σπουδαίος και τρανός. Και στην περίπτωση αυτή ο Ολυμπιακός θα έχει κάνει μια σοφή κίνηση, κρατώντας το 50%. Όλα αυτά βεβαίως σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πήρε τον Πουέρτα. Οπότε πιθανότατα με αυτόν τον συνοστισμό πλέον στα χάφο, ο Μουζακίτης να πέρναγε σε ρόλο αναπληρωματικού, κάτι τον οποίο ενδεχομένως να έριχνε την χρηματιστήρια του αξία. Ξέρετε, υπάρχουν δεκάδες πράγματα που παίζουν ρόλο σε όλα αυτά, γιατί καθώς φαίνεται το βασικό δίδυμο του Ολυμπιακού λογικά θα είναι ο ΕΣΕ με τον Μπουέρτα. Αυτό φαίνεται, εντάξει, που λέμε, αν είναι όλοι υγιείς και εντάξει και καλά, το δίδυμο που φαίνεται να έχει προβάδισμα για βασική είναι ο ΕΣΕ με τον Πουέρτα. Θέλω να σου πω ότι έχω διαβάσει αρκετά πράγματα για τον Πουέρτα, αρκετές αναλύσεις ξένων συναδέλφων, ναι, για τον Πουέρτα, και έχω δει αρκετά πράγματα. Αυτά τα στιγμάτα περισσότερο οι αναλύσεις, θα σου πω. Και ξέρεις ότι δεν διαβάζω αναλύσεις από αυτές τις πολύ κουραστικές που τις βαριέσαι στη δεύτερη παράγραφο με τις επιτυχημένες πάσες δευτέρου, τρίτου, ανακτήσεις και όλες αυτές τις χαζομάρες. Αλλά η ανάλυση του προφίλ του Γκουστάβο Πουέρτα δείχνει πραγματικά είναι αυτό που οι Ιταλοί που βρίσκουν πάρα πολύ ωραίες λέξεις για να περιγράφουν τα πράγματα, τον έχουν χαρακτηρίσει το δοκαμπίστα.
1: Δηλαδή
0: ότι είναι ένας άνθρωπος που παίζει παντού στο κέντρο. Mm-hmm. Εμείς τα λέμε περισσότερο όταν συζητάμε για παίκτες, για να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα, τα λέμε λίγο πιο σχηματικά. Λέμε αυτός είναι εξάρι, αυτός είναι οχτάρι, αυτό

0: είναι δεκάρι, αυτός είναι εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Γνωρίζετε βεβαίως και καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια απλή αναφορά για να δώσεις μια ιδέα στο περίπου για έναν ποδοσφαιριστή, διότι κανένας δεν είναι απλός εξάρι ή απλός οκτάρι ή απλός δεκάρι, που σημαίνει ότι δεν κάνει ένα, δύο, τρία συγκεκριμένα πράγματα όπως γινόταν πολύ παλιά στο ποδόσφαιρο. Στη φάση που είναι τώρα το ποδόσφαιρο, το κάθε παιχνίδι απαιτεί από τους παίκτες να κάνουν δεκάδες διαφορετικά πράγματα στη διάρκεια του. Δηλαδή άλλο κομμάτι θέλει να σπρεντάρεις, άλλο κομμάτι θέλει να κόψεις, άλλο κομμάτι θέλει να, ξέρω, να βγεις με ένταση μπροστά, άλλο κομμάτι θέλει να καλύψεις. Δηλαδή κάνουν πάρα πολλά πράγματα και ο Πουέρτα, λοιπόν, είναι από αυτούς τους παίκτες που κάνουν πάρα πολλά πράγματα σε όλο το μήκος και το πλάτος του γηπέδου. Είναι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
1: Γιατί δεν τα έκανε εκεί?
0: Πού?
1: Τόσο πολύ. Εκεί που παίζει. Γιατί δεν τα έκανε εκεί?
0: Τα έκανε.
1: Γιατί πωλείται? Γιατί πωλείται?
0: Γιατί έχει ρήτρα.
1: Γιατί δεν ανανεώνει? Γιατί δεν ανανεώνει?
0: Γιατί παίζει δεύτερη εθνική η Σαδάντερ.
1: Ναι.
0: Για δεύτερη εθνική.
1: Οκ.
0: Okay. Εγώ άτυπος και στη Γερμανία πριν δεν είχε, ήταν και πιο πιτσιρικάς βέβαια. Δεν πολύ προσαρμόστηκε γενικώς. Τέλος πάντων, είναι ένα τέτοιο.
1: Το λέω διότι ξέρεις, ναι, δεν έχω κάτι να πω για ένα παίχτη το οποίο θέλω πραγματικά να τον δω,
0: ναι,
1: και έχει καλές συστάσεις, αλλά ξέρεις, δημιουργούν καμιά φορά αυτές οι μεταγραφές μια τόσο μεγάλη προσμονή.
0: Μια αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά αυτές που γίνονται serial και είναι, ναι, και τελευταίες.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστό αυτό.
1: Με παίχτες που στην πραγματικότητα δεν τους ξέρουμε τόσο πολύ. Ναι. Δηλαδή, θα να πω, όσοι έχουν παρακολουθήσει την ομάδα του, προφανώς τον γνωρίζουν. Οι υπόλοιποι, ναι, δεν. Που ξέρεις, καλό είναι να κρατά μικρό καλάθι, να μην ξέρεις, πιστεύουμε όλα αυτά τα οποία γράφονται για όλους εννοώ που έρχονται, που δεν τους ξέρουμε. Και να τους δούμε εδώ πέρα πια στο γήπεδο, να τους αξιολογήσουμε σωστά και με τα δεδομένα που υπάρχουν εδώ. Και με τους συμπαίκτες που έχουν εδώ και με τον προπονητή που υπάρχει εδώ και πώς θα τους τοποθετήσει το γήπεδο και θα τους ζητήσει να κάνουν ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό το παίζω παντού και τα λοιπά, sorry, αλλά κανείς δεν παίζει παντού με την ίδια ευχέρεια και με την ίδια απόσταση.
0: Δεν είπα ότι παίζει παντού, είπα ότι καλύπτει πάρα πολλούς χώρους. Τέλος πάντων, εμείς κάναμε αναλύσεις οι οποίες στην πραγματικότητα είναι άχρηστες. Έχει σημασία ο προπονητής να το δει αυτό το πράγμα. Ξέρεις, εμείς κάνουμε μια κουβέντα μέχρι ένα σημείο και μπορούμε να κάνουμε κουβέντα μέχρι ένα σημείο και τα υπόλοιπα είναι για το ίντερνετ, για το Facebook και για σχόλια όπως είναι πιο αργός από τη ζωή του, μας έχετε πρίξει τα τέτοια. Δηλαδή είναι έτσι, κάνετε λες και πήραμε τον γκρος και όλα αυτά τα σχόλια τα οποία βλέπουμε εδώ και στο Facebook. Τι να κάνουμε, μέχρι ένα επίπεδο μπορούμε να το κάνουμε. Είπαμε, όπως έχει πει σοφά ο Ζωσέ Μουρίνιο, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ομορφιάς του ποδοσφαίρου είναι ότι ενώ στην κανονική ζωή, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιες γνώσεις, ας το πούμε, παραπάνω από τους υπόλοιπους χημίας, εντάξει, και έχει, ναι, χόμπι του τη χημία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν μπορεί να πάει και να συζητήσει με έναν, ας πούμε, για παράδειγμα, χημικό-μηχανικό παγκοσμίου επίπεδου,
1: ναι,
0: καθηγητή πανεπιστημίου, για παράδειγμα. Αντιθέτως, μπορεί να μην είναι να κρίνει τη δουλειά του, για παράδειγμα. Αντιθέτως, το ποδόσφαιρο είναι τόσο υπέροχο,
1: ναι,
0: που μπορεί αντίστοιχα οποιοδήποτε, ακόμα και να βρεθεί με τον ίδιο τον Μουρίνιο, μπορεί να του πει: γιατί έβαλες το Βίνι να παίξει 10 λεπτά από την άλλη? Τι άμπαλος είσαι, για δεν έφερες λίγο πιο πίσω, ξέρω εγώ, τον έτσι, για δεν έκανε ο κουκούρε για καλά τα overlap. Τι είσαι εσύ? Εντάξει, αυτό είναι τη ομορφιά του ποδοσφαίρου. Κατάλαβες τι γίνεται? Κατάλαβες τι γίνεται? Αυτά θέλω. Α, ανέβηκε εδώ, Ντέρ, ναι, συγγνώμη. Δεν ξέρω γιατί δεν τον ήθελε τον Πουέρτα. Δεν έχει σημασία. Είχε ρήτρα, όμως, δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Μπα σε περίπτωση. Εντάξει, ανέβηκε εδώ, Ντέρ. Δεν έχει καμία σημασία. Όμως αυτό γιατί είχε ρήτρα. Όποιος είχε ρήτρα χαμηλή, γι' αυτό οι άλλοι τη βάζα 500 εκατομμύρια έχουν βάλει άλλοι στον Άλβαρες. Για κούνατο τώρα, κύριε Άλβαρες. Πού θα πας, κούνατο. Θα πας να το κουνήσεις στο Χάιμπουρι. Πήγα να μου έχει μείνει το Χάιμπουρι, δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Θα το κουνήσεις στο Emirates.
1: Έχει ρήτρα. Αν ένα παίχτη τον θέλεις να τον κρατήσεις παρά τη ρήτρα και ανεβαίνεις κατηγορία και το θεωρείς βασικό γρανάζι, και δεν πάει μόνο για τον Πουέρτα, αυτό μιλάω γενικά.
0: Του αλλάζεις τη ρήτρα.
1: Του κάνεις μια πρόταση, ναι, για επέκταση συμβολέου με διαφορετική ρήτρα.
0: Mm.
1: Δεν είναι τίποτα που δεν συνηθίζεται. Αν θες να τον κρατήσεις, όν και ντε. Εκτός αν δεν θέλει ο παίχτης.
0: No.
1: Αν θεωρεί ότι είναι η ώρα του να πάει κάπου αλλού. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι.
0: Έτσι είναι, αρέσει. Και αυτά δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Κανένας δημοσιογράφος τα γνωρίζετε. Κανένας δημοσιογράφος. Ούτε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ούτε κανένας. Κανένας δεν γνωρίζει για ποιον ακριβώς λόγο γίνεται κάποια μεταγραφή. Τι είναι αυτό που την πυροδοτεί. Στη συντριπτική, συγγνώμη, πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν το γνωρίζουμε και δεν θα το μάθουμε ποτέ. Έτσι όπως είναι η φάση τώρα, οι δημοσιογράφοι, άντε με 5-10 λεπτά διαφορά, 15, άντε μισή ώρα, Ο καθένας βγάζει το ίδιο πράγμα το οποίο του το λέει η ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κανείς δεν ξέρει τίποτα περισσότερο. Του το λέει η ομάδα. Απλώς άλλος επικοινωνεί με έναν πιο υψηλά ιστάμενο από την ομάδα, άλλος με έναν πιο χαμηλά ιστάμενο, να το πω έτσι. Και όλοι περίπου την ίδια είδηση βγάζουν μέσα σε μισή ώρα. Οπότε μη σκοτώνεις. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη. Θα ήθελα να εξαιρέσω, Κώστα, φίλες και φίλοι, βεβαίως, από όλο αυτό το παρεάκι το οποίο μόλις γράφω, τους insiders.
1: Insiders,
0: θα ήθελα οπωσδήποτε να εξαιρέσω τους insiders, έτσι, οι οποίοι.
1: Τους αγαπώ έναν προς έναν.
0: Τους αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Τους αγαπώ έναν προς έναν.
0: Τους αγαπάμε πάρα πολύ, τους συγκεκριμένους, το ξέρετε, τους λατρεύουμε. Είναι μία.
1: Αλλά το επίπεδο της ζωής καταρχάς. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, ξέρω, στο X.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε, ρουφάς γνώση,
0: χορτένεις,
1: πληροφορία.
0: Χορτένεις.
1: Μπαίνεις κάτω από τα σχόλια. Διασκεδάζεις, ενημερώνεσαι.
0: Αυτό, πρώτα απ' όλα.
1: Μαθαίνεις. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο που. Επειδή είναι insiders και δεν είναι σαν εμάς κατσαπλιάδες.
0: Ναι.
1: Βάζω μια φωτογραφία ενός παίχτη. Ο οποίος δεν είναι απαραίτητα ο πιο γνωστός.
0: Ναι.
1: Με ένα κρυπτικό σχόλιο από κάτω. Εγώ, ραφτείτε, έρχεται, λέω.
0: Ναι.
1: Και το όνομα του παίχτη, τη φωτογραφία του παίχτη από κάτω.
0: Ναι.
1: Και επειδή όλος είναι insider και ξέρει, σε αντίθεση με εμάς που δεν ξέρουμε, δεν λέει όνομα. 800, μα ποιος είναι αυτό, ρε
0: παιδιά. Βέβαια, έτσι λειτουργεί. Άμα είσαι, πώς το λένε, social media, αυτά κάνεις, τι κάνεις, τυράκι.
1: Ναι.
0: Και μπαίνουν από κάτω οι πιστοί, και γιατί δεν γράφεις, γιατί δεν λες, ρε φίλε, γιατί δεν λες, ρε φίλε, έλα πες μας, έλα φωτογράψεις, γιατί δεν μας λες. Λέω σε, δεν μπορεί να είναι καλά πληροφορημένοι. Αχ, πήγε μου εβδομάδα. Μόνο αυτό σας λέω. Μόνο αυτό σας λέω. Κάντε λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Κάντε ακόμα. Και όπως είχε πει παλιά ο κύριος Κώστας, επειδή και το χαλασμένο ρολόι δείχνει δύο φορές τη μέρα τη σωστή ώρα, στα 50 που θα πει μπορεί να πιάσει και ένα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το ένα του βγάζει τα επόμενα 500 post. Το καταλαβαίνετε τώρα αυτό.
1: Βέβαια, γιατί κανείς δεν θα πει. Ναι, αλλά τα άλλα 49 που δεν πέτυχε,
0: όχι.
1: Θα κάνει παντιέρα του και θα πει παιδιά, σας το έλεγα εγώ. Δεν βρέχεται να ξέρει, ναι, αδερφέ, μας το πες. Αλλά 49 ονόματα που πες δεν πέτυχες.
0: Το πρόβλημα είναι. Πρόβλημα. Το εντυπωσιακό είναι ότι. Ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς, έτσι, γιατί πολλοί προσπαθούν να γίνουν insiders, γιατί βλέπουν ότι τραβάει και γράφουν ό,τι κατεβάσει κούτρα τους, ότι έχουν ίσως όχι τόσο πολλά reactions σε αυτά που γράφω, αλλά έχουν πάρα πάρα πολλά σχόλια, που σημαίνει ότι
1: ο κόσμος διαβάζει.
0: Ο κόσμος ακριβώς κοιτάει, διαβάζει, δηλαδή έχουν τα ίδια σχόλια με αυτά που θα έχει, ας πούμε, η πραγματική είδηση ή μια πραγματική είδηση από ένα αθλητικό site ή ένα αντίστοιχο σοβαρό σχόλιο, παύλα είδηση από έναν άνθρωπο που είναι δημοσιογράφος και είναι τέλος πάντων κάπως πιο μέσα στα πράγματα από τον όποιον κατά φαντασίαν insider. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος διαβάζει το ίδιο τον ένα, διαβάζει το ίδιο και τον άλλον, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί αντίστοιχα πνευματικά θέματα. Θέλω να πω μόνο ότι σε σχέση με τους insiders, αυτό το οποίο. Πώς γίνεται κάποιος insider? Τώρα, ανοίγεις X, τώρα.
1: Ανοίγεις X, γιατί ακούστηκε κάπως αυτό που το είπε, ανοίγεις X.
0: Ναι, ανοίγεις X.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν. Βάζεις ένα ή το όνομα τεπώνυμό σου ή ένα όνομα να είναι λίγο λογοτεχνικό.
1: Ναι.
0: Να είναι λίγο λογοτεχνικό, δηλαδή να ακούγεται λίγο αριστοκρατικό, να το πούμε έτσι, αν δεν είναι το δικό σου. Εντάξει, δεν βάζεις ένα κοινό όνομα. Βάζεις ένα να είναι λίγο πιο αριστοκρατικό.
1: Και με κοινό όνομα γίνεται. Το θέμα είναι.
0: Ή αν θες να εστιάσεις σε ομάδα, βάζεις κάτι που παραπέμπει εκεί ή κάποια εικόνα ή κάποιον αριθμό, ενδεχομένως που να παραπέμπει. Τίποτα. Και ξεκινάς και γράφεις.
1: Ναι.
0: Τι γράφεις? Ό,τι μπορείς να σας πω, να σας θέλω να σας δώσω πρώτο tweet. Πρώτο X, πώς το λέμε πια.
1: Twitter θα το λέμε. Twitter, λοιπόν, θα το λέμε.
0: Πρώτο tweet. Δύο μέρες έμειναν, αλλά ο πρόεδρος θα κάνει την κίνηση πολύ πριν λήξει η προθεσμία για τον extreme. Τικ-τακ, τικ-τακ. Λοιπόν, και βάλετε να δείτε τι θα γίνει από κάτω. Τι θα γίνει από κάτω. Λοιπόν, και ό,τι σας λένε, προσέξτε, στα πρώτα του για να αποκτήσετε αξιοπιστία, δεν είμαστε εριστικοί, ποτέ δεν είμαστε εριστικοί, δεν πρέπει να είμαστε εριστικοί, και απαντάμε με γενικότητες μεν, αλλά ποδοσφαιρικές δε. Δηλαδή, μας γράφει ο ένας από κάτω, σου γράφει, ξέρω εγώ, τι παπάρας είσαι, τι βλακίες γράφεις, δεν μας λες κανένα όνομα, και γράφεις από κάτω. Φίλε μου, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν θα είναι extreme γραμμής, αλλά inside forward. Και τα αφήνεις. Έχεις πάρει, πάρει 200 ακόλουθους, ήδη το καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί.
1: Τους έχεις ρουμπώσει αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, δώσαμε την αρχή, κάντε τη συνέχεια. Θέλω να πω, αυτό που έχω διασκεδάσει πιο πολύ απ' όλα με insiders τον τελευταίο καιρό, είναι που έγραφε για τον Γκορέτσκα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, έγραφε. Τώρα στον Ολυμπιακό του λέει, τι λες ρε φίλε, του γράφει. Αφού πήγε στην Αστον Βίλα. Γράφει τόσο από κάτω, μετά από ένα λεπτό. Φίλε, χάλασε με τα γράφη, ψάξ' το. Και το πατέρα ακριβώς από ένα λεπτό από κάτω. Του βάζει τη φωτογραφία του παρουσίαση στη Βίλα. Και κάπου εκεί σταμάτησε ο διάλογος.
1: Υπάρχουν και ατυχίες στην Ελλάδα. Υπάρχουν και αστοχίες λίγου. Συμβαίνει αυτό.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά, η ώρα έφτασε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι, εδώ και πάλι σε λίγα λεπτά.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Γκουστάβο Πουέρτο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Η Racing Santander ανακοίνωσε ότι οι Ερυθρόλευκοι κατέβαλαν όλη τη ρήτρα για τη μεταγραφή του Κολομβιανού χαφ που θα φτάσει τα 16,4 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στη τελική ευθεία παραχώρηση του Μουζακίτη στη Χαλ έναντι 15,5 εκατομμύρια για το 50% των δικαιωμάτων του. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών ο Αποστολάκης του Όφη. Κορυφώνονται οι επαφές του Ολυμπιακού για την απόκτηση εξτρέμ με το διεθνή Μαροκινό της Στρασβούργκ. Εσύμ Γιασίν να είναι στο προσκήνιο. Στην Braunschweig παραχωρήθηκε ο Κουτσίδης, χωρίς Σέσελ Καμπή Πυρόλα και τον υποπαραχώρηση Μουζακίτη, αλλά με Πέντερσεν και Κλέιτον η αποστολή για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Χρόνο αναμένεται να πάρουν Κουτσογούλας και Φίλης. Εντιμή την προσπάθεια για τον Ουναΐο Παναθηναϊκός. Εντός των επόμενων ωρών, εξελίξεις σε έτοιμη εναλλακτική έχουν οι πράσινοι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η απόκτηση του Μαροκινού χαφ. Κοντά στη Γεγκελόνη, ως δανεικός με οψίον αγοράς ο Πάντοβιτς, όπως γράφουν στην Πολωνία. Με αλλαγή στο τριφύλι στο μάτς με την Νίκη Βόλου την Πέμπτη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την πραγματοποίηση μιας μεταγραφής μεσοεπιθετικού στην ΑΕΚ, χωρίς να υπάρχει περιορισμός για τη δήλωσή του στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς το αυριανό παιχνίδι της Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Έστωση Χρυσούπολη. Με τον αποκτηθέντα Ούγκρισιτς, η αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό ματς Κυπέλλου με τον Όφη, θυλάσσια έδειξη μαγνητική του Χατζηδιάκου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Βραζιλιάνος αμυντικός Diego Costa, ο οποίος έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Krasnodar. Ανανέωσε στο 2028 και παραχωρήθηκε δανεικός στην Osnabrück ο Jonathan Gomez. Σε επαφές με φόρνο δικέφαλος του Βορρά που κινείται και για τη θέση 6. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το σαββατιάτικο μάτς με την ΑΕΚ. Κάνει στον Άρη Φαμπιάν, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει στο κέντρο της άμυνας αν αποκτηθεί Βόσκο Σούταλο. Φουλάρουν για την απόκτηση ενός ακόμη στόπερ κίτρινη. Βόλος Ελαμπέτ και Καλαμάτα έρθουν ισοπάλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στην πρεμιέρα της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με δύο τέρματα τον Μπολιβάρ και Μπονέτο έχει προηγηθεί η Μαύρη Θύελλα με Ουρτάδο και Κονσάλες ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Κλείγμα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 εβδομάδες καθώς υπέστη κάταγμα τέταρτου μετακαρπίου στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Νάρθηκας τοποθετήθηκε στον Αμερικανό Forward που θα χάσει τόσο το ελληνικό Super Cup όσο και τις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague. Αύριο στις 18.45 αναμένεται στην Ελλάδα ο Ζαν Μοντέρο, ο Δομινικανός Άσος, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Συνεχίζονται επαφές με την ΚΑΕΑΚ για τη χρήση της Ανέλα Ρενά. Παίκτης του Άρη με κάθε επισημότητα είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου forward για 2+1 χρόνια. Παίκτης της Κόμμωνα και επίσημα Μόιζε Κίνη, προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ του Champions League, ανακοίνωσε το δανεισμό του τελείου επιθετικού από τη Φιωρεντίνα με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Σε συμφωνία με την Chelsea για την απόκτηση του Enzo Fernandez ήρθε η Manchester City. Η μεταγραφή του Αργεντινού χαφ στους πολίτες θα φτάσει τα 125 εκατομμύρια λίρες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ στην Premier League. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
5: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: τι γίνεται στα παιχνίδια τα βασικά, τέλος πάντων. Λοιπόν, το Ρήνο Μόντσα 0-1, έχει ξεκινήσει μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Το HEBC Hamburg Dortmund έχει γίνει 0-5 στο 64. Το Ζυρίχη Young Boys 1-4 στο 68. Α, το Άχιλα Λαχλή δεν ήταν στην αρχή, τελείωσε κιόλας 3-0. Mm-hmm. Ενδεχομένως μπορεί να ήταν blitz παιχνίδι και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή τη φάση.
1: Ποιο είναι blitz?
0: Να ήταν γρήγορο, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί ήταν στο τέταρτο λεπτό, μετά προφανώς δεν ήταν αυτή η ώρα. Έναρξης, έγινε κάτι άλλο. Θλιβερή η επιλογή της Μπαρσελόνα με τον Γκάμπριελ Ζεσούς, θέλω να πω εγώ.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Θλιβερή. Θλιβερή.
1: Γιατί το λες αυτό, δεν καταλάβω.
0: Το λέω διότι προσπαθεί από το τέλος της προηγούμενης σεζόν, δηλαδή όλο το καλοκαίρι ουσιαστικά, να πάρει center forward και έχει λοκάρει τον Άλβαρες. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία και καλά. Λοιπόν, η Ατλέτικο έχει κάνει γνωστές τις προθέσεις της από νωρίς.
1: Ναι.
0: Okay. Η ρήτρα του είναι 500 και το θέμα είναι εκεί. Πώς να πιστέψω ότι Κοτζαμάν Μπαρτσελώνα με Κοτζαμάν τμήμα scouting είχε πλάν B τον Γκάμπριελ Ζεζούς? Πώς είναι δυνατόν το πλάν B της Μπαρσελόνα να είναι ο Γκάμπριελ Ζεσούς? Πώς? Με μια ομάδα η οποία έχει πετύχει διάνα στους τελευταίους, ξέρω εγώ, 4-5 center forward.
1: Ναι.
0: Η ομάδα που είχε το Λεβαντόφσκι, η ομάδα που είχε το Σουάρης, η ομάδα που είχε τον Ετό, η ομάδα που βασίζει το center forward, ξέρεις, σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού της και ζητάει γκολ από αυτόν τα οποία τα παίρνει συνήθως. Πώς γίνεται η Μπαρσελόνα να καταλήγει στη θλιβερή περίπτωση του Γκάμπριελ Ζεζούς?
1: Διάβαζα τώρα αυτό, κοίταγα αν το είχα κάνει save, ξέρεις, από ξένα, τέλος πάντων, ξένους λογαριασμούς, που ξέρεις, αναρωτιούνται ότι ξέρεις, αν είναι να καταλήξεις να πάρεις το Ζεζούς, γιατί να μην πάρεις το Ράσφορντ, να μην πάρεις το Ράσφορντ με χρήματα τα οποία δεν θα είναι και τραγικά πολλά, ας πούμε, ο οποίος περισσούβαλε γκολ σου της κάποιες ασίστ και παίρνεις ένα παίχτη ο οποίος έχει παίξει ελάχιστα, έχει σοβαρούς τραυματισμούς, έχει πολύ λίγα γκολ, έχει πολύ μικρή συμμετοχή στο κομμάτι του σκοραρίσματος και γενικότερα στο κομμάτι της παραγωγής, ας πούμε, φάσεων, ασίστ κλπ. Ψάχνουν όλοι να βρουν τη λογική πίσω από αυτό. Ότι ποδοσφαιρικά δεν εξηγείται.
0: Εάν είχε 10 μέρες ακόμα μεταγραφική περίοδο στην Ισπανία, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, θέλω να θυμίσω,
1: να.
0: Θα έλεγα ότι okay, πήρε το Ζεσούς για να έχει ένα backup και θα πάρει τον κανονικό της center forward μέχρι να λήξουν μεταγραφές. Αλλά τελειώσαν οι μεταγραφές. Άρα πού είναι η λογική, ποια είναι η λογική? Ότι δεν θα παίζει ο Ζεσούς, ότι θα είναι ο Ζεσούς backup του κανενός.
1: Εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει και τη λογική της πόλης του Φεράν Τόρεθ. Του Φεράν Τόρεθ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να την καταλάβω τη λογική αυτή. Δεν, ξέρεις, επίσης ποδοσφαιρικά δεν μου προκύπτει. Ένας καλός παίχτης, ο οποίος, ξέρεις, είναι απόλυτα κουμπωμένος στο σύστημα της ομάδας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν γκρινιάζει, αν θέλει να παίζει παραπάνω οτιδήποτε άλλο. Αλλά, πάση περιπτώσει, με το Λεβαντόφσκι να έχει φύγει πλέον, νομίζω ότι έχει και περισσότερο χώρο και χρόνο για να. Θα είχε περισσότερο
0: θα
1: χώρο
0: είχε,
1: και
0: ναι,
1: χρόνο
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: παίζει. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Για ποιο λόγο δηλαδή να πουλήσει το Φεράν Τόρεθ για να πάρει τον Ζεζούς?
0: Σου φαίνεται μια λύση, όταν λέμε λύση τελευταία στιγμή, δηλαδή πιο τελευταία στιγμή δεν γίνεται. Λύση που δεν προλαβαίνουμε, παιδιά, να πάρουμε. Δεν ξέρω αν θα παίζουμε φόρσα. Αυτό λέω, δεν νοείται, πώς το λένε, ο Ζεσούς να είναι βασικός στην Μπαρσελόνα. Σε μια τόσο, τέλος πάντων, καλή ομάδα. Όχι, δεν είναι καλή επιλογή, επειδή θα είδε το Γιαμάλ και το Ραφίνια. Ο Ζεσούς δεν δοκιμάζεται πρώτη φορά σε τόπο ομάδα. Ο Ζεσούς έχει παίξει τη Σίτι, ο Ζεσούς έχει παίξει την Άρσεναλ. Εντάξει, τον έχουμε δει το Ζεσούς. Κοντεύει τα 30 ο Ζεσούς. Δεν είναι πιτσιρικάς να ξεπεταχθεί, συγγνώμη κιόλα. Και ο Ζεσούς είναι ένα γκολ στα 3 μάτς. Αυτός είναι. Ενώ η Μπαρσελόνα ψάχνει παίχτη ο οποίος να έχει πάνω από ένα γκολ στα 2 παιχνίδια. Και αυτόν είχε, αυτούς είχε τα τελευταία χρόνια. Και ο Λεβαντόφσκι ήταν τέτοιος, και ο Σουάρες ήταν τέτοιος, και ο Ετό ήταν τέτοιος. Δεν θυμάμαι τους τελευταίους τους εμβληματικούς της Center Four. Λοιπόν. Ναι, ο Ζεσούς ήταν υγιής, είναι παιχταράς.
1: Αναφέρει κάποιος τον Μπρέθουιτ, βέβαια, στο κομμάτι των επιθετικών.
0: Εντάξει,
1: έχει πάρει τον
0: Μπρέθουιτ. Εντάξει, ο Ζλάταν έχει περάσει και δεν έπιασε, ρε παιδί μου.
1: Καλά, μην συγκρίνουμε τώρα.
0: Λέω για
1: μην συγκρίνουμε τα σκατά με τα ρουκούμια τώρα. Λέω, ρε. Δεν έπιασε, δεν σημαίνει τώρα.
0: Ναι, λέω για αυτούς που πήγανε και έμειναν.
1: Ναι.
0: Ενώ αυτού. αυτός. Αυτός λέω. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργη επιλογή. Πραγματικά, δηλαδή ότι δεν γίνεται η Μπαρσελόνα. Πρέπει να έχει, πώς να σου πω, 10 παίκτες έτοιμους τύπου ένα τηλέφωνο μακριά.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι ότι έδωσε λεφτά. Έδωσε 10 εκατομμύρια για τον, για τον Ζεσούς. Ήταν πραγματικά επιλογή στην τούρλα του Σαββάτου. Δηλαδή, ακόμα και αν μάθουμε, πώς να σου πω, ή αν βγάλει η Μπαρσελόνα για να λιάνει λίγο την εικόνα της τις επόμενες μέρες, ότι ξέρετε, παιδιά, κάναμε προσπάθειες για πάρα πολλούς κορυφαίους center for, ξέρω εγώ, αλλά φάγαμε ήττα, και πάλι αυτό δεν θα δικαιολογεί την απόκτηση του Ζεσούς. Στον οποίο μάλιστα δώσαν και το 9. Σαν δεν τρέπονται.
1: Και παιδιά, όταν θα τα παστελώνει ο Ζεσούς, θα είστε εδώ για να τα λέμε άπιστες ομάδες, βεβαίως.
0: Ναι. Ναι, παιδιά.
1: Μακάρι να είναι υγιής ο άνθρωπος.
0: Στο βάζει ένα γκολ στα 3 παιχνίδια μέχρι εκεί. Το με τι θα κάνει, πού θα κολλήσει σύστημα της Μπαρσελόνα και τι γκολ θα της δώσει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Ξαναλέω, είναι πέσου που έχουμε δει τα πράγματα. Αν ήταν ο Ζεσούς 22, θα λέγαμε διαφορετικά πράγματα. Ακόμα και αν ερχόταν από τη Βραζιλία ως παιδί θαύμα, αν ήταν, ξέρω εγώ, ο Έντρικ της Μπαρσελόνα, ένα τέτοιο, πάλι θα λέγαμε εντάξει, να το δούμε. Τον έχουμε δει πολλά χρόνια τον Ζεσούς. Αυτό. Και είναι περίεργη επιλογή για Μπαρσελόνα. Για αναπληρωματικός είναι μια λογική επιλογή. Mm. Για βασικός. Συγγνώμη. Ερωτηματικά. Ερωτηματικά πολλά. Εντάξει, τι να κάνεις και τι να πεις. Δεν μπορείς ούτε να κάνεις ούτε να πεις τίποτα. Για το Φεράν Τόρες συμμερίζομαι την. Πώς να πω, τα ερωτήματά σου.
1: Mm.
0: Το γιατί τον. Το για τον Στονοπέζ, εντάξει, υπάρχει το, ξέρεις, υπάρχει ένα ισοζύγιο που πρέπει να κρατηθεί. Δεν μπορούσε. Ήταν η μεγάλη της πώληση φέτος.
1: Ναι.
0: Της Μπαρσελόνα. Σε αντίθεση με τη Ρεάλ που πούλησε αρκετό κόσμο με καλά λεφτά, η Μπαρσελόνα δεν κατάφερε να πουλήσει παίκτες τόσο πολύ και έδωσε πολλά χρήματα.
1: Αλλά αυτό δεν εμποδίζει. Δεν εμποδίζει.
0: Έδωσε Μπαρσελόνα έδωσε περίπου 100 εκατομμύρια περισσότερα από όσο έχει εισπράξει. Δεν ξέρω τι είναι το ισοζύγιο.
1: Δεν εμποδίζει αυτό το πράγμα. Τον Χούλιεν Άλβαρες θέλουμε 150. Θέλω να πω, αν έλεγε νέο Ατλέτικο, θα τον έπαιρναν. Δεν εμποδίζει σε κάτι το ισοζύγιο, τη μεταγραφική πολιτική, από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
1: Φαίνεται από τις κινήσεις ότι ο Χούλιεν Άλβαρες ήταν πρόθυμοι να δώσουν 150 εκατομμύρια.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Ίσως σκεφτήκαν ότι δώσαν τελικά πολλά για τον Γκόρντον, κάπως και δεν βγαίνει. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ξαφνικά θα βλέπουμε κρυφούς φόρ. Δεν ξέρω, θα βλέπουμε κρυφούς φόρ. Ξέρω, το μια το Ραφίνια, μια το Γιαμάλ, ξέρω εγώ, μια τον Αντεγέμι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Πραγματικά περιμένω να δω. Έχω απορία. Έχω απορία να δω πώς θα το χειριστεί η Μπαρσελόνα. Η οποία θα μείνει χωρίς κορυφαίο center for μετά από πολλά χρόνια, αν το σκεφτείς. Χωρίς ένα σημείο αναφορά, θέλω να πω, στη θέση του center for.
1: Από τα χρόνια του Breathweight. Συγγνώμη που το επαναφέρω το όνομα, αλλά ρωτάς, αναρωτάς.
0: Παλτό είναι ο Φεράν, διαβάζω.
1: Μάλιστα. Έγινε, φίλε.
0: Οκ. Δηλαδή, ας το γράφανε ότι αν είχα την Μπαρσελόνα και είχατε λέγατε θα βάλω, θα παίξουν 10, θα παίξω εγώ μπροστά, φτάσαμε για μάλα από εδώ, Ραφίνια, ξέρω από εκεί. Και ποιο να βάλουμε, center for, να βάλουμε τον Ζεσούς ή τον Φεράν. Τον Ζεσούς, φυσικά. Το Ζεσούς φυσικά, ποιον θα βάλουμε. Φεράν τώρα, το Ζεσούς θα βάλουμε φυσικά. Εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω τι. Ας είναι καλά το παιδί, σε πρώτη φάση, γιατί ταλαιπωρείται πάρα πολύ από τραυματισμούς. Και μετά βλέπουμε. Τι στοίχημα θα είναι και αν είναι στοίχημα και αν θα βγει και πόσο θα βγει. Να δούμε. Προς το παρόν παραμένει περίεργο σε όλη τη μας.
1: Επίσης έχουμε ξαναπεί, το ιερό δισκοπότηρο όλων των ομάδων σε όλο τον κόσμο είναι η θέση του φορ. Αυτή πληρώνεται υπεραξία, αυτή πληρώνεται λεφτά μαλλιαρά. Δείτε το μεταγραφικό παζάρι πόσα χρήματα δαπανώνται για να... και στην Ελλάδα και παντού. Όλοι ψάχνουν να βρουν τον άνθρωπο που θα τους βάζει μπάρα στα δίχτυα. Τόσο απλά. Η Λίβερπουλ πάει να ξυλωθεί να πάρει τον Μπαρκολά, ας πούμε, μπας και λύσει το πρόβλημά της στην επίθεση.
0: Εντάξει, που δεν είναι σεντερφόρ ο Μπαρκολά.
1: Όχι, αλλά περιμένει να πάρει και τα γκολ και τις ασίστ. Δεν είναι σεντερφόρ. Ναι, ωραία, έχει τον Ίσακ. Δεν βρίσκει τον τρόπο να λειτουργεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και ο Σαλάχ δεν ήταν σεντερφόρ. Έβαζε τα γκολ. Τι με νοιάζει αν είναι σεντερφόρ ή παίζει από τα πλάγια.
0: Είναι πολύ σπάνιοι και μετεμένοι στα δάχτυλα. Εντάξει. Οι παίκτες εννοώ οι οποίοι ως inside forwards, αν μου επιτρέπεις, μπορούν να δώσουν εξωγώ τα γκολ ενός center for 15 γκολ στη σεζόν, να το πούμε έτσι. Ξέρω, μπορώ να αφήσω τώρα έτσι, μια που είμαστε στην κουβέντα, μπορώ να αφήσω έτσι απλά στο τραπέζι, απλά και απαλά, αν μου επιτρέπεις, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Ρενάτο Σάντσες από την Paris Saint-Germain.
1: Τούτου.
0: Του Ρενάτο Σάντσες από την Paris Saint-Germain.
1: Για πού? Ελευθερός. Ναι. Λογικό, νομίζω.
0: Εντάξει. Θέλω απλά να το αφήσω λίγο γλυκά.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα.
1: Την ξέρεις την άποψή μου, είναι πολύ σπουδαίος παίκτης ο Ρενάτος, ο υγιής. Δυστυχώς τα προβλήματά του δεν τον άφησαν ποτέ να παίξει την μπάλα που μπορούσε.
0: Δυστυχώς.
1: Δηλαδή στα λίγα παιχνίδια στο Παναθηναϊκό, στα οποία ήταν καλά και έπαιξε, έβλεπες ένα παίκτη που πραγματικά είναι άλλη κλάση. Αλλά τι να το κάνεις. Αν είναι ένα παιχνίδι στα πέντε, δεν μπορείς να ποντάρεις. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Πραγματικά δυστυχώς. Πολύ κρίμα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Περιμένουμε να δούμε. Παναθηναϊκός περιμένει με αγωνία περισσότερο από όλους αυτή τη στιγμή. Και ο Ολυμπιακός για τον εξτρέμ του. Και ΑΕΚ, από ό,τι ακούω, μήπως και γίνει τίποτα εκεί με τον Κουτέσα. Κάθε ομάδα κάτι της περιμένει ακόμα.
1: Ναι.
0: Κάτι της περιμένει ακόμα. Αύριο έχουμε και κύπελο. Έχουμε την ΑΕΚ, παίζει με τον Έστω Ξούπολης. Παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Όφη. Αργά κιόλας.
1: Ναι.
0: Και είναι και άλλο ένα παιχνίδι που μου διαφέρει αυτή τη στιγμή. Άλλο ένα το πήγε μαζί με το παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν το θυμάμαι. Ποιο, το Μαρκό και Φυσιά, μπράβο. Και Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Πέντε παιχνίδια έχουμε. Μάλιστα.
1: Η Μαρκό του Ελαραμπή, βέβαια.
0: Η Μαρκό του Ελαραμπή, βεβαίως, ο οποίος έδωσε την assist στο πρώτο παιχνίδι της Μαρκό και πρόκριση με Ελαραμπή. Που έχουμε μάθει ότι έχει πάρει ένα μυθικό συμβόλο χωρίς να έχουμε μάθει τι ακριβώς σημαίνει μυθικό συμβόλο στη Μαρκό. Θα είναι ένα μυθικό συμβόλο.
1: Για τα δεδομένα της Μαρκό, ναι.
0: Ναι, Super League 2.
1: Ναι.
0: Ας το πούμε. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν. Ήθελα να πω για να συνεχίσουμε ένα θέμα τώρα. Δεν είναι με αθλητικό, αλλά επειδή το συζητάγαμε. Συζητάγαμε για τις δίκες που είχε η ΜΕΤΑ στις ΗΠΑ.
1: Ναι.
0: Ήταν ολόκληρες πολιτείες εναντίον της, είχαμε κάνει τη σχετική κουβέντα. Λοιπόν, έκανε εξοδικαστικό συμβασμό, ο οποίος ήταν κοντά στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για εκπληκτικό ποσό. Τα έδωσε η ΜΕΤΑ, διότι το επίδικο ήταν η συλλογή και η χρήση που έκανε σε δεδομένα ανήλικων. Αυτή ήταν, αυτό ήταν το επίδικο, οπότε τους καταλαβαίνεις πολύ, πολύ προσεκτικά το χειρίστηκε. Υπήρχαν άνθρωποι, μάλιστα και πρώην εργαζόμενοι της ΜΕΤΑ, οι οποίοι είπαν ότι, παιδιά, εμείς, ξέρετε, είχαμε πει στη διοίκηση ότι βλέπαμε και καταλαβαίναμε ότι τα παιδιά και κυρίως οι ανήλικοι ήταν, πώς να πω, ανοιχτοί σε επιβλαβές περιεχόμενο. Τα λέγαμε, λέει, στην εταιρεία, να βάλουμε αυτά, να βάλουμε εργαλεία ασφαλείας, να βάλουμε διάφορα πράγματα, και λέει, δεν μας πολύ ακούγανε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, λοιπόν, ότι θα δώσει αυτά τα χρήματα, 18 δις, σε ένα βάθος δεκαετίες. Το θέμα είναι τι υποσχέθηκε να αλλάξει.
1: Ναι.
0: Η ΜΕΤΑ υποσχέθηκε να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας, κάποιος από τους, τέλος πάντων, λειτουργίες, και στο Instagram και στο Facebook, για τους νεότερους, μεταξύ των οποίων προβλέπονται τα εξής: όριο 2 ωρών ημερήσιας χρήσης και στις δύο πλατφόρμες, και στο Instagram δηλαδή και στο Facebook, το οποίο θα είναι προεπιλογή για τους ανήλικους. Έτσι λέει. Σε αυτό το χρόνο δεν υπολογίζουν τα προσωπικά μηνύματα. Μιλάμε για το scrolling, ουσιαστικά. Οι ειδοποιήσεις, ωστόσο, οι οποίες θα είναι ανοιχτές για μεγάλο κομμάτι της ημέρας, δεν θα είναι ανοιχτές, μάλλον θα είναι στην πραγματικότητα ανοιχτές για 11 ώρες τη μέρα. Δηλαδή θα είναι κλειστές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 που τα παιδιά έχουν σχολείο, και θα ξανακλίνουν στις 12 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Ταυτοχρόνως αποφάσισε, και αυτό το λέμε γιατί είναι κάτι που θα ισχύσει στην Αμερική, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα αυτά
1: μετακομίζουν και αλλού.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Instagram και το Facebook, η Meta αποφάσισε ότι τα reactions θα αποκρύπτονται πλήρως.
1: Για τους ανηλικούς.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και κάθε 15 λεπτά θα λαμβάνουν υπενθυμίσεις χρήσης οθόνης. Μετά πάλι στην ώρα, ξέρω εγώ, και μετά και στη μία μισή ώρα. Αυτό. Και από εκεί και πέρα, για τους γονείς, οι γονείς θα μπορούν να επιλέγουν, να προεπιλέγουν ουσιαστικά μια χρονολογική ροή αναρτήσεων, αντί για τη ροή που φτιάχνει ο αλγόριθμος. Ενώ επίσης θα μπορούν οι γονείς να απενεργοποιούν την αυτόματη αναπαραγωγή περιεχομένου. Και επίσης η Meta, λυμώνουμε και αυτό, είπε ότι για τους ανήλικους, αυτό πρέπει να γίνει και για τους ενήλικους αν με ρωτάτε, για όλους, θα απενεργοποιήσει τα φίλτρα που αφορούν ακραίο μακιγιάζ, αισθητικές επεμβάσεις και διαφορετικά πράγματα, διότι δίνει προφανώς με αυτόν τον τρόπο, το καταλαβαίνετε, μια στρεβλή εικόνα του κόσμου, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό. Τώρα, πώς θα γίνουν, για να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει στην πραγματικότητα κάποιος θα πει ότι το πρώτο πρέπει να γίνει είναι να γίνει αποτελεσματικότερος ο έλεγχος ηλικίας. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί για να γίνει οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτό...
1: Αυτό πιάνει για τους ανήλικους ή για τους κάτω των 16 ετών. Αυτά όλα. Γιατί η κουβέντα που γίνεται αρκετά, τον τελευταίο καιρό, αφορά σε παιδιά που είναι κάτω των 16 ετών. Δεν αφορά σε ανήλικους, δηλαδή 17 χρονών.
0: Για νεότερους χρήστες, ναι, ναι, δεν ξέρω ποιο είναι το ηλικιακό όριο, αν είναι τα 16, ας πούμε, ή τα 18. Δηλαδή, πάντα νομίζω το ερώτημα είναι αυτό. Πώς τσεκάρεις 100% την ειδική. Το λέγαμε και εδώ, με τα VPN και χίλια δύο πράγματα.
1: Υπάρχει και η λύση, βέβαια, επειδή ακούω οι γονείς που θα μπορούν να βάζουν χρονολογική σειρά και να επεμβαίνουν και τα ώρα κτλ. Υπάρχει και άλλη λύση. Να μην έχουν τα παιδιά λογαριασμούς στα social media και κινητά μέχρι κάποια ηλικία. Δηλαδή υπάρχει κάποια λύση που ξεκινάει από το σπίτι. Δεν χρειάζεται να υπάρχει μια θεσμοθέτηση, δεν χρειάζεται να το αναλάβει η Meta. Μπορεί ο γονιός να πει στο παιδί, παιδί μου, ξέρω εγώ, μέχρι τα 12, λέω εγώ, δεν θα έχει κινητό. Και μετά θα έχει ένα κινητό με ένα λογαριασμό, τον οποίο θα μπορώ και εγώ να μπαίνω και να βλέπω τι και πώς. Θέλω να πω, περιμένουμε να τα κάνει ο μπαμπούλας. Μπορεί και από το σπίτι ο άλλος να βάλει κάποια όρια, ας πούμε, για το καλό του παιδιού. Όχι όρια να τα βάλει για να κάνει τον ταβατζή. Να βάλει κάποια όρια, γιατί ένα παιδί, ας πούμε, 9 χρονών, 10 χρονών, δεν χρειάζεται να έχει λογαριασμό ούτε στο Facebook ούτε στο Instagram. Πώς το κάνουμε τώρα. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: τι να κάνουμε.
1: Έχει πλάκα που από την απόλυτη ασυδοσία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όλα αυτά τα χρόνια και τη γιγάντωσή τους, TikTok να μπαίνει στην αρένα τα τελευταία χρόνια και με όλα τα υπόλοιπα. Φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο που αντικρίζουμε το τέρας κατάματα και λέμε πω ρε παιδί μου, ξέφυγε η κατάσταση.
0: Ένα τέρας.
1: Είναι τρομερό ότι τόσο καιρό ταΐζαμε το τέρας, μεγάλωσε το τέρας, άρχισε να τρώει κόσμο το τέρας προφανώς, έγινε ένα πράγμα το οποίο είναι ανεξέλεγκτο και ξαφνικά το ανεξέλεγκτο προσπαθούμε να το ελέγξουμε με χαζομάρες. Γιατί χαζομάρες είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τίποτα.
0: Με ημίμετρα.
1: Ναι. Είναι χαζομάρες.
0: Αυτή
1: που μου ξαναπεί. Αν δεν ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα από το σπίτι, να επεκτείνεται στο σχολείο, να υπάρχει ειδικά μαθήματα για το πώς τα παιδιά θα μπορούν να εγκληματίζονται με τα social media, να τα λειτουργούν, να τα βλέπουν σαν εργαλεία, να τα χρησιμοποιούν για συγκεκριμένες ώρες, να αποφεύγουν πράγματα που είναι βλαβερά για την πνευματική και ψυχική του υγεία. Να βάζει μετά απαγορεύσει Meta όταν δεν γίνεται καμία δουλειά ούτε στο σπίτι ούτε στο σχολείο, είναι μια χαζομάρα. Δεν θα γίνει κάτι. Το παιδί που θέλει να παρακάμψει, θα το παρακάμψει. Θα κάνει λογαριασμό με τα στοιχεία του ξαδέρφου του. Με τα στοιχεία του αδερφού του κολλητού του. Με το θείο
0: θα βρει
1: του,
0: τον τρόπο
1: με τον cool θείο που θα του πει έλα εδώ παιδί μου, θα σου κάνω εγώ. Θα τη βρει την άκρη. Δυστυχώς. Τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα για να μπορέσει να τα βάλει σε καλούπια.
0: Εννοείται. Και πολύ πιο μπαλωμένα, μπαλάτα, αν μου επιτρέπεις, σε θέμα τεχνολογίας από τους περισσότερους, από τη συντηρητική πλειοψηφία των μεγαλύτερων τους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10.30 ώρα, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, αν το έχουμε προλάβει. Όχι. Ωραία, πάμε τότε σε διακοπή, εκμίσεις, τραγουδάκια και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη υπεγράφει σήμερα το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης και ο διοικητής του Νίκος Καραμαρίτης έβαλαν τις υπογραφές σε μια συμφωνία ορόσημο που φέρνει άμεση οικονομική ενίσχυση σε 17 ειδικευόμενους γιατρούς. Ο Δήμος Ρόδου διαθέτει ετησίως το ποσό των 128.000 ευρώ και σε βάθος τριετίας θα φτάσει τις 385.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση οικονομική ενίσχυση 17 γιατρών. Αν υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον από ειδικευόμενους γιατρούς, ο κ. Κολιάδης έκανε σήμερα γνωστό πως υπάρχει προοπτική ο Δήμος να διαθέσει το 1 εκατομμύριο. Στο πλευρό του νοσοκομείου στέκεται και η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εξασφαλίζοντας με κοινή συνδρομή μηνιαίο βοήθημα 1.700 ευρώ για κάθε ειδικευόμενο γιατρό. Στόχος του σημερινού μνημονίου συνεργασίας είναι η άμεση θωράκιση του τμήματος επίγοντων περιστατικών, που το καλοκαίρι δέχεται καθημερινά 300 ασθενείς, όπως δήλωσε ο κ. Καραμαρίτης. Σε τροχιά με τόπου βρίσκονται η ΔΕΙΑΡ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με ανοιχτή επιστολή του, ο πρόεδρος της επιχείρησης Σωτήρης Βαγιανός καταγγέλει πρωτοφανή θεσμικό αποκλεισμό στα σκαλιά της περιφέρειας. Όπως αποκαλύπτει στην ανοιχτή επιστολή του σήμερα, κατά την προσέλευσή του στο περιφερειακό μέγαρο, τον σταμάτησαν κυριολεκτικά στα σκαλιά του κτηρίου, ανακοινώνοντας του προφορικά ότι το αίτημά του δεν θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα στη Ρόδο. Η ΔΕΙΑΡ υποστηρίζει ότι τα έγγραφά της αποκρύπτονται σκεμμένα επί 60 ημέρες από τους περιφερειακούς συμβούλους. Το ζήτημα αφορά μια διαλυμένη εργολαβία 19,8 εκατομμυρίων ευρώ, από την οποία εξαρτάται η υδροδότηση σε Αφάντου, Αρχάγγελο, Λίνδο και Νότια Ρόδου περιοχές που καλύπτουν πάνω από το μισό νησί. Η επιχείρηση ζητά την κατεπίγουσα εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση. Ομόφωνο όχι στην άναρχη χωροθέτηση βιομηχανικών σταθμών ΑΠΕ στη Ρόδο, λέει το Συμβούλιο της Κοινότητας Σορονής. Με ψήφισμά του καταγγέλει την ενκρυπτό έκδοση του νέου χωροταξικού πλαισίου και εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Καταβιά. Η κοινότητα ξεκαθαρίζει ότι η Ρόδος δεν θα γίνει η μπαταρία της Ευρώπης για μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Απαιτεί τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής σύμφωνης γνώμης των τοπικών συμβουλίων πριν από κάθε αδειοδότηση και ζητά προτεραιότητα σε μικρά έργα αυτοπαραγωγής για τη στήριξη των κατοίκων και των αγροτών. Στη φυλακή οδηγείται μια ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως ο 24χρονος που συνελήφθη στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό κάναβης, 16,6 γραμμάρια κοκαίνης και το ποσό των 15.000 ευρώ. Ο 24χρονος αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της διακίνησης κατά εξακολούθηση και θα παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης του. Συνελήφθη στην Κάρπαθο ένας 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή. Η σύλληψη έγινε χθες το απόγευμα από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του νεαρού, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 23 γραμμάρια κάναβης, μία ζυγαριά ακριβίας, μία σιδερογροθιά, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.230 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρόδου. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας για το κράνος στο Νότιο Αιγαίο. Η περιφέρεια αναδείχθηκε δεύτερη πανελλαδικά σε παραβάσεις με 607 πρόστιμα σε μόλις μία εβδομάδα. Η Ελλάς προειδοποιεί. Ο νέος ΚΟΚ φέρνει μηδενική ανοχή, με το διοικητικό πρόστιμο για οδηγούς και επιβάτες να αγγίζει πλέον τα 350 ευρώ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Στούντιο 4, στην ΕΡΤ τότε που ήμασταν. Τον είχα ξανακάνει συνέντευξη με πολλά χρόνια στο Νίτρο. Τον συνάντησα λοιπόν εκεί και μας είπε διάφορες ιστορίες εκτός αέρα. Έχει μια ζωή καταπληκτική ο Λακιστονίκη. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Τζόβενο.
3: Έτσι.
2: Καλοστεκούμενος.
3: Έτσι.
2: Έτσι, φοβερός τύπος και φοβερός στην παρέα να κάτσεις να μιλήσεις.
3: Κύριε Κώστα, δεν είστε μια ομορφιά μόνο στο δρόμο. Σας μπορούσα να το πει αυτό. Άλλος λέει, πάλι γκρίνια. Οι Αθηναίοι και τα προβλήματά σας. Who cares? Θέλετε λύση? Σταδιακό σχέδιο αποκέντρωση προς επαρχία. Όπως κάποτε κατεβήκατε για καλύτερη ζωή, τώρα επιστρέψτε. Απλά πράγματα.
2: Έτσι. Απλά είναι τα πράγματα, παιδιά. Απλά.
3: Όπως λέω, ποιο μας έτσι.
2: Διάβασα σήμερα μία είδηση με μια οικογένεια που είχε μετακομίσει σε ένα μέρος στην Βρετανία πριν από 2 χρόνια. Ήταν μια πρωτοβουλία εκεί του ιερέα της περιοχής και μια δασκάλας να μπορέσει να φέρει ανθρώπους, να τους δώσει την ευκαιρία να ανοίξουν μια δουλειά. Να τους δώσει την ευκαιρία να ζήσουν εκεί, παραχωρώντας ένα σπίτι. Αυτό ήταν το project. Mm-hmm. Φύγανε μετά από 2 χρόνια. Δεν κατάφεραν να ζήσουν εκεί. Δεν κατάφεραν να η δουλειά τους να είναι τέτοια που να μπορεί να βιοπορίζονται από αυτό. Ωραία η κουβέντα της αποκέντρωσης. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ρομαντική, να το λέμε έτσι. Πολύ ελαφρά την καρδιά. Έλα, μωρέ, τι κάθεστε στην Αθήνα και κάνετε. Mm-hmm. Φύγετε. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Καταλαβαίνω ότι πρακτικά αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Για να που έχει χτίσει μια ζωή στην πόλη, yeah. Το να μπορέσει να φύγει και να πάει σε ένα μέρος. Όπου λες, ναι. Πες ότι υπάρχει ένα σπίτι. Πρέπει να υπάρχει δουλειά. Πρέπει να υπάρχουν σχολεία για να πάνε τα παιδιά. Έχουν κανένα νοσοκομείο, κανένα φαρμακείο. Άμα πάθεις κάτι, δεν είναι ότι πάω σε ένα σπίτι και μένω. Ωραία, μένω. Όλοι μπορεί να έχουμε ένα σπίτι κάπου. Όλοι. Εγώ δεν έχω, αλλά πολλοί κόσμοι μπορεί να έχει ένα σπίτι σε ένα χωριό. Κάπου αλλού, σε μια άλλη πόλη. Εκεί που κατάγεται. Είναι απλό. Να πάρεις τη ζωή σου σε βαλίτσες και να την πας σε ένα τόπο από τον οποίο λείπουν βασικά πράγματα. Δεν μιλάμε για τα θέατρα και τα σινεμά και τα μπαρ. Βασικά πράγματα για να ζεις. Σχολεία. Νοσοκομεία. Βασικά πράγματα.
3: Καταλαβαίνεις ότι ανοίγεις κουβέντες, αλλά έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς.
2: Είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου για την πολιτική ότι ο Ματσέτε για τον κινηματογράφο.
3: Ναι.
2: Ντάνι Τρέχο.
3: Ναι.
2: Λέει ο Αντώνης.
3: Ποιο Ματσέτε ο Χαϊβάν λέει, όπου ακούς Traffic Commanders να πηγαίνεις κομβιωμένος. Κύριε Κώστα, μόλις αυτοχαρακτηριστήκατε ως Μελισσάκι, εγώ έβγαλα μέλι.
2: Κύριε Κώστα, είμαι σίγουρος πως ξυρίζεστε μια φορά την εβδομάδα και αυτή Κυριακή απόγευμα. Θέλετε την Κυριακή που μας έρχεται να σας τρίψω τη φαλτσέτα μου? Αλέβα Αργύρης, ένα και ένα μίλκο, 139 κιλά, μπαρμπέρις.
3: Κύριε Κώστα, καταλαβαίνετε ότι με αυτά που λέτε θα έρθουν μηνύματα με σκοπό να γίνει το Μελισσούλος και ο Πεταλουδίτσος για πολλά ζετεμάκια, αλλά τέτοια ανάφτρα είσαι. Δεν αποδεχόμαι ως μάγλος. Ότι Αλκάθερ τη Αλτζάχερ στη λίστα αυτή βάζει τους Ράμπο, τους ΔΟΕ, τους αδιάφθορους της Ελλάς και τους τροχαίους με τα σούπερ cars. Mm-hmm. Που ήταν μια καταπληκτική εποχή εκείνη, θέλω να πω. Mm-hmm. Ναι.
2: Κύριε Κώστα, είδα το τρέιλερ σας στο στούντιο στις 3. Το όλο στυλάκι και ο τρόπος που χειρίζεστε τη σπηριάρα είναι σαν να λέτε τσαπόγκα ρε Γκομπέρ. Έτσι γίνεται. Μάθε παλίτσα. Κύριε Δαλματίας Αλμέιδα. Κύριε Κώστα, θέλετε να έρθετε σπίτι μου να μου δείξετε το γιαραμπί και να γυρίσει ο Ρουμπάμπας που έλεγε και ο Τίγρης? Μπεχίρ, 19 χρονών, 1,92, center back της Αλαχλή, δανεικό στην Εσπεράνς Ντε Τούνις.
3: 1η Ιανουαρίου 2006, είμαι στη δουλειά σε γραφείο που με βλέπουν όλοι. Κάθε λίγο βάζω και ακούω πως πάμε. Στο τελευταίο ραδιόφωνο βάζω ραδιόφωνο με ακουστικά απροκάλυπτα και στα τελευταία λεπτά είμαι όρθιος πλέον. Εντάξει. Εάν ο άλλος μπει σε μονόδρομο και σταματήσει η εφαρμογή, θα το πιάσει. Όλα θα τα πιάνει.
2: Όλα, παιδιά. Όλα.
3: Όλα.
2: Η commander.
3: Λάκα κανείς.
2: Τι λέμε τώρα.
3: Ο Ελεφαλή μπορούμε να μάθουμε πότε θα ξανακάνει δελτίου μεσονικτίου ο Γέρον Μιαουλίσιος για να κλείσει λέγοντας μαζί σας τώρα το after review, η επαναληπτική επιθεώρηση του Sport FM.
2: Μάλιστα.
3: Αχ, Θεέ μου.
2: Μάλιστα. Αν θέλετε αποκέντρωση, πρώτα να κάνετε αποκέντρωση των πόρων διθενάδες αεριτζίδες. Βεβαίως. Θα κάνουμε αποκέντρωση από την Αθήνα των 5 εκατομμυρίων κατοίκων και θα βάλουμε όλα τα πάντα, θα τα μοιράσουμε στα μέρη τα οποία μπορεί να έχουν 1000 άτομα, 500. Λογικό ακούγεται, φίλε, αυτό που λες.
3: Έτσι.
2: Λογικό.
3: Λοιπόν, να ξέρετε, με συγχωρείτε ότι λόγω. Ό,τι έχετε στείλει πριν από τις 10 και 20, δεν. Αν θέλετε, ξαναστείλετε στα μηνύματα. Θα το πω γλυκά κάπως. Λέει ο Ποδεπομπέος Μάγλος πάλι, άντε να τελειώσει ο Σεπτέμβριος, να τελειώσει η θερινή μεταγραφική περίοδος, να ξεκινήσουμε επιτέλους να συζητάμε για τους παίκτες που χρειάζεται η ομάδα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.
2: Σωστό.
3: Βεβαίως.
2: Κύριε Κώστα, θα είστε η μέλισσα, θα είμαι το κεντρί σας. Νίκος Νέο Ηράκλειο. Με φωνή 4 του ζητάει αυτό. Βαϊμακή, αυτά περί αποκέντρωσης να βγεις να τα πεις στο Χαριτάτο. Εδώ θέλουμε να σε ακούμε να τσατίζεσαι για τον Ουναχή και τις φαλτσέτες.
3: Πολύ ωραία. Ναι. Ναι.
2: Traffic Commander είναι ηλεκτρονικό των 80's με τροχονόμο πάνω σε μηχανή που σκοτώνει κακού στο δρόμο, λέει ο Κωστής της Ριβέγιας. Δεν ξέρω αν είναι, θα μπορούσε να είναι ωστόσο.
3: Αλήθεια. Ο κολλητός μου είναι χημικός μηχανικός στο MIT. Διαφωνώ μαζί του περί χημίας με την ίδια άνεση που διαφωνώ και με τον Μουρίνιο. Είμαι και στα δύο εξίσου άσχημος.
2: Κύριε Κώστα, θέλετε να γίνω ο πεταλουδίτσος σας και να αφήσουμε τους άλλους να βρίζουν στην κίνηση? Τόλης με δικό μου στρογγυλοφάναρο και πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ.
3: Εδώ δεν ξέρουμε πώς και γυάλισε το μάτι της συζύγου και συνένεσε να φασωθούμε once in a blue balls. Α, όχι είναι blue moon. Γιατί γίνονται μεταγραφές, θα μάθουμε. Αλίμονο. QA της παντρεμένης. Χωρίς υπογραφή είναι αυτό το μήνυμα.
2: Μπορώ, κάπου μπορεί να πάει το μυαλό μου.
3: Αν υπάρχουν δημοσιογράφοι insiders, δεν ξέρω.
2: Κάποιοι παριστάντους, βεβαίως και υπάρχουν.
3: Ναι.
2: Βεβαίως.
3: Υπάρχει φοβερή ιστορία, λέει ο... Κοίτα, ναι, ο Φούγκη Χάλαμος Τενές. Από NBA, όπου ένας μεγαλοπαράγοντας ομάδας είχε κάνει λογαριασμό στο X και ένα καλοκαίρι έβγαλε 30 ειδήσεις 3-4 μέρες πριν να ανακοινωθούν.
2: Ωραίος
3: ο Πονηρίδης.
2: Ωραίος ο Πονηρίδης.
3: Ναι, ναι.
2: Κύριε Κώστα, μην το θέτεις όπως σε βολεύει. Αποκέντρωση μπορεί να γίνει άνετα σε μεγάλα επαρχιακά αστικά κέντρα και να μην σου λείπει τίποτα. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες του Αθηναίου. Ναι, αλλά στο μεγάλο κέντρο επαρχιακό αστικό κέντρο που λες, ο άλλος μπορεί να έχει σπίτι. Ο άλλος μπορεί να έχει ένα σπίτι σε ένα χωριό. Ή σε ένα μικρότερο, τέλος πάντων, κέντρο, σε μια κομμόπολη, σε μια μικρότερη πόλη. Mm-hmm. Δεν είναι απλό το να σηκωθεί να πάει κάποιος στην Πάτρα, για παράδειγμα. Όταν η ζωή του και η δουλειά του είναι εδώ, μπορεί να έχει ένα σπίτι σε ένα χωριό. Εκεί στο χωριό που θέλει να πάει, να μην έχει ούτε δουλειά, ούτε σχολείο να πάνε τα παιδιά του, ούτε τίποτα. Δεν είναι η αποκέντρωση ότι πάω κάπου. Πάω κάπου που κάτι με συνδέει με αυτό το μέρος. Δηλαδή επιστρέφω στον τόπο μου, επιστρέφω στον τόπο κατά

0: Ναι. Ναι. Α, ο Λαπόρτα είπε ήδη, εγώ δεν ξέρω για τις μεταγραφές, ρωτήστε τον Ντέκο. Τι τον έχει χαζό, τον έχετε τον Λαπόρτα. Έτσι.
1: Όταν φέρνει παίχτες, τις κάνει Λαπόρτα. Άμα κάτι δεν πάει καλά, παιδιά, ο Ντέκο, εγώ δεν.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Πέρουσα γυναίκα μου την Πέννη που σας ακούμε από το, από το αμάξι. Λέει ο μία καλήφα σαν καρέ. Την καλησπέρα μας και με ένα πόνο, λέω εγώ. Αν εννοείς ότι είναι σε ενδιαφέρουσα και δεν είναι απλά ενδιαφέρουσα γυναίκα, έτσι. Δηλαδή υπάρχει, πέρα δεν υπάρχει ένα δίλημα σε αυτά που γράφεις. Κύριε Κώστα, αν είστε μέλισσα, θα γίνω άλλος Ραπτόπουλος να λουστώ με το μέλι σας. Δεν λέω αν είμαι κορίτσι ή αγόρι. Είναι ο Γκάμπριελ Ζεζούς για την Μπαρσελόνα ότι ο Ζαν Σάρλ για τον Ολυμπιακό του Μπαρζόκα.
0: Ποιος ο Ζαν Σάρλ?
1: Ένας μυθικός που είχε περάσει πριν από λίγα χρόνια.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Ναι. Κάποιος λέει, δεν ξέρω, πρέπει να έχει κι άλλο αυτό το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Είναι εκνευριστικό όταν σε μια ταβέρνα μια παρέα συμφωνεί να πάρει μεταξύ άλλων και χωριάτικη. Κάτι θέλει να πεις περισσότερο από αυτό.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Υποθέτω.
1: Είναι η κουβέντα για την αποκέντρωση μετά τις διακοπές ό,τι και τον Νόμπελ Ειρήνης για τον Τραμπ. Λέει άχαστη κουβέντα, λέει ο Λάγιος Πρεβέζης. Traffic Commander θα μπορούσε να είναι παιδικό που παίζει τηλεόραση Σάββατο πρωί με ρομπότ που σχηματίζουν το υπερρομπότ, λέει ο Σινεφίλ Νέβιλ. Ναι, θα μπορούσε.
0: Τυχαία στο προφίλ της Sydney Sweeney λανσάρει σειρά εσωρούχων, δεν ξέρω πώς, παράγγειλα 32 string, 17 σουτιέν και 9 σετ ζαρτιέρες. Κύριε Κώστα, επειδή ίσως σας έχει τύχει, πώς ακυρώνω, αναρωτιέται ο φίλος Τιμ Ντάγκαν.
1: Δεν ακυρώνεις, αρχίζεις και δωρίζεις όμως. Αρχίζεις και δωρίζεις. Συνεχίζει ο φίλος, λέει, τι σε συνέδεε και κατέβηκες Αθήνα και όχι μόνο εσύ, η ευκαιρία ζωής. Ας αντιστραφεί λοιπόν με ευκαιρίες στην επαρχία, τι δεν καταλαβαίνεις, βρε Κώστα. Μάλλον δεν καταλαβαίνεις ότι εγώ δεν κατέβηκα Αθήνα, εδώ γεννήθηκα. Οπότε δεν κατέβηκα από κάπου και πολλοίς κόσμος, οι γονείς ενδεχομένως, οι παππούδες κάποια στιγμή να κατέβηκαν. Η ζωή χτίστηκε εδώ μετά για πολλοί κόσμο που είναι στην Αθήνα.
0: Ο Γέλαβιτς, κι ας είναι ψέμα, λέει, η City είχε πάρει τον Άλβαρες σαν καλύτερη εναλλακτική του Γκάμπριελ Ζεσούς και αποδείχθηκε σωστή. Η Μπαρσελόνα πήγε να κάνει το αντίθετο. Κάτι τέτοια έκανε η μάνα μου όταν έβρισκα μια γκόμενα και προσπαθούσα να με πείσει ότι η προηγούμενη ήταν καλύτερη.
1: Είμαστε.
0: Λέω Δημήτρη, το καλοκαίρι πήγαμε διακοπές στα Γιάννενα, γνωριζόμασταν χρόνια μέσω κοινής φίλης, αλλά ποτέ δεν είχε πάει στο ερωτικό. Φέτος όμως, όντες και δύο ελεύθεροι και σε αντίστοιχη φάση, το πράγμα όχι απλά πήγε στο ερωτικό, αλλά ζήσαμε κανονικό ρομάντζο. Με πολλά συναισθήματα, με βλέμματα που λιώναμε και με κουβέντες σε σχέση με το μέλλον. Το θέμα είναι ότι αυτή μένει στη Γλασκόβη. Βέβαια, μιλάμε μετά τις διακοπές όλη μέρα και με βιντεοκλήσεις που κρατάνε 7 και 8 ώρες. Εγώ είμαι 35 χρονών και εδώ και καιρό σκέφτομαι να φύγω στο εξωτερικό, παρότι για τα ελληνικά δεδομένα είμαι καλά επαγγελματικά. Οπότε το ερώτημά μου είναι το εξής. Τα αφήνω όλα εδώ και μεταναστεύω για να ζήσω τον έρωτα, ή δίνω χρόνο να δω πώς θα πάει η κατάσταση μεταξύ μας πριν από μια τόσο μεγάλη απόφαση. Να σημειώσω ότι θα την επισκεφτώ στη Σκωτία τον Νοέμβριο και αυτή θα έρθει Αθήνα τα Χριστούγεννα.
1: Άστο λοιπόν να πάει να δείξει με τα ταξίδια αυτά πώς μπορεί να πάει. Και καταλαβαίνω ότι μια που λέει είναι εκνευριστικό όταν σε μια ταβέρα μια παρέα συμφωνεί να πάρει μεταξύ άλλων και χωριάτικη και τελευταία στιγμή πετάγεται στο σερβιτόρο ο ένας και λέει τη φέτα ξεχωριστά. Τι σημαίνει, κάποιοι άνθρωποι δεν τρώνε φέτα. Ο γιος μου δεν τρώει φέτα. Όταν παίρνουμε χωριάτικη έξω, παίρνουμε τη φέτα χωριστά. Και υπάρχει κόσμο που δεν τρώει φέτα. Γιατί να τον αναγκάσει τον άλλο να φάει φέτα με το ζόρι? Ή την αίσθηση της φέτας πάνω στην ντομάτα που θέλει να. Κάποιοι δεν θέλουν, ρε παιδί μου. Γιατί είναι εκνευριστικό, γιατί να μην σεβόμαστε τον άλλον.
0: Μήπως ο Ζεσούς για την Μπάρτσα είναι ότι και ο Λιουκ Σίγμα για τον Μπαρτζοκά. Ή ο Τόνι Ντέλκ για την Πανάθα. Είναι ο Ζεσούς για την Μπαρτσελόνα ότι ο Τζεντίλε για τον Παναθηναϊκό του Πασκουάλ.
1: Ο γιος Τζεντίλε.
0: Ο γιος.
1: Ναι, που ήρθε εδώ πέρα, περιμέναμε να κάνει το restart και ξαφνικά ήρθε ένα παιδί το οποίο είχε χάσει την όρεξή του για τον Μπάσκετ. Πολύ κρίμα.
0: Ναι, ναι.

0: Πολύ κρίμα.
1: Λοιπόν, σε αυτό το μήνυμα το οποίο θα σας διαβάσω αυτή τη στιγμή, το mail το οποίο έχει στείλει ο πρίγκιπας Κουρμπελέρ, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν επισυναπτώμενες φωτογραφικές αποδείξεις.
0: Ναι.
1: Οπότε μην πείτε όταν τα ακούσετε αυτό δεν γίνεται, γιατί υπάρχει.
0: Θα
1: ακούσεις πρώτα και μετά θα δεις.
0: Okay. Βλέπετε πώς μου φέρετε, έτσι.
1: Είπαμε να μην λέμε vegan κοτόπουλο και μπέργκερ και να τα λέμε με το όνομά τους. Το θυμόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Καλά να πάθουμε. Πάρτε ένα σιφερλικό φυτόπουλο.
0: Ναι.
1: Θες να το δεις. Είναι το φυτόπουλο. Είναι το φυτόπουλο.
0: Είναι το
1: φυτόπουλο. Είναι, είναι. Δεν ξέρω τι να πω ότι είναι. Είναι vegan κοτόπουλο.
0: Ναι.
1: Τι ναι. Ναι, τι.
0: Τι είναι το vegan κοτόπουλο.
1: Είναι το φυτόπουλο.
0: Ναι, δηλαδή. Τι είναι αυτό ακριβώς.
1: Τι έχει μέσα, εννοείς.
0: Ναι, τι είναι αυτό.
1: Ε? Είναι φιλέτο σόγιας.
0: Ναι. Και λέγεται φυτόπουλο.
1: Και λέγεται φυτόπουλο. Δεν μπορώ άλλο, αλήθεια.
0: Όχι, παιδιά, που λες, άμα βάλεις τη φέτα χώρια δεν είναι χωριάτικη, είναι αγκουροντομάτα και μια φέτα. Όχι, γιατί η χωριάτικη μπορεί να είναι μέσα και κρεμμύδι και πυριά και κάπαρι και ελιές και οτιδήποτε. Και απλά μπαίνει η φέτα χωριστά. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι μόνο αγκούρι, ντομάτα και τυρί για να λέγεται χωριάτικη.
1: Ο Ζεσούς είναι για την Μπάρτσα ότι ο Ρούντολφ Γκέργκελ για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό από τις φέτες τυρί που έχουν κολλήσει και τις βγάζει σε τρίματα για το τόστ. Η απάντηση είναι να διαλέξετε το σωστό σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ στο οποίο δεν κολλάνε οι φέτες.
0: Επίσης, αν κολλάνε οι φέτες, δεν είναι καλό μαντάτο για την κατάσταση του τυριού.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: α, και αυτός είναι, είναι ο λόγος που σε αυτό το ένα σούπερ μάρκετ δεν κολλάνε οι φέτες και στα άλλα σούπερ μάρκετ οι φέτες κολλάνε.
0: Ναι.
1: Θέλετε να σας το εξηγήσω και πιο πολύ, μπορώ. Μπορώ, γιατί
0: τυχαίνει
1: να γνωρίζω.
0: Διακριτικά.
1: Είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σούπερ μάρκετ αγοράζει μπαστούνια τυρί τα οποία είναι κοντά στην ημερομηνία λήξης τους. Οπότε στα δίνει, γι' αυτό οι φέτες κολλάνε. Ναι. Ενώ υπάρχουν συγκεκριμένο ένα σίγουρα, μακάρι να υπάρχουν κι άλλα, το οποίο αγοράζει τα μπαστούνια το τυρί από τις εταιρείες, τους παραγωγούς, που έχουν μακρινή ημερομηνία λήξης και ως εκ τούτου είναι πιο φρέσκα όταν τα αγοράζεις εσύ και ως εκ τούτου δεν κολλάνε. Συμπληρωματική, πώς το λένε, συμπληρωματικό tip, τις φέτες τυρί δεν τις βγάζουμε ποτέ από το χαρτί μας εδώ στο σούπερ μάρκετ. Δεν τις βάζουμε ποτέ σε γυάλινα μπόλια, δεν είναι τέτοιο, γιατί είναι ακόμη πιο σίγουρο ότι θα κολλήσουμε μεταξύ τους. Τις κρατάμε στο χαρτί μας εδώ στο σούπερ μάρκετ. Τώρα PMDM, αν θέλετε, για το σούπερ μάρκετ. Τι, δεν είναι σωστό να το πω στον αέρα, τους κάνω. PMDM. Υπάρχει σούπερ μάρκετ όμως.
0: Είσαι insider του τυριού.
1: Τι να κάνω, εδώ όλος δηλώνει σομελιέ νερού. Να δηλώσω κι εγώ κάτι, ξέρω εγώ. Τι να πω. Φυτόπουλο. Τρελαθεί, λοιπόν. Έχει στείλει ο Καφού Φάιντερ στο εξής. Λοιπόν, καλοκαιρινές διακοπές 2026. Μετά από μια πολύ χαλαρωτική βόλτα στις πηγές του Αχαίροντα, αποφασίζουμε την κοπέλα μου να πάμε σε μια κοντινή ταβέρνα να φάμε. Πειρασμένοι λοιπόν, καθόμαστε, παραγγέλνουμε και έρχεται πρώτα η σαλάτα, η οποία είχε την πρασινάδα της και από πάνω μερικά μεγαλούτσικα κομμάτια ψητού κοτόπουλου. Mm-hmm. Συμφωνούμε να το κόψουμε σε μικρότερα κομμάτια και μετά να ξεκινήσουμε να τρώμε. Ξεκινάω λοιπόν να κόβω το κοτόπουλο όταν ξαφνικά ακούω το απίθανο. Κόβεις λάθος το κοτόπουλο.
0: Α.
1: Το κρέας πρέπει να κόβεται κάθετα στις ίνες του, αλλιώς γίνεται σκληρό. Εγώ γουρλώνω τα μάτια, την κοιτάω με ύφος, έγινε φίλε, ακούστηκες, πάμε στον επόμενο φίλο. Και τελικά σκάω στα γέλια, λέγοντας ότι την ευχαριστώ που μου χάρισε μια υπέροχη ιστορία για το Fight Club και συνεχίζω να τεμαχίζω ακανόνιστα το κοτόπουλο, αγνοώντας τον Άκη Πετρετζή και από τα τέμου. Έτσι λοιπόν, μετά το απλώνεις λάθος τα ρούχα, το σφουγγαρίζεις λάθος και το βάζεις λάθος τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων, προστέθηκε στα άλλα ατόματά μου και το κόβεις λάθος το κρέας και είναι νομοτελειακό, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε αργά ή γρήγορα στο αναπνέεις λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω. Τα είπε όλα ο πονεμένος φίλος.
0: Έλατε.
1: Τα είπε όλα. Να του πεις και να του πεις ότι έχει άδικο τώρα.
0: Δηλαδή. Έλατε.
1: Να του πεις δηλαδή ότι δεν είναι έτσι. Παραβείς τι γίνεται.
0: Την Κυριακή που εσύ που ρωτάς ποιο κανάλι, στο Sky θα παίξει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ρωτάς πού θα παίξει το παιχνίδι, στο Sky. Με τιμά που έχω γνωρίσει τυρά από σούπερ μάρκετ που πακέτωνε τις φέτες ίσια και 45 μοίρες αλληλοδιαδόχος για να μην συμβεί αυτό. Εντάξει, πιο ψυχαναγκαστικός από τον άνθρωπο δίπλα μου, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
1: Άντε και κοτόφυτο, δηλαδή φιλέτο τσία. Κώστα, κάποτε στα έτη εγκατέλειψα την Αθήνα των ευκαιριών. Κάντο έστω και αργά, αλλιώς παρετούμε τις προσπάθειες. Μείνε Αθήνα, αλλά μην ξαναγκρινιάξεις, σε ακούει όλη η Ελλάδα.
0: Εγώ δεν γκρινιάζω. Εγώ γκρινιάζω. Γιατί γκρινιάζω εγώ?
1: Γιατί το λέει ο φίλος.
0: Μα δεν γκρινιάζω. Δεν έχω να γκρινιάξω για κάτι. Έχω κάνει την επιλογή μου και είμαι. Γιατί να γκρινιάξω? Με έχετε ακούσει να γκρινιάζω εγώ και να λέω.
1: Άκου. Το κοτόπουλο είναι αλότροπο υλικό και έχει άλλες ιδιότητες σε κάθε κατεύθυνση. Άρα το έκοβες πράγματι λάθος. Ποιος επιστήμονας είσαι εσύ? Στείλε το όνομά σας από θε. Τι επιστήμονας κοτόπουλο είσαι εσύ? Ακόμα και στη Χωριάτικη έχουμε walk κουλτούρα. Ξυπνάτε Έλληνες, θα μας βγάλουν και τη φέτα από τη Σαλαμούρα και θα τρώμε μόνο μανούρι χωρίς να μανουριάζουμε. Έτσι. Μεγάλη
0: τι
1: αλήθεια.
0: Τι εννοείς ποιος παραγγέλνει ακόμα 40 σταβέρνες?
1: Ορίστε.
0: Τι εννοείς ποιος παραγγέλνει ακόμα 40?
1: Ποιος δεν παραγγέλνει, ρώση.
0: Μάλιστα.
1: Η κουβέντα για την αποκέντρωση μετά τις διακοπές είναι αντίστοιχη της κουβέντας για δίαιτα το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα.
0: Βεβαίως.
1: Ο Στράτος Παπουτσέλιτς. Μάλιστα. Ναι.
0: Να προσθέσουμε και το περπατάς λάθος, πίνεις νερό λάθος, μεταξύ άλλων, και ο Γκερέρο Ροσέ. Μου έχει πει πρώην ότι διπλώνα λάθος τις κάλτσες μετά το μάζεμα από την απλόστρα, τις κοντές κάλτσες. Πώς διπλώνονται, ρε παιδιά, οι κοντές κάλτσες? Όπως είπε πρώην σου.
1: Ναι. Εσύ με άλλο τρόπο από τις άλλες, προφανώς.
0: Ναι. Και με άλλο τρόπο από αυτό που το κάνεις εσύ.
1: Ναι. Πολύ σωστά. Αναρωμένουμε και το χάσα. Όταν μπήκε το γκολ της Κηφισιάς στο 98, ο πατέρας μου εκείνη την ώρα άνοιγε το ψυγείο, κοπάνισε τα αυγά και η μάνα μου του πέταξε το σωρωτήρι που κρατούσε. Νίκολιτς δεν είχε στην πιο ακραία αντίδραση.
0: Είναι ο Γιάννης Τσαούσης για το τυρί ότι ο Εμπαπέ για την Εθνική Γαλλίας? Ναι, παιδί, ο Γιάννης Τσαούσης είναι δικτατόρ επίσης για το τυρί. Είναι δικτατόρ.
1: Γιατί το λες αυτό τώρα? Γιατί
0: για το τυρί.
1: Γιατί είναι δικτατόρ.
0: Δικτατόρ. Όπως ο Εμπαπέ για τη Γαλλία. Όσα τράπεις δεν μπορεί να λέει
1: σαν δικτατόρ,
0: δηλαδή.
1: Επίσης
0: συνώνυμο είναι.
1: Ασυνώνυμο είναι.
0: Με κάποιον τρόπο, ναι.
1: Με κάποιο τρόπο τώρα. Χαρίζει το ψευδό μου, θα φύγω με τους φίλους μου για Κάιρινεν. Καλό.
0: Κάποτε ο Γιάννης ρώταγε τους Άγγλους πόσο βαθιά έχουν βάλει τα μάρμαρα στο λοκό τους. Τώρα αναλύει τα τυριά στο σούπερ μάρκετ. Άντε και στις προσφορές των απορριπαντικών, λέει η Προγούλη.
1: Επιμένουν οι φίλοι, ο Γέλλος λέει, μια από τις μαγικές ιδιότητες της φέτας είναι ότι μεταμορφώνει την αγκουροντομάτα σε χωριάτικη. Αν κάποιος λοιπόν δεν τρώει τη φέτα, να παραγγέλνει αγκουροντομάτα.
0: Ξαναλέμε, δεν είναι αγκουροντομάτα, έχει και κρεμμύδια και πιπεριές και ελιές και κάπαρι, οτιδήποτε μπορεί να έχει χωριάτικη. Μην κολλάτε στην αγκουροντομάτα με το τέτοιο. Δεν είναι μόνο αγκούρι και ντομάτα.
1: Έχω ακούσει ότι βάζω τα μανταλάκια λάθος στο άπλωμα.
0: Το έχω ακούσει εγώ.
1: Με αποτέλεσμα να μένουν σημάδια στα ρούχα που δεν φεύγουν με το σιδέρωμα.
0: Το έχω ακούσει εγώ.
1: Το παραδέχτηκες?
0: Όχι. Το έχω ακούσει, είπα.
1: Ναι.
0: Δεν άλλαξα ποτέ τρόπο που βάζω τα μανταλάκια στο άπλωμα. Ούτε στο πώς θα απλώσω το ρούχο, αν θα είναι από την πάνω μεριά η μπλούζα ή από την κάτω, από τα μανίκια, οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Πλένεις τα ρούχα σου ανάποδα?
0: Όταν έχουν στάμπα μπροστά, ναι. Που δεν θέλουν να ξεθοριάσει, ναι.
1: Ναι.
0: Αν έχουν ένα μπλουζάκι.
1: Αλλά μόνο αυτά. Μόνο τις στάμπες.
0: Μόνο τις στάμπες.
1: Άρα το κάνεις λάθος.
0: Προφανώς, αλλά το κάνω σωστά για μένα.
1: Να κλείσουμε το μήνυμα. Περπατάς λάθος, εννοείται υπάρχει. Αν πατάς τους αρμούς στα πλακάκια του πεζοδρομίου, περπατάς λάθος. Να καλωσορίσουμε όλους τους ψυχαναγκαστικούς μας φίλους που μπήκαν στην κουβέντα, η οποία όμως δυστυχώς πρέπει να κλείσει κάπου εδώ. Αλλά εδώ είμαστε, διάλογο, μην ανησυχείτε. Από ψυχανάγκα άλλο τίποτα.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Χάρη Χριστόγλου. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Ακολουθεί After Review, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης. Εμείς τα λέμε Αύριο όχι, γιατί έχει τον αγώνα. Έχει τον αγώνα, οπότε θα τα πούμε
1: κανονικά.
0: Μεθαύριο, κανονικά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Γκουστάβο Πουέρτο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Η Racing Santander ανακοίνωσε ότι οι Ερυθρόλευκοι κατέβαλαν όλη τη ρήτρα για τη μεταγραφή του Κολομβιανού Χαφ, που θα φτάσει τα 16.4 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στην τελική ευθεία, η παραχώρηση του Μουζακίτη στη Χαλ έναντι 15.5 εκατομμυρίων για το 50% των δικαιωμάτων του. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών, αποστολάκι του Όφη. Έντυνε την προσπάθεια για τον Ουναή ο Παναθηναϊκός. Εντός των επόμενων ώρων, οι εξελίξεις έτοιμη εναλλακτική έχουν οι πράσινοι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η απόκτηση του Μαροκινού Χαφ. Κοντά στη Γεγκελόνια, ως δανεικός με οψιόν αγοράσει ο Πάντοβιτς, όπως γράφουν στην Πολωνία. Με αλλαγές στο τριφύλι, στο μάτς με την νίκη Βόλου την Πέμπτη. Κορυφώνονται οι επαφές του Ολυμπιακού για την απόκτηση εξτρέμ με τον 25χρονο Γάλλο Γιάνγκ Μποχό της Τουλούς να είναι ψηλά στη λίστα. Στην Braunschweig παραχωρήθηκε ο Κουτσίδης, χωρίς Έσελ Καμπί Πιρόλα και τον υποπαραχώρηση Μουζακίτη, αλλά με Πέτρισεν και Κλέιτον η αποστολή για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Χρόνο να μένετε να πάρουν Κουτσογούλες και Φίλης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την πραγματοποίηση μιας μεταγραφής μέσω επιθετικού στην ΑΕΚ, χωρίς να υπάρχει περιορισμός για τη δήλωσή του στην ευρωπαϊκή λίστα. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολης στο αυριανό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Έστω στη Χρυσούπολη. Με τον αποκτηθέντα Ούγκρεσιτς, η αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό ματς Κυπέλλου με τον Όφη θυλάσσει έδειξη μαγνητική του Χατζηδιάκου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Βραζιλιάνος αμυντικός Diego Costa, ο οποίος έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Krasnodar. Ανανέωσε ως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικός στην Osnabrück ο Jonathan Gomez. Σε επαφές με φόρνο δικέφαλο του Βορρά που κινείται και για τη θέση 6. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το σαββατιάτικο μάτς με την ΑΕΚ κάνει στον Άριο Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό. Φαβόρη να τον αντικαταστήσει στο κέντρο της άμυνας είναι ο αποκτηθής Μπόσκο Σούταλο. Πουλάρουν για την απόκτηση ενός ακόμη στόπερ κίτρινη. Βόλος Ελαμπέτ και Καλαμάτα έρθαν ισόπαλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στην πρεμιέρα της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με δύο τέρματα τον Μπολιβάρ και Μπονέτο είχε προηγηθεί Μαύρη Θύελλα, με Ουρτάδο και Κονσάλης ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Λίγμα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 εβδομάδες, καθώς υπέστη κάταγμα τέταρτου μετακαρπίου στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Νάρθηκας τοποθετήθηκε στον Αμερικανό Φόρουαρντ που θα χάσει τόσο το ελληνικό Super Cup όσο και τις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague. Αύριο στις 18.45 αναμένεται στην Ελλάδα ο Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Συνεχίζονται οι επαφές με την ΚΑΕΑ και τη χρήση της ανελαρένα. Παίκτης του Άρη με κάθε επισημότητα είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου φόρουαρντ για 2+1 χρόνια. Έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία είναι η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών που αντιμετωπίζει αύριο στις 5 τη Σερβία στα προημιτελικά του Eurovolley. Έχουμε καλή ψυχολογία, δίνουμε και την ψυχή μας, κάνουμε κάτι σπουδαίο, δεν είμαστε επαγγελματίες, δήλωσε στον Big Win Sport FM η διεθνής λίμπερο Μάρτινα Ξανθοπούλου. Παίκτης της Κόμου είναι και επίσημα Μόιζε Κίνη, προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε το δανεισμό του Ιταλού επιθετικού από τη Φιωρεντίνα με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
2: Έλα φίλε. Εσύ.
1: Όχι, με μένα μιλάς.
2: Ναι, ναι, με μένα.
1: Με μένα μιλάς.
2: Ναι, ναι, με μένα.
3: Και τρελαίνες, ομορφιές.
2: Με σένα, sorry.
3: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
2: Εκεί να μας πρωτάγει τώρα. Τελειώσαμε.
1: Τελειώσατε.
3: Ρε φτύλος, είσαι εγώ μάρτωσα χρόνια, μου έχεις πάρει τη ζωή.
4: Ωραία. Εγώ είμαι.
2: Οι δυο μας είμαστε, δώσω.
4: Ναι, ναι. Ποιος
3: είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφινιές.
4: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
5: Καλαμπάρα και τέτοιχη.
3: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα. Δυο εκλεκτό.
5: Καλαμπάρα και τέτοιχη.
3: Μαρμπούνια τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
5: Καλαμπάρα και τέτοιχη.
3: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Γιώργο.
5: Καλαμπάρα και τέτοιχη. Για πες.
4: Λέω.
6: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα. Επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδιο ότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
7: Ωραίο, ωραίο σορδαμάκι, Γιάννη.
4: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχίδια. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
6: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
7: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το καταλάβω, sorry.
6: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
3: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τάσετε.
6: Τσακίρι.
4: Καλή κύριε, πώς είστε.
6: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο.
3: Μα τι λέει, μωρέ.
6: Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
4: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
6: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο πλήρης μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
3: Όχι, μη μου το λέτε.
4: Καρεδάκι το βαλί, το
6: δεν τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο είπα.
3: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
8: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
6: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
7: Αμάνα μου.
6: Λοιπόν,
9: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
3: Γιατί δεν θα είναι τα μισθά.
4: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
10: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
4: Κεφαλά, συγγνώμη.
6: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
11: Δυο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
6: Είπε για μία μόρο μέρα.
11: Για μία μόρο.
6: Συγγνώμη. Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
3: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
6: Ρε μπαγάζα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρθεις στα σαλά.
3: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
9: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
3: Μου έχεις βάλει τη ζωή.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Νίκος Ράλης,
1: Μανώλης Μουσουράκης, καλησπέρα σας.
0: Χάρης Χριστούγλου, παρόλα μέχρι και τις 2. Σε μια γιωμάτη μέρα, και βραδάκι, και πώς ακόμα, τελευταίο 24ωρο.
1: Έχει πράγμα και μπορεί να έχουμε και νέα μέχρι τις 2, λέω εγώ. Μπορεί να έχουμε.
0: Καταρχάς, έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ ιστορική μέρα, διότι έχουμε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της, του πρωταθλήματός μας τουλάχιστον, του Πουέρτα. Και συνήθως, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, το ότι τέτοια σύριαλ,
1: ναι,
0: δεν ολοκληρώνονται στο τέλος.
1: Αυτό ολοκληρώθηκε τελικά, πέρασε από 40 κύματα. Οπότε έχει τελειώσει αυτό το σύριαλ και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τα άλλα σύριαλ.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Πολύ μεγάλη μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο οικονομικά, αλλά και οικονομικά. 16 εκατομμύρια συν 4. Συν 4 είναι τροφία, έτσι. Προμήθειες. 20 το σύνολο. Έτσι καλώς και με το 16 μόνο η πιο ακριβή θα ήταν. Του Ζάχοβιτς είναι.
1: Ναι.
0: Πάμε εκεί, σε τέτοιες εποχές.
1: Πολλά χρόνια πίσω.
0: Εντάξει. Και πέρα από το καθαρά οικονομικό είναι και το αγωνιστικό. Πραγματικά το είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Ο Πουέρτα. Έχουμε και μενάκι Κώστα Νικολακόπουλου.
1: Ναι. Με διάφορα πραγματάκια μέσα.
0: Μπορείτε να το διαβάσετε και στο site. Εμείς θα σας κάνουμε ένα ρεζουμέ όπου αναφέρεται και στα extreme. Νέο όνομα,
1: ναι.
0: Κουμποχό. Από πού είναι?
1: Αυτός είναι Γάλλος, 25χρονος. Και πάντα φυσικά ο Νικολακόπουλος, ναι, έχει ρίζες από ακτή ελεφαντοστού. Αλλά ο Νικολακόπουλος πάντα γράφει ακτή ελεφαντόδοντος.
0: Έτσι.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν,
1: από εκεί είναι.
0: Στην Τουλούς παίζει το παλικάρι, βέβαια. Όπως σημειώνει μέσα και ο Νικολακόπουλος, δεν είναι πρώτος στη λίστα, είναι,
1: ναι,
0: ψηλά,
1: είναι
0: μεν,
1: ψηλά.
0: Όχι πρώτος.
1: Εγώ κρατάω ότι μέχρι αύριο το πρωί προσπαθεί να κλείσει έναν εξτρέμ πρώτης γραμμής. Αυτό γράφει ο Κώστας.
0: Εντάξει, συνέβουν και τα περιθώρια, έτσι.
1: Ναι, μέχρι το πρωί δηλαδή, να μην πάμε μέχρι τελευταία στιγμή, για να κάτσουμε αύριο να δούμε και τα ματσάκια με ηρεμία.
0: Ναι.
1: Και 200
0: τώρα τι θα δούμε, αύριο θα προλάβουμε να δούμε.
1: Εντάξει.
0: Θα τα πούμε.
1: Εσύ δεν θα προλάβεις και πολλά. Εγώ θα τα προλάβω γιατί θα είμαι μέσα, θα τα βλέπω.
0: Θα τα δούμε μετά.
1: Λοιπόν,
0: παίζει στην Τουλούζ,
1: ναι,
0: να πούμε λίγο που τον τσέκαρα, εντάξει. 18 εκατομμύρια τράσερμαρτ, αυτό αντικατοπτρίζεται και στα χαρακτηριστικά του. Ωραίος μπουκαδόρος, έχει και καλά, ξέρεις, νούμερα. Δηλαδή πέρσι γαλλικό πρωτάθλημα, πρώτη κατηγορία με του Λούζ, 8 γκολ, 3 ασίστ. Πρόπερσι 5 τέρματα, 4 ασίστ. Αλλά ξαναλέμε, δεν είναι πρώτος στη λίστα. Σύμφωνα με τον Κώστα Νικολακόπουλο, υπάρχουν και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται. Η Κάνσας, το Αντρέα Λουβίσε.
1: Ναι.
0: Και η Λιόν έχει μπει σφίνα. Ο Κώστας, ο οποίος σημειώνει για το όνομα του Γιασίν, που και αυτό έχει προκύψει σήμερα.
1: Αυτός είναι πολύ καλός, αλλά είναι πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Εξελίξιμος, 20χρονος, εξτρέμ, μαροκινός. Αλλά δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια μεταγραφή, γράφει ο Κώστας. Έχει προκύψει ξανά, γιατί έχει ξαναπαίξει το όνομά του, αλλά πρέπει να γίνουν συνδυασμοί πραγμάτων για να προχωρήσει, γιατί τα περιθώρια είναι πολύ στενά. Το όνομα του Τιάγκο Νους από, ναι, τον Όφη, αλλά σε περίπτωση που πολυθεί ο Ζέλσον στην Κράσνονταρ.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: βέβαια,
1: πότε θα προλάβουν να γίνουν όλα αυτά, δεν ξέρω.
0: Το σημειώνει μέσα ο Κώστας ότι μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα. Θυμίζουμε ότι έχει φύγει,
1: ναι,
0: την ΑΕΠ που υπολογίζεται στα εξτρέμ. Εμείς έξω πιάσαμε ένα άλλο κομμάτι. Πιο πολύ του Όφη. Τι θα γίνει με τον Όφη, είναι το θέμα μετά.
1: Ναι, βέβαια. Προφανώς. Αρέσει πάντως και λογικό είναι, γιατί ταιριάζει πολύ στα χαρακτηριστικά. Αρέσει πολύ στο Μεντιλίμπαρ ο Νους. Έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει στρώσει και πνευματικά.
1: Ναι, βέβαια. Πολύ, πολύ.
0: Έχει σιώσει. Λοιπόν, υπάρχει ο Αποστολάκης, όπου το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το ότι αυτή η μεταγραφή μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τον Κώστα Νικολακόπουλο. Ξαναλέω, όλα αυτά μπορείτε να διαβάσετε και στο site. Μπορεί να γίνει τώρα, αλλά με προοπτική και το μέλλον. Δηλαδή να μείνει στον Όφη.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση. Για τον Όφη εννοώ είναι σημαντικό, επειδή ο Αποστολάκης στον Όφη καλύπτει πραγματικά τρεις και τέσσερις θέσεις. Και έχουμε ξαναπεί ότι ο Όφη έχει ανάγκη και βάθος.
1: Απλά δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι ρητορικό το ερώτημα, κατά πόσο έτοιμος είναι ο Όφη για την αντικατάσταση,
0: ναι, αυτό,
1: παικτών όπως ο Αποστολάκης, ο Νους. Δηλαδή πρέπει να τρέξουν. Και ο Όφη πρέπει να δηλώσει αύριο λίστα. Μέχρι, ναι, μία είναι.
0: 0-0-59.
1: Γιατί αυτό το ένα λεπτό δηλαδή, γιατί
0: είμαστε Εγγλέζοι εδώ.
1: Άκου τώρα να δεις κάτι πράγματα.
0: Αυτά και Μουζακίτη βεβαίως,
1: ναι,
0: που πηγαίνει προς Αγγλία να συναντήσει.
1: Το οποίο έχω εγώ δικιά μου αίσθηση είναι ότι πέρασε λίγο στα ψηλά ότι πήγε ο Μουζακίτης στην Αγγλία και θα παίξει τη Χαλ. Θα πάρει ένα σοβαρό ποσό Ολυμπιακός, θα κρατήσει και ένα 40%.
0: Θες να πεις ότι θα πρέπει να έχουμε κάνει μεγαλύτερο ντόρ επειδή ένα δικό μας παιδί πήγε στην Αγγλία?
1: Κάπως έτσι, ρε παιδί μου, το έχω στο μυαλό μου. Ίσως επειδή ο Μουζακίτης έχει κάνει μια πολύ μέτρια χρονιά και γενικότερα ψάχνουμε να βρούμε αυτό τον πιτσιρικά που βλέπαμε, yeah, και τρίβαμε τα μάτια μας. Μια πολύ σπουδαία μεταγραφή για τον ίδιο. Έτσι, εγώ λέω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ξαναπάρει λίγο τα πάνω του. Δεν ξέρω τι μπορεί να Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές στη διάρκεια της χρονιάς το σκεφτόμουν τι συμβαίνει με τον Μουζακίτη. Τι έχει φταίξει, ας πούμε, και ξέρω εγώ, ξέρεις, δεν.
0: Όπου πριν 2 χρόνια είχε το ποτένι.
1: Ναι. Η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή και προσπαθώ έτσι.
0: Καλά,
1: να,
0: δεν τον
1: να...
0: έχω πάρει τα χρόνια.
1: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι τώρα είναι και ευκαιρία του να πάει εκεί και άλλο επίπεδο. Μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Είναι και σε μια ομάδα που νομίζω ότι ταιριάζει αρκετά σαν παίκτη. Από να παίξει μια ομάδα νεοφώτιστη που θα παλέψει για την παραμονή. Εντάξει, μπορεί να παλέψει και για το πρωτάθλημα, αν συνεχίσει να κερδίζει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το βρίσκω πολύ θετικό για τον ίδιο το γεγονός ότι πάει εκεί.
0: Αρκετά εκατομμύρια για το 40, για το 60%, sorry.
1: Ναι.
0: Ο τελευταίο κείμενο του Κώστα Νικολακόπουλου κρατάει το 40%.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε όντως είναι πολλά τα εκατομμύρια. Το λέω αυτό επειδή, ξέρεις, όταν ακούσαμε για 15 εκατομμύρια, σκεφτήκαμε όλοι, κοίτα, που λέγαμε πριν από 2-3 χρόνια θα πουληθεί με 30-40 εκατομμύρια.
1: Ναι. Τελικά... Αδερφέ, δεν μπορούμε τώρα να σκεφτούμε. Δίκιο έχεις. Το σκεπτικό σου δεν είναι, πώς το λένε, έχει λογική. Για τον πληθωρισμό λέει εδώ ένας. Για τον Ζάχοβιτς και τα λοιπά, ότι είναι άλλα τα ποσά πριν από 25 χρόνια.
0: Ισχύει αυτό,
1: ναι. Ισχύει, ναι. Ισχύει. Τώρα μιλάμε με πραγματικά νούμερα όμως, έτσι. Στις λίστες δηλαδή με τις πιο ακριβές μεταγραφές, πάει από πάνω.
0: Κατά τα άλλα, αφού ευωδόθηκε ένα σύριαλ όπως το Πουέρτα, μπορούν να αισιοδοξούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν γνωρίζω κάτι, αλλά μπορούν να αισιοδοξούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και για Ουναΐ. Με αυτή τη λογική το λέω, το ότι είναι ένα σύριαλ. Και αυτό τις τελευταίες μέρες βέβαια πιο πολύ μπήκε στη ζωή μας πάλι.
1: Ναι.
0: Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν υπάρχει κάτι το οριστικό, παιδιά.
1: Όχι,
0: αν
1: όχι.
0: Έχουμε, βεβαίως είμαστε εδώ να σας το μεταφέρουμε. Είναι σε ανοιχτή διαπραγμάτευση Παναθηναϊκός και Τζιρόνα. Και ό,τι έχουμε σας το μεταφέρουμε. Και είχαμε και κυπελάκι, έτσι να πούμε.
1: Τι ματσάρα ήταν αυτή.
0: Το δες.
1: Ανέλπιστη ματσάρα. Το έβλεπα στο πόδι γιατί έκανα κάτι δουλειές. Αλλά ξέρεις, κοντοστεκόμουν και καθόμουν. Έπιανα τον εαυτό μου και. Λέω, κοίτα να δεις.
0: Λέει, Σούπερ Λιγκάρα.
1: Ναι.
0: Και τα έχουμε πει για Καλαμάτα. Εντάξει, Κύπελλο. Έχουμε απλά ήταν 2 Σούπερ Λιγκάτες. Και τα έχουμε πει για την Καλαμάτα. Πολλά βάζει, πολλά τρώει. Προηγήθηκε 2-0 στο Παναθησσαλικό επί του Βόλου. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Ο Βόλος, ο οποίος άξιζε να προηγείται, όχι να είναι πίσω στο σκορ. Εν τέλει, μια ισοπαλία.
1: Κάνε ωραίες δηλώσεις ο Μπράτσος μετά, μου άρεσαν.
0: Και ο Χριστοφιλέας.
1: Το Χριστοφιλέα δεν τις έχω δει. Τι είπε ο Χριστοφιλέας.
0: Τι είπε ο Μπράτσος.
1: Είπε ας κοιτάξουν τα 6 goals οι προπονητές της Κερκίδας. Και μίλησε για την τοξικότητα.
0: Ναι.
1: Είπε διάφορα.
0: Ο Χριστοφιλέας, όποιος δεν έχει δει τα highlights, να δει και τον goal του 2-2. Φαουλάρα του Μαρτίνες. Πολύ ωραίος παίκτης ο Μαρτίνες. Τέλος πάντων, και στις δηλώσεις του μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ξαναλέω, η ομάδα του 2-0 μπροστά εν τέλει 2-2, λέει δεν έχουμε παρά να το χειροκροτήσουμε αυτό.
1: Ναι. Γενικά, λοιπόν, παιδιά, να πω. Ότι η Σάκαρη προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open, έκανε μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Αμερικανίδα Montgomery. Μάλιστα. Επίσης να πω ότι σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ και με όσα είπε κυρίως ο Γιώργος Τσακίρης το βράδυ, τον άκουγα, η ΑΚ έχει ανοιχτό το παράθυρο για να κάνει άλλη μια προσθήκη μέσω επιθετικού, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί, φαντάζομαι, από το αν θα φύγει ο Κουτέσα, ο Σαχαμπό, Πιερό. Οπότε κάποιον θα πρέπει να πάρει εκεί. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι η ΑΕΚ, επειδή εδώ και μέρες το συζητάμε, ότι η ΑΕΚ θα πάει να πάρει back ή stopper. Τόσο να αλλάξει αυτό, ξέρω εγώ, αν γίνει κάποια ανατροπή. Yeah. Αυτά. Αυτά τα σπουδαία.
0: Λοιπόν, εντάξει, είχαμε και το πλήγμα στον Παναθηναϊκό, έτσι, με Χιζ Ντέιβις. Και στα διεθνή μας.
1: Για πες για τα διεθνή μας.
0: Έχουμε ανοιχτά και τα Twitters, να δούμε τι βγαίνει. Περιμένουμε την ανακοίνωση για Enzo Fernandez σε City, ο οποίος έχει ανακοινώσει και NDAA, δηλαδή διπλή κίνηση στο φινάλε, που θα φτάσει πάνω από θα πάει πάνω από τα 200 εκατομμύρια. Και ο Fernandez θα γίνει έτσι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία με 2 μεταγραφές άνω των 100 εκατομμυρίων.
1: Ναι. Και θα πάρει Chelsea τον Lamine Camara, αφού θα φύγει ο Enzo.
0: Λοιπόν,
1: από τη Μονακό.
0: 2-10. 95-79-283-4-5. Αν χθες γραμμούλες, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε και για τα μεταγραφικά και όχι μόνο για τα αγωνιστικά. Αύριο έχουμε.
1: Το Μπουμπούνης και ο Μαυροπάνος,
0: Ναι.
1: Ρε, τι γίνεται. Μάλιστα.
0: Championship.
1: 4-1.
0: 4-2 τελικό, το έβαλε.
1: 4-2 με τη Wolves.
0: 4-2 ήταν το, ξέρεις, το ντέρμπι των υποβιβασμένων. West Ham Wolves. Πρώτη νίκη για West Ham. Τέταρτη αγωνιστική έφτασε. Μαυροπάνος γκολ. Λοιπόν, αύριο τι έχουμε.
1: Τα έχω σημειωμένα, θες να τα πω.
0: Πες.
1: Λοιπόν, έχει 5 ματσάκια κυπέλου. Ξεκινάμε από νωρίς στις 5. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ.
0: Σήμερα,
1: Σήμερα. Ωραίο. Σήμερα. 5.30 ώρα Μαρκόκι Φυσιά στην Κεσαριανή γίνεται αυτό το παιχνίδι. 8 η ώρα 2 ματσάκια ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Και 10 και 4 αργά prime time Θα είμαστε εμείς εδώ να το κλείσουμε.
0: Λίγκα Πορτουγκάλ.
1: Λίγκα Πορτουγκάλ, μπράβο, ναι. Ρίο Άβε Γκυμαράες. Πάω κόφι. Αυτά είναι τα παιχνιδάκια του κυπέλου.
0: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλη σιγά-σιγά. Πάμε πρώτος.
1: Πάμε, πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Ο Παναγιώτης από τον Ημιτό, τι κάνετε?
1: Γεια σας Παναγιώτη, καλησπέρα, καλά.
2: Δεν με ξέρετε, ούτε εγώ σας πολύ γνωρίζω, παιδιά μου, συγγνώμη.
1: Να γνωριστούμε, να γνωριστούμε.
0: Όχι, να γνωριστούμε, λέω, ναι.
2: Ναι, παραθυνικός είμαι. Εντάξει, θα τα λέμε τώρα και πιο συχνά, καλωρίζει και κιόλας.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Σε έχουμε καλή επιτυχία. Γιατί αφήνεται δύσκολο τέτοιο δίδυμο πίσω.
0: Ναι, θρυλικό.
2: Καταλάβατε τι ήθελα να πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν πολύ, τους ήξερα πολλά χρόνια από το 11 που έπαιρνα.
0: Τα λέγαμε και χθες, τρόπος ζωής είναι το 12-2.
2: Α, ναι, είναι μια χαρά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, Παναθηναϊκός μας. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι ομάδα είσαι εσείς.
0: Συζητάμε τα πάντα.
2: Ο Παναθηναϊκός, έχω εντοπίσει ότι βάζει πολύ εύκολα γκολ, αλλά τρώει κιόλας. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που δεν έφαγε γκολ αυτή τη φορά.
0: Σημαντικό.
2: Και νομίζω ότι αν αρχίσει να είναι σοβαρός στην άμυνα, πιστεύω ότι θα μπορέσει να κάνει κάτι καλό φέτο. Mm-hmm. Οι μεταγραφές που πάει να κάνει, που έχει κάνει μέχρι τώρα, μένα μου αρέσουν. Ακόμα και ο Καμαρά που λένε για αυτόν. Ναι. Εγώ στα φιλικά που τον είδα, που δεν ήταν τόσο σοβαρή την προπόνηση, ήταν μια χαρά παίχτης. Mm-hmm. Δεν γίνεται ξαφνικά να ξέχασε την μπάλα που ξέρει. Γιατί εγώ τον έχω δει. Έχει και μια τρίπλα τεχνική κατάρτιση. Δεν είναι πολύ γρήγορος, η αλήθεια είναι. Αλλά όχι ότι είναι και αδύναμο παιδί, γιατί είναι και δύο μέτρα, ε.
0: Ναι, και δεν είναι και ο πρώτος και τελευταίος παίκτης παγκοσμίως που είναι αργός. Αργός είναι, δεν είναι έγκριβο αυτό. Απλώς τώρα το θέμα της ομάδας είναι, εφόσον δεν φέρει κάποιον χαφ που λέμε όλοι και τα λοιπά, που θα τρέχει, θα έχει το κομμάτι της έντασης. Υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχει και αυτό. Μια ομάδα, ξέρετε, να καλουπώνει αυτό το πρόβλημα. Απλά είναι δύσκολο τώρα όλο αυτό ομαδικά.
2: Εγώ που είδα που τον έβαλε με το Κουντούρι ή με τον άλλον τον Νιγηριανό που πήραμε, γιατί είχε δύσκολο όνομα.
0: Κάγκουα.
2: Μπράβο. Κάγκουα. Ήταν καλύτερο από ότι με το Τσιριβέλια, το δίδυμο. Γιατί και ο Τσιριβέλια είναι αργό.
0: Ναι.
2: Απλώς ο Τσιριβέλια ξέρει πολύ μπάλα. Δηλαδή έχει την πάσα, έχει την τρίπλα, αλλά δεν έχει την ταχύτητα. Mm-hmm. Εντάξει, μια χαρά είναι. Εγώ πιστεύω να δώσουμε και χρόνο στον προπονητή. Νέος άνθρωπος είναι, έχει ιδέες. Αφού μας πέρασε να μην υπάρχει αυτή η μύρλα, ξέρεις, ρε παιδί μου, δεν περάσαμε και το ένα και το άλλο, γιατί θα ήταν και η οικονομική ζημιά και ότι δεν θα μπορούσαμε μετά να έχουμε τους παίκτες να τους βάζουμε άλλους στο κύπελο, άλλους στο ποτάθλημα, άλλους στο κόμπερνς. Θα ήταν πρόβλημα μεγάλο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα.
2: Αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Παναγιώτη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ένας φίλος λέει εδώ πώς γίνεται η Μονακό να πουλάει τόσους παίκτες χωρίς να βγαίνει Champions League. Δεν είναι μόνο η Μονακό, είναι πολλές ομάδες. Μακάρι να το κάναμε και εμείς εδώ. Η Μονακό λειτουργεί σαν εργοστάσιο υπεραξίας παικτών. Παίρνει πιτσιρικάδες 18, 19, 20, 21 ή τους βγάζει βασικά τις ακαδημίες, τους δίνει ρόλο. Δεν κοιτάει την ηλικία τους. Τους βάζει στο πρωτάθλημα και ένα πρωτάθλημα όπου είναι οι σκάουτερ από παντού εκεί και τους παρακολουθούν. Και όταν φτάσουν στο κατάλληλο επίπεδο, τους μοσχοπουλάει. Έτσι γίνεται. Δεν χρειάζεται να βγεις στη Champions League για να έχεις τέτοια έσοδα. Πάμε.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνος λέγομαι. Καλές εκπομπές να έχετε, γιατί σας ακούω η νωρίσια βέβαια από το βράδυ, δεν έτυχε να σας ακούω ποτέ. Ναι, και τώρα ξεκινήσατε.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
3: Ναι. Εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο για την ΑΕΚ. Mm-hmm. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω εγώ, έτσι, γιατί ο καθένας έχει τις απόψεις του, λέει το μακρύ και το κοντό του, αλλά η ποδοσφαιρική λογική όταν τη βλέπουμε στο γυαλί ή στο ή ζωντανά στο γήπεδο είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορεί ο καθένας να λέει τα δικά του. Και να μην κουράζω, θέλω να πω το εξής. Έχουμε ένα αριστερό μπακ, ο οποίος εάν δεν του δώσει την μπάλα σε κενό χώρο και τον μαρκάρει κάποιος παίκτης, το πρώτο που θα κάνει είναι να επιστρέψει την μπάλα πίσω στο κέντρο σε κάποιον συμπαίκτη του. Δηλαδή το box του box δεν το έχει σχεδόν καθόλου ποτέ. Ποτέ, έτσι, κυριολεκτικά. Μιλάω κάπως έτσι τώρα, γιατί είμαι λίγο εκνευρισμένος, αλλά προσπαθώ να μιλάω. Δεν μπορώ να διανοηθώ κάποια πράγματα. Mm-hmm. Και να σας εξηγήσω τι εννοώ. Έχουμε έναν παίχτη τον οποίο, εάν πάλι του πετάξει την μπάλα σε κενό χώρο και δεν τον μαρκάρει κάποιος συμπαίκτης του, 8 στις 10 σέντρες θα πάνε στα περιστέρια. Έτσι. Γιατί αυτό βλέπουν τα μάτια μας, δεν το λέω εγώ. Έτσι. Το βλέπετε κι εσείς, το έχει δει ο καθένας. Και αυτή η ομάδα λοιπόν, βλέπουμε ότι με την Κηφισιά προχθές το βρέθηκε σε μια κακή μέρα όλη η ομάδα. Από τον προπονητή, από τους παίχτες, οτιδήποτε, έτσι. Όταν έχεις μέτριους παίχτες θα σου αποδώσουν κακά. Όταν έχεις καλούς παίχτες θα σου αποδώσουν μέτρια. Αυτό δεν το βλέπουνε. Βλέπουν ότι ένας Ρότα από τα δεξιά ήταν εξαφανισμένος. Ένας Πήλιος από τα αριστερά ήταν αυτό που ήταν. Και δεν μπορώ να καταλάβω τον εκνευρισμό της ομάδας όταν αυτές τις παθογένειες, δηλαδή τι σημαίνει παθογένεια. Πιστεύω ότι παίρνω πάρα πολύ καλούς παίχτες στο κέντρο, στην επίθεση και κάποιους στην άμυνα, αλλά γουστάρω ρε παιδί μου από δεξιά και από αριστερά να έχουν μέτριους παίχτες. Γιατί αυτό βλέπουν, έτσι. Δεν τους κατηγορούμε εμείς για κάτι, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Όταν ένας παίκτης λοιπόν δεν έχει το box to box, θεωρείται αριστερό back και δεν έχει το box to box, είναι ένας μέτριος παίκτης, ρε παιδιά. Δεν είναι ένας μέτριος παίκτης.
0: Πάντως αριστερά. Πάντως αριστερά, φίλε Κωνσταντίνε, πήρε παίκτη.
1: Έχει πάρει παίκτη.
0: Άσχετα τώρα αν το τελικό δείγμα είναι καλό ή κακό, θέλω να πω, εσύ λες να έχει βγει ο Πήλιος.
3: Ναι, αγόρι μου, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Έπαιξες χθες με την Κηφισιά, έπαιζες. Έβλεπες ότι τα πράγματα δεν πηγαίναν καλά. Ποιες ήταν οι αναλλακτικές σου? Ο αριστερός και ο δεξής δεν προωθούνταν με τίποτα. Έβλεπες μια ανυπαρξία σε όλο το 90 λεπτό. Και η ανυπαρξία αυτή ξέρεις γιατί οφείλεται? Γιατί δεν υπήρχε και εναλλακτική λύση. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ένα ροντινέι. Με τα καλά του, με τα κακά του, αλλά ο άνθρωπος καταθέτει το 100% αυτό που καταθέτει, δηλαδή, και σου κάνει το κάτι παραπάνω. Εσύ τι έχεις σαν ομάδα σε αυτή τη θέση, έχεις τίποτα? Για να καταλάβω δηλαδή.
0: Καταρχάς αριστερά πλέον έχει πάρει και λίγο Γιάννη Άκη, δεξιά εγώ συμφωνώ ότι θέλει ακόμα κάτι.
3: Ναι, να σου πω κάτι. Ο συγκεκριμένος παίκτης βγήκε στην εκπομπή του Μέγκα Μπάλα, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων.
3: Το βράδυ του παιχνιδιού με τον Ηρακλή και δήλωσε ότι μας βάζουν χέρι γιατί δεν βγάζουν σέντρες. Τα έχετε ξαναδεί ποτέ αυτό? Άντε εμείς, ας πούμε, σαν θεατές, σαν φύλαθλοι, λέμε κάτι, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι υπερβολικό ή λάθος. Που δεν είναι, έτσι, λέμε τώρα. Δεν βγαίνει ίδιος ο παίκτης, ρε παιδιά, και λέει ότι οι συμπαίκτες μου μη βάζουν χέρι γιατί δεν βγάζουν σέντρες.
0: Ποιος το είπε αυτό?
3: Δεν ξέρω αν το είδατε εσείς τον Παναγάκη,
0: είδατε.
3: Ναι, να το δείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή, για να... Ο ίδιος ο παίκτης τον πήρε συνέντευξη, συνάδελφός, δεν θυμάμαι.
0: Ποιος, ο Πήλιος ή ο Ρότα?
3: Ο Πήλιος.
0: Ότι μου βάζουν χέρι οι συμπαίκτες μου.
3: Ναι, έκανα το σταυρό μου στην τηλεόραση.
0: Περίεργο μου φαίνεται αυτό να το έχει πει.
3: Μα σου λέω, έκανα το σταυρό μου στην τηλεόραση. Και είχα πάρει τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή εκείνο το βράδυ σε εσάς, γιατί ήταν πολλοί κόσμος. Και δεν μπόρεσα τέλος να μιλήσω, δηλαδή, να πω για αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, να διανοηθώ, δηλαδή, σαν ποδοσφαιράντας που είμαι τόσα χρόνια, να συμβαίνει αυτή η παθογένεια στην ΑΕΚ με το αριστερό και το δεξί μπακ. Έχουμε έναν Πήλιο, έχουμε έναν Ρότα από τη δεξιά πλευρά που μπορεί ο άνθρωπος φέτος, που μακάρι να μην συμβεί αυτό που θα πω, έτσι, να καταρρεύσει από την κούραση, από τα λεπτάνια παιχνίδια. Έχουμε από τα αριστερά λοιπόν που περιμένουμε την ανάσταση μέσω του Νικογιάννη που δεν τη βλέπουμε ακόμα. Και χθες με την Κηφισιά, ξέρετε γιατί χάθηκε το παιχνίδι. Δεν υπήρχε ένα παιδιά, ούτε αριστερό μπακ ούτε δεξί. Και γινόταν κάτι μόνο μαχαιρό.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι ΑΕΚ δεν κέρδισε αυτό το παιχνίδι επειδή δεν είχε εναλλακτική στο αριστερό ή στο δεξί μπακ.
0: Ναι.
3: Μα στο κέντρο το κέρδισε το παιχνίδι γιατί η υψηλή ποιότητα του Μαρίν και η υψηλή ποιότητα του Γιώβιτς ή του Βάρκα δημιουργήσαν αυτό που έγινε και προηγήθηκε 0-1.
0: Ναι.
3: Όταν έχει υψηλό επίπεδο παίχτες, ακόμη και στην κακή τους μέρα, θα σου κάνουν το κάτι παραπάνω.
0: Λεστά.
3: Όταν έχεις μέτριους παίχτες, στην κακή τους μέρα δεν θα σου κάνουν απολύτως τίποτα.
0: Πάντως, Κωνσταντίνε, για να το κλείσουμε, ο Λυκογιάννης, ναι, δεν σου λέω ότι θα βγει απαραίτητα. Πάντως, επειδή το βάζουμε το κομμάτι της σέντρας, φημίζεται γι' αυτό ότι έχει καλή σέντρα.
3: Περιμένουμε κάτι και περιμένουμε.
0: Ναι, εντάξει, okay. Και για τον Ρότα, το έχει βελτιώσει, θεωρώ εγώ. Αν έχω ένα παράπονο, συσταγωγικά παράπονο. Καλά, καταλάβατε. Είναι ότι επειδή πατάει περιοχή, ώρες-ώρες κουκαλώνει. Δεν σουτάρει ενώ έχει την ευκαιρία της προϋποθέσεις.
3: Έχει ένα θέμα με τα τελειώματα, αυτό το έχει από την αρχή.
0: Όχι, δεν τα κάνει τα τελειώματα. Δεν σουτάρει την μπάλα.
3: Δεν τα κάνει, δηλαδή, ναι, εντάξει.
0: Ωραία, Κωνσταντίνε,
3: έγινε. Αλλά καταλήγει αρά ότι μπάλα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια, ναι, εντάξει.
1: Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να σε καλά,
0: να σε καλά. Πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εδώ είμαστε. Χιούμορ, λέει, έκανε ο ένας φίλος για τους για τον παίκτη, για τον Πίλιο, που και καλά του βάζουν χέρι. Εγώ δεν έχω ακούσει τη δήλωση, πάντως λέει και ο φίλος εδώ πέρα ότι έκανε χιούμορ. Ναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μας σε όλους όσοι στέλνουν μηνυματάκια και στον Τάντα και στους υπόλοιπους. Μισό, επειδή φεύγουν γρήγορα και τα μηνύματα.
3: Ο Κουτσίδης, λέει, θα πάει μεταγραφή ιδανικός. Καλογερόπουλος, Κοστούλας, αδερφός, δεν τους δώσαμε χρόνο δανεικοί να επιστρέψουν, λέει εδώ ένας φίλος.
2: Κουτσίδης κρατάει το 50% ο Ολυμπιακός.
3: Το κρατάει, ε.
2: Έτσι γράφει ο Κώστας Νικολακόπουλος. Mm. Πηγαίνει Μπράουνσβαϊκ και ο Γκόμες του...
3: Καλογερόπουλος ήταν πολύ καλός προχθές.
2: Ναι, δεν είδα.
3: Πολύ καλός.
2: Εντάξει, έχει και potential.
3: Έχει, ναι.
2: Λοιπόν, χαίρετε. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Γεια σας, καλό βράδυ, τι κάνετε?
2: Καλά εσείς.
3: Καλά.
4: Και εγώ ο Νίκος λέγομαι, από Πετρούπολη έχω τηλεφωνήσει.
3: Γεια σου, Νίκο.
4: Καλά είστε?
3: Μια χαρά.
4: Θυμίστε μου λίγο, ρε παιδιά, τα ονόματά σας τα μικρά.
3: Ο Νίκος και ο Μανώλης.
4: Οκ. Νίκο και Μανώλη. Πρώτη φορά κιόλας μιλάμε. Καλή αρχή κιόλας αυτή.
3: Να είσαι καλά, Νίκο.
4: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, να μου πείτε, έτσι, μένα μου αρέσουν αυτές τις συζητήσεις να ξεκινάει μια ποδοσφαιρική χρονιά, γενικότερα μια αθλητική χρονιά.
3: Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα?
4: Όχι, θα το πάρετε, παιδί μου, πώς βλέπετε τους τέσσερις, ας πούμε, βασικούς υποψηφίους του πρωταθλήματος να κινούνται?
3: Κάτσε, ρε, εσύ. Τώρα μπήκε ο Σεπτέμβρης, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Θα σου πούμε, δεν θα το αποφύγουμε, αλλά είναι πολύ νωρίς.
4: Γιατί εγώ Παναθηναϊκός, είμαι ο Παναθηναϊκός, πιστεύω θα το πάρω το πρωτάθλημα και να μην το πάρει, εντάξει, δεν εκτέθηκα, δεν... Εντάξει, αισιόδοξος είμαι για την ομάδα μου, οκ. Εσείς πώς το βλέπετε γενικότερα το πράγμα?
3: Στο λέω τώρα, θέλω να απαντήσω, να το αναλύσουμε, να το συζητήσουμε προφανώς, αλλά δεν μπορώ να μην σκέφτομαι ότι οι Ευρωπαίοι ειδικά προφανώς και δεν είναι έτοιμοι. Ούτε κατά διάνοια δηλαδή. Εδώ ακόμα κάνουν μεταγραφές. Μεταγραφές για να παίξουν ενδεκάδα.
4: Ναι, συμφωνώ.
2: Καλά, αυτό κάθε χρόνο το έχουμε.
3: Ναι, κάθε χρόνο το έχουμε. Είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή, εγώ και τα Σαββατοκύριακα στην εκπομπή που είναι τα παιχνίδια, ας πούμε, και τα βλέπω, λέω ότι ένα πρώτο συμπέρασμα, και πάλι νωρίς θα είναι, θα βγει μέχρι να πάμε στην πρώτη διακοπή. Δηλαδή, να παίξουμε και τέταρτη αγωνιστική, να δούμε και κανένα ντέρμπι.
4: Μετά την τέταρτη αγωνιστική έχει διακοπή το πρωτάθλημα.
3: Τρεις εβδομάδες.
2: Μετά την πέμπτη.
4: Το ξέρω, αλλά
3: την
4: είναι...
3: Την τέταρτη.
4: Ναι, Άρα το... Μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο και μετά σταματάμε.
3: Μετά την τέταρτη αγωνιστική, όχι πέμπτη.
2: Κάτσε, επειδή θα μαλώσουμε τώρα. Λοιπόν...
3: Γιατί να μαλώσουμε?
2: Όχι, πλάκα. Να σου πω, φίλε Νίκο, για να μην αποφύγουμε, το μεγάλο... θεωρούσα τουλάχιστον μέχρι και τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ ότι... Στα βαριά θα ανταγωνιστούν οι τρεις.
3: Δεν θα μαλώσουμε, έχεις δίκιο. Μετά την πέμπτη αγωνιστική.
2: Μετά,
3: ναι,
2: την πέμπτη.
3: Έχεις δίκιο, ναι. 20 Σεπτεμβρίου σταματάει το πρωτάθλημα.
4: Okay,
3: και μετά πάμε σε μια διακοπή τριών εβδομάδων. Ξεκινάμε πάλι 11 το Οκτώβριο.
4: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα.
3: Ναι.
4: Γιατί τόσο μεγάλη διακοπή?
3: Φέτος έχει αλλάξει η UEFA τη φασούλα με τα παράθυρα, θα πούμε και εμείς έτσι στο ποδόσφαιρο. Αντί να κάνει τρεις διακοπές για τις εθνικές ομάδες, κάνει δύο. Γιατί έτσι αποφάσισε να κάνει. Δηλαδή τώρα σκέψου ότι στη μεγάλη τη διακοπή του Σεπτέμβρη, δηλαδή, η εθνική μας ομάδα θα δώσει 4 μάτς. Κάποτε έδινε 2. Και μετά άλλα 2 και μετά άλλα 2. Τώρα θα δώσει 4 σε αυτές τις εβδομάδες και θα δώσει μετά τον Οκτώβριο, δεν έχει διακοπή. Θα ξανακάνει άλλη μια διακοπή τον Νοέμβριο και θα δώσει άλλα 2 παιχνίδια. Και τέλος.
4: Ενδιαφέρον και όπως το κάνανε, δεν είναι
3: άσχημο. Ναι, εντάξει, ενδιαφέρον είναι.
4: Εντάξει, δηλαδή για την εθνική εννοώ ότι θα πούμε και όλοι σε μια... θα φύγουμε από την κατάσταση των ομάδων μας και θα πάμε σε κατάσταση εθνικών ομάδων.
3: Ναι, και δίνεται και περισσότερος χρόνος έτσι στους προπονητές να δουλέψουν.
4: Και
3: έχει και ματσάρες εδώ μεταξύ η εθνική μπροστά της. Έχει παιχνίδια και πολύ εμπορικά με μεγάλους αντιπάλους. Θα είναι ωραία, φάση. Σερβία έξω.
4: Σερβία έξω και μετά παίζουμε μέσα με την Ολλανδία.
3: Όχι. Ξεκινάμε με Σερβία έξω, Γερμανία έξω. Και μετά παίζουμε με Ολλανδία και με Γερμανία.
2: Τούμπα.
3: Τούμπα.
4: Σωστά. Στην Τούμπα είναι τα παιχνίδια μας.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Έχουμε δύσκολες αντιπάλους. Τέλος πάντων, θα δούμε και αυτοί τι θα κάνουν. Εντάξει, μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά, αλλά είναι δύσκολη αντιπάλη μας δυστυχώς.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό ήταν το νόημα όμως στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Να περάσει στην πρώτη κατηγορία και να παίξει με μεγάλους αντιπάλους.
2: Ωραία, Νικό.
4: Η Γερμανία και η Ολλανδία είναι δυνατές ομάδες. Αυτό είναι το.
3: Και εμείς δυνατοί είμαστε, ρε Νικό, εντάξει.
4: Τέλος πάντων, εντάξει, μακάρι να πάμε καλά. Είχαμε και τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια, θα μας βοήθαγε πιστεύω και άλλο. Τώρα, τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε πώς θα πάμε.
3: Και έγινε, Νικό.
4: Πάμε στις ομάδες μας.
2: Λοιπόν, αυτό το πιάσουμε κατευθείαν μετά, ενώ με μικρόφωνο ανοιχτό, απλώς επειδή έχει περάσει το τετραλεπτάκι, να πάμε και σε επόμενους, αλλά θα το συζητήσουμε με Νίκο, εδώ.
4: 30 δευτερόλεπτα να κάνω εγώ τη δική μου πρόβλεψη.
3: Ναι.
4: Παρόλο που κάτι πήγε να μου πεις, πιστεύω και τον ΠΑΟΚ πριν που αποκλείστηκε. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, παρόλο που δεν είναι τόσο κακός όσο ας πούμε ότι δείχνει μέχρι στιγμής με βάση το ευρωπαϊκό του ταξίδι, ο ΠΑΟΚ πιστεύω δεν θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Οι άλλοι τρεις θα το διεκδικήσουν. Ο Ολυμπιακός είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι, γιατί okay, έχει το know-how για το πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα κρυθεί ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Δίνω πιο πολύ στην ΑΕΚ, γιατί είναι και η περσινή πρωταθλήτρια και μ' αρέσει ο Νίκολιτς. Έχω ερωτηματικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πιστεύω πολύ καλούς παίκτες, αλλά δεν ξέρω αν θα κάνει ομάδα. Και θα κλείσω με αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ουναή και όλα αυτά, αν θα τον αποκτήσει στο τέλος, θα τον αποκτήσουμε. Αλλά πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει εξάρι, δεν θα πάρει κόφτη, θα κάνει πολύ κακό στο μεταγραφικό σχεδιασμό του. Και το λέω πολύ ειλικρινά. Ενώ έχει καλή ομάδα, καλή άμυνα, καλούς στην επίθεση, καλούς μεσοεπιθετικούς, αν δεν πάρει εξάρι, μπορεί να χαλάσει το μεταγραφικό σχεδιασμό και τη χημεία της ομάδας. Και είναι ένα προαίσθημα κακό που έχω. Μακάρι να βγω λάθος, να μην ισχύσει, γιατί αν ο Παναθηναϊκός είχε ένα εξάρι τύπου Κάρινε, να πω, τύπου σαν τον Νέσε που έχει ο Ολυμπιακός, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα έλεγα και φαβορί για το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Νίκο.
4: Να είσαι καλά, παιδιά.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Κι άλλος Νίκος από Μεξικό στέλνει χαιρετίσματα. Μεξικό,
2: να είναι καλά. Λοιπόν. Μπορεί να γράφει και στα social του Ολυμπιακού.
3: Λοιπόν. Αφού λέει Παναθηναϊκός άνθρωπος.
2: Α, δεν το είδα αυτό. Ναι, sorry. Ναι. Νίκος Πάου. Καλά, θα πάμε και στον επόμενο. Νίκη της αγωνιστικής έκανε ο Πάου, τα λέγαμε και χθες.
3: Ναι, βέβαια.
2: Έχει αργήσει με το 2-2.
3: Και από τους μεγάλους.
2: Γιατί τον βγάζουμε.
3: Και από τους τέσσερις, μάλλον. Είχε και την καλύτερη εικόνα.
2: Ναι. Και τέλος πάντων, αυτό το λέω.
3: Σταμάτησε τις
2: απλώς θέλω να πω ότι μέχρι και τον αποκλεισμό μου φαινόταν δύσκολο. Τώρα είναι αυτό που λέμε, ότι με λιγότερα καρπούζια, ενδεχομένως αυτό το σύνολο, λείπει ποιότητα μεν.
3: Παίζει ρόλο, παίζει ρόλο.
2: Δεν λέω ότι δεν είναι πανάκια.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Δεν πρέπει να κάνει πολύ καλό η Ευρώπη σε πολλούς τομείς. Τέλος πάντων, λοιπόν, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
5: Ναι, παιδιά, ο Δημήτρης από Βούλα Παναθηναϊκός είμαι εγώ.
3: Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα, ναι.
5: Καλησπέρα, παιδιά. Τώρα γύρισα με διακόπα σήμερα, γέλας.
2: Πού πηγες?
5: Ποσειδόνια κάτω στο Σούνιο.
2: Μάλιστα. Εδώ κοντά, ωραία.
5: Ναι, καθαρή θάλασσα, καλό φαγητό, έχει καλά ρεσκούδι. Έχει απαιτητικό κόσμο, δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω τον κόσμο εκεί. Mm. Έχει και μεγάλα ξενοδοχεία με δεκάστερα είναι αυτά. Πάρει και φυσάτο με 100 ευρώ, 200.
2: Δεκάστερο, λέει, πέσε δεκάστερο ποτέ.
3: Δεκάστερο ξενοδοχείο. Πώς μπορεί να το δεκάστερο.
5: Είναι το Cape Sun, για να δεν το θυμάμαι και το Αγίο, νομίζω.
2: Δεκάστερο.
5: Παρά στο κεφάλι αυτό, τι νόμιζες.
2: Από μένα να περιμένουμε. Ναι, πες μου.
5: Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός Ευρώπη?
3: Τον Οκτώβριο. Μέσα Οκτωβρίου. Θα κάνουμε διακοπή, θα παίξουμε και λίγο πρωτάθλημα, θυμάμαι καλά.
5: Πρωτάθλημα πότε θα παίξουμε, 15... πότε παίζουμε.
3: Στο πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Το Παναθηναϊκός παίζει τώρα την Κυριακή, έχει το ντέρμπι.
2: Ντέρμπι, έχουμε δύο ντέρμπι.
3: Το πρώτο ντέρμπι, τα πρώτα ντέρμπι βασικά, τη σεζόν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: 15 Οκτώβριο Παναθηναϊκός με την Μπόρατς.
5: Εδώ μέσα παίζουμε στο ΑΚΑ.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και Ευρώπη παίζει 15 Οκτωβρίου.
5: Πάλι. Στο ΠΑΟΚ, έτσι.
3: Ναι.
5: Εξαρμορά.
3: Ξέρουμε.
2: 9.30 με τον ΠΑΟΚ.
3: 9.30 είναι με τον ΠΑΟΚ, ναι.
2: 9.30.
5: Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα.
6: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
6: Τι κάνετε, καλησπέρα, Σωτήρης Παναθηναϊκός.
3: Γεια σου, Σωτήρη.
6: Γεια σου, Νίκο, γεια σου, Μάνο.
2: Γεια σου.
6: Τρία θεματάκια. Πρώτο θεματάκι είναι, ρωτάρε, παιδιά, απευθυνθώ λίγο στον προηγούμενο φίλο. Είναι το καλύτερο δεξιμπάκι στην Ελλάδα. Δηλαδή, ποιο να φέρει? Το μπάκι, Τσέλσι, η ΑΕΚ. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν πολλά μπάκι στην Ελλάδα?
3: Όχι, εντάξει, είχε την άποψή του.
6: Εντάξει, θα πω και εγώ τη δική μου.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Η δική μου είναι κορυφαίο δεξιμπάκι. Όσον αφορά τον Πίλιο, προπονητές βλέπουν και τις καλύτερες. Ο Πύλιος πώς ξεκίνησε και πώς έχει βελτιωθεί.
3: Ναι.
6: Και 8 στις 10 σέντρες που πάρουν π.χ. στο Θεό, στην Ευρώπη όμως πήγε κατευθείαν στο κεφάλι του επιθετικού η σέντρα του. Τι κάνω λάθος.
3: Ναι, όχι σωστά.
6: Από το δεν το κάρφωσε ο άλλος μέσα.
2: Ναι. Εντάξει, πέρσι ο Ρώτα είχε βρει τρομερή συνεργασία με τον Πιερό πριν φύγει. Για να χτίσει τρόπο. Καλά, ήταν και ψηλό παιδί το Πιερό, αλλά. Ναι.
6: Να μην έχουμε και τόσο τρελές απαιτήσεις με την έννοια. Να μιλήσω εγώ σαν Παναθηναϊκός που είμαι καταραμένος στο αριστερό μπακ που πήγαμε και πήραμε πάλι τραυματία παίχτη. Αυτό δεν ήξερα να γίνει. Δηλαδή είχαμε πάρει το Μαξ, δεν έπαιξε καθόλου. Τώρα φέραμε τον Κρίστον, ο οποίος θα μπει τον Οκτώβριο.
2: Όχι τον Οκτώβριο, τώρα λένε ότι θα μπει σε κανένα δεκαήμερο. Θα μπει όταν λέμε. Δηλαδή, να υπολογίζεται αυτό, να
6: δεν
2: να παίξει.
6: Δεν αργομαντικά ο παίκτης όταν τον παίρνει μια ομάδα.
3: Ε, βέβαια.
2: Έκανε κανονικά. Κανονικά έκανε.
6: Οπότε γιατί να γίνει αυτή η μεταγραφή και να μπει όταν θα μπει και να δούμε αν θα είναι έτοιμος μέχρι να σκάσει ο Κυριακόπουλος. Γιατί άμα χτυπήσει κούφια να είναι η ώρα Κυριακόπουλος, δεν έχουμε κάτι εκεί. Δεν έχουμε να βάλουμε παίκτη εναλλακτική. Ενώ υπάρχει στην αγορά, ενώ μπορούσε να πάει να πάρει και το Βίχο, που είναι πολύ εξαιρετικό back, να τον έχει backup. Αγόρασε και το Βίχο π.χ. να έχει θέλει ένα backup. Αυτό όσον αφορά τον back. Και επειδή δεν κατεβευτώ και θέλω και την άποψή σας, αν θέλετε να μου την πείτε, υπήρξε ένας παίκτης ο οποίος ονομάζεται Κιζερίδης. Έφυγε.
3: Κιζερίδης.
6: Ναι.
3: Ο Κιζερίδης λες από τη Χάρτς.
6: Ναι.
3: Okay.
6: Έκανε μια πολύ ωραία χρονιά στη Χάρτς. Το πήρε και σε εθνική ο Γιωβάνοβιτς. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία, ένα εξαιρετικός παίκτης κατά την άποψή μου και πήγε με μόλις 1,9 εκατομμύρια στην Τουρκία.
3: Ναι, και αλλά ρωτάω. πήρε και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
6: Ρωτάω,
3: ναι.
6: Έχω μια απορία.
3: Ναι.
6: Η Big Four, δεν μιλάω μόνο για την ομάδα μου, μιλάω για τις τέσσερις μεγάλες ομάδες. Δεν χωράει και αυτός ο Έλληνας παίκτης που φερνά να τον πάρει κάποιος.
3: Μπορεί και να χώραγε, δεν το ξέρω.
6: Δηλαδή τι περιμένουν τώρα π.χ. εμείς, τι περιμένουμε που ψάχνουμε και για λίστες για να βάλουμε Έλληνες και αυτά, όλες τις ομάδες αναφέρομαι. Τι περιμένει να πάει 10 για να πάει να δώσει μετά 10 να τον αγοράσει.
2: Μπορεί και να μην ήθελε.
3: Μπορεί να μην ήθελε, εγώ δεν κάνω τώρα το, εγώ καταλαβαίνω απολύτως το σκεπτικό σου.
6: Δηλαδή προτείνει σε μια μικρομεσαία τουρκική ομάδα.
3: Μπορεί να μην ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα.
2: Όχι, μπορεί να μην ήθελε για το ρόλο που έλεγε η εκάστοτε ομάδα.
3: Μπορεί να μην ήθελε. Αφού εμείς, γι' αυτό σου λέω.
6: Απλά επειδή τον έχω δει τον παίκτη και είναι εξαιρετικός, έχει πολύ καλή κίνηση, πολύ δυνατό σουτ και γενικότερα είναι καλός παίκτης. Κρίμα που πήγε, ξέρω εγώ, σε μια μικρομεσαία ομάδα στην Τουρκία, θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα αφού πρέπει να παίξει μπάλα.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι.
6: Αυτά ήθελα να σας πω.
3: Έγινε.
6: Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας, αν το ξέρετε δηλαδή. Αν ξέρετε, αν έχει γίνει καμία ακρούση για το συγκεκριμένο.
3: Όχι, δεν το γνωρίζω. Και ούτε είχε παίξει κιόλας στα ρεπορτάζ, θα το θυμόμασταν. Έτσι κι αλλιώς πολύ γρήγορα με το που τελείωσε το πρωτάθλημα της Σκωτίας κινήθηκαν διαδικασίες και έφυγε από τη Χάρτς. Ένα χρόνο έμεινε στη Χάρτς. Και πήγε και τζάμπα κιόλας.
6: Ένα χρόνο.
3: Το πούλησε 2 εκατομμύρια το πούλησε.
6: Πήγε πάρα πολύ καλά δηλαδή. Το πήγε καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά.
2: Από το φόβο να παρεξηγηθεί, sorry Σωτήρη που σε διακόπτω, αυτό που θα πω. Εντάξει, και το σκοτσέζικο πρωτάθλημα δεν θα πω ότι είναι καλό ή κακό, αλλά ενδείκνυται για εξτρέμ να κάνουν καλά νούμερα, καλές χρονιές. Και ξαναλέω είναι πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης.
6: Το φιλικό που τον είχε βάλει μέσα ο Γιωβάνοβιτς και τον είδα, από τα λίγα που έπαιξε το παιδί. Παρατήρησα ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει καταρχήν ποδοσφαιρικό θράσος, δηλαδή δεν κολλάει.
3: Θράσος έχει, πήρε κόκκινη κάρτα στην πρεμιέρα, στην πρωτάθλημα.
2: Όχι, καλός είναι. Καλός.
6: Πήρε, αλλά έβαλε και μια κολλάρα.
3: Ναι.
6: Έβαλε και μια κολλάρα από τα 500 μέτρα να πούμε την έστειλε στην απέναντι γωνία.
3: Ναι.
6: Ωραία, και μετά αποβλήθηκε όντως, επειδή και εγώ το ψιλοπακολουθώ, έτσι ξέρουμε, ωραία, από...
3: Πάντως, σου λέω, επειδή δεν τα ξέρουμε και ακριβώς τι μπορεί να έχει συζητηθεί, αν έχει παίξει, αν ασχολήθηκε κάποια ελληνική ομάδα, τα 3 και 4 εκατομμύρια που μπορεί να ζητούσε η Χάρτς για να τον δώσει τελικά.

0: λοιπόν και πάλι
1: να σε καλά, Σωτήρη, ευχαριστούμε.
0: Θα ακούμε κάθε μέρα και θα σας παίρνουμε και κάθε μέρα άμα δεν έχετε πρόβλημα.
1: Έχουμε πει δύο φορές τη βδομάδα έχουμε πει για τον καθένα.
2: Δύο-τρεις.
0: Οπότε έκλεισα εγώ σήμερα. Λοιπόν, έκλεισα.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Σωτήρη. Καλό βράδυ.
2: Πολύ καλό είναι ο Λιάκας, δεν λέω. Αλλά είναι μέχρι να ξέρεις.
1: Πολύ καλό είναι, ναι, πολύ καλό. Είπε για μεγάλη ομάδα όμως, αν μπορεί να σταθεί.
2: Και σε τι ρόλο,
1: Ναι, και σε τι ρόλο, ακριβώς.
2: Απλώς όταν μετακινείται και ένας παίκτης από μια ομάδα, ξέρεις, μικρότερου budget,
1: ναι.
2: Συνήθως θα χρειαστεί κάτι παραπάνω. Οπότε υπάρχει αυτό το ερώτημα, θα αξίζει ο κάθε Λιάγκας.
1: Υπάρχει, λέει, πρόβλημα, δεν υπάρχει διαφορά στις φωνές σας, μοιάζουν πολύ. Τσακωθείτε λίγο, θα σας κάνει καλό, παρά είστε ευγενικές φωνές. Ο Μάκης. Θες να πλακωθούμε λίγο, ναι.
2: Πήγαμε πριν.
1: Καλά και εσύ, υπερβολικέ. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Ακούγομαι καλά.
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
3: Μπράβο. Λοιπόν, καλησπέρα και στους δύο. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, για να ξέρετε.
1: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Νίκος από το Περιστέρι Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Νίκο.
3: Πρώτα μου θέλω να πω κάτι. Νίκο, με τον τρόπο σου κατάφερε να γίνεις από τις ραδιοφωνικές μου δυναμίες, να το πω αυτό.
1: Να σε καλά.
3: Σε μένα πάντα, είτε τα Σαββατοκύριακα, είτε τώρα που ξεκινάτε αυτό το δίωρο, είσαι από τους ανθρώπους που δεν κουράζομαι να ακούω στο ραδιόφωνο. Ένας από τους λόγους που πήρανε και αυτός, δεν γνωριζόμαστε προσωπικά.
1: Να σε καλά, ναι. Δεν τον έχω πάρει, λίγο, παιδιά, να ξέρετε. Πήρε μόνος του άνθρωπος.
3: Όχι, μόνος μου έχω πάρει.
1: Ναι, Νίκο, ναι.
3: Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Έχω κι άλλες βέβαια ραδιοφωνικές αδυναμίες. Και εντάξει, συμβαίνει αυτό. Βλέπει η Ρακλή που καθεστήσετε και εγώ το καθεστή, μην πούμε τώρα ονόμα στον αέρα. Ναι. Να είναι καλά όλα τα παιδιά. Όπως καλές εκπομπές με υγεία να είστε κι εσείς.
1: Το μαλλόνι.
3: Δεν ακούω σε κάποιες μεταδόσεις, πετυχαίνει τέλος πάντων και αυτά. Κυρίως σε παιχνίδια Τσάικ, okay, που δεν ακούω.
1: Τσάικ, το αδρομή του.
3: Το αδρομή του, συγγνώμη. Ναι, ναι. Το αδρομή του, γιατί είμαι και γέννημα θέμα περισσέρευο κιόλας. Ναι.
2: Βλέπεις και ατρόμητο.
3: Πήγαινα στον ατρόμητο. Ο πατέρας μου με πρωτοπήγε στον ατρόμητο. Δεν έχω την εκτίμησή μου εκεί πέρα στα παιδιά, αλλά. Εντάξει. Μεγάλωσα και εκεί πέρα, θυμάμαι ούκου λίγους. Και πρόλαβα.
1: Το γήπεδο του ατρόμητου του πρέπει να είναι το μοναδικό που δεν έχω πάει στην Αθήνα, να ξέρεις. Δεν έχω πάει ποτέ. Ποτέ. Έχω πάει σε όλα τα γήπεδα.
3: Είναι ωραίο γειτονικό, είναι ωραίο γήπεδο.
2: Και αναμένεται και αναβάθμιση τώρα. Σιγά σιγά.
3: Να μας δώσει καμία πληροφορία, δεν έχω καταφέρει να μάθω πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα βάλουμε κανένα σκέπαστρο, κανένα...
2: Έχει δοθεί μια πρώτη έγκριση από περιφέρεια, έχει κάνει κάποιες μελέτες τσιχλοθρηλώσεις και η ομάδα. Και τώρα είναι το θέμα του Δήμου να πατήσει το κουμπί που λέμε, για ποια έργα, για σκέπαστρο στην ΕΠΤΑ.
3: Ο επικός, ο αϊθαλής δημαρχός μας.
1: Α, είναι εκεί που ο δήμαρχος είναι 30 χρόνια.
3: 50, 60, 80.
2: Όπως βλέπεις το γήπεδο...
3: Ποτέ, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει. Τρομερό. Λοιπόν, για να μην φάμε τον χρόνο.
1: Ναι, ναι, πάμε.
2: Θα σου πω τι έργα θα γίνουνε. Εδώ κάνουμε έργα.
3: Θα το πεις μόλις κλείσει και να
1: πούμε. Πάμε, πάμε, Νίκο, ναι, ναι. Δεν κρατιέται, θέλει να πει τα έργα τώρα.
3: Όχι, καλά, θα τα πεις.
2: Εμείς σας φέραμε.
3: Τώρα που πήρα εγώ, περιμένω 20 λεπτά. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, οκ, θα τα πεις. Εντάξει, κάνω πλάκα. Λοιπόν, με τόσες πολλές αλλαγές στον Ολυμπιακό, στον ψυχοδυναμικό και στο ρόστερ, το μοναδικό πράγμα, πάντα προσωπική μου απόψη, θα διαφορέσει, θα συμφωνήσει, δεν έχει να κάνει, σε αυτά όλα. Ο Ολυμπιακός τώρα χρειάζεται τα αποτελέσματα για την ηρεμία του στα αποδυτήρια, για την καλή ψυχολογία, με τον κόσμο δίπλα του. Δεν περιμένω να δω, και δεν είναι δυνατόν με τόσες αλλαγές και τόσο ερχομό και πήγαινε έλα και φύγε και έλα και τόσες μεταγραφές. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να δει, να βγάλει αμέσως ποδόσφαιρο σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο Ολυμπιακός. Να μου πεις είναι Ολυμπιακός και... δεν γίνεται, πρέπει να το κάνει γρήγορα, ναι.
2: Εγώ αυτό θα σου έλεγα, ότι δεν είναι εύκολο, φίλε Νίκο, αλλά αν υπάρχει μία ομάδα που μπορεί να κάνει 75 μεταγραφές, και δεν σου λέω σε μία-δύο εβδομάδες, αλλά σιγά σιγά να το φτιάξει, είναι Ολυμπιακός. Ναι. Το έχει αποδείξει, θέλω να πω.
3: Συμφωνώ απόλυτα, απλά εγώ θέλω να πω το εξής. Εμένα η ευχή μου είναι εύλογη και νομίζω ότι κάνετε ο περισσότερος χρόνος του Ολυμπιακού. Η ευχή μου είναι να εγκληματιστούν και να δώσουν αμέσως πράγματα σημαντικά στην ομάδα, έτσι ώστε να είναι ψηλά στην βαθμολογία, εννοείται, και να παίρνει νίκες. Γιατί οι καλές εμφανίσεις, εγώ πιστεύω, με ένα πρόχειρο χρονοδιάγραμμα στον εαυτό μου σε καθημερινή βάση, το έχω προσδιορίσει για μέσα Οκτώβρη. Να δω δηλαδή, μόλις κατασταλάξει το ρόστερ και βρεθεί κάποιος κορμός που θα εμπιστεύεται πρωταρχικά ο προπονητής

0: και μετά θα υπάρχουν και οι εναλλακτικές. Έτσι ώστε να μπορεί να αποδίδει στο παλό ποδόσφαιρο Ολυμπιακός. Το έχω προσδιορίσει κάπου εκεί, αν έρθει πιο γρήγορα, καλώς.
1: Εδώ να πω, επειδή το αναφέρεις κιόλας και έχει ενδιαφέρον, ότι αν δει κανείς το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, δεν λέω ότι έχει εύκολο πρόγραμμα, γιατί ας πούμε έχει να παίξει με τον Όφη στο Καραϊσκάκι, έχει να πάει στη Λιβαδιά, αλλά έχει ένα πρόγραμμα που μπορεί να κάνει νίκες μέχρι τη διακοπή. Αλλά όταν γυρίσει από τη διακοπή, έχει ντέρμπι με Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι. Είναι το...
0: Ναι, ναι, ναι, καλά. Εντάξει. Για μένα, έτσι όπως ενισχύεται και ο Παναθηναϊκός, καλά, εγώ πάντα στα παιχνίδια αυτά, ειδικά στα κλασικά, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από μικρό που με θυμάμαι μέχρι τώρα που μεγάλωσα, δεν μπορούσα ποτέ να υποτιμήσω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση σε οποιαδήποτε κατάσταση, ειδικά για τον Παναθηναϊκό. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι με βάση τα όσα μπόρεσα λόγω Μουντιάλ να δω και τέτοια, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την επιμονή για, για τη συγκεκριμένη μεταγραφή του Γκουστάβου Πέρτα από τον Πρόεδρο και όλους τους ανθρώπους που δουλέψαν επιτέλους και τελικά για να έρθει το παιδί αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Πρόεδρος Ολυμπιακού είναι πεισματάρης και όταν βάλει ένα στόχο κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Ειλικρινά χαίρομαι. Επειδή φαντάζομαι πως δεν υπάρχει περίπτωση κλείνοντας να μου πείτε αν είναι κοντά σε κάποιο εξτρέμο Ολυμπιακό, σίγουρα δεν ξέρετε και αν ξέρετε δεν θα μου το πείτε.
1: Δεν ξέρουμε. Μεταφέραμε πριν ό,τι μαθαίνουμε κι εμείς από τους ρεπόρτερ, ό,τι συζητάμε, ότι μέχρι το πρωί πάει να κλείσει ένα εξτρέμο.
0: Η μεγάλη μου αδυναμία χρόνια.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Πατριάρχης ο Κώστας ο Νικολακόπουλος.
1: Δεν θα πεις κανένα εξτρέμο.
0: Αφού έπεσε μέσα στη μίξη του Πίτμπουλ με τον Ροντβάιλερ του Γκουστάβου Πέρτα, έχω την αίσθηση και κλείνω με αυτό.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση ότι ίσως πέσει μέσα και το θέμα του Βάργκας. Και να πω και κάτι άλλο, θυμίζω, γιατί θα ξαναμιλήσουμε, κλείνω.
2: Ωραία, ναι. Τελευταίο, να πάμε και σε επόμενο.
0: Εκτός εξωτερικού, πείτε μου, δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι και όσο θα την ακούσετε το κομμάτι μέχρι το τέλος. Δεν γνωρίζω τι ομάδα είστε. Να συστηθώ και να πω ότι πέρα από τη μεγάλη μου αγάπη τον Ολυμπιακό, είμαι φανατικός οπαδός Μίλαν.
1: Της Μίλαν,
0: ναι. Πάρα πολλά χρόνια, από το καλοκαίρι του 86 δηλαδή. Και θα είμαι για πάντα. Και θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή, λίγα περισσότερα για τη Μίλαν και σαφώς περισσότερο για τον Ολυμπιακό. Σας εύχομαι καλή δύναμη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Καλές εκπομπές, να έχει τη υγεία. Νίκο, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και εσένα,
0: Μανώλη.
1: Να είσαι καλά.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, κοίτα εδώ, Φανέλα Ελάσσερου. Και οι υπόλοιποι, μπείτε στα social της Ελάσσερου.
1: Α, τώρα είδα το σκίτσο. Έχουν φτιάξει το σκίτσο από την εκκλησία.
2: Είναι λευκή, οκ, okay, έχει κάτι μπλε λεπτομέρειες πάνω και κάτω είναι όλο το συριανό τοπίο. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Πώς είχε παλιά η ΑΕΚ τον Δικέφαλο το ανάγλυφα. Πέρα.
1: Ωραία.
2: Αντίστοιχα είναι τον... πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και την προμόταραν με Γιώργο Πρίντεζη, προφανώς, με Μητσιά Μανώλη. Τι έργα κάνουμε.
1: Ναι, εκτός από το σκέπαστρο, τι άλλο κάνετε? Πάμε.
2: Λοιπόν, σκέπαστρο απέναντι, στην 7 που πιάνει όλο το πλάνο.
1: Ναι.
2: Απέναντι στις πολυκατοικίες. Γι' αυτό δεν λέει ο Δήμος. Λοιπόν, όπως βλέπει η τηλεόραση τη μεγάλη θύρα, αυτή είναι η 7.
1: Ναι.
2: Αυτό χρειάζεται ένα σκέπαστρο.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το ένα έργο
1: που okay.
2: μπορεί να γίνει και οι πυλώνες με φωτισμό τύπου LED. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
3: Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
3: Τώρα που είπες για τον Δήμαρχο, οι τρεις είναι οι πιο μακροδιότεροι δήμαρχοι back-to-back πάνω από τις τετραετίες στην Αθήνα. Ο Ήμιστος, ο Κασιρόκωστας, Βουλιαγμένη.
1: Ναι.
3: Ένας κριτικός, δεν θυμάμαι το όνομά του, μωρέ, στο παλαιό Φάλιρο, τρεις τετραετίες και σε Άκης, δεν θυμάμαι. Έγινε και βουλευτής μετά αυτός. Και ο Παχατουρίδης.
1: Ο Παχατουρίδης.
3: Αυτή είναι back to back και μιλάμε από πρώτη Κυριακή 65-70. Και η Δημαρχάρα βέβαια εκτός Αθηνών, ο Πέος.
1: Ο Χατζηδάκης. Μήπως λέτε ο Χατζηδάκη.
3: Χατζηδάκης, ναι. Στο παλαιό Φάλιρο, τρεις τετραετίες. Και με έργο, έτσι. Δηλαδή το Περιστέρι, ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε τα πάντα, τα μετρό.
1: Δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος που βγαίνει, ξέρω εγώ, κάνει 7 συνεχόμενες, 6 συνεχόμενες θητείες, δεν κάνει και κάτι και ψηφίζεται.
3: Δεν κάνει 6, δεν έχει μετά τις 3, τώρα έχει βάλει τον ανιψιό του.
1: Ναι. Τέλος πάντων, σε ρή θητείες, τέλος πάντων.
2: Καλά, καλά, κάνουν θητείες σε ρή. Δεν είναι ότι.
1: Ο Βαχατορίδης στο Περιστέρι πρέπει να είναι 6η, 7η θητεία. Κάτι τέτοιο.
3: Ναι, αλλά μετά τις 3 δεν μπορεί να είναι μπροστά.
1: Ναι.
3: Εντάξει, κάτι γίνεται. Τέλος πάντων, quiz τώρα. Ποιος θα φύγει πρώτος, ο Χαραλάμπους από το Λεβαδιακό ή ο Μπράτσος από το Βόλο?
2: Κοίτα, βάσει πρώτερου βίου, πιο πιθανό είναι να φύγει ο Μπράτσος.
1: Και εγώ
2: βέβαια,
1: πιστεύω, ναι.
2: Είναι σίγουρο ότι θα ξαναπιστρέψει. Θα γυρίσει.
1: Για να κάνει αυτές τις δηλώσεις σήμερα, πάει να πει ότι εμείς δεν το πιάνουμε τώρα, δεν ξέρουμε ναι. Τι μουρμούρα μπορεί να υπάρχει στο Βόλο. Για να αρχίσει να μιλάει για προπονητές εξέδρας και τα λοιπά, πάει να πει ότι έχει μια πίεση.
3: Πιο χάλια εικόνα είχε με τον Ηρακλή που έπαιζε και με 10 παίκτες ο Ηρακλής.
1: Ναι. Εντάξει.
3: Εντάξει.
2: Καλά, τώρα εμείς απαντάμε ένα μέσα στους δύο επειδή έθεσε αυτούς τους δύο. Μπορεί να μην φύγει κανείς και να ριζώσουν.
3: Δεν στρίβει. Δεν στρίβει η βαδιά με τίποτα, παιδιά.
2: Πάντως του Χαραλάμπου στο έργο δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, και
2: υπάρχει πάντα και η σύγκριση.
1: Και δεν θεωρώ ότι ο Κομπότης δεν θα του δώσει χρόνο. Θα του δώσει χρόνο.
2: Ναι. Έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ο Κομπότης.
1: Έχει αποδείξει ο Κομπότης ότι δίνει χρόνο. Να θυμίσω ότι και με τον Παπαδόπουλο ήταν είχε παραιτηθεί και του είπε: σε θέλω, μείνε εδώ. Και μετά η ομάδα και ο ρόλαρ, κόντεψε να τη βγάλει Ευρώπη. Ο Χαραλάμπους είναι πολύ καλός προπονητής, έχει χτίσει ήδη πολύ καλό όνομα με τη δουλειά που έχει κάνει στη Ρουμανία. Απλά το θέμα είναι ότι ο Λεβαδιακός δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Μια καινούργια εντελώς ομάδα.
2: Ναι.
3: Το είδατε το παιχνίδι του Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
1: Βέβαια.
3: Ο Κάμπουα, πόσες ταχύτητες πιο ταχύτερος ήταν από όλους εδώ στο παιχνίδι.
1: Δεν ξέρω, δεν έχουμε βγάλει να μετρήσουμε την ταχύτητα. Πάντως ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Πάρα πολύ γρήγορος. Μέσα στο γήπεδο δηλαδή έκανε μπαμ.
3: Και πόσο πιο αργός είναι ο άλλος που πήκε ο καινούργιος ο Μαροκινός. Που δεν πέτυχε πάσα.
2: Ο Λούζα λες.
3: Ο Λούζα, ναι.
1: Άλλο στυλ.
2: Αυτό που λέει Νίκος.
3: Ελπίζω να.
2: Δεν είναι μόνο η ταχύτητα στο ποδόσφαιρο.
3: Ελπίζω να μην έχουμε καινούργιο Βιλένα.
1: Όχι. Δεν το. Είναι καλός παίκτης ο Λούζα, είναι άλλος παίκτης εντελώς. Δεν τον πήρες για να είναι τρεχαντήρι.
2: Αυτό.
1: Τον πήρες για οκτάρι για να σου κάνει παιχνίδι, είναι άλλος στυλ παίκτη.
3: Πάντως η μεταγραφή του Παναθηναϊκού φέτος είναι μία. Στο ποδόσφαιρο. Μία.
1: Ποιος?
3: Αυτός που δηλαδή κάνει τη διαφορά. Ο Τέζερς. Μεταγραφή είναι, πέρσι δεν έπαιξε καθόλου.
1: Ναι, σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι.
3: Την ακουμπάει την μπάλα, παιδιά, μιλάμε επαφή έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι εκεί που πρέπει, επαφή, δηλαδή ανοίγει χώρους. Είναι το σεντερφόρ που το νιώθει άμυνα, έτσι. Ο Τετέι δεν το έχει μέσα στην περιοχή ακριβώς, αλλά κάνει άλλες δουλειές απ' έξω. Γενικά συμπληρώνει ένας τον άλλον.
2: Πάντως από τις κανονικές μεταγραφές δίνουν πολύ, σιγά σιγά δίνουν πολύ στόπερ, οι Ολλανδοί. Φαντάει και.
3: Ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα και... ψηλού που πέρασε μέσα στη Τσεχία, γλίτωσε πολλά πράγματα, έτσι. Γλίτωσε πάρα πολλά πράγματα. Γλίτωσε ισοστρέφεια, μουρμούρα, ρόστερ, που θα τους χώραγε όλους αυτούς. Εντάξει.
2: Ωραία.
3: Και κάτι τελευταίο, θεωρώ ότι είναι λάθος η απόφαση που Ζακίκη να πάει στην Premier League. Δεν έχει τα σωματικά προσόντα για να σταθεί εκεί. Το λέω τώρα, βγαίνω και το λέω, δηλαδή το παιδί θα πρέπει να πάει σαν πρωτάθλημα Ιταλία, Ισπανία, που ταιριάζει κάτι. Ήταν και σε πτώση στον Ολυμπιακό, δεν ήταν σε...
2: Το σκέφτηκα και εγώ αυτό, το κατά πόσο ταιριάζει το
1: Εγώ από την άλλη είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα πάει καλά.
2: Όχι, εγώ αυτό που λέει ο Νίκος, σωματικά λίγο.
1: Μπορεί να σταθεί σε 6 μήνες όμως. Να τον βάλουν εκεί στην προπόνηση κάτω.
2: Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να σταθεί. Απλά λίγο σωματικά, όντως ναι. Ενδεχομένως είναι άλλο πρωτάθλημα.
1: Διορθώνεται.
3: Σωματικά, δηλαδή το πρωταθλητή του ταιριάζει, ρε παιδιά. Μπορεί να πάει σε μια Ισπανία. Mm. Δηλαδή τώρα βάλε τον Κωνσταντέλια από εκεί, το παιδί να είναι καλά να γυρίσει, να πάει Premier League. Στην πρώτη κλωτσιά, θα το στραβώνω στην κλωτσιά. Δεν είναι, δηλαδή, παίχτες αυτοί. Ξέρει πάλι ο Μουζακί, της έχει μυαλό, μπορεί να σταθεί. Το θέμα είναι ότι βάλε τα εξάρια της Άρσανα, τα εξαροχτάρια. Πες μου πώς μπορεί να σταθεί, πού.
1: Για να δούμε.
3: Δηλαδή θεωρώ ότι η Ισπανία θα του ταιριάζει κάτι, έτσι. Δηλαδή η Ιταλία τώρα σε οποιαδήποτε μάνα της Ιταλίας μπορεί να παίξει.
1: Ναι.
3: Αλλά είναι τα λεφτά, έτσι. Μόνο η Premier League μπορούσε να δώσει 15 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να βρει κάποια πρόταση πάλι. 15 εκατομμύρια πάλι από άλλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
2: Θα δούμε. Ευχαριστούμε, Νικό.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να πω ότι γράφει ένας Βραζιλιάνος τώρα ότι ο Ροντινέη υπέγραψε με τη Σάντος. Μπλα μπλα μπλα. Στον Ολυμπιακό γράφει ο αθλητής θεωρείται είδωλο, έγραψε ιστορία, συνεισφορές σε γκολ, γράφει τους αγώνες στον Ολυμπιακό. Εντάξει, τελειωμένο είναι, απλά τώρα αυτός γράφει ότι έχει υπογράψει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Να πω εδώ απλά γιατί εγώ δεν το ήξερα, το θυμήθηκα τόσο λέει ένας φίλος. Δεν είναι στο Δήμο, δεν έχει περιορισμό. Μπορείς να βάζεις για πάντα δήμαρχος.
2: Ναι,
1: ναι, έχει τέτοιο.
2: Να κατέβουμε.
1: Ναι, ένας δήμαρχος μπορεί να εκλέγεται όσες φορές τον επιλέξουν οι πολίτες. Δηλαδή, εγώ αυτό. Και εγώ αυτό ξέρω, ναι, το έψαξα κιόλας, δηλαδή, για να μην λέω... Ναι, μα από το 2003 βγαίνει. Είναι πολλές θητείες, δηλαδή, έχουν περάσει πολλά χρόνια.
2: Θα διαβάσω κι εγώ μετά ένα μήνυμα του ενός φίλου για τα έργα που λέγεται το Περιστέρι.
1: Ναι, πάμε.
4: Αποφάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Καλές οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε σαρδάμ.
8: Αμέ.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
2: Εν τω μεταξύ, Παναθηναϊκό, τι γίνεται. Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
9: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Στο 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
10: Πώς το πες αυτό?
9: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
2: Μεγιστοτετανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
9: Αυτό, πες το και έτσι.
2: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρώτος και από τη Βέλε, έκανε τη δεξιά την πρώτη σειρά, δεν ήθελε να πάει εκεί.
1: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ πολύ.
2: Οχ, αμάν.
1: Είπε. Πολύ ψωμί.
2: Νικολάκη.
1: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
2: Απ, εδώ θα σταθούμε.
1: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
2: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια.
1: Αυτό θα γίνει σποτάκι.
2: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
1: Θα γίνει σποτάκι.
2: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
1: Θα γίνει σποτάκι αυτό.
11: Καλό, καλό.
1: Ευχαριστώ.
6: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπω το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
12: Προχθές έπαθα εγώ να χουνέρι εδώ.
6: Τι έπαθες?
12: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παραλύνω κατά ποιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
13: Στα βράχια της Σαλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
14: Δύο, τρία,
1: ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
2: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
15: Βέβαια.
16: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλεις.
15: Ναι, από τότε πέρα. Α, βέβαια.
1: Καλώς τον.
17: Τι κάνουμε?
1: Πού είσαι?
17: Καλά, εδώ σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
1: Εγώ στο στούντιο.
2: Okay. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σχολιάδιο δοκιμαστικό.
15: Με την Τσέσερφιλ. Ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί, ο Ερλιγμακ, ο Αρτρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου? Έχεις επιστρέψει και κάνω σαρδάμ. Με εμπνέεις.
2: Τι δεν σ' άρεσε
15: αυτά
2: τα μπουμπά? Τίποτα δεν μ' άρεσε, όλα μ' άρεσε με αυτά τα μπουμπά. Τι λες τώρα?
18: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκουμε στο FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Χάρης εδώ, έβαλε το σποτάκι με το Σαρδά με τις δεκαετίες. Το έχει ψηφίσει ο κόσμος εδώ στο κορυφαίο για το 2024.
1: Σε Τσακίρι τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου όντως εκείνη την περίοδο υπήρχε ψωμί.
0: Ναι, το είπε και ο Γιώργος ότι έχει πολύ ψωμί. Ο ασβεστάς δίπλα κόντεψε να πέσει από την καρέκλα.
1: Μπράβο. Λοιπόν. Πολλά τα μηνύματα, απλώς να απαντήσουμε σε κάποια. Καταρχάς, όντως και ο Τζόλης την πρώτη φορά δεν είχε σταθεί στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι στην Arsenal. Είναι και θέμα δουλειάς, ναι. Και δεν είπαμε ότι δεν θα σταθεί ο Μουζακέτης, έτσι, σαφώς. Και μακάρι να πιάσει κιόλας. Λοιπόν, το μήνυμα που έλεγα νωρίτερα για το φίλο που λέει να διαβάσουμε, παρακαλώ διαβάστε αυτό που λέτε για το σκέπαστρο στο Περιστέρι. Δεν ισχύει, δεν υπάρχει μελέτη από τον Ατρόμητο. Από πίσω υπάρχει πεζόδρομος. Εδώ μένουμε, δεν χωράνε βάζ για σκέπαστρο ο Τάσος του Περιστέρι. Καλά, σαφή εικόνα δεν έχω για τους πεζόδρομους που μου λες. Δεν θα το έχω ψάξει, αλλά ό,τι έχει γίνει μελέτη έχει γίνει από την ΠΑΕ.
0: Το γήπεδο ποιανού είναι, του Δήμου δεν είναι.
1: Στο Δήμο είναι. Απλώς τα.
0: Άρα μπορεί, η
1: διαχείριση του δρόμου.
0: Η μελέτη γίνεται από την ΠΑΕ, αλλά για να ξεκινήσουμε τα έργα πρέπει να πατήσει το κουμπί ο Δήμαρχος.
1: Να.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Ναι, και δεν είναι μόνο, και άλλοι δήμαρχοι είναι. Λέει εδώ πέρα ο Παναγιώτης από Πάτρα.
0: Πελετίδης.
1: Ναι. Πελοπίδα το γράφει, Πελετίδης. Πελετίδης.
0: Ναι, ναι.
1: Πελετίδης. Και ένας άλλος φίλος που λέει για τον Λούζα, τώρα το χάσω μήνυμα, ότι τον καλύπτουμε.
0: Τον καλύψαμε.
1: Για 10 λεπτά έπαιξε. Ναι. 10 λεπτά έπαιξε.
0: Συμφωνώ πολύ με τον φίλο που λέει ότι ο Λεβαδιακός είχε δύσκολο πρόγραμμα, πράγματι. Όμως δεν κρίναμε κάτι, είναι πολύ προώρο. Συμφωνήσαμε ότι είναι πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε. Ας περιμένουμε. Έχει πολύ καλό υλικό ο Λεβαδιακός, έχει καλούς παίκτες. Θέμα είναι όλοι αυτοί τώρα πώς θα ξέρεις.
1: Υλικό σαν τον περσινό νομίζω δεν έχει. Ωστόσο, κάποιοι.
0: Λες ότι είναι πιο κάτω.
1: Ναι. Κάποιος που έχει πάρει όντως. Κάποιοι παίκτες που έχει πάρει όντως αξίζουν. Από ναι. Είναι. Μέχρι να δεις όλα αυτά.
0: Θα μιλάμε και για κοσμοϊστορικό γεγονός αν καταφέρει μια ομάδα σαν το Λεβαδιακό να κάνει δεύτερη σερή χρονιά τέτοια πράγματα. Έτσι.
1: Και με διαφορετικό ρόστερ.
0: Και με διαφορετικό ρόστερ. Δεν έγινε ποτέ αυτό στην Ελλάδα για τέτοια ομάδα. Λοιπόν.
1: Πάμε. 2-10-95-79-84-5. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι ποιος.
0: Γεια σας. Εσείς είστε.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι.
2: Ναι, οκ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πήρε 15 εκατομμύρια για το Μουζακίδη.
1: 15 συν 5 περίπου για το.
2: 5 πόνου.
1: Για το 60%.
0: Για το 60%.
2: Ναι, για το 60%. Όχι για όλο.
1: Όχι.
2: Η Χάλ, δηλαδή, τον Μπουέτα δεν τον έχει δει να τον πάρει και πήρε το Μουζακίδη. Ρώτησα.
1: Τι να σου πω, δεν είμαστε στο τέτοιο της Χαλ.
2: Ρε παιδί μου ρωτάω, λέω, δεν έχει δει η Χαλ το Μπουέρτα και να πάρει από τη Σαντέρ το Μπουέρτα και πήρε το Μουζακέτη, δηλαδή σε λίγο Μουζακέτη και όχι Μπουέρτα.
0: Μπορεί να μην ήθελε να πάει ο Μπουέρτα, μπορεί να ενδιαφέρθηκε για τον Μπουέρτα και να μην ήθελε να πάει.
2: Ωραία, λοιπόν, σε κρίσιμο μεγέθη είναι ο Μπουέρτα με τον Μουζακέτη, είναι οι ίδιοι παίχτες.
1: Όχι, άρα δεν το συγκρίνουμε τώρα.
2: Γιατί κάνουν 2 εκατομμύρια τότε.
1: Γιατί είναι ένας τερματοφύλακας το ίδιο με έναν φόρο. Δεν καταλαβαίνω που καταλήγει αυτό. Είναι ένας τερματοφύλακας.
2: Όχι θέμα που καταλήγει. Κάνω μια ερώτηση. Λέω, αξίζει ο ένας με τον άλλο το ίδιο και δηλαδή μία ομάδα παίρνει τον Μπουέρτα και η άλλη παίρνει τον Μουζακίτη. Ρωτώ, εάν ο ίδιος πέσει με τον άλλον, τον Μουζακίτη με τον Μπουέρτα, αξίζει το ίδιο. Αυτό ρωτώ. Άποψη θέλω.
1: Καταρχάς ο Μουζακίτης, όχι γενικά και αόριστα, σύμφωνα με το τι πιστεύει ο καθένας, βάσει της μεταγραφής αξίζει παραπάνω. Για το 60% δίνονται αυτά τα χρήματα.
2: Άρα λοιπόν, ο Μουζακέτης είναι κάτι παίξει από τον Μπουέρτα.
1: Όχι,
0: δεν πάει έτσι αυτό.
2: Όταν δίνει χάλι 15 σε 5 και το 60%, ο Μπουέρτα είναι ο Μπουέρτα χειρότερο.
0: Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Πώς και πώς πηγαίνουν ελεύθεροι από μένα. Από μια ομάδα σε μια άλλη μπορεί να πάει κάποιος ελεύθερος. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι καλός, ότι είναι καλύτερος ή χειρότερος από έναν.
2: Εγώ δεν είμαι καλύτερος, δεν είμαι Ολυμπιακός.
0: Ο Μουζακίτης
2: είναι. Φίλε μου, λέει πράγμα συγκεκριμένα. Ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφή.
1: Ναι.
2: Πήρε ελεύθερο. Λέμε για τα δεδομένα. Δεν λέμε εάν είναι ελεύθερος. Δεδομένα.
1: Πού καταλήγουμε,
2: δεν μ' ακούτε ή όχι.
0: Πού θα καταλήξουμε τώρα, πού θα καταλήξουμε ακριβώς.
2: Δεν μ' αρέσει. Ρωτώ, ερώτηση. Είναι κάποιος ο Μουζακίτης ή ο Μπουέρτα.
1: Είναι άλλοι παίκτες. Είναι άλλα χαρακτηριστικά.
2: Ωραία. Και δύο οχτάρια είναι βασικά.
1: Με άλλα χαρακτηριστικά
0: όμως.
2: Ναι, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του Μουζακίτη είναι αξίζουν παραπάνω από τα χαρακτηριστικά του Μπουέρτα. Αυτό ρωτώ. Το πάω σε. Όπως το πάτε το πάω.
1: Καταρχάς, στον Ολυμπιακό.
2: Παραπάνω, πείτε μου.
1: Στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, όχι επειδή τον παίρνει τώρα και ο ένας έρχεται και ο άλλος φεύγει, δείχνει να ταιριάζει περισσότερο ο Πουέρτα. Και οι δύο είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά ο Πουέρτα, βάσει και των όσων έδειξε στο παγκόσμιο κύπελο, είναι παίκτης με τη Λίμπαρ. Και στο πώς πρεσάρει και στο πώς θα κουβαλήσει την μπάλα ώστε να του λύσει και λίγο ένα πρόβλημα που έχει στη δημιουργία.
0: Επίσης ο Μουζακίτης.
1: Δεν λέμε ότι είναι δεκάρι.
0: Επίσης ο Μουζακίτης είναι ακόμα.
2: Ακούτε.
0: Επίσης ο Μουζακίτης είναι 19 χρονών ακόμα. Έκανε μια μέτρια χρονιά πέρυσι. Παρόλα αυτά θεωρείται στην αγορά ως ένα από τα πολύ μεγάλα ταλέντα στη θέση.
2: Πρέπει ο Ολυμπιακός να κρατήσει έναν Έλληνα παίκτη. Και τώρα πρέπει να πάει για τον Μποσολάκη για να έχει Έλληνα που δεν έχει. Όχι.
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο.
2: Παιδιά, όλα τα βλέπουμε. Πρέπει να έχουμε 17 συν 7 στη λίστα.
1: 17 συν 8, ναι.
2: Έτσι δεν πάει. Λοιπόν, θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό. Αυτός ο Τιέν, που λέει Καμαρά, πως είναι, για μένα δεν είναι πανηγύριο άνθρωπος, δεν είναι παίκτης για μένα. Η άποψή μου είναι έτσι. Ωραία, δεν το χαρακτηρίζω. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ενώ αυτό το Καγκουά που είδα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τη γνώμη έχετε.
1: Καγκουά. Καλός είναι. Καλά, πολύ καλός είναι. Απλώς να το δούμε αν όντως το χρησιμοποιήσει το 8 τον Καγκουά από Παναθηναϊκός ο Νίστρουπ σε παιχνίδια που θα ξέρεις, θα δέχεται και μια μεγαλύτερη πίεση. Ανάλογα, ναι, και, ωραία, ανάλογα και τον Παρτενέρ, επειδή αν είναι.
2: Σα αρέσει ο Καμαρά, ρε παιδιά, συγγνώμη, σα αρέσει ο Καμαρά.
1: Αν δίπλα για παράδειγμα, sorry, είναι ο Κουντούρης που έχει την ένταση.
2: Ο Καμαρά σα αρέσει, λέω σαν παίκτη.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τον ντόρο που γίνεται. Το κακό ντόρο. Οκ, okay, δεν είναι γρήγορος. Έχει άλλα χαρακτηριστικά.
2: Είμαι 50 χρονών και λέω μια άποψη. Δηλαδή έχω δει ποδόσφαιρο τόσα χρόνια που λέω. Έχω δει το Τζούλ Λανίνγκ, δηλαδή, να σας πω τώρα.
1: Ωραία.
2: Βλέπω αγώνες από το 79. Οκ, εσείς είστε επιστηρικά, δεν μπορεί να μην βλέπετε τότε. Δηλαδή δεν βλέπω να παίχνει ποιος είναι ή όχι. Έχω δει ο Καραπιάλη, δεν έχω δει δεκάρια, οχτάρια ή εξάρια. Λέω αυτός το παιδί δεν κάνει για μπαλ, το βλέπω. Δηλαδή ο Καρεμπέ, δηλαδή, που είπες εξάρτητος Ολυμπιακός, έχει σχέση τίποτα με αυτόν, μόνο στα μαλλιά.
1: Καλό.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
2: Μόνο στα μαλλιά έχουν σχέση.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Είναι εξάρτητος Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι.
1: Ορίστε.
2: Ναι, και ήταν εξάρτητος Ολυμπιακός ο Καμαρά τότε.
1: Ο Καρεμπέ, ναι.
2: Ο Καμαρά δεν έχει τη σχέση. Μόνο στα μαλλιά δεν έχουν την άλλη σχέση. Από μπάλα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Πρέπει να είναι το πρώτο πάμε στον επόμενο που είπα, να ξέρεις, από χθες.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, γεια σας.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Δημήτρης από Πατήσια, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Μαν. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είχα ακούσει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού πριν... πριν 2-3 μέρες και λέγαμε ότι θα πάρουμε 2 εξάρια ή 6-8 ή 2 εξάρια.
1: 2 εξάρια.
0: Όχι 2 εξάρια, 2 χαφ. 2
3: χαφ εξάρι με χαρακτηριστικά εξαριού. 6-8 ή 8-6.
0: Ναι.
3: Έτσι δεν έλεγε το ρεπορτάζ.
1: Σε αυτό τον σταθμό όχι. Δεν ξέρω τώρα.
0: Είχαμε πει, όχι, εγώ θυμάμαι το ρεπορτάζ χαρακτηριστικά, ότι θα πάρει σίγουρα έναν και μπορεί να πάρει κι άλλον έναν.
1: Αλλά αυτό βέβαια πριν το Λούσα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ωραία. Πρώτα.
3: Ο Λούσα τι θέση παίζει, δεν θέλω να κακίσω.
0: Ναι, όχι, απαντάμε.
3: Δεν κατηγορώ το ρεπορτάζ των συναδέλφων σας, αλίμονο.
0: Ναι.
3: Και καλύτεροι είναι και πολύ κατατοπιστικοί και μπράβο τους. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έχουμε τόσο ανάγκη τον Ουναΐ. Βέβαια είναι παικτάρα, σίγουρα μπορεί να πάρει 5-6 παιχνίδια, 7 στη σεζόν μόνος του, αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Εγώ πιστεύω το πρόβλημα είναι στη θέση του Καμαρά. Ο Κουντούρης δεν μπορεί να βγάλει την σεζόν όλη με Ευρώπη, με κύπελο, με ελληνικό πρωτάθλημα μόνος του. Που είναι το καθαρά αμυντικό εξάρι, έτσι, σωστά.
0: Ναι.
3: Χρειαζόμαστε και ένα backup εξάρι το οποίο να προωθεί και την μπάλα. Δεν ξέρω αν ο Λούζα αποκτήθηκε σαν εξαροοκτάρι ή οκτάρι. Αυτό δεν ξέρω και αν το ξέρετε.
0: Δεν μου κάνει τόσο πολύ για εξάρι ο Λούζα.
3: Ο Λούζα.
1: Καταρχάς,
3: επομένως, χθες... έχουμε μια τρύπα εκεί.
0: Και χθες έπαιξε δεξιά κιόλας.
1: Εντάξει, βέβαια μπορεί να έπαιξε περισσιακά, να το δούμε αυτό που θα καταλήξει.
3: Αλλά αν το βαφτίσουμε εξάρι το Λούζα, άλλο.
1: Πάντως, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ που έχουν μεταφέρει εδώ πέρα και οι συνάδελφοι και ο Διονύσης και ο Νίκος, Διονύσης Δεσίλας και ο Νίκος Αθανασίου, τον βλέπει και στο 6, αλλά όχι με τα χαρακτηριστικά εξαριού που έχουμε στο μυαλό μας τόσα χρόνια, ναι, το εξάρι που θα κόβει κτλ.
3: Ναι.
1: Με τα χαρακτηριστικά του παίκτη που θα παίρνει την μπάλα για τον build-up.
3: Ωραία. Δεν μπορεί να στηριχτεί η χρονιά μόνο στο καθαρό εξάρι που είναι ο Κουντούρης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, ελπιδοφόρος, εξελίξιμος.
1: Ναι, ο Κουντούρης και στο 8 παίζει, έτσι.
0: Ναι,
3: και στο 8. Δεν έχουμε όμως ένα καθαρό αμυντικό εξάρι. Γιατί ούτε ο Τσιριβέγια πιστεύω ότι μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο, άσχετα αν δεν έχει δείξει τίποτα, ας πούμε. Και καλώς κάνει και δεν το βάζει τα τελευταία παιχνίδια, δεν το βγάζει ο προπονητής. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς εκεί που υποφέρουμε είναι στη θέση 6. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή η ομάδα δέχεται πίεση, δέχεται από τα χαφ, στη θέση του κέντρου. Και έτσι έδειξαν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ότι ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά δεν μπορούσαν να αντέξουν 60, 70, 90 λεπτά. Έπρεπε κάποια να γίνει αλλαγή. Θα μου πείτε να βάζει το Κουντούρι. Αλλά αν ο Μηγέννητο δεν μπορεί να παίξει ο Κουντούρης για τον Α ή Β λόγο, δεν πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός και να εξάρει. Το λέω αυτό. Εγώ το θέλω το Νούνα. Είναι τεκτούρα, είναι η καψούρα μου όλων των φιλάθρων του Παναθηναϊκού και μακάρι να γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε και ένα άλλο εξάρι. Για να έχουμε δύο εξάρια αμυντικά, δηλαδή καθαρά εξάρια, σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξει ένα παίκτη ή να κουραστεί ή να πάθει κάτι που μη γέννητο, βέβαια. Συμφωνείτε σε αυτό?
1: Φίλε Δημήτρη, εγώ καταλαβαίνω τον προβληματισμό, τον έχω κι εγώ δηλαδή.
3: Γιατί το άκουσα και από το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
3: Είχα ακούσει πριν καιρό το ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός πάει για ένα ή δύο εξαροοκτάρια. Αυτό είχα ακούσει.
0: Αλλά αλλάζουν αυτά, αλλάζουν. Γιατί μέσα στο καλοκαίρι, αν θυμάσαι Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός έψαχνε αρχικά έναν δημιουργικό μέσο, έτσι, ο οποίος θα έπαιρνε και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και κάποια, κάποια στιγμή αυτό άρχισε να αλλάζει λίγο.
3: Έφυγε ο Τσέριν.
0: Ναι, έφυγε ο Τσέριν.
3: Να παίξει το ρόλο του εξαρρώ Μαριού. Εφόσον έφυγε ο Τσέριν, άρα έπρεπε να τον αντικαταστήσουμε. Σωστά.
0: Σωστά. Εγώ καταλαβαίνω όπως και ο Μανώλης, γιατί είναι λογικό να καταλήγει κάποιος σε τέτοια συμπεράσματα. Γιατί σου λέει, γιατί δεν πάει να πάρει ένα εξάρι ο Παναθηναϊκός. Πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε γιατί θέλει να παίξει και ο εκάστοτε προπονητής, ο Νίστρουπ. Δεν ξέρω αν θέλει τόσο πολύ να πάρει ένα καθαρό αιμο εξάρι.
1: Εντάξει, αν του βγει, δεν είναι φάουλ. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Καταλαβαίνω τον προβληματισμό. Απλώς η λύση σε αυτή την περίσταση δεν είναι πάντα να παίρνει ένα τρεχαντήρι που λέμε. Υπάρχει και άλλη λύση που δεν είναι εύκολη. Είναι το πώς ομαδικά θα δουλευτεί μια άμυνα. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχουν ομάδες που δεν παίζουν με εξάρια. Επενδύουν στην κυκλοφορία.
3: Συμφωνώ.
0: Επίσης ο Καμαρά που λέμε για τον Καμαρά είναι μια χαρά με την μπάλα στα πόδια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κάνει και πολλά πράγματα για να την πάρει όταν την έχει ο αντίπαλος.
3: Ο Καμαρά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί μαζί μετά, αλλά ο Καμαρά είναι περισσότερο την μπάλα τη γυρνάει πίσω παρά μπροστά. Λίγο στο λιβαδιακό.
0: Εντάξει, ας δώσουμε λίγο χρόνο, στην ομάδα.
3: Ένα τελευταίο θα πω, τελευταίο και κλείνω.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω δηλαδή ότι οι παίκτες μας που πρέπει να έχουμε στο κέντρο πρέπει να έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται μια ομάδα, είτε επιτίθεται είτε αμήνεται. Όταν αμήνεται να πρεσάρουν όλοι. Εγώ πιστεύω ότι οι συγκεκριμένοι παίκτες δεν θα μπορέσουν να πρεσάρουν τόσο διαρκώς σε ένα παιχνίδι. Δεν θα μπορούσαν να πρεσάρουν. Δεν έχουμε χαρακτηριστικά δηλαδή παίκτες που πρεσάρουν, βγάζουν ένταση, όπως ο Καμαρά που είναι αργός. Εκεί χρειάζεται ένα γρήγορο εξάρι. Χρειάζεται ένα παίκτη που θα ανακαιτίζει. Και ας παίζει και μπροστά τους αμυντικούς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αυτή είναι η ένστασή μου. Μόνο αυτή η ένστασή μου. Βεβαίως και θέλω, και αν έχουμε νέα για τον Ουναή, βεβαίως και το θέλω τον Ουναή. Αυτούς τους παίκτες δεν τους αφήνεις. Αλλά πρέπει να προσέξουμε λίγο και την τακτική στο θέμα της αντιμετώπισης ενός παιχνιδιού που δεν μας πάει ή που κάποια στιγμή μετά από το 70 κουράζονται οι παίκτες και θέλουν να αναχαιτήσουν την κατηφόρα που είχαμε με κάποιες ομάδες μετά το 70 όταν αντιμετωπίσαμε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να είστε καλά.
3: Να έχετε
0: καλά.
3: Καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
3: Εύχομαι και να πάνε όλα καλά και να έχετε επιτυχίες και να σας ακούει ο κόσμος που σας αγαπάμε και εσάς.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Η προθεσμία για την υποβολή των ληστών, είπαμε ποτέ, 12:59 αύριο το βράδυ.
1: Των Ευρωπαϊκών.
0: Των Ευρωπαϊκών.
1: Από αύριο προς Πέμπτη, δηλαδή Τετάρτη προς Πέμπτη.
0: Από σήμερα προς Πέμπτη δηλαδή.
1: Τέλος πάντων. Ξημερώματα Πέμπτης, 0:59.
0: Ναι. Έχει ρωτήσει κάποιος 15 φορές ποιος είναι ηχολήπτης. Ο Χάρης Χριστόγλου. Γεια σου, ρε Χάρη. Τα έχουμε πει.
1: Είναι ο Παντελής Κολατζίδης.
0: Κάποιο ψάχνει. Λοιπόν, συμφωνώ για το Κουντούρι, φίλε. Συμφωνώ ότι είναι ευκαιρία και να εξελιχθεί. Χρειάζονται ευκαιρίες. Τις και παίρνει ο Κουντούρης από πέρυσι έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, γιατί είναι και καλός παίκτης, έτσι. Είναι
1: ναι.
0: Πολύ καλός, ισορροπημένος.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο, να πούμε ότι έκτακτο τελευταία στιγμή και κάνω έτσι παύση και περιμένω λέει Ουναή. Όχι, απλώς για την Τζέλσι να πούμε ότι να βάγει τελικά αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Καμαρά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ακυρώνει λέει τη συμφωνία με την Τζέλσι. Παρά το ότι υπήρχε γραπτή συμφωνία, στην Τζέλσι λένε ότι είναι εξαγριωμένη. Διαβάζω τώρα Φαμπρίσιο Ρωμάνο.
0: Ρε ζει ο Μπαμεγιάνγκ, έχεις δει.
1: Ναι. Αγέραστος. Έχει πάει και σε ωραία ομάδα.
0: Ναι, έτσι όπως κυλάει και η σεζόν ήδη, ναι, που έχει βάλει 3-4 γκολ έχει βάλει. Εξελίσσεται στην πιο ωραία μεταγραφή του καλοκαιριού. Πήγε στην τέλεια ομάδα δηλαδή. Έχουν ταιριάξει με το καλημέρα. Λακορούνια. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Θα συμπαθούμε λίγο παραπάνω τη Λακορούνια. Και ο... Α, καλά. Ο Νόα Άλεν έφυγε από την Ίντερ Μαϊάμι, πάει Chicago Fire.
1: Μένει περιβάλλον.
0: Θυμάσαι το Νόα Άλεν. Ναι. 22 χρονών, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
4: Ναι, Γιώργος Πάω από Ολλανδία.
1: Πάω.
4: Αποσυντονίσατε, κάνατε μεταξύ σας τώρα χουλιαμά, αποσυντονίστηκα. Δηλαδή, μεταξύ.
1: Γι' αυτό το κάναμε. Γι' αυτό το κάναμε.
4: Ιρμό μας, λοιπόν,
0: Γιώργο, είσαι ο πρώτος παοκτζής που παίρνει σε αυτή την εκπομπή.
1: Δεν είχαμε και άλλη.
4: Ναι, γι' αυτό μου κάνετε αυτό, όπως το λένε.
0: Πήρε πρώτα Αριανός χθες και σήμερα παοκτζής.
1: Ηρακλειδέα θέλουμε.
4: Έχουν τη δημητική τους αυτή τώρα, ξαναγίνανε αυτοκράτορες τώρα. Έχουμε μπλέξει. Εδώ τώρα, ξέρεις, οι αυτοκράτορες πέσατε στην
0: Πολωνία. Ολλανδία από πού, Γιώργο?
4: Το Τίλμπρουκ μένω στην Ολλανδία, τώρα είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, ακούγεσαι πιο κοντά, είναι η αλήθεια.
4: Έχω πέσει στο γενικά στον... δεν αναγνωρίζω την πόλη μου, μετρό, ιστορίες, πράγματα.
0: Είδες, εξελίξεις.
1: Το άλλο, το τέτοιο, πώς λέγεται.
4: Μιλάμε, παιδιά, το μετρό είναι καταπληκτικό, έτσι.
0: Ναι.
4: Μπαίνεις μέσα και δεν θες να βγεις. Πας και έρχεσαι. Ο κάθε σταθμός λες και είναι μουσείο.
1: Γιατί η Ολλανδία δεν... Α, από αυτή την άποψη.
4: Βέβαια,
1: ότι τον δίνουμε καλλιτεχνικά.
4: Εγώ ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, αυτά στράφτουν τα πάντα.
1: Πάντως πλάκα, sorry Γιώργο, έχοντας πάει λίγες φορές σε σχέση με τον Νίκο εξωτερικό, τα μετρό στο εξωτερικό είναι λίγο ψιλοσαπίλα μερικά.
0: Γιατί είναι πολύ παλιά.
4: Τι σαπίλα, ναι. Εγώ μπήκα στις Πολωνίες και τρόμαξα. Νόμιζα μπήκα σε τέτοιο
0: αγουρέου εκεί
4: πέρα. Στην Κολονία, στην Γερμανία. Στην Κολονία.
0: Α, ναι. Θα πάω τώρα στην Κολονία σε λίγους μήνες. Να το ξέρω. Να μην πω, Εντάξει, θα το κανονίσουμε.
4: Όχι, καθόλου μην πεις, γιατί έχει αγουρέου με στα βαγονιά.
0: Είναι πολύ παλιά τα μετρό, εσύ. Γι' αυτό είναι σαπίλα σκέτη.
4: Μια χαρά είμαστε. Το ξέρει, θα πει αυτόματε πόρτε ανοίγουν και να θε να αυτοκτονίζει δεν μπορεί.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, έλα, Γιώργο, για πες. ΠΑΟΚ.
4: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, τώρα εμεί όμω αυτοκτονάμε στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η ουσία.
1: Γιατί, 2-2. Πρωτοπόρο, φίλε.
4: Κοίταξε τώρα, άκουνα.
1: Μην και να ντροπεί εκεί. Ψυχή.
4: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι πώ κάνει ένα. Ξέρετε το παιχνίδι το Super Domino παλιά, τα παιδιά μικρή που στείναμε τα αυτά και 2-3 ώρες και μετά πατούσαμε το τέτοιο πρώτο.
1: Ναι, αλλά
4: και
1: το έχω παίξει.
4: Το πέφτανε όλα μαζί.
0: Εγώ το έχω προλάβει λίγο, το έχω προλάβει.
4: Το Super Domino, αυτό έκανε ο Σαββίδης.
0: Ναι.
4: 15 χρόνια έστεινε πούλη και σε 5 μήνες κατάφερε και μας έκανε να μην τον εμπιστευόμαστε πλέον. Μιλάμε για το 90% του κόσμου. Υπάρχουν φυσικά και τα Σαββιδόσκυλα εκεί, οι οποίοι εντάξει δεν το συζητάω. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Εμείς όμως που έχουμε κρίση και κρίνουμε, ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή κάνουμε συγκρίσεις αναπόφευκτες. Σήμερα ο Μαρινάκης. Ντάνκαρ, 16 εκατομμύρια κύριε. Πώς τον είπαμε τον ποδοσφαιριστή αυτόν?
0: Τον Μπουέρτα.
4: Άμπραμ. Ντάνκαρ 16, βέβαια πάρετε η ρήτρα και φέρτο να τέλος. Ή ξέρω εγώ ο Παναθηναϊκός του Ναγί, βέβαια το πάρω ρε με το έτσι θέλω, ρε, 10, 12, 15. Λοιπόν, και έχουμε εμείς τώρα το Σαββίδι, 3 μήνες εκεί ακονίζει με το Γιαννούλη, τζίγκυρ. Ξέρετε στο τέλος η πλάκα ποια είναι? Ότι έδωσε τα λεφτά που από την αρχή ζητούσε η γερμανική ομάδα. Πάρτε να από την αρχή μην μας χάσει το γάιδαρο, ρε. Δηλαδή έχουμε αγανακτήσει, όταν σου λέω έχουμε αγανακτήσει, ξέρεις, βγήκε και κάνουμε και πλάκες πλέον. Πήγε ο Σαββίδης, έκανε τώρα δηλώσεις με τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό staff και έκανε, λέει, δηλώσεις βαρύγδουπες για να ανεβάσει, λέει, το ηθικό, λέει, των παιχτών. Και λένε όλοι, και οι δηλώσεις δανεικές ήταν που έκανε με οψιόν αγοράς. Και αυτές δανεικές ήταν, γιατί έχουμε πει στο δανεισμό. Τέτοιο δανεισμό ούτε και στην εποχή των μνημονίων δεν τέτοιο πράγμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή, έχει γίνει κατά τη αηδία. Ρε κύριε Σαββίδη, ακούστε να δείτε κάτι. Η αξιοπρέπεια, και επειδή έχουν παίζει πολύ η λέξη αχαριστία, όταν εμείς, ας πούμε, διαμαρτυρόμαστε για τον Σαββίδη, είμαστε αχάριστοι. Αχ, καλά, οι αχάριστοι παοξίδες. Λοιπόν, η αχαριστία έχει μία προϋπόθεση. Στο να σου άλλος να σε εξηγεί 100% τη θέση του και εσύ να τον απορρίπτεις. Τότε είσαι αχάριστος. Όταν ο άλλος σου παίζει κρυφτό και σου σπάει τα νεύρα, δεν είσαι αποδεγμένος.
0: Γιώργο,
4: ναι.
0: Συγγνώμη για να πάρεις και μια ανάσα. Καλά τα λες, σε ακούω πολύ προσεκτικά. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο λάθος του Σαββίδη είναι στην παρούσα φάση, είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν βγήκε να πει ότι φέτος δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό και αυτό, θα κάνουμε αυτό και αυτό. Και έχει αφήσει, εωρείται μια κατάσταση που δεν ξέρουμε. Ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα, δεν πάει για πρωτάθλημα. Τι παίκτες θα πάρουμε, θα φύγει ο Κωνσταντέλιας. Και ο τρόπος που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, εγώ δεν λέω ότι δεν έπρεπε να φύγει. Για μένα έπρεπε.
4: Φυγαδεύτηκε, δεν έφυγε, φυγαδεύτηκε. 15
0: Ακριβώς. Αυτό λέω, ότι ο τρόπος που έφυγε ήταν πολύ. Δεν έφυγε ωραία ο Κωνσταντέλιας.
4: Λοιπόν. Το θέμα είναι το εξής. Mm. Είχε την ασπίδα το Λουτσέσκο ο Σαββίδης τα τελευταία 4 χρόνια. Τον είχε εκεί πάλι με κάτι, κάτι σαμάτιδες, κάτι Νάσμπερ, κάτι αυτά. Πήρε ένα πρωτάθλημα από το πουθενά του 24. Το θαύμα των θαυμάτων. Λοιπόν, είχε την ασπίδα και τώρα πια θα πιω. Προσπαθεί να έχει ασπίδα πάλι το αγωνιστικό τμήμα. Δεν γίνεται, ρε Σαββίδη. Πρέπει να ρίξει τον εγωισμό σου. Κάποιος, λέει, μου είπε, δεν είναι δυνατόν, λέει, να βγει να παραδεχθεί ότι έχει, λέει, οικονομικές, λέει, δυσκολίες, γιατί θα επηρεαστεί, λέει, το Open, το Μακεδονία, Παλάς, το Πόρτο Καράς, το ένα το άλλο. Και τι είναι ο ΠΑΟΚ, ρε πειραματόζω, είναι. Τι είναι ο ΠΑΟΚ, λέει, κάτι το λέει, θα πληρώνουμε εμείς τα διαρκείας για να πηγαίνει να πληρώνει το κοκλόνι στο Open. Τι είναι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων, Γιώργο.
0: Γιώργο, εντάξει.
4: Ναι.
0: Έχουμε ξεπεράσει το τετράλεπτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ναι, ευχαριστώ και εγώ, συγγνώμη για τον τόνο.
0: Όχι, εντάξει.
4: Είμαστε λίγο στα κάγκελα με τον
0: τόνο. Το ζίγκυρ που είπες κάποια στιγμή θα το κρατήσω πάντως, μου άρεσε πολύ.
4: Α, μπράβο, ναι, έτσι. Μας υποτιμώ την νοημοσύνη μας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
4: Έχουν διαφορές και με αυτό κλείνω. Μπράβο στον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή, μπράβο για τον Παναθηναϊκό που θα πάρει, όπως φαίνεται, τον ποδοσφαιριστή. Ο Ηλιόπουλος μέσα σε 2 χρόνια, τάκ, πρωτάθλημα, Champions League, τάκ. Αυτά να βλέπουν οι δικοί μας εδώ πέρα.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να δούμε κανένα 2 μηνύματα και να πάμε σε break. Πάμε τώρα σε φίλο, γιατί θα πρέπει να διακόψουμε.
1: Πάντως είχε δίκιο ο φίλος, ο τελευταίος. Αυτό θέλω να το πω και εγώ στον Γιώργο.
0: Ποιος τελευταίος, ο Γιώργος?
1: Όχι,
0: στα μηνύματα.
1: Ότι ο Σαββίδης.
0: Ποτέ δεν μιλούσε.
1: Ποτέ.
0: Εντάξει. Περίμενε. Ψέματα. Υπήρξε μια περίοδος όταν ήταν και στην Ελλάδα που έβγαινε και μιλούσε και στα κανάλια, αλλά αυτό που.
1: Ναι, πόσο... εγώ λέω τα τελευταία χρόνια.
0: Πολλά χρόνια
1: τώρα. Σπάνια, ναι. Μέσω σπάνια κάποιων τότε. Δηλώσεων που έβγαιναν από προπονήσεις, παρουσία, ναι, κτλ. Ή από συναντήσεις. Οπότε.
0: Ναι.
1: Εγώ καταλαβαίνω τα νεύρα που μπορεί να έχει ένας οπαδός όταν η ομάδα του δεν πηγαίνει καλά. Αλλά επειδή είπε και ο Γιώργος, ο φίλος, ο κρατής στο τέλος για χαριστία, ότι δεν γίνεται να κάνουμε κουβέντα για χαριστία κτλ. Εντάξει. Είναι μια πραγματικότητα ότι προ. Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ. Τεράστια ιστορία. Αλλά ούτε για πρωταθλήματα πήγαινε.
0: Ναι, όχι, του έχει αλλάξει την ιστορία.
1: Αυτός έχει ανεβάσει.
0: Το ότι μπορεί να έχει κάνει, όχι μπορεί, έχει κάνει λάθη και φέτος σε επίπεδο διαχείρισης. Δεν βάζω μόνο το καλοκαίρι, βάζω ακόμη και στον τρόπο που έφυγε ο Λουτσέσκου τελικά. Ακόμα και αυτό ήταν ατσούμπαλο τελείως, ρε παιδί μου.
1: Ναι, προφανώς έχει κάνει λάθη. Οι λάθη έχουν γίνει αστοχίες. Και αυτό που λέμε, το ότι έφυγε σε μία μέρα, μία νυχτή ο Κωνσταντέλιας. Και για τον Γιαννούλη πρέπει να περάσουν 3 μήνες.
0: Ο άλλος εδώ λέει ότι τον κόψαμε γιατί μας πήραξε, λέει, τον κοκλώνει.
1: Σε άλλο σταθμό.
0: Τι γίνεται. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
6: Είναι και ξεκούραστος Πλασάρη και τον Περούτσι και το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη του επαφή με την μπάλα. το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund. Μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
7: Sport FM 94.
8: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. I wonder what went wrong, so that she acts her on the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Πολύ ωραία κίνηση από τους συμπαίκτες του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Πέρασε η Ντόρτμουντ στο κύπελο, νίξε 5-0 μια Χάμπουργκ Άισμπίτελερ. Και στα αποδυτήρια έχουν πάρει.
1: Ιστορική ομάδα. Φανέλα.
0: Ναι, ιστορική ομάδα. Πήραν μια φανέλα του Κωνσταντέλια. Και εγώ έτσι το είπα. Με το όνομά του και το αφιέρωσαν την πρόκριση. Πολύ ωραία κίνηση. Λοιπόν, η Παρίσι Ζερμέν επίσης έλυσε το συμβόλαιο του Ρενάτο Σάντσες.
1: Ναι.
0: Όποιος προλάβει. Και επίσης, ναι, φιλέ, πήρε παίκτη η City από την Everton και πήρε και παιχτάρα. Πολύ ωραίος παίκτης. Ο
1: Διαγέ.
0: Αποδυναμώθηκε όμως η Everton. Αλλά δεν πειράζει.
1: Να πούμε τα τηλεοπτικά που ρωτάει ο κόσμος για αύριο.
0: Πολύ γρήγορα, ναι, γιατί είμαστε τίγκα από εδώ. Μαθαίνουμε να προλάβουμε να βγάλουμε κόσμο.
1: Λοιπόν, ναι, στο ΣΑΕΚ, Sky TV.
0: Ωραία.
1: Μαρκό και Φυσιά, η βρετική του Sky.
0: Από Μανώλη Μουσουράκη περιγραφή. Τα λέω για να μην τα λες εσύ.
1: ΑΕΛ Ολυμπιακός. Γι' αυτό το. Όχι, λοιπόν. ΑΕΛ Ολυμπιακός, Sky TV. Παρασυριακός Ατρόμητος, η βρετική του Sky. Και Πάο Κόφι, Sky TV. Και την Πέμπτη, έτσι. Παναθηναϊκός Νικηβόλου, Sky TV.
0: 9 ώρα ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Γεια
0: σας.
2: Έλα, παιδιά, τι γίνεται.
0: Καλά.
2: Καλά, λοιπόν, άντε και δεν σας ξέρω γιατί παρακολουθώ μόνο βραδικό ραδιόφωνο. Καλές εκπομπές να έχετε. Λοιπόν, καταρχάς, παιδιά, αυτό με τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο Σαββίδης.
0: Το όνομά σας?
2: Γιάννης Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν ακούτε καθόλου βραδινές εκπομπές.
0: Πώς να ακούμε, ναι.
2: Πρέπει να ξέρετε.
0: Πώς.
2: Σκληρή κριτική στον Αταμάν έχω κάνει. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε. Με τον Ηρακλή και τον Δημήτρη έβγαινε.
0: Εγώ ομολογώ ότι τώρα κατάλαβα ποιος είσαι. Μόλις είπες ότι κάνω σκληρή κριτική στον Αταμάν. Πάμε. Α, ναι.
2: Ωραίο.
0: Τώρα σε αναγνώρισα.
2: Λοιπόν,
0: για πάμε. Θα μου κάνεις κριτική στον Αταμάν. Θα μου κάνεις κριτική στον Αταμάν.
2: Θες να κάνω, δεν έχουμε χρόνο να
0: γίνει. Όχι, μωρέ, πάμε στον Αταμάν τώρα. Πάμε παρακάτω.
2: Θα κάνω θετική κριτική στον Αταμάν τώρα.
0: Ναι.
2: Σε σύγκριση με τον Σπανούλη. Γιατί ο Αταμάν έκανε γενική επιστράτευση στην Τουρκία. Γενική. Και η Τουρκία είναι 8-0, πρώτη ομάδα που προκρίνεται στο παγκόσμιο. Θα πάω μετά στην εθνική.
1: Γιατί ο Σπανούλης που δεν ήρθε, όποιος δεν ήρθε.
2: Παιδιά, ποιο του καλεί του παίχτε, εγώ.
1: Ο προπονητή του καλεί. Καλά, δεν επιρρύπτει ευθύνη σε κάποιον παίκτη.
2: Ο Μίτογλου, ο Ντόρσεϊ, ναι. Ο Θανάστης, ο Κώστας. Πού ήταν στα παιχνίδια με Πορτογαλία και Ρουμανία, που αν τα είχαμε πάρει τώρα θα είμαστε άνετοι.
1: Επειδή προφανώς η συζήτηση γίνεται για τον Γιάννη, έχει κάνει μεταγραφή ο Γιάννης.
2: Άστο Γιάννη. Εγώ σου λέω, ο Ντόρσεϊ, ο Καλάθης, ο Κώστας, ο Θανάστης. Αν ήταν στα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία, δεν θα τα παίρναμε. Θα είμαστε προκλημένοι τώρα. Ποιος τους καλεί αυτούς, εγώ τους καλώ. Άρα κάποιος τους κάλεσε. Άρα ή ΟΚ ή ο Σπανούλης. Άρα κάποιος έχει την ευθύνη.
1: Ναι, δεν πιστεύω ότι είναι Σπανούλης.
0: Και εγώ δεν νομίζω ότι είναι Σπανούλης.
2: Ο Αταμάν
1: έχει φάει
2: την κοιλόπιτα. Έχει φάει την κοιλόπιτα στο προηγούμενο. Το παραδέχομαι σε αυτόν τον Αταμάν στην Τουρκία. Του όλου. Ελάτε εδώ όλοι. Επειδή αποκλείστηκε στο προηγούμενο παγκόσμιο, η Τουρκία είναι η μόνη αίτητη ομάδα σε όλα τα προκριματικά του παγκοσμίου. Λοιπόν, λίγο για τον ΠΑΟΚ θέλω να πω τώρα. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα να κατηγορούν το Σαββίδι οι παγκοσμίδες? Δηλαδή, εγώ από ό,τι ξέρω, δεν τα ξέρω και τόσο καλά εγώ τα ποδοσφαιρικά, αλλά από ό,τι ξέρω, μαζί με τον Βεζιρτζή, πιστεύω τον Βεζιρτζή το ξέρετε, είναι οι κορυφαίοι παράγοντες του ΠΑΟΚ ever. Οι δύο. Δηλαδή, έλεος. Από ό,τι ξέρω, όσα πρωταθλήματα έχει ο ΠΑΟΚ 80 χρόνια τώρα, είχε ο Σαββίδης μόνος. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Εγώ συμφωνώ στο ότι πρέπει κριτική.
2: Και περισσότερα κύπελα.
1: Εγώ συμφωνώ στο ότι κριτική πρέπει.
2: Είναι σε πόλεμο η χώρα του, είναι σε πόλεμο. Και παρόλα. Μακάρι να έρχονται στον Παναθηναϊκό ο Σαββίδης, πρόεδρος. Με τόσα λεφτά που έχει και τόσα που έχει βάλει. Δηλαδή. Είναι σε πόλεμο και τους πήρε το πρωτάθλημα το 24, δεν τους πήρε. Ή κάνω λάθος. Το 24 δεν πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι.
2: Ενώ ήταν σε πόλεμο ο Σαββίδης.
1: Καλά,
0: δεν ήταν ο ίδιος ο Σαββίδης σε πόλεμο, τώρα εντάξει.
1: Μπουμπουλίνα μπροστά.
2: Ρε παιδιά, όταν είσαι σε πόλεμο σε μια χώρα, προφανώς τα οικονομικά σου ζορίζονται.
0: Ναι, εντάξει.
2: Είναι αυτονόητο. Δηλαδή, άμα ξεμπλέξει, εννοείται ότι θα γίνει πάλι ο γνωστός παλιός Σαββίδης.
0: Ναι.
2: Έλεος. Δηλαδή, οι άνθρωποι. Αντί να τους συμπαρασταθούν τώρα που είναι σε μια δύσκολη φάση.
1: Τέλος πάντων, το δυσάρεστο είναι ότι δεν φαίνεται να τελειώνει ο πόλεμος. Όχι τώρα ο Σαββίδης πώς επηρεάζεται.
2: Ναι, από και αυτό, αλλά δεν πρέπει τώρα να το συμπαρασταθείς ο κόσμος. Αντί να
0: Εντάξει, μην τους βάζουμε, μην τους βάζουμε τώρα όλους και στο ίδιο καζάνι. Ασκείτε.
2: Όταν λες όλους, τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι υπάρχουν πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ.
2: Όχι, εγώ για το προηγούμενο λέω. Όχι, δεν ξέρω γενικά για το προηγούμενο. Sorry.
0: Εγώ καταλαβαίνω και την αγανάκτηση και τα νεύρα και τον εκνευρισμό, γιατί ξαναλέω, είναι πολύ ατσούμπαλος ο τρόπος που χειρίζονται τα πράγματα στον ΠΑΟΚ σε μια χρονιά πολύ σημαδιακή για τον ΠΑΟΚ. Με πολλά θέματα.
2: Πόσα να τον δώσει? Μια χαρά τον έδωσε. 30 εκατομμύρια.
0: Δεν λέω μόνο για τον Κωνσταντέλια. Γενικότερα.
2: Επικοινωνιακό. Λοιπόν, πάμε λίγο στα
0: πατήρια. Τι, λίγο είναι το επικοινωνιακό. Όλα επικοινωνία είναι. Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Λοιπόν, Γιάννη, τελευταίο, επειδή πρέπει να έχει κόσμο.
2: Ναι, από μπάσκετ πώς πάτε?
0: Καλά πάμε. Από όλα καλά πάμε. Και από χάντμπολ, άμα θες, και βόλεϊ και στίβο.
2: Ποδοσφαιρικό σας κόβω.
0: Καλά, η συντριπτική πλειοψηφία ποδοσφαιρική. Ναι, εντάξει,
2: το κατάλαβα, το κατάλαβα αυτά τα τηλεφωνήματα, γιατί κανείς δεν μίλησε μέχρι τώρα για Χέις Ντέβις και Εθνική. Και λέω.
0: Εχθές είχαμε πολύ Εθνική, μην ανησυχείς. Τα πάντα παρακολουθούμε.
2: Χθες δεν σας άκουσα. Λοιπόν, πάμε λίγο για το. Για το Χέις Ντέβις, ρε παιδιά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Κρίμα. Καταρχάς.
2: Είναι κρίμα μεν, πρόσεξε με, πρόσεξε. Είναι κρίμα μεν, αλλά παιδιά, ο Παναθηναϊκός και ο Μπράντοβιτς. Εγώ τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Μπράντοβιτς, δηλαδή το θεωρώ αυτό που σας έλεγα. Έκανα τόσο πόλεμο στον Αταμάν και έλεγα χρόνια να έρθει ο Μπράντοβιτς, να έρθει ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς, παιδιά, δεν καταλαβαίνει από αυτά. Γι' αυτό έκανε την ομάδα τέτοια, ώστε με ένα-δύο τραυματισμούς, γιατί αυτά θα γίνονται, γι' αυτό έχει τόσες εναλλακτικές λύσεις και παίχτες που παίζουν σε δύο ή τρεις θέσεις. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, Χέις Ντέβις παίζει 3-4, έτσι. Στο 3 έχει Μπόγκα Ρογκαδόπουλο. Μια χαρά καλύπτει. Στο 4 έχει Χουάντσο, Μητογλου και για Μπουσέλε μπορεί να κατεβαίνει. Σούπερ. Δηλαδή και να μην υπάρχουν. Στο 2 έχει Μπαντιό, έχει Σλούκα μπορεί να ανέβει, μπορεί να παίξει και ο Γκραντ Διάρη. Και ο Φραντίσκο ακόμα μπορεί να παίξει Διάρη. Έχει κάνει τέτοιο ρόστερ με πολυθεσίτες και παίχτες που μπορούν να εναλλάσσονται, που βλέπεις τώρα. Τραυματίζονται οι δυο κορυφαίοι παίχτες σου, έτσι. Οι δυο κορυφαίοι θεωρητικά, δεν είναι, έναν και Χέις Ντέβις.
1: Και δεν έχει πρόβλημα. Αλλά, ναι. Okay, ναι.
2: Όχι, μιλάμε σαν ονόματα, δεν είναι τα δύο μεγαλύτερα ονόματα. Και όμως είσαι καλυμμένος κομπλέ. Δηλαδή αν δεν στείλει 12 τώρα το Παναθηναϊκό, είναι υπερκομπλέ. Δηλαδή και αυτοί να κατεβαίνουν, θα δείτε ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία, Γιάννη.
0: Έγινε, Γιάννη.
2: Θα ανησυχούν, να ξέρετε, τεράστια εμπιστοσύνη, παιδιά, στο ΖΟΤ. Έγινε, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά.
2: Καλή αρχή, καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πάμε. Και ο Φερνάντες.
0: Ρεσί, εγώ ψάχνω το βρόθο που μου έδειξε τώρα για τον νόμο ότι είχε αλλάξει για του Δήμου, για την επανεκλογή.
1: Ποτάσου μου το στείλε.
0: Ναι, δεν μπορώ να το βρω, τουλάχιστον για την ώρα, γιατί τώρα δεν μπορώ να πληκτρολογώ εδώ πέρα. Εγώ βλέπω ότι έχει καταργηθεί η επαναληπτική ψηφοφορία από το 2028. Πάμε δηλαδή σε ανάδειξη δημάρχου. Ναι. Σε έναν και μόνο γύρο.
1: Θα το ψάξουμε και θα το μιλήσουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Εντάξει.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Τώρα σας ακούμε.
3: Καλά. Ο Πάνος είμαι, ο Φούρνας.
0: Γεια σου, ρε Πάνο. Γεια σου, Πάνο.
3: Τι γίνεται?
0: Καλά.
1: Πώς είσαι?
3: Καλά.
0: Έχεις πάρει και το μεσημέρι τηλέφωνο χθες σήμερα, τίποτα?
3: Όχι μωρέ, το μεσημέρι για μένα είναι άλλες ώρες, δηλαδή καφενείο, κανένα τσιπουράκι, κανένα κουβέντα. Δύσκολο δηλαδή το να ακούμε το μακρυμάλι το μεσημέρι πλέον.
0: Γιατί έχουν γράψει ιστορία οι καυγάδες σας, γι' αυτό το λέω.
1: On demand.
3: Ναι.
1: On demand και να τα λες το μέτρο υπολογιστή.
3: Δύσκολο, αλλά ορισμένες φορές μπορεί να πάρω, δεν ξέρω τώρα, ανάλογα πώς θα...
0: Για πες μας,
1: μπορείς να πάρεις και από το καφενείο εκεί πέρα.
0: Σωστά, ναι.
3: Ναι, ποιο καφέ, όχι ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το καφενείο είναι... Βέβαια. Τέλος πάντων, τον Μανώλη τον ρώτησα τι ομάδα είναι πριν από κανένα 20 ημέρο. Πάντως εσύ Νίκο, από τη φωνή σου, παρόλο που δεν έχεις εκδηλωθεί δηλαδή τι ομάδα είσαι, από τη φωνή σου μάλλον σε κόβω για XG.
1: Παλιά το κάναμε αυτό,
0: Από τη φωνή τώρα,
1: Μετά ηχοχρώματα. Μετά ηχοχρώματα.
0: Άκου τώρα,
3: δεις. Από τη φωνή μας. Άρε πρόεδρε. Τέλος πάντων. Κοίταξε, Νικόλα, ποιος τον είδε αυτόν τον Καμαρά και τον πήρε στον Παναθηναϊκό? Ο Κοτσόλης.
1: Εγώ τώρα θέλω ντέρμπι, ξέρω, πες να. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να το καρφώσω, Καμαρά.
0: Ναι.
3: Βρε, ναι, για τον γκολ, ρε, εσύ, φίλε. Δηλαδή για γκολ μιλάμε.
1: Όχι,
3: τώρα.
1: Όχι, μωρέ, δεν το λέω.
3: Δεν το πήραμε για τον γκολ αυτόν τον παίχτη.
1: Δεν το λέω γι' αυτό, το λέω για να δω τι θα λέμε μετά. Έχουν βαρθεί όλοι με τον Καμαρά.
3: Όχι, κοίταξε να δει τώρα. Κόφτης δεν είναι.
1: Μα δεν τον πήραμε για κόφτη, δεν τον πήραμε.
0: Ναι.
3: Και τώρα τι είσαι, Άκη Παναθηναϊκός.
1: Απ' όλα. Στο πρώτο πληθυντικό.
3: Λοιπόν, γιατί το πήραμε μετά, άμα δεν τον πήραμε για κόφτη?
0: Το πήραμε γιατί
1: για να φτιάχνει παιχνίδι.
3: Να φτιάχνει παιχνίδι ο Καμαρά. Το όχι αυτό το πράγμα, γιατί οι πάσεις του είναι στο ένα μέτρο.
1: Το φτιάχνω παιχνίδι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα βγάλω τη 40. Πάντως έχει βγάλει και κάποιες κάθετες. Επειδή εγώ το ακούω.
3: Ούτε τη 40. Την κάθετη δεν έχει.
1: Ναι.
3: Έστω και στα 2-3 μέτρα δεν έχει κάθετη όμως.
1: Εγώ επειδή το έχω ακούσει από 5-6, μην πω και παραπάνω. Ναι. Έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον 2 κάθετες να έχει βγάλει. Πετυχημένες, έτσι.
3: Ναι.
1: Καλά, δεν λέω ότι είναι κάτι απαραίτητο αυτό που...
3: Άκου να σου πω, Μανώλη. Στο αμυντικό transition, φίλε, ο Καμαρά έχει πρόβλημα.
1: Μαζί σου, συμφωνώ.
0: Και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να το διορθώσει κιόλας, γιατί δεν είναι τέτοιος παίκτης. Επίσης τον ξέρει, ναι, τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Νίστρο.
3: Ναι, δηλαδή, αλλά ποιος καλύπτει εκεί πέρα. Γιατί άμα δεν καλύψεις το αμυντικό transition, τρως τον goal τη φάση εύκολα.
0: Ναι.
3: Όπως μετά από το 70 ο Παναθηναϊκός έφαγε αρκετές πάσεις. Δηλαδή μιλάω για την Ευρώπη.
1: Εγώ, φίλε Πάνο, συμφωνώ σε αυτό που λες. Το θέμα μας δεν είναι τώρα η στοχοποίηση του Καμαρά. Είναι το πώς.
3: Όχι, κάνεις λάθος. Δηλαδή παίρνεις έναν παίκτη με κάποια χαρακτηριστικά για μία θέση.
1: Ωραία. Δεν σου φταίει ο Καμαρά θέση. Αν η υπόλοιπη ομάδα δεν μπορεί να τον καλύπτει στο transition και δεν ξέρουμε αν θα καταφέρει. Μπορεί να καταφέρει ο Νίστρουπ να βρει τρόπο ομαδικά να καλύπτει αυτό το κενό.
3: Αυτή η εκεί πέρα μετά ότι να το πήρε δούμε. Αυτό το παίκτη και δεν μπορεί να το καλύψει.
0: Να το δούμε, αυτό λέει ο Μανώλης. Να το δούμε πώς θα αποτυπωθεί αυτό.
1: Ναι, μπορεί να μην το βρει. Εγώ δεν λέω ότι θα το βρει απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Απλά στο τέλος της ημέρας δεν φταίει ο Καμαρά που έχει αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά.
0: Ναι, ο Καμαρά είναι ένας παίκτης ψηλός.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίκτης επειδή είναι αργός παίκτης.
3: Άρα ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν άλλο παίκτη εκεί πέρα.
1: Χρειαζόταν τον παίκτη που θέλει ο προπονητής να υπηρετεί το πλάνο, το συγκεκριμένο που έχει.
3: Μήπως
1: τώρα, αν αυτό το πλάνο θα βγει,
3: μήπως ο προπονητής θέλει να παίξει λίγο πολύ με 2 οκτάρια ή με έναν οκτάρι και με ένα οκτάρο εξάρι.
1: Από ό,τι φαίνεται.

0: Ναι. Βέβαια, αν πάει στον άξονα Ουναή, ενισχύεται το πρόβλημα που λες. Ποιος θα τρέχει, ποιος θα μαρκάρει.
1: Υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα. Δηλαδή, ο Αντίνο δεν μπορεί να. Δεν μπορείς με τον Αντίνο να βγάλεις χρονιά. Θέλεις παίκτη οπωσδήποτε εκεί είναι. Οπωσδήποτε. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δουν οι ίδιοι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Αλλά έχει όμως ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει. Δηλαδή, αυτό και αγωνιστικά. Και σαν ρόστερο ο Παναθηναϊκός δεν είναι ακόμα έτοιμος, δηλαδή, για να πάρει, δηλαδή να πεις ότι αυτή η ομάδα θα πάρει σίγουρα το πρωτάθλημα, θα πάρει σίγουρα. Ότι είναι πρώτο φαβορί που λέει, είπε κάποιος πριν ότι είναι πρώτο, όχι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Ο ΙΑΕΚ είναι πιο δομημένη ασχέτως από την, απ την ισοπαλία που φέρε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, θα τα πούμε παιδιά, δεν ξέρω, είμαι πολύ έτσι, δηλαδή χωρίς τον Μακρυμάλη και τον Νιόνιο είμαι πολύ, δεν ξέρω, ξέρεις πώς είναι αυτές οι ιστορίες και...
0: Το θέμα μαλλιού ίσως σε βοηθήσει ο Νίκος.
2: Ναι, ο Μανώλης δεν έχει πολύ, θα βοηθήσω εγώ, έχω και μακριά γένεια επίσης, κάτι θα κάνουμε.
1: Έτσι, ξέρεις πώς είναι αυτές οι ιστορίες, δηλαδή όταν χωρίζεις με μια γυναίκα μπορεί και έρχεται η επόμενη, ξέρω εγώ, μπορεί το σεξ να είναι παθιασμένο, αλλά μπορεί να είναι παθιασμένο και μπορεί να είναι σε άλλο επίπεδο, αλλά μετά τους σεξ έρχονται και άλλα πράγματα. Δηλαδή αγαπημένο σου φαγητό, οι συνήθειες, οι καθημερινές.
0: Σκέψου τώρα τι κουβέντες θα κάναμε αν είσαι στο καφενείο. Δύο ώρα. Το επόμενο τηλέφωνο να είναι καφενειακό.
1: Δύο ώρα. Ναι, όχι. Δύο ώρα είναι άλλα μαγαζιά.
2: Να είσαι καλά πάνω. Καλή δουλειά. Γεια. Πάμε στον επόμενο.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Ο Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
3: Τι άκουμε από τον Πάνο, φοβερά πράγματα.
0: Τι ιστορία ζωής. Αλήθειες ζωής.
2: Τι να κάνει αυτός τώρα, κάνει εκεί στο φούρνο.
3: Ναι, μεγάλες αλήθειες. Μεγάλες αλήθειες που λέω εγώ. Λοιπόν, τον Παμπλο Γκαρσία, το εξτρέμ, τι πρόταση είχε κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Την πρόταση. Ο οποίος καταλήγει στα Σαντέρ.
2: Ναι, πάει και για...
3: Όχι, καταλήγει, κατέληξε.
0: Κατέληξε, ναι. Για λίγα, για 5 εκατομμύρια, πόσα.
3: Μα αυτό, εμείς είχαμε κάνει ποτέ 9. Και κατέληξε με 5,5 εκατομμύρια.
2: Ναι, δεν παίζουν ρόλο μόνο τα ποσά, είναι γιατί θέλει ο παίκτης. Ο παίκτης θα ήθελε να πάει να παίξει εκεί.
3: Εντάξει, αν έβλεπα κάτι 8 εκατομμύρια σαν τα τέρ, να πω ότι θέλει ο παίκτης τώρα. Τα 9 στα 5,5 κάτι δεν μου κολλάει εμένα.
2: Είναι
3: το καχύποπτο.
2: Ναι. Είναι 20 χρονών, σου λέει πάω να παίξω σε καλό πρωτάθλημα. Μήπως κάνω καμιά μεταγραφή του χρόνου. Λέω εγώ τώρα έτσι. Πώς μπορεί να το σκεφτώ.
0: Είναι παιχτάρα.
2: Ο οποίος είναι πολύ καλός, ναι, όντως.
3: Ναι.
0: Δεν έχει νούμερα. Δηλαδή για εξτρέμ δεν έχει καθόλου νούμερα.
3: Κάνεις λάθος. Έχει νούμερα. Πώς δεν έχει.
0: Δεν έχει.
3: Δεν έχει.
0: Όχι. Ενώ ο γκολ ασίστ δεν έχει νούμερα.
3: Δεν είναι εδώ. Γιατί...
0: Το ξέρω τον παίκτη. Δεν είμαι μπέτης, αλλά εντάξει. Συμπαθώ μπέτης. Βλέπω φουλ. Τον ξέρω πολύ καλά.
3: Εγώ είπα σε σχέση με Βάργκας ή αυτόν, θα έπαιρνα με κλειστά μάτια αυτόν.
2: Ναι.
3: Πρώτον, γιατί είναι και 8 χρόνια μικρότερος και θα έχει μεταπολιτική αξία, σύν ότι αν δεις έχει και καλύτερα νούμερα. Εγώ νομίζω πέρυσι έβαλε 9 γκολ.
0: Όχι.
3: 7 σύν.
0: Μάλλον την μπερδεύεις.
2: Πολλά λες.
3: Πολλά λέω.
2: Έτσι νομίζω κι εγώ. Δεν τα έχω τώρα πρόχειρα στο μυαλό μου. Θα το δούμε όμως, θα το βρούμε.
3: Για ψάξτε το όπως συζητάμε. Πρέπει να πω πολύ καλή μεταγραφή του Πουέρτας.
2: Όχι, ένα γκολ είχε πέρυσι στην Πέτση.
3: Ένα γκολ είχε πέρυσι.
2: Ναι. Είχε βάλει κάμποσα 12 γκολ στην β' ομάδα της Πέτσης, αλλά μέσα σε μια τριετία. Δεν έχει νούμερα. Αυτό που λέει ο Μανώλης. Μην μπλέκεις με τον Μανώλη για την Πέτση.
0: Αλλά είναι αδιανόητα μπουκαδόρος. Δηλαδή στο πρόβλημα του Ολυμπιακού με τις κλειστές άμυνες, εγώ τον είχα φανταστεί. Θα έδινε πραγματικά σπουδαία λύση. Και αυτός είχε κάνει μια τρομερό τουρνουά με την K19 της Μπέτης, με την νέα που λέω την K19, που είχε βάλει καρέ στη Γερμανία.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων, πολύ καλή μεταγραφή του Κουέρτας. Τέλος πάντων, και στους πόρεφες δεν ξέρω τώρα, έχει καμιά σύνδεση, έχουμε περίπατο με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, γιατί αυτά που λέω κάπως γύρω πριν, μετά τα βλέπω και βγαίνουνε. Με να ακούει ο Ολυμπιακός όλη μέρα. Δηλαδή έχω πει...
2: Στο Sport FM να ακούει ο Ολυμπιακός, λες. Μπορεί.
0: Όλοι
2: ακούνε.
3: Ναι. Γιατί είχα πει πριν... Όχι, ρε παιδί, πολύ με το μάτι, τέλος πάντων. Είχα πει γιατί βλέπω παίχτες. Ξέρεις, μικρούς παίχτες από την Μπάς, ξέρω εγώ. Είχα πει για το Φοφανά της Λιόν πριν 2 χρόνια. Τέλος πάντων, τώρα είναι άπια στον ήρωα αυτός ο παίχτης. Αλλά είχα πει και για τον Γιασίν πριν ένα μισή μήνα ότι να κοιτάξουμε ένα παίχτη που το λένε Γιασίν, ο οποίος παίζει στη Στρασβούργο.
2: Αυτός είναι παιχταράς.
3: Παιχταράς. Υδραυλικός.
2: Ναι, ναι.
3: Και τώρα ευτυχώς βλέπω ασχολείται με αυτό. Υποτίθεται ο Ολυμπιακός, τώρα δεν ξέρω αν ασχολείται.
2: Για να λες, επειδή βλέπεις παίκτες και παρακολουθείς, σου θυμίζει λιγάκι Πινέδα ο Πουέρτα.
3: Το ίδιο στυλ, ακριβώς είναι.
2: Ακριβώς το ίδιο στυλ, δεν είναι.
3: Όχι και ακριβώς. Ακριβώς ήταν στην Πινέδα ο Κάσερες.
2: Ναι.
3: Ήταν ακριβώς στην Πινέδα. Δηλαδή έπαιρνε την μπάλα και την κουβαλούσε και 10 μέτρα στο γήπεδο. Αυτός μπορεί να την κουβαλήσει 5 μέτρα, αλλά είναι λίγο πιο νευρικός, λίγο πιο aggressive, πιο box-to-box παίχτης. Να μου πεις και ο Πινέδα είναι box-to-box, με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πιο πολύ ο Κάσερες ήταν Πινέδα, μπορώ να πω. Τέλος πάντων, έχει όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι το παίχτης της φοβερής δημιουργίας, έτσι, αλλά κάνει όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, πιο πολύ στο κουβάλιμα της μπάλας, δεν είναι ότι θα δώσει την ασίστ.
3: Ναι, αυτό.
0: Και κυρίως είναι η ένταση. Το λέω για χαρακτηριστικό ομάδας με τον Λίμπαρ.
3: Εγώ πιο πολύ δεν χάρηκα τόσο να σου πω τώρα, μην με κακολογήσετε, ότι πήραμε τον Μπουέρτας. Το καλύτερο νέο της ημέρας για μένα είναι ότι έφυγε ο Μουζακίτης.
2: Για ποιον είναι καλό νέο?
3: Για μένα προσωπικό, αλλά για αυτό
0: ο οποίος, να πούμε, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε από τη Χάλ.
3: Ναι.
2: Α,
3: γιατί εγώ προσωπικά, παιδιά, τον Μπέφτη Μουζακίτη δεν τον πίστευα ούτε στην καλή του μέρα που λέμε. Γιατί αυτό το κορμί στο κέντρο πλέον δεν είναι ποδοσφαιριστές παλιά, επειδή ο έναν κοντούλι, δεν ξέρω από το εκεί. Τώρα είναι όλοι μουλάρια. Δηλαδή, άμα έβλεπε, ξέρω εγώ, Νάπολη, μωρέ, πώς το λένε, τον Αγγισά. Δηλαδή, βλέπω τώρα τον Αγγισά πέρυσι ένα αγώνα με το Σιπιόνι που είναι θηρίο, που είναι το πουλέν μου που λέμε. Και βασικά τώρα έκανε μια φάση με τον Έσε, τον Αγγισά, και πέταξε κάτω τον Έσε, λες και ήταν, δεν ξέρω, και ο Χόρτα. Και δεν τον πιστεύω και θεωρώ ότι είναι η εκκλησία του αιώνα τώρα αυτό που 15 εκατομμύρια για το 60%. Θεωρώ, εντάξει, εμείς δεν θα τα κλέμε τα λεφτά μας, εμείς μια χαρά θα τα χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά μας, όπως τα χρησιμοποιήσαμε και πέρα με τον Πουέρτα. Γιατί ένα μήνα παίζονταν αυτό με τον Μουζακή, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εσύ τι θεωρείς, ότι ο Μουζακίτης ήταν για τον Ολυμπιακό? Εγώ από πέρσι έλεγα να φύγει ιδανικό στο παιδί, γιατί λέω δεν θα παίξει τον Ολυμπιακό, και εφόσον παίξει, ήταν και τα αποτελέσματα αυτά που είδαμε πέρσι από τον Ολυμπιακό, τον Γκαρσία με τον Μουζακίτη.
2: Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη για τον Μουζακίτη.
3: Πήγε και σε πολύ κακό πρωτάθλημα, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν
2: για
3: να
2: τον πάει, ίδιο εννοείς κακό πρωτάθλημα.
3: Ναι, αυτός είναι τώρα καμιά Ολλανδία, καμιά Γερμανία.
0: Καλά, και αυτοί πάντως κάτι θα ξέρουν από τον πήραν.
2: Ναι, και εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον πήραν έτσι.
3: Ο Τούρκος τώρα από Σερβάγκορ, ξέρει από μπάλα, άστο. Αυτό που φέρετε. Εγώ το βλέπω τον Μουζακίτη του χρόνου δανεικό τσάπεωση του. Ό,τι σου λέω τώρα. Το παιδί, εντάξει, δεν έχει τα προσόντα. Ο Φίλης, που έχει Ολυμπιακός, είναι πολύ πιο έτοιμος παίχτης. Απλώς θέλανε να προωθήσουν, και το έλεγα εγώ πέρυσι.
2: Βασίλη, να ολοκληρώσω για να πάμε, προλάβουμε
3: άλλο. Τελευταίο. Λέω, δεν βάζουν μέσα τον Σιπιόνι που ήταν παιχταράς, έτσι, και θα προωθήσουν τον Μουζακίτη για να τον πουλήσουν, και του χρόνου θα βάλουν τον Σιπιόνι. Και έτσι πάει το πράγμα. Και το λέω για το τελευταίο, έτσι, ο Σιπιόνι, εγώ τα έχω ξαναπεί, τα έχω ξανακούσει. Στα 25 του θα πέσει η Εθνική Αργεντινή. Δεν πέφτω έξω. Τα ίδια είχα πει για τον Ντουρέα από το πρώτο φιλικό που τον είδα. Λοιπόν, χαιρετίζω να το φίλο με τον Μανώλη τον Ασγουδάκη και καλή νύχτα.
2: Να σε καλά, Βασίλη. Πάμε άλλο ένα φίλο. Πολύ γρήγορα.
4: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Ο Παναγιώτης από την Κόρυδο, παιδιά, Παναθηναϊκά.
2: Γεια σου, Παναγιώτη. Παναγιώτη, δεν έχουμε πολύ χρόνο, δύο λεπτά και δυόμιση.
4: Πάμε, θα τα πω. Εσείς πόσο τσεκάτο βλέπετε τον Ιωνάη, ρε παιδιά, στον Παναθηναϊκό?
2: Πώς, πόσο τσεκάτο.
4: Πώς βλέπετε τον Ιωνάη στον Παναθηναϊκό, πιστεύετε ότι θα έρθει?
2: Δεν έχει να κάνει τώρα αυτό με το τι πιστεύουμε.
4: Εντάξει, ρε παιδιά.
2: Πιέζει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός για να γίνει μεταγραφή. Αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα.
4: Ωραία, ναι, το ξέρω ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα.
2: Πιστεύω απόψε πολλοί άνθρωποι δεν θα κοιμηθούν. Το θεωρώ δεδομένο.
4: Κάποιο ήταν ενδεχόμενο, όπως και εγώ από τη μία. Αλλά απ' την άλλη, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν θα έρθει. Το θέμα είναι ποιο είναι. Για να κλείσω μία εντάχει. Plan B έχουμε σε περίπτωση που.
2: Είναι έτοιμο το Plan B, έτοιμο είναι. Υπάρχει παίκτης που είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί από το πάνω ταβάνι, αν δεν προχωρήσει του ΝΑΗ.
4: Από το πάνω ταβάνι
2: και ο Βασίλης νωρίτερα στο ρεπορτάζ, δηλαδή.
4: Μ' αρέσει γιατί είσαι δυνατός. Μ' αρέσει γιατί είσαι δυνατός.
5: Αφού πάει να πάρει χάφ, από το πάνω τα δάντια, τι έκανε.
0: Ο Νίκος θα δίνει λεφτά, να δούμε.
5: Εγώ το βγάζω.
0: Έχει ένα plan B,
5: τα μοιράζω.
4: Μακάρι να είναι ο Κάσερες που είπε ο φίλος πριν. Πολύ καλός παίκτη. Λοιπόν, παιδιά, καλή τύχη, καλή αρχή.
0: Να σε καλά.
4: Είμαι νυχτοπούλη, πιο πολύ ήμουν με τον Ηρακλή και τον Διονύση. Αλλά θα περάσουμε και μαζί ωραία, θα γνωριστούμε με τον καιρό και θα
0: συνεχίσουμε.
4: Πάντως αυτά που είπε ο Πάνος, μόνο ένα είναι ονόματο μπορούσε να τα πει τέτοια ώρα.
0: Α, ο προηγούμενος.
4: Ο Πανάρας, ο Πανάρας. Μόνο ένα είναι ονόματο μπορούσε να σκεφτεί τέτοια ώρα τέτοια πράγμα σε αυτή την εκπομπή.
0: Να σε καλά.
4: Μιλάω για ρεβεδιά.
0: Καλό βράδυ, για χαρά.
2: Λοιπόν, και κλείσαμε. Έχουμε και 57. Προλαβαίνουμε κι άλλο. Άντε, δύο λεπτά κι άλλο ένα. Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Γεια σας. Έκλεισε. Δεν προλάβαμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά.
2: Πάμε, φύγουμε.
0: Πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη Χριστόγλου. Νίκος Ράλης.
2: Μανώλης Μουσουράκης.
0: Τα λέμε αύριο full δράση. Να τα συζητήσουμε. Bon. Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.

Καλημέρα σας. Καλό μήνα να έχουμε. Έχεις δίκιο, δεν με ακούω καλά, Παναγιώτη. Αλλά έκανε ο ηχολήπτης μας. Τι είχε βάλει σωστά τα ακουστικά. Είχε βάλει σωστά τη ρύθμιση εδώ πέρα. Και τα βάζω εγώ έξυπνη και λέω: α, όχι, είναι πάρα πολύ δυνατά. Και τα χαμηλώνω. Και μετά: α, όχι, είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ας τα δυναμώσω. Πολύ, πολύ καλημέρα σας, λοιπόν. 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ, της από εκεί. Παναγιώτης Μπουρνάς, πρέπει να πάω στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ, της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν θα είναι μαζί μας. Καλό μήνα είπαμε, καλό μήνα να ξαναπούμε. Μπήκε ο Σεπτέμβριος. Μην αρχίσουμε τώρα τα... Ξέρετε, εγώ καλοκαιρινή είμαι. Καλοκαιράκιδες. Ναι. Όχι 32 Αυγούστου, όχι 33 Αυγούστου. 1 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Έχει και ο Σεπτέμβρης τα καλά του. Και μην ακούτε που λένε 1η Ιανουαρίου, resolutions, αυτό, αυτά όπως τα λένε κτλ. Παιδιά, οι σωστές οι αποφάσεις παίρνονται αρχές Σεπτέμβρη. Τότε ξεκινάμε όλοι. Έτσι δεν είναι? Τώρα δεν ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε τον Ιανουάριο? Όχι. Τώρα ξεκινάμε. Τώρα θα αρχίσετε δίαιτες που δεν θα κρατήσετε ποτέ. Τώρα θα πείτε ναι, θα περιορίσω το αλκοόλ για Τρίτη. Από Τετάρτη βλέπουμε. Θα είμαι καλύτερος άνθρωπος. Μα δεν το αξίζουν όλοι. Και έχετε δίκιο. Δεν θα φωνάζω πολύ στα παιδιά μου, αφού δεν ακούνε. Τι να κάνουμε? Ξέρετε, δηλαδή, θα πάρουμε αποφάσεις που σε μία εβδομάδα από τώρα θα τις έχουμε ξεχάσει. Όμως θα τις πάρουμε. Και αυτό είναι αισιόδοξο γενικότερα για το ανθρώπινο είδος. Γιατί αν δεν παίρναμε έτσι έστω λίγες αποφάσεις, μία αλλαγή, να πάρεις 20 αποφάσεις, να τηρήσεις τη μισή. Δεν θα προχωρούσε, παιδιά, να ξέρετε, η ανθρωπότητα. Οπότε αυτό είναι το κύριο θέμα της εκπομπής μας σήμερα, πρωτομηνιάτικα. Τι αποφάσεις έχετε πει στον εαυτό σας ότι θα πάρετε, τι αλλαγές θα κάνετε για αυτή τη νέα σεζόν, την αγωνιστική σεζόν 26-27, και τι από αυτά πιστεύετε ότι θα τηρήσετε. Ας πούμε, μπορεί να, παιδί μου, εσύ θα πάρεις καμιά απόφαση στη ζωή σου, έτσι, που θα θέλεις να αλλάξεις κάτι, ή ό,τι πηγαίνει μέχρι τώρα είναι πρίμα και τα πας πάρα πολύ καλά. Καλά τα πας. Μπράβο. Αυτή είναι η αισιοδοξία της νεολαίας, παιδιά, να ξέρετε.

Σουβέλλα λογικά είναι ακόμα offside, λέει, γι' αυτό δεν είστε στην εκπομπή. Ο απόδειο Πομπέο Μάγλο. Παιδιά, το τι έγινε χθε με τον Τσούβι και το τι έχει βγει στα social media με τη φανέλα τη Μάντσεστερ, με τον Άλεξ με τον Σερ Άλεξ Φέργισον να του δίνει οδηγίες στα αποδυτήρια. Ευτυχώς δεν του πέταξε και κανένα παπούτσι σαν άλλος David Beckham. Το τι έχει το σύστριγλο, κανονικά το σύστριγλο. Αύριο θα είναι εδώ να μας τα πει όλα και για την πορεία του στη Manchester United και για τη συνομιλία του με τον Ζλάταν και για την πορεία του σε όλα τα πανηγύρια έτσι, της υπηρετικής Ελλάδας. Όλα, όλα, παιδιά, μην ανησυχείτε, αύριο θα είναι εδώ.

Καλημέρα στον Παντελή. Ναι, αύριο λέμε ο κύριος, αύριο λέμε. Και μία αστεία απόφαση λέει κάποιος. Θα βρω καινούρια σύντροφο, αλλά δεν ξέρεις ότι εκείνη τον έχει βρει από το καλοκαίρι. Ναι, το ότι θα βρεις εσύ μια καινούργια σύντροφο δεν σημαίνει ότι θα φτάσεις και μαζί, έτσι. Σωστά. Τσούβι περαστικά, Μιχάλης από Ρόδο. Ναι, το έμαθα ότι αναβλήθηκε η παράσταση του Τσούβι στη Ρόδο. Δεν είχαμε έτσι επικοινωνία με το Τσούβι, είδα όμως το story του. Περαστικά στο αγόρι μας. Λες να μην έρθει αύριο και την έρθει. Θα δούμε. Κοίτα τώρα μια απόφαση λέει. Εμένα σε ένα μήνα λύγει δάνειο 20 χρόνων. Όταν λες λύγει, τι εννοείς? Ότι το ξοφλάει? Μάλλον. Θα κρατάω αυτά τα 500 μήνα. Α, ναι, το ξοφλάει. Θα κρατάω αυτά λέει τα 550 το μήνα στην άκρη και θα τα κάνω οικονομία. Θα ζω όπως ζούσα. Εμένα μου λες, καλά τώρα, εντάξει, δουλεύουμε μεταξύ μας, έτσι. Θα σου περισσεύουν 550 το μήνα και λες, θα είναι σαν να μην τα έχω και θα τα βάζω στην άκρη και δεν θα τα βλέπω. Θα πεις στην αρχή, εντάξει, για να είναι στρογγυλά, πώς στρογγυλεύουμε την τούρτα που έχουμε στο ψυγείο, λίγο να την ισιώσω, ρε παιδί μου, και αρχίσει και τρως. Θα πεις στην αρχή, θα πάρω τα 50 και θα βάζω τα 500 στην άκρη. Και στο τέλος του μήνα θα καταλήξεις να βάζεις τα 50 και θα τρως τα 500. Έτσι.

Κάποιος με ρωτάει αν μου λέει κάτι το όνομα του Κάγκουα. Εμένα μου λέει πάρα πολλά. Θα ήθελα να ρωτήσεις και τους φίλους του Παναθηναϊκού αν έτσι τους λέει κάτι το όνομα. Πολύ καλή πρεμιέρα και για τον Παναθηναϊκό στην Super League και για τον ίδιο τον Κάγκουα. Γιατί ξέρετε, υπήρχαν και κάποιες γκρίνιες και αυτό και ποιος Κάγκουα κτλ. Με το δεξί ο Παναθηναϊκός στην Super League, στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, 2-0. Ήταν πιο εύκολο από ό,τι το περίμενε οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν είναι έτσι και το πιο εύκολο πράγμα να ξεκινάς από τη δεύτερη αγωνιστική. Το είδαμε και πέρσι για τον Παναθηναϊκό. Τη στιγμή που οι άλλοι έχουν προχωρήσει, έχεις πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μην γίνει καμιά στραβή τώρα και έτσι μείνουμε πίσω από το πρώτο μας δεύτερο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σε break, γιατί το ζητάει ο καλλιτέχνης μας, και θα πούμε τα

Λοιπόν, λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, για το θετικό πρώτο βήμα του στην Super League. Ο Κάγκου άφησε πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις. Η αλήθεια είναι ότι ήτανε παντού. Πιέζε, κάλυπτε, ωραίες συνεργασίες, ωραίες πρωτοβουλίες, επιθετική διάθεση, τρίπλες, προσωπικές ενέργειες. Γενικά, φαίνεται ότι δικαιώνει τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για την επιλογή του. Και για ακόμα μία φορά ο Ντέσσερς ήταν εξαιρετικός. Ήταν ο Ντέσσερς που έλειπε πέρσι από τον Παναθηναϊκό και μας δείχνει ότι όσο έχει την υγεία του, έτσι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον Παναθηναϊκό.

Έχει γούστο, λέει ο Ντέσσερς, να γίνει φέτος αντί Γιόβιτς στα μάτς Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε που λέγει και Τζόγλου. Λοιπόν, σχετικά με τις αποφάσεις, είπα θα κόψω το στοίχημα και μετά από λίγο η κοπέλα μου ζήτησε να τη βρω μία τριαδούλα επειδή είχε free bed lift. Εγώ μία την έχω και πολύ καλά έκανες, αλλά δεν μας είπες αν το πιάσατε το στοιχηματάκι. Δίαιτα από Δευτέρα, πρώτη του μήνα δεν μετράει. Είδα και τις τρίτες. Αναρωτική ρε, μυρίζομαι από τσούβι αύριο. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Καλό μήνα. Εσύ πάντα εδώ, λέει. Ο από εδώ, λέει, από εκεί που είναι. Αύριο, παιδιά, αύριο. Ωραία, φίλη, δεν επικοινώνησα, λέει, με τον τσούβι. Ό,τι θέλω θα κάνω. Ναι, το ξοφλάω. Μπράβο, το ξοφλάς. Ελπίζω εσύ, φίλε μου, που ξοφλάς το δάνειο. Εντάξει, κράτα κάτι, ρε παιδί μου. Τα 550 είναι λίγο δύσκολο να τα κρατήσεις, γιατί θέλεις και λίγο να πάρεις μια ανάσα. Έχεις φάει ένα πακέτο 20 χρόνων. Αλλά κάτι έτσι στην άκρη καλό θα ήταν να σου μένει. Είμαι άνθρωπος των αποφάσεων, λέει. Αποφασίζω σήμερα τι θα αναβάλω αύριο. Έχω πει στον εαυτό μου πως δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω τον Αύγουστο που μου χρωστάς στα social μου. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν θα γίνει, αλλά όσο ζούμε, ελπίζουμε. Ήμαρτον με τον Αύγουστο που σας χρωστάνε, με τον Αύγουστο που χρωστάμε εμείς, λίγο κάπου όπα, είχαμε τον Αύγουστο που μου χρωστάς και το άλλο, το, πώς λέγοτανε, για σένα έχω πάθει έρωτα, κάτι τέτοιο. Ναι, μπράβο, αυτή ακριβώς η έκφραση, αυτή ακριβώς η έκφραση ταιριάζει σε αυτά τα δύο τραγούδια. Έτσι μην περαστήκαμε, θα πω, το είπαμε. Kings Kagwa, ναι, το είπαμε. Ωραία, και προχωράμε.

Χθες είχαμε και την τεράστια νίκη της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών επί της Ισπανίας με 108-105. Τι ματσάρα ήταν αυτή στην παράταση. Τι ματσάρα ήταν αυτή, μια εθνική που έτσι είχαμε καιρό να ευχαριστηθούμε τόσο πολύ. Έχει πλέον ρεκόρ 4-4 στον όμιλο και αυτό που χρειάζεται για να περάσει στα προκριματικά, στο παγκόσμιο κύπελο, είναι να κάνει το 3-4 στην καλύτερη, δηλαδή να κάνει το απόλυτο με Γεωργία εντός εκτός, να κερδίσει την Ουκρανία και εντάξει, αν κερδίσει και την Ισπανία εκτός, δεν το συζητάμε. Έχουμε περάσει με τα μπούνια. Αλλά μιλάμε για το 3-4 θα είναι καλό. Αν κάνει το 4-4 δεν μας νοιάζουν και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Έντονα φορτισμένος και ο Βασίλης Πανούλης μετά το τέλος του αγώνα. Λογικό είναι, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω ζήσει ως προπονητής ή παίκτης. Θεωρώ πως αξίζαμε να κερδίσουμε. Η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Δεν μπορεί συνέχεια να πετυχαίνεις. Αλλά περιμένουμε σαν λιγκάρια, λέει, στη γωνία να ασκήσουμε κριτική. Θα μπορούσα να φύγω μετά το μετάλλιο, αλλά είμαι πατριώτης. Τα παιδιά έχουν παίξει τεράστια μάτς, έχουν πολλή εμπειρία. Τι να τους πω εγώ. Τα παράθυρα είναι δύσκολα για όλους. Έχουμε άλλη ομάδα κάθε φορά. Έχουμε ένα παράθυρο όταν είσαι σκασμένος από όλη τη σεζόν και ένα ακόμα πριν αρχίσει η σεζόν. Δεν είναι εύκολο. Είμαι ισορροπημένος άνθρωπος και έτσι θέλω να είναι και οι παίχτες μου. Εξέφρασε και ένα έτσι μικρό παράπονο, έριξε μία μικρή παύλα μεγάλη μπηχτή. Η κριτική είναι μέρος του αθλητισμού, λέει, και του μπάσκετ, λογικό. Εγώ ποτέ δεν είχα πρόβλημα την κριτική, κάποιες φορές όμως θεωρώ ότι υπερβαίνει τα όρια της σωστής κριτικής και πάμε μέσω ομάδων. Κίτρινο, μαύρο, κόκκινο, πράσινο. Η εθνική είναι πάνω απ' όλα, δεν μπορεί συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι πήραμε μετάλλιο μετά από 16 χρόνια ή ότι πήγαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Περιμένουμε σας τα λιγάρια αυτό που είπαμε. Και συνεχίζει να στηρίζει τους παίκτες του.

Σωστός, αποφάσισα να πάω διακοπές, λέει, εκεί που δεν θα χρειαστεί να πάρω καμία απόφαση. Καμία απόφαση δεν γίνεται, γιατί θα πας στο νησί ή θα πας στο βουνό ή τέλος πάντων θα πας εκεί που θα πας διακοπές και θα πεις τι να φάω σήμερα. Δεν είναι και αυτό μια απόφαση? Να πάω για μπάνιο ή να αράξω σε κανένα καφενείο? Είναι και αυτό μια απόφαση. Παιδιά, η ζωή μας όλη μια σειρά αποφάσεων είναι.

Τις κλεψιές που μας κάνατε με Γκατσίνοβιτς και Μπρινιόλι και άλλους. Και άλλους ποιους άλλους. Αλλά κυρίως αυτών των δύο θα τις πληρώνετε μια ζωή. Αγόρασέ τους, πρόεδρε. Πρόεδρε, ακούς. Αγόρασέ τους. Ειδικά για τον Γκατσίνοβιτς. Δηλαδή, τι να σου πω. Ειδικά για τον Γκατσίνοβιτς. Έπεσες τόσο πολύ μέσα. Εντάξει, Μπρινιόλι ήταν μια άλλη περίπτωση ανθρώπου. Κλεψιά δεν θα την έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εντάξει. Καλημέρα και σε σένα.

χθες αγωνιζόταν και η εθνική ομάδα handball των ανδρών στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντα. Έχασε με 31-29 από την Αίγυπτο στον τελικό. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, δηλαδή όσο μπορούσα το έβλεπα και αυτό, ένα ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η εθνική ομάδα μετά το 16 προηγήθηκε με 12-10 και 13-11. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 17-17, όμως η Αίγυπτος από εκεί πέρα είχε σταθερά το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στο τελικό 31-29 και στο χρυσό μετάλλιο. Ωστόσο, η εθνική μας κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες.

Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για αποφάσεις και το τι θα φάμε σήμερα, είναι και αυτό μία απόφαση. Και μία καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο είναι από αυτά που τα θέλεις, ειδικά τώρα που κρατάει ακόμα η ζέστη. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και

Και αν έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών, δεν χρειάζεται. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πιστέψτε με, μόλις δείτε πόσα κερδίζετε, θα θέλετε. Τέλος πάντων, να αγκαλιάσετε την υπεράκια και την αγόρι μου. Έλα εδώ, μην το κάνετε όμως. Μην το κάνετε. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από καφέ, φαγητό, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλνουμε στο box, γιατί είναι το delivery που πάντα κερδίζουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Δράση από όλα τα γήπεδα. Το κυρίως μενού σερβίρεται σήμερα. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της βραδιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλη. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 37 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Μαρία Ζαφυρά του μικρόφωνο. Παναγιώτης Τσιμπουρνάς στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Την καλημέρα μας στον Στέλιο το Metal Heart. Καλημέρα, καλό μήνα. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και ιδιαίτερα στην κόρη μου την Πινελόπη. Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι. Στέλιο, λοιπόν, σήμερα είναι 1η του Σεπτέμβρη και διαβάζω ότι η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων 40 Παρθένων. Να ξέρω, σίγουρα έχετε μία φίλη, μία ξαδέρφη, μία νηψιά που γιορτάζει σήμερα. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, συγκεντρωθείτε, γιορτάζουν οι Μαντώ, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ευτέρπη, Τάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Ραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο Μοσχούλα, Ουρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαρίκλια. Γιορτάζει και ο Ιησούς, ο Μελέτιος, η Μελετία Μελετίνα, ο Σιμεών, η Ισμήνη, η Πολυτίμη και ακόμα γιορτάζουν ο Αδαμάντιος, η Αδαμαντία και η Ρουμπίνη. Να τους χαίρεστε.

Κάποιος λέει αποφάσισα να μετακομίσω σε άλλη πόλη, μεγάλη απόφαση για μια καλύτερη ζωή. Η ζωή συμφώνησε. Το ενίκιο διαφώνησε. Πού θα ζήσω, λέει, δύσκολη απόφαση. Τελικά διάλεξα την πόλη όπου θα έχω φίλους, δουλειά και κανένα ιδιοκτήτη που να ζητάει 1500 ευρώ για 45 τετραγωνικά. Στο Παρίσι πήγες να μείνεις. Η απόφαση για αγορά μετοχής λύνει σαν το γάμο. Στην αρχή κοιτάς την απόδοση, μετά ανακαλύπτεις το ρίσκο και στο τέλος λες γιατί δεν άκουσα τους άλλους.

Καλημέρα στο Χρήστο. Ξύπνησα, άδραξα, ήπια καφέ, λέει, πάω για δουλειά και θα αδράξω και εκεί, λέει, χαλαρά την πρώτη μέρα να πάρω τις αποφάσεις σου, Μαρία, και πολύ καλά θα κάνεις. Καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλή εκπομπή, καλό μήνα και χρόνια πολλά σας γιορτάζουν σήμερα και όσες. Καλημέρα στη Μαρία και καλό μήνα. Στόχο για φέτος, λέει, έχω να δουλεύω λιγότερο, να μαγειρεύω και να πλένω λιγότερο. Μαρία μου, θα σου πω κάτι γι' αυτό. Καλή τύχη, εύχομαι. Καλή τύχη. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Brighton, η οποία όμως είναι ακόμα εδώ στα μέρη μας, στην Χαλκιδική. Καλημέρα και στον Αντώνη. Τι θα πληρώνουμε, λέει, τις κλεψιές, τεσσάρες και τριάρες έχει μαζέψει ο Παναθηναϊκός, μόνο ΑΕΚ. Α, εντάξει, έλα εδώ, εντάξει, έλα που πήρες και εσύ στα σοβαρά το μήνυμα. Απαντάω κι εγώ. Καλημέρα στον Δαμιανό. Καλό μήνα, Μαρία. Πρώτο δείγμα, λέει, θετικό θα πω για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Συμφωνώ. Αποφάσισα να συμπαρασταθώ στη γυναίκα μου και δεν τρώμε τίποτα μετά τη δύση του ηλίου. Σουηδία, έτσι. Σουηδία θα το έλεγα, αλλά εντάξει, καλά κάνεις. Καλά κάνεις, γιατί δεν μπορείς τώρα η γυναίκα να μην τρώει μετά τη δύση του ηλίου. Και τώρα αργεί να δύσει ο ήλιος. Όταν σε κανένα μήνα θα δεις 5 η ώρα το απόγευμα, θέλω να σε δω.

Η επιλογή σπουδών, λέει, είναι μια απόφαση που παίρνεις στα 18 και μετά προσπαθείς να την εξηγήσεις στους γονείς σου για τα επόμενα 10 χρόνια. Μη σου πω ότι προσπαθείς να την εξηγήσεις και στον ίδιο σου τον εαυτό. Έχεις δίκιο, είναι μια απόφαση που παίρνεις στα 18 και ενδεχομένως μπορείς να την αλλάξεις και στα 18,5 και στα 19 και στα 20. Το τι επιλέγεις να σπουδάσεις στα 18 μπορεί και να μην έχει να κάνει σε τίποτα με το τι θα κάνεις τελικά.

Εχθές είχαμε και ένα πολύ σημαντικό τέλος εποχής για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση αποφάσισε να αποχαιρετήσει την εθνική Αργεντινής μετά από 207 συμμετοχές και 125 γκολ. Ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα. Μου πείτε, το έχουμε ξαναζήσει αυτό το αντίο του Μέση πριν από μερικά χρόνια. Ναι, αυτό είναι το οριστικό. Έχει περάσει, συγγνώμη, έχει περάσει αρκετός καιρός από τον τελικό και ύστερα από πολλή σκέψη θέλω να ανακοινώσω σε όλους ότι αποσύρομαι από την εθνική ομάδα. Είναι πολύ έτσι, αν δεν το έχετε δει στα social media του Λιονέλ Μέση, έχει αναρτήσει μια φωτογραφία με τρεις σελίδες χειρόγραφες μέσα από τις οποίες αποχαιρετά την εθνική Αργεντινής. Είναι μια απόφαση που εξακολουθεί να πονάει βαθιά, αλλά καταλαβαίνω ότι η στιγμή είναι κατάλληλη. Ορκίζομαι ότι πάντα έδινα τον καλύτερο μου εαυτό, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που κερδίσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτό, πάντα πάλευα και έδινα τα πάντα για αυτή τη φανέλα, για να σας φέρω χαρά και να σας κάνω υπερήφανος που είστε Αργεντινοί μέσω του ποδοσφαίρου. Δεν απομένει πολύς χρόνος και τα κεφάλαια κλείνουν και αυτό είναι που με πονάει βαθιά. Αγαπώ, αγαπούσα και θα αγαπώ πάντα να βρίσκομαι στην εθνική ομάδα. Έχω δώσει τα πάντα, δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω και εκτός αυτού υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι νέοι παίχτες που έρχονται πίσω μου και αξίζουν να είναι εκεί. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξη αυτά τα 20 χρόνια. Θα μου λείψει πολύ να σας ακούω από μέσα. Τώρα θα είμαι ένας από εσάς. Πάντα θα επιθυμώ και θα στηρίζω απ' έξω σε καλές και κακές στιγμές, ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ την οικογένειά μου που ήσασταν πάντα εκεί, που με συνοδεύσατε σε αυτό το όμορφο αλλά δύσκολο ταξίδι. Ευχαριστώ καθέναν από τους προπονητές, τους συμπαίκτες και τους παράγοντες με τους οποίους είχα το προνόμιο να συνεργαστώ. Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και στιγμές. Φεύγω με την ηρεμία και την υπερηφάνεια που σας χάρισα μαζί με τους συμπαίκτες μου, ονειρικές στιγμές. Ήταν απίστευτο που τα έζησα όλα αυτά μαζί σας. Σας αγαπώ όλους. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με έκανες Αργεντινό. Λοιπόν, και μετά το break που ακολουθεί τώρα, θα κάνουμε και μία ανάλυση αυτού του post, γιατί έχει έτσι πολύ ιδιαίτερη σημασία.

Λοιπόν, λέγαμε για την ανάρτηση του Λιονέλ Μέση, μέσα από την οποία ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής. Αν δεν την έχετε δει, είναι τρία φύλλα από ένα σημειωματάριο, ένα χειρόγραφο σημείωμα, αλλά φαίνεται ότι ήταν όλα πολύ προσεκτικά δομημένα και τοποθετημένα. Ανάμεσα στα φύλλα εμφανίζεται και ένα αντικείμενο που τράβηξε την προσοχή πολλών και πρόκειται για ένα χρυσό στυλό του Χάρι Πότερ. Συγκεκριμένα στο πάνω μέρος του στυλό διακρίνεται το Τζιατιέμπο της Ερμιόνης. Είναι ο χρονομετατροπέας, για όσους έτσι είναι φανατικοί των ταινιών του Χάρι Πότερ. Το αντικείμενο αυτό λοιπόν διατηρεί την παραδοσιακή κυκλική τη μορφή και στο κέντρο βρίσκεται η χαρακτηριστική μικρή κλεψίδρα. Είναι ένα μαγικό αντικείμενο που επιτρέπει σε κάποιον να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο. Και ο Μέση σίγουρα μόνο τυχαία δεν το τοποθέτησε εκεί. Ο Μέση λοιπόν ανακοινώνει το τέλος του κύκλου του με τη φανέλα της Αργεντινής, γράφει για το πέρασμα του χρόνου χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο που συνδέεται ακριβώς με την πιθανότητα να τον γυρίσει πίσω. Η επιστολή αποτελείται από τρία φύλλα κομμένα από ένα σημειωματάριο. Πρόκειται για τρία απλά φύλλα με επικεφαλίδες που περιλαμβάνουν τις ημέρες της εβδομάδας, μικρά εικονίδια και χώρους για την αναγραφή της ημερομηνίας, οι οποίοι όμως παρέμειναν εντελώς κενοί. Και ο Μέση όλα αυτά τα μετέτρεψε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Έγραψε με μαύρο μελάνι, κεφαλαία γράμματα και λεπτή γραφή, αφήνοντας μάλιστα ορισμένες διαγραφές και διορθώσεις έτσι για να φαίνεται ότι το έγραψε αυθόρμητα.

τέλος πάντων, βλέποντάς το όλο αυτό, καταλαβαίνεις ότι ένα τόσο σημαντικό, μια τόσο σημαντική στιγμή για ένα τόσο σημαντικό ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να γίνει τυχαία, δεν μπορεί να γίνει αυθόρμητα. Υπάρχει από πίσω ένα ολόκληρο story και μια ολόκληρη προετοιμασία.

Κάποιος λέει, καλά τα είπες Μαράκη, λέει, σπούδασα οικονομικά στα 18, ξανασπούδασα στα 30 και τώρα είμαι παραμέντικ, λέει, εδώ και 15 χρόνια. Κώστας από Μπρίστολ. Παιδιά, έτσι είναι. Δηλαδή, το τι σπουδάζουμε στα 18 μας ή τι αποφασίζουμε στα 16-17, τι θα κάνουμε, δεν σημαίνει ότι θα το ακολουθήσουμε και για το υπόλοιπο της ζωής μας.

Αυτό που κάνετε αστείακια με τις 40 παρθένες, πραγματικά. Δηλαδή, πόσο χρόνων είσαστε, ρε παιδιά. Αλήθεια. Ρε Σωτήρη, αλήθεια. Περιμένω περισσότερα από εσάς. Περιμένω περισσότερα. Καλημέρα στο Γιώργο, καλό μήνα. Είμαι με τον ιό μου, Χρήστο, λέει, στο αυτοκίνητο και σε ακούει για πρώτη φορά. Μου λέει, καλά περνάς όταν με αφήνεις στο σχολείο. Καλή σεζόν εύχομαι σε όλες τις ομάδες και καλά ευρωπαϊκά αποτελέσματα. Καλή σεζόν να έχουμε, Γιώργο. Καλημέρα στον Δαμιανό. Μένουμε Μάλμε, λέει, να σου θυμίσω. Πρώτο δείγμα θετικό. Α, ναι, εσείς που με τη σύζυγο, οκ. Okay. Καλημέρα και από Μόχλο, Σιτίας και το Μαλόλι.

Αχ, λέει, τι κρίμα, δεν θα δούμε σπρόξιμο πάλι στο επόμενο Μουντιάλ. Ρε φίλε, αποσύρεται ο Μέση από το ποδόσφαιρο. Και αυτό έχεις να πεις. Πραγματικά, δηλαδή, όταν αποφασίσει να αποσυρθεί και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δηλαδή, θα βρεθεί ένας αντίστοιχος σαν και σένα και θα πει κάτι αντίστοιχο για τον για το Κριστιάνο Ρονάλντο, άντε επιτέλους και πολύ κράτηση και όλα αυτά. Δηλαδή, φεύγουν ρε παιδιά ποδοσφαιριστές που δεν ξέρουμε αν θα ξαναδούμε στα επόμενα 20-30 χρόνια. Και έχετε να πείτε αυτό το πράγμα. Δεν αγαπάτε καθόλου το ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν δεν είσαι εθνική Αργεντινή. Δηλαδή, δεν το γουστάρετε καθόλου αυτό το πράγμα που βλέπετε κάθε καθημερινή, κάθε Τρίτο, Τετάρτο, Πέμπτη ή κάθε Σαββατοκύριακο. Τι να πω.

Κάποιος λέει μπράβο στο GPT, λέει, και τη χειρόγραφη συγκινητική επιστολή. Συγγνώμη, στο Μέση θέλω να πω. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο Μέση. Καλά, εγώ σου λέω ότι δεν έχει γράψει ο Μέση. Οκ, okay, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν έχει ολόκληρο team από πίσω του με σεναριογράφους, σκηνοθέτες, σκηνογράφους που θα έφτιαξαν όλο αυτό το πράγμα και δεν πέφτει. Α, κάτσε να πω στο GPT. Αποσύρωμαι από την Εθνική Αργεντινή. Τι θα μου πρότεινες να γράψω?

Καλημέρα από τα ΚΤΕΛ Ηρακλείου. Καλημέρα και στον ακροατή που είναι ήδη πάνω στο διάδρομο. Κουράγιο, λέει. Κουράγιο. Τρέχει και δεν φτάνει πουθενά. Μπράβο. Το που τρέχετε χωρίς να σας κυνηγάνε. Μπράβο.

Ο Μέση λέει αποσύρεται και επέστρεψε στο ποδόσφαιρο Ροναλντίνιο. Όλα θα τα δούμε. Εντάξει, για ένα παιχνίδι επέστρεψε κι αυτός για να βάλει γκολ και θα έχει ενδιαφέρον, έτσι. Φαντάζεται. Κάποια στιγμή, φαντάζομαι σε καμιά δεκαριά χρόνια, θα επιστρέψει και ο Μέση. Μια ανησυχείτε. Καλημέρα από την αναπληρώτρια. Λέει, χθες είχα γενέθλια και πήρα την απόφαση από τη νέα σχολική χρονιά να είμαι ζεν και ήρεμη. Αμήν, αναπληρώτρια. Και θα είσαι ζεν και ήρεμη, είσαι τάξη, με 25, τουλάχιστον με 25 παιδιά, Σου εύχομαι τα καλύτερα.

Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα Μαρία, καλό μήνα. Αν περιμένεις τον Αλέξανδρο να επιστρέψει αύριο στην εκπομπή, είσαι λέει νυχτωμένη, Κώστας από Σεπόλια. Τι να πω ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ τίποτα δεν έχω σίγουρο σε αυτή τη ζωή. Και έχει αποδειχθεί ότι τις περισσότερες φορές εσείς οι ακροατές ξέρετε καμιά φορά περισσότερα από εμάς. Οπότε εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ όπως ξεκίνησα 17 Αυγούστου, εγώ θα συνεχίσω έτσι εδώ. Δεν χαμπαριάζω. Τώρα αν έρθει αύριο ο Αλέξανδρος, καλώς να ορίσει.

Καλημέρα, καλό φθινόπωρο. Άντε να πέσει θερμοκρασία, Εργίν ούτε καν. Εργίν ούτε καν. Δεν προβλέπεται. Ακόμα δεν προβλέπεται να πέσει θερμοκρασία. Τον αντίον θα έλεγα. Σε κανένα μηνάκι σε βλέπω έτσι να συμβαίνει αυτό. Και πάμε σε αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά. Είναι ήδη απ' έξω. Και διαβάσαμε τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι, όσο περνούν τα χρόνια, γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, έτσι, δεν υπάρχει αυτή η επαφή. Μάλλον όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί ειλικρινά με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζουν με κάθε παραγγελία, θα θέλετε να σταυροφιλήσετε τον Τηλιφερά με αυτά που θα κερδίζετε. Παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, τον delivery που πάντα κερδίζεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win είσαι μέσα στην κερκίδα με Big Win Player Pro by Opta. Στοίχημα με live streaming που σε βάζει μέσα στο παιχνίδι, pre-match και live στατιστικές πληροφορίες και ενδεκάδες τουλάχιστον μία ώρα πριν από το παιχνίδι.